0: Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6, 9 μετά τις 9. Η από εδώ Ζαφυράτου,
1: Τσουβέλας,
0: Γιαννίσης και εσείς εκεί έξω, με τα μηνύματα, με την επικοινωνία.
1: Χαμούς.
0: Δεν ξέρω αν είδες τι έκανε ο Σάκα που είπε: εγώ έκανα ψέματα εμβόλιο. Δεν έκανα ποτέ, δεν τεπίθηκα ποτέ.
1: Και τώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες.
0: Τις συνέπειες. Mm-hmm. Μέσα σε αυτό το κομμάτι έχουμε και νέα δεδομένα, Μαρία, για το θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο τελευταίος μάρτυρας, γιατί γίνεται η δίκη,
1: ναι.
0: Υποστηρίζει ότι η COVID-19 ευθύνεται για το χαμό του Μαραντόνα, ότι δεν έγινε, δεν μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι η πιθανή αιτία θανάτου είναι αυτή, γιατί στην κορυφή της πανδημίας και στο αποκορύφωμα έγινε μεθοδολογικό λάθος που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ το τεστ του COVID. Και αυτό
1: μπορεί να είχε COVID το...
0: πολύ βαρύ COVID και εντάξει, δεν πεθαίνεις 100%
1: το COVID,
0: πεθαίνεις από τα άλλα που επιβαρύνει μια μεγάλη γρήπη, ας πούμε. Είτε είναι η γρήπη Α, Β, Γ, COVID, Δ, δεν ξέρω πώς τα λένε όλα αυτά. Ή τα 11, 9, 11.
1: Ναι.
0: Αυτά, και περιμένουμε βέβαια ποια θα είναι η εξέλιξη. Καταλαβαίνετε, στην Αργεντινή το πρώτο θέμα.
1: Καλά, λογικό. Πολύ.
0: Ναι, που το συζητούν σε όλες τις εκπομπές κτλ. Συν μετεωρολογικά δελτία και καιρούμε οι μήγυνες κοπέλες.
1: Στην Αργεντινή.
0: Αργεντινή.
1: Τα είχαμε και εμείς.
0: Φανταστικό
1: αυτά.
0: Αυτό.
1: Φανταστικό. Καλημέρα. 2,5 ώρες Χαλκίδα. Παλαιό.
0: Εγώ περιμένω.
1: Παλαιό Φάληρο. Πώς ζείτε εδώ? Δεν ερχόμαστε από τη Χαλκίδα πάνω. Γι' αυτό.
0: Ναι, δεν ζούμε στη Χαλκίδα, ναι, για να κάνουμε αυτό το παραδόσιο.
1: Δεν ερχόμαστε από τη Χαλκίδα κυρίως.
0: Επίσης, μη μας κοιτάς την κίνηση. Είμαστε πλάσματα.
1: Καλημέρα στο Στάθη. Εμένα μου βρήκε, λέει, τη Βέρα, ο γιος μου στο σιρτάρι με τις κάλτσες.
0: Ωραία θα ήταν να ήταν η χαρά στην κουζίνα.
1: Ήμουν έτοιμος να πάω να την ξαναφτιάξω, λέει, γιατί θα με έθαβε η γυναίκα μου 2 μέτρα κάτω από τη γη. Μου γλίτωσε 250 ευρώ.
0: Στην Άρτα το λέει, θα με έθαυτε.
1: Θα με έθαυτε. Σωστό.
0: Είναι πιο βαθιά, έτσι.
1: Ωραία. Κάποιος μου λέει, ναι, και να πάω στο Κοροπή, στο προπονητικό του Παναθηναϊκού. Με το να ανοιχνευτεί μετάλλο. Βεβαίως.
0: Ρε Τσουβέλα, άσε το κομμάτι να παίξει. Γκούγκλαρε Big City Nights Scorpions στο Spotify, στο YouTube. Διώξε τις διαφημίσεις και απόλαυσε το.
1: Γίνεται χαμός στους δρόμους.
0: Ναι. Έχω να πάω κερατέα για αυτό.
1: Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Όπως το βλέπω, θα είμαι στο δρόμο μέχρι την αυριανή εκπομπή. Άστα να πάνε. Καλημέρα στο Χρήστο. Ναι, οι άλλοι εδώ, ναι, το είδα και εγώ κάπου. Κάπου στην Ιταλία, λέει, είχαν θάψει τα λεφτά πίσω από έναν καθρέφτη. 3,6 εκατομμύρια βρήκανε. Πακέτα.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι μαύρο χρήμα.
1: Ναι.
0: Υποψιάζομαι ότι κάποιες παράνομες δραστηριότητες.
1: Πιστεύω ότι για κανέναν άλλο λόγο δεν θάβεις μέσα σε ένα τοίχο λεφτά.
0: Εμένα θα μου τα τρώγανε τα ποντίκια.
1: Στην Ιταλία.
0: Θα μου τα τρώγανε ποντίκια τα λεφτά. Θα έκανα, τώρα θα δεις τι έχω εγώ.
1: Και λίγο το κάθε χαρτονόμισμα, όχι τελείως, ξέρεις.
0: Όχι, απλά να χρησιμοποιηθεί.
1: Να χρησιμοποιηθεί, ναι. Να το κάνεις.
0: Δεν φάγανε 100 χιλιάρια να χορτάσουν, μου τα κόψαν όλα. Στη γραμμή, ρουφάγανε τη γραμμή, το κόκαλο έχει το κρέας. Ρουφάγανε τη γραμμή και οικονομήσανε, καταλαβες.
1: Καλημέρα στη Μάχη. Βροχούλα, καφεδάκι, λέει, ό,τι καλύτερο. Και εσάς παρέα την Κυριακή μόνο. Μην βρέξει να δούμε τον Τσούβι στο Κατράκι. Τα έχει κανονίσει, παιδιά.
0: Παιδιά, είναι κανονισμένα Κυριακή και Δευτέρα. Να πω ότι έχουν μείνει 810 εισιτήρια για το sold out της Δευτέρας. Χωράει 6.000 το Κατράκιο. Όσοι έχετε αρένα, δεν είστε όρθιοι, έχετε συνηθίσει από συναυλίες. Έχει ο καθένας το κάθισμά του. Δεν υπάρχει όρθιος. Έτσι. Οπότε είναι sold out της Κυριακής και της Δευτέρας έμειναν 800 εισιτήρια. Θα γίνει και αυτό sold out για τη δεύτερη παράσταση στο Κατράκιο.
1: Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα. Ναι. Έχω μπροστά μου στην παραλιακή το πούλμα της Εθνικής. Δώστε σύνθημα να κορνάρουμε όλοι μαζί. Τώρα, δηλαδή, όσοι μας ακούτε στην παραλιακή και είστε κοντά στο πούλμα της Εθνικής, ξεκινάτε να κορνάρετε και πείτε ο Τσουβέλας.
0: Γιατί δεν είπα εγώ.
1: Ο Τσουβέλας είπε.
0: Ξανθιά είπε. Σε φίλο που πάει κερατέα, ξηρά τροφή και νερό. Εγώ είμαι αυτός. Έχω νερά στα μάξι, έχω και ξηρά τροφή, αλλά για σκυλιά δέσποτα.
1: Για σκυλιά δέσποτα.
0: Αν χρειαστεί, κοτόπουλο είναι.
1: Έχεις πάρει κοτόπουλο?
0: Ξηρά τροφή, κοτόπουλο. Κάνω στη μοίρα λίγο κάτι.
1: Γιατί έφαγες το σαντουιτσάκι τώρα.
0: Ναι, το σαντουιτσάκι.
1: Θα σε κρατήσει λίγο μέχρι
0: για δύο ώρες.
1: Για δύο ώρες.
0: Καλημέρα από το ήσυχο Σβέντμπορκ της Δανίας, ο Ιωσήφ. Μπορεί να είναι όλα ψέματα. Και το όνομα και η πόλη και η χώρα. Ιωσήφ από Σβέντμπορκ της Δανίας, ακούει Big Wins for FM. Καλημέρα. Μπορεί.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό δρόμο.
0: Σαν σήμερα, το 1821, Μάρια, απελευθέρωσε Τριπολιτσάς από τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη, ολογράφος ο Μπαρτόλο. Έλληνες, Έλληνες που πάτε. Πρέπει να φύγουν τα λεωφορεία.
1: Διόνυσος Ευελπίδων, 1:40. Την καλημέρα μου μέσα.
0: Έχουμε δικαστήριο.
1: Είναι. Αλλά είσαι από τον Διόνυσο, άρα δεν είχε ανάγκη. Εντάξει. Καλημέρα και από τον Παρνασσό. Λέω να φεύγω σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Λέω να φεύγω.
0: Επειδή έχει την
1: ήθελα να παραιτηθώ στον ΕΡ, θα το κάνω τώρα.
0: Έλα ρε Μαρία τώρα.
1: Όχι.
0: Με τρέλανες με τη Χίνα χτες.
1: Το καλύτερο με αυτά τα reels είναι το βλέμμα του Τσούβι, παιδιά. Είναι το βλέμμα του Τσούβι. Αυτό.
0: Να με έχει τρελάνει.
1: Αυτό. Λοιπόν.
0: Αθηνών προς Μεταξουργείο έχει διπλωθεί φορτηγό.
1: Τέλεια.
0: Έκατσε κάτω
1: ωραία
0: φορτηγό.
1: Μερούλα.
0: Εγώ δεν πάω άλλο. Έχει απίστευτη.
1: Έχει σταυρώσει χέρια πόδια, τελείωσε.
0: Δεν με σέβεστε.
1: Από το πρωί μου το βράδυ. Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο από μένα. Τις αναφορές να κάνεις.
0: Τα έχω έτοιμα όλα.
1: Να προσέχετε. Θα είμαστε.
0: Επικοινωνία. Έλα, τα λέμε.

Σε σταλώνε όταν αθλείται, όταν βαράει αρνιά και βαρβάκιο και πέφτουν οι τιμές. Ένα λεπτό. Ταινιάρα ο Ρόκι, φίλε. Νομίζω μερικοί ότι είναι για πλάκα. Όταν πήρε το Όσκαρ όμως, το Ρόκι 1 έχει πάλι Όσκαρ. Τα ξέρετε εκεί, εκεί έξω. Πάμε. Γιωβάνοβιτς τώρα, έτσι, να μην υποτιμά τέτοια ομάδα μου. Σκιαμαχία. Σου βγαίνει το γύρισμα για το τότε και τώρα είναι αύριο στην Κερατέα. Θα φτάσεις την ώρα σου, μην ανησυχείς. Καλημέρα από ηλιόλου στη Στοκχόλμη. Να μην ξέρεις τι να βάλεις, 10 βαθμούς στις 8 το πρωί, 20 στις 2 το μεσημέρι. Κάπως έτσι είναι και εδώ. Καλημέρα από Κηφισό. Μπιπ, μπιπ, μπιπ τον Κηφισό μου, όλη την κίνηση. Πονάει ο μηνίσκος μου από το συμπλέκτη. Φίλε, τα έχω περάσει όταν καβάλισα 300.000 χιλιόμετρα στο προηγούμενο. Πηγαίνετε με σε ένα γυμναστήριο να σηκώσω με τα πόδια. Πώς λένε, αυτή την άσκηση? Ούτε καν τις ασκήσεις δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, που κλωτσάς βάρη. Τα ψέματα συνεχίζονται. Καλημέρα από κεντρικά γραφεία FBI IT. Φυλάκια από Πιερό είναι δίπλα μου. Εσείς που γκρινιάζετε για την αγενεισία σε δρόμους, είστε οι ίδιοι. Έχουμε και αυτό το σπίτι, δημιουργείτε. Μια χαρά είμαστε τον Αύγουστο που λείπατε στα χωριά σας. Χρήστος Κοροπή Βίλας.

0: Να πούμε περαστικά και από τον αέρα στην Ασημίνα Ιγκλέζου, η πρώην παίκτρια του Survivor, αλλά δεν είναι αυτή η ιδιότητά της έτσι κι αλλιώς. Ακροτηριάστηκε σε 4 δάχτυλα μετά από σοβαρά κρυοπαγήματα. Γύριζε από την κορυφή του Μακαλού. Γιαννίση, μιλάμε για ψηλά τώρα, έτσι, αρκετά ψηλά. Είναι στα σύνορα Θιβέτ και Νεπάλ, είναι κοντά στο Everest. Το είχε αποκαλύψει η ίδια σχετικά με θεραπείες που έκανε για να διασωθούν τα 3 από τα 7 δάχτυλα που είχαν υποστεί βλάβη. Θα ακροτηριαστούν τα ακροδάχτυλα τα 4. Έχει σωθεί το αριστερό χέρι πλήρως, από το δεξί τα 4 δάχτυλα είναι στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Περαστικά στην Ασημίνα. Πετρίδη, αυτό πρέπει να ακούν οι παίχτες και να βγαίνουν. Αυτό του Ρόκι που βάραγε αρνιά. Αυτό το τραγούδι πρέπει να ακούν οι παίχτες. Να κάνουν και εννοείται με ο Μπραβ. Έχω κάποιον εδώ. Είμαι Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε. Γιατί άραγε. Αυτού ανοίγει την καρδιά του και έχει τον Ομπράντοβιτς μέσα του παιδιού εδώ. Όχι, δεν είπε Παρτίζαν, πώς τα λέει την μπασκετική. Δεν ξέρουμε να βάλουμε ένα τόνο. Λοιπόν, Παναθηναϊκός και Φενέρ. Γιατί άραγε. Γιατί ανοίγει και γράφει ο Ομπράντοβιτς. Έτσι ένιωσα εγώ στο Telecom όταν βγήκα. Έτσι ένιωσα όταν περπάτησα. Ένιωσα ότι φοράω κοστούμι και με χειροκροτάτε. Φήμες λένε ότι ο Νίστρου βάζει κομμάτια του Ρόκη κάθε μέρα στο κοροπή για να πορώσει την ομάδα. Πού είσαι, ρε Πετρίδη, καλημέρα.
1: Έλα, φίλε, καλημέρα.
0: Βρέχει όξο.
1: Πλάκα κανείς.
0: Κίνηση έχει.
1: Πλάκα κανείς.
0: Πλάκα κάνω, γι' αυτό είμαι εδώ. Πληρώνω για να κάνω πλάκα.
1: Αλλά όντω εδώ.
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Πες μου πού είμαστε με τραυματισμού στον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει,
0: αυτό το ρεπορτάζ. Με έχει αγχώσει.
1: Σε αγχώσει,
0: ναι.
1: Όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολλά τα προβλήματα. Και είναι και σε κομβικούς παίκτες,
0: Είναι, αλλά εμείς που ξέρουμε τον Ομπράντοβιτς, πολλές φορές από ένα άσχημο μπορεί να δημιουργηθεί ένα καλό, γιατί ο Ομπράντοβιτς θέλει να τους βάλει όλους μέσα να έχουν ρόλο.
1: Και μια ευκαιρία σε κάποιον άλλο να δοθεί, όπως το Μαντζούκα για παράδειγμα.
0: Εκτός από αυτό, που ήρθε και βγάλαμε selfie, ο ίδιος μου ζήτησε ο Μαντζούκα. Βεβαίως. Σηκώθηκα και λέω: Είμαι κοντός τελικά. Που λένε ότι είσαι ψηλός, δεν το περιμέναμε. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές γίνονται άσχημα πράγματα και ανοίγει το ρόστερ εκεί που δεν το περιμένεις παραπάνω. Δεν το λέω σε ευχολόγιο, δεν λέω να γίνεται έτσι, αλλά αναγκαστικά. Δεν μπορείς να κάνεις.
1: Κοίταξε τώρα να δεις.
0: Ναι.
1: Είναι 10 παίκτες, Μωράιτης 11, Μπαρβάριτης 12 στην ουσία.
0: Ναι.
1: Είναι εκείνης. Ο Ρογκαβόπουλος έκανε και χθες πρόγραμμα κανονικά, το μεγαλύτερο μέρος του φάντων.
0: Okay.
1: Νομίζω θα είναι διαθέσιμος, αν όχι για την Παρή, για το Super Cup.
0: Το Super Cup πότε είναι?
1: Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ναι. Άρα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός και Σαββατοκύριακο
1: Super Cup. Και μετά διπλή αγωνιστική, φίλε, Ευρωλίγκα. Δηλαδή,
0: έχουμε για μόνο εβδομάδα.
1: Ναι, δεν σταματάς τώρα.
0: Επιτέλους. Πολλοί δεν κάτσανε. NBA.
1: Εσύ όχι, ο μόνο παίκτη. Εσύ.
0: Έχει δίκιο.
1: Πολύ έκατσε.
0: Έκατσε πολύ και τώρα φάτα όλα μαζεμένα. Okay.
1: Ναν έρχεται από Αμερική.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί λέει ο κόσμος. Με τον Ναν τι γίνεται, ρώτα τον Πετρίδη, εσύ είσαι άσχετος. Για μένα πάει αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ο ίδιος έχει πει στους ανθρώπους της ομάδας ότι είναι καλά. Οπότε μένει να εξεταστεί στην Αθήνα και φαντάζομαι ότι θα χρειαστεί κάποιο χρόνο, ίσως μια εβδομάδα. Θες να μπει λίγο σε ρυθμό, προπονείς κτλ.
0: Έχει λίγο τις σταυρωτές και τα σουτάκια.
1: Μπράβο,
0: του.
1: Ναι. Σλούκας νομίζω ότι από εβδομάδα σχέση αρχίσει να ανεβάζει στροφές.
0: Okay.
1: Ο Χέις Ντέιβις νομίζω τον είδες και εσύ προχθές με το χέρι μπανταρισμένο ακόμα.
0: Φήμησε Κόμπε, το έχει κάνει Κόμπε αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί τον έχει και ως πρότυπο γενικά στο Mamba Mentality.
1: Την αφράζεις με τις πιτζάμες. Έλα και εσύ με εμένα με τις πιτζάμες, ρε φίλε.
0: Πού?
1: Εδώ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Όχι, πήγα να παίξει μπάσκετ με την πιτζάμες.
0: Και έρχομαι και πρωί.
1: Είδες.
0: Μπορώ να έρθω, αλλά να έρθω και με πατουσίνια σκυλίνια.
1: Και κάπως έτσι.
0: Να μπω έτσι μέσα. Να οδηγήσω έτσι.
1: Ναι, θα έχει πολύ γέλιο.
0: Ναι.
1: Και είναι και ο Φάλ, ο οποίος εντάξει, επειδή έχει τη θλάση και είναι και βαρύ κορμί και μεγάλο κορμί και έλειπε και ένα χρόνο σχεδόν, θέλει λίγο
0: παραπάνω. Είναι βαρύ ο Φάλ, είναι. Κρύβει τον ήλιο. Ναι.
1: Αυτά.
0: Και πολύ συμπαθητική φυσιογνωμία.
1: Και ευγενικός.
0: Είναι πάρα πολύ ευγενικός. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πετρίδαρο.
1: Ό,τι θες, φώναξε.
0: Όχι, εγώ μια και συζήτησε ο κόσμος εδώ.
1: Έχει μια φωτιά εδώ πέρα που θα σου ανάψει.
0: Έτοιμο. Αυτή είναι η δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Εσένα θα ρωτάω για μπασκετικά και τον Ταμπάκο για Nations League που εύκολα καταλάβαινα στη χημεία εξισώσει παρά τον Nations League. Ούτε οι ίδιοι στον Nations League, θυμάστε τα φιλαράκια που έλεγε δύναμη 4, κοπάδι 3, σκάλα 5, Έτσι είναι το Nations League. Γιατί σε σκέφτομαι συνέχεια με δερμάτινα ρούχα και το ποπό έξω σε περίεργες καταστάσεις, Ριγανής, ενώ τι τραγουδάρες έχεις παίξει τώρα εδώ. Σε σκέφτομαι ότι είσαι παλιός τελικά, είσαι παλιά ψυχή. Είσαι χρονοταξιδιώτης.

Σίγουρα θα μας πεις για Μοντέρο. Έρχεται βίντεο. Έρχεται βίντεο, θα το δείτε. Έχει έκπληξη μέσα. Πετρίδη, θα τα ακούσει κι εσύ. Έρχεται βίντεο, βιντεάκι. Έχει έκπληξη μέσα με μένα και Μοντέρο. Έχει έκπληξη. Εντάξει. Φεχτάρα ο Μοντέρο, δεν το συζητάμε. Καλά, αυτό δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει. Σας ακούω καθημερινά Τσούβι Ζαφυράτου. Σήμερα όμως κλαίω από τα γέλια. Μια χάρη, η κόρη μου η Κατερίνα κλείνει σήμερα τα 18. Να της ευχηθούμε χρόνια πολλά, γερή και τυχερή. Τίποτα άλλο, δεν υπάρχει καλύτερη ευχή. Γερός και τυχερός. Τα περικλεί όλα. Συμφωνείς Γιάννηση? Όλα.

λοιπόν, φρέσκα, γευστικά, απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά. Καλά ράπερς τα γράφουνε. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γεύση και ποιότητα, φουλ εγγύηση. Εάν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία στο φουλ. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει από Lidl. Η σύνδεση αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνίας και ατόμα προϊόντα, προηγμένες υπηρεσίες, AI λύσεις για καθημερινότητα. Με όραμα να συνδέει τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Οι κομματάρες ρε εσύ, λέει τη σωστή ηλικία αυτός. Ακούνε τέτοια μουσική σημερινή, νέοι. Πόσο είσαι? Είσαι 28. Εντάξει. Πά σιγά σιγά. Και πόσο γρήγορα θα πας 40. Θα σε διαλύσω σήμερα. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: καλημέρα, επιστρέψαμε. Παιδιά, η Μαρία έχει μια προσωπική δουλειά ανακοίνωση. 9 και 4 ότι πρέπει να φύγει. Τη συνεχίζουμε κανονικά. Γιώργος Γιαννής, Αλέξανδρος Βέλλας στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας, των Big Wings, Sport FM 94,6. Έχει σκοτεινιάσει έξω, αλλά στην καρδιά μας υπάρχει φως, στην ψυχή μας υπάρχει ήλιος. Έτσι, και θα πάμε με κέφι και καλή διάθεση μέχρι τις 10 τουλάχιστον, για να έρθουν μετά οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα πολλά πράγματα στο ρεπορτάζ. Τσούτσι Κατσόχος, Τσούτσου, πρωινή Τσούτσου, Τσούτσι Κατσόχος, τα μπόρδα, για να σας ενημερώσουν. Δώσε σχήμα εθνικής, αν εννοείς μπουζούκια, σχήμα εθνικής, Αδαμαντίδης Μελάς, σχήμα εθνικής. Λέει, δώσε σχήμα εθνικής, εγώ εκεί είπα. Και Τερλέγκα τρίτο. Αλλά είναι Τερλέγκας με... όχι. Αδαμαντίδης, Τερλέγκας, Ζαζόπουλος, υπάρχει. Υπάρχει αυτή η τριάδα τώρα. Σχήμα εθνικής. Τώρα ποδοσφαιρικής εθνικής, τι να σου πω ρε φίλε, χρειάζεται το απρόβλεπτο. Αλλά δεν καταφέραμε και πάρα πολλά όλο αυτό το διάστημα να προκριθούμε, Πετρίδη, με παίχτες που έχουν το απρόβλεπτο. Έχουν παίχτες της εθνικής μας το ένας με έναν, μπορούν να δημιουργήσουν πράγματα. Δεν τα καταφέραμε και πολύ. Τώρα τι θες, να σου πω, ιδεατά θα είχα μπροστά Καρέτσα δεξιά με το πόδι, αριστερά Τζόλι, Κωνσταντέλιας περαστικά εννοείται θα τον ήθελα πολύ, να είναι καλά το παιδί, αλλά θα είχα δεξιά Καρέτσα, αριστερά Τζόλι, τον Παυλίδη μπροστά και πίσω τους θα πρέπει να βάλω άλλον έναν, να βάλω το φορμαρισμένο τον Κοστούλα, να του πω έλα εδώ Λεβέντη μου, θα σε βάλω από πίσω από τον επιθετικό, κατέβαινε και λίγο να βοηθάς, αλλά εκεί για να το κάνεις αυτό θες δυο χαφάρες. Θες μακελελέ, ξέρω εγώ, με γιάγια τουρέ από πίσω, κατάλαβες Πετρίδη. Θες από πίσω τους, για να έχεις αυτούς μπροστά, γιατί θα αναγκάζονται μετά να γυρίσουν, να μαρκάρουν πίσω, να ντουμπλάρουν και μετά θα είναι ψόφιοι μπροστά. Λοιπόν, ο Τζόλης όχι τόσο, το παιδί το λέει η καρδιά του, είναι και το πρωτάθλημα τέτοιο. Λοιπόν, θες από πίσω, τουρέ, μακελελέ. Πού να βρω εγώ αυτούς τους δύο? Φίλε μου που λες να παίξουμε επιθετικά, εσύ που λες εδώ να παίξουμε επιθετικά, λες και είναι προ. Λες και παίζουμε το παλιό, το International Superstar Soccer Pro. Παίρναγε μπάλα τη γραμμή και κοβόταν το replay. Λοιπόν, πίσω από αυτούς πρέπει να έχεις, τι να σου πω, πρέπει να έχεις τώρα το Γκατούζο μακελελέ, ξέρω εγώ, ή γιάγια του ρε, γιατί θες και ύψος, μάθετε μπάλα, το εξάρι πρέπει να έχει ύψος, μάθετε λίγο μπάλα που βρίζετε τον Καμαρά και τον Ίστρου, μάθετε λίγο μπάλα, δεν σας τα λέω εγώ κωμικός, δεν μπορείς να έχεις δύο χαφ σκυλιά κοντούς, θες και ένα ψηλό, έχουμε προσωπικά μαρκαρίσματα, έχουμε αυτόν πρέπει να γίνεται τρίτο στόπερ, μάθετε λίγο μπάλα. Εντάξει, Πετρίδη, τα λέω καλά. Τα ξυγόρια, μάθετε μπαλί από τον Τζουβ τον Αρτινό. Θα παίξει επίθεση. Πρέπει να έχει χαφάρε, ρε, δυνατέ, ρε. Πρέπει να έχει. Θα βάλει Ζαφύρι. Και ποιο να βάλει κοντούρι Ζαφύρι, κοντούρι δεν είναι. Θα βάλει Ζαφύρι Τριάντι. Αυτού. Ποιου θα βάλει. Αυτού που έχει. Και τετράδα πίσω. Δεν έχουμε ρότα τραυματίε. Θα πα Βαγιανίδη, Πετρίδη, αριστερά Τσιμίκα. Και Μαυροπάνος Ρέτσος, Μαυροπάνος Κουλιεράκης. Α, εκεί. Τερματοφύλακας, δεν ξέρω, ο Κόος έχει τα δικά του, ο Τζολάκης πολύ φορμαρισμένος. Έχει και Βλαχοδήμο, δεν ξέρω. Εγώ ο Τζολάκη αυτή την περίοδο, χωρίς, δεν είμαι εγώ εκλέκτορας. Ρε, μπορώ να κάνω το φωνή, μην το λέτε αυτό πώς να είναι το ομάδα, μπορώ εγώ να το ξέρω καλύτερα από τα παιδιά αυτά. Αυτά είχα να σας πω. Η Νατάσα από τον Brighton, πολλά φιλιά. 31 και σήμερα, Τσούβι, και έρχομαι. Ναι, έρχομαι στο νησί Εδιμβούργο, Λονδίνο και Birmingham 24, 25 και 26 Οκτωβρίου. Θα κάνουμε και βιντεάκια. Σας περιμένουμε.
1: Άσχετε Πετρίδη, λέει Αναστάση. Με ποιους θα πάνε? Το μπάσκετ, δεν ξέρεις μπάσκετ. Ο Πετρίδης δεν ξέρει μπάσκετ.
0: Παιδιά, η Μαρία πήρε τον ανιχνευτή μετάλλων και έχει πάει προς Χολαργό από πίσω σε κάτι καφενεία στρατιωτικών όπου μπορεί να κρύβονται θαμμένες λίρες. Ξέρεις, δεν είναι αυτά που είναι στα έργα, είναι πιο σύγχρονα τώρα. Δεν είναι λες και είναι παρκετέζες, εκείνα τα πελώρια που είχαν παλιά. Έχουν γίνει και πιο φορητά. Ρε φίλε, εγώ και Ανδρούτσο θα βάζα και Αθανασίου άμα με ρωτάς αριστερά θα είχα. Αλλά θα τον είχα πως. Τι να κάνω, δεν είμαι εγώ εκλέκτορας. Εγώ μπορώ να σας πω για τις παραστάσεις, να πούμε δύο αστεία. αλλά ό,τι καταλαβαίνει το κεφάλι μου σας λέω γενικά με το ποδόσφαιρο. Ό,τι καταλαβαίνω από μόνος μου σας λέω. Για να παίξεις με αυτούς μπροστά τους επιθετικογενείς που λέτε να τους βάλουμε όλους, να τους κατατροπώσουμε, είμαστε ο Μαδάρα, θες δυο χαφ που να φάνε το γήπεδο. Να λες το heat map μετά, αυτά που βλέπουν οι μορφωμένοι το heat map, πρέπει να είναι κόκκινο. Αυτοί πρέπει να είναι, δηλαδή να είναι κατακόκκινα, άντε στα corner να μην έχουν πάει. Πρέπει όλο αυτό να είναι κατακόκκινο για να μπορέσεις να κάνεις κάτι, έτσι. Παλιός παίζεις 4-4-2, Παυλίδη Τετέι, έτσι. Ένας να κοντρολάρει να τη γυρίζει και ένας να μπαίνει με την μπάλα μέσα. Και ό,τι γίνει. Τόργελε Μάτζιος. Κοίτα, θυμούνται όλα αυτά. Με Βέρντερ ήταν. Τόργελε Μάτζιος 4-4-2. Μεγάλες νίκες.

Συγγνώμη, κόβω Rainbow, αλλά ρε φίλε, με τη διαφήμιση δεν έχω τώρα πολλά. Δεν σου έχω πει να μην βάζει τέτοιες κομματάρες. Με βρίζουνε, ρε φίλε. Μιλάω πάνω στα κομμάτια αυτούς τους ύμνους και τρώω αρνητική ενέργεια. Το νιώθω. Αλλά με ενδοσκόπηση και λέγοντας ότι με βρίζετε και δεν φταίω, διώχνω τώρα το μάτι, γιατί έχω και γιαγιά Λούλα eye blocker. Και όλα καλά. Δώσε ένα ρεφρενάκι.

Λοιπόν, τι κάνει τώρα, μιας και είμαστε στα των εθνικών. Ο Κλοπ έκοψε, πρόσεξε Πετρίδη, κουρέματα και κινητά στους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γερμανίας. Τελειώσατε, κύριοι. Λοιπόν, παντόφλες και Πάολο Σόουζα σκέφτομαι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα σοβαρά, έχουν αλλάξει ήδη αρκετά πράγματα στην Εθνική Γερμανία. Έχει θέσει 4 απαράβατους κανόνες στις αποστολές. Πρώτον, όλη η ομάδα τρώει μαζί. Τέλος, γιατί με Νάγκελσμαν, 7 με 8 πήγαινε ο καθένας στον μπουφέλες και είναι γάμος και έτρωγε ο καθένας μόνος του ό,τι ήθελε 7 με 8. Τώρα, ή 7 ή 8 τρώμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί, τσιμπούση, σε τρόμαξα, όλοι μαζί. Τα κινητά, πάμε τώρα στα κινητά. Απαγορεύεται η χρήση των κινητών πριν από τους αγώνες 4 ώρες. Τελευταίο post, πέσει σε 9 η ώρα, 5 η ώρα τελείωσες. Μηδό post, μηδό τέτοιο. Καλά, εννοείται στενή, στενή φίλη, αυτό ήθελα να πω. Αποκλείουμε τον Globe, κάνει σάντο την ιστορία. Και βάζει το κινητό όπως ήμασταν σύνταγμα ευζώνων, κάλτσα και μπαίνει μέσα στο δωμάτιο. Εκτός εάν έχουμε γερμανικό τρόπο, ξέρω εγώ, να βρίσκουμε τα σήματα δορυφορικά. Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει. Πάμε παρακάτω. Πάμε στα του ξενοδοχείου λοιπόν. Συνεχίζουμε. Απαγορεύονται οι κομωτές πριν τους αγώνες. Τι είχαμε τώρα, τα έχω πει. Κουρεμένοι βγαίνουνε. Βγαίνουνε τριμαρισμένοι λίγο πριν οι ποδοσφαιριστές, για να καταλάβετε εσείς που ζείτε μια άλλη ζωή. 2 ώρες πριν το παιχνίδι έρχεται κομωτής στο ξενοδοχείο, λίγο πριν φύγει με το λεωφορείο. 3, σε κουρεύει, σε κάνει πένα για να πας φρεσκοκουρεμένος για τα πλάνα και τα κοράσια. Καταλαβαίνεις, για να ποζάρεις, για τα πλάνα, γι' αυτό είναι πένα όλοι. Είναι φρεσκοκουρεμένοι. Όλοι στο κομωτήριο δεν είμαστε μια χαρά με τα μαλλιά μας και πάμε αύριο να τα φτιάξουμε ίδια όπως το κομωτήριο και είναι, λες και είναι, τι να σου πω, του Σαμάκ. Τον θυμάσαι το Σαμάκ της Άρσεναλ που όταν έβρεχε φαινόταν τα πάντα. Συνεχίζουμε παρακάτω. Συγγενείς και φίλοι τέλος. Ειδικά αν είναι και κομωτής και συγγενείς και φίλος. Εκεί τρως μπλοκ κανονικό. Μέχρι λέει το πρωί, τις προηγούμενες μέρες σε βλέπουνε, δρόμο για μία μέρα μόνο σου. Χωρίς κινητό, χωρίς κομωτήριο και τρώμε όλοι μαζί. Αυτά. Να δούμε αν θα πιάσουνε. Βλέπω να τον τρώνε για τον Κλοπ οι Γερμανοί. Κυρίως για το κομωτήριο, φίλε. Μιλάμε, είναι πένα τώρα. Ο Βιδάλ, λέγαμε για κουρέματα, θυμάσαι ο Βιδάλ που έκανε ένα δράκο, ένα τέτοιο. Και οι Γερμανοί δεν πολύ κουρεύονται. Ποιοι είναι αυτοί που. Παίχτες της Γερμανίας που είναι πένα. Δεν ξέρω. Πάντα κουρεμένος. Ναι, καλά. Ο Μίλλερ που ήταν πάντα κούρευτος. Είχε τρίχες στο σβέρκο, ρε φίλε. Ο Μίλλερ έλεγε: σιγά, πάω κουρευτό. Τον άλλο μήνα. Πώς θα λέγανε οι γονείς μας. Τον άλλο μήνα.

Γιάννης, Boomer ετών 28, εννοείται. Πάμε και στον κρασαρισμένο με Σοφία Θοδωράκη. Τα φιλιά μου στη Σοφία, τον Άγγελο των FM. Και όχι μόνο. Ποιον Άγγελο των FM, ρε. Που θα τη χαλάσει χατήρι τη Σοφία και θα σε σηκώσει με το βλέμμα τη δυο μέτρα πάνω. Σαν Κόπερφιλτ. Ο Βίρτς είναι κοντοκουρεμένος, ο Βίρτς είναι τριμαρισμένος, πολύ. Ναι, ναι, έχει σβήσιμο πάρα πολύ καλό. Τώρα που βλέπω Βίρτς, ναι, πρέπει να φέρνει κομωτή κάθε τρεις μέρες, ναι. Άντε βέβαια να πάει να το κάνεις αυτό στην Εθνική Γαλλίας. Εθνική Γαλλίας, Πετρίδη, πένα όλοι, πένα. Οι Γάλλοι πρέπει να έχουν κομωτή στο ημίχρονο. Όχι πριν.

0: Γιωβάνομις και πάει να είναι metal. Ε, παλιός.
1: Ε, να χτυπιέμαι με τη ομάδα μου τώρα, να χτυπιέμαι με τη ομάδα.
0: Λοιπόν, στην αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν έναν τρόπο να συνδέονται με τα μακρινά μέρη, πυρσούς, φρικτορίες, μετά τηλέφωνο, ίντερνετ. Τώρα συνδυόμαστε μέσω ραδιοφώνου τώρα όλο αυτό το διάστημα. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Συνδέει όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί όλες τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Με πασαρέλα ήταν ο Ρεντόντο και το Μαλί, δεν είχαμε θέμα τότε με πασαρέλα ή σκαλίζω τα παλιά. Μπορεί να λέω βλακίες, αλλά έχω μία εντύπωση ότι ήταν αυτό.

0: Εντάξει, ο Τόνι Κρος έβγαινε περιποιημένος, αλλά πιο πολύ κλάρινο γαμπρός. Δηλαδή, κούρευε λίγο πλαϊνό, μια χωριστρούλα, μπορούσες μια εβδομάδα κούρευτος. Δεν φαινόταν τόσο Πετρίδη του Τόνι Κρος. Δεν φαινόταν τόσο. Ήταν εδώ μια γραμμούλα, λίγο το τσουλούφι. Μια χαρά είμαστε. Τώρα αυτά ο Μουσιάλα, ούτε και το Μουσιάλα τον έχω δει πένα. Δεν περίμενε οι Γερμανοί να το έχουν τόσο με τα κομμωτήρια. Τους είχα πιο χαλαρούς. Τους Γάλλους έχω εγώ. Καλά, όχι ο Γκρισμάν που κουρεύεται μόνος του, βάζει το κεφάλι σε μπογιά. Δεν λέω γι' αυτό. Εννοείται αν έπαιζε ο Μίλλερ ακόμα θα είχε γελάσει πολύ με την ανακοίνωση και θα έκανε χειρονομίες στους υπόλοιπους, Γιώργο. Σήκαν, πάρτε τα τώρα. Εγώ που με ακούρευτο στο Σβέρκο δύο μήνες. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυρά του Αλέξανδρα της Σουβέλλας, Γιώργος Γιαννίσης, εκπομπή από εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε. Έρχεται ο Τσόχος μπήκε. Έχουμε και δουλειές. Πραγματικά ένας επαγγελματίας. Ένας επαγγελματίας. Πρέπει να τα πω. Έχουμε εδώ χορηγούς. Τι να κάνω, μην τα πω. Να πω αυτό για το μπιγούν. Έχεις κάτι να ανακοινώσεις σχετικά με τα κουρεύματα. Θα τα πω εγώ καλά. Που κουρεύονται. Είχες τους Γερμανούς εσύ ότι κουρεύονται πριν τον αγώνα και τους τα κατήργησε όλα.
1: Θα πρέπει να βουλιά καθόλου γιατί υπάρχει κίνδυνο να πνίγω.
0: Καλά.
1: Σπάνια συμβαίνει, αλλά δεν θες καμιά φορά.
0: Θες να κάνεις λίγο τα μπόρδα.
1: Τα μπόρδα.
0: Και μετά γιατί δεν τα άφησες και είπες πάλι αυτός. Δεν συνήλθες. Όλοι νομίζουμε ότι είμαστε καλά μέσα μας. Εγώ αφού λέει ο τα μπόρδα. Τα μπόρδα. Λέω τώρα θα πιει νερό και κάνει πάλι αυτό. Ο Σμίγκολ γίνεται το It's precious τα μπόρδα. Λοιπόν, έρχεται Σοφία Θοδωράκη, πρώτα για το Δελτίο. Μετά, εδώ είναι ο Τσόχος, εδώ είναι και ο Τσούτσικας. Έχω όμως κάτι σημαντικό να πω φεύγοντας. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μέσα στο παιχνίδι με την Big Win, σε στοίχημα και live καζίνο, ξεκινάς με γκλάμουρης προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα τα λέμε, γεια!
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Δέλτα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM στις 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
1: Μπράβο, πέστε και σαν λίγα αυτοράδιο.
0: Ναι. Με Νέα Χορκυδιαζόπουλο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Κωνσταντίνο Πανούσιου, δημοσιογραφική επιμέλεια εδώ μάλλον. Και αδί, είναι και μουσική αδί. Και τεχνική επιμέλεια ο Νέα Χορκυδιαζόπουλο.
1: Και έχουμε και αδιούχο, Διονύση λοιπόν. Σίλα.
0: Αδιούχο, θα σα πω κάτι. Έτσι, όπω λε, το αδιούχο ναι. Είναι και καλά, πήγε και άραξε την αρίδα του.
1: Όχι.
0: Ο άνθρωπο έχει φάει πίκρα.
1: Και για Δεσίλα τώρα να βρεθεί στη μεταμόρφωση.
0: Μπράβο, έχει άδεια μεν, αλλά όχι για να ξεκουραστεί ο άνθρωπος. Είχε υποχρώσεις.
1: Εντάξει, μη στάζει και ο ιδρώτας.
0: Όχι, ρε παιδί, αλλά έχουμε συνηθίσει να λέμε α, έχει άδεια αυτός γιατί και καλά, ή πήγε κάπου να περάσει καλά, ή να αράξει. Εδώ ήταν υποχρέωση.
1: Παρένθεση. Έχει βάλει μυθικό κομμάτι.
0: Νέαρχος, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Νέαρχος.
1: Εμείς το λέμε Πάρο Στέλλαρ. Ο ίδιος όταν τον έχω ακούσει σε ραδιόφωνο λέγεται Στελάρ.
0: Δεν ξέρω αυτό.
1: Δεν ξέρει. Εμείς το λέμε Στέλλα. Πάντω είναι κομματάρα.
0: Λοιπόν, Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κονδαρθήμιος στα μικρόφωνα μέχρι τις 4 φυσικά ανοιχτέ οι τηλεφωνικές γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Ένας Ηρακλής Αντύπας on fire που λέει και στο χωριό του. Το πάμε σωστή προφορά.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι είπα, μου λέει ο Διονύσης, πέντε ότι κάτι μου έρχεται και τα λοιπά και κοιτάξτε το θέμα μαζί. Όχι, λέω, θα πω ότι είσαι προς αναζήτηση καθηγήτριας για την προφορά διοδικές λεπτές αταξίδια στο εξωτερικό.
1: Το κάνατε λύσα.
0: Εντάξει, δεν είναι και...
1: Λύσα το
0: δεν το συνάντας και κάθε μέρα όλο αυτό. Και λέω Ηρακλή on fire, διότι ο άνθρωπος και πάλι έστειλε το κοσμάκι στο ταμείο. Χρόνια πολλά να πούμε και στη μάτα μας που η γενέθλια κλείνει τα 19, θα ήθελε. Κάτι παραπάνω κλείνει, εντάξει.
1: Καλά.
0: Μικρό κόρης είναι όμως τα λέει φαντάζομαι.
1: Ό,τι και να είναι, πόσο είναι, 20.
0: Εγώ περιμένω να μου πεις το ακουστικό την ηλικία της και αυτή μου κάνει, μου λέει για δουλειά, πόσα κλείσματα μου. 24 μόλις.
1: 24.
0: 24.
1: Θα γυρίσει από φαντάρος.
0: Πλάκα, πλάκα και εγώ νομίζω κάπου εκεί γύρισα, 23-24.

Εντάξει, είναι κομματάρα. Είναι κομματάρα. Να πω ότι. Καλησπέρα στον Άντωνη από την Ικαρία. Στο φίλο το Βύρον από τα Χανιά. Ωραίες περιοχές. Ικαρία δεν έχω πάει. Τώρα για μένα όμως και το στυλάκι μου και όλα αυτά που έχω κάνει πιτσιρικάς, δηλαδή απορώ πώς μου έχει ξεφύγει η Ικαρία. Πραγματικά απορώ. Βάλε λίγο γιατί έχουμε για το διάλειμμα, έτσι ως γνωστόν, και μετά από και 15 ξεκινάμε, οπότε άσε την κομματάρα.

0: είδες, άμα αρέσει το τραγούδι στον παραγωγό, ούτε πολύ μιλάει, ούτε
1: αυτό είναι ένα κομματάρα.
0: Είναι, αλλά φίλε, εντάξει.
2: Και είναι και φοβερό που δίνει συναυλία χριστουγεννιάτικα στη Βιέννη.
0: Και νομίζω εδώ ο Όμιλος θέλει. Ο Πέπερ είναι κάποιος.
2: Ακούω Πέπερ εγώ.
0: Μπράβο, ωραίο.
2: Άρεσε με λίγο.
0: Εγώ πιο πολύ μεντά γιατί είμαι του ελληνικού ρεπερθώριου. Λοιπόν, αλλά.
2: Ούτε στο στόμα δεν τη βάζω τη μεντά.
0: Όχι, αντί για μια χαρά. Και για το στόμα είναι μια χαρά. Μεντά, αλλά. Όχι, και οι μουσικές είναι ωραίες. Τέλος πάντων, βέβαια. Εγώ κατά 95% ακούω εμάς. Δηλαδή ακόμα και στα μάξι να με λόγω υποχρεώσεων. Να έχω λίγο.
2: Κάνε τι συντήρηση. Θα προγράμματα, θα ξέρει τι γίνεται.
0: Ακριβώς. Εγώ πρέπει μόνο κάνω βραδάκια μια καλαρά. Για να έχω πολύ κόσμο μέσα στα μάξι, λέω παιδιά, συγγνώμη.
2: Εγώ δεν κρύβομαι. Εγώ Πέπερ. Όταν με πιάνει, θα ακούσω τι ροκέ, τα ρουκάδικα αυτά.
0: Και εγώ θα ξέρω. Απόξι. Όχι επειδή το μίλω, όντω ακούω μέντα και Πέπερ.
2: Όχι, εγώ ακούω Πέπερ.
0: Έχει λόγο.
2: Δεν μπορώ να ακούσω
0: τώρα. Εντάξει, φίλε, δεν
2: τώρα. Δεν μπορώ. Τι, δεν έχει. Δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, καλά, εντάξει, δεν σε υποχρεώσαμε να φυλάξει και τίποτα άλλο.
2: Έχω ανακαλύψει και ο καινούριο κομμάτι, θα το δώσω στον έργο.
0: Ωραία. Λοιπόν, η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι να κάνεις περισσότερα, είναι να κάνεις λιγότερα. Χωρίς top code και μπορεί χωρίς αστάρι. Λαστοφλέξες τι για μόνο στα ράτσα από την Ελαστοθέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: και από το έργο τέχνης που ακούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε στο άλλο έργο τέχνης.
1: Πιστεύω θα μπει ο Πανατέρας. Είναι σκηνή και βγαίνει.
0: Αντί για Πανατέρας, σε έχω κάτι καλύτερο.
1: Τι δηλαδή, εντάξει. Καλύτερο από Πανατέρα.
0: Τι πάρα Πανατέρας, ομορφάδα ο Πανατέρας, αλλά σιτεμένος πλέον.
1: Καλά, εντάξει. Τι να σου πω τώρα.
0: Έχουμε.
1: Επήγαινε.
0: Έχουμε νέα γενιά. Νέα γενιά. Γιώργος Πετρίδης κοντά μας.
1: Από Πανατέρα σε
2: Πετρίδη. Αντί για Πανατέρα, στο Τέρας.
0: Το Τέρας είμαστε εμείς εδώ, κύριοι. Άσε τα.
2: Τι κάνατε, καλησπέρα.
1: Έχουμε σκυλά, έχουμε γίνει.
0: Αυτά που χάσατε εσύ τα βρήκα εγώ και τα πήρα. Έλα, Γιώργο μου. Έτσι λέγω. Γιατί να πει όχι και τέτοια, εγώ σου αποθώ να δει για Πανατέρα σε Πετρίδη και αυτό λέει έτσι. Καταλαβαίνεις τώρα. Για πες.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν και πάλι. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η προπόνηση, η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πέρα από την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας με την Παρή. Ήδη είναι ότι είναι διαθέσιμος και ο Ροκαβόπουλος. Υπεζόταν ότι έκανε, από τη Δευτέρα λέει αυτό που λέγαμε ότι έκανε προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα. Θα είναι στη διάθεση του σερβοτεχνικού και ο Μωράντζο που επιστρέφει σε σχέση με το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Οπότε οι απόντες είναι στην ουσία ο Σλούκας, ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις και ο Φαλ. Αυτή είναι η απόντες του Παναθηναϊκού. Ο Ζωτς είπε ότι κάθε παιχνίδι την πρώτη αγωνιστική κάθε σεζόν μάλλον σε υπερμιέρα είναι ξεχωριστή, κάθε μάτς της πρώτης αγωνιστικής είναι ξεχωριστό. Αυτό που ξεκαθάρισε είναι ότι η ομάδα ψάχνει στην αγορά για σέντερ αλλά δεν υπάρχει κάτι. Δεν αναφέρθηκε στην... έτσι δεν θέλησε να... Ναι, δεν θέλεις να σταθεί την γαλλική παροικία και το αν μιλάνε γαλλικά στα αποδυτήρια δεν είναι κάτι που μας σχολεί, δεν μιλούν και στα αποδυτήρια. Είπε ο ίδιος ότι θέλω να βλέπω από την ομάδα μου να δίνει να μάχεται και να δίνει το καλύτερο της αυτό όπως έκανε στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Για την Παρή είπε ότι έχουν παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια της, ακόμα και το τελευταίο στο Super Cup. Είναι πάνω κάτω μια ομάδα που παίζει με τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού τα τελευταία δύο χρόνια, παρότι έχει έτσι διαφορετικό προπονητή. Δηλαδή τρέχει πολύ, σουτάρει έτσι άμεσα και γρήγορα.
1: Τρίτος προπονητής αλλά... σε τρία χρόνια.
2: Ναι. Αλλά έχουμε κάνει εμείς το σκάουτινγκ μας και την έχουμε μελετήσει αρκετά καλά. Εντάξει, είναι θέμα ότι ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι γιατί έχουμε κάνει μόλις 10 προπονήσεις. Αλλά εντάξει, προφανώς όταν σου πάνε εγώ και παίζεις στο γήπεδό σου, πρέπει να τα παίρνεις στα παιχνίδια. Από τις παίκτες είναι ο Μπόγκα, ο οποίος και εκείνος είπε ότι είναι σημαντικό ενθετικό τα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τα περισσότερα μάλλον, τα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού είναι στο γήπεδό του. Είπε και ο Γερμανός που ότι ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι, όπως είναι λογικό, που είχαμε πολλές απουσίες με τις εθνικές ομάδες και με τραυματισμούς. Αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να νικήσουμε την Πάρη. Αν υπομονή και γίνεται να νιώσει λίγο την ατμόσφαιρα του Telecom Center. Αυτά σε γενικές γραμμές. Πόθηκαν από Ζωτς και Μπόγκα.
0: Να σου πω, επειδή έχεις παρακολουθήσει πολλές media day πριν από αγώνες, τώρα λόγω πρεμιέρας είναι λίγο πιο μουδιασμένα τα πράγματα ή έχουν μπει ήδη στο κλίμα?
2: Όχι, έχουν μπει στο κλίμα. Με τον πρώτο δεν γίνεται να μπει στο κλίμα.
0: Δεν λέω αγωνιστικά. Όλοι ότι συνειδητοποιείς αρχίζει η σεζόν ουσιαστικά.
2: Γι' αυτό το λέω στα βρούμε τον πρώτο δεν γίνεται. Πραγματικά το λέω. Ναι. Θες. Σε βάζει το κλίμα εκείνος και η φιλοσοφία του και η νοοτροπία του, η επαγγελματική του νοοτροπία που έχει. Παρεπιπτόντως, μιας και είδαμε και λίγο ένα μικρό κομμάτι την προπόνηση, μετά το τέλος ας πούμε στην ουσία, ο Μπατίστη είχε πιάσει έτσι σε ατομική προπόνηση τον Μίτογλου, το έδωσε κινήσεις. Υπάρχει και το σχετικό βίντεο στο social media του ΣΠΟΡΕΦΕΜ, του Μίτογλου ΣΠΟΡΕΦΕΜ, να το δουν οι φίλοι. Δείχνει αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι δουλεύει πάρα πολύ ο Μπατίστη με τους ψηλούς και προσπαθεί έτσι να τους δείξει κάποιες κινήσεις, κάποια μυστικά ας πούμε τις θέσεις.
0: Ωραία.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο.
2: Ναι.
1: Επειδή ξέρεις, κοιτάξτε, Παναθηναϊκό είναι δεδομένο, ξέρεις, θα τα γνωρίζουν και εγώ, να γνωρίζει και ο κόσμος. Η Παρή έχει κάνει καμιά μεταγραφή, έχει αλλάξει τίποτα?
2: Φίλε, πήρε το δικό σου, DJ Warren.
1: Ού.
2: NBA, ναι, πολύ καλή.
1: Εντυπωσιάστηκε, ναι.
2: Έτσι, αυτό ξέρω, γιατί τα έχουμε ζητήσει αυτά από...
1: Αποφασίζει και φαντάσαι αυτός.
2: Ναι. Εντάξει, δεν έχει κάνει κάτι τρομερό. Έχασε τον Ρόμπινσον, που είναι σημαντική απώλεια. Έχασε τον.
1: Ρόμπινσον τον ίδιο, τον είδα καλά.
2: Τον Ιφίλιο Γκράτσε, αν με ρωτά. Τον Ιφίλιο Γκράτσε. Εντάξει, έχασε τον Στίφεν που πήγε στην Παρτίζαν, είναι μια απώλεια. Αλλά εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία με τον τρόπο που παίζει, ρε παιδί μου, δεν. Ξέρεις, πάντα είναι επικίνδυνη, όπως και να το κάνω. Παρακολουθεί, δεν είχε δικήσει τόσο στην Παρή τα δύο προηγούμενα χρόνια. Είχε χάσει ομάδα με 100 σάρα.
1: Πέρυσι το θυμόμουν ότι είχε γίνει.
2: Με πρόβαση με ματιά του Σότς. Από εκεί είχε γίνει ο Παναθηναϊκός στο Σότς και είχε κάνει κλικ επί της ουσίας για να τον αποκτήσει.
1: Ναι.
2: Αυτά.
1: Ωραία. Έγινε.
2: Καλή συνέχεια, κύριε.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε λοιπόν Γιώργο Πετρίδη με δηλώσεις από την Μίντα Δίτη Παναθηναϊκού. Αύριο αρχίζει η Ευρωλίγκα, έτσι να το πούμε. 9:15 το Παναθηναϊκός Παρί, 9:30 Μπασκόνη Ολυμπιακός. Ο οποίος Ολυμπιακός πετάει σε κάνα 2-2,5 ώρες.
1: Ναι, και για την Ισπανία. Και πέρυσι εκεί ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Καλή ομιλία.
0: Καλησπέρα από Χιλιομόδη. Χιλιομόδη κάπου εδώ στην Κόρινθο, δεν είναι. Νομίζω. Δεν είμαι και σίγουρο.
1: Αδελφέ, είπα.
3: Έχει και συντρότημα.
1: Ξέρεις, είμαι καλό στη γεωγραφία, αλλά όχι τώρα το Χιλιομόδη.
0: Και εγώ γενικά είμαι καλό, αλλά νομίζω είναι κάπου εκεί. Εγώ ξέρω, δεν ξέρω εδώ τα νότια, επειδή κάθε φορά που παίρνω άδειες έφευγα προς τα πάνω.
1: Ναι.
0: Τώρα λίγο αρχίζω μαθαίνω τα της Πελοποννήσου. Για να σε δεσμεύσω δημόσια.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά. Να με δεσμεύσεις.
0: Ωραία. Θα σου κάνω την πρόταση λοιπόν.
1: Ναι.
0: Δημόσια και θα δούμε. Και να ξεχωρίσει ήρα από το στάρι. Mm. Κάθε χρόνο κάνουμε μια λίγκα Fantasy Euroleague. Έχει γίνει και φέτος εδώ.
1: Μου στείλανε πρώτα.
0: Το ξέρω εγώ, έχω πει στο Λιβάνιο που είναι ο κομισάριος.
1: Όχι Λιβάνιος. Σου πιάσει.
0: Αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση.
1: Για τα λέμε καλά.
0: Όχι, όχι. Κρατάω αποστάσεις από αυτό το σχόλιο. Γιατί, γιατί είναι και κομισάριος. Τον οποίο έχουμε αναδέσει όλα τα χρόνια, κάνει αυτό στη λίγα. Έχει παραλάβει την πρόταση. Τώρα λοιπόν που είναι νορμάλ έως και έχει περισσότερο χρόνο.
1: Καλά, θα πάμε μετά στο σπίτι για να μου πει τι κάνει.
0: Είναι πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία. Σε θέλουμε κοντά μας. Πέσουμε όλοι εδώ μεταξύ μας. Δηλαδή είναι όλοι εδώ. Όχι όλοι, αλλά όλοι στη λίγα. Είναι εδώ.
1: Εμένα το φάντασμα μου αρέσει το άλλο. Το ότι έχει φτιάξει ομάδα και την κρατά όλη τη σεζόν και κάνει αλλαγέ.
0: Καλά, και εδώ μπορεί να κάνει αλλαγέ. Δεν μπορεί να τι αλλάξει όλο εδώ. Δεν κάνει τι αλλαγέ κάθε αγωνιστική, ξέρω εγώ. Δεν κάνει.
1: Το θέμα είναι ότι μπορεί να έχω εγώ το Βεζέκο, να το έχει και εσύ το Βεζέκο.
0: Ισχύει. Βέβαια, έτσι αποφεύγονται σούπα. Λαμογέ και παρεξηγήσει.
1: Δεν είναι να κάνει trade τώρα.
0: Έχουν γίνει εδώ στο παρελθόν.
1: Καλά, εντάξει, τι να σου πω τώρα.
0: Τέλο πάντων. Αυτά είναι εσύ είπαμε για προσωπικέ.
1: Θα πούμε την καλημέρα μα στη Νέα Υόρκη, στο Χρήστο.
0: Βεβαίω.
1: Νέα Υόρκη, ξέρει που
0: πέφτει. Λοιπόν.
1: Δεν είσαι εδώ.
0: Ένα
1: έτσι.
0: Είπαμε τώρα. Χαιρετήματα και στο φίλο μα τον Πάνο από την Βάρη που πάντα μα ακούει και στέλνει τι καλησπέρε του. Να σε καλά, άρχηγε. Άρχοντα ο Πάνο, πρέπει να το γνωρίσει.
1: Να του γνωρίσει, φίλε.
0: Λοιπόν.
1: Πριν έχω να πάω στο.
0: Καλά.
1: Στη Βάρη. Μια φορά στο Βάιο.
0: Ο άνθρωπο δεν είναι τέτοιο εξωθέω. Δεν είναι πλάθεια, δεν είναι άγαλμα. Μετακινείται. Άμα είναι να βρούμε άλλο, θα βρούμε κι άλλο. Δεν πρέπει να πάμε στη Βάρη επί τρίτου.
1: Ναι. Δεν θα ξέρω εγώ και τα μέρη.
0: Ούτε εγώ τα ξέρω καλά, αλλά εντάξει, τώρα μέχρι τη Βάρη φτάνω.
1: Παλιά ρωτούσε στα φανάρια, για Βάρη, καλά πάω.
0: Ναι, αρέσει. Να, αυτό το κακό που παλιά ντρεπόταν ο κόσμο να ρωτήσει που δεν υπήρχε το τσίπιο σου τίποτα. Δεν
1: υπήρχε.
0: Όχι, ότι είναι ντροπή να ρωτήσει ο οδηγό.
1: Παλί τι λέγα. Ρωτώντα, πα την πόλη.
0: Ναι, αλλά κανένα δεν ρωτούσε, το πήραν όλοι οι μάγκε.
1: Όχι, εγώ ρωτούσα, δεν είχα κανένα πρόβλημα.
0: Θα σου πω πολύ πολύ μεγάλη ιστορία πριν πάω σε διαφημίσει και αρχίσουμε τι γράμμε. 1990 κάτι, 95. Φτάνουμε Θεσσαλονίκη, είμαστε με μια μηχανή.
1: Το περάς.
0: Ναι, αλλά δεν οδηγούσα, εγώ είμαι οδηγός. Ο κι όντως νομίζω ήταν τσόπερ, τώρα που το λες.
1: Βυράγκο το κόβω.
0: Βυράγκο, μπράβο.
1: Είμαι αβέβαιο.
0: Ναι, ναι, τώρα που το λες. Δεν θυμάμαι, γιατί σήμερα δεν ήταν δικιά μου. Υπάρχει στην Θεσσαλονίκη μια περιοχή που λέγεται 40 Εκκλησίες. Είναι ακουστά. Μπράβο. Ξέρουμε ότι είμαστε κάπου εκεί κοντά. Σταματάμε έναν περαστικό, νεαρό σχετικά. Λέει κάποιο που. Έτσι λέμε, ρε φίλε, να κάνει πέρα, ευγενέστε τιμή, να σου κάνουμε μια ερώτηση. Για 40 εκκλησίες.
1: Καλά βγαίνω.
0: Καλά πάμε. Κοιτάει λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, προβληματίζεται. Και τι έπαντα ο Θεούλης, που θα νομίζω ότι είναι ανέκδοτο, λένε. Τι να σου πω, ρε παιδιά, λέει. Εδώ πάνω έχει μία.
1: Κύριος.
0: Το συνειδητοποιεί.
1: Δεν ήξερα την περιοχή.
0: Μα ήταν 500 μέτρα από την περιοχή.
1: Μπορεί να ήταν φοιτητής.
0: Και πάλι δεν έχει ακούσει. Εδώ πάνω έχει μία. Δηλαδή είναι δυνατόν να πηγαίναμε να ψάχναμε 40 εκκλησίες να μετρήσουμε.
1: Ωραία η Θεσσαλονίκη.
0: Υπέροχη, όχι απλά ωραία.
1: Όχι, ήταν ωραία, ειδικά τον Ανταριλί και ήταν τρομερά.
0: Θέλουμε λέει προγνωστικά για Ευρωλίγκα, Σταύρο. Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί.
1: Τι για Ευρωλίγκα. Κάνω εγώ για παίξει.
0: Όχι τώρα,
1: αλλά ενώ... πρέπει να δούμε λίγο του.
0: Γι' αυτό λίγο να κυλήσει.
1: Λίγο τι πεντάδε, κάτι.
0: Αύριο να σα πούμε για κανένα μα κανένα τέτοιο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα πούμε για να πούμε τώρα, δεν έχει νόημα.
1: Στην Ευρωλίγκα αξίζει να ποντάρει σε παίχτε.
0: Ναι, αλλά ξέρει, θέλω δύο-τρει με αγωνιστικέ να δω.
1: Δηλαδή, τι κάνει. Ναι, κάνω εσύ.
0: Και να σου πω κάτι, δεν το παίζω και η Δήμον τόσο. Δηλαδή, ξέρω μεν, αλλά αν έχει φέρει ένα από την Αμερική που δεν το ξέρει η μάνα του κτλ. Δεν είμαι κότσια. Να πω, ξέρω, έχει παίξει την Περσιλβάνια, έχει 3,2 ασίστε, 5,6 rebound και 1,3 κλεψίματα. Θέλω να του δω. Εννοούμε για τα λαβράκια. Μην μου πείτε τώρα να πάρει Βεζέγκοφ, να πάρει Βαλαντσιούνα, να πάρει ξέρω να.
1: Ποιο κοντό είχε πάρει πέρυσι για πολύ λίγο η Παρτιζάν. Είχε παίξει καλά και κόντρο στον Παναθηναϊκό. Είχε παίξει στο Φίνιξ. Είχε πληρώσει σε 3-4 μάτσε του. Έδινε δηλαδή για να βάλει 10 πόντου μεγάλη απόδοση. Έβαζε 14-17. Ο Πέιν, ο Κάμερον Πέιν. Βεβαίω.
0: Και δέρματα και στο ταξιάρχη από την Μετυλίνη. Πάμε.
1: Ο Δεσίλα έχει.
0: Έχει πάρει άδεια.
1: Είχε θέλει να πάει συνεργείο. Το λέω εγώ δεν. Στην
0: πρώτη μάνα δεν συνεργείο. Αυτό
1: μεταμόρφωση πήγε, αδερφέ.
0: Λοιπόν. Από εδώ.
1: Δηλαδή, εγώ τι. Από εδώ. Δεν σε διάλειμμα μάνα μεταμόρφωση. Βγαίνει στην εθνική και φτάνει. Κάνει 5 τσιγάρα γιατί έχει κίνηση.
0: Είχε και βροχούλα σήμερα, μια χαρά.
1: Όχι, όχι, άδεια είναι τώρα. Βγήκε και.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή, εγώ τι να πω δύσμυρο που κατεβαίνω από
0: εδώ. Να σου πω κάτι. Υπάρχει μια ειδοποιώ διαφορά.
1: Ναι.
0: Εσύ πληρώνεις για να δεις, αυτό πήγε εκεί και να πληρώσει. Έγινε μια διαφορά.
1: Επειδή λοιπόν προτρέχεις.
0: Θα πληρώσει.
1: Είναι με leasing, δεν πληρώνει.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6. Δεύτερο ημέρο της εκπομπής, το είπαμε. Φίλε κομματάρα. Λοιπόν, χαιρετίσματα από Γιάννη, αμόχωστος.
1: Ο αδερφός του Γιάννη.
0: Ο
1: Νίκος από την Κηφισιά.
0: Δεν θα πάω στο γήπεδο που λες. Το βόλι πηγαίνω γιατί έχω ειδική αγάπη στο βόλι. Σταύρο λέει είμαι στην Καστοριά και κάποιος αναζητούσε το μαγαζί Δωδώνη. Γαμπρός εγώ εκεί για επίσκεψη, με ρωτάει πού είναι η Δωδώνη και το απαντάω είναι στην Ήπειρο.
1: Κύριος,
0: η καλύτερη απάντηση αυτή από τη δική μου. Η δική μου ήταν. Ήταν σιγά λέει μην έχει πάει συνεργείο ο Διονύσης. Δεν λέω που πιστεύει αυτός ότι έχει πάει. Τέλος πάντων δεν έχει πάει για.
1: Συνεργείο έχει πάει να το αφήσει.
0: Είναι δεδομένο.
1: Το θέμα είναι μετά, θέλω να σκεφτούμε το ταξιδιτή τι θα κάνει, Βασίλας. Εκεί δίνω μεγάλες πιθανότητες για. Αλλά έχει φύγει κάρτα πια. Ξέρεις ότι έχει κατέβει ο ταξιδιτή.
0: Ξέρω, αλλά το θέμα είναι.
1: Αντί να του πει
0: το τρόπο. Το αμάξι, λέει.
1: Όχι, το αμάξι το παίρνει μόνο να μείνει δύο μέρες μέσα.
0: Α, δεν ξέρω. Λοιπόν.
1: Άμα δεν το. Όχι, πάει έτσι πάνε αυτά. Δεν τα ξέρει καλά ο Γιόνιο.
0: Θέλω, λέει, και αυτό θα διαβάσω και πάμε σε γραμμές. Θέλω να συγχαρώ τον Ηρακλή που βοήθησε να ξεπεράσει ο Σταύρος στο χωρισμό του επιτέλους. Τέλος τα κλαψοτράγουδα, λέει ο Νίκος στην Κηφισιά. Όχι, φίλε, επειδή πέσαμε άλλο τύπο τραγούδια. Δεν είχε να κάνει με χωρισμούς, αγάπες και έρωτες. Άσε που δίνανε και ερωτικά τα περισσότερα. Πέσαμε.
1: Κοίτα, εσύ που μπορεί και λόγω δουλειάς τώρα δεν θέλω. Έχω πάντα στο αυτοκίνητο ακούω μουσική. Δεν μπορώ να ακούσω κάτι άλλο. Πρέπει να έχει γίνει ο κακός χαμός στα αθλητικά για να ακούσω.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είμαι κατάλληλο ότι δεν είναι τόσο ακροατή. Δηλαδή, αν με πάρω τηλέφωνο.
0: Εσύ θα πει σε μάτια, θα ακούσω ό,τι θες. Λοιπόν. Πάμε γραμμούλες. Χαίρετε.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα, είμαι ο πρώτος.
0: Καλησπέρα.
2: Έπρεπε να είμαι πρώτος. Και κατάλαβε, αυτό που έπρεπε να καταλάβει με το Γιάννη από Σαλόνικα, παιδιά, τι κάνετε. Μια και το έφερε και η κουβέντα με τις 40 εκκλησίες, να ξέρετε.
1: Είχε ένα τρομερό μπαρ, να ξέρεις, στη Θεσσαλονίκη παλιά. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Το Ethnic.
2: Το Ethnic.
1: Ναι. Αν θα έχει κλείσει, ήταν μπαρ, καφετέρια και τέτοια.
2: Εγώ. Ναι, θα το έχω ακούσει. Θα το έχω ακούσει γιατί. Εγώ είχα εγκατασταθεί εδώ πέρα για τις σπουδές από το 19, φανταστείτε. Και μένω.
1: Δεν έχω το
2: 97. Δεν έχω μετακομίσει. Ξανά είμαι από το 19 στις 40 εκκλησίες. Οπότε Σταύρο, αν ξαναπεράσεις, αν είχε ξαναπεράσει.
0: Τώρα ξέρω που είναι, μωρέ. Εντάξει, και από την Ανδρέα, πιο πάνω.
2: Πανεύκολα, είναι πάρα πολύ κοντά από το κέντρο και από τις πιο φιλήσυχες και καλές περιοχές.
0: Όντως, ισχύει. Αλλά σου λέω τότε δεν υπήρχαν κινητά, GPS, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν ήταν.
2: Πότε ήταν αυτό το σκηνικό?
0: 95, ξέρω.
2: Εγώ. Α, τώρα πρόσφατα.
0: Ναι. Για να σου λέω ότι δεν υπήρχε τίποτα.
1: Κοίτα, η πρώτη μου επαφή με τη Θεσσαλονίκη ήταν όταν είχα πάει σε ένα Άρης Ολυμπιακός 1-1.
2: Φυσικά θα είχε να κάνει με ιστορία Ολυμπιακού.
1: Πρέπει να είναι 1992. Είχαμε ισοφαρίσει με Μουρατίδη.
0: Έχω τεράστια ιστορία που ως φίλαθλος σε Ηρακλής Άρης.
1: Αλλά άμα σου πω εγώ τι μάτς.
0: Δεν λέγεται στον αέρα. Λοιπόν.
1: Άμα σου πω εγώ τι μάτς έχω δει στη Θεσσαλονίκη.
0: Τέλος πάντων, δεν μιλάει ο άνθρωπος.
1: Θα μιλήσουμε εδώ.
2: Καθόλου, εγώ σας απολαμβάνω. Εγώ για τέτοια παίρνω. Αφήστε που είναι ήρεμη η εβδομάδα.
1: Έχω δει ιστορικό παιχνίδι. Φαντάρος Καπαριάδια και καλά για να πάω να γράψω το μάτς για το φως. Και έχω δει το πρώτο παιχνίδι του Άρη στη Β' Αθηνική, Λύκη Άρη στο Καλοχώρι.
0: Σκληρό.
1: Δεν διανοείστε. Ήταν ο πρόεδρος ο Λύκων και ο Ηλιάδης, ποιος χωρίς τον έχει φύγει ο άνθρωπος, ο οποίος είχε πει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ήθελε να δηλώσει για έδρα την Τούμπα σε αυτό το μάτς.
0: Για να οικονομιστεί γιατί.
1: Το διανοήσετε, θα γινόταν.
2: Δεν μου λες από μπάλα είδε τίποτα σε εκείνο το μάτς.
1: Ήταν και τεμπούτο Κατσιαρού, ένας παίκτης που Άρης, κέρδισε 2-0, τότε το μάτς.
0: Εγώ θα σας πω, πολύ γρήγορα, η μοναδική φορά που είχα ανεβεί σε κάγκελα γηπέδου, όχι για φασαρία και τέτοιο.
1: Για φωνάξεις.
0: Ναι ρε φίλε, γιατί κερδίζει πέναλτι στο 90 κάτι, είναι μπροστά.
1: Η Καβαλά.
0: Ηρακλής Άρης σου λέω.
1: Α.
0: Λοιπόν. Και εγώ έχω πάει με φίλους που είναι εκεί Ηρακλής και κατεβαίνω όλη η κερκίδα πάνω στο κάγκελα, δηλαδή το πέναλτι και είμαι μόνος μου σε μια κερκίδα.
1: Και κατέβησε εσύ.
0: Αναγκαστικά. Ναι. Λοιπόν, και επίσης έχω δει ένα πολύ ωραίο ημιτελικό κυπέλου Άρη σε Γάλεο.
2: Καλό πρέπει να αυτό.
0: Ναι, με Χατζάρα τότε Γάλλο και τα λοιπά. Μάτς δυναμίτης. Τέλος πάντων. Πολλές ιστορίες μπορούμε να πούμε για
2: να
0: σα.
2: Πολλές ιστορίες, να ξέρετε, δεν έτρεξε ο πατέρας μου το περασμένο Σάββατο να πάω εδώ το Άρη Ηρακλής. Έχει τόσα ωραία ευρωπαϊκά. Και να ξέρετε, εννοείται προτιμήσα να κάνω εδώ τα ευρωπαϊκά και καλύτερα. Αλλά στο Ηρακλής Άρη θα πάω.
1: Έχω πάει σαν Ηρακλής Ολυμπιακός.
0: Για να καταλάβεις, να πηγαίνεις αυτά τα μάτς. Γιατί εμείς με τον Μαραθιανό το κάναμε πριν από 2 χρόνια. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, λέγαμε εδώ στην Αττική, μάτς δεύτερης εθνικής. Γάλλο. Και πήγαμε να δούμε Γάλλο, καλά ομάδα. Αυτά τα καλύτερα.
1: Αυτά και όταν ήμουν.
0: Και εξέδρα, όχι τα δημοσιογραφικά.
1: Εγώ έτσι πήγε, να γουστάρουμε. Έχω δει, έχω πάει σε έδρες και έδρες.
0: Ναι, α πούμε και τέτοια. Ναι. Όχι, όχι, καλύτερα. Σε αυτά τα μάτια τη δεύτερη εθνική πήγαμε με το Μαράθ. Είτε σου λέω στο Νάσμπιν, είτε στο Γάλλο, είτε στο. Και βλέπαμε κάτω με τον κόσμο να ακούμε τι ατάκε τη ώρα.
1: Μόνο αυτό λέω και θα συνεδρίψω τον χρόνο του φίλου. Στο Καφτατζόγκλι.
2: Ναι, ναι, ναι, θα κλείσω.
1: Ένα παιχνίδι να κλείσω Ολυμπιακό, αλλά δεν θυμάμαι ποιο ματς είναι. Νομίζω είχαμε χάσει. Και εγώ έχω το βίτσο να πηγαίνω πολύ νωρί στα γήπεδα και ειδικά όταν είναι εκτό έδρα. Τότε. Αλλά ήμουν φω. Και τώρα από πού μπαίνει στα δημοσιογραφικά, ήταν κλειστά το ένα. Βλέπω μια πόρτα. Βλέπω μια πόρτα και μπαίνω. Και βρέθηκα στην εξέδρα, αδερφέ. Δηλαδή ούτε εισιτήριο ούτε τίποτα. Δεν έμπαινε στο γήπεδο, είχε τρόπους. Είχε τρόπους, μπήκα στην εξέδρα. Αλλά κάτω από τα δημοσιογραφικά και μετά ξεκαρφάλωνα.
0: Τέλος πάντων.
2: Πες μόνο αυτό, μόνο αυτό λέω και κλείνω. Φαντάσου χθες, έχουμε καλή επικοινωνία εγώ με τον Ήρα από παλιά. Και φαντάσου, του έστειλα χθες με το που κλείσατε την εκπομπή μου, με την που τελειώσατε. Δεν πρόλαβα τις στοιχηματικές σου, τις προτάσεις. Και μου είπε το βράδυ, δεν προλάβε, πέρασαν εκείνη τα μάτς και ακούω σήμερα το μεσημέρι να τους χαίρεις γιατί τους έστειλε όλους ταμείο.
1: Μας σου έστειλε και ένας και μήνυμα.
0: Δεν μου λες τι μουσική ακούς.
2: Κανονικά ελληνικά, αλλά απ' όλα.
0: Ελληνικά, τι ελληνικά.
2: Από ελληνικά τα πάντα. Αλλά και από μουσική γενικά τα πάντα.
0: Εντεχνο ροκ, λαϊκό, τι μουσική. Ελληνικά
2: και τα λαϊκά και τα pop και τα ψευδοπόπ αλλά και ροκ.
1: Okay. Πιστεύω,
2: από λαϊκά πιστεύω με τα πάντα.
1: Οι σκηνές στο Μήλο υπάρχουν ακόμα που γίνονται events.
0: Πώς δεν γίνονται.
1: Υπάρχει ο Μήλος,
0: λοιπόν,
1: δεν το ξέρει.
0: Να πας στο Σάραθρον.
1: Το έχει κλείσει.
2: Ναι.
0: Το ξέρεις στο Σάραθρον.
2: Ούτε, ναι, ναι, ναι, το,
1: ούτε
2: ξέρω,
1: το Μήλο το ξέρεις.
0: Μην είναι μικρός εσύ, μην τον εκθέσεις.
2: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Λοιπόν, να πας εκεί.
2: Άντε, να ξέρετε, θα τα λέμε. Ο Σταύρος τώρα θα με μάθει.
0: Να πας εκεί στο
2: φίλο. Ολυμπιακός φαν κιόλας και θα στέλνω και κάποια αφιέρωση.
0: Ό,τι γουστάρεις, να πας εκεί στο φίλο μου τον Άκη.
2: Λοιπόν, Μάγκε, κλείνω, καλά τα πάμε.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Το έχει συνάδελφος, ο Άκης Σάκης-Λόγλου το συγκεκριμένο μαγαζί και είναι τεφαρίκι. Πάμε. Χαίρετε.
1: Φτύχεις μπλέτσας εγώ σήμερα.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι.
1: Ναι. Γεια σας.
3: Εγώ είμαι αυτός.
1: Εσείς αυτός.
3: Ευχαριστώ την Παναγίτσα και την Παναγία της Κίνου.
1: Της Κίνου.
3: Ναι, που με προσκαλέσατε. Με καλέσατε μάλλον. Εγώ περιμένω τόση ώρα να σας δώσω μια πληροφορία, ειδικά στο παλικάρι που δεν έχει πάει στην Ικαρία.
1: Εγώ. Ούτε εγώ.
3: Και δυο δεν έχετε πάει.
0: Και είναι κοινωνάμα από εκεί να ξέρεις.
3: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα είναι το καλύτερο νησί του Αιγαίου. Εγώ Ικαριώτης δεν είμαι.
0: Και όχι μόνο του Αιγαίου θα έλεγα.
3: Ε?
0: Ναι, ναι, πείτε μας.
3: Ικαριώτης δεν είμαι πάνω απ' όλα. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Έχω κάνει 20 χρόνια στη Σάμο. Έπαιξα ποδόσφαιρο στη Σάμο, στο Πανσανιακό συγκεκριμένα και στο Πολυκράτιο του Πυθαγορείου. Όταν πρωτοπήγα να παίξω μπάλα στην Ικαρία με τον Ίκαρο, ο Πανσανιακός Ίκαρος, σου μιλώ ειλικρινά ότι κάθε χρόνο που γινόταν η κλήρωση έκανα το σταυρό μου, οπότε δεν το παιχνίδι της Ικαρίας. Τέτοιο γλεντζέδικο νησί, αγόρι μου, δεν υπάρχει στον πλανήτη.
0: Ισχύει. Πώς το έχω χάσει.
3: Δεν υπάρχει.
0: Και συγγνώμη για να το πω και στον Ερακλή, όχι απλά να το έχει χάσει. Είναι και στα δικά σου δεδομένα. Είναι, είναι γλεντζέδικα, αλλά είναι όλο σε χαλαρό mood.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Αυτό σου λέω. Είναι τα μάμια σε ένα Ερακλή.
3: Άκου να σου πω κάτι. Μια περίπτωσούλα μονάχα, εγώ δεν είμαι δισκοτόβιος, είμαι λαϊκόβιος.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ναι, για να μην το ξεχάσω, υπάρχει, φεύγοντας από τον Άγιο για να πας στον Έβδηρο, υπάρχει ένας οικισμός Άγιος Γεώργιος. Υπάρχει μια ταβέρνα εκεί, ο Κάμπος. Γιώργος είναι ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας. Λοιπόν, η μία που σας λέω, σας συνιστώ. Δεύτερον, μία χρονιά είχαμε σε κάτι εγγένεια δισκοτέκ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, το ένα βήμα και την έναρξη την έδωσε ο παπάς του Εμβίλου. Ο παπάς έζηρε τον πρώτο χώρο, ο οποίος δεν ξέρω τι ήταν, Σέιγκ, ήταν Λάτιν, ήταν τι διάλο, ήταν δεν ξέρω. Δεν καθόταν κάτω.
1: Ελληνικές ενίες, Σεβερντή Λάκη.
3: Αγόρι μου γίνα, χόρευε με άλλες, με 10 κορίτσια γύρω του.
0: Εντάξει, μέρα κλείσει, μπράβο.
3: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είναι πάρα πολύ ωραίο το νησί, πραγματικά. ειδικά η βόρεια πλευρά, η οποία είναι και πιο πράσινη από την νότια, αλλά η διαφορά είναι ότι πραγματικά είναι απίστευτο νησί. Από θέμα γλεντολιδιού και φτύνια, τώρα δεν ξέρω, γύρω στα 26 χρόνια.
0: Ωρα.
3: Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Νάστε...
3: Λοιπόν, και να προτιμήσετε, συγγνώμη δεν τελείωσα, ένα λεπτάκι, να προτιμήσετε να πάτε μία βόλτα στο... πάνω στο φράγμα.
0: Τώρα.
3: Έχει
0: έχουν καταγραφεί οι προτάσεις.
1: Αδερφέ, καλά να είμαστε.
0: Βάστε κατά τον Μάιο.
1: Βγες κατά τον Ιούνιο να μου τα
0: ξεχνάτε. Όχι, κατά τον Μάιο, κατά τον Μάιο. Για να προλάβουμε να κλείσουμε και τίποτα.
3: Άμα το τηλέφωνο μου υπάρχει, κλατήστε.
0: Να είστε καλά.
3: Να μου πείτε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το break. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
4: Εγώ είμαι,
0: ναι, ναι.
4: Λοιπόν, βασικά με την κλίση εδώ να βάλω να σου πω ιστορία, επειδή ο Ηρακλής είναι της περιοχής, είμαστε γειτονάκια. Ήμασταν βασικά, γιατί εγώ έφυγα τώρα.
1: Ναι, το όνομα δεν μου είπες.
4: Κωνσταντίνος.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
4: Είμαστε και φίλοι στο Facebook. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαι στο Ηρακλή, το θυμάσαι τον τροχονόμο, έτσι.
1: Καλά, καλά πάντα, ο τροχονόμος ήταν must.
0: Πριν γεννηθούμε.
4: Λοιπόν, άκου τώρα, επική ατάκα. Είμαι στο Δήμο Κρισιάς, δουλεύω στο Δήμο Κρισιάς.
1: Ναι.
4: Να σημειωθεί ότι είμαι από τους ελάχιστους Ελλήνες που μπήκα στο δημόσιο και δεν πήγα. Για μόνιμος.
1: Ναι.
4: Πάμε παρακάτω. Και είμαστε με το καλάθι και κάθε Χριστούγεννα που βάζουμε τα φώτα, ξέρεις.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, έχω φυγιάσει πάνω στον Μπαμπρίζ, έχω χυθεί ολόκληρο εκεί πέρα που οι άλλοι βάζουν τα φώτα. Και έρχεται ένας τύπος και με ρωτάει, φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Τροχονόμος μου λέει εδώ είναι. Και στο δεξιά και του λέω, φίλε, όση ώρα είμαι εδώ δεν έχω δει κανέναν.
0: Σωστό, δεν υπάρχει.
1: Ναι. Όχι, εγώ το ακούω. Τροχονόμος
4: απίστευτο. Όχι, κατάλαβε.
0: Ναι, υπήρχε
4: στην περιοχή τροχονόμος. Γιατί δεν είχε μείνει, ρε παιδί μου, ξέρεις.
1: Ναι, και όταν βγήκε. Γκρινιάζανε στην Κυψιά, να ξέρεις.
4: Ναι, εντάξει, ήταν.
0: Έχει μεγαλώσει κόσμο και κοσμάκι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
4: Και εγώ, καλή
0: συνέχεια. Πάμε, μικρό διαφημιστικό.

0: Από στο φίλο του που λέει στη Θεσσαλονίκη τα γούστα μας, τα δύο μαγαζιά, στο Μπερλίν έχω πάει.
1: Μπερλίν, αίρεση.
0: Ναι, το Yard Trip μπορεί και να έχω πάει, αλλά δεν το θυμάμαι.
1: Πού έχω πάει, δεν ξέρω, πριν από επίση 1900 τόσο.
0: Αϊκά, εγώ σου λέω το στη Θεσσαλονίκη.
1: Μια τέτοια δεν ήταν, εσύ, μια. Ένα.
0: Σε ένα μέσο.
1: Μια ευθεία, ρε παιδί μου, σε ένα στενάκι, δεν για το μάτσο. Αλλά ιστορικό μαγαζί.
0: Κοίτα. Είχε φοβερό εστιατόριο λίγο ψηλό, κυριλέ για την εποχή.
1: Εμείς λέμε για Μπερλίν και άλλος λέγεται
0: Τέσλο. Ήταν το Tiffany's.
1: Ναι, γνωστό, γνωστό είναι.
0: Ναι, το οποίο είχε το μπιφτέκι, το κυρίως το πιάτο, το famous. Ήταν το μπιφτέκι γεμιστό με πατάτες κομπλέ. Δεν έχω καταλάβει γιατί λέγονται οι πατάτες κομπλέ.
1: Διαρρώσεις.
0: Τώρα δεν θυμάμαι, όχι.
1: Κάτσε, στην οικογένεια δεν έχεις μάγειρα, αγόρι μου, εσύ.
0: Το πατάτες κομπλέ, να ρωτήσω πατέρα μου τι είναι το πατάτα κομπλέ.
1: Ναι.
0: Πατατούλες μικρές ήταν.
1: Εάν κάποιος ήξερε, αυτός θα ξέρει.
0: Από την baby πατάτες ήταν, γιατί εκεί θα τη λέγανε κομπλέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μυθική ταβέρνα, η οποία μετά έμαθα ότι ήταν και στέκ, πηγαίναν ηθοποιοί και βαριά κουλτούρα και όλα αυτά. Ήταν ο Τζότζος στα Κάστρα.
1: Ναι, Κάστρα όντως δυνατά. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τέλος πάντων, πάμε σε...
0: Έκλεισε ο Τζότζος.
1: Έχει να πας καιρό γι' αυτό.
0: Όχι, έχει κλείσει, έχει κλείσει χρόνια.
1: Πάμε σε γράμμες. Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά λέμε.
2: Μπράβο σας.
0: Εσείς πώς είστε?
2: Καλά και εμείς.
0: Α, μπράβο.
2: Στην υγεία μας τουλάχιστον, στα μυαλά μας δεν ξέρω.
0: Αυτό...
1: Όχι, τα μυαλά, η ψυχική υγεία είναι σημαντική, δεν είναι επεξεργασία.
0: Το να είσαι όμως μια καλή τρέλα δεν είναι κακό.
2: Πείτε μου κάτι, ρε παιδιά. Πόσο έδινε το διπλό του Βόλου, της ΑΕΚ στο Βόλο?
1: Έκανε ένα 30 κάτι νομίζω.
2: Συγγνώμη.
1: Ένα 35 κάπου εκεί, νομίζω. Κάποια στιγμή που το είχαμε δει και το συζητούσαμε ότι όλα τα διπλά και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και τη ΑΕΚ και τα λοιπά ήταν ίδια απόδοση.
0: Α, δεν το θυμάμαι. Αυτό να σου πω. Δεν παίζω εγώ σημεία.
1: Κάπου στο 35 νομίζω. Τώρα
2: χοντρικά. Η σκέψη μου είναι ότι συνήθως στις εκπλήξεις παίζονται τα εκατομμύρια, έτσι δεν είναι? Στο 1,35 παίζονται.
1: Όχι, τα εκατομμύρια, τα πολλά λεφτά παίζονται στα φαβόρη. Εννοείς εσύ, αν υπάρχει πληροφορία για κάτι, για μαϊμουδιά, γίνεται σε κάτι μη προφανές.
0: Όχι, μπορεί.
2: Επίσης.
0: Όλοι παίζουν μόνο. Τώρα, ό,τι θέλεις, παίζουν.
1: Εδώ παίζουν σε κόρνα, σε κάρτες.
2: Εγώ δεν παίζω καθόλου στοιχημά, πραγματικά, γι' αυτό και ρωτάω.
0: Κερδισμένο.
2: Δεν παίζω καθόλου. Το αποφεύγω σαν το.
0: Πολύ καλά κάνει.
2: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
0: Πολύ καλά κάνει. Λέω κερδισμένο.
2: Ναι, ναι, ναι. Επίσης, το πέναλτι δόθηκε και κέρδισε η ΑΕΚ.
1: Κέρδισε, αλλά μπήκαν και άλλα δύο γκολ μετά.
2: Μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μισό λεπτό. Ισοφαρίστηκε η ΑΕΚ μετά.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Και πήρε προβάδισμα, ναι, αυτό λέω. Μπήκαν άλλα δύο γκολ μετά.
2: Μισό λεπτό. Ισοφαρίστηκε η ΑΕΚ ή δεν ισοφαρίστηκε?
1: Ναι.
2: Σωστό. Ισοφαρίστηκε με φάση που δεν είδαμε αν υπάρχει offside ή όχι.
0: Δεν έχει δείξει, δεν το ξέρει ούτε αν είναι.
2: Δεν
0: μπορεί να
2: το ξέρει. Μόνο εικόνα αμφισβητεί.
0: Απλά πρέπει να είναι, ξέρει, με το goal line technology, γιατί μόνο με αυτό μπορεί να σου δείξει.
1: Όχι με
0: το goal line
1: το
0: μη αυτόματο.
2: Ξέρουμε αν έγινε και δεν δόθηκε στη δημοσιότητα ή δεν έγινε καθόλου.
1: Θεωρητικά έχει τσεκάρει. Ειδικά τα goal τσεκάρουν πάντα φάσει.
2: Μάλιστα. Άρα έγινε, αλλά δεν δόθηκε στη δημοσιότητα.
1: Θεωρητικά σου κλαλώ, δεν ήμουν παρόν.
2: Θεωρητικά πάντα μιλάμε, διότι δεν έχει πει κανείς.
0: Αλλά κάνουμε μια κουβέντα τώρα πολύ θεωρητική. Σε όλα τα επίπεδα, αλλά ναι.
2: Θέλω να δω, παιδί μου, μισό λεπτό. Και εγώ όταν εκνευρίζομαι και βγαίνω και τα βάζω με τη γυναίκα μου, λέω αρλούπες. Λέω αρλούπες στη γυναίκα μου. Συνήθως, όχι πάντα.
0: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
2: Από εκνευρισμό δηλαδή και τσατίλα, μπορεί να λες ό,τι θες. Έτσι δεν είναι?
0: Όχι ακριβώς.
2: Ναι, σωστό. Αλλά ξέρουμε όλοι ότι όταν εκνευριζόμαστε, γινόμαστε μικρά

0: παιδιά και λέμε ότι θέμε. Εγώ εκεί το πάω.
1: Εγώ όταν εκτευρίζω πέρα πάω το μάτι και φεύγω.
0: Πέρα από αυτό όμως, επειδή είμαστε και μια χώρα υποτίθεται ευνομούμενη, υποτίθεται.
1: Ναι.
0: Και τέλος πάντων σεβόμαστε τον πολίτη γενικώς, ειδικά άνθρωποι που έχουν δημόσιους στόχους. Καλό θα είναι, πριν γίνονται τέτοια πράγματα, να μην αντιδρούμε σαν παιδιά. Να έχουμε λίγο μυαλό.
1: Ναι.
0: Διότι υπάρχουν και αλληλουχίες που κάνει συγγυρμούς, που λες ρε φίλε, γίνεται, δεν γίνεται. Αυτά έκανα πω.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο ένας φίλος έχει σαγανάκι κομπλέ, δηλαδή τα έχει όλα μέσα. Α, τι, πατάτα τι να τα έχει όλα μέσα.
2: Το παιδιά, το κομπλέ συνήθως είναι.
1: Κομπλέ είναι όλα.
2: Ναι, ναι. Έτσι, τύπου ένα σουβλάκι κομπλέ. Ή ένα σάντουιτς κομπλέ με όλα τα υλικά. Τα πατάτες κομπλέ.
1: Απλέ πατάτε, baby πατάτε ήταν.
2: Λοιπόν, τότε δεν ήταν τη μοδό, βέβαια, baby πατάτε.
1: Όχι.
2: Πολύ λίγοι, μη ημένοι τι ήξεραν. Χαιρετήματα και στο Δημήτρη το Λαγιώτη από το Μάντσεστερ. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το δελτίο. Χαίρετε.
1: Φοβρό μπέργκερ στο Μάντσεστερ, καπάει.
2: Χαίρετε.
1: Τι να κάνω τσουκετσού. Α, σε ενοχλεί.
2: Όχι, ακούγεται, δεν ενοχλεί εμένα. Ναι. Γεια σας.
3: Αλέξανδρος από Λίβερπουλ.
1: Α, να το, από το Μάντσεστερ στο Λίβερπουλ.
2: Μια χαρά. Να, έχουν πολύ καλή προφορά εκεί στο Λίβερπουλ, καλέ μου φίλε.
3: Αλλά χτες άκουγα την εκπομπή και είχα λιώσει το γέλιο. Για προφορά, κάποιος έλεγε ότι δίνει ένα πεντάρικο.
2: Ναι, ο Γιώργης λείπει τώρα, βέβαια, προφανώς και αυτό, για να μην έρθει εδώ ο κόσμος και αρχίσει να πληρώνει.
3: Θα μου το στέλνει τώρα.
2: Είχες εσύ καθηγήτρια ειδική για προφορά και μόνο.
3: Στο Λονδίνο είχα πάει σε μια σχολεία, ναι. σε μια σχολή, sorry, γιατί είχα πολύ μεγάλη μέρα, γιατί δουλεύω, καταρχήν δουλεύω στο γήπεδο της Everton.
2: Ναι.
3: Και μιλάγατε χτες για το γήπεδο της Τότεναμ.
2: Ναι,
3: είχα στο Λονδίνο, στο σχολή,
2: ναι.
3: για προφορά. Καθηγήτρια για προφορά.
2: Ναι, ρε,
3: αλλά δεν
2: γατάκια, όμως γελάει
1: και όταν σας γατάκια.
2: Είναι άλλο στην Αγγλία, πηγαίνεις ως ξένος και βελτίωσε την προφορά σου για να δουλέψεις εκεί.
1: Και πού ήξερες εγώ που μπορεί να κάνω εκπομπή.
2: Και άλλο τώρα να είσαι μαθητής και να έχεις τέτοια...
1: 30 χρόνια μπροστά.
2: Θύμισε μου το όνομά σου.
1: Κωνσταντίνος, ήταν
2: Κωνσταντίνε.
1: Τι τρία.
2: Αλέξανδρος.
1: Αλέξανδρος.
2: Δεν λοιπόν, Αλέξανδρε, στην Ελλάδα ήξερες, όχι αν είχες εσύ, ήξερες κανέναν να έχει καθηγήτρια ή καθηγητή μόνο για προφορά.
3: Όταν η μάνα μου μέσουνε στα αγγλικά κοντά στο Βύρονα,
1: ναι, ναι.
3: Ήταν μια καθηγήτρια που προσπαθούσε να με
2: ναι, ναι.
3: Να μου μάθει
2: άλλο,
3: γαλλικά.
2: Άλλο λέω εγώ όμως.
3: Εγώ...
2: Είχε, ναι. Υπήρχε ειδική καθηγήτρια, δηλαδή εκτός από αυτή που σας έκανε το μάθημα και το κανονικό, ξεχωριστός άνθρωπος για να ασχολείται μόνο με την προφορά.
3: Όχι.
2: Είδες.
1: Ειδικά. Όπως είπαμε στο το φίλος, 40 χρόνια μπροστά είναι ο νάμου.
2: Λοιπόν, να είναι καλά. Ναι, δεν είναι. Εμείς λέγαμε για το ιδιαίτερο του πράγματος. Επίσης, με δικαιώνεις αυτό που έλεγα χθες, ότι η προφορά των ανθρώπων του Λίβερπουλ είναι ίσως η πιο δύσκολη ή η χειρότερη προφορά στην Αγγλία.
1: Και γιατί είναι χειρότερη, δεν το καταλαβαίνω.
3: Έχω έναν στη δουλειά, ρε παιδιά,
1: δεν το καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
3: Και είναι σαν να είναι μια ανάμειξη γάτας με Φόρμουλα 1. Δεν καταλαβαίνεις Χριστό.
2: Δεν σου δίνεις μια κάρτα στον άνθρωπο που είσαι στο Λονδίνο εκεί και έκανε μαθήματα προφοράς.
1: Πάντως να ξέρεις φίλε, τώρα ήρθε και εδώ και μήνυμα ότι κι άλλος εδώ ακροατής δουλεύει στο γήπεδο της Everton.
2: Όπα.
1: Ωραία.
2: Παιδιά να συναντηθείτε. Σε 10 λεπτά πες ένα σημείο που είναι κοντά εκεί να βρεθείτε, να ανταλλάξετε κινητά.
1: Τι αύριο, στη
3: δουλειά. Coffee rules στο Liverpool.
2: Τι φοράς, πες μου, τι χρώμα φοράς.
1: Σε λίγο θα κρατάει και το
2: ταλουλάκι. Πώς θα βρεθούνε, δεν πάει άλλο
1: σπίτι. Να πάει βουγιουκλάκι τώρα, δηλαδή το έχεις κάνει.
2: Τι χρώμα πλούσα φοράς.
3: Τι χρώμα.
2: Ναι.
3: Κόκκινη.
2: Ωραία, πήγαινε βρες. Κόκκινη στο γήπεδο της Everton, έτσι.
1: Εντάξει, φίλε, κόκκινο φοράς.
3: Δεν μου έχουν πει τίποτα ακόμα.
2: Ακόμα.
3: Και το Κυπριακό δεν μου έχουν πει τίποτα.
2: Ωραία. Λοιπόν, σε 10 λεπτά ο άλλος ο φίλος μας ακούει να πάει να βρει τον Αλέξανδρο. Άμα δεις κάποιον με κόκκινη μπλούζα, πες και ένα Αλέξανδρο ψηφίζει. Φαντάζομαι πώς θα είναι εκεί.
1: Κάνω την πλάση και είναι το γεφές.
3: Είχατε πάει στο φιλικό αγώνα της τότε, τότε στο White Hart Lane.
1: Όχι, όχι. Εγώ είχα πάει με τον Ολυμπιακό όταν ήταν. Με και
3: τσπάγια. Το παλιό γήπεδο.
1: Το παλιό γήπεδο που είχε βάλει τον Κυριάκο Παπαδόπουλο αμυντικό χαφ. Γκρίνια. Είναι δυνατόν ο Κυριάκος Παπαδόπουλος αμυντικό χαφ, τελικά και έκανε καριέρα ο Κυριάκος
3: Παπαδόπουλος. Εγώ μέσα ήμουνα. Σε μια γωνία που μας είχαν βάλει εκεί πέρα.
1: Όχι, είχε φοβερά δημοσιογραφικά το White Hart Lane, γιατί ήμασταν πίσω από τον πάγκο. Όπως ήταν ρε παιδί μου, είναι απληρωματική που πάνε πιο πάνω, ήμασταν και εμείς και
2: πίσω. Εσύ δεν τα βλέπετε αυτά. Για πες να το ολοκληρώσουμε, Αλέξανδρε.
3: Το καινούργιο γήπεδο της Τότεναμ, γιατί δεν υπάρχει αυτό. Είναι το καλύτερο γήπεδο που έχω μπει και έχω δουλέψει.
1: Είναι και το καλύτερο γήπεδο για τους φιλοξενούμενους. Και για να γίνει, για να γίνει και το κονέ καλύτερα, δουλεύει στο Trinity. Να σε
3: νοιάζει.
1: Trinity.
2: Τέλος πάντων.
1: Γκούγκλαρε.
2: Λοιπόν. Να είσαι καλά, πρέπει να πούμε σε δελτίο, Αλέξανδρε.
1: Άμα δεν έχω και δελτίο.
2: Και αν βρείτε, βρεθείτε, στείλτε ένα μήνυμα ότι βρεθήκατε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6 2-10-95-79 2-83-4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Το Santorini Experience επιστρέφει στις 16 με 18 Οκτωβρίου. Τρέξιμο στην Καλντέρα και στην Αρχαία Αθήνα. Κολύμβηση από το ηφαίστειο. Μπάσκετ και δράσεις για όλη την οικογένεια. Μπες στο Santorini pavlaexperience.com και δήλωσε συμμετοχή με έκπτωση έως 50% σε μεταφορά και διαμονή. Είστε έτοιμος κύριε μου?
1: Πάτε.
0: Γεννήθηκες έτοιμος. Πάμε σε γραμμούλη. Χειρότερη λοιπόν φορά στην Αγγλία, αλλά είναι στο Newcastle. Έχω φίλο από το Newcastle, αλλά μα μιλάει λίγο.
1: Δεν έχω πάει στο Newcastle.
0: Είναι βόρεια και σάτρινο κτλ.
1: Έχει φοβερή νυχτερινή ζωή όμως.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Το Newcastle. Ίσως από τις καλύτερες στην Αγγλία.
0: Δεν έχεις πάει, αλλά τα ξέρεις. Πού τα ξέρετε, κύριε αντίπα μας? Τι ρεπορτάζ είναι αυτό? Λοιπόν. Λίβερπουλ και σάτρινο το λέει. Βγάζουν μέχρι και δικές τους λέξεις. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Χαίρετε.
1: Τι είναι αυτό, ο κόκκορα που το λέει?
0: Γεια σας. Είναι καινούριο ο Ηρακλή, δεν τα ξέρετε τα μεσημεριανά.
2: Δεν τα ξέρω, Ηρακλή, δεν τα ξέρω. Ήταν βράδυ που είχε την εκπομπή. Αλλά βράδυ πού να πάω εγώ, κόκκορα σκυμάται να πούμε, σταυρό μου.
0: Αντί να ξυπνάει ο κόκκορα σε εμά, θα ξυπνούσαμε εμεί το κόκκορα.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Έχει πολλέ κότσε και ο κοκόρια ο συγκεκριμένο. Αλλά αυτό εδώ ο κόκκορα δεν βάζει γλώσσα μέσα.
2: Δεν βάζει γλώσσα
1: μας εκεί. Ας το κακό με το κοκοράκο.
0: Σε εμάς δεν είναι τίποτα. Στους γύρω. Να το.
2: Το ακούς, Ηρακλή.
1: Εύκος.
0: Με τα κάθαρα.
2: Είναι και Ολυμπιακός ο κόκορας. Όταν χάνει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Δεν κάνει τίποτα.
2: Μόλις κερδάει είναι εντάξει.
0: Όλη η γειτονιά θα είναι Ολυμπιακός, έτσι όπως θα λέτε.
2: Ο άλλος ο κόκορας που εγώ διπλάνω είναι μαζί για ηλικία. Τον φοβάται αυτό. Τον έχει μαδίσει ρε παιδιά. Πώς τον κάνει, τον κυνηγάει συνέχεια.
0: Ο συγκεκριμένος εκτός από βροντόφωνος είναι και μεγαλός όμως και επιθετικός ή απλά φωνή έχει?
2: Εγώ είναι επικίνδυνος. Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ. Είναι επικίνδυνος γιατί σε χτυπάει στα πόδια. Έτσι πάει. Όταν πάω κοντά στις κότες, ζηλεύει που πάω κοντά και είναι έτοιμο να ορμήσει.
0: Τους άλλους κόκκορες τους αφήνει να κάνουν τη δουλειά τους ή μπα, μόναχο φάεις?
2: Πώς?
0: Τους άλλους κόκκορες που έχετε. Τους αφήνει
2: να...
0: Ναι, τον άλλον.
2: Δύο τον... και κόντες.
0: Τον αφήνει να κάνει τη δουλειά ή μοναχοφάεις?
2: Τον άλλον, ναι. Άμα ξεφύγει καμία, τρέχει αυτός που ακομίζει, αλλά μόλις θα μπαίνει καμπάνω, θα πάει και το λιώθει αμέσως. Δεν τον αφήνει εύκολα.
0: Τραμπούκος δηλαδή.
1: Και σε ποια περιοχή γίνονται?
0: Τα μέγαρα, δεν είναι καλά, δεν θυμάμαι.
2: Άγιε
0: Θόδωρη, Κορυφία,
2: Άγιε Θόδωρη,
0: γιατί
2: μου.
0: Εδώ δίπλα.
2: Και Σταύρο μου.
0: Ναι,
2: τι θα τώρα, θέλει ολόκληρο. Με κοιτάει τώρα με ένα μάτι, θα μου λέει τι θες κοντά στις κότες.
0: Και καταλαβαίνετε, μιλάμε για αυτόν. Και πόσες κότες έχετε, περίπου?
2: Έκαμε ένα δεκαπενταριά.
0: Α, μια χαρά.
1: Και αφουλάκι φρέσκο.
0: Εννοείται.
2: Είναι μισό τρέμα το οικό που έχουν μόλικο μέρος να φάνε να...
0: Μια χαρά, σας βρίσκω.
2: Τρώνε πολλά πράγματα εκτός από τα... Τις παίρνω από τις λαϊκές, κακόες ιστορίες που πάω από το διάφορο σούλες στη λαϊκή, οι οποίοι σας ακούνε κιόλας. Πολλές φορές θα λέμε τον κύριο Θόδωρα που είναι, μπορεί να τον ξέρεις Ηρακλή. Ο Θόδωρας που είναι από το... που βγαίνει ο Θόδωρας που είναι στη λαϊκή, ο Ολυμπιακός που είναι μωρέ που βγαίνει από το... Κορυφία που βγαίνει από το Σπαθοκούνι και πάνω από τα Σταδιώδια είναι. Ναι. Και διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Από τα μέγαρα το Θανάση ξέρω που παίρνει λίγο η μάνα μου.
0: Εμείς θα πιο κάτω είμαστε. Τελευταία ερώτηση θα κάνω για τον κόκορα και τα... Τι ώρα ξυπνάει το πρώτο, δηλαδή, τέτοιο ποιο είναι?
1: Έτσι.
0: Και τι ώρα συνήθως κοιμάται?
2: Το βράδυ μπαίνει μόνοι τους μέσα, μόλις σουρουπώσει.
0: Μια χαρά σιγάζεις.
2: Πάω εγώ μετά μόλις σουρουπώσει και έχω ένα ειδικό ξύλο μεγάλο από την πορτούλα, το βάζω μπροστά, γιατί έχω φορά κουνάρια και αλεπούδες εδώ, μην έχουμε κανένα
0: τίποτα. Σωστό.
2: Έχω χάσει πολλές
0: φορές. Και τι ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα? 7
2: που κάνω την πορτούλα και βγαίνει έξω.
0: Εντάξει. Όσο είναι μέσα δεν ακούγεται, ήσυχος.
2: Από τις 5 ώρα ξεκινάει και φωνάζει.
1: Αυτό δεν βγάζει τις 5 ώρα.
2: Και μέσα που είναι αρχίζει και φωνάζει.
0: Να σας πω κάτι.
2: Ναι, είναι
1: θερίος. Αυτό έχει κόπεζο.
0: Τώρα όταν μιλάμε είναι σε έξαρση το φαινόμενο ή όλη μέρα με τέτοια συχνότητα
2: ακούγεται? Όλη μέρα με τέτοια συχνότητα. Δεν είναι τώρα που βλέπω μόνο εμένα.
0: Μιλάμε για φλιαρία τελείωτη.
1: Δεν αντέχετε.
2: Οι γειτόνιοι είναι πολύ καλοί, δεν μου λένε τίποτα ποτέ, με αγαπάνε. Εγώ με το πέρα
0: γειτόνι...
2: από το 85 που...
0: Να σας πω κάτι, αν σας έχουν στείλει οι γείτονες κανένα σακουλάκι με χοντρό μακαρόνι ή με χειροποίητες κτλ. Μάλλον σας το έδωσαν το νόημα να το καταλάβετε.
2: Τρώνε από όλα, τρώνε. Και ό,τι μη φαγητά, κακό, ισορίες, δεν είναι φοβερά. Αυτά που τρώνε.
0: Ωραία.
2: Τα αυγά που παίρνω εγώ είναι μέσα κατακίτρινα. Αυτό που πρέπει να είναι, όχι κόκκινα που ταΐζουν διάφορα πράγματα και στις φυλακές και εδώ και τα άλλα που τα πουλάνε. Οτιδήποτε. Κατάλαβες.
0: Να είστε καλά.
2: Εντάξει. Θέλω να πω όμως για κουβέντα για ποδόσφαιρο.
0: Βεβαίως.
2: Έτσι. Θα ήθελα να πω μια σήμερα πολλά για να μην καθυστερώ. Θα ήθελα να πω για το αυριανό παιχνίδι της εθνικής μας.
0: Mm-hmm.
2: Βέβαια, εγώ είχα προτείνει και άλλες φορές να ήταν ένας άλλος προπονητής. Πιστεύω θα πήγαινε καλύτερα η εθνική. Αλλά πούμε ότι είναι ο Γιωβάνοβιτς, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα ήθελα εγώ σαν Ολυμπιακός που είμαι, όχι σαν Ολυμπιακός που είμαι, να προτείνω, γιατί όπως βλέπετε κι εσείς, ότι στο σημείο του κόφτη του εξαριού έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Έχουμε θέμα, ναι.
2: Δηλαδή, έχουμε θέμα, ναι. Εγώ προχθές είδα με τον Ευαγιακό, το δεύτερο μήχρονο, ένα ρέτζο πέταγε κυριολεκτικά από τη θέση αυτή. Αύριο
0: θα
2: δω ένα προπονητή να βάλει αυτό το παίξι στο 6. Στο 6. Να λύσει το πρόβλημά του. Το Ολυμπιακό θα το έκανε, αλλά επειδή ο Ολυμπιακός παίρνει άλλους παίκτες ξένους, δεν είναι Έλληνες, αναγκάζει να το βάλει σε τρεμπάκ που είναι και αυτός εκεί πολύ καλός. Αλλά αν τον βάζανε στην ελληνική εξάρι, θα είναι το πρόβλημα του εξαριού. Γιατί είναι ένας παίκτης που ξέρει μπάλα, την κατεβάζει, κάνει επελάσεις, βγαίνει μπροστά. Για μένα, εγώ έτσι το βλέπω με το Ρέτζο. Με το Ρέτζο. Έτσι.
0: Ωραία.
2: Είμαι σίγουρος ότι πρέπει να γίνει να παίξει από την αρχή και όχι να υπάρχει μια αμφιβολία. Είναι γιατί είδατε ότι πέρυσι δεν μπορεί να παίξει στην Brighton, γιατί εκεί δεν είναι έτσι.
1: Τον ετοίμασα, ήταν η προσαρμογή, πρέπει να παρασυνοήσουμε.
2: Προσαρμογή, ναι, και μετά βλέπεις τον ίδιο σφαίρος πετάει και όλα καιγά.
1: Και βάζει και κολλάρες.
2: Θέλω να πω, όσο και να πούμε και μια κουβέντα για το πέναλτι, εντάξει, δεν ήταν πέναλτι, είναι σίγουρο αυτό ότι δεν ήταν πέναλτι, τι να κάνουμε, όμως προχωράμε, δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Μικρό διαφημιστικό που θέλω να είναι άρχος και επιστρέφουμε.

0: Καλησπέρα, Σταύρο. Τι είπε ο Ηράκλης, λέει. Ωραία νύχτα στο Newcastle. Ναι, άμα βγει, λέει, με μια δημιουργία μάτια, είναι φανταστική νύχτα. Σαν τη διασκέδαση στην Ελλάδα, δεν έχει, λέει ο Κώστας από εκεί.
1: Άλλο αυτό. Καλά, η διασκέδαση στην Ελλάδα έχει γίνει πουσού. Αλλά το. Ότι έχει νυχτερινή ζωή, είπα εγώ. Δεν ξέρω τώρα, αν θέλει και μια δημιουργία μάτια. Δεν έχω πάει.
0: Μπορεί να μας το κάνει λίγο έτσι πιο λιανά, λίγο αναλυτικά. Τι είναι, μωρά, είχα έχει. Δηλαδή, κρατάει μέχρι αργά, είναι πολύ κόσμο έξω, έχει ωραία μαγαζιά.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε μου, που είχε πολύ έντονη νυχτερινή ζωή.
0: Οκ. Okay. Πάμε, πάμε σε γράμμα.
1: Δεν έχω πάει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τι
1: είχα πάει και όταν είχε παίξει ο Ολυμπιακό.
0: Χαίρετε. Άσε που και όταν πηγαίνει στα ταξίδια με τον Ολυμπιακό, πηγαίνει για δουλειά, δεν βγαίνει έξω, φαντάζομαι.
1: Και τι θα κάνω μετά. Θα κάτσω εγώ στο ξενοδοχείο.
0: Θα ξεκουραστεί να ενημερωθεί. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας παιδιά.
1: Γεια σας.
2: Ο Δημήτρης από το Κερατσί, είμαι Ολυμπιακός.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
0: Γεια σας, Δημήτρη.
2: Ναι, να πω στα γρήγορα έτσι δύο-τρεις μικρές ιστορίες και μια μπορεί να την ξέρει ο Ηρακλής, να την έχω πει.
0: Θα μιλήσω τώρα την τηλεόραση από πίσω μου.
2: Εγώ.
0: Ναι, ακούω κάτι με μια φασαρία να ακούγεται.
2: Ένα λεπτό, άκουσε φωνή. Σπύρο! Χαμήλωσε αυτό που ακούς γιατί ενοχλεί το ράδιο.
0: Έτσι.
2: Χαμήλωσε λίγο την ένταση γιατί παίρνω ρε.
0: Δεν ακούει, Σπύρο, πού να ακούσει. Τόσο δυνατά που ακούει, ότι ακούει, πού να ακούσει τον άνθρωπο που
2: μιλάει. Είναι από την κουζίνα, φόδελβο.
0: Αστιαίωμα, Δημήτρη μου, έλα.
2: Εγώ εντωμεταξύ έχω να δω τηλεόραση από το 17, δεν έχω τηλεόραση στο δωμάτιο. Λοιπόν, ακούτε λοιπόν δύο-τρεις μικρές ιστορίες, έτσι περισσότερο για πλάκα. Εγώ γενικά θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι ήρεμος. Ένα ελάττωμα έχω είναι ότι δεν δημιουργώ θέματα, υπάρχει λόγος που το λέω, εκτός αν προσπαθήσεις να με φοβήσεις. Δηλαδή, παράδειγμα, άμα μου πεις μην τολμήσεις να σηκωθείς από εκεί που κάθεσαι, θα μου γυρίζουν στα μάτια. Δηλαδή δεν θα μπορεί κανείς να με συγκρατήσει.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει να με πυροβολήσεις. Να φανταστείτε ότι σε ηλικία 37-38 χρονών είχα πείσει 25 με 17 μισή μικρή. Λοιπόν, μου λέει ο γιατρός την επόμενη φορά πασάκι παρασάκι. Παρά τα αυτά, γιατί το λέω αυτό.
0: Κατά τα άλλα, είστε
2: ήρεμος. Ναι, προσπαθώ, ας πούμε στο 87, στο Ευρομπάσκετ, εγώ έβλεπα τον αγώνα όθιος στα 10 εκατοστά δίπλα από την τηλεόραση για να βλέπω και μπροστά. Δεν μπορούσα. Το ράδιο, ας πούμε, τώρα, ακόμα και τώρα το κλείνω 10 λεπτά πριν, μην πάθω κανένα κεφαλικό.
1: Σε πολύ μεγάλα παιχνίδια το έκανα και εγώ αυτό. Τα βλέπα όρθιος, δεν μπορούσα να καθίσω.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα τι γίνεται, γιατί το λέω. Δεν έχω φωνάξει ποτέ στη ζωή μου γκολ στο γήπεδο. Ο μοναδικός πανηγυρισμός που κάνω, ενώ ας πούμε είμαι έτσι, είναι να σηκωθώ όρθιος όταν πει ένα γκολ. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, θυμάμαι, θα πω λοιπόν τρία περιστατικά. Πρέπει να ήταν το 78. Και έχω εντωμεταξύ ανεβαίνοντας στην Πειραιώς, Πειραιώς και Ομόνια, δεν ξέρω, είσαστε και μικρής. Mm-hmm. Δεξιά υπήρχε η καφετέρια του Μέγα Αλέξανδρου, την προλάβατε.
1: Όχι, όχι. Εγώ το νέο είχα προλάβει, που πέρα μισή τύρια.
2: Στην Πειραιώς, στη μία γωνία ήταν το...
0: Εγώ δεν έχω μεγαλώσει και εδώ. Δηλαδή, εγώ έρθα 18
2: χρόνια. Ήταν το Γαλακτοπολείο που λέγε... Ανθόγαλο με μέλη κτλ. Εκεί λοιπόν στην καφετέρια ήταν δύο διπλές πόρτες. Και ήταν κριτική, η μάνα μου είναι κριτική. Εγώ από εκεί πρέπει για να επειδή με ξέρανε πλέον και έπαιρνα εισιτήρια. Όταν κατέβαινα, ας πούμε, όταν επεδόθηκε ο Ολυμπιακός, πήγαινε και έπαιρνα από εκεί πέρα που να βρεις. Τότε ήταν δύσκολο τα χρόνια. Και θα πω λοιπόν μια στα γρήγορη ιστορία. Έρχεται δύο διπλές πόρτες. Έρχονται τα αστυνομικοί, πιάνουν τις δύο διπλές πόρτες και μπαίνουν δύο μέσα. Και απέτσω μια κλούβα και αρχίζουν. Έχεις ταυτότητα, όχι, πάρ' τον μέσα. Στο δεύτερο, έχεις ταυτότητα, όχι, πάρ' τον μέσα. Στον τρίτο, έχεις ταυτότητα, λέει, να δώσει του. Του δείχνει, πάρ' τον μέσα. Εσύ έχεις ταυτότητα, ναι, πάρ' τον μέσα. Τι γίνεται, έχουν, δεν έχουν, δεν τους παίρνουν μέσα. Φτάνουν σε μένα. Μου λέει, έχεις ταυτότητα, λέω, ναι. Με κοιτάς, μου λέει, τι κάνεις εδώ, πίνω καφέ, του λέω. Μου λέει, άστονα. Τελικά τους πήραν όλους εκτός από μένα. Τώρα είχα ηλίθεια φάτσα, δεν ξέρω γιατί. Μου έχει μείνει αυτό. Τέλος πάντων.
0: Δεν μάθατε ποτέ, παιδί μου, για ποιο λόγο, τι είχε γίνει εκεί τελικά.
2: Όχι, που δεν ξέρω. Μου έχει τύχει και στο Κερατσίν στα Ταμπούρια, νύχτα, μια και τώρα και τα πρωτάει συζήτηση, που κατεβαίνουν και τους μαζεύουν όλους. Έχεις αυτό το χιόνι και για να πέρασει όλη τα μία ώρα τη νύχτα, εγώ με ένα φίλο μου, λέω να μας πάνε μέσα, που δεν είχαμε κάνει τίποτα. Και λέω, κύριε αστυνόμενο, και εγώ δεν έχω ταυτότητα. Φύγερε μαλάκα μου, λέει από εδώ.
0: Μην μιλάμε έτσι.
2: Φύγερε μπιπ. Για μένα το είπα, ρε παιδιά. Θα πάρει παρεξήγηση. Ρώτησε ένα φίλο μου, είπα αστυνόμενο, και μου λέει και τις περισσότερες φορές. Δεν πάνε τυχαία. Ξέρουν ποιος πάνε να πιάσει.
0: Ακριβώς.
2: Κατάλαβε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούτε τώρα τις ιστορίες. Πάω στην Ομόνια, γιατί τότε σε μαύρη αγορά περνάμε τα εισιτήρια.
1: Αυτά τα έχω προλάβει λίγο. Εγώ.
2: Ναι, αν και πρόσεξε, ο μεγαλύτερος σύνδεσμος της 7 το πόλτο λέω είναι 100 μέτρα από τα σπίτια, από το σπίτι μου στο Κερατσίνο, στο Ταμπούρκι, είναι έτσι. Αλλά εγώ δεν είχα πάει ποτέ, ούτε είχα μπει μέσα. Εγώ δεν ήθελα. Και μάλιστα θυμάμαι το 83 ήταν το.
1: Με λίγο να συντομεύουμε. Το Ολυμπιακός.
2: Άγιακ 2-0.
1: Ναι, 83.
2: Λοιπόν, εκεί ήταν το τελευταίο που πήρα από την Πόρτο Λεόνε. Έπεφτε συνέχεια ο Ατήλιος χορεμένος πίσω μου, ακριβώς πίσω μου σου λέω, που μετά πάμε εκεί πέρα, και τρελούνισα τα αυτιά μου, δεν άντεχα. Τέλος πάντων. Πάω λοιπόν που είσαι εκεί πέρα να πάρω, να βρω εισιτήρια, το 78 πρέπει να ήταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στην Αλεξάνδρας. Γινόταν χαμός και τα πούνεγαν από 400 έως 500 δραχμές. Έρχεται ένας κύριος ηλικιωμένος. Και λέει, έχω δύο εισιτήρια, λέει, τα πουλάω στην τιμή του, λέει, 50 δραχμές το ένα. Πέφτουν οι μαυραγωγοί, πάω και εγώ γρήγορα και του λέω, κύριε μου, λέω, εμείς θέλουμε, ήμουν με ένα φίλο μου, εμείς τότε ήμασταν, ας πούμε, 18, εγώ είμαι γεννημένος στο 60, έτσι, το 78, 18. Λέω, πάμε στο γήπεδο και τα λοιπά. Και μας τα έδωσε εμάς. Εγώ δεν είδα βλάκας ότι ήταν στη θύρα 13. Το καταλάβαμε καθ' εδώ. Λοιπόν, το σταματάω εδώ, νικήσαμε βέβαια 3-2, δεν είδα κανένα γκολ, είδα μόνο το τρίτο που είναι μια κάθετη μπαλιά του Μάικ Γαλάκου από τη δεξιά πλευρά, φεύγει σφαίρα ο Μιχάλης ο Κρητικόπουλος και πλασάρει από τη δεξιά πλευρά προς τη θύρα 13 ήταν, τον Κωνσταντίνο και κάνει το 3-2, εκεί σταματήσαμε να μας δένουν. Όλο τον άλλο αγώνα δεν τον είδαμε. Ο δεύτερος αγώνας πρέπει να ήταν το 76, μπορεί να κάνω λάθος μια χρονιά. Και πάω στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 04. Τότε πήγαμε τον πατέρα μου από τις ελάχιστες φορές.
1: Άμε, μόνο λίγο πιο γρήγορα να έχεις την καλοσύνη, γιατί περιμένει κόσμος.
2: Σε 1,5 λεπτό έχω τελειώσει. Παίρνει ρυθμισμένα εισιτήρια και τυχαίνει δίπλα μου να κάθεται ο άνθρωπος στο τμήμα 16 χρόνια που μου κάνει φροντιστήριο μαθηματικά. Λοιπόν. Και έριξε του κόσμου της, τα πινελίκια. Και μου είπε πατέρας μου, έρεσε αυτό να σου μιλήσω. Τέλος πάντων, για να μην ολοκληρώσω, να πω σε ένα τελευταίο, επειδή είπα δεν φωνάζω. Έχω πάει στο γήπεδο του Ιωνικού και βλέπω ο Ιωνικός μαύρος αετός. Εδώ μεταξύ, άμα μπεις από τη λεωφόρα Αθηνών από την Γρηγορίου Λαμπράκη, δεν έχει καιρό και δεν ήταν χώμα. Μπαίνω μέσα λοιπόν, προηγείται ο Ιωνικός, είμαι ο μόνος που δεν φωνάζω. Και γλίδωσα στο τσακ, παιδιά το ξύλο αυτό. Έδειξα την ταυτότητά μου. Είδαν ότι είμαστε τα μπουργια για να μην με δίνουν. Λοιπόν, άντε καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Θα το διαβάσω το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Είναι γνώστης ο κύριος ο τύπας, λέει, περί της νυχτερινής ζωής του Newcastle.
1: Μα δεν έχω πάει.
0: Περίμενε.
1: Έχω μάθει.
0: Είπαμε ότι είσαι γνώστης, δεν έχεις πάει. Υπάρχει, δεν υπάρχει, λέει, καμία συνδέσμευση θερμοκρασίας και καιρικών φαινομένων, ιδιαίτερα από το γυναικείο φυλό.
1: Έχει μεγάλα κλαπ το
0: Ιούνιο. Θέλει πολύ κομψά ο φίλος.
1: Έχει κλαπ το Ιούνιο.
0: Λοιπόν, τραγουδάκι, πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Τώρα, εάν έχει βρει κάτι ο Ηρακλής να... κάτι με τα κύπελα Ολλανδία και τα λοιπά.
1: Ολλανδία.
0: Δηλαδή, τι να σου πω, με τη ρέντα που είχε αυτές τις μέρες, γεννάνε για τα κοκόρια που ακούσαμε πριν.
1: Εν τω μεταξύ, οπότε... για να σου πούμε και δίκαιος, είναι ομάδες που δεν τις ξέρω καν. Εγώ δεν τις ξέρω, δηλαδή.
0: Φανταστείτε.
1: Πρέπει να είναι πολύ αρχικό στάδιο. Κάτσε, ο κύριο Ερασιτεχνών. Πάντω έχει κύπελο Ολλανδία.
0: Θα ασχοληθούμε λοιπόν.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής και να πω ότι με την Lastoflex ST το νερό στέκεται μπυλάκι πάνω στην επιφάνεια. Κρατάει δηλαδή τις αποστάσεις του όπως πρέπει. Lastoflex ST από την Elastotet, μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδρόβια χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Φίλε μου Ηρακλή.
1: Βεβαίως.
0: Είδες, έχουμε γίνει σοφότεροι.
1: Πάντα.
0: Ναι. Από αυτά δεν ήξερα, είναι αλήθεια. Σιγά σιγά τα μαθαίνω.
1: Έχω λοιπόν, πίσω τελευταίο μισάωρο.
0: Έτσι.
1: Για την ακρίβεια, τελευταίο 20 λεπτό.
0: Σκάρδο.
1: Πά.
0: Πάμε. Πάμε στο φίλο που περιμένει στη γραμμούλα.
2: Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
0: Εντακάθαρα.
2: Είμαι ο Νίκος από την Παλίνη.
1: Καλά. Γεια σας, κύριε Νίκο.
2: Να σας πω μια ιστορία του 1964. Έμενα στο Εγάλεο. Ναι. Και παρακολουθούσα την ομάδα τότε.
1: Το Εγάλεο ή τον Ορφέα?
2: Όχι, το Εγάλεο. Ο Ορφέας έγινε μετά το 67, mm-hmm. επί δικτατορίας. Mm-hmm. Ήτανε πριν η Ιεράπολη και η Ολυμπιάδα, mm-hmm. και τις έκανε ο Ορφέας Ντανετόπουλος, που ήταν διορισμένος δήμαρχος της Χούντας, έβαλε το όνομά του και τις ένωσε αυτές τις δύο. Τότε επί Χούντας υπήρχε ένα αυτό να ενώνουν τις ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, σας πω για το Εγάλεο.
1: Ναι, ναι.
2: Το 64 είχε, νομίζω, με τον Ατρόμητο Περιστερίου. Στον πρώτο γύρο είχε χάσει, αλλά είχε πέσει πολύ ξύλο. Και τους περιμένανε στο δεύτερο γύρο στο Εγάλεο, στο γήπεδο το παλιό, εκεί που έγινε μετά κολυμβητήριο. Στο κολυμβητήριο. Όχι, στο κολυμβητήριο. Που ήταν το Δημαρχείο και έμπαινε και από εκεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τους περιμέναν οι Εγαλιώτες στο δεύτερο γύρο. Για κάποιο λόγο όμως η διοίκηση ήθελε να το δώσει το παιχνίδι στην αντίπαλη ομάδα. Δεν ξέρω, τα βρήκανε, δεν ξέρω πώς. Οι παίχτες όμως αντιδρούσανε.
1: Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, δεν ξέρω.
2: Όχι, έτσι όπως σας λέω γίνανε. Λοιπόν, και τι έκανε η διοίκηση? Έβαλε έναν παίχτη τιμωρημένο, χωρίς να ξέρουν οι άλλοι ότι ήταν τιμωρημένος, mm-hmm. και έγινε το παιχνίδι, κερδίσανε οι παίχτες και χάσαν το παιχνίδι στα χαρτιά. Mm. Αυτή είναι μια ιστορία που έχει μείνει εκεί πέρα στο αυτό. Έχει στιγματίσει όλη την αυτή.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ. Να είστε καλά.

0: Το UK,
1: ναι,
0: γενικά λέει, βγαίνουν, θα το πούμε πιο κομψά, με λίγα ρούχα ντυμένες και ακομπλεξάστες οι γυναίκες. Και γενικά ο κόσμος όταν βγαίνει, πίνει, χορεύει και διασκεδάζει. Δεν συζητάνε για τη βενζίνη και την κυβέρνηση. Εδώ έχει ένα δίκιο άνθρωπος.
1: Στην Ολλανδία πάντως συζητούσαν για τη βενζίνη.
0: Ναι, και εδώ.
1: Ήταν ο κακός χαμός και γινόταν. Υπήρχε και ρεπορτάζ στους δρόμους.
0: Να σου πω ένα λογικό. Και εδώ τώρα.
1: Πήγα έβαλε. Ήταν στην Ολλανδία.
0: Πήγα έβαλε πετρέλαιο προχθές.
1: 2,80.
0: 2,30. Το πετρέλαιο.
1: Πετρέλαιο είσαι, ρε, οικονομικό.
0: 1,50 έβαλα μέχρι πέρσι.
1: Α, το αδερφέ, γιατί το θέρμανση το βάζα 1,15 πέρυσι, στο ξεκίνημα τη σεζόν. Ωραία. Και τώρα λέμε ότι. Α, να είμαστε και τυχεροί να ξεκινήσει το 1,75. Δηλαδή, να είσαι και τυχερό που θα έχει 60 λεπτά πανού.
0: Ναι.
1: Με δουλεύει.
0: Έτσι.
1: Με δουλεύει.
0: Εννοείται ότι αστείευομαι.
1: Με 700 λίτρα, 600 λίτρα και 700 το μήνα.
0: Στα βόρεια είναι πιο κρίση. Καταστάσεις εκεί που βιώνετε. Θέλετε περισσότερο καύσιμο.
1: Καλά, θέλω γιατί είναι τρία σπίτια. Άστο. Θα έρθει 1200 το μήνα θα βγαίνει το πετρέλαιο. Όπω τι έχει να γίνει. Πρέπει να τα βάλουν οι Β' Ολλανδίες εδώ. Ή το Κύπρο Ολλανδίες.
0: Όχι, όχι. Παιδιά, δεν θα βγάλουμε τη θέρμανσή μας από τις προτάσεις μας.
1: Μπορεί, όπως θα βγούνε.
0: Μακάρι, αλλά ναι, δεν θα στηριχθούμε εκεί.
1: Ε, καλά, αδερφέ, δεν θα ρίξω. Αφού θα βγάλω ένα πετάλιρο, ένα δεκαρικάκι. Α, άμα γίνει κάτι, μαζεύει. Ναι. Φασούλη το φασούλη, βάζει πετρελαιάκι. Δεν βλέπω άλλο τρόπο. Λοιπόν, δεν σ' αρέσουν αυτά, ε.

0: Όποτε είναι έτοιμος ο κύριος Αντύπας, θα μοιράσει και
1: έλα, σήμερα. Έλα, μην το κατεμοιάζετε τώρα, γιατί εντάξει. Για πλάκα παίζουμε, γιατί εντάξει, τώρα αυτές είναι και ομάδες. Δηλαδή τώρα, ξέρεις τη Σπάρτα του Νίγκερκ.
0: Γνωστή.
1: Ε? Η οποία παίζει με τη Ούρη 19.
0: Μου κάτσε να πάω να ζήσω και έχω περίμενε.
1: Έτσι εσείς.
0: Είμαστε εδώ. Πού τις βλέπεις αυτές τώρα? Α, ναι. Θα τελευταίο πιείς κάτω κάτω. Θέλω να μου πεις την πρώτη ομάδα.
1: Τι πια την Water Farmer.
0: Water Grassmere.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Με την Tech.
1: Η Tech είναι εύκολη.
0: Προφανώς δεν είναι, είναι αρχικά, αλλά ναι.
1: Κοίτα, το water είναι εύκολο από το νερό, το καταλαβαίνεις, πανεύκολο εδώ.
0: Ναι.
1: Το Grafsmer είναι λιγάκι δύσκολο, που σου φέρει περισσότερο σε Αυστρία.
0: Μπορεί να είναι μέρος.
1: Κοίτα, σίγουρα είναι μέρος, γιατί είναι ομάδα από τον... Μία πρόταση έχει να κάνει με το Flartingen, εκεί που 23 μέρες από τη ζωή μου πέρασα.
0: Κακοπέρασες καημένα.
1: Όχι, ωραία, ήταν, αλλά είχε πολλά κουνούπια. Λοιπόν. Έχει την ίδια απόδοση κοντά στο 6-5-87, γιατί δεν είναι για πολλά-πολλά. Θα παίξουμε 3 over 3,5.
0: Ναι.
1: Θα τιμήσουμε τη Water. Άσε τώρα το...
0: Όχι, τη Water, και το Water Gate.
1: Water με Tech. Εντάξει, τώρα το δίνει 1,65. Φαντάσου τι γίνεται εκεί το over 3,5.
0: Ναι.
1: Θα παίζει, ξέρω εγώ, κανένας μπάρμα

0: 5,87 δίνει.
1: Το TOGB με το Ρόντα Ράτλ δεν.
0: Γιατί να μην έρθει και αυτό να μου.
1: Δεν μα κάνει, ναι.
0: Πόσο δίνει αυτό.
1: Φίλε, 1,53 το δίνει.
0: Ποιο.
1: Το over.
0: Το over 3,5. Άμα δίνει, δεν το παίζω με 3,5. 1,53 το over 3,5.
1: Και το άλλο που μα έχει απομείνει, ναι, ενώ από τα 5 παιχνίδια του Ολλανδικού κυπέλου σήμερα, είναι. Τι να σου το πω.
0: Πες το.
1: Εγώ το έχω γράφει στα ελληνικά εδώ. Ιστερμερ Βόγγελς με την Γκέμερτ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: 1,24 βάση.
1: Το. Όπα! 2,20 το over 3,5. Εδώ φίλε. Σφίγγουν τα αγάλατα.
0: 2,20 γιατί πιστεύουν, να σου πω τι γίνεται. Ότι αυτή η Γκέμερτ δεν πρέπει να σκοράρει ούτε με χωρί θερματοφύλακα.
1: Α, την Γκέμερτ δεν το πίστευε.
0: Άμα δίνει το άσο 1,24 και το over 3,5-2, τι πιστεύει, ότι περιμένουν να λήξει 2-2.
1: Επίση υπάρχει ένα κύπελο στην Νορβηγία.
0: Ποιο μάτς?
1: Το Grorud με την Moss. Η Moss είναι γνωστή ομάδα.
0: Η Moss φέρνει over, έκανε ένα δίδυμα στο κανόβερ 3,5 για πιάσουμε και την τριάδα της Κυριακής. Με ανατροπή. Και μάλιστα έκανε και καθυστερήσεις στην τροπή του στο τέλος γιατί το χάζευα.
1: Τι είναι τροπή, ρε φίλε.
0: Τροπή, γιατί κάνεις καθυστερήσεις.
1: Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα.
0: Το είχε πάρει, ένα 2 ήταν. Δηλαδή το κέρδιζε ένα 3. Δεν θα ήταν καλύτερο το κλίμα στην ομάδα.
1: Και άμα έτρωγε στο Πασαλάκι στο 2-2.
0: Δεν θα με
1: ενοχλήσει. Κρίμα που οφείλει μου να κλείσει.
0: Δεν νομίζω ότι ας πούμε, στην Ελλάδα θα είχε αναχωρηθεί κάποιο αν γινόταν 2-2 ημό.
1: Λοιπόν, υπάρχουν.
0: Πόσο το δίνει.
1: Ποιο. Ένα 50 το over, 2 κάτι το over 3,5.
0: Όχι, είναι μια κατηγορία διαφορά. Η Μος είναι Β' Νορβηγίας, η Γκορούντ, το όπως λέω εγώ, είναι Γ' Τρίτη Νορβηγίας. Αυτή ήταν και πιο πριν, ήταν και στη Β', αλλά δεν είχε καλή μπάδα. Σκέψω ότι έχει τραυματιστεί ο τερματοφύλακας. Το έχω δει το μας, το βλέπα. Στο 8, τραυματίστηκε.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Και δεν έγινε αλλαγή.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν έγινε αλλαγή.
1: Έπαιξε τραυματίας ή.
0: Όχι. Δεν είχαν άλλο τερματοφύλακα στον πάγκο και έπαιξε το μπακ.
1: Και πάλι, σε βάζανε έναν από τον πάγκο που να μην ήταν τερματοφύλακα.
0: Όχι, πήρε κόκκινη. Πήρε κόκκινη και δεν έγινε αλλαγή. δεν το είχα ξαναδεί ποτέ. Μου λέω Χρυσό και Παναγία. Και το ψάξα ότι ήταν όλοι οι τερματοφύλακες τραυματίες.
1: Λοιπόν.
0: Το έχει δει ποτέ αυτό?
1: Όχι.
0: Και νωρίς.
1: Και στην αρχή, θα σου πω κάτι. Πέσαμε στην Κέντα που ο καλός τερματοφύλακας μας. Μη τερματοφύλακα, κατάλαβε ο παίκτη που μπορεί να ανταποκριθεί στη θέση. Ήταν μέσα. Γιατί αν ήταν στον πάγκο μπορεί να αλλάζαμε τον ένα.
0: Όχι, με το Σταύρο. Έβαλε ένα μπακ.
1: Ναι, αλλά θα σου πω ότι.
0: Ο οποίο πρέπει να ήταν 1,50 με τα χέρια στην ανάταση. Δηλαδή, άστο τώρα.
1: Λοιπόν,
0: είστε over το μπακ.
1: Έχει όμω σήμερα.
0: Τι άλλο έχει?
1: Έχει Champions League γυναικών.
0: Δεν έχω αγγίξει ποτέ.
1: Ούτε εγώ. Α, όχι, έχω αγγίξει λίγο. Και έχει αρκετά προκριματικά στο Europa Cup των γυναικών. Δηλώνω στη UEFA εννοείται, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Έχει τον Μπαρσελόνα πάρει, αλλά η Μπαρσελόνα είναι υπερομάδα στις γυναίκες, να ξέρετε. Όπως και η Τσέλσι, που παίζει με την Αυστρία Βιέννης, Σερβέτ Λιόν και Λέοβεν Ρώμα. Και έχει για το Europa Cup τον ΠΑΟΚ, την γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ. Τώρα στις 4 παίζει με την Σπάρτακα Μιτζάβα, φαβορεί ο ΠΑΟΚ από ό,τι βλέπω.
0: Από πού είναι η Μιτζάβα?
1: Τώρα.
0: Δεν είναι τι. Ελληνική ομάδα παίζει, δεν τα ξέρεις.
1: Εσύ γιατί δεν τα ξέρεις?
0: Εγώ δεν ασχολούμαι.
1: Ότι.
2: Τσεχία.
0: Διευθυντή οργάνωση του. Μπορεί να έχει κάνει λεύη σύνδεση.
1: Λοιπόν, περίμενε. Πρέπει να είναι. Περίμενε, θα το βρω. Φίλε, γιατί. Α, την είπε τώρα. Ταυτόχρονα γέμισε όμω το χρόνο. Πε τα άλλα που δεν είναι να πει. Δεν ξέρει.
0: Φυσικά και έχω φάει στο σκάρα και την κάνει και παραγγείλω και στο σπίτι.
1: Κάνει και διάφημιση.
0: Αυτά ξέρει από τη περιοχή σου, Βλατζίδικο.
1: Και τι έγινε. Λοιπόν. Και έχει αρκετά παιχνιδιά. Να ξέρετε για το. Europa League των γυναικών.

0: Λοιπόν.
1: Τι είναι για το Σταυράκι.
0: Θα τα βρούμε, ρε φίλε, περίμενε.
1: Δεν τη βρίσκει το Google. Ούτε το AI, ε.
0: Κάνες λάθος, θα τα βρούμε όλα.
1: Δεν το βλέπω.
0: Είναι από τη Σλοβακία, φίλε.
1: Τη Σλοβακία.
0: Ναι.
2: Έτος ίδρυσης 1920. Φαντάζομαι όχι το θέμα γενικό, όλος ο σύλλογος.
1: Ωραία Σλοβακία. Βρατισλάβα είναι ωραία.
0: Από τη χτερινή ζωή ξέρεις κάτι, έχει κάτι καλό στη Σλοβακία.
1: Δεν θες να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε με αυτή την φοβερή πληροφορία του Ηρακλή Αντύπα.
1: Πάντως δυνατήτρια θα περάσει, ξέρεις.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πάνος.
1: Και όλους εσάς που ήσασταν εδώ μαζί, ακούσατε ιστορίες, ακούσατε φαγητά.
0: Κοκόρια.
1: Μπαρ στη Θεσσαλονίκη, κοκόρια, ταβέρες στη Θεσσαλονίκη, στην Ερυθρέα σουβλατζίδικα, από όλα έχει το παιδί.
0: Κερδίζει ζωή στο Νιούκαστλ.
1: Ομάδες που δεν έχετε ακούσει ποτέ στη ζωή σας.
0: Δύο φίλοι μας απόξαν από ένα καινούριο φίλο εκεί στο γήπεδο Τσέβερτον.
1: Βεβαίως. Που δουλεύουν να γίνει χαμός.
0: Να είστε όλοι καλά, τα λέμε και αύριο 2 η ώρα.
1: Αύριο τι μέρα.
0: Πέμπτη. Αύριο έχει η εθνική ομάδα, έχει η Ευρωλίγκα, αύριο είναι γεμάτη μέρα.
1: Έχει πραγματάκι.
0: Ναι. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ μετά στον Νικολογιάννη Κώστα και Τζόλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6 το πρωινό της 5ης 24 του Σεπτέμβρη του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με άστοιχη χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Ενώ το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε στον αέρα όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα που μετά την νηνεμία που είχαμε το προηγούμενο διήμερο και την ησυχία, σήμερα ήρθε μια πολύ γεμάτη βραδιά καθώς έχουμε την εκκίνηση της εθνικής ομάδας στην διαδικασία του Nations League και στην πρώτη κατηγορία που συμμετέχει φέτος, αλλά και την έναρξη της Ευρωλίγκας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους αιώνιους που μπαίνουν και σήμερα με πολλές προσδοκίες και φέτος, όχι και σήμερα, και φέτος με πολλές προσδοκίες στη διαδικασία. Για να σας τα κάνω τα λιράκια χρονικά παίρνοντας τα πράγματα, 9 και 4 το Παναθηναϊκός Παρί, 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός, 10 παρατέταρτο Σερβία Ελλάδα, δηλαδή Βράστα Χαράλαμπε. Σε ένα μισάωρο όλα και τα τρία μαζί. Τώρα πώς θα το διαχειριστούμε, θα προλάβουμε να δούμε. Όλα είναι αυτά μια ιστορία που έχουμε εκπαιδευτεί τα τελευταία χρόνια. Σημασία έχει ότι απόψε έχει καλή απασχόληση το πράγμα. Έτσι. Και νομίζω ότι είναι λίγο πιο σημαντικό το ποδόσφαιρο, εγώ θα πω. Διότι το ποδόσφαιρο είναι και μια πολύ μικρή διαδικασία του Nations League. Τέσσερις ομάδες όμιλος, κάθε παιχνίδι παίζει το ρόλο του. Εν αντιθέσει με την Ευρωλίγκα που έτσι όπως έχει γιγαντωθεί με τόσες αγωνιστικές, η πρώτη αγωνιστική δεν έχει και τόση σημασία. Καλό είναι να ξεκινάς με νίκη και πιστεύω ότι και οι δύο θα ξεκινήσουν με νίκη. Καθώς οι αντίπαλοι απέναντι είναι ομάδες που φαίνεται ότι υστερούν. Και του Παναθηναϊκού που θα υποδεχθεί την Παρή και ο Ολυμπιακός που θα πάει να παίξει στην Μπασκόνια. Στο Σερβία-Ελλάδα εκεί είναι μια άλλη ιστορία, είναι μια διαφορετική ιστορία. Θα πρέπει να δούμε, να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας, έχουμε καιρό να δούμε την εθνική. Έτσι. Και αυτό περιμένουμε έτσι με πολύ ενδιαφέρον και αυτό το μάτς. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία. Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα στο Μακίνιο. Καλημέρα αδερφιά, είστε πρώτοι και καλύτεροι, λέει ο Γιώργος Πενελή. Γεια σου Γιώργο. Και εσύ κάπου εκεί στην κορυφή σου καταλέγεσαι. Καλημέρα Βαγγέλη, ευχαριστούμε για τον αέρα, παράγει τα πρωινά που μας τα κάνεις λιγότερο δυσβάσταχτα. Ηλίας ΑΕΚ από Νίκια, οπότε της Νίκια κερνάω καφέ. Να είσαι καλά Ηλιακό μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και μόνο που το είπες, λες και τον ήπια είναι, το καφεδάκο. Καλημέρα Βαγγελάρα και συνόμορφη παρέα, καλή επιτυχία στην εθνική μας Μιχάλη σε 7 κορυδαλάρα. Καλημέρα Δημήτρης από Ινδικό ωκεανό, 30 μέρες ακόμα μέχρι το αεροδρόμιο, δύναμη και υγεία σε όλους τους σκληρά εργαζόμενους. Ό,τι καλύτερο ευχόμαι φιλάρακο μου, καλή δύναμη εκεί στη Ξενιθιά και στους ωκεανούς. Ο Αντώνης λέει καλημέρα, καλημέρα Πανάθα από το δρόμο. Ο Τζόρνταν λέει καλημέρα μορφό από τον FM, καλή κουμπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα ο Τζορδανάκος σας. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τάουλαν, The King από Ηράκλειο Κρήτης. Εύχομαι καλή επιτυχία σήμερα στην Εθνική. Θα μαζευτούμε το βραδάκι να το παρακολουθήσουμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Πάμε δυνατά και σήμερα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στον Τζορτζ από τον Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Σπύρο Σαϊκάρα πάντα και παντού. Καλημέρα, Ευάγγελε. Η Εθνική πιστεύω είναι πλήρη σχεδόν πλέον, εκτός από το κέντρο που γίνεται ακόμα δυσχερέτερο λόγω και της απουσίας του καλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή, Κωνσταντέλια. Επίσης, Κουρμπέλης γιατί καλείται στην Εθνική. Στον Αστέρα κατέπεσε πλέον, λέει. Ίσως έλλειψη άλλου τι να πω, λέει εδώ ο Θάνος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Φίλο μου, εγώ θα δω την Παναθηναϊκάρα μου και θα βράσω τους υπόλοιπους. Εντάξει, τώρα αυτό. Εγώ θα σας πω τι θα κάνετε, Αλέξανδρε. Εγώ ενημερώνω. Εγώ ενημερώνω. Καλημέρα Βαγγελάρα, καλή εκπομπή, λέει ο Άγγελος Ογκάνερ. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία σε όλους σήμερα, στέλνει ο φίλος Ουραλής. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή επιτυχία, κάθε επιτυχία στην Εθνική, στον Παναθηναϊκό, που στέλνει η Αγγελικούλα. Πού είσαι κορίτσι εσύ, καλημέρα, καλημέρα. Για όσους ακούμε λέει αθλητικά, κυρίως από το ραδιόφωνο, είναι ότι καλύτερο να είναι όλα μαζί. Ναι, Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω. Αν είναι να ακούς Big Wings Sport FM και είσαι συντονισμένος, είναι καλό το πακέτο όλο μαζί. Ενημερώνεσαι για τα πάντα. Έτσι. Καλημέρα, ομάδα. Μήνυμα μετά από πολύ καιρό λόγω δουλειάς. Χαιρετισμούς από Στοχόλμη στέλνει ο Γιώργος από Σουηδία. Γεια σου, Γιώργαρα μου, και εσένα εκεί στη μακρινή Σουηδία. Πώς θα παίξει η εθνική μου, λέει ο Γιώργος. Κάτσε να δω μια πιθανή εντεκάδα που δίνουν εδώ εφημερίδες. Αυτό που βλέπω μπροστά μου, Γιώργαρα, λέει Τζολάκης τέρμα, 4-3-3 σχήμα. Βαγιανίδης δεξιά, Τσιμίκας αριστερά. Μαυροπάνος Ρέτσος στόπερ. Τριάδα στα χαφ, Κουρμπέλης Ζαφίρης Μουζακίτης. Τριάδα στην επίθεση, Καρέτσας δεξιά, Τζόλης αριστερά, Παυλίδης κορυφή. Αυτό είναι έτσι μια πιθανή εντεκάδα. Αλλά βέβαια υπάρχουν και άλλα σενάρια. Έτσι, υπάρχει σενάριο να παίξουμε με δύο μπροστά. Έχουμε και τον Κοστούλα και τον Τετέι σε πολύ καλή φόρμα από τους επιθετικούς. Αν αποφασίσει να παίξει με δύο μπροστά, θα το δούμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά έτσι ως δύο πρώτα λόγια για το παιχνίδι με τη Σερβία, όπου στη Σερβία, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, έχει τραυματιστεί ο Βλάχοβιτς, ο βασικός τους επιθετικός, και θα παίξει βασικός ο δικός μας εδώ, της ΑΕΚ, ο Γιώβιτς, στην κορυφή της επίθεσης των Σέρβων. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Θοδωρής Ταξί από αεροδρόμιο. Καλημέρα, Βαγγέλη, νιώντας από Καρέα. Νιώθω αισιόδοξο σήμερα για την εθνική στο ποδόσφαιρο. Για να δούμε αν θα δικαιωθείς, φίλε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, είμαι λίγο με... Δεν ξέρω τι να περιμένω. Δηλαδή, έχω λίγο έτσι μια απορία να δω πώς θα εμφανιστεί η εθνική μας. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Πάμε να ξυπνήσουμε σιγά-σιγά. Πάμε να μαζευτούμε. Πάμε να κάνουμε την αρχή. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ. Hello. Τι έγινε, ένα πήρε και δεν μπορούμε να συνηθούμε πρωινιάτικα. Τίποτα, τώρα σιωπή. Το θυμάστε, Γιάννη, μια φορά θυμάμαι αγαπούσες, τώρα σιωπή. Μπράβο, είσαι γνώστης. Αν και νεαρός, είσαι γνώστης. Παιδιά, έχει χώρο το τηλεφωνικό κέντρο, σας περιμένω. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ελπίζω σήμερα να είναι το τελευταίο μάτς του Σέρβου δίθεν προπονητή που σύνδεσε το όνομά του με την αναξιοκρατία και την αποτυχία. Γιώργο μου, εκτιμώ ότι είσαι καυστικός έως συμπαθής με τον Γιωβάνοβιτς. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι πολύ, πολύ κακία, ρε φίλε, για τον Ιβάν. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ο πιο καλός προπονητής του κόσμου, αλλά εντάξει τώρα, εσύ τόσο μηδενισμός, σύνδεσε το όνομά του με την αναξιοκρατία και την αποτυχία. Κάτσε, εντάξει. Γιατί από το 14 είμαστε σε κάθε Μουντιάλ και γύρω και στάκοψε ο Γιωβάνοβιτς. Δεν λέω εγώ ότι πέτυχε στην προηγούμενη διοργάνωση, απέτυχε. Αλλά εντάξει, τι σου έκανε, το ψωμί σου φάγε. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Προσοχή στους δρόμους, λέω, Παγωτατζής. Και ο Βλάχοβιτς, λέει, και ο Μίτροβιτς τα λείπουν από μπροστά τους, τους αδερφούς του Σέρβους, λέει ο Βαγγέλη. Ναι, και ο Μίτροβιτς, σωστό. Και ο Βασίλης λέει: καλημέρα, Βαγγέλη, καλή επιτυχία στην εθνική μας σήμερα. Και ο Θάνος τι λέει? Γκολ, λέει ο Θάνος. Γκολ. Εντάξει, Θάνο, γκολ, γκολ, γκολ. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή τώρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή, Βαγγέλη, Βασίλη με λένε.
0: Βασίλη.
1: Ναι, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Βασίλη, να είσαι καλά, καλό ρίσκος.
1: Να είσαι καλά. Εντάξει, καλή επιτυχία στην εθνική, να πάμε καλά.
0: Κλείσε το ραδιόφωνο που με ακούς από μέσα, με ακούς από το τηλέφωνο. Ναι. Κλείσε το μία το ραδιόφωνο.
1: Αυτά, εντάξει. Πιστεύω για το πρωτάθλημα να το πάρουμε, γιατί έχουμε χρόνια και το δικαιούμαστε.
0: Εντάξει, κοίταξε, τώρα... Ακόμα το πρωτάθλημα είναι 5 αγωνιστικές, δεν μπορούσα να πεις ποιος το
1: δικαιούται. Καλά, εντάξει, ναι, είναι νωρίς, το ξέρω.
0: Μέχρι τώρα είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός, αλλά ακόμα είναι νωρίς να πούμε ποιος το δικαιούται.
1: Ακριβώς. Mm. Αλλά είναι καλή προσπάθεια, κάνει καλή προσπάθεια.
0: Αυτό είναι δεδομένο, ναι.
1: Mm. Ωραία, Βαγγέλη, να είσαι καλά.
0: Εσύ να είσαι καλά, Βασίλη.
1: Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Έγινε, φίλε, υγεία. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει σιρήνες για τετέι, ακούμε, είναι αλήθεια? Λάρη από την καταπράσινη Λιβαδιά. Γιατί το συνέλαβαν για ακούς σιρήνες? Κριάδα. Κριάδα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Δικιά μου η κριάδα είναι. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνουμε, Γιάννης, Πολυμετία.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Τι έγινε, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
2: Καλά και κάνω εδώ, πάω για δουλειά. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα σήμερα και στον Παναθηναϊκό. Η διακοπή κάνει καλό στην ομάδα, να ξέρεις.
0: Για τον Παναθηναϊκό μιλάς?
2: Γιατί έρχονται, για τον Παναθηναϊκό, ναι. Γιατί έρχονται 8-9 παιχνιδιά, συνεχόμενα τα οποία είναι δύσκολα.
0: Δεν είναι μόνο αυτά που έρχονται. Δεν είναι αυτά που έρχονται, είναι αυτά που προηγήθηκαν, αδερφέ. Ήταν 13 Μάρτιο σε 40.
2: Ναι, πόσες
0: μέρες? Ανά 4 μέρες παιχνίδι ήταν.
2: Σίγουρα, και μέχρι τώρα, μέχρι το 20 Οκτωβρίου, ένα μήνα μετά, ακόμα έχει 9 παιχνίδια. Ευρώπη, κύπελλο και πρωτάθλημα. Έχει Ολυμπιακό, έχει ΑΕΚ, έχει ΑΕΚ, κύπελλο, έχει Ευρώπη. Είναι απαιτητικά παιχνίδια, είναι δύσκολα παιχνίδια. Άμα θες να είσαι, να χαθείς όχι στον περιστάσιο.
0: Ναι.
2: Πιστεύω θα πάμε καλά. Αν και εγώ αυτή, φέτος φοβάμαι τον Όφη πολύ.
0: Σε ποιο πράγμα, φίλε?
2: Όχι, έχει και ομάδα, ένα καλό συνολό, μια καλή ομάδα.
0: Να διεκδικείς το πρωτάθλημα, και... λες.
2: Ποτάσμα όχι, αλλά όπως έκανε ο Ολυμπιακό.
0: Α, να κάνει ζημιές, ζημιές θα κάνει βέβαια. Όποιος δεν είναι προσεκτικός απέναντί του θα την πατήσει. Γιατί είναι καλή ομάδα.
2: Όπως και η Καλαμάτα θα κάνει ζημιές.
0: Καλαμάτα, ναι. Ναι, γιατί η Καλαμάτα είναι πολύ καλή. Ναι, έχει...
2: είναι πολύ καλή.
0: Ναι, μου άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και, στο... και με το υλικό της και με το ποδόσφαιρο που παίζει ο προπονητής.
2: Μπορεί να μην έχει γκολ πολλά. Αλλά παίζει καλό ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, Γιάννο, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, λέει Μάγκης, καλή επιτυχία στην Εθνική. Ξαναεμφανίστηκα ξανά μετά από καιρό. Όλα καλά τώρα, λέει ο Τσιμπλας 13. Φλαράκι μου, για να είσαι όλα καλά τώρα, σημαίνει ότι κάποια διαδικασία θα πέρασε. Εύχομαι να είσαι γερός, να είσαι σιδερένιος και άνθρωποι σου. Αυτό έχει σημασία. Εδώ για μας που λες ξαναεμφανίστηκα, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Όποτε μπορείτε, υγεία πάνω απ' όλα να έχουμε. Λίγο έλος με την ανθρωποφαγία, λέει, σαν να πάρω κοντά στον Όφη και να κάνει πρωταθλητισμό. Αυτό έκανε ο Γιωβάνοβιτς, λέει ο Γιώργος ο Πενιρλή. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο, Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι, κύριε, την ετοιμάσετε τη φωνή? Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Έλα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ.
3: Έλα, Βάγκο, καλημέρα, Μίλτος, Λεμεσό.
0: Τι γίνεται, Μίλτο?
3: Να είστε καλά, δεν τα είπαμε καθόλου. Λοιπόν, εγώ θα πω καλή σεζόν στη EuroLeague. Θα γεννήσει λίγο το σοβαρό το άθλημα της Ελλάδος. Μετά το πόλο όμως, έτσι. Γιατί εκεί είμαστε κορυφή. Απλά δεν έχει τόσο πολύ... ξέρεις, δεν έχει τόσο χρήμα εκεί πέρα μέσα και δεν το παρακολουθούμε.
0: Δεν είναι τόσο δημοφιλές ο σπορ.
3: Ναι, δεν είναι. Αλλά είμαστε, φίλε, είμαστε παγκόσμια κλάση στο πόλο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Θα έπρεπε να είχαμε λίγο παραπάνω προπολία, ας πούμε, στο πόλο.
0: Είναι θέμα καθαρά αθλήματος, ρε φίλε. Δηλαδή, δες και, ας πούμε, και με το ελληνικό πρωτάθλημα, ας πούμε, πόσοι ασχολούνται.
3: Ναι, σίγουρα.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο... είναι θέμα του
3: πάντως,
0: πόσο δημοφιλές είναι το σπορ.
3: Πάντως είναι το μοναδικό άθλημα στην Ελλάδα που είναι πολύ μικρός ο κύκλος. Επειδή παίζει και ο γιος μου πόλο, λοιπόν, είναι τόσο πολύ μικρός ο κύκλος που όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Ξέρεις, οι προπόνητες, οι ομάδες, οι αθλητές, οι περισσότεροι είναι παιδί μου, πώς να σου το πω, είναι πιο οικογένεια το πόλο. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με ποδόσφαιρο, ούτε με μπάσκετ, ούτε με τίποτα. Άμα ρωτήσεις δηλαδή κόσμο που ασχολείται με το πόλο.
0: Καλά, κοίταξε, και τα άλλα έχουν μια μεταξύ τους κοινωνία, ας πούμε, που όλοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα. Αλλά το πόλο, ειδικά όπως το λες, είναι, επειδή είναι λίγος ο κόσμος που ασχολείται, ναι, αυτοί γνωρίζονται ακόμα καλύτερα.
3: Ναι.
0: Κοίταξε, φίλε, σε επίπεδο ειδικά εθνική ομάδα, αλλά και συλλογών, εσύ να δικήσουμε τον Ολυμπιακό, Βουλιαγμένη κτλ. Αλλά εθνική ομάδα είναι η πιο επιτυχημένη εθνική σε όλα τα αθλήματα που έχουμε, έτσι να το πούμε αυτό.
3: Μα βέβαια, μα και στα κορίτσια και στο.
0: Ναι, ναι, και σε άντρες και σε γυναίκες.
3: Και σε άντρες και σε γυναίκες και σε ομαδικό επίπεδο πάλι Ολυμπιακός. Ολυμπιακός τόσα χρόνια πήρε πάει κάθε χρόνο Final Four of Champions League, έτσι. Μην συζητάμε.
0: Μα το ανέφερα, τον είπα πρώτο τον Ολυμπιακό. Δεν έχω πρόβλημα το
3: πω. Τέλος πάντων, φέτος κάνει και η ομάδα μας μια καλή προσπάθεια, πέρασε στους ομίλους.
0: Φέτος, ναι, λέει το ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ καλά γιατί έχει κάνει δυνατές μεταγραφές. Φαντάζομαι που ασχολείς και με το γιος,
3: ναι, ναι, ναι, από πέρυσι ξεκίνησε έτσι λίγο-λίγο και φέτος ακόμα καλύτερα. Να δείξει. Να έχει λίγο κόντρα και εκεί λίγο το. Να μην ασχοληθούμε, ξέρεις, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και μετά τάβλι. Πάμε και στο πόλο και σιγά-σιγά να τρουν όλα. Τέλος πάντων. Για πες μου τώρα λίγο πώς θα βλέπεις τα πράγματα φέτος στη EuroLeague.
0: Τι να σου πω, φίλε, για μπάσκετ τώρα είναι πολύ πρωί μου να μιλήσουμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τις ομάδες καθόλου. Τώρα φιλικά που έπαιζε ο μισός Παναθηναϊκός.
3: Είναι η πρώτη μέρα, γι' αυτό θα ανοίξω.
0: Είναι η πρώτη μέρα, κοίτα, αυτό που για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό είναι νομίζω μια σταθερά που συνεχίζεται. Βέβαια θα είναι διαφορετικό το μπάσκετ που έπαιξε ο Ολυμπιακός φέτος, γιατί άλλαξε τα γκάρ του και τα γκάρ είναι που κινούν τα νήματα.
3: Έχει πολύ καλά γκάρ, έχει πολύ καλά γκάρ. Εγώ πιστεύω φέτος θα είναι καλύτερος Ολυμπιακός από την πέρυσι.
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω, είμαι σίγουρος 100% για τον Μοντέρο, έχω αμφιβολίες για τον Μακιντάιρ. Για τον Ολυμπιακό.
3: Όχι, είναι γιατί πολύ καλός ο Μακιντάιρ. Ο Μακιντάιρ είναι πάρα πολύ καλός, είναι πολύ καλός σε ασίστ. Μπορεί να μην είναι ο σκοράρι τόσο πολύ, αλλά.
0: Εντάξει, κοίταξε, είναι η γνώμη σου. Εγώ σου λέω ότι επειδή την παρακολουθώ την Ευρωλίγκα χρόνια, ο Μοντέρο πιστεύω ότι θα εξελιχθεί σε έναν σούπερ πλέον από εδώ και πέρα.
3: Εντάξει, είναι ένας κορυφαίος. Είναι άλλο επίπεδο. Μοντέρο,
0: για τον Μακιντάιρ, εγώ έχω αμφιβολίες. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Η δικιά σου μπορεί να είναι ότι είναι καλός. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίχτης. Φυσικά και είναι καλός παίχτης. Έτσι για να παίζει εκεί. Είναι καλός παίχτης. Αλλά δεν ξέρω το πόσο καλός είναι για να σταθεί σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός επίσης στα forward θα δούμε πώς θα είναι. Γενικά είναι μια ομάδα η οποία συνεχίζει στον ίδιο δρόμο, με τον ίδιο προπονητή, με αρκετούς παίχτες να μένουν εκεί. Ο Παναθηναϊκός θα είναι τελείως διαφορετική ομάδα. Γιατί και περισσότερες αλλαγές έχει κάνει, αλλά άλλαξε τελείως και τη φιλοσοφία του, οποίος ήταν δύο φιλικά, ας πούμε. Έγινε πάλι ομάδα ο Μπράντοβιτς. Μια ομάδα δηλαδή που θα ξεκινάει από την άμυνα.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Το άκρος αντίθετο με πέρσι.
3: Ο Νάν είναι έτοιμος.
0: Ο Νάν για να παίξει δεν είναι έτοιμος.
3: Όχι για να παίξει, εντάξει, ναι, έχει.
0: Αλλά είναι εδώ, επέστρεψε χθες το βράδυ αργά. Και θα είναι στο γήπεδο κανονικά σήμερα.
3: Τέλος πάντων. Α, και κάτι άλλο ρε Βαγγελή. Έχω τώρα ένα δίμηνο που δεν ανοίγει η εφαρμογή. Δεν ξέρω. Χθες έστειλα και χθες κάνα δύο-τρία μηνύματα στις εκπομπές να ρωτήσουν τον Πετρίδη που ήταν εκεί το πρωί με τον Τζουβέλα, αλλά δεν μου απάντησε κανένα.
0: Η εφαρμογή πια του Sport FM.
3: Το κλαμπ, ρε φίλε, το 1908.
0: Α, φτάσει στον Παναθηναϊκό ρε φίλε. Τι να σου πω τώρα αυτά. Νομίζω ότι κάποιες αναβαθμίσεις την κάνανε και δεν ήταν έτοιμη, κάτι τέτοιο νομίζω. Κάτι τέτοιο άκουσα.
3: Έγινε αγόρι να μου, άντε καλή σου μέρα.
0: Γεια σου Μίλτο, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι και 24. Τζόρτζ, παίρνει ακόμα μια γραμμούλα. Ναι. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Το ραδιόφωνο.
4: Μισό λεπτό γιατί οδηγώ.
0: Βεβαίως.
4: Βαγγελάτα, με ακούς?
0: Σ' ακούω φίλε, μια χαρά εσύ.
4: Καλημέρα, πρώτη φορά μιλάμε, σε ακούω κάθε πρωί. Είμαι ήδη στον δρόμο, έχω ξεκινήσει για τη δουλειά.
0: Καλό ρίσκος αρχικά στην παρέα. Εννοώ στον άρα, ότι όπως κάθε μέρα.
4: Είμαι πάρα πολύ που παίρνω, πάντα, αλλά δεν έβρισκα τρόπο. Και σήμερα είπα να πάρω. Να πω καλή επιτυχία για την Εθνική.
0: Βεβαίως.
4: Τα παιδιά. Παναθηναϊκός, Αντώνης το όνομά μου.
0: Ναι.
4: Έχω πάρει κανένα 3-4 φορές τους βραδινούς.
0: Ναι.
4: Τα λέγαμε, μπορεί κάποιοι να θυμηθούν, είχα λυσάξει,
0: ναι,
4: για το θέμα του Παπαδημητρίου. Και θα το ξαναπώ, θα μου πεις να γυρίσει το παρελθόν, όχι, αλλά να διδασκόμαστε από τα λάθη μας. Αυτός ο άνθρωπος τότε με τον Βαγιανίδη, ξέρεις πολύ καλά Βαγγέλη, με, ναι, την ανανέωση, τότε έπρεπε να είχε πάρει πόδι.
0: Δεν άρχισε μετά.
4: Καλά, να μην ανανεώσει τέτοιο παίχτη, δηλαδή ήμαρτον. Και γενικότερα
0: το πήρε πάνω του Φύσας εκεί, ας πούμε, και έσωσε το πράγμα. Επειδή πήγε ο ίδιος Φύσας τι πάει να γίνει, πήγε πια στον Αλαφούζο και το διαχειριστήκαν.
4: Αυτό ήταν η κορυφή του Παγόπουλου, δεν ήταν μόνο αυτό. Τίποτα, απλά να αναλογιστεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού Ακόμη είναι καινούργια η ομάδα, δεν αυτό, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Απλά να αναλογιστούμε τι παίχτες, μονάδα τη μονάδα είχαμε με αυτόν τον άνθρωπο και πού ήταν αυτοί οι παίχτες, πού παίζανε, πόσο παίζανε, τι παίζανε και πόσα παίρνανε και ήρθαν στο Παναθηναϊκό. Και τι παίχτες είναι τώρα.
0: Άκουσα να σου πω, να σταθούμε, ναι. Καλύτερα, να σταθούμε καλύτερα στο τώρα. Και στο τώρα εγώ έχω να σου πω ότι έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή ένα τεχνικό διευθυντή, ο οποίος το χρήμα που διαχειρίζεται το σέβεται λες και είναι δικό του. Τώρα το τι έχει συμβεί πριν, άστο να πάει. Δεν γυρνάει ο χρόνος πίσω. Σημασία έχει ότι τώρα έχει έναν άνθρωπο που από όσο μαθαίνω εγώ από deal διαπραγματεύσεις και τα λοιπά, το διαχειρίζεται λες και είναι δικό του, δηλαδή το σέβεται.
4: Εκ του αποτελέσματος, δηλαδή αυτά που βλέπουμε, τις κινήσεις, τα ποσά, αυτούς που προσπαθεί να πλευρίζει.
0: Τον τρόπο που κλείνει τα deal και τα λοιπά, ναι.
4: Όλα αυτά, όλα αυτά, όλα αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που δουλεύει, μ' αρέσει πάρα πολύ το πλάνο. Γνώμη μου, δεν ξέρω, ίσως και ένα μέρος αυτής της επιτυχίας, να το πούμε έτσι, ή της καλής δουλειάς και καλής προσπάθειας, να πιστώσουμε και στον Μπαλντίνι. Δεν ξέρω, ίσως και ειδικά στο επικοινωνιακό με τον Αλαφούζο όταν είχε βγει και μιλήσει.
0: Εντάξει, και είναι και, είναι και κάποιες κινήσεις, ας πούμε, παράδειγμα. Ο Μπαλντίνι είχε πολλές σχέσεις με τη Watford στην Αγγλία. Στην περίπτωση του Λουζά, ας πούμε, βοήθησε. Τα κονέ του βοήθησαν. Δηλαδή, έχει πολλά κονέ και ο Μπαλντίνι, είναι αλήθεια αυτή. Και όλοι βοηθάνε πλέον. Όσοι είναι στον οργανισμό από πίσω, έτσι, μπορεί να γίνεται πολλή αναφορά ξέρεις, στον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή. Αλλά όμως και ο Τάκης που ανέφερα πριν και ο Λεωνίδας ο Μπουτσικάρης που έχει γυρίσει και έχει αναλάβει το διοικητικό φέτος και είναι ικανότατος και τρέχει με τον Παναθηναϊκό όλη μέρα και όλοι οι άνθρωποι ας πούμε έχουν δημιουργήσει ένα καλό οργανισμό. Υγιή.
4: Ωραία, αυτό δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τώρα δεν θα μιλήσω περί διαιτησίες για απέναντι και τέτοια. Είναι μακριά ο κόσμος.
0: Μην μιλάς για διαιτησία τώρα. Ναι, ναι.
4: Όσο για το μπάσκετ, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι Final Four.
0: Εύκολα,
4: μάι, δύσκολα, αυτό. Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Το κρατάμε, να είσαι καλά. Λοιπόν,
4: καλημέρα, Βαγγελιά.
0: Είναι και 28-29, ας πάω σε κάνα δύο μηνυματάκια, μην τον κόψω ποιον βγάλω. Έτσι κι αλλιώς σήμερα είναι χαλαρά, παιδιά. Όποιος γουστάρει να βγει και δυσκολεύεται να βγει, να ξέρετε ότι σήμερα είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Μπορείτε να βγείτε. Είδατε ότι βγήκαν 3-4 άνθρωποι, 2 ήταν καινούργοι. Καλημέρα, Βαγγέλαρε. Την καλημέρα μου και στην παρέα εντός στούντιο και στους ακροατές. Ευτυχώς η εκπομπή ξεκινάει μια ώρα πριν. Σχολάσω και τελειώνει λίγο πριν φτάσω στο σπίτι στην καλύτερη παρέα. Αν και ξέρω ότι δεν είμαι ο μόνος που το νιώθει αυτό και να μην ξεχνιόμαστε υπομονή με τους φωστήρες. Μίλητος παράφρον περιπτεράς. Μιλτάρα μου, να είσαι καλά, ρε φιλέ. Βαγγέλη, αν γνωρίζεις, λέω, Ζώτης κάνει τόσο σκληρή προετοιμασία σου παίχτες όπως τα παλιά χρόνια, γι' αυτό έχουμε πολλούς τραυματισμούς. Όχι, δεν νομίζω ότι σχετίζεται αυτό με τους τραυματισμούς. Είδες τώρα πώς έγινε με το Χέις Ντέιβις, ρε στραβωμάρα ήταν. Ή του Νάνι σε ατομική προπόνηση στην Αμερική. Δεν έγινε θέμα με τις προπονήσεις του Ζώτης. Ο Μπράντος δεν είναι ότι τους τρέχει στα βουνά όπως έκανε τα πρώτα χρόνια που ανέλαβε. Δίνει πολύ σημασία στη λεπτομέρεια, στην τακτική, στο αμυντικό κομμάτι. Ο Θάνος λέει: όσο για τον Ανδρούσιο, λέει καλός είναι για όφια τρόμητο Λάρισα μέχρι εκεί, όχι για εθνική. Ίσως και κλήθηκε λόγω περιορισμένων επιλογών σε αυτόν τον νευραλγικό χώρο που κολλένουμε, δεν ξέρω. Εντάξει, ναι, και εγώ για βασικό στην εθνική λέω ότι δεν. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα, με υγεία σου, Λιμπαρέα Δημήτρης από Ιμητό Παναθηναϊκός. Τον Οκτώβριο θα είναι έτοιμη η εφαρμογή Club 1908 γιατί γίνεται μια τεράστια αναβάθμιση. Ορίστε. Ο Τζόρνταν έχει την official απάντηση. Σας είπα και εγώ ότι κάτι άκουσα ότι γίνεται μια αναβάθμιση, αλλά ο Παναγιώτης σας το λέει official. Τον Οκτώβριο θα είναι έτοιμη η εφαρμογή του μπασχετικού Παναθηναϊκού. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το πράσινο Μεξικό, λέει ο Νίκος Πάο. Σε γυναίκες και άνδρες στο Πόλο, λέει καθιερωμένη υπερδύναμη. Στο Βόλεϊ μπήκαμε ξανά στο παγκόσμιο χάρτη. Γενικά υπάρχει ανάδοση του ελληνικού αθλητισμού και ομαδικά αλλά και ατομικά σε πολλά αθλήματα. Καλό είναι αυτό να γίνεται. Χαρά μας είναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή επιτυχία στην εθνική. Πολύ ταλέντος σε αυτήν την ομάδα. Αρκεί ο Γιωβάνοβιτς να με χρησιμοποιήσει πρώην ποδοσφαιριστές, λέει ο Παναγιώτης, ο Εθνικάκιας. Λοιπόν, ακόμα δεν έπεσε το δελτίο δίπλα, κύριε Γιαννήση. Σε λίγο έρχεται. Καλό μελέτα και έρχεται που λένε. Τι άλλα. Α, Ευρωλίγα, να ξέρετε, σήμερα έχει και ματσάκι νωρίς. Αν θέλετε να μπείτε στο κλίμα, έχει 7 η ώρα το Ντουμπάι Ρεάλ. Έτσι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, θα το χάζεψω πριν δω τα υπόλοιπα τα δικά μας. Για να δω τι μέρος του λόγου είναι και αυτές οι ομάδες. Πάμε σε διακοπή και ερχόμαστε, παιδιά.
5: Το Sky 100,3.
6: Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. ανέφερε ότι θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Έστειλε παράλληλα αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας, κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές, μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ. Πραγματοποίησε την πρώτη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Σε δηλώσεις του μετά την άφιξη του στην Αμερική, ο πρόεδρος της Κίνας σημείωσε πως οι δύο χώρες θα πρέπει να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στο ποδηλατόδρομο της Ιχουμενίτσας. Στην Πάτρα, επίθεση από πρώην σύντροφό της καταγγείλε μια γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με καραμπίνα την πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο. Για να ξυπνάμε σιγά-σιγά στο πρωινό της Πέμπτης. Σήμερα δεν έχουμε και βροχές και τέτοια δραβέρια. Έχει μια ψυχρούλα, αλλά εντάξει, φυσιολογικά πράγματα. 2-10-95-79-283-4-5. Έπρεπε να καλέσει λίγο το μπουχαλάκι αντί του Κιζηρίδη, λέει ο φίλος εδώ. Δεν ξέρω αν αντί του Κιζηρίδη. Πάντως για το μπουχαλάκι έχει μια λογική αυτό που γράφει, διότι κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Και εγώ δεν ξέρω πόσοι έχετε καλή μνήμη και το θυμάστε. Ακόμα και το διάστημα πριν αρκετά χρόνια που έπαιζε στον Ολυμπιακό, που πολλοί γκρίνιαζαν, έλεγα ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που εγώ το σέβομαι και τον εκτιμώ, διότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Έτσι, έχει το πρόβλημα της ταχύτητας, αυτό είναι δεδομένο ότι είναι αργός παίχτης, αλλά έχει καλά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του, ξέρει μπάλα, μπορεί να κάνει την κάθετη μεταβίβαση, μπορεί να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, να οργανώσει. Βαγγελάκη λέει για τον Ανδρούτσο που τον ξέρω, παιδάκι είναι κόσμο για το ποδόσφαιρο και ο Κόντης στον Όφη τον έχει πρώτο βιολί και αρχηγό με την αξία του Παναγιώτη Θεσσαλονικάκιας. Δεν το αφισβητώ. Απλά ξέρεις, βάζεις ας πούμε στη σύγκριση στις υπόλοιπες θέσεις τι γίνεται. Το έχουμε συζητήσει άλλωστε βέβαια και ότι στα χάφη υπάρχει ένα θέμα. Αν δεις δηλαδή τι υπεροπλία έχουμε στην επίθεση, στους δημιουργικούς μεσοεπιθετικούς, στα στόπερ, στους ακραίους μπακ, στο τέρμα, βλέπεις ότι στο κέντρο είμαστε λίγο μπλοκαρισμένοι εκεί σε σχέση με τις άλλες θέσεις πάντα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όταν λέει τον Τζόρνταν, αυτή η τεράστια εφαρμογή θα χωράει στο κινητό μου. Σάκη, προφανώς αν έχεις χώρο θα χωράει. Αν δεν έχεις πολύ χώρο. Καλημέρα και στο φίλο από Κάπα που στέλνει το μήνυμα κάθε μέρα. Γεια σου, αρχηγέ μου. Καλημέρα και σε σένα. Και φύγαμε, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη Βασίλης.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός.
0: Έλα, Βασίλη.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Εσύ που έχεις δει πολλά πρωταθλήματα, πολλούς αγώνες, πολλές ομάδες.
0: Ναι.
1: Διακρίνω ένα φαινόμενο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι ομάδες που αποφασίζουν να παίξουν με κατοχή μπάλας,
0: ναι,
1: αντιμετωπίζουν ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο με μαζικές άμυνες.
0: Σωστά.
1: Να στείνονται όλες οι ομάδες εκεί στο ύψος της μεγάλης περιοχής και λίγο πιο έξω. Στο σύνολό τους.
0: Μαζωμένοι στο μισό γήπεδο.
1: Ακριβώς. Mm. Αυτό συμβαίνει και στα άλλα πρωταθλήματα.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Το κάθε πρωτάθλημα είναι διαφορετικό. Το κάθε πρωτάθλημα είναι διαφορετικό. Υπάρχουν τρεις ομάδες και στο εξωτερικό, αλλά ας πούμε, παράδειγμα, στη Γερμανία, ας πούμε, δεν κλείνονται οι ομάδες. Παίζουν μπάλα. Ακόμα και αυτοί που δεν έχουν τόσο καλή ομάδα παίζουν το ποδόσφαιρό τους.
1: Φαντάζομαι και στην Ισπανία.
0: Και στην Ισπανία συμβαίνει πολύ αυτό, ναι. Και στην Ισπανία.
1: Και στην Αγγλία και.
0: Ναι. Αυτό, κοίταξε, αυτό όσο πιο χαμηλό είναι ένα πρωτάθλημα, τόσο πιο πολύ το βλέπεις.
1: Μπράβο. Mm. Άρα λοιπόν τώρα έρχομαι στο ζήτημά μου. Εμείς οι Ολυμπιακοί έχουμε μία πρεμούρα τώρα, τον τελευταίο καιρό, κατά πόσο άξιζε ή όχι να φύγει με τη Λίμπαρ.
0: Ναι.
1: Επειδή είχαμε αγανακτήσει υπό μία έννοια, διότι έκαναν οι παίκτες πολλές σέντρες. Βλέπουμε λοιπόν στον νέο Ολυμπιακό με τον Αλγουαθήλ ότι δεν λαμβάνω υπόψη με τον παιχνίδι του, γιατί ο άνθρωπος ήταν κάνα δύο μέρες, τρεις, εδώ.
0: Ναι. Σωστά.
1: Ότι δείχνει ένα δείγμα γραφής με την Γιαγκελόνια, η μπάλα να μην γίνεται, με την μπάλα να μην γίνεται με σέντρες η επίθεση, τα εξτρέμ να συγκλίνουν προς το κέντρο, της επίθεσης εννοώ, και να προσπαθούμε με κάθε μπαλιά να βρούμε τις τρύπες για να περάσουμε και να κάνουμε τον γκολ. Ή από πολύ κοντινές σέντρες, βλέπε Φρόιλερ και Γιάρεμτσου. Στη Λιβαδιά.
0: Έπαιξε πάλι με τον παλιό τρόπο.
1: Το γυρίσαμε προς το τέλος ακριβώς με τον παλιό τρόπο και ξεκινήσαμε πάλι τις σέντρες.
0: Ναι, το εντόπισα αυτό.
1: Λέω τελικά, η κριτική που κάναμε στο Μεντιλίμπαρ στην Ελλάδα. Γιατί στο εξωτερικό με τη Λίμπαρ έπαιξε το ποδόσφαιρο που έπαιζε. Δεν λέω κάτι για τον καινούριο αυτή τη στιγμή. Δεν προσπαθώ να κάνω συγκρίσεις δυναμικότητας και τεχνικής κατάρτισης των ανθρώπων των δύο. Απλά και ο Παναθηναϊκός φέτος που παίζει πρωτάθλημα, ποδόσφαιρο κατοχής, πάλι τα ίδια αντιμετωπίζει. Νομίζω ότι και συσσωρεύονται οι ομάδες χαμηλότερης δυναμικής στην άμυνά τους και προσπαθούν να βγάλουν αντεπιθέσεις, να κερδίσουν, να βάλουν ένα γκολ στο χώρο.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι στη Λιβαδιά μπορεί να είναι και λίγο φυσιολογικό, διότι ξέρεις, ας πούμε, ήταν και η μαζική άμυνα του αντιπάλου και είναι και λίγες ημέρες ώστε να πεις ότι ο Ιμανόλ θα έχει περάσει τη δική του φιλοσοφία. Δηλαδή, ξέρεις, όταν είσαι συνηθισμένος να παίζεις με έναν τρόπο παιχνιδιού για καιρό και έρχεται ένας καινούριος προπονητής, με το που δεν σου βγει ένα μάτς, θα πας αυτό που έχεις συνηθίσει να κάνεις. Και αυτό που είναι και πιο εύκολη λύση. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, όταν βρεις μια μπλοκαρισμένη άμυνα, το πιο εύκολο είναι να σεντράρεις την μπάλα να γεμίσεις μέσα.
1: Ωραία. Εγώ πάω και πιο πίσω όμως, ναι. Λίγο, Βαγγέλη. Πρόσεξε λίγο κάτι. Εγώ είμαι με τον Βαλβέρδε. Δηλαδή, κόλλησα πολύ με τον Ολυμπιακό επί των ημερών του Βαλβέρδε. Όχι ότι δεν παρακολουθούσα τον Ολυμπιακό από μάλλον ανέκαθεν.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι πολλοί κόσμοι στο Ολυμπιακό άλλαξε φιλοσοφία στο πώς θέλει να βλέπει την ομάδα μας επί ημερών Βαλβέρδε. Παλιότερα και με Μπάγεβιτς, αλλά τελικά ο πιο πρόσφατος άνθρωπος τέλος πάντων που μας επηρέασε όλους ήταν ο Βαλβέρδε.
0: Ναι, με τον Μπάγεβιτς Ολυμπιακός, συγγνώμη παρένθεση, τώρα πιάσαμε αυτή την κουβέντα, είχε και το προνόμιο να διαθέτει όμως πολύ πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι εκείνος ο Ολυμπιακός δηλαδή ποντάριζε πολύ και στο ατομικό ταλέντο, έτσι.
1: Δεν το πάω εκεί όμως.
0: Όχι, η παρένθεση δική μου, συνεχίζεις.
1: Ναι, καλά έκανες και σε ευχαριστώ. Δεν το πάω εκεί τώρα και πρόσεξε για να δεις που το πάω. Νομίζω ότι ο Βαλβέρδε αντιμετώπιζε με το ποδόσφαιρο που έπαιζε πάλι τέτοιου είδους άμυνες.
0: Ναι.
1: Πάλι τέτοιο ύφος παιχνιδιού από τις αντίπαλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Άρα νομίζω ότι είναι νομοτέλεια ότι ή θα βάλεις γκολ, μάλλον. Νομίζω ότι, πώς να το πω, είναι δεδομένο ότι ή θα βάλεις τα πρώτα 10-15 λεπτά γκολ σε μια ομάδα τέτοιας δυναμικής. Τέτοια δυναμικότητα και θα ξεκλειδώσει, οπότε θα δει 2-3-4 γκολ. Δεν ξέρω εγώ τι εκατέρωθαν, δεν ξέρω εγώ τι. Θα δει ανοιχτό ποδόσφαιρο. Ή αν δεν το βάλει, δεν κάτσει δηλαδή μία-δύο ευκαιρίε ένα τσάφ του επιθετικού να μπει μέσα, μία κεφαλιά του, δεν ξέρω εγώ τι, ή ένα γρήγορο γκολ. Τελικά αναγκαστικά θα πα εκεί. Θα πα σε ένα, πώς να το πω, σε ένα παιχνίδι που οπτικά θα είναι το ίδιο. Συμφωνείς αυτό?
0: Ναι.
1: Συμφωνείς, δεν είναι?
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Άρα τελικά δεν φταίνε οι προπονητές τόσο, ούτε οι ικανότητες των παιχτών τη στιγμή που έχουν. Δηλαδή θέλω να πω, πάνω κάτω το ίδιο κάνουν οι ελληνικές ομάδες, τα έλεγα, λίγο περισσότερο τα πιο παλιά χρόνια. Όχι τώρα που έχουν ένα δείγμα γραφής. Μίτσελ, οι δικές μας, να θυμηθώ τη δικιά μας ομάδα, του Βαλβέρδε, Μίτσελ, Μάρτινς, νομίζω έπαιξε τέτοιο ποδόσφαιρο έξω σε διάφορες ομάδες του εξωτερικού και ο Μεντιλίμπαρ τελευταία. Άρα λέω ότι δεν υπάρχει λύση, υπάρχει λύση. Η λύση είναι αυτή που λέω, δηλαδή βάζεις ένα γκολ, καθαρίζεις.
0: Όχι, εγώ λέω ότι σε πρώτη φάση πρέπει να δώσεις χρόνο στην ομάδα σου για να δούμε τις ιδέες του νέου προπονητή. Εγώ λέω ότι αυτό είναι το πρώτο πρέπει να δούμε.
1: Ποια μπορεί να είναι η ιδέα? Εσύ τι νομίζεις ότι μπορεί να γίνει σε ένα, όταν η ομάδα η άλλη κλείνεται πίσω? Τι μπορείς να κάνεις για να μην παίξεις έστω με κοντινές έντρες? Εγώ σου λέω με γιόμες.
0: Μπορείς να στηριχτείς πρώτα απ' όλα στο ατομικό ταλέντο. Δηλαδή αν δεις εσύ τον καλό τον Μπέιλι, τον καλό τον Μπουέρτα, ο Φρόιλερ δείχνει ένα παιδί το οποίο είναι και αυτός πανοραφίσιος. Δηλαδή όταν αυτοί βρεθούν μέσα στο γήπεδο μπορεί να δεις ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο.
1: Να δημιουργήσει ένα στάτος και κενά και να περάσει μπάλα τελικά και να
0: είναι πρώτα. Πρώτα απ' όλα κοίταξε να δεις. Ένα πράγμα που δεν παίρνει ο Ολυμπιακός, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό, δεν το παίρνει από πέρσι, είναι ότι δεν έχει στο μεσοπιθετικό κομμάτι, δεν είχε, τώρα δεν ξέρω φέτος, θέλω να τον δω όταν γκρουπαριστεί γιατί στους καινούριους δεν τους ξέρω και καλά. Δηλαδή τον Μπέιλι, δηλαδή άμα είναι στα καλά του, το ξέρω ότι μπορεί να το κάνει. Δεν είχε λοιπόν και δεν έχει παίχτες που θα πάνε στο ένας με έναν, θα περάσουν έναν αντίπαλο και θα δημιουργήσουν μια αριθμητική ανισορροπία. Γιατί.
1: Βλέπει Ζέλσον.
0: Έτσι, μπράβο, ναι. Αλλά μόνο ο Ζέλσον το κάνει και αυτό όχι πάντα με επιτυχία. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, πόσο ποντένσε στα καλά του, ας πούμε, ρε παιδί μου, ήταν ικανός να φύγει από τα αριστερά, να συγκλίνει και να περάσει δύο αντιπάλους. Αν περάσει δύο αντιπάλους, μάνι-μάνι, τους άλλους τους έχει τρυπήσει. Γιατί θα αναγκαστεί ένας να βγει προς τα έξω, θα δημιουργηθούν χώροι για το φόρ. Θα έρθει ο κρυφός από πίσω από τη δεύτερη ζώνη, ο χαφ του Ολυμπιακού, θα έχει το χώρο να εκτελέσει. Δηλαδή, είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι καλό είναι να τον περιμένουμε τον Ολυμπιακό, να τον δούμε και να τον κρίνουμε σε κανένα 1,5 μήνα. Εγώ λέω. Και για τον προπονητή και για τους παίχτες που έχει φέρει και δεν έχουν μπει ακόμα στην εξίσωση.
1: Άρα η απάντηση είναι να έχεις εκλεπτισμένα και πρωτοκλασσά τα εξτρέμ. ουσιαστικά.
0: Και εξτρέμ και μεσοπιθετικούς και κάποιους που κινούνται στον άξονα. Βλέπω ο Ναΐ, ας πούμε, παράδειγμα. Ο Ναΐ κινείται στον άξονα. Μπορεί όμως να περάσει και έναν και δύο και τρεις αντιπάλους. Αυτό αυτομάτως διαλύει την άλλη άμυνα.
1: Μάλιστα. Okay, κατανοητό.
0: Νομίζω ότι είναι απλό, δεν είναι κάτι το σύνθετο. Γιατί δύο τρόποι υπάρχουν. Είτε να τους τρυπήσεις με μια κάθετη, έτσι που θα κάνει κάποιος κίνηση πίσω από την πλάτη και θα τον πάρει χαμπάρι άμυνα και θα έρθει η κάθετη πάσα και θα βγει στο τέταρτο στο χώρο, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Είτε να πας με το ατομικό ταλέντο και να έχεις παιδιά τα οποία μπορούν να δουλέψουν στο ένα με έναν και να τον περάσουν τον άλλον και να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ψυχολόγος, φίλε μου, λέει στην εκπομπή, λέει στη Fox, λέει τη Μούτζουρο, λέει συνέχεια με το στυλό. Γενικά στις εκπομπές μου έχω χαρτί και στυλό μπροστά και σημειώνω διάφορα πράγματα. Το ψάχνεις από πλευράς ψυχολογικής να δεις. Φοβάσαι, δεν κάνω τίποτα. Δεν ζωγράφισω τίποτα τέρατα και τέτοια. Μην πάει το μυαλό σου. Όχι, φίλε, διαφωνώ ότι ο Κουλιεράκης είναι υπερεκτιμημένος. Μου λέει ένας φίλος αν πιστεύω ότι είναι υπερεκτιμημένος και λίγο στάσιμος. Όχι, διαφωνώ. Είναι πολύ καλό στόπερ. Με ικανότητα του παιχνιδιού από πίσω, από την πίσω ζώνη, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Παναγιώτης. Λοιπόν, έχω να πω σχετικά με αυτό που είπε ο φίλος πιο πριν. Είναι καταρχήν αυτό που γίνεται στο πρωτάθλημα είναι σαν ένα μίνι τουρνουά. Είναι 9 παιχνίδια, σταματάει. Αλλά 9 παιχνίδια, πάλι τώρα. Μετά, από ό,τι παρατήρησα, έχει πάλι μια μικρή διακοπή και μετά πάλι ξαναξεκινάει ένας κύκλος αγώνων. Σε αυτό το κύκλο αγώνων είναι καλό που ο Παναθηναϊκός σταματάει, γιατί έρχεται δύσκολο πρόγραμμα και θα μπουν και κάποιοι παίκτες που δεν είχαν μπει τόσο καλά, που ήρθαν τέλος πάντων μετά, και από τραυματισμούς κλπ. Κρίστιανσεν για παράδειγμα. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι σε αυτό που είναι πιο πάνω αυτή τη στιγμή είναι το μεγάλο ρόστερ που έχει σε σχέση με τους υπόλοιπους. Το μεγάλο ρόστερ που είναι παίκτες έτοιμοι που μπορούν να μπουν και να παίξουν. Είδαμε πρόσφατα ότι έβαλε και στο κύπελο τον Palmer Brown στην άμυνα και έτσι έβγαλε ακόμα ένα παίκτη που μπορεί να το βάλει άμεσα και να προσφέρει. Ναι. Η μοναδική εξαίρεση είναι στο τέρμα που ακόμα δεν έχει κάνει κάποιο

0: έχει δείξει κάποια δείγματα γραφή στον Παναθηναϊκό και μπορεί να παίξει στρωτό ωραίο ποδόσφαιρο και να τα βάλει με μεγάλους και να τα πάει καλά, όπως έκανε ήδη με Αγγλία, με Σκωτία, με καλές ομάδες. Τώρα, κάτι τελευταίο όσον αφορά για τα τηλεοπτικά. Επιτέλους χάλασε αυτό το μονοπόλιο που υπήρχε, η Πεσκαπίτα αυτή του, η πλατφόρμα τέλος πάντων που είχε ιδιοκτησίας Μαρινάκη και του δικού μας του προηγουμένου του
1: Μαρτινογιάννη, του Γιάννη και του Αντένα.
0: Είναι... Είχαν όλες τις ομάδες, τις είχαν όλες με συμβόλαιο και, και από εκεί και πέρα έπαιζαν είτε στην Νόβα είτε στην Κοσμοτέ. Αυτό σταμάτησε, μπήκε ο Αλαφούζος, τους χάλασε τέλος πάντων, γιατί πήρε 2-3 ομάδες, έκανε προσφορές και κατά τη γνώμη μου έτσι πρέπει να κινείται ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού. Πρέπει να κάνει κινήσεις που να δείχνει ότι είναι ο ισχυρός άντρας του Παναθηναϊκού. Και τελευταία χρονιά αυτό κάνει. Και με τις μεταγραφές και με το γήπεδο και με τα προπονητικά.
1: Και νομίζω με όλα και σε όλα τα επίπεδα και κοντά στην ομάδα όταν πρέπει και τα λοιπά. Φέτος, ναι.
0: Και η τελευταία κίνηση που πήγε
1: στην Νάπολη.
0: Στο μπασκετικό τέτοιο.
1: Και στο μπάσκετ στην σωστά. Και στην Νάπολη ήταν σωστή κίνηση που πήγε.
0: Και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι πάνω. Εγώ θέλω να βλέπω πυγμή και δύναμη. Και αυτή τη στιγμή το βλέπω. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Θα έρθει και το πρωτάθλημα, θα έρθει και το Champions League πάλι που θα ξανά είναι ο Παναθηναϊκός, εκείνη η θέση του και όλα θα πάνε καλά. Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Έγινε, γεια. Έχουμε γραμμούλες. Πάμε Τζόρτζ, συνεχίζουμε.
2: Μαλάκα.
1: Ποιον έβρισες, ρε. Ποιον έβρισες. Μ' ακούς. Προχώρα τον. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Θανάσης από άλλη μου, τι κάνουμε, Μαύρη Θύελλα, μιλήσαμε και χθες.
1: Γεια σου Θανάση.
3: Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός που είπε αυτά. Ο καθένας. Λοιπόν, θα πω λίγο για αυτό. Νομίζω το λέγαμε χθες, γιατί είπε ένας φίλος ότι οι ομάδες στην Ελλάδα κλείνονται πίσω. Νομίζω ότι είναι και θέμα του μπάντζετ, αυτό που λέγαμε. Όταν η διαφορά στην Αγγλία της των τηλεοπτικών του πρώτου με τον τελευταίο είναι απειροελάχιστη και η διαφορά μέσα στο γήπεδο θα είναι πάρα πολύ μικρή, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, βέβαια είναι πάντα και θέμα φιλοσοφίας, έτσι. Δηλαδή παράδειγμα υπάρχουν και ομάδες, ας πούμε π.χ. ο περσινός Λεβαδιακός ή η φετινή Καλαμάτα όπως βλέπω, με πολύ χαμηλότερο μπάτζετ επιχειρούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Έτσι πάντα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Και η Κηφισιά.
3: Και η Κηφισιά, ναι. Δεν είναι εξαίρεση όμως, Βαγγέλη, αυτό.
1: Οι περισσότεροι πάνε με το. Είναι και θέμα προπονητή πολύ αυτό, να ξέρεις, έτσι. Μπράβο. Υπάρχουν πολλοί προπονητές εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν θέλω να αναφέρω τόσο ονόματα, οι οποίοι είναι προπονητές παραμονής. Οι οποίοι είναι σπουδαγμένοι στο να παίζουν διπλή ζώνη άμυνας και ό,τι βγει μπροστά.
3: Ναι. Και να χτυπήσουν στην κόντρα. Τα παιχνίδια με τις ομάδες ιδιαίτερης δυναμικότητας.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω για την Ευρωλίγκα βασικά, απλά επειδή παρακολουθούσα και τα υπόλοιπα παιδιά, γι' αυτό μίλησα λίγο το ποδόσφαιρο. Παιδιά, η Ευρωλίγκα μέχρι το Φλεβάρι-Μάρτι, εάν δεν μείνεις πολύ πίσω που οι ομάδες οι δικές μας δεν θα μείνουν, κάνουμε πλάκα. Δηλαδή είναι να περνάμε καλά, να βλέπουμε τα ματσάκια χωρίς άγχος και να χάσουμε κάποια παιχνίδια που δεν το περιμέναμε, θα πάρεις κάποια άλλα που δεν τα περιμένεις. Επομένως, λέω να μην αγχώνονται οι οπαδοί των δύο ελληνικών ομάδων σε αυτό το κομμάτι. Επίσης έχω
1: αλήθεια
3: να πω και το άλλο. Αλήθεια δεν είναι, μπράβο. Επίσης έχω να πω και το άλλο. Ποτέ, όπως είναι το μπάσκετ, οι ελληνικές ομάδες, όλες οι ομάδες δεν τελειώνουν τα πρωταθλήματα με το ίδιο ρόστερ που τα ξεκίνησαν. Επομένως, ναι. Αν δούμε μια ομάδα, τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό με ένα κακό ξεκίνημα, μην νομίζουμε ότι αυτό θα πάει μέχρι τον Μάη έτσι. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολλές διορθωτικές κινήσεις.
1: Κοίταξε, όσο περισσότερες κάνεις όμως, τόσο σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Όπως συνέβαινε παράδειγμα τώρα 2 χρόνια στον Παναθηναϊκό με το Σέντερ.
3: Συμφωνώ. Έτσι. Θυμάσαι όμως την εποχή που ο Ολυμπιακός τον πήρε, νομίζω το 2011, που είχε κάνει 4 κινήσεις.
1: Που πήρε τον Τόρση και τον Λό.
3: Θέλω να σου πω ότι το μπάσκετ, επειδή είναι και πιο εύκολα παρεμβατικό,
1: ναι, σίγουρα.
3: Νομίζω ότι μπορεί να,

0: να διορθωθούν πολύ τα πράγματα.
1: Και πιο εύκολα παρεμβατικό είναι το μπάσκετ και πιο εύκολα ξεκινάς και κάνεις μια ομαδάρα από το μηδέν σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, τώρα δείτε το φετινό ΠΑΟΚ. Έτσι, δείτε το φετινό ΠΑΟΚ που ήταν πέρσι μια ομάδα από τις θέσεις 5-8 που δεν μπορούσε με τίποτα να τα βάλει με τους πάνω και μέχρι εκεί. Μέσα σε ένα καλοκαίρι, με αρκετά χρηματάκια και με έναν προπονητή από το κορυφαίο επίπεδο τον Τρινκέρι, τον βλέπεις ότι έχει γίνει μια ομάδα που εγώ τον βλέπω τον ΠΑΟΚ και Ευρωλίγκα στεκόταν φέτος μια χαρά.
0: Τέλεια. Θέλω να σου κάνω και ένα τελευταίο ερώτημα, επειδή με το ποδόσφαιρο είμαι φιλάθλος, αλλά δεν το κατέχω και πάρα πολύ, δηλαδή πολύ επιδερμικά. Θεωρείς ότι ο πονοκέφαλος των πολλών παιχτών στην ίδια θέση στην εθνική θα μας κάνει καλό, ή ότι ένα στυλ Ρεχάγκελ που έχω 15-16, ένα βασικό κορμό, παίζουν δεν παίζουν στις ομάδες τους, βαδίζω έτσι και έχω την ηρεμία μου και φέρνουν και τα αποτελέσματα?
1: Νομίζω κάτι το ενδιάμεσο θα μ' άρεσε περισσότερο. Ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Ναι.
1: Ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Γιατί λέμε τώρα, ας πούμε, ποιος θα παίξει θερματοφύλακας? Κανείς δεν ξέρει ακόμα. Έτσι, ναι.
1: Νομίζω ότι τώρα αυτή την εποχή δικαιούται να παίξει ο Τζολάκης. Γιατί έχει ξεκινήσει τρομερά στην Premier League το παιδί. Δικαιούται να πάρει τις ευκαιρίες ο Τζολάκης. Έτσι. Αλλά το βρίσκω ευχάριστο ως πονοκέφαλο που λένε αυτή την πικούρα. Το να έχεις επιλογές από το παράδειγμα τώρα στα χαφ που στριμωχνόμαστε τι θα κάνουμε, πώς θα παίξουμε κτλ. Καλύτερα δεν έχεις παραπανίσιους και ας έρχονται από τον πάγκο.
0: Ναι, συμφωνώ. Πώς το λένε, η συνταγή του Ρεχάγκελ όμως μας έδειξε το αντίθετο. Αλλά εντάξει,
1: ο Ρεχάγκελ, κοίταξε, το πρώτο πράγμα που έκανε μας ξαναέκανε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ομάδα, διότι ήταν ένας περιοδεύων θείασος μέχρι να λάβει ο Ρεχάγκελ η Εθνική Ελλάδος. Δηλαδή το βασικό κομμάτι της επιτυχίας είναι εκεί. Δηλαδή ότι πήγε και ανέλαβε ένα γκρουπ στο οποίο δεν ασχολιόταν κανείς. Οι ίδιοι ποδοσφαιριστές εκείνη την εποχή, αν θυμάσαι, στις αρχές του 2000, ήταν μεταξύ τους σκοτωμένοι από τις ομάδες. Είχαν προηγηθεί πριν από λίγο καιρό οι αποφάσεις κάποιων παιχτών της ΑΕΚ που για τη διαιτησία στο πρωτάθλημα είχαν αποφασίσει να μην πηγαίνουν, όπως ο Ντέμις και ο Κασάπης. Υπήρχαν παίχτες οι οποίοι νόμιζαν ότι επειδή είναι πολύ καλοί μπορούν να παίζουν όπου θέλουν στην εθνική. Αυτά τα πράγματα ο Γερμανός τα έκοψε με τη μία. Το έβαλε σε κουτάκια, τους εξήγησε πόσο σημαντικό πράγμα είναι να παίζει σε μια εθνική ομάδα. Τους έκανε σύνολο, έτσι. Από εκεί και πέρα είχε και αυτό τα κολλήματά του, όπως όλοι οι προπονητές στον κόσμο. Προπονητής χωρίς κόλλημα δεν υπάρχει. Το ξεχνάμε. Έτσι. Γιατί και άνθρωπος, έτσι, γιατί και εμείς δεν έχουμε τα κολλήματά μας, και εγώ και εσύ ο καθένας.
0: Όλοι
1: έχουμε κολλήματα.
0: Και ένα ερώτημα, όλο λέω τελευταίο, αλλά άλλο μου δημιουργείται και.
1: Πήγε και 58, έτσι κι αλλιώς δεν θα βγάλουν αυτή την ώρα, θα βγάλουν μετά κόσμο, άρα πες το κι αυτό.
0: Ωραία, ένα γρήγορο. Ναι. Γιατί, Βαγγέλη, θεωρείς ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν άλλαξε το καλοκαίρι και τον αλλάζουν μετά από 1,5 μήνα?
1: Γιατί πίστευαμε πως το γυρίσει. Επειδή είχε και πολύ μεγάλο εκτόπισμα στον κόσμο του Ολυμπιακού και τον σεβόντουσαν και στη διοίκηση μέσα, κυρίως ο μεγαλομέτωχος ο Μαρινάκης. Γιατί από όσο άκουγα εγώ μέσα στο καλοκαίρι και την άνοιξη, υπήρχαν κάποιοι μέσα στην ομάδα, στον οργανισμό, που το έλεγαν πρόεδρε να τον αλλάξουμε και ο Μαρινάκης ήταν ανένδοτος. Πιστεύω ότι δηλαδή, ξέρεις, πάντα όταν έχεις κάποιον πολύ πετυχημένο, λες ρε παιδί μου, θα γυρίσει, αλλά η αλήθεια είναι ότι φαινόταν από πέρυσι την άνοιξη ότι σαν να έχει κλείσει ο κύκλος.
0: Η αλήθεια είναι αυτό, ότι κάποια στιγμή στερεύουν και ιδέες και.
1: Πρέπει πρώτα να εξελίσσεσαι. Δηλαδή το ποδόσφαιρο το σύγχρονο είναι μια διαφορετική πίστα. Πρέπει να εξελίσσεσαι. Και όταν ένας προπονητής είναι στην ηλικία του Μέντι, στην ηλικία του Μπενίτεθ κτλ., αυτοί οι άνθρωποι τώρα δεν μπορείτε να αλλάξουν σε αυτήν την ηλικία την τακτική τους. Έχουν ένα πλάνο ποδοσφαιρικό μια ζωή. Δεν είναι δηλαδή ένα 40χρονος προπονητής, 45χρονος που θα ακούσει και το συνεργάτη. Δεις εσύ συνεργάτης μου, θα μου πεις ρε Βάγκο, εκεί βλέπουμε ότι έχουμε αυτό. Αυτοί οι νέοι προπονητές το ακούνε. Οι παλιοί προπονητές που είναι πολύ μεγάλοι εγωιστές,
0: λοιπόν, Βαγγέλη,
1: δεν τα ακούνε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Με κλείνεις εσύ τελικά, είδες.
0: Όχι, είμαι αγχωμένος με την ώρα σου, γι' αυτό δεν θέλω να σε.
1: Εγώ είμαι αγχωμένος για αυτά, εσύ αγχώσου για τα δικά σου, μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, να είσαι καλά, έλα. Ας αυτά τα έχεις σε μένα. Λοιπόν, άλλωστε είναι ένα πράγμα το ποδόσφαιρο που μπορώ να μιλάω για πολλές ώρες. Το ξέρετε, το έχετε καταλάβει. Ο Σλούκας ρίξει έξω μηνίσκο, δεν είχε πάθει, φίλε. Ρίξει έξω μηνίσκο είχε πάθει. Με ρωτάει ο Αλέξανδρος εδώ πέρα, τραυματισμό έχει ο Σλούκας. Ρίξει έξω μηνίσκο από πέρσι τον Απρίλιο είχε πάθει, πριν τους τελικούς. Βαγγέλη, έχω μια αίσθηση λίπος πίσω από τον Αλαφούζο, βρίσκεται το Ατζούν και σιγοντάρι. Τι λες εσύ? Όχι, δεν βρίσκεται το Ατζούν Θάνο και δεν σιγοντάρι. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη Αρχή, καλή αρχή στον Παντοκράτορα σήμερα, Ηλίας Τριφυλάρα Λουξεμβούργο. Καλημέρα Κώστας Παναθηναϊκός από Φενέρμπαχτσε. Όχι από Φενέρμπαχτσε, Κώστας Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε, συγγνώμη. Καλό ακούστηκε αυτό. Λοιπόν, φάγαμε την πρώτη μας ώρα, παιδιά, πήγε 7. Πάμε σε break, Γιώργη, και ερχόμαστε δυνατά για να είμαστε όπως κάθε μέρα παρέα με τον κόσμο μέχρι τις 8.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241 068 585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. topfm 102,4.

0: Επιστροφή στη δράση για τη δεύτερη μας ώρα στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας της 5ης 24 Σεπτεμβρίου και στα 4 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα κόσμο, καλή δύναμη σε όλους. Στο πρωινό της 5ης που όπως διαβάζω στα sites επανέρχεται η ηλιοφάνεια με καλές θερμοκρασίες. Μην ανησυχείτε, δεν χειμώνιες ακόμα. Έτσι μια κρίση διήμερη, τριήμερη ήτανε. Λοιπόν, η καλή μέρα από την Μπάλα φαίνεται και σήμερα. Γιώργος Γιαννής, τεχνική μουσική επιμέλεια. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο, πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. Τώρα το παιχνίδι στο Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές κάνει γύρους. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο μόνο στο βουνό. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Καλημέρα φίλε Βαγγέλη, καλή αρχή στον Εφτάστερο. Με τόσο ακριβά εισιτήρια δύσκολα θα το δούμε στην Ευρωλίγκα φέτος. Όταν θέλουμε γηπεδάρα και μεγάλα μπάζετ, λογικό είναι να υπάρχουν και ακριβά εισιτήρια. Αλλά για μια οικογένεια είναι απαγορευτικό, σημειώνει ο φίλος μας ο Γιάννης. Ο Χάρης Μπραχάμ 21 λέει: καλημέρα Βαγγέλη. Για τον Νότο που είπε, λέει, ήταν ο Όθωνας της Ελλάδος με αυτό που πέτυχε το 4. Τυχερίως το ζήσαμε κάθε βράδυ στην Ομόνια με καπνογόνα και άλλα ωραία. Βάλτε να φύγουμε, λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στο Γιώργο. Καλημέρα σε όλους τους συνακροατές. Όχι, φιλαράκο, δεν υπάρχει κάτι με την Αγγελικούση. Δεν υπάρχει κάτι με την Αγγελικούση. Που λες, μήπως τον τάρι Αγγελικούση, όχι. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Έλα, πάνω εσύ.
1: Ναι.
0: Έλα, καλώς.
1: Καλημέρα. Πώς σου πάνε οι άλλοι ότι πού είναι ο Πάνος, είναι να μην πάρω φορά.
0: Άμα πάρει φορά δεν το σταματάς.
1: Πώς, όχι μόνο πλάκα κάνω, δεν θα παίρνω έτσι.
0: Δεν κάνει τη δουλειά σου εσύ όποτε σου βγαίνει.
1: Πόσους βαθμούς έχετε εσείς να γίνει στην Αθήνα, 7 βαθμούς έχουμε τώρα εδώ.
0: Πόσους έχει τώρα στην Αθήνα, περίμενα να σου πω. Να ψάξω λίγο official τώρα, έτσι μην κάνω. Πόσο έχετε τώρα στα Ιωάννινα.
1: 7.
0: Ναι. Λέει τι γίνεται. Έχει ψυχούλα εδώ, έχει 16. 16. Γελάει. Γελάει ο Παναής.
1: Ρε τι μέρα γεννηθήκατε ρε φίλε. Ποιος βάζει πετρέλαιο σιγά σιγά και πόσο θα ξεκινήσει λες. Ένα 75, ένα 70, πώς είπε ο πρωθυπουργός, ότι από το 1,75 θα να είμαστε πιο φθηνοί. 1,70 λέει. Αχ, μάνα μου.
0: Δεν μπορείς να σχεδιάσεις, δεν μπορείς να σχεδιάσεις αυτή τη χώρα πάνω. Δεν στο πω. Εγώ πήγα πριν 2 χρόνια, πήρα αυτοκίνητο ντίζελ. Λέω, α, ωραία, λέω. Μέσα σε ένα χρόνο, τι ωραία.
1: Μπορεί σε λίγα χρόνια να μας πούν, σε όλους να μας πούν ότι ξέρεις, δεν, από εδώ και πέρα μόνο με ρεύμα. Τα άλλα απόσες.
0: Καλά, ναι, για να γίνει αυτό στην Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα δεν έχει την υποδομή να φορτιστούν. Δεύτερον, δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Ποιος θα τα αγοράσει όλα αυτά τα αυτοκίνητα για να κυκλοφορήσει.
1: Ναι, ναι, είναι και πανάκριβα, είναι και στοιχίζουν αυτές οι μπαταρίες.
0: Λέει ένας φίλος εδώ, Ευαγγελέ, μήπως από τον Αλαφούζο είναι ο Πάνος ο Φούρναρης, λέει και σιγοντάρι.
1: Ορίστε.
0: Εντάξει, είπαμε ότι είναι δυνατός ο Φούρναρης, παιδιά, και τόσο όμως.
1: Βρε, σούπε κάποιος εκεί στο μήνυμα, πώς χθες σε μήνυμα. Πόσους προπονητές έχω φάει εγώ.
0: Είναι ένας ο οποίος σε έχει στην μπουκα.
1: Τα βάζει μαζί μου,
0: σε έχει στην μπουκα, ναι.
1: Με έχει στην μπουκα. Για πες μου ρε Βασίλη. Εσύ Βασίλη.
0: Αλέξανδρο.
1: Όχι. Εσύ Βαγγέλη. Πόσους έχω φάει εγώ.
0: Εγώ του είπα την αλήθεια ότι μόνο με τον Γιωβάνο βρίσκεις καλός πολύ.
1: Έτσι μπράβο. Εγώ και τον Ζουνίδη ας πούμε το έχω στηρίξει και έχω πει ότι από τη διοίκηση δεν στηρίχθηκε. Και μέχρι και τον Τερίμ, μέχρι και τον Μπενίτες, μέχρι τελευταία στιγμή έλεγα ότι δεν μπορεί αυτός ο προπονητής ρε παιδιά να... Πάση περιπτώσει,
0: όμως μπορεί. Και σε αυτό... Και όμως μπορεί.
1: Τέλος πάντων, με τον Ζωνίδη ξέρεις που έχω... Τα έχω πάρει στο κρανίο.
0: Ξέρω γιατί αγώνα... μου το έχουν πει κάτω Παναθηναϊκή. Με τον Άρη τότε. Με τον Άρη τότε, μετά.
1: Όχι, με τον Άρη. Έναν αγώνα μου έχει μείνει μέσα στην καρδιά. Εμένα που ήμασταν στην παραλία τότε και βλέπαμε, μισή και μισή ήμασταν τότε εκεί πέρα. Βλέπαμε τον αγώνα. Εκεί στο 2-0 με την Athletic Bilbao. Ναι. Είσαι 2-0, κύριε
0: Μαρίνο.
1: Και μέσα σε 8 λεπτό. Τόσο πρέπει να ήταν. 8 λεπτά το έκανε 3-2 η Athletic.
0: Στην Bilbao, ναι, το θυμάμαι. Έχει καλή, έχει καλή ομάδα μου.
1: Είχα μείνει. Ρε φίλε, παραλίγο να προηγηθούμε, να βάλουμε και τρίτο γκολ. Αλλά ρε φίλε, έχει το 2-0. Κάνε ρε δύο αλλαγές, ρε γάμο την τρελά μου. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός τότε είχε, δεν ξέρω, αν είχε περάσει και είχε πάρει και τα λεφτάκια, ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν και η άλλη αλλιώτικη μοίρα τώρα, ξέρω εγώ, του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω τώρα, κουβέντες κάνουμε. Τέλος πάντων, απόψε ξεκινάει η Ευρωλίγκα, έτσι.
0: Ξεκινάει η Ευρωλίγκα για το Nations League στις εθνικές ομάδες.
1: Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Χίλια μουντιάλ και χίλια άσημα τώρα, μωρέ.
0: Τι δεν σε ενδιαφέρει, τι σε ενδιαφέρει εθνική.
1: Δεν σε ενδιαφέρει, όχι, δεν με ενδιαφέρει. Το Nations League δεν με ενδιαφέρει.
0: Ρε είναι καλό τώρα, παίζουμε με καλές ομάδες τώρα. Ρε παίζουμε με Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία τώρα. Δεν παίζουμε με
1: εμένα. Δεν με ενδιαφέρει με αυτήν την διοργάνωση.
0: Εμείς ενδιαφέρει, δεν σκάμε το ζόρι, α πούμε.
1: Δεν με ενδιαφέρει, αλήθεια σου λέω. άλλο τώρα να συμμετέχουμε στο ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Τριάρι, στο τρία ποιοι θα είναι, δηλαδή ο Ρογκαβόπουλος με τον Μπόγκα.
0: Ο Μπόγκα.
1: Τέσσερο.
0: Η γνωστή. Χάντσο, Μίτογλου και λοιπές δυνάμεις.
1: Και ο τέτοιος θα πέρασει το 5 πιστεύω εγώ.
0: Ο Γιαμπουσέλε.
1: Ο Γιαμπουσέλε. Γιατί υπάρχει ένα κενό εκεί στο 5.
0: Ναι. Στην παρούσα φάση υπάρχει.
1: Ναι. Θα δείξεις τώρα πώς θα ξεκινήσει.
0: Μπορεί να πάρουν λέει τώρα που θα κοπούν αρχές Οκτώβριου από το NBA οι παίχτες. Μπορεί από εκεί να πάρει ένα ακόμη σεντερνάκι. Αλλά και ο Φαλ λένε ότι θα γυρίζει γρήγορα.
1: Ναι, σαν τι θα τον πάρουν αυτόν τώρα, σαν βασικό ή σαν συμπλήρωμα, ξέρω εγώ.
0: Ο βασικός είναι ο Λεσόρ, αδερφέ.
1: Ναι, ο βασικός, ναι. Ρε παιδί μου, να πάρει λεπτά, λέμε, συμμετοχής.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, στο μυαλό του ζώτησε με τώρα.
1: Άλλο τώρα σαν τον προηγούμενο που είχαμε, πες τον, ρε παιδί μου, πέρσι.
0: Τον Κένεθ Φαρίντ.
1: Το Φαρίντ. Άλλο τώρα σαν το Φαρίτ, αν και ο παίκτης τίμιος ήταν, έτσι.
0: Το Φαρίτ μια χαρά ήταν. Από όλους και από Χόλμς και από τα λοιπά και από Γιουρτσεβένο, καλύτερο ήταν ο Φαρίτ. Απλά ο Φαρίτ ήταν 36. Δεν είχε κανένα θέμα. Ήταν μεγάλος.
1: Τα έκανε ο. Να μην πω τώρα. Εκεί, αφού εγώ
0: μην πεις τίποτα.
1: Έλα, γεια.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω. Λέει ένας, ο Φούρνερς έφαγε τον Τζέριν. Και λέει τον Τζέριν, ο Φούρνερς έφαγε τον Τζέριν. Βέβαια με τον Τζέριν δικαιώθηκε ο Νερατζιάς, διότι θυμάσαι σου έλεγα ότι μην τα βάζουμε τον Τζέριν γιατί έπαιξε όσο έπαιξε και όταν φύγει θα σου φέρει και λεφτά. Και σου φέρει λεφτά. Σου φέρει και λεφτά. Σου φέρει λεφτά και λέει και για μένα. Και λέει και για μένα. Και λέει για μένα ο Μπενίτες λέει για τον Νερατζιά, λέει είναι όπως ο διάβολος με το λιβάνι. Λοιπόν, έλα τα λέμε. Καλημέρα και στο φιλαράκι μου από τους Λειψούς. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνει, καλά.
0: Καλά, ρε φίλε, εσύ.
2: Γιάννης, φαν ο παδός του Γιωβάνοβιτς.
0: Γιωβάνοβιτσικός.
2: Ναι. Να σε ρωτήσω τι ώρα απολύεται.
0: Γιατί απολύεται, ποιος μπορεί να απολύεται.
2: Λέω, γιατί πρέπει να απολυθεί. Γι' αυτό σου λέω ότι είμαι φαν. Δεν είναι δυνατόν, Βαγγελή.
0: Α, φαν με απ' την άλλη πλευρά. Χέιτερ επί της ουσίας.
2: Ορίστε.
0: Χέιτερ επί της ουσίας, όχι φαν.
2: Ναι. Να σου πω.
0: Για να ξέρουμε ποιον έχω να κάνω, κατάλαβες, γι' αυτό λέω. Ναι,
2: πρέπει ποδοσφαιρικά να ελεγχθεί ιατρικά ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή τόσο καιρό που είχε τον Κωνσταντέλια, δεν τον έβαζε και έβαζε τον Μπακασέτα. Τώρα που δεν έχει Κωνσταντέλια, δεν καλεί καν τον Μπακασέτα. Δηλαδή.
0: Έχει επιχείρημα. Τώρα λέει ότι ο Μπακασέτας ήταν χωρίς προετοιμασία, χωρίς ομάδα. Ναι. Γι' αυτό.
2: Ο Μπακασέτας όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό, ήταν αλλαγή και ήταν από τραυματισμούς και τέτοια όταν πήγαινε στην Εθνική. Δηλαδή κάπου.
0: Μήπως επειδή τον τρελάνατε με τον Μπακασέτα αποφάσισε να τον βάζει.
2: Σωστό, ναι, σωστό και αυτό. Ναι. Είναι και αυτό μια λογική. Τη σέβομαι την άποψη. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Για να μιλήσουμε τώρα λίγο σοβαρά, έτσι.
0: Γιατί εννοείς ότι τόσο ώρα δεν μιλάω σοβαρά.
2: Ναι, εγώ δεν μιλάω σοβαρά.
0: Μιλάω
2: πάντα σοβαρά.
0: Όχι πάντα, και εγώ δεν μιλάω πάντα σοβαρά. για πες παρακάτω.
2: Λοιπόν, άκουσε με να σου πω τώρα. Το επίπεδο της εθνικής ομάδας έχει αλλάξει. Εντάξει, τα παιδιά έχουν φύγει εξωτερικό, έχουν παραστάσεις από συμπαίκτες, προπονητές άλλου επίπεδου από τους δικούς μας. Έτσι, είναι μια κλάση τουλάχιστον ανώτερη από το δικό μας. Επομένως, θεωρώ ότι ο προπονητής εθνικής πρέπει να είναι αναλόγου επίπεδου. Δεν σέβομαι τον Γιωβάνοβιτς για αυτά που έχει κάνει.
0: Ναι.
2: Εντάξει, σοβαρά μιλάω, σέβομαι, αλλά θεωρώ ότι ο προπονητής αυτή τη στιγμή της εθνικής δεν είναι αντάξιος του επίπεδου των παικτών της εθνικής.
0: Ναι.
2: Και θεωρώ επίσης ότι ασχέτως αν το Nation League δεν είναι της εμβέλειας του Euro ή του ενός Mundial, εντάξει, αλλά αυτή τη στιγμή η τρίτη θέση μας δίνει ένα πλεονέκτημα, εντάξει, σε περίπτωση που χαθεί σήμερα το παιχνίδι, το οποίο αντεύχομαι, εντάξει, ειλικρινά αντεύχομαι, γιατί είμαστε πάρα πολλά εθνικά.
0: Μα Έλληνες μας τώρα, δεν θέλουμε να κοιτήσουμε, ναι.
2: Θεωρώ ότι πρέπει να απομακρυνθεί ο Γιωβάνοβιτς, γιατί έχει ήδη και την αρνητική διαδρομή από τα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Μέσα στη διαδικασία του Nations League, λες, δηλαδή, να το φάει.
2: Ορίστε.
0: Να τον φάνε τώρα μέσα στην διαδικασία του Nations League.
2: Θεωρώ ότι πρέπει. Γιατί να σου πω κάτι, το Nations League είναι μια περίοδος προετοιμασίας των εθνικών ομάδων, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Που αυτή τη στιγμή εμάς μας δίνει και ένα καλό εισιτήριο για τη μετέπειτα πορεία μας, έτσι δεν είναι. Αυτό δεν είναι.
0: Δηλαδή μας δίνει ότι... την παίζουν για την παραμονή τώρα, γιατί αναμένονται να κατατάξει.
2: Ναι, αλλά η τρίτη θέση μας δίνει τη δυνατότητα, εντάξει, για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες κληρώσεις στο μέλλον. Που αυτή τη στιγμή για μας είναι ένα εισιτήριο αυτό. Σε σχέση με τα μεγαθύρια που έχουν στον ομιλό.
0: Εντάξει, και ποιο να φέρεις τώρα μεσούς, ας πούμε, της διαδικασίας.
2: Κάτι, πάντα πρέπει να υπάρχει στο μυαλό και των ομάδων της εθνικής η εναλλακτική. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Θεωρώ.
0: Εντάξει.
2: Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα σε όλους. Καλή επιτυχία στην εθνική. Εντάξει. Ναι. Και καλές εκπομπές, Βαγγέλη μου.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Έλα, γεια, γεια.
0: Βγήκε ένας, λέει, να το πει για τον Γιωβάνοβιτς, δεν κάνει. Τι ένας ρε βγήκε, το πει ο Γιωβάνοβιτς. Εδώ και ένα χρόνο γίνεται χαμός με τον Ιβάν. Καλημέρα στην παρέα, λέει ο Βίκτορας Πέραμα 7. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Και ένας φίλος εδώ αστείευεται, λέει, ήταν σαν ο Γκούμα η φωνή του. Ο Γκούμας είναι ο Βαγγέλη. Ναι, έμοιαζε με το Γιάννη, ε. Έχεις δίκιο. Βγάλε άλλη μια γραμμή και μετά κάνουμε break. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι.
0: Το ραδιόφωνο.
3: Έλα, Βαγγέλη μου.
0: Έλα, Γιώργο.
3: Έγινε, Γιώργο Σαπαστόπουλο. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Βεβαίως, όλοι ρωτάνε
3: σε μένα. Ο Παναγιώτης σταμάτησε.
0: Ποιος σταμάτησε, μωρέ. Υπάρχει
3: μωρέ. Δεν είναι, τον έχεις την εκπομπή πλέον.
0: Δεν είναι τι έχω, τι δεν έχω. Οι χολύπτες έχουν βάρδιες. Πολλές φορές ο Πάνος ήταν κυρίως πρωινός. Τώρα τους τελευταίους δύο μήνες δεν τον έχει βάλει πρωινό καθόλου.
3: Εντάξει. Απλώς επειδή δεν τον έχω ακούσει.
0: Όχι, ρε, εδώ είναι άνθρωπος.
3: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί σου, παρόλο που εγώ είμαι μπασκετικός, ότι το σημαντικό παιχνίδι σήμερα είναι περισσότερο του ποδοσφαίρου.
0: Έτσι.
3: Γιατί εκεί θα παίξουν 6 παιχνίδια, η Ευρωλίγκα είναι 20 ομάδες, 38 παιχνίδια, πρώτο παιχνίδι, έχεις περιθώριο να δεις. Εντάξει, είναι πρώτο παιχνίδι. Βέβαια και το πρώτο παιχνίδι θες να δεις πώς θα συμπεριφερθεί η ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο είναι πιο... Εγώ δηλαδή θα ξεκινήσω, ο Παναθηναϊκός 9 και 4.
0: Ναι.
3: Και η Εθνική 10 παρά 4, έτσι.
0: Ναι.
3: Ωραία, εντάξει. Και θα πω κάτι, ρε παιδί μου, ότι με πιο πολύ ενδιαφέρον θα το βλέπω.
0: Γιώργο, τι έγινε. Πάει αυτός. Έπεσε. Η γραμμή εννοώ, παιδιά. Πώς θα θέλει ο Γκουαρδιόλα ο άνεργος, λέει, να τον πάρουμε. Με τον Ιβάνοβιτς, λέει, ένας άλλος δεν ρίξαμε, λέει, τρία σκοτία. Καλά θυμάμαι. Μια χαρά θυμάσαι. Καλή επιτυχία στην Εθνική, λέει, αλλά να κοιτάξω να τον αλλάξουν άμεσα. Τρέλα, λέει ο φίλος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα το διαφημιστικό και ερχόμαστε, παιδιά, σε δύο λεπτά.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

0: Επιστροφή στη δράση εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, και η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονοτικά της υλικά σε όλους τους υπήρους, μας δίνει ένα ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πέτρο Βάμπακα Φιμπράν και OBP έτυξε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε μηδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Συνεπώς, Φιμπράν. 2-10-95-79-283-4-5. Συνεχίζουμε με τον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
1: Έλα, Βαγγελή, καλημέρα. Ανδρέας Μαναθηναϊκός, ο συνήθως από τον δρόμο.
0: Τι είναι, Ανδρέα.
1: Καλή σεζόν κιόλας, δεν τα έχουμε πει. Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, όπως οι περισσότεροι κι εγώ. Σε ακούμε πάντα και παίρνουμε μία στο τρίμηνο.
0: Να είσαι καλά, το ξέρω. Τρίμηνο. Το ξέρω ότι όλοι οι περισσότεροι έτσι είστε, το ξέρω.
1: δεν μπορώ να καταλάβω τι αυτό πρωί-πρωί με τον Γιωβάνοβιτς.
0: Δεν πρέπει με κάποιον να ασχοληθούμε.
1: Ναι, σωστά, δεν είναι η ομάδα.
0: Δεν πρέπει κάποιον να ασχοληθούμε τώρα. Κάτι πρέπει να έχουμε τώρα. Αφού δεν είμαι να φοβωθούμε μεταξύ μας, με κάποιον πρέπει τώρα να τα βάλουμε.
1: Λοιπόν, φοβερός ο προηγούμενος φίλος, λέει καλή επιτυχία, αλλά άμα, άμα παιδιά χάσει να τον διώξω. Εντάξει, δεν υπάρχουμε γενικώς.
0: Πραγματική τρέλα, ναι.
1: Δεν υπάρχουμε. Τέλος πάντων, εγώ θα έλεγα έτσι μετά αυτό το χιούμορ αυτό, να αφήσουμε τον άνθρωπο να δουλέψει, να δούμε και στην επόμενη διοργάνωση. Εντάξει, στην προηγούμενη αποτύχαμε να πάμε. Εγώ πιστεύω ο κύριος λόγος που δεν πήγαμε στην προηγούμενη διοργάνωση, και στον Ευαγγέλη μου, ότι οι παίκτες δεν είχαν μεγάλη εμπειρία. Μικρά παιδιά είναι. Εντάξει, παίζουν το εξωτερικό, έχουν παραστάσεις, αλλά δεν είχαν εμπειρία. Δεν έχουν, δηλαδή, φάγαμε ένα γκολ από τη Σκωτία εκεί προηγούμασταν και μετά φάγαμε άλλα δύο. Δεν είχαν το σθένος, δεν είχαν έναν έμπειρο παίκτη μαζί να τους κρατήσει. Να... ίσως και γι' αυτό έπαιρνε ο κύριος Γιωβάνοβιτς τον Μπακασέτα. Ο Μπακασέτας τις συμμετοχές που έχουν βάλει τον Γιωβάνοβιτς και που έπαιρνε τον Μπακασέτα. Τις συμμετοχές με την εθνική, τις πολλές, νομίζω τις περισσότερες δεν έχει. Και τα γκολ που έχει, δεν τα έχει με τον Γιωβάνοβιτς, τα έχει με τους προηγούμενους. Άρα κάτι ξέραν που τον παίρναν όλοι. Λοιπόν,
0: κοίταξε, αναφυσβήτητα όμως, έχει κομμάτι ευθύνη όταν τα πράγματα πάνε τόσο στραβά όσο πήγανε πέρσι μετά.
1: Προφανώς έχει αυτό.
0: Έχει προπονητής ευθύνης.
1: Δεν το συζητάμε. Πάντα έχει και στην επιτυχία και στην αποτυχία.
0: Έτσι.
1: Απλά εγώ πιστεύω ότι δεν πήγαμε γιατί ο κυριότερος λόγος ήταν ότι ήμασταν άπειροι. Εγώ να αφήσουμε λοιπόν και την επόμενη διοργάνωση. Και άμα δεν πάμε στο επόμενο γύρο, ναι, να του πούμε ευχαριστώ πολύ κύριε Γιωβάνοβιτς. Δεν είναι ότι πηγαίνουμε και κάθε χρόνο στις διοργανώσεις. Σε δύο έχουμε πάει όλες και όλες.
0: Όχι, δεν έχουμε πάει σε δύο, σε παραπάνω έχουμε πάει, απλά έχουμε χρόνια να πάμε.
1: Ναι. Εντάξει, έχουμε πάει σε δύο γύρο και σε ένα μουντιάλ.
0: Κάτσε.
1: Μία φορά
0: κάτσε, όχι, ρε, μην κόβεις, ρε. Τι δύο γύρω. Τέσσερα γύρω έχουμε πάει και τρία μουντιάλ. Νομίζω ότι γύρω έχουμε πάει το 80. Έχουμε πάει το 4, έχουμε πάει το 8, έχουμε πάει το 12.
1: Ξέχασα το
0: 90
1: κάτι στο Μουντιάλ, ναι, με την Αργεντινή.
0: Ναι, Μουντιάλ έχουμε πάει το 94. Ναι, Μουντιάλ έχουμε πάει το 94, έχουμε πάει το 10, έχουμε πάει και το 14. Δεν έχουμε πάει τόσα λίγα όσα είπες, μη μαστρός.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω ότι εντάξει, δεν είμαστε ομάδα που είναι κάθε φορά εκεί. Εδώ κοντζάμε Ιταλία και δεν μπορεί να πάει. Η Ιταλία. Άμα το έχεις αυτό πριν από 10 χρόνια, θα γελάγανε μαζί σου. Αυτό. Να δώσουμε χρόνο στον προπονητή που αυτό, να κάνω και μια πάσα, πρέπει να γίνεται και στις ομάδες, έτσι.
0: Ναι. Έτσι. Έγινε, φίλε.
1: Θέλουν λίγο χρόνο. Εντάξει, άμα έχεις τον 50, τι χρόνο να του δώσεις. Αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, πήραμε τον κύριο Νίστρο. Πρέπει ο άνθρωπος 2 χρόνια να δουλέψει, να δούμε τη δουλειά του. Με 1 χρόνο δεν γίνεται τίποτα. Δεν πρέπει να του δώσουμε 2 χρόνια.
0: Μα πρώτα απ' όλα αυτό που λες είναι και τέτοιο. Πολλές φορές δεν υπάρχει ούτε χρόνος για τους προπονητές.
1: Θα έπρεπε να υπάρχει.
0: Έγινε, φίλε. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, χαιρετώ να βγάλεις άλλον έναν.
0: Καλή
1: συνέχεια, παιδιά.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
2: Έλα, Βαγγέλη μου.
0: Έλα, Γιώργο, επέστρεψες, έλα.
2: Επέστρεψα, ναι, μισό. Επιστρέψαμε, εντάξει. Λοιπόν, έλεγα ρε παιδί μου ότι με τα χαφ τώρα στο κέντρο έχουμε μια δυσκολία όσον αφορά την τελική πάσα.
0: Για πού μιλάς, για εθνική ή για Παναθηναϊκό?
2: Για την εθνική, για την εθνική, όχι τον Παναθηναϊκό, για την εθνική μιλάω. Γιατί άλλο με τον Κωνσταντέλια Και άλλο τώρα, όχι ότι δεν είναι καλοί οι παίχτες προς Θεού, αλλά δεν είναι οι παίχτες που θα βγάλουν την παλιά, τη διαβήτη, πάρε βάλε. Εντάξει, σίγουρα έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, αλλά οι παίχτες που ξέρουν να βγάλουν ασίστ και κατέχουν το τόπι, όσο και να αλλάξει το ποδόσφαιρο, αυτοί είναι που κόβουν τα εισιτήρια, να πούμε, και δημιουργούν το θέαμα, να πούμε. Συμφωνείς?
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αυτό είναι ο μόνος συνδυασμός που έχω τώρα το βράδυ να πούμε, γιατί εγώ θα κάτσω να δω την εθνική περισσότερο. Έτσι, γιατί, και να σου πω κάτι, δεν το θεωρώ υποτιμητικό. Το να είσαι στην πρώτη κατηγορία του Nations League, για να αποκτήσεις εμπειρία πρέπει να παίξεις με Ολλανδίες και Γερμανίες. Τι να παίξεις με Γεωργίες, να μου και Μολδαβίες. Με Γερμανία, Ολλανδία θα τριφτούν και εκεί θα δείξουν την αξία τους. Δεν είναι υποτιμητικό. Δεν ήταν λίγο πράγμα ότι πήγαμε στην πρώτη κατηγορία του Nations League.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Γιατί αλλά... δεν το θεωρούν υποτιμητικό ότι είναι λέει πρωτάθλημα ανεξουσία. Ναι, μπορεί να πάρει εισιτηριάκι. Αλλά προτιμώ να παίζω με Ολλανδία, με Γερμανία, με Ιταλία, με Ισπανία, παρά με Μολδαβία, ξέρω εγώ, Καζακστάν και Ουσμπεκιστάν μου. Τα σχάνω. Τουλάχιστον να παίζω με αυτούς.
0: Ναι.
2: Έτσι νομίζω ότι τα παιδιά θα εξελιχτούν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Τώρα θέλω να θίξω και κάτι άλλο, γιατί χθες που μπήκα στο Facebook ήταν κάτι φίλοι και λέγανε τώρα τα πέναλτι που έχουν κερδίσει οι ομάδες την τελευταία τετραετία και δείχνουν τον Παναθηναϊκό πρώτο με 72 πέναλτι. Και λέω ρε παιδιά, τώρα τι θέλετε να πείτε, ότι ο Παναθηναϊκός λέω πήρε το πρωτάθλημα και δεν το καταλάβαμε. Μιλάω τώρα για τα πέναλτι που δοθήκαν τώρα στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό. Και θέλω να πω κάτι. Εγώ θεωρώ το πέναλτι που πήρε ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά και το πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό Βόλου. Κατ' εμέ,
0: δεν υπάρχει Ολυμπιακός Βόλου, Νούπου σου Βόλος είναι.
2: Ναι, κατ' εμέ δεν είναι πέναλτι. Εντάξει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι τα πήραν και οι δύο. Το επιλείψιμο θα ήταν αν έπαιρνε ο ένας το πέναλτι και δεν το παίρνει ο άλλος. Από τη στιγμή που τα πήραν και οι δύο, ή δεν τα πέναν και οι δύο, ίσα μέτρα, ίσα σταθμά. Γιατί διαμαρτύρονται. Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη. Εγώ συμφωνώ ότι δεν είναι. Το πήρε ο ένας, το πήρε και ο άλλος. Αν το παίρνει ο ένας και δεν το παίρνει ο άλλος, να πω γιατί στον ένα το έδωσε και στον άλλο δεν το δώσεις. Είναι αλλίως κατά κάποιο τρόπο του πρωταθλήματος. Αλλά από τη στιγμή που τα παίρνουν και οι δύο, το μοίρασμα είναι το ίδιο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό ήθελα να πω σήμερα.
0: Έγινε, Τζόρτζ.
2: Θα μιλήσουμε για τον μπάσκετ και για τα υπόλοιπα να μου. Έγινε.
0: Να σε καλά. Όταν ο Παπαός ο Παναθηναϊκός ήταν ευχάριστη έκπληξη με τον Γιωβάνοβιτς του πρωταθλήματος, πέταγε. Μόλις μπήκε το πρέπει μπροστά και ήταν το πρώτο φαβορί στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, τον πήρε κάτι φορά, λέει ο Κώστας. Εγώ δεν λέω ότι ήταν το πρέπει, φίλε. Εγώ λέω ότι ήταν σε αγωνιστικό σκέλος, καθαρά. Το λάθος που έγινε που δεν έγιναν καλές μεταγραφές τον Ιανουάριο εκεί. Όχι, δεν έχω ομάδα στο φαντέρ τη Euroleague, που με ρωτά, φίλε. Ο τρομερός λέει Γιωβάνοβιτς, κύριος Γιωβάνοβιτς δεν έχει έρθει μια φορά να δει από κοντά την πιο ελληνική ομάδα τον Όφη, τόσο καλός λέει ο Γιώργος από το Ηράκλειο. Γιώργο, εννοείς στη φετινή περίοδο, γιατί από όσο γνωρίζω έχει έρθει στο Ηράκλειο και έχει δει παιχνίδια του Όφη Γιωβάνοβιτς. Φέτος μπορεί να μην ήρθε ακόμη, αυτό είναι αλήθεια. Και λέει ο Γιώργος ότι είναι η αδικία τεράστια για τον Αθανασίου. Νομίζω ότι το έχω πει και εγώ ότι θα έπρεπε να κληθεί αυτό το παιδί στην κατάσταση που είναι. Κύριε Βαγγέλη, να φύγει, λέει ο Ιβάνη, να έρθουν 5 τελευταίες από Ασπρόπυργο. Θες να καταστρέψουμε την ΕΠΟ οικονομικά? Τι θες? Θες να έρθει να υπογράψει ο Μπέντε, θέλει ένα συμβόλαιο με ρήτρα αν τον απολύσει 14 εκατομμύρια. Α, θες να το φέρουμε. Εσύ θα να πληρώσει κι εγώ όμως την ΕΠΟ. Δεν είναι ομάδα εκεί. Το θέμα λέει είναι να ευνοούνται οι μεγάλοι και να μην αδικείται κανείς, λέει ο φίλος. Το δεύτερο είναι, φίλε, να μην αδικείται κανείς. Αυτό είναι το θέμα. Το μήνυμά σου σχετικά με αυτό που είπε ο Γιώργος, φαντάζομαι. Καλημέρα, Βαγγέλη, να φύγει ο Ιβάν, να έρθει ο Μπενίτες, λέει ο Λευτέρης από Ασπρόπυργο, που προφανώς αστείευεται ο φίλος μου Λευτέρης. Αυτά. Είμαστε στα 31 λεπτά μετά τις 7. Φεύγουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Εκτίμησε ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές. Προηγήθηκε ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ, την πρώτη επίσημη επίσκεψη Κινέζου Προέδρου εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος Μεταξύ, σημείωσε ότι δύο χώρες θα πρέπει να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η Βρετανική Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου. Διέψευσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες, σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
7: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ.
5: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
5: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη και σήμερα στο πρωινό της 5ης 24 του Σεπτέμβρη του 2026. Εδώ είμαστε εμείς για την τελευταία ενότητα της εκπομπής μέχρι τις 8 όπως κάθε μέρα στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Βαγγέλη, βλέπω λέει τρομερή συσπήρωση και ενότητα όλων των φιλάθρων ενάντια στο Γιοβάνοβιτς. Έτσι μοιάζουν, έτσι μονιάζουν, λέει οι Έλληνες. Εντάξει. Τώρα, φιλαράκο, το είπα και πριν. Μας αρέσει με κάτι να έχουμε έτσι λίγο κάπου να στοχοποιούμε, κάτι να κάνουμε, μας αρέσει αυτό. Αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδια διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζες Καζίνο μόνο παρνής είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζες Καζίνο μόνο παρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Σε περίπτωση αλλαγής προπονητή στην εθνική, το Μεντιλίμπαρ το βλέπεις, λέει ο φίλος. Ότι μπορεί να απασχολήσει, δεν το αποκλείω. Δεν αποκλείω αυτό που λες. Αλλά νομίζω ότι δεν πιστεύω ότι μέσα στη διαδικασία θα πρέπει να γίνουν πολλά και χοντρά για να φύγει μέσα στα μέσους του Nations League, ας πούμε. Το Nations League, το οποίο, παιδιά, θα πρέπει να σας πω ότι από τη σεζόν 28-29 θα αλλάξει τελείως, όπως όλα αλλάζουν και μας έχουν τρελάνει και πρέπει συνεχώς να τρέχουμε, να διαβάζουμε, να μαθαίνουμε τι γίνεται. Θα μου πεις, κάνετε καμιά δουλειά κι εσείς, ναι. Αυτό θα πεις. Το ξέρω ότι θα πεις. Λοιπόν. Θα γίνουν από 4 που είναι οι κατηγορίες, τώρα θα γίνουν 3 από τη σεζόν 28-29, με 18 ομάδες η κάθε μία. Θα καταργηθεί δηλαδή η Δέλτα κατηγορία. Και οι ομάδες που είναι εκεί θα προβιβαστούν στην τρίτη. Κάθε κατηγορία θα αποτελείται από 3 ομίλους των 6 ομάδων, αντί για 4 ομίλους των 4 που ισχύει σήμερα. Και κάθε εθνική θα δίνει συνολικά 6 μάτς απέναντι σε 5 διαφορετικές ομάδες από διαφορετικά ποτς. Στην κορυφαία κατηγορία στη Λίγκ Ε, οι νικητές των ομίλων και δεύτερες ομάδες θα προκριθούν στα προημιτελικά και πάει λέγοντας. Τώρα, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς για τώρα, για την εθνική ομάδα, να πούμε ότι αν τερματίσει η εθνική τρίτη, γιατί έχουμε μια Γερμανία και μια Ολλανδία μας στον ομίλο, γι' αυτό το λέω, έτσι. Τότε θα πρέπει να περιμένετε αποτελέσματα και τις βαθμολογίες των άλλων ομίλων, προκειμένου να συγκριθεί με τους άλλους τρίτους των τριών ομίλων της Λίγκ Ε. Και αν είναι μία από τις δύο καλύτερες τρίτες, θα παραμένει στην πρώτη κατηγορία. Αν όμως είναι μία από τις δύο χειρότερες τρίτες, θα παίξει στα play-off για την παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Αν τώρα έρθουμε τέταρτη, δεν μπορούσαμε να βάλουμε ούτε τους Σέρβους από κάτω, τότε υπάρχουν δύο σενάρια. Από τις δύο καλύτερες θα παίξουν play-off με στόχο την παραμονή και οι δύο χειρότερες τέταρτες θα υποβιβαστούν απευθείας στη δεύτερη κατηγορία. Τώρα δεν ξέρω πώς σας έκανα σοφότερους, σας είπα απλά για κάποιες από τις πολλές αλλαγές που ετοιμάζονται στο Nations League από τη σεζόν 28-29 και επηρεάζουν από τώρα τη διαδικασία. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή αρχή και στο μπάσκετ σήμερα. Πάμε, Πανάθα μου, Θόδωρος από Κύπρο, για να ξέρεις, ακούμε φανατικά από Κύπρο, είσαι top. Την αγάπη μου, Θόδωρη, σε εσένα και σε όλους εκεί τους φίλους στην Κύπρο. Καλή αρχή στη Τριλάρα σήμερα, παιδιά. Πάμε για το back-to-back. Την καλημέρα μου, Βαγγέλη, από το Θέρμο του Λοκαρνανία, στέλνει ο Χριστάρας. Πες τον Πάνο να έρθει, Λεμεσό. Έχουμε 22 τώρα, λέει ο Μιλτιάδης. Α, του φούρναρια. Από τους 6-22 θα είναι λίγο σοκ. Ρε Πάνο, αφού είναι, λέει, αφού είσαι γεννημένος προπονητής, γιατί έχεις γίνει φούρναρης? Όμως ποτέ δεν είναι αργά, λέει ο Αλέξανδρος, που επιμένει εκεί. Καλημέρα, Βαγγελή, στη Χάκη. Υπερκάπιτα εφαγήτα, αλλά αφού κάνει του σπίτα, σαν του φούρναρι το ψωμάκι, μην αφήνει μαρινάκι. Από πίσω είναι ο Βαγγέλης. Εσύ πίστεψε άμα θέλεις, λέει ο Παναγιώτης. Εσύ έπρεπε να γίνεις ποιητής, ρε. Αδικήσαι. Πίσω από τον Αλαφούζο κρύβεται ο Κούλης, τόσο αγώνα δίνει, λέει το Sky. Βέβαια, Δημήτρη, ναι. Αυτός τα βάζει. Κυριάκος τα βάζει όλα. Σε ευχαριστώ που πήγες στη διαδικασία να στείλεις μήνυμα στην εκπομπή για πρώτη φορά για να μας γράψεις την εξυπνάδα σου. Καλημέρα, φίλοι μου από Παραμεθόριο. Ανέκδοτο για Ιβάν. Ρωτάνε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς τι θα φάει το μεσημέρι. Θα φάμε ταπεινά. Πιάτο. Πρέπει να ήταν ο Τζουβέλας εδώ, Κώστα. Πρέπει να ήταν ο Τζουβέλας για να το πει ωραία. Βαγγελάρα, καλημέρα σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Μιχάλης από Νέα Μάκρη, Κουκού, Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Ξέρεις από τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, αν πήρα άδεια η παίκτης του Ολυμπιακού τώρα που έχει τη διακοπή του πρωταθλήματος, όπως πήραν λέει του Παναθηναϊκού, και το ίδιο και ο νέος προπονητής πήρε άδεια, και αν ξέρεις πόσοι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν μείνει πίσω και πόσα φιλικά έχουν κλείσει για το διάστημα της εθνικής. Ξέρω ότι ο Ολυμπιακός έχει γυρίσει ήδη. Στις προπονήσεις, ο προπονητής δεν νομίζω να έφυγε και λείπουν 15 διεθνείς. Βαγγέλη, την ασίστ που έβγαλε ο Παυλίδης, την είδατε? Αν την έβγαζε κανένας Μέση ή Μπαπέ, θα μας είχαν ζαλίσει. Τι έκανε ο άνθρωπος, λέει ο Νίκος. Πρωινές καλημέρες από Πάφο στον Νέσιος Λίγο, τελευταίος μόνο που βάζει δεύτερη κατηγορία. Γιώργο, τα εξήγησα τώρα. Μην επαναλαμβάνομαι. Καλημέρα, Βαγγέλη, εκεί που είπε ότι θε να μα καταστρέψει οικονομικά, μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό ο Χίο. Ο Γιάννη, δεν ξέρω. Να μην ανησυχώ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Προφανώ και ο Ιβάν είχε ευθύνε, αλλά όπω και είχα πει και όταν ανακοινώθηκε, έτσι και τώρα επιμένω, ήταν λάθο να λάβει μια χώρα που δεν το σεβάστηκε και τον έκλεψε ποδοσφαιρικά όταν ήταν σε σύλλογο, γιατί ήταν δεδομένο ότι δεν θα τον σεβαστεί και με την εθνική. Καλή συνέχεια και καλή αρχή στι ομάδε μα στο μπάσκετ, λέει ο Μάνο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και από Νέα Ηρακλήτσα Καβάλα. Είμαι σε άδεια τα φιλιά μου. Να ξεκουράζεσαι, Τάκη. Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο, ιδιαίτερα στα πράσινα τιμόνια από το Μενίδη, λέω Παναγιώτη και Φίλιππο, λέω Λεωνάρδο. Γεια σου, λέω. Ο Γιωβάνοβιτς, για όσους έχουν κοντή μνήμη, είχε το μικρότερο μπάτζετ από όλους τους υπόλοιπους διεκδικητές και πήρε το πρωτάθλημα. Τώρα αν το άρπαξαν, λέει, με τους γνωστούς λόγους, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και αν δεν έκανε τεράστιο λάθος ο Λαφούζος που τράβηξε την πρίζα, θα το είχε ξαναπάρει, λέει ο Αλέξανδρος. Βαγγέλη, καλημέρα. Έχουν απογοητευτεί πολύ για τον μπάσκετ εξαιτίας διαιτησίας. Στο Super Cup Ολυμπιακός πήρε 40 βολές πάλι, λέει ο Τάσος. Καλημέρα, λέει ο Θάνος. Καλημέρα την πράσινη Πετρούπολη, συνέχισε να μας κάνεις παρέα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα τη σημερινή και μετά να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Η τηλεοπτική ατζέντα, η οποία έχει πραγματάκια, γιατί έχει και παιχνίδια για τον Nations League και έχει και full Ευρωλίγκα, πέραν από τους δικούς μας. Ξεκινάω με το ποδόσφαιρο, όπου έχουμε στις 7 η ώρα Ανδόρα Μάλτα, μεγάλο ματς, στο Nova Sports 3. 10 παρατέταρτο, Σερβία Ελλάδα. Στον Αλφα τηλεοπτικά, στον Nova Sports Star τηλεοπτικά, στον Big Win Sport FM ραδιοφωνικά, με Σωτήρη Ταμπάκο. Την ίδια ώρα, 10 παρατέταρτο, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Nova Sports News, Νορβηγία, Δανία, Nova Sports 2, Ολλανδία, Γερμανία, στο Nova Sports 3, στο ονόμιλό μας, Πορτογαλία, Ουαλία, Nova Sports Premier, Αυστρία, Ισραήλ, Nova Sports Extra 1 και Κόσοβο, Ιρλανδία, Nova Sports Extra 2. Σε μπασκέτια, έχουμε γελέμε, στις 7 η ώρα, Χαποέλ, Τελαβίβ, Μπάγερν, Μονάχου, Nova Sports 2 και Ντουμπάι, Ρεάλ Μαδρίτης, στο Nova Sports 5. Στις 9, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρης Κάουνας στο Nova Sports 6. Στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρίς στο Nova Sports 4. Στις 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός στο Nova Sports Prime. Ραδιοφωνικά και τα δύο στο Big Win Sport FM. 9.30 επίσης παίζουν Μπαρτσελώνα Εφές στο Nova Sports 5 και 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ στο Nova Sports Extra 3. Λοιπόν, αυτά, μικρό διαφημιστικό και ερχόμαστε για το φινάλε.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
3: Sport FM 94,6.
0: Hey, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η Φιμπραν, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τερπνήσερον και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα απρόσιτο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψη μας δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμοκρατική απόδοση, αλλά κάνει και την κατασκευή προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο πετροβάβακας Φιμπραν είναι το πλέον πειράτοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και υνοποίηση των πετρωμάτων. Οι πλάκες πετροβάβακα Φιμπραν και ο BP Edix στο σύστημα Σέρθερ της Φιμπραν παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία αλλά και ηχομόνωση. Τι θα δούμε, λέει, ματσάρες κλασικές Ολλανδία-Γερμανία. Ναι, είναι πάνω στο δικό μας αυτό. Γελάω για το μήνυμα με τον Άδωνη τώρα, εν πάση περιπτώσει, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πίσω από τον Αφούζο βρίσκει εδώ τσακά. Λέει ο Γιάννης Παναγιώτης από Βόρεια Κέρκυρα. Ναι, το βρήκες. Για μαζέψου εσύ λίγο με τους χαρακτηρισμούς. Πρόσεξε λίγο. Να μην σου έρθει καμία απάντηση. Καλημέρα, λέει ο Μανώλ. Όχι απλά δεν έφυγε, αλλά εξακολουθεί και μέσα στο ξενοδοχείο του στο Ρέντι. Ούτε σπίτι δεν έχει ψάξει ακόμα ο άνθρωπος. Λέει εδώ ένας φίλος και είναι αλήθεια. Καλημέρα, Βαγγέλη και Γιώργος, όλη την παρέα. Στήριξη στον Ιβάν. Καλή επιτυχία στην εθνική μας, λέει ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Καλημέρα και στον Θάνο.

μας από τα Γιάννενα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τώρα που είναι όλοι αυτοί που έλεγαν, λέει, ότι ο Λιόγιος είναι αθώος και ποιος θα τους ζητήσει τώρα συγγνώμη, λέει ο Μάξιμος. Βαγγελάρα, φίλε μου, πασοκάρα, λέει, κατά πράσινη πασοκάρα εννοώ. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι από τα παιδικά μας χρόνια. Αν ο Δρακουμέλ δεν είχε την Ψιψινέλ, αλλά είχε σκύλο, τι ράτσα θα ήταν? Λάμπρα κατά Μπραντόρ. Και μόνο και εσύ σε βλέπω σε οριακή κατάσταση. Δύσκολη φάση. Αν και φύγαν οι ζέστες. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγκογιγάντα. Πάμε για δίλημα με αμυντικά δίδυμα. Πουγιόλ Πικέ ή Φέρντιναντ Βίντιτς. Πουγιόλ Πικέ. Πουγιόλ Πικέ. Κωστή από Μυτιλίνη. Βαγγέλη, καλημέρα. Το καλοκαίρι είχα κερδίσει σκληρό στο Τσούσικα κάτι μπλουζάκι. Μετά από τηλέφωνα και υπομονή, ποτέ δεν είδα κανένα μπλουζάκι. Να στείλει ένα μήνυμα σήμερα στην εκπομπή του και πιστεύω ότι θα το διευθετήσει. Γιατί δεν μπορεί να το έχει υπόψη του ότι δεν παρέλαβε. Στείλει ένα μήνυμα στην εκπομπή του σήμερα στο 10-12 και φαντάζομαι ότι θα το διευθετήσει. Καλημέρα, λέω. Ο Ιμανούλ φαίνεται πάρα πολύ αγχωμένο κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Πρέπει να την κατάλαβε καλά την πίεση. Σίγουρα και εγώ το βλέπω αυτό. Και η ανακούφιση του φάνηκε στο μάτς με τη Γιαγκελόνια. Είναι λογικό, παιδιά. Ο άνθρωπος έχει μπει σε μια δύσκολη πίστα. Δεν είναι εύκολο. Έτσι. Και ο Ολυμπιακός είναι πολύ απαιτητικό κλαμπ. Έτσι. Έχει καταλάβει τι έγινε. Άκουσε και στο πρώτο του μάτς το σύνθημα για το Μεντιλίμπαρ. Ξέρει ότι έχει πρέπει σε όλα τα παιχνίδια αυτός ο άνθρωπος πλέον. Είναι λογικό να είναι σε πίεση. Αλλά είναι πολλοί προπονητές που λειτουργούν καλά υπό την πίεση. Θα δούμε τι ψάρια πιάνει και ο συγκεκριμένος.

σας έλεγα πιο πριν για τις αλλαγές στο Nations League, πάμε να μιλήσουμε και για μπάσκετ, γιατί εθνική ποδόσφαιρο Nations League. Πάμε να μιλήσουμε τώρα και λίγο για μπάσκετ, γιατί ξεκινάει σήμερα η Ευρωλίγκα και γενικά οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι απίθανο αυτό που συμβαίνει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, παιδιά. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ ξεκινάει με 4 διοργανώσεις: την Ευρωλίγκα, το Eurocup, που είναι στη μεριά τη μία, το BCL και το FIBA Europe, που είναι στη μεριά την άλλη. Άλλοι διοργανωτές, αυτό εννοώ. Και θα παίξουν φέτος στην Ευρώπη σε γκρουπ, ας πούμε, ούτε λίγο ούτε πολύ, 132 ομάδες. 132 ομάδες. Είναι τρομερό το νούμερο. Θα σας πω ενδεικτικά ότι εμείς έχουμε στην Ευρώπη φέτος σαν ελληνικό μπάσκετ 10 ομάδες. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Περιστέρη, Προμηθέα, Κολοσσό, Ηρακλή και Μύκονος. Έτσι. Οι Ισπανοί έχουν 12 ομάδες, οι Τούρκοι 11 και οι Γερμανοί 11, οι Ιταλοί 10. Και γενικά είναι πραγματικά μια τεράστια, ας πούμε, διαδικασία. Και δεν ξέρω πόσο βοηθάει τώρα αυτό το μπάσκετ να υπάρχουν τόσες διοργανώσεις και τόσα παιχνίδια με τόσους διαφορετικούς συλλόγους. Η Ευρωλίγκα έμεινε στις 20 ομάδες, το Eurocup από τις 20 πήγε στους 32 ομάδες, το BCL γίνεται με 32 και το FIBA Europe, που είναι και η πιο αδύναμη από όλες τις διοργανώσεις, αυξήθηκε ακόμα παραπάνω και έχει 48 ομάδες πλέον στην διαδικασία. Κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα θα καταλαγιάσει, θα κάτσει και θα ξαναφτιαχτεί ο χάρτης του ευρωπαϊκού μπάσκετ όσον αφορά τις διοργανώσεις σε συλλογικό επίπεδο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Μετακινούμαστε όλοι Fox με τη λέει για να βλέπουμε τον Βαγγέλη να μου τζουρώνει στο χαρτί με το στυλό και, και για να το στηρίξουμε. Δεν τρέπεσε λίγο, ρε. Δεν τρέπεσε λίγο. Βάγκο, διαφωνώ σε πολλά. Με Γιωβάνοβιτς, Μπουχαλάκη, αλλά δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο. Ούτε ότι θέλω να φύγει. Μια χαρά προπονητής είναι, λέει ο Βασίλης από το Βέλγιο. Καλημέρα από Ρόδο, Αλάνια μου. Καλημέρα και στο Τζιμάρα μου στην Αθήνα, το γιο μου. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος. Καλημέρα σε ένα και στο Παλικαράκι σου, φίλε.

Λοιπόν, σας λέω μια πιθανή εντεκάδα της Εθνικής Ελλάδος, η οποία δεν σημαίνει ότι θα είναι και σωστή. Απλά εδώ από τις εφημερίδες έτσι που κάνω λίγο ξεφύλισμα, βλέπω ένα πιθανό σχήμα με 4-3 σχηματισμό, με Τζολάκι στο τέρμα, Βαγιανίδη δεξιά, Τσιμίκα αριστερά, Ρέτσο και Μαυροπάνο στα στόπερ, τριάδα προσπάτους μπροστά του στα χαφ, ο Κουρμπέλης με το Ζαφίρι και το Μουζακίτη, και τριάδα στην επίθεση, Καρέτσας δεξιά, Τζόλης αριστερά.

Παυλίδης στην κορυφή της επίθεσης. Για τους Σέρβους, να πω ότι ξεχωρίζει η συμμετοχή του Γιώβιτς, του ΣΑΕΚ στην κορυφή της επίθεσης, αλλά και του Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ στο δεξί άκρο της επίθεσης. Με δύο παίχτες από το ελληνικό πρωτάθλημα, αναμένεται να μας αντιμετωπίσουν οι Σέρβοι που παίζουν 4-2-3-1 και έχουν προπονητή τον Βέλικο Παούνοβιτς. Αν το θυμάστε, ήταν και παλιός ποδοσφαιριστής που έπαιζε στη Μαγιόρκα, στην Ισπανία κτλ.

0: Και να πούμε κιόλας ότι διάβασα μια συνέντευξη χθες του Τάντιτς, αυτή τη παιχτάρα τη Σερβία, ο οποίο τώρα είναι στα τελειώματα τη καριέρα του. Τα σπουδαία τα πέτυχε με τον Άγιαξ. Ο οποίο Τάντιτς μα έπλεξε το εγκόμιο, μιλώντα για το ταλέντο τη Εθνική Ελλάδο. Είπε συγκεκριμένα ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει πολλού ποιοτικού παίχτε και δεν νομίζω ότι είχαν καλύτερη ομάδα τα τελευταία χρόνια. Και στάθηκε στου πολλού παίχτε μα που έχουν σημαντικού ρόλου στα ισχυρότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είπε μεταξύ άλλων ο Τάντιτς για το αντάμωμα των δύο ομάδων απόψε το βράδυ στο Βελιγράδι. Λοιπόν, αυτά και σήμερα από εμάς. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο. Να στείλουμε την καλημέρα στον Νίκο που έστειλε μήνυμα στις καθυστερήσεις και στον Θεοδόση το φίλο μας. Την καλημέρα μου και στο Μαρίνο και τη Λένα στη Λιγαριά. Τώρα είδα το μήνυμα στο Viber. Καλημέρα σε όλους, την αγάπη μου παιδιά. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Γιαννής που είχε τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Να σας πω ότι έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη. Και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί. Αλέξανδρος Τσουμπέρας, Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Πέμπτη να προσέχετε. Και σας περιμένω αύριο το πρωί με το καλό, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Δώσ' το ρε Γιάννηση. And I touched your face, narcotic mind from lace, Maryland, yeah. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff you run with life. Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12.
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 8. Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
12: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
11: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Θα άλλαζα χθες μία διάκριση στο Nations League με το να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση. Τα λόγια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της πρεμιέρας της εθνικής ομάδας με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Φαβόροι για τα γκολπό στο Τζολάκι, Σκαρέτσας ή Κοστούλας διεκδικούν τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Μπορείτε να τα καταφέρετε αρκεί να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας, το μήνυμα του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση στους διεθνείς. Αντίστροφα μέτρα ο Ολυμπιακός για το εναρκτήριο παιχνίδι της Ευρωλίγκας με την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας και να νικήσουμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας που έχει στη διάθεσή του και τον Μιλουτίνοφ. Χωρίς απρόοπτα και με διαθέσιμους στους Δρογκαβόπουλο και Μωραΐτη, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ την προετοιμασία του για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας με την Παρί στο Telecom Center Athens. Το πρώτο παιχνίδι είναι ξεχωριστό, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στην Αθήνα επέστρεψε ο Ναν που θα κάνει αγώνα δρόμου για το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε στις 8 Οκτωβρίου. Παρουσία Τέλη Μιστακίδη και με ντόπες από τον κόσμο εν ώψη Super Cup πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Ευχάριστα με Γκρέι που επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα. Ο ιδιοκτήτης με ρώτησε ποιος είναι ο καλύτερος στη θέση 3 και του είπα ο Όσμαν, αποκάλυψε ο Ανδρέα Τρινκέρι για τη μεταγραφή του Τούρκου Φόρουαρντ. Την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αποθέωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι, δήλωσε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο. Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Ρότα που αναμένεται να είναι έτοιμο στην επιστροφή σε στάδιο επανένταξης παραμένει ως 300. Με τουλάχιστον 11 παίκτες από το βασικό rotation θα μπορέσει να δουλέψει στον Παναθηναϊκό ο Τζέικοπ Νίστρουπ από την Κυριακή που ολοκληρώνεται η ολιγοήμερη άδεια. Σε αναζήτηση αντιπάλου η πράσινη για τη διεξαγωγή ενός φιλικού στο διάστημα της διακοπής. Με 6 παίκτες από τη Β' ομάδα λόγω των πολλών απουσιών συνεχίζονται οι προπονήσεις του Ολυμπιακού καθώς ο Εμμανόλ Αλγουαδίλ ανέβασε τους Τανούλη, Γκοτζαμανίδη, Τουφάκη, Κουράκλη, Γεωργακόπουλο και Ρολάκη. Λίγες οι πιθανότητες για μεταγραφή από την αγορά των ελεύθερων. Δεν φαίνεται να προχωράσει μεταγραφή τερματοφύλακα ή εξτρέμο ΠΑΟΚ μετά τους τραυματισμούς των Παμβλέκα και άλλοι. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσουν οι ασπρόμαυροι με τον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στη Νέα Μεσημβρία. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 91-68 από την Εμλάτ Κονούτ στο κλειστό του Χολαργού για τα προκριματικά της Ευρωλίγκας γυναικών και θα συνεχίσει στους ομίλους του EuroCup. Η ΑΕΚ νίκησε 34-27 εκτός έδρας στη Δράμα για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας λόγω ακαταλληλότητας του Taraflex που δεν είχε καθαριστεί επαρκώς μετά την αφαίρεση των αυτοκόλλητων που είχαν τοποθετηθεί για τις ανάγκες του Super Cup γυναικών. Ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης για υπόθεση βιασμού οδηγεί το Ασραφ Χακίμι. Όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η προσφυγή του μαροκινού ποδοσφαιριστή της Παρί απορρίφθηκε και θα οδηγηθεί σε δίκη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
14: Φάσεις. Γκολ. Ένταση. Στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
15: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
16: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
17: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
16: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
17: ΕΣΧΑ?
16: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
17: Okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
16: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
18: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
19: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
20: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
19: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
21: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
19: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
22: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
23: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
24: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
25: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
26: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
27: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
26: Top FM 102,4.

0: Την ευτυχία, λέει, δεν πρέπει να την ψάξουμε, να την ψάχνουμε κάπου εκτός του εαυτού μας. Εντός πρέπει να ψαχτούμε. Και ίσως να έχουν δίκιο αυτοί που τα λένε. Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί αν περιμένουμε από κάποιους άλλους να μας φέρουν την ευτυχία, είναι δύσκολο. Την ευτυχία πρέπει να την ψάχνουμε εμείς μέσα μας και να τη δημιουργούμε εμείς για τον εαυτό μας και για τους γύρω μας. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ Ρένα στα γεγονότα, 5η σήμερα 24 Σεπτεμβρίου. Ο καιρός είναι καλοκαιρινός, αλλά το πρωί μια ζακετούλα, ένα μπουφανάκι το χρειάζεται, όπως και το βράδυ. Φθινοπόρια σε κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά αρχίζει να μικραίνει η μέρα, να μεγαλώνει η νύχτα και μπαίνουμε σε ένα άλλο mood διαφορετικό που το χρειαζόμαστε. Το ΠΕΦΕΜ Ρένα στα γεγονότα, μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε παντού. Το ΠΕΦΕΜ1024.gr. Στο μικρόφωνο η δημοσιογράφος Ρένα Βενιανάκη, στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού. Έχουμε εδώ και τη Μάνια, κάπου εδώ είναι. Ή μας την έχει κάνει και έχει πάει στον Νικήτα. Ναι, έχουμε και αδυναμίες εδώ πέρα. Ναι, έχει πάει δίπλα στον Νικήτα το κουσκούσι που προετοιμάζεται για την εκπομπή του. Μας ακούτε στα τηλέφωνα 224-10-68-585, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Σήμερα η Ρόδος Μειοδίνη αποχαιρετά το 52χρονο πυροσβέστη που έπεσε στο καθήκον στις 3 η ώρα η κηδεία του στο χωριό του στον Έμπονα. Τα ερωτήματα παραμένουν και οφείλει το πυροσβεστικό σώμα να τα απαντήσει και στην οικογένειά του πρώτα και μετά σε όλη την κοινωνία για να μην ξανασυμβεί. Στις ΗΠΑ είχαμε τα ταρατατζούμ του Τραμπ προς τον Κινέζο πρόεδρο. Ναι, επενδύσεις, η Κίνα είναι η μεγάλη ανερχόμενη δύναμη, όχι ανερχόμενη, είχε ανέλθει τώρα τι ανερχόμενη. Και θέλει, άφησε τις απειλές, καταλαβαίνει ότι πιο εύκολα, λέει, το ψωμί τρώγεται με μέλι παρά με ξύδι, που έλεγε και η Μακαρίτησα η μάνα μου. Εμείς εδώ, στη χώρα δηλαδή, είχαμε το «εμείς ή κανείς» από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, αλλά ζωνικό ακούγεται και θα πρέπει να προσέχει, γιατί αυτά μετράνε και στους απλούς πολίτες. Βεβαίως έχει μια κάμψη η Ελλάς, δημοσκοπική, αυτό δεν σημαίνει όμως ή εμείς ή κανείς, αυτό είναι άκρος αλαζονικό. Όπως αλαζονική είναι αρκετοί από τους υπουργούς της κυβέρνησης και δεν το λέμε εμείς, το λέει η Ντόρα η Μπακογιάννη, μίλησε για καβαλημένους υπουργούς. Και άκουγα το Βορύδη στο Άξιο νομίζω, που προσπαθούσε να δώσει την έννοια του καβαλημένου και έλεγε ότι καβαλημένος υπουργός είναι αυτός που δεν ακούει, που είναι μακριά. Μα βλέπουμε αυτά τα καραγκιοζηλίκια με τα εγκαίνια, ιδιωτικές κλινικές, θα μου πείτε πού το περίεργο και όλα αυτά που λέει, ακόμα και για μπάφο. Είναι δυνατόν τώρα υπουργός υγείας να μιλά έτσι δημόσια? Τι να πούμε τώρα, σοβαρότης καμία. Το καβαλημένοι υπουργοί, εμείς το υιοθετούμε μέσω Ντόρας Μπακογιάννης. Ιστορικός τόπος ανακηρύχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Παραδείσι. Εκεί έγινε το 1919 το αιματηρό Πάσχα με θύματα, με ήρωες την Αθούλα τη Ζερβού και τον Παπαλουκά. Κάτι έχετε ακούσει και εμείς έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει και θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες για να ξαναθυμηθούμε σημαντικές σελίδες του τόπου μας. Χθες ο τηλέμαχος ο Καμπούρης με μια ανάρτησή του και με χαρτιά από την διαχειριστική αρχή απέδειξε ότι ο κύριος Χαλκιάς ή δεν ασχολήθηκε σοβαρά με το γιατί δεν εντάχθηκε το Ροδίνι σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ή σκοπίμως έκρυψε πράγματα, γιατί βρήκε και την αξιολόγηση, είπε ότι ζήτησε από τη διαχειριστική αρχή τα χαρτιά και του τα στείλανε και φάνηκε ότι η βαθμολογία της πρότασης του Δήμου ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Πώς θα λέμε στην Κρήτη, έχουμε μία παροιμία. Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται, για ψεύτη μιλάμε εδώ, και το δεύτερο βγαίνουν και οι δυο μας, ή ο ψεύτης ή ο κλέφτης, εδώ μιλάμε για ψέματα, βγαίνουν στο Μεϊντάνι. Έχετε ακουστά το Μεϊντάνι του Ηρακλείου, είναι η κεντρική μας πλατεία. Μεϊντάνι θα πει, είναι τουρκική λέξη, πλατεία. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε. Οι αγρότες ξαναξεσηκώνονται για τα ελάφια. Η βενζίνη έχει πιάσει εδώ 2,6, ήταν σε ένα-δυο βενζινάδικα, δηλαδή εντάξει, και τώρα σκέφτεται η κυβέρνηση να καταργήσει τον ειδικό φόρο. Ρε, μας δουλεύουν εκεί που νομίζουν ότι απευθύνονται σε... Αλλά φταίει και η δική μας απάθεια πάνω απ' όλα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, η ώρα προχωρά αρκετά. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Γεννήθηκε το 1931 και έφυγε το 2018. Μιλάμε για τον Τάκη Λουκανίδη. Σε ποια ομάδα ήταν? Μία είναι η ομάδα, Παναθηναϊκός. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Top FM, Ρένα στα γεγονότα. Πάμε να ξεκινήσουμε, να μην δείχνουμε και εμείς πότε τα φιλάθλα αισθήματά μας. Ακόμα άνθρωπος δύσκολα αλλάζεις, ναι, και ακόμα, αλλά ομάδα ποτέ. Παναθηναϊκός και φυσικά Όφη. Λοιπόν, με τα πάνω τους, με τα κάτω τους, ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα πρωτοσέλιδα, από τη Δημοκρατική. Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Πάτα ωραία. Ώρα αποφάσεων για το καζίνο της Ρόδου. Μετά την αναβολή του Ιουλίου, ώστε να παραστούν οι εκπρόσωποι της μισθώτριας εταιρείας, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται στις 30 Σεπτεμβρίου τώρα να εγκρίνει τη σύμβαση παράτασης έως το 2056 με σταθερό μίσθωμα 625.000 ευρώ το χρόνο, με επενδύσεις 6 εκατομμυρίων ευρώ, σαν τις άλλες επενδύσεις που δεν τις είδαμε ποτέ, και παραίτηση της εταιρείας από απέτηση 2,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Η μίσθωση λήγει σε 3 μήνες και 2 προθεσμίες που προέβλεπε το ίδιο το πλαίσιο της συμφωνίας, έχουν ήδη παρέλθει. Η διαπραγμάτευση από το Δήμο γίνεται από τον κύριο Κολιάδη και τον κύριο Χαλκιά, έτσι για να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε σε άλλους τίτλους της Δημοκρατικής. Αντιδήμαρχος με χρέος λίγο πάνω από τα 300 ευρώ προστίθεται στους αιρετούς που κινδυνεύουν με έκπτωση. Λέτε εδώ να έχουμε πανηγύρι, και αν έχουμε θα είναι μεγάλο. Παγίδες θανάτου ή αχαρτογράφητες διαδρομές σε μονοπάτια και φαράγγια. Παγωμένη κοινωνία της Ρόδου. Αθώοι όλοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του θρηλυκού Σάντα Μαρίνα. Το θυμόσαστε το Σάντα Μαρίνα? Το θυμόσαστε, το θυμόμαστε. Εκείνοι τους σερβιτόρους που σέρβιραν μέσα στη θάλασσα, να ήταν και η γειτονιά μας. Εκεί πηγαίναμε συχνά, δηλαδή στον δρόμο προς το Σάντα Μαρίνα, βόλτες με το φίβο. Τι θυμάμαι κι εγώ. Πάμε στη Ροδιακή. Σήμερα στις 3 το απόγευμα, στον έμπονα η κηδεία του 52χρονου. Συνολική κάθριξη 17 ετών σε 3 Ρωμά για μπαράζ κλοπών. Νότιο Αιγαίο, νέες δομές ψυχικής υγείας σε Κόκκεσύρο. Ρόδος, κοινοφιλή εργασία αντί για φυλακή. Σε ποιον όμως, να δούμε, πρέπει να ανοίξω το θέμα και να ανέβω, τώρα το έχασα τελείως. Εν πάση περιπτώσει, σταματά άμεσα το κυνήγι του τριγωνιού σε όλη τη χώρα, καθώς εξαντλήθηκε το εθνικό όριο κάρπωσης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Κάρπαθο για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος. Ο Σύλλογος Νεολαίας Ιαλισσού συμμετείχε σε εθελοντική δράση καθορισμού της παραλίας Ιαλισσού. Παρέμβαση του Βασίλη Ψηλάντη για τη διάβρωση των ακτών σε κρεμαστή και στο δυτικό παραλιακό μέτωπο της Ρόδου. Η παστίδα στρώνει το τραπέζι της παράδοσης. Πρώτη γιορτή μπακαλιάρου έρχεται με γεύση, μουσική και γλέντι. Μπακαλιάρος, η παστίδα είναι παραλιακό χωριό? Όχι. Τώρα μπακαλιάρος πώς προέκυψε, τι να σας πω, δεν ξέρω. Ίσως το δούμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, και να κλείσουμε με τον Top FM, να δούμε το πρωτοσέλιδο του Top FM. Να ξεκινήσουμε από αυτά που μας δήλωσαν χθες ο Γιώργος Αδεσποτάκης. Κάτι πήγε λάθος, θα πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα. Μίλησε στο σταθμό μας και ο πρώην αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας ο Νεκτάριος ο Φλωσκάκης. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο κάθε τουρίστας με το σορτσάκι και τη σαγιονάρα. Και μετά ντρούν 112, ελάτε να μας σώσετε. Δεν πάει έτσι. Δεν νομίζω να το κάνουν έτσι στην πατρίδα τους, αλλά εδώ το κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε από τον τόπο. FM, γκαφαντής διαρρήκτης στη Ρόδο, μπούκαρε σε μαγαζί με σάντουιτς, πήρε τα ψηλά, άφησε τα χαρτονομίσματα, πήρε το σάντουιτς όμως που έτρωγε. Κάποια στιγμή διαπίστωσε ότι δεν είχε αφήσει τα χαρτονομίσματα, γύρισε, πήρε τα χαρτονομίσματα και ξέχασε το σάντουιτς. Όλα αυτά σε κατάστημα του φίλου μου του Κωνσταντίνου. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Στη μνήμη του 52χρονου πυροσβέστη, η επιθυμία της οικογένειας για δωρεές αντί στεφάνων να κατατεθούν το αντίστοιχο ποσό στην Εθελοντική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας Έμπονα ΕΟΠΕ και στο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αταβύρου. Αυτά κυρίες και κύριοι από το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατικής, της Ροδιακής και του Top FM. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Θα πάμε σε ένα θέμα με το οποίο είχαμε ασχοληθεί και το είχαμε σχολιάσει αρκετά. Είχαμε ακούσει και τις δηλώσεις του αρμόδιου αντιδημάρχου του κυρίου Κώστα Χαλκιά, που έλεγε ότι γιατί απορρίφθηκε η πρόταση για το σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα που διαχειρίζεται η περιφέρεια το έργο του Ροδινιού. Ότι ήταν άριστο, οι μελέτες ήταν άρτιες. Μας ζητήσανε τις Παναγιά στα μάτια, τους απαντήσαμε και δεν μάθαμε τι βαθμολογία πήραμε. Ενώ λέει κρίθηκε θετικά, τελικά δεν υπήρχαν χρήματα. Ποια έργα εντάχθηκαν. Και είχε απορίες γιατί παρότι το είχε ψάξει δεν είχε απαντήσεις. Ο κύριος Καμπούρης δεν ασχολήθηκε και πολλές μέρες, ζήτησε από την διαχειριστική αρχή τα σχετικά χαρτιά και ήρθε και η αξιολόγηση και ήρθαν όλα. Ναι, για να μας φύγουν και εμάς οι απορίες, αλλά και στον κύριο Χαλκιά, και για να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Όταν λέει κάτι, ειδικά από θέση ευθύνης, θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένο, γιατί δημιουργεί εντυπώσεις. Αλλά τις εντυπώσεις δεν δημιουργήσει ο κύριος Χαλκιάς. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώην αντιδήμαρχο, ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο, Τηλέμαχο Καμπούρη. Κύριε Καμπούρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βενιανέκη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αρκούσε απλά ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
0: Δίκιο στο έχω. Το θέμα είναι πού θα το βρω, ναι. Σας ακούω, κύριε Καμπούρη.
1: Προκειμένου να ζητηθούν όλα τα δεδομένα, όλη η αλληλογραφία μεταξύ μου και διαχειριστικής, η οποία έχει κάθε δικαίωμα, ο κάθε δημοτικός σύμβουλος που έχει δικαίωμα να παίρνει όλα τα χαρτιά σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαφάνεια των διαδικασιών και να τα χρησιμοποιεί φυσικά. Έστειλε λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μου απαντήθηκε το μήνυμα σχετικά άμεσα και αυτά τα στοιχεία παρέθεσα και εγώ στο χθεσινό δελτίο τύπου. Η αλήθεια είναι ότι με την παρέμβαση μου αυτή δεν ήθελα να δημιουργήσω μια ακόμα αντιπαράθεση γύρω από ένα ζήτημα που απασχολεί διαχρονικά, θα έλεγα, την τοπική μας κοινωνία, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ακούγεται και ό,τι να είναι μέσα σε μια επίσημη συνεδρίαση.
0: Ένα λεπτό τώρα, κύριε Καμπούρη, ακούγοντας κάποιον και γνωρίζοντας τι γίνεται, λέει η κακιά η περιφέρεια. Η περιφέρεια μπορεί να είναι κακιά, όμως δεν κάνει ό,τι της κατεβαίνει, εντάξει, και ειδικά σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Και εδώ βλέπω δυστυχώς στα έγγραφα που μας στείλατε, τελευταίος ο κολοσσός στη βαθμολόγηση για πρόταση για τον Ελαιώνα Κλεόβουλου στο Βάτι. Προτελευταία ο Δήμος Ρόδου για το Ροδίνι με βαθμολογία 14,5. Με πρώτο το Δήμο της Νάξου με βαθμολογία 19. Η Κάρπαθος, που δεν έχει τις υπηρεσίες του Δήμου, με 18 βαθμολογία.
1: Δεν έχει τεχνικές υπηρεσίες.
0: Ναι. Η Κάλυμπος.
1: Δεν έχει τεχνικές υπηρεσίες. Ναι.
0: Με 17,5. Η Αστυπάλαια με 16. Η Τίνος, η Σαντορίνη. Τώρα είμαστε σοβαροί. Ένας Δήμος με τόσες τεχνικές υπηρεσίες και να βγαίνει ο κύριος Χαλκιάς και να λέει ήταν άψογη η μελέτη. Ήταν άρτια η μελέτη και γιατί δεν πέρασε και ψάχνω να βρω. Τα ακούγατε, εκεί είσαστε εσείς. Εμείς ακούσαμε
1: ότι η πρόταση του Δήμου Ρόδου για τη χρηματοδότηση του Ροδινιού αξιολογήθηκε θετικά, αλλά τελικά δεν χρηματοδοτήθηκε επειδή εξαντλήθηκαν διαθέσιμοι πόροι. Αυτό και έμεινε εκεί. Αυτό όμως δεν αποτυπώνει ολόκληρη την εικόνα. Γιατί από τα έγγραφα που έλαβα προκύπτει ότι η πρόταση για το Ροδίνι προϋπολογισμού είναι 260.000. Συγκέντρωσε, όπως πολύ σωστά είπατε, 14,5 βαθμούς και κατέλαβε την 7η θέση μεταξύ 8 προτάσεων. Δηλαδή η δικιά μας πρόταση αυτή για το Ροδίνι ήταν μισό πόντο μόλις κάτω από την τελευταία που, χρηματοδοτήθηκε. Και εδώ βρίσκεται και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης. Όταν συμμετέχει σε μια ανταγωνιστική, γιατί ανταγωνιστική είναι η διαδικασία της χρηματοδότησης, δεν αρκεί πλήρως, δεν αρκεί απλώς να καταθέσεις μια πρόταση που πληρεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις. Χρειάζεται να συγκεντρώσεις και την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία, γιατί αυτή στο τέλος θα καθορίσει και την θέση σου στην κατάταξη και σε συνδυασμό με το διαθέσιμο προϋπολογισμό της δυνατότητας χρηματοδότησής της. Επομένως, αυτό που ακούσαμε διαστόματος Δημάρχου και του κ. Χαλκιά, ότι η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά, είναι αληθές. Εξίσου αληθές όμως είναι ότι συγκέντρωσε και χαμηλή βαθμολογία σε σχέση με τις υπόλοιπες προτάσεις και κατέλαβε την πρώτη τελευταία θέση. Αυτά τα δύο δεδομένα, αν παρουσιαζόντουσαν μαζί, θα είχαν μια πλήρη εικόνα. Δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε όμως στο αφήγημα ότι εξαντλήθηκε τα χρήματα χωρίς να εξετάσουμε τη βαθμολογία και να ξέρετε ότι με βάση τα έγγραφα που έλαβα υπάρχει κάτι ακόμη. Από τα έγγραφα αυτά προκύπτει ότι κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης η διαχειριστική αρχή ζήτησε από το Δήμο ένα αρκετά μεγάλο νούμερο συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων για το φάκελο που είχε ήδη υποβληθεί. Μεταξύ αυτών που ζητήθηκαν ήταν ο προϋπολογισμός του κυρίου που έργου, τα στοιχεία της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, ζητήματα πυρασφάλειας, τεχνικές προδιαγραφές,
2: τα φωτιστικά.
1: Και μάλιστα σε έγγραφο του ο Δήμος αναγνωρίζει ότι εκ παραδρομής το τεύχος προϋπολογισμού δεν είχε συμπεριληφθεί και έστειλε την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ο φάκελος συμπληρώθηκε σωστά και αξιολογήθηκε. Και πήρε αυτή τη χαμηλή βαθμολογία. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η προετοιμασία ενός φαγγέλου για ένα τόσο σημαντικό έργο αποτελεί, όπως ξέρουν και στις υπηρεσίες και οι ίδιοι οι αντιδημάρχοι και ο Δήμαρχος, μια σύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε στάδιο. Και όταν βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα είναι η απώλεια μιας δυνατότητας χρηματοδότησης, είναι εύλογο να εξετάζουμε και όλα τα στοιχεία της διαδικασίας που προηγήθηκε. Αυτό που είναι λυπηρό, όπως προαναφέρατε και εσείς, είναι ότι η τελευταία πρόταση προς χρηματοδότηση που δεν χρηματοδοτήθηκε ούτε αυτή είναι ο Ελαιώνας του Κλεόβουλου στο Βάτι από τον Κολοσσό 2047, δηλαδή την εταιρεία του Δήμου, η οποία συγκέντρωσε και αυτή 13,5 βαθμούς. Αυτό το λυπηρό λοιπόν είναι ότι οι δύο προτάσεις αφορούσαν και οι δύο το Δήμο Ρόδου και βρίσκονται στις δύο τελευταίες θέσεις.
2: Και πήγαν άπατες οι δύο προτάσεις. Ναι. Κύριε Καμπούρη, πέρα από αυτά όμως, εμένα εκείνο που μου έκανε ιδιαίτερη αίσθηση, όταν έλεγε ο κύριος Χαλκιάς ότι ξέρετε, εγώ έψαξα να βρω την βαθμολογία, την κατάταξη και δεν τη βρήκα, βέβαια ίσως δεν έψαξα καλά. Είναι δυνατόν να το ισχυρίζεται αυτό ένας αντιδήμαρχος που θα μπορούσε με ένα τηλεφώνημα ή με ένα αίτημα προς τη διαχειριστική αρχή να έχει τη βαθμολογία? Σωστά.
1: Όχι σωστά. Σας λέω, το ίδιο βράδυ έστειλα email στην διακριτική. Ήταν
2: αυτό,
1: Παρασκευή, βράδυ, Δευτέρα, πρωί που απαντήθηκε.
2: Αν δεν είναι εντυπωσιασμός και εντυπώσεις, δημιουργία εντυπώσεων, τι είναι?
1: Ίσως να θεωρούσε ότι δεν θα το ψάξει κανείς και ότι δεν θα
2: πώς τώρα, δεν νομίζω να θεωρούσε κάτι τέτοιο. Γιατί αν θεωρούσε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τι να σας πω.
1: Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να μείνουμε, κυρία Βενιανέκη, σε αυτό πρέπει να μείνουμε για όλη τη σημασία και όλο το νόημα της συνεδρίας λογοδοσίας. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν είναι ότι η λογοδοσία δεν είναι μια τυπική διαδικασία κατά την οποία η δημοτική αρχή θα απαντά σε ερωτήσεις και σε συνέχεια θα κλείνει το θέμα. Είναι μια θεσμική διαδικασία η οποία, από ό,τι έχετε καταλάβει, τελευταία έχει απαξιωθεί και από τους τοπικούς προέδρους αλλά και από τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι δεν καταθέτουν καν ερωτήματα. Είναι λοιπόν μια θεσμική διαδικασία μέσα από την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο και οι πολίτες μπορούν να αποκτούν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις αποφάσεις, ενέργειες και τα αποτελέσματα που φέρνει η διοίκηση.
2: Πάντως, πέρα από αυτό, κύριε Καμπούρη, έχετε δίκιο. Το άλλο είναι ότι βλέποντας την βαθμολογία, θλίβεσαι που ο Δήμος Ρόδου, κάποτε πανίσχυρος και σε αυτά, σε μελέτες κλπ., είναι τελευταίος και καταϊδρωμένος και δεν καταφέρνει να σταυρώσει ευρωπαϊκό κονδύλι.
1: Καλό είναι από εδώ και πέρα, να σας πω κάτι, είναι δύσκολη η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης και τελικά το να πάρεις μια χρηματοδότηση είναι αρκετά δύσκολο, πόσο μάλλον να αξιοποιήσεις τα λεφτά της χρηματοδότησης και να ολοκληρώσεις ένα έργο. Από εδώ και πέρα όμως σημασία έχει να γνωρίζουμε πώς θα αξιοποιηθεί αυτή η εμπειρία, έστω και αρνητική, και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για το Ροδίν. Γιατί το γεγονός ότι μια πρόταση δεν χρηματοδοτήθηκε από τη συγκεκριμένη πρόσκληση δεν σημαίνει ότι σταματάει η προσπάθεια να ευρεθεί η χρηματοδότηση. Ανοίγουν συνέχεια προσκλήσεις. Μπορούμε να ενταχθούμε σε μια άλλη. Κάποια στιγμή που έχουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη, αφού την τελειοποιήσουμε, να την καταθέσουμε και να πάρουμε μια άλλη χρηματοδότηση.
2: Λοιπόν, κύριε Τηλέμαχε Καμπούρη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Άστε καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τηλέμαχος Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, πρώην αντιδήμαρχος Δήμου Ρόδου, για το Ροδίνι, για τη μελέτη που απορρίφθηκε από την διαχειριστική αρχή. Και τα όσα είχε πει στην πρόσφατη, την περασμένη Παρασκευή, ο αντιδήμαρχος ο κ. Κώστας Χαλκιάς, και η βαθμολογία των έργων, των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στη διαχειριστική αρχή, δόθηκε στη δημοτισιότητα από τον ίδιο τον κ. Καμπούρη. Και φάνηκε βεβαίως η ένδια και σε αυτό το επίπεδο, δυστυχώς, του Δήμου της Ρόδου, αλλά φάνηκε ότι ήταν πάρα πολύ εύκολο να τα βρει ο κύριος Χαλκιάς και οποιοδήποτε από εμάς που ήθελε να δει ποια σειρά κατέλαβε η πρόταση του Δήμου. Είναι απλά τα πράγματα. Άμα θέλουμε να δημιουργούμε εντυπώσεις, και εμείς εδώ μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε κάθε πρωί το ένα, το άλλο, το... Αυτά όμως όλα μπαίνουν στο μικροσκόπιο και το ξέρουν οι δημοτικοί άρχοντες. Όπως και από το απέναντι κτίριο, αυτά που βγάζουν μπαίνουν στο δικό τους μικροσκόπιο. Και καλώς λέω εγώ, δεν λέω κακώς. Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 8, πάμε αμέσως τώρα σε διαφημίσεις και θα πάμε μετά στον Έμπονα. Καταλαβαίνετε γιατί.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστίκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: TOPFM 102,4.
4: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το Πεφέμιρε, ένα στα γεγονότα, 37 λεπτά μετά τις 8. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε παντού, σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα 12 νησιά στη χώρα. Το pfm1024.gr. Η Ιρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρυθμίση του ήχου. Σας έλεγα ότι θα πάμε στον έμπονα για αυτό το θλιβερό, αυτή την τραγωδία. Με ερωτηματικά βεβαίως πολλά και από εμάς τους απλούς δημοσιογράφους, αλλά και από την τοπική κοινωνία. Σήμερα στις 3 η ώρα είναι η κηδεία του 52χρονου Πέτρου Διακάκη και βεβαίως η οικογένεια καλά κάνει και θέτει ερωτήματα και προσπαθεί να πάρει και αυτή απαντήσεις. Πάμε λοιπόν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του αείμνηστου Πέτρου Διακάκη να συζητήσουμε αυτή την τραγωδία. Να καλημερίσω τον Γιάννη τον Τελάκη, γνωστός από τα παλιά ως πρόεδρος σε εργαζόμενος στην καθαριότητα στο Δήμο, με μια έντονη συνδικαλιστική δράση και προσφορά. Τώρα όμως θα μας μιλήσει σαν ένας από τους ανθρώπους τους πολύ κοντινούς στο στενό συγγενικό περιβάλλον του αδικοχαμένου Πέτρου Διακάκη. Γιάννη Τελάκη, καλημέρα, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
5: Καλημέρα και ευχαριστώ όσο μπορεί να είναι. Καλημέρα για μας. Έχουμε τρεις μέρες οι οποίες δεν είναι οι καλύτερες. Σήμερα 3 η ώρα, όπως είπατε, καλούμαστε να αποχαιρετήσουμε τον συνάδελφο, τον φίλο, τον αδερφό, τον Συγχωριανό, τον Πέτρο που έφυγε τόσο άδικα.
4: Τώρα τι έχετε μάθει εσείς, τι έχετε πληροφορηθεί, τι ψάχνετε ερωτήματα? Νομίζω ότι έχετε ορίσει και κάποιο δικηγόρο να παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη της υπόθεσης, κύριε Τελάκη.
5: Ναι, η οικογένεια έχει ορίσει κάποιο δικηγόρο. Τα τα χειρίζεται αυτά τα θέματα ανεξιώς μου αυτή τη στιγμή, γιατί η αδερφή του υπηκόντος και η μητέρα του δεν είναι στη θέση αυτή τη στιγμή να έρθουν αυτή την κατάσταση.
4: Ναι, μιας και αναφερθήκατε στη μάνα και στην αδερφή του, διαβάσαμε σε μια ανάρτησή σας ότι έφεραν τη μάνα του Πέτρου από τον Έμπονα, μεγάλη γυναίκα με προβλήματα υγείας, να αναγνωρίσει το γιο της στο νοσοκομείο, ενώ ήταν εκεί στενά συγγενικά του πρόσωπα.
5: Ναι, κάποιος θεώρησε σκόπιμο να χρησιμοποιήσει το πρωτόκολλο, δεν ξέρω τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά καταλαβαίνετε ότι μία από τη στιγμή που υπάρχει η υπηρεσία εκεί, πρώτου βαθμού συγγένεια, είναι κάτι εξωπραγματικό, δηλαδή να παίρνει σε μια διαδικασία μια γυναίκα η οποία είναι με προβλήματα υγείας.
4: Να.
5: Και στην τελική δεν την αφήσανε ούτε να κάνει αυτό που την φέρανε να κάνει.
4: Α, κατάλαβα. Τώρα, τι έχετε πληροφορηθεί εσείς? Είχαν τηρηθεί αυτά που έπρεπε, οι κανόνες που έχει η πυροσβεστική, πήγε μόνος του, πήγε με άλλους? Τι έχετε μάθει εσείς, κυρία Γιάννη Τελάκη, για το δικό σας άνθρωπο?
5: Κοιτάξτε, να δείτε, ξεκινάμε πρώτα από το συγκεκριμένο σημείο. Το συγκεκριμένο σημείο, αν το γκουγκλάρετε, θα δείτε ότι ακόμα και σήμερα και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μετά και από αυτό το θλιβερό γεγονός, υπάρχει οδηγία που οδηγεί ανθρώπους σε αυτό το σημείο. Αν γκουγκλάρετε το σημείο, για μας τους ντόπιους λέγεται κούφος της Σιδερίτισσας.
4: Κούφος της Σιδερίτισσας, ναι.
5: Και υπάρχει και και σελίδα στο Google και σελίδα στο Facebook, στο Facebook που οδηγεί ανθρώπους εκεί και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Παρά όλα αυτά τα γεγονότα που είχαν συμβεί κατά καιρούς, παρά την, αν θυμάστε, από την πρώην διοίκηση της πυροσβεστικής.
4: Τον Νίκο τον Βενιό, ναι. Που είχε ζητήσει να απαγορευτεί, να κλείσει η πρόσβαση σε αυτό το σημείο.
5: Να κλείσει. Τώρα αυτό που κλείσαμε εμείς σαν εκεί τοπική υπηρεσιακή ήταν να βάλουν μια κόκκινη κορδέλα, τότε θυμάμαι, την οποία καταλαβαίνετε ότι ο κάθε ένας μπορεί να τη σπάσει, να την κόψει και να συνεχίσει. Το σημείο έχω άποψη, έχω δει άποψη, το έχω περπατήσει πολλές φορές. Είναι ένα σημείο το οποίο ξεκινάει σαν ίσιωμα πλατεία και μετά δημιουργούνται ορισμένοι καταράκτες από το νερό. Από το νερό, οι οποίοι σε οδηγούν να παρεκκλίνεις και να πας δεξιά-αριστερά από τα βράχια για να τους περάσεις και να προσπαθήσεις να εισχωρήσεις προς το βάθος. Κάτι τέτοιο έγινε. Τώρα ο Πέτρος ήταν υπηρεσία σε κοντινό σημείο και από αυτό που καταλαβαίνει και παίρνοντας μέρες σε διάφορα συμβάντα, επειδή ήταν κοντά, μάλλον η υπηρεσία τους έστειλε σήμα να κάνουν αναγνώριση.
4: Μάθαμε ότι ήταν και με ένα δεύτερο πυροσβέστη μαζί.
5: Ναι, με το πυροφυλάκιο νομίζω ότι είναι 3 άτομα στην βάρδια, οδηγός και 2 μάχημοι, οι οποίοι ήταν κοντά στο σημείο, είναι από το σημείο που κάθεται το πυροσβεστικό, νομίζω ότι είναι γύρω στα 2 χιλιόμετρα, 1,5 με 2 χιλιόμετρα.
4: Σε αυτές τις περιπτώσεις οι πυροσβέστες έχουν μια εξειδίκευση, μια εκπαίδευση, ή απλά πάνε και ό,τι βγει?
5: Σίγουρα όταν δηλώνεται το σημείο ως επικίνδυνο και με αν διαβάσετε, σας είπα και στο Facebook ή στην σελίδα που καλεί τους περιπατητές, τους αναρχητητές, τους λένε ότι είναι επικίνδυνο το σημείο και ότι πρέπει να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Τώρα από ό,τι διάβασα ήταν δύο Ιταλοί, οι οποίοι ήταν 70 χρονών και καταλαβαίνετε τώρα ότι πρέπει για να περάσει αυτό το σημείο πρέπει να έχεις και την σωματική ικανότητα και αυτό συνέβη και τους φωνάξανε από ό,τι εμπειρικά μιλάω εγώ. Ξέρω αυτό θα τα δούμε πιο μετά, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πλήρης ενημέρωση ούτε ο ανιψιός μου ούτε η αδερφή του Πέτρου, αυτά θα φανούν στην πορεία το τι συνέβη. Αλλά Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι τους καλέσανε να κάνουν αναγνώριση στο σημείο και αν μπορούν να βοηθήσουν φυσιολογικά βέβαια για να κάνεις τέτοια
4: επιχείρηση.
5: Επιχείρηση πρέπει να είσαι και εκπαιδευμένος και τις κατάλληλες εξαρτήσεις. Σκοινιά, κράνη και... Γιατί το έδαφος εκεί είναι βραχώδης. Βραχώδης δεν έχει ούτε δέντρα ούτε θάμνος όπως έγινε και με τον Πέτρο να συγκρατηθείς ή να πιαστείς από κάπου. Από ότι φαίνεται κάπου σε κάποια πέτρα πάντηση η οποία αποκολλήθηκε και βρέθηκε στο κενό.
4: Τα ερωτήματα της οικογένειας, κύριε Γιάννη Ντελάκη, ποια είναι?
5: Εντάξει, σας είπα ότι δεν μπορώ να πω σε αυτό το... Δεν είμαι και ο πιο κατάλληλος αυτή τη στιγμή να κάνει. Οι συζητήσεις ήταν μέχρι στιγμής απλές και μόνο για το συμβάν. Μόνο για το τραγικό γεγονός. Από εκεί και ύστερα σας είπα ότι και βέβαια και η μητέρα του και η αδερφή του και ο ανιψιός θα ψάξουν όλα τα γεγονότα. Εγώ νομίζω ότι έχω διαβάσει ότι έχει παραγγελθεί η ΕΔΕ και οι συνάδελφοι που ήταν μαζί του και όλη η εντολή και όλοι όλα θα καταγραφούν.
4: Είναι μια τραγωδία, κύριε Γιάννη Ντελάκη, ακόμα και για εμάς που απλά παρακολουθούμε το περιστατικό. Ένας νέος άνθρωπος να χάνει με αυτόν τον τραγικό τρόπο τη ζωή του. Υπάρχουν ερωτηματικά που πρέπει να τα απαντήσει εδώ. Μπορεί προς το παρόν να έχει επιβάλει σιγή ασυρμά του, αλλά η σιγή δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Τι ισχύει σε ανάλογες περιπτώσεις, πόσοι πήγαν, πώς έγινε το συμβάν. Και βέβαια για ένα απλό λόγο, να μην ξανασυμβεί, έτσι.
5: Εντάξει, αυτό που είπα εγώ είναι για ποιο λόγο δεν έχει κλείσει το συγκεκριμένο σημείο. Γιατί αν είχε κλείσει το συγκεκριμένο σημείο, Πέτρος θα ήταν σήμερα μαζί.
4: Έτσι, έχετε δίκιο. Η κηδεία του αδικοχαμένου Πέτρου είναι στις 3 το μεσημέρι στον Έμπονα. Και να πούμε, κύριε Ντελάκη, ότι η οικογένεια ζητά αντί για στεφάνεια να κατατεθεί το αντίστοιχο χρηματικό ποσό στην Εθελοντική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας Έμπονα ΕΟΠΕ.
5: Ναι. Έχει δώσει αυτή την εντολή ο ανιψιός μου, σε συνεννόηση βέβαια με την μητέρα του, ότι αντί για στεφάνεια να ενισχυθούν αυτές οι δύο εθελοντικές ομάδες. Αυτόν τον τρόπο να κρατήσουν και ζωντανό την πλήμη του αδικοχαμένου Πέτρου.
4: Λοιπόν, Γιάννη Ντελάκη, και πάλι τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Θα παρακολουθούμε και εμείς και θα συνεχίζουμε να ερευνούμε το θέμα αυτό, γιατί είναι σοβαρό. Χάθηκε ένας νέος άνθρωπος με έναν τρόπο τραγικό. Και εν μη τι άλλο, δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να ξανασυμβεί παρόμοιο περιστατικό στο μέλλον. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Δύναμη και κουράγιο στην οικογένειά σου.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
4: Γιάννης Ντελάκης από την στενή οικογένεια του 52χρονου ατυχού πυροσβέστη που έχασε με αυτόν τον τραγικό τρόπο τη ζωή του. Τα ερωτήματα υπάρχουν. Κάτι πήγε στραβά. Τι ήταν αυτό? Θα μας το πει η ΕΔΕ, που για την ΕΔΕ έχει επιβληθεί σιγή ασυρμά του. Φοβούνται όλοι να μιλήσουν. Δεν ξέρω τώρα τι, δηλαδή οι εθελοντικές οργανώσεις, γιατί να μην μιλούν, να πουν την άποψή τους, την ξέρουν την περιοχή. Σίγουρα έχουν ακούσει 5 πράγματα. Δεν μιλάει κανένας, έχουν κλειστά τα κινητά τους, ναι. Λοιπόν, εμείς το παρακολουθούμε το θέμα. Ξέρουμε και τον δικηγόρο που έχει, στον οποίο έχει ανατεθεί η υπόθεση αυτή. Και θα δούμε, θα ορίσει η οικογένεια πραγματογνώμονα και καλά θα κάνει. Λοιπόν, γιατί θα πρέπει να φωτιστεί αυτή η τραγική υπόθεση, κυρίες και κύριοι. Το ρολόι δείχνει 49 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, Πέμπτη σήμερα, 24/9. Και να πω ξαφνικά χθες, το πρόβλημα παραμένει. Και όχι απλά παραμένει, διωγγώνεται. Είχαμε ανακοίνωση από τον αγροτοκτηνοτροφικό συνεταιρισμό, το λέω σωστά, αγροτοκτηνοτροφικό, τον πέτυχα, Σύλλογο Ρόδου, της Νότιας Ρόδου, και όχι μόνο για τα ελάφια. Εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα στη Ρόδο από την κυβέρνηση. Τεράστιες ζημιές από τα ελάφια. Βλέπουμε συχνά πυκνά όλο αυτό το διάστημα βίντεο στο Facebook με τις καταστροφές. Και όπως γράφουν στην ανακοίνωση, δεν πρόκειται να καθίσουμε ήσυχοι, να μας καταστρέφουν άλλα, αλλά θα αγωνιστούμε με κάθε μέσο για να μπορέσουμε να μείνουμε στα χωριά μας και να συνεχίσουμε να παράγουμε. Άμεσα προχωράμε σε επίσημη καταγγελία σε όλα τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύτερα όμως θα μας τα πει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ρόδου, ο κύριος Γιώργος Σαββίδης. Τον έχουμε σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Σαββίδη, καλημέρα.
6: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, και σε εσάς και στους ακροατές.
4: Ότι δεν κάνει απολύτως τίποτα η κυβέρνηση, όχι απλά το υπογράφω, βάζω όσες υπογραφές θέλετε, ναι.
6: Ναι, ναι, αυτό είναι πλέον, το βλέπουμε όλοι, γιατί να ξεκινήσω από εκεί. Πολλές φορές έχουμε επισκεφτεί τα Υπουργεία, τους ίδιους τους Υπουργούς, έχουμε μιλήσει κατηδίαν, μας υποσχεθήκαν πράγματα τα οποία ποτέ δεν υλοποίησαν. Τελευταία φορά που είχαμε πάει μας είπαν μάλιστα ότι να είστε συνέχεια να μας ενοχλείτε, ούτως ώστε να δουλεύουμε και να φέρουμε αποτέλεσμα.
4: Θυμάμαι την αναλάβει. Τελευταία αυτό επίσκεψη το, ναι, που είχατε στον κύριο Παπασταύρου, τότε αυτό που είχε αναλάβει.
6: Αυτά που λέω τώρα είναι...

0: τομέα στο νησί, γενικά μιλάω, μιλάω για, για γεωργία, για ακτινοτροφία, για μελισσοκομεία, αφανίζεται και μπορώ να πω ότι ένα 10% πλέον του νησιού έχει μείνει σε καλλιέργειες. Τα υπόλοιπα όλα τα προϊόντα, ό,τι παράγουμε, είναι εισαγόμενα.
1: Δυστυχώς.
0: Εισαγόμενα και αμφιβόλου ποιότητας, δεν ξέρω αν είδατε και κάποια δημοσιεύματα με το τι γίνεται τα προϊόντα που εισάγουμε.
1: Τα βλέπουμε και καθημερινά, ναι, το γνωρίζουμε δυστυχώς. Τώρα τι
0: εκεί
1: θα κάνετε είναι το ερώτημα.
0: Με την πλήρη αδιαφορία. Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε
1: καλά,
0: να βρούμε
1: οι βουλευτές είναι ανύπαρκτοι σε αυτό το θέμα.
0: Ανύπαρκτοι όλοι, κυρία Βενιανάκη.
1: Δηλαδή τους παίρνει τηλέφωνο, παιδιά, έχουμε κανένα νέο με τα ελάφια. Λέει τίποτα, λέει αυτό που μας είχε
0: πει. Όχι, κάπου ασχολούνται με το θέμα, να πάρουν κανένα τηλέφωνο και αυτοί, δεν ξέρω, υπουργεία παίρνουν που παίρνουν. Κάπου βγάζουν καμία ανακοίνωση ότι ενδιαφέρονται, αλλά δεν κουνιέται φίλο που λέμε στη γλώσσα μας.
1: Τι θα
0: τίποτα,
1: κάνετε,
0: διαφορία πλήρης, οι καλλιέργειες μας καταστρέφονται. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι αυτό που είπατε, ότι θα προσφύγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δούμε τι μπορεί να βγάλουμε και από εκεί. Αυτό μας έχει μείνει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αφού εδώ οι δικοί μας δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αυτό θα κάνουμε.
1: Νομίζω ότι ίσως έπρεπε να το είχατε κάνει εδώ και καιρό.
0: Αυτό ναι, η απαξίωση, η πλήρης αδιαφορία για να πάμε όλοι να γίνουμε ξενοδοχοϊπάλληλοι, θα προσπαθήσουμε να μην περάσει, κυρία Βενιανάκη. Εμείς
1: ναι,
0: με αυτό μάθαμε να ζούμε, με αυτό κάναμε οικογένειες, τα παιδιά μας έχουν μπει στον πρωτογενή τομέα, αλλά υπάρχει πλήρης αδιαφορία. Πλήρης αδιαφορία από παντού.
1: Από ό,τι διαβάζω στο σχετικό δελτίο που μας στείλατε, κύριε Γιώργο Σαββίδη, θα προχωρήσει ο Σύλλογος και σε συνελεύσεις στα χωριά για να τεθούν...
0: Ήδη ξεκινήσαμε, ναι, τώρα προγραμματίζουμε. Τι να κάνουμε, προχωράμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για να γνωρίζει και ο κόσμος τι συμβαίνει, κυρία Βενιανάκη. Δεν υπάρχει σωτηρία από αυτό το πράγμα. Μέσα στα σπίτια, στα χωριά, τα δικά μας τουλάχιστον εδώ έξω που ζούμε, πιο πολλά ελάφια βλέπεις παρά ανθρώπους.
1: Ναι,
0: οι καλλιέργειες καταστρέφονται.
1: Η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη, δηλαδή πρέπει να ληφθούν μέτρα.
0: Οι αυλές στο σπιτιό μας δεν έχουν πλέον λουλούδια, δεν έχουν τίποτα. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Κάθε μέρα βλέπεις και από 1-2 ατυχήματα, 3 στην Νότια Ρόδο
1: εδώ
0: και μέχρι τη Μισή Ρόδο,
1: ναι,
0: συνέχεια ατυχήματα γίνονται.
1: Κρεμαστή...
0: Και εμείς συλλέγουμε στοιχεία, υπάρχουν πολλά καταγεγραμμένα. Αυτά θα προσκομίσουμε με τις καλλιέργειες, με τις ζημίες, με τις προσπάθειές μας. Αυτά θα καταθέσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα βγάλει, κυρία Βενιανάκη.
1: Και στην Κρεμαστή
0: δεν πάει
1: προχθές...
0: άλλο η κατάσταση, είμαστε αγανακτισμένοι. Είμαστε αγανακτισμένοι.
1: Και στην Κρεμαστή
0: όχι
1: έβλεπα...
0: τίποτα από την πλήρη αδιαφορία.
1: Ναι. Ότι υπάρχει πλήρη αδιαφορία.
0: Είμαστε πολύ καλά. Είχαμε φτάσει τότε που κατεβήκαμε στη Ρόδο, είχαμε πάει στην περιφέρεια, πήραμε κάποιες υποσχέσεις. Και δεν γίνεται τίποτα, ούτε από την περιφέρεια, ούτε από το Δήμο, ούτε, δεν ξέρω, όσο αρμοδιότητα και αν έχουν, κανένας δεν προσπαθεί να κάνει
1: φίλο,
0: κάτι.
1: Δεν κινείται φίλο, δεν κινείται φίλο. Προχθές στην Κρεμαστή έβλεπα φωτογραφίες που έλεγε, προειδοποιούσε ένας πολίτης που λέει εμφανίστηκε, έχει και φωτογραφία ένα ελάφι, προσοχή στο τάδε σημείο του δρόμου. Δηλαδή τώρα πια τα ελάφια έχουν έρθει και στη Ρόδο, έτσι.
0: Βέβαια, πώς. Υπάρχουν. Πολλές φορές το έχουμε πει ότι υπάρχουν. Στο Μόντε Σμιθ, υπάρχουν προς την Καλλιθέα, υπάρχουν εκεί που καλλιεργούνται χωράφια. Αν πας ή απόγευμα ή βράδυ, βλέπεις ελάφια.
1: Λοιπόν,
0: και όσο πάει, η κατάσταση διωγγώνεται και δεν γίνεται τίποτα. Είπαμε ότι το κράτος έχει δαπανίσει κάποια λεφτά πριν, έχουν κάνει κάποιες μελέτες. Οι μελέτες αυτές λένε να γίνουν κάποια πράγματα τα οποία κανένας δεν αποφασίζει να κάνει.
1: Δυστυχώς.
0: Κανένας. Για ποιο λόγο κάναν τις μελέτες και πληρώσανε τα λεφτά, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Έλατε, την ίδια πορεία έχουμε κι εμείς. Λοιπόν, κύριε Σαββίδη, περιμένουμε τα νεότερα από εσάς με την προσφυγή σας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι ίσως από εκεί κάτι να προκύψει, να πιεστεί η κυβέρνηση, κάτι μπορεί να βγει. Καλά κάνετε.
0: Θα δούμε.
1: Και το κάνετε και προχωράτε. Όπως και στις γενικές συνελεύσεις. Λαϊκές συνελεύσεις χρειάζεται να ενημερωθούν οι αγρότες, να ξέρουν, αν και τα ξέρουν από πρώτο χέρι. Οργανωμένα το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πολύ καλύτερο.
0: Ναι,
1: το γνωρίζετε και αυτό.
0: Από τη στιγμή που υπάρχει τώρα ο Αγροτικός Σύλλογος Ρόδου, έτσι λέγεται, Αγροτικός Σύλλογος, Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ρόδου, γενικά είναι για όλο το νησί, και περιέχει μέσα δηλαδή συναδέλφους και μελισσοκόμους και αγρότες και κτηνοτρόφους. Οπότε προχωρούμε όλοι μαζί ενωμένοι, πας και φέρουμε κάποιο αποτέλεσμα, γιατί η κατάσταση δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο.
1: Γιώργο Σαββίδη, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Τα είπε όλα ο Γιώργος Σαββίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου. Τα κατάφερα, ε. Είναι λίγο, ναι, έχω ένα θέμα ορισμένες φορές με τις μεγάλες λέξεις. Καλό είναι να ξέρουμε τα μειονεκτήματά μας και να προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Και πολλές φορές φέρνουν ως παράδειγμα ότι αναφέρομαι σε κάποιους προέδρους κομμάτων που θα έπρεπε να είχαν διορθώσει το επικοινωνιακό τους, είχαν προσπαθήσει, γιατί τώρα υπάρχουν μέσα επικοινωνιολόγοι πολλοί και διάφοροι που μπορεί να σε μάθουν να στείνεσαι καλύτερα, να μιλάς καλύτερα. Εγώ θυμάμαι ήμουνα φοιτήτρια 20 χρονών στην Αθήνα, είχα την κριτική προφορά, διάλεκτο, ναι, περήφανη γι' αυτό, αλλά επειδή ήμουν και ένα άτομο φιλόδοξο, δεν είναι κακό να λες ότι έχεις φιλοδοξία στη ζωή. Εγώ και σήμερα, σε μια ηλικία πολύ μικρή ακόμη, έτσι, έχω τις φιλοδοξίες μου. Κάθε μέρα προσπαθώ να σχεδιάζω την νέα μέρα και την επόμενη. Ή συνήθως τη μέρα που ζούμε, γιατί η επόμενη, πώς το λένε, ότι άμα εσύ κάνεις σχέδια και ο Θεός σχεδιάζει άλλα, κάπως έτσι το λένε. Λοιπόν, είχα διαπιστώσει, σκεφτόμουν μόνη μου, 20 χρονών τώρα ιστορία, ότι αυτή η κριτική διάλεκτο εμένα στην καριέρα μου και στη ζωή μου και στην εργασία μου και σε όλα αυτά δεν θα με βοηθούσε. Όσο να είναι τώρα, μακριά να αρχίζω τα τσου και τα τσα, εντάξει δεν είναι, εντάξει. Μπορεί να λατρεύω την κριτική γλώσσα, αλλά εντάξει. Και τι βρήκα, τότε δεν είχαμε τίποτα, ούτε Google είχαμε τίποτα. Σκέφτηκα ότι υπάρχει ένας τρόπος απλός και ανέξοδος. Άρχισα να διαβάζω σε βιβλία, σελίδες από βιβλία δυνατά. Πήγαινα πάνω κάτω στο μικρό μου διαμερίσματάκι και διάβαζα. Σε ένα εξάμηνο δεν καταλάβαινε άνθρωπος ότι εγώ προερχόμουν από την Κρήτη. Μου έμεινε βέβαια να διαβάζω δυνατά όταν δίνω εξετάσεις, αλλά αυτό είναι ένα άλλο, μια άλλη ιστορία. Μπορεί ο άνθρωπος να βρίσκει λύσεις, να προσπαθεί και να μη σταματά λεπτό να μάχεται για αυτό που κάνει, για τη ζωή του εν τέλει. 59 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε. Πάμε αμέσως σε διαφημίσεις, κυρία Τάνια Δρακίου. Έχουμε το αφεντικό στους ήχους, ναι. Ή την αφεντική να μας, ναι. Και με διαλτίο από το Sport FM και επιστρέφουμε.

0: ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ...

0: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Θα άλλαζα χθες μια διάκριση στο Nations League με το να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση τα λόγια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέδευξη τύπου εν ώψη της πρεμιέρας της εθνικής ομάδας με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Φαβόροι για τα γκολπό στο Τζολάκης, Καρέτσα ή Κοστούλας διεκδικούν τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Μπορείτε να τα καταφέρετε αρκεί να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας, το μήνυμα του Προέδρου της ΕΜΠΟ Μάκη Γκαγκάτση στους διεθνείς. Στη Βιτόρια βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπου θα αντιμετωπίσει απόψε την Μπασκόνια για την πρεμιέρα του στην κανονική περίοδο της Ευρωλιγκάς. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας και να νικήσουμε, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που έχει στη διάθεσή του και τον Μιλουτίνο. Χωρίς απρόοπτα και με διαθέσιμους τους Δρογκαβόπουλο και Μωραΐτη, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ την προετοιμασία του για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας με την Παρί στο Telecom Center Athens. Το πρώτο παιχνίδι είναι ξεχωριστό, δήλωσε ο Ζέλγκο Μπράντοβιτς. Στην Αθήνα επέστρεψε ο Ναν που θα κάνει αγώνα δρόμου για το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε στις 8 Οκτωβρίου. Παρουσία Τέλη Μιστακίδη και με ντόπες από τον κόσμο εν ώψη Super Cup πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Ευχάριστα με Γκρέι που επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα. Ο ιδιοκτήτης με ρώτησε ποιος είναι ο καλύτερος στη θέση 3 και του είπα ο Όσμαν, αποκάλυψε ο Ανδρέα Τρινκέρι για τη μεταγραφή του Τούρκου Φόρουαρντ. Την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αποθέωσε ο Μάρκο Νικολίτς. Απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι, δήλωσε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο. Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Ρότα που αναμένεται να είναι έτοιμο στην επιστροφή σε στάδιο επανένταξης παραμένει ως 300. Με τουλάχιστον 11 παίκτες από το βασικό rotation θα μπορέσει να δουλέψει στον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ από την Κυριακή που ολοκληρώνεται η ολιγοήμερη άδεια. Σε αναζήτηση αντιπάλου οι πράσινοι για τη διεξαγωγή ενός φιλικού στο διάστημα της διακοπής. Με 6 παίκτες από τη Β' ομάδα λόγω των πολλών απουσιών συνεχίζονται οι προπονήσεις του Ολυμπιακού καθώς ο Εμμανόλ Αλγουαθίλ ανέβασε τους Τανούλη, Κοντζαμανίδη, Τουφάκη, Κουράκλη, Γιώργα Κόπουλο και Ρολάκη. Λίγες οι πιθανότητες για μεταγραφή από την αγορά των ελεύθερων. Δεν φαίνεται να προχωρά σε μεταγραφή τερματοφύλακα ή εξτρέμο ΠΑΟΚ μετά τους τραυματισμούς των Παμβλέγκα και άλλοι. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσουν οι ασπρόμαυροι με τον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στη Νέα Μεσημβρία. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 91-68 από την Εμλάκ Κονούτ στο κλειστό του Χολαργού για τα προκριματικά της Ευρωλίγκας γυναικών και θα συνεχίσει στους ομίλους του EuroCup. Η ΑΕΚ νίκησε 34-27 εκτός έδρας στη Δράμα για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας λόγω ακαταλληλότητας του Τάραφλεξ που δεν είχε καθαριστεί επαρκώς μετά την αφαίρεση αυτοκόλλητων που είχαν τοποθετηθεί για τις ανάγκες του Super Cup γυναικών. Ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης για υπόθεση βιασμού οδηγεί το Ασραφ Χακίμι. Όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η προσφυγή του Μαροκινού ποδοσφαιριστή της Παρί απορρίφθηκε και θα οδηγηθεί σε δίκη. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
12: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: φωνή, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

0: μάτια που είχα δει θα περί.
1: 12 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Συνέχεια στην εκπομπή του Top FM, ένα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου. Μας ακούτε στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το topfm1024.gr. Σήμερα γιορτάζει η Θέκλα, η Μυρσίνη, η Μυρτό. Ωραία ονόματα, χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Λοιπόν, φαντάζομαι έχετε δει. Εγώ είδα πρώτη φορά το βίντεο στην εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη, τον λέω σωστά, νομίζω, στο Open. Με τον διαρρήκτη που μπήκε σε ένα κατάστημα σε κεντρικό σημείο της Ρόδου, στην πλατεία Κύπρου, εκεί κοντά, εκεί δίπλα, ναι. Και αφού πήρε ή βρήκε χαρτονομίσματα, δεν τα πήρε, πήρε τα ψηλά, κρατούσε και ένα σάντουιτς και έτρωγε, έσπασε τη βιτρίνα, βέβαια αυτό είναι η μεγάλη ζημιά, έφυγε. Κάποια στιγμή θυμήθηκε ότι είδε τα ψηλά, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, που είναι ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος ο Τύρελης, που να έχει γίνει πρώτη μούρη στο καβούρι. Κωνσταντίνε Τύρελη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Άρα τι κάνει ο διαρρήκτης, ναι.
2: Στους ακροατές σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πρώτη μούρη στο καβούρι, αλλά
1: με ζημιά τώρα,
2: νομίζω,
1: εντάξει.
2: Νομίζω ότι το ρεπορτάζ τελικά με ζητάει με κάθε τρόπο πίσω, αυτό έχω καταλάβει.
1: Ότι σε ζητάει, σε ζητάει.
2: Το κοινωνικό ρεπορτάζ, το κοινωνικό ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, για πες μας τι έγινε τώρα.
2: Θα διαφωνήσω σε κάτι που είπατε πριν, όσον αφορά, αυτή ήταν η ζημιά. Η ζημιά δεν είναι αυτή. Η ζημιά αυτή ανέρχεται στα 1000 ευρώ περίπου, πέρα της ειδικής ή οτιδήποτε, και μια ακύρωση εισιτηρίου, γιατί και την ώρα εγώ επιβραζόμουν στο αεροπλάνο και κατέβηκα και επέστρεψα. Η ζημιά είναι άλλη, πιστεύω, ρε να μου.
1: Ποια?
2: Η ζημιά είναι το ότι στο κεντρικότερο σημείο του νησιού μας, επί 2 ώρες κρεμόταν μια τζαμαρία, επί 15 λεπτά μπαινόβγαινε ο διαρρήκτης, και κανένα αυτοκίνητο ουδής περαστικός, όχι να παρέμβει με κίνδυνο τη σωματική το κέντρο.
1: Όχι αστυνομία,
2: προσοχή,
1: ναι, περαστικός,
2: αλλά
1: ναι,
2: να πάρει ένα τηλέφωνο το 100, ναι, και να πει.
1: Τι ώρα έγινε αυτό, Κωνσταντίνε?
2: 3,5 ώρα το βράδυ, Σάββατο βράδυ, το οποίο είναι και. Σάββατο είναι ακόμα πολύ σημαντικό.
1: Ναι,
2: πολύ
1: τέτοια ώρα θα έχει μεγάλη κίνηση εκεί.
2: Αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα και φοβάμαι, δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι προάγγελος άσχημων μηνυμάτων για τον τόπο μας.
1: Αδιαφορία που ειδικά έχουμε, το τι συμβαίνει γύρω μας, το διπλανό
2: μας. Η αδιαφορία και των πολιτών, η αδιαφορία και των διαρρηκτών, οι οποίοι δεν πτωούνται πλέον από κάμερες, δεν καλύπτονται, δεν φοράνε μάσκες, δεν φοράνε καπέλα, δεν φοράνε τίποτα, μπαίνουν ανενόχλητοι. Αυτό είναι λίγο.
1: Έχεις δίκιο ότι αυτό είναι σημαντικό, είναι πολύ καλή
2: η ζημιά,
1: ανάλυση
2: η ζημιά
1: που κάνεις.
2: Αυτή, ναι, η ζημιά πιστεύω ότι είναι αυτή. Θα πρέπει πλέον να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί από ό,τι στο παρελθόν. Το κέντρο της πόλης Ρόδου έχει αλλάξει, αλλάζει αργά, με αργούς ρυθμούς. Το παρακολουθώ 16 χρόνια, είμαι καθημερινά εκεί 13 ώρες. Βλέπω νέα πρόσωπα τα οποία δεν έχω ξαναδεί και δεν ξέρεις πλέον ποιος είναι ο διπλανός σου. Αυτό είναι λίγο ανησυχητικό για την κοινωνία μας, για το κοινωνικό σύνολο.
1: Αλλά νομίζω το σημαντικό είναι αυτό που είπες στο πρώτο, η αδιαφορία, να περνά ο κόσμος να βλέπει, να μην συγκινείται κανένας ούτε ένα τηλέφωνο. Εντάξει, να μην σταματήσουν, γιατί δεν ξέρεις τι έχεις να αντιμετωπίσεις.
2: Ναι, ναι, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν θέλω, όχι, δεν θα τα απαιτήσω από κανέναν, προς Θεού.
1: Αλλά ένα τηλέφωνο στο 100.
2: Είναι πολύ απλό. Παίρνεις ένα τηλέφωνο και φεύγεις. Δεν σε βλέπει κανένας. Είναι πολύ απλό. Μάλιστα, όταν εγώ κλήθηκα από τους άνδρες του τμήματος ασφάλειας, πέλος πω και να ευχαριστώ για την άμεση εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη και την επιστροφή κάποιου ένα μέρος των χρημάτων, 83 ευρώ, αυτό είναι για την τυπική διαδικασία, το λέμε απλά. Ότι όταν με πήρα τηλέφωνο, αρχικά τους το έκλεισα. Λέω, παιδιά, κάποιο λάθος κάνετε. Ξαναπαίρνω μετά πίσω. Λέω, παιδιά, είσαστε σίγουροι? Ναι, μου λέει. Λέω, πλατεία εκεί πού? Λέει, μήπως είναι κάποιο άλλο μου κατάστημα, σε ένα στενό, κάπου αλλού. Λέω, όχι, είναι εδώ απέναντι από το κόντο σέντερ, είναι αυτό. Ναι, μου λέει, κύριε, αυτό είναι. Μισό λεπτό να το επιβεβαιώσουμε. Και έπαιρνε τηλέφωνο κάποιον άλλον αξιωματικό, ο οποίος ήταν εκεί, να το επιβεβαιώσει. Δηλαδή, ούτε εγώ μπορούσα να πιστέψω ότι θα συμβεί αυτό σε κεντρικότερο σημείο του νησιού μας.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Τώρα, τι έγινε, ο διαρρήκτης συνελήφθη?
2: Ναι, συνελήφθη. Έγινε μια αυτόφορο διαδικασία τη Δευτέρα, η οποία εγώ απουσίαζα γιατί έκανα το ταξίδι μου τη Δευτέρα. Πήρε αναβολή. Κλήθηκα κι εγώ στο δικαστήριο. Από ό,τι γνωρίζω, η πρόεδρος και ο εισαγγελέας ναι. με ρώτησαν αν επιθυμώ την ποινική δίωξη του.
1: Και λέω,
2: κυρία πρόεδρος, να επιθυμήσω ποινική δίωξη πιανού. Δεν ήταν κάποιος ο οποίος ήρθε με κατσαβίδια επαγγελματίας διαρρήκτης να ανοίξει, να κάνει, να δείξει. Τότε σαφώς θα την επιδίωκα. Αλλά εδώ μιλάμε για μια άκρως αρρωστημένη κατάσταση. Δεν επιθυμώ καμία ποινική δίωξη. Να πάρω τι, το σάντουιτς πίσω από ποιον, τι να πάρω. Δηλαδή, επιθυμώ όμως την ψυχιατρική υποστήριξή του και άμεσα.
1: Είναι νεαρό από άτομο, Κωνσταντίνε.
2: 33 χρονών.
1: Ναι.
2: Ελληνικής καθολογής.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι συμφώνησε και η πρόεδρος μαζί μου και από ό,τι αντιλήφθηκα, του επιβλέπηκε μια εφέσιμη ποινή και άμεση παρακολούθησε και τον οδηγητή, δηλαδή στο ψυχιατρίο, στον ψυχίατρο του νοσοκομείου.
1: Το σάντουιτς το είχε φέρει μαζί του ή το βρήκε μέσα στο μαγαζί?
2: Μα αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο δεν βρίσκω απαντήσεις. Πώς είναι δυνατόν να κρατάει το σάντουιτς, το έφερε μαζί του.
1: Ναι.
2: Να κρατάει το σάντουιτς στο αριστερό χέρι, να μην μπορεί να ανοίξει μια ταμιακή, η οποία ήταν ανοιχτή στην ουσία, γυρνά στο κλειδί, ανοίγει. Να μην μπορεί να δυσκολεύεται, να περνάνε 15 δευτερόλεπτα για να την ανοίξει. Και πού βρήκε τη δύναμη να σπάσει όλη την τζαμαρία με το σάντουιτς στο χέρι?
1: Ναι.
2: Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα.
1: Και να πάρει μόνο τα ψηλά και το σάντουιτς μαζί,
2: πήρε
1: να φύγει και να ξαναγυρίσει.
2: Μπενόβγαινε
1: δηλαδή.
2: Ναι, όχι, κρατούσε το αριστερό χέρι το σάντουιτς. Έβγαλε τα χαρτονομίσματα, τα οποία ήταν 100 ευρώ, 20 άρικα, 10 άρικα τα λέρα, τα αφήνει στον πάγκο.
1: Ναι.
2: Για να πάρει τα ψηλά.
1: Mm-hmm.
2: Παίρνει τα ψηλά τα κέρματα, τα βάζει στην τσέπη του. Παίρνει το σάντουιτς και ξεχνάει τα χαρτονομίσματα.
1: Ναι.
2: Επιστρέφει μετά από 10 λεπτά, ξαναπερνάει από ένα φεγγίτι σπασμένο που κρεμόταν, δηλαδή έπαιξε κορώνα γράμματα τη ζωή του. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολύ άσχημα γεγονότα αυτή τη στιγμή. Ξαναμπαίνει μέσα στο κατάστημα, πιάνει τα χαρτονομίσματα, τα μετράει σχολαστικά, μήπως και κάποιος άλλος το ενδιάμεσο πεντάλεπτο το έχει πάρει κάτι. Τα μετράει, φαίνεται κανονικά στην κάμερα και φεύγει. Πέρασε 4 φορές κάτω από τα σπασμένα τζάμια.
1: 4 φορές.
2: 4 φορές, ενώ οι άνδρες ασφάλειας φοβήθηκαν να μπουν μέσα, μην πέσει το τζάμι πάνω τους. Δεν μπαίνανε στο κατάστημα.
1: Ναι. Τι ώρα πήγε η αστυνομία, Κωνσταντίνε?
2: Νομίζω η αστυνομία πήγε εκεί στις 5 η ώρα, κρίθηκε 5 η ώρα από κάποιον, δεν γνωρίζω από πού.
1: Ναι.
2: Αλλά μετά από μια μισή ώρα δηλαδή, ήταν το γεγονός.
1: Τι να πω, αυτά που είπες στην αρχή, τα συμπεράσματα
2: αυτά είναι, τα πιο σημαντικά,
1: θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, είναι η
2: διαφορία
1: όλων μας.
2: Δεν τίποτα. Τίποτα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Και δεν το ούτε και νομίζω
1: και να σε συγχαρώ και για τη στάση που κράτησες στο δικαστήριο, έτσι.
2: Δεν θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Ναι. Όταν τον είδα τον ίδιο, τον ρώτησα. Του λέω, γιατί το έκανες, του λέω. Μου λέει, δεν θυμάμαι, φίλε μου, τίποτα. Σε παρακαλώ να μην πάω φυλακή. Του λέω, δεν είμαι εγώ, του λέω, αυτό που θα σε βάλει φυλακή. Mm-hmm. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να παραβρέπω εδώ, σαν να καταθέσω από τον νόμο. Αλλά γιατί έχω πάει, λες, φυλακή στον Κορυδαλό, στο ψυχιατρίο, μου έλεγε διάφορα τη ζωή, και με ταλαιπωρεί. Του λέω, δεν με ενδιαφέρει τι είσαι. Με ενδιαφέρει, δεν θέλω να ξέρω τίποτα.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε Τίρελη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες μαζί μας αυτή την ιστορία και πάνω απ' όλα σε ευχαριστώ για το μήνυμα που προσπάθησε να περάσει σε όλους μας και δυστυχώς είναι το σωστό.
2: Και πρέπει να
1: το δούμε αυτό όλοι μας, να πάψουμε να είμαστε αδιάφοροι για το τι συμβαίνει γύρω μας.
2: Ναι, γιατί σήμερα είμαι εγώ, αύριο θα είναι
1: ακριβώς
2: ο άλλος, μετά αύριο
1: θα είναι... βλέπουμε δίπλα μας να σκοτώνουν έναν άνθρωπο και θα περνάμε αδιάφοροι και θα δίνουμε σημασία.
2: Αυτό ακριβώς είναι που φοβάμαι. Αυτό ακριβώς.
1: Κωνσταντίνε Τίρελη, θερμά σε ευχαριστώ. Την καλημέρα μας. Κωνσταντίνος Τίρελης, για το αυτό το περιστατικό με το διαρρήκτη, ήταν απόλυτα σωστός ο Κωνσταντίνος Τίρελης, υποκλίνουμε, γιατί τα μηνύματα που εξέπεμψε ήταν τα σωστά, η κοινωνική διαφορία, διαφορία από όλους μας, το τι συμβαίνει γύρω μας. Το τι συμβαίνει γύρω μας όμως τα βλέπετε όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο αλλά και σε επίπεδο καυσίμων. Κάποιοι μου λένε ότι Ρένα τι φωνάζουμε, τι κάνετε, τι δείχνετε. Συνηθίσαμε, η συνήθεια είναι το χειρότερο πράγμα κυρίες και κύριοι. Οι τιμές έχουν φτάσει, χθες δεν ξέρω, σε κάποια βενζινάδικα πρέπει η βενζίνη να έχει φτάσει στη Ρόδο 2,6 κάπου εκεί. Πάμε να καλημερίσουμε έναν από τους πιο έμπειρους βεζινοπόλες μας, τον κύριο Νικήτα Ριζόπουλο. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Κύριε Ριζόπουλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι τιμές έχουμε σήμερα στη βενζίνη?
0: Εμείς εδώ είμαστε χαμηλά, είμαστε 2,265 η βενζίνη, 2,245 το πετρέλαιο.
1: Ναι, αλλά σε άλλα βενζινάδικα στη Ρόδο είναι...
0: Εξαρτάται από την τιμή πότε αγόρασαν και τι τιμή αγόρασαν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Γιατί κάθε εταιρεία έχει διαφορετική τιμολογιακή πολιτική και λογικό είναι να υπάρχουν διαφορές από το ένα βενζινάδικο στο άλλο.
1: Έχει μειωθεί η κίνηση στα βενζινάδικα, κύριε Ριζόπουλε, τι βλέπετε?
0: Κοιτάξτε, κίνηση υπάρχει, αλλά έχουν μειωθεί ποσότητες που αγοράζει ο κόσμος.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί είναι λογικό, λόγω της ακρίβειας βάζει 15-20, 25-30 ευρώ το πολύ και καταλαβαίνετε ότι εντάξει, έχει μειωθεί ο όγκος πωλήσεων, αλλά...
1: Αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι προσπαθεί να πάρει το OK από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά είναι βέβαια εντάξει, ιστορίες για αγρίους, και να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα βοηθήσει, τι λέτε?
0: Άμα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, θα μειωθεί και η τιμή του καυσίμου, οπότε θα βοηθήσει.
1: Ναι. Τώρα τι φόροι μπαίνουν σε ένα λίτρο, στην τιμή ενός λίτρου, κύριε Ριζόπουλε?
0: Ακριβώς, δεν τους ξέρουμε, αλλά είναι περίπου συνολικά μαζί με το ΦΠΑ γύρω στο 70% της αξίας.
1: 70-75%, ναι, οπότε καταλάβω.
0: Και αυτό που γνωρίζετε, ναι. Αυτό που γνωρίζετε, δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Ναι. Τι να πούμε, αυτή η κατάσταση βέβαια έχει φτάσει ειδικά στα νησιά, στο προχώρητο.
0: Ναι,
1: εδώ έχουμε και το ΦΠΑ το 24%,
0: έχουμε
1: τα έχουμε όλα.
0: 24%,
1: ναι.
0: Έχουμε την επιβάρηση από τα μεταφορικά, υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Το πετρέλαιο γιατί θέρμανση το χειμώνα έχει αρχίσει να παίρνουν τηλέφωνα.
0: Όχι ακόμα, από τις 15 του Οκτώβρη και μετά ξεκινάει η διάθεση του από τα παρατήρια. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ούτε τιμές ούτε τίποτε.
1: Εκείνο που δεν μπορούμε όλοι να χωνέψουμε, κύριε Ριζόπουλε, είναι η Κύπρος που παίρνει καύσιμα από εμάς, από την Ελλάδα, να έχει πολύ φθηνότερη τιμή στον καταναλωτή και εμείς να έχουμε τιμές στα ύψη, στο Θεό.
0: Επειδή έτυχε πριν από 20 μέρες περίπου να ήμουν στην Κύπρο,
1: ναι.
0: Έχω δει το πιο ακριβό βενζινάδικο 1,60. Το πιο ακριβό 1,60 το λίτρο, αλλά εκεί ο ΦΠΑ είναι μόλις 9%.
1: Ναι.
0: Είναι 16% φτηνότερος από εμάς.
1: Εδώ πάει να βγατεί στα ταμεία τα κρατικά ο Μητσοτάκης. Ναι, και οι προηγούμενοι βέβαια. Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, ναι. Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Ναι. Και οι προηγούμενοι βέβαια, γιατί την ίδια πολιτική είχαν ακολουθήσει. Έτσι έχουν βρει τώρα τα καύσιμα, βάζουν φόρους και μαζεύουν στα ταμεία και μετά τα μοιράζουν τάχα μου. Ναι, συμπονούν τους Έλληνες. Ναι.
0: Αυτό τι να σας πω, είναι αυτό που λέμε αλουνού παπά Ευαγγέλιο.
1: Το λέω εγώ, κύριε Ριζόπουλε. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Ριζόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την εικόνα που μας δώσατε. Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Νικήτας Ριζόπουλος από τους πλέον έμπειρους και από τους πλέον γλυκούς ανθρώπους, έτσι μετράει και αυτό. Ανοίγει η καρδιά σου κάθε φορά που τον βλέπεις, τον Νικήτα τον Ριζόπουλο. Με το χαμόγελο, με την καλή κουβέντα. Αυτά θέλει η ζωή, κυρίες και κύριοι. Τι θέλει, μούτρα, νου, και τι θες εσύ πρωί-πρωί και τι ρωτάς εσύ πρωί-πρωί. Δεν πάει έτσι η ζωή. Δεν βγαίνει, κυρία Δρακιού, συμφωνείτε? Έχουμε και καρφιά, ναι. Έχουμε και καρφιά. Καταλαβαίνετε για ποιους λόγους, ας μην το συζητήσουμε τώρα. Είναι ένα θέμα για μετά την εκπομπή, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Το ρολόι δείχνει 27 λεπτά μετά τις 9. Λοιπόν, εδώ έχω δίπλα στα χέρια μου, έχω πάρει μια υπέροχη κούπα, ένα φλιτζάνι που μου το έφεραν οι μικροί, ο Γιώργος και ο Άγγελος, από το Εδιμβούργο που είχαν πάει με τη ταξίδι με τη μαμά Τάνια και τον μπαμπά Μάριο, και μου έφεραν βεβαίως, διάλεξαν μια υπέροχη κούπα με έναν σκύλο που είναι σύμβολο στο Εδιμβούργο, για το Φίβο. Είναι πολύ όμορφη κούπα και ο σκυλάκος σύμβολο της, του Εδιμβούργου. Θυμάμαι πάντα το Φιβάκι μου, εξάλλου τώρα έκλεισε μήνας που έφυγε, που μας εγκατέλειψε. Λείπει στο Μίτσο, λείπει στη Δάφνη, λείπει σε όλο το σπίτι μας. Βλέπω και άλλους βεβαίως που πενθούν, γιατί αυτά τα πλάσματα είναι μέλη της οικογένειας. Έβλεπα την οικογένεια Ομπάμα που έχασαν τη Σάνη. Παρηγοριά, δεν το λες και παρηγοριά, αλλά δεν έχουμε άλλο δρόμο, πορευόμαστε πια με τις αναμνήσεις, με αυτά που έχουμε ζήσει, με την αγάπη που δώσαμε και μας έδωσαν, με την αφασίωση, με όλα αυτά τα υπέροχα συναισθήματα που δεν τα νιώθεις συχνά στη ζωή σου, έτσι, να είμαστε και ειλικρινείς. 28 λεπτά μετά τις 9, ευχαριστώ πολύ λοιπόν τον Άγγελο και τον Γιώργο, τον Γιώργο και τον Άγγελο για το υπέροχο δώρο τους. 28 λεπτά μετά τις 9 θα πάμε σε διαφημίσεις, γιατί αμέσως μετά θα πάμε στη Γάβδο και τελευταίος μας σταθμός θα είναι το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα Σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
8: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιωτικό
9: αξιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
10: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
11: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
10: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
11: ΕΣΧΑ?
10: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
11: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
10: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
3: Top FM 102,4.

μέσα κρυμμένη, κοντά στον ήλιο πανατέλη, μες στη χρυσή τη φορεσιά του.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι δείχνει τι ώρα ακριβώς, σαν 34 λεπτά μετά τις 9, καλημέρα, Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου. Εδώ είμαστε, η Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου και θα πάμε στην Κάλυμνο μέσω Γάβδου να καλημερίσουμε την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Πολιτισμού και Αποδήμων, την κυρία Καλλιόπη Κουτούζη, που αν δεν κάνω λάθος τη βρίσκουμε στη Γάβδο σε ένα συνέδριο. Κυρία Κουτούζη, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα στην όμορφη Ρόδο, κυρία Βενιανάκη.
0: Σας βρίσκουμε ακόμη στη Γάβδο.
1: Είμαι ακόμα στην υπέροχη Γάβδο, ένα νησί με μια καταπληκτική φύση, που η αλήθεια είναι ότι έτσι και έρθεις και την δεις μια φορά, την αγαπάς και σίγουρα θέλεις να επιστρέψεις.
0: Εκεί είσαστε για κάποιο συνέδριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τέλειωσε χθες το τρίτο διεθνές συνέδριο Smart Islands, που έγινε εδώ στην Γάβδο. Ήταν μια συνδιοργάνωση του ΙΧΑ, του International Hellenic Association, του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, του κυρίου Γρηγόρη Κωνσταντέλου, του Δημάρχου, του Δήμου Κηφισιάς με τον κύριο Βασίλη Ξυπολιτά και βέβαια του Δήμου Καλυμνίων με τον κύριο Γιάννη Μαστοκούκο.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι μια συνεργασία που αν θυμάστε καλά πριν από 3 χρόνια ξεκίνησε στην Ψέρυμο.
0: Και τώρα πήγατε στη Γάβδο, νομίζω πολύ καλή επιλογή, ναι.
1: Ναι, πέρσι κυνηγάμε μικρά ακριτικά νησιά που χρειάζονται βοήθεια. Πρόπερσι λοιπόν ήμασταν στην Ψέρυμο, πέρσι ήμασταν στο Καστελόριζο, φέτος ήρθαμε στη Γάβδο.
0: Στην υπέροχη Γάβδο, ναι, και πολύ καλά κάνατε και νομίζω ότι είναι μια από τις καλές κινήσεις των δημάρχων, έτσι.
1: Οι δύο μεγάλοι δήμοι της Αθήνας έχουν κυριολεκτικά αγκαλιάσει το συγκεκριμένο συνέδριο και είναι δίπλα στα μικρά νησιά σε ό,τι χρειαστούν. Γι' αυτό βρισκόμαστε εμείς εδώ σαν Δήμος Καλυμνίων για να δούμε σαν νησί και εμείς που ξέρουμε τι σημαίνει νησιωτικότητα πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα άλλα μικρότερα νησιά από εμάς.
0: Πολύ καλά κάνουν οι δήμαρχοι των δύο μεγάλων δήμων, έτσι πρέπει να είναι η λειτουργία των μεγάλων προς τους μικρούς. Και δει μικρούς με πολλά προβλήματα, έτσι κυρία Κουτούζη.
1: Να σας πω έτσι πληροφοριακά ότι πέρσι στο Καστελόριζο οι δύο μεγάλοι δήμοι, αν θέλετε και εντός εισαγωγικών, υιοθέτησαν το νησί και ό,τι είχε να κάνει με μελέτες που δεν υπήρχε η κατάλληλη τεχνική υπηρεσία στο νησί για να τις κάνει, για να πάρουν τα νησιά, το νησί το συγκεκριμένο, το Καστελόριζο, κάποια χρηματοδότηση από διάφορους φορείς. Οι μελέτες έγιναν μέσα από αυτούς τους δύο δήμους και προχωράνε έργα αναπτυξιακά για το νησί που βγήκαν μέσα από το συνέδριο.
0: Λοιπόν, κυρία Κουτούζη, για πάμε τώρα στα πιο δικά σας, στις Καλλίμνου δηλαδή. Νομίζω ότι ασχολείστε πολύ και με τους αποδήμους και νομίζω ότι έχει φέρει αυτή η ενασχόλησή σας αποτελέσματα για την Καλλίμνο. Για πέστε μας.
1: Κοιτάξτε, η Καλλίμνος λέμε πάντοτε ότι είμαστε 17-18 χιλιάδες κάτοικοι στην Καλλίμνο, αλλά είμαστε και πάνω από 30 χιλιάδες έξω από την Καλλίμνο.
0: Ναι.
1: Αυτούς τους Καλλίμνιους λοιπόν δεν πρέπει να τους ξεχνάμε.
0: Σωστό.
1: Και όπου υπάρχει χωριό, νησί, πόλη με καλλίμνικες ρίζες, με ρίζες, με οικογένειες που έχουν ρίζες από την Καλλίμνο, τις επισκεπτόμαστε για να κρατήσουμε και την επαφή αυτή που υπάρχει με τους απόδημους της δεύτερης και της τρίτης, ακόμα και της τέταρτης γενιάς με το νησί. Γιατί όλοι βέβαια θέλουμε οι απόδημοι μας να επιστρέφουν στην Καλλίμνο, στην μαμά πατρίδα. Πρόσφατα λοιπόν είχα ένα ταξίδι στη Γαλλία, στη Νότια Γαλλία. Έμεινα στο Port de Bouc, αλλά επισκέφθηκα και τις γύρω περιοχές που υπάρχουν καλλίμνοι, γιατί καλλίμνοι δεν θα βρούμε μόνο στο Port de Bouc. Καλλίμνοι υπάρχουν στη Οάλ, υπάρχουν στο Port Saint-Louis, υπάρχουν στο Salon de Giro, υπάρχουν στη Μασσαλία. Και με αυτούς τους καλλίμνοι θέλουμε να κρατάμε επαφή. Με αφορμή λοιπόν το τελευταίο μου ταξίδι, αυτό που έγινε τώρα στην Νότια Γαλλία, τον Ιούλιο ήρθε στην Κάλυμνο κλιμάκιο της πυροσβεστικής του Πορτεμπούκ, γιατί ο κύριος Καμπούρης, ο διευθυντής της πυροσβεστικής του Πορτεμπούκ, είναι Καλύμνιος. Και τώρα στο νησί υπάρχει και μια ομάδα 25 ατόμων, το κλαμπ του, μέλη του κλαμπ κατάδυσης του Πορτεμπούκ, που ήρθαν στην Κάλυμνο να κάνουν καταδύσεις, να χαρούν την γαστρονομία, τις παραλίες μας, τις θάλασσές μας, και φυσικά να γνωρίσουν όσοι είναι μαζί τους και δεν έχουν τις ρίζες της Καλύμνικης, να γνωρίσουν ένα απίθανο νησί για να μπορούν και στο μέλλον να έρχονται για διακοπές.
0: Νομίζω ότι σε αυτές οι επαφές και η σύναψη στενών σχέσεων της Καλύμνου με τους απόδημους Καλύμνιους είναι ό,τι το καλύτερο, γιατί η απόδημη είναι μια τεράστια δύναμη και το ξέρετε, κυρία Κουτούζη, που πρέπει να την αξιοποιήσετε για το νησί.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο ότι ο δήμαρχός μας, ο κύριος Μαυροκούκος, για πρώτη φορά έχει φτιάξει αντιδημαρχία τουρισμού και αποδήμων. Αφήνουμε απ' έξω την, την μορφή του πολιτισμού που έχω αναλάβει τώρα τελευταία και τις δημόσιες σχέσεις, γιατί είναι κάτι που προϋπήρχαν. Αλλά αντιδημαρχία τουρισμού και αποδήμων δημιουργείται πρώτη φορά για το νησί της Καλύμνου, και αυτό γιατί ο δήμαρχός μας προέβλεψε και το κατάλαβε ότι απόδημη είναι ένας, και ο τουρισμός βέβαια, είναι ένα μεγάλο κλειδί για την ανάπτυξη και την επιτυχία του νησιού. Και γι' αυτό και έγινε η αντίστοιχη αντιδημαρχία. Μου εμπιστεύτηκε την αντιδημαρχία αυτή και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και ομολογουμένως κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για το συγκεκριμένο πόστο.
0: Λοιπόν, θα πάτε μια χαρά, κυρία Κουτούζη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή επιστροφή στην Κάλυμνο από τη Γάβδο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βιεννάκη. Γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Η Πόπη Κουτούζη, αντιδήμαρχος τουρισμού αποδήμων στη Γάβδο, για ένα συνέδριο για τα μικρά νησιά. Ενδιαφέροντα όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, και μεγάλη έμφαση στη σύσφυξη των σχέσεων της Καλύμνου με τους απόδημους. Λοιπόν, πάμε τραγούδι για να συνδεθούμε τα επόμενα λεπτά με την κυρία Κυριακή Πετρίδου, την καλή συνάδελφο, ναι.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ένα τέταρτο πριν τις 10. Πριν καλημερίσω την κυρία και την Πετρίδου, να πω όπως διαπιστώνω ακόμη μια φορά ότι στην Νότια Ρόδο, τώρα στη Λαχανιά, γίνεται μια πολύ καλή δουλειά για τις αδέσποτες γάτες. Να καλημερίσω τη Μιχαέλα Πίκου και θα τα πούμε από εβδομάδα. Θα πάμε στη Λαχανιά να δούμε και γενικά στην Νότια Ρόδο, γιατί γίνεται μια προσπάθεια για σκύλους, γάτες, που δεν τη βλέπουμε εδώ οργανωμένα από το Δήμο, λέω, ενώ εκεί γίνεται καλή δουλειά. Λοιπόν, Κυριακή Πετρίδου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εσύ μας πας στα λιμάνια μας, ναι.
1: Ναι, να πω πρώτα να θυμίσουμε ότι στους πεύκους, οι πεύκοι μάλλον...
0: Καλά κάνεις και το θυμίζεις, πες το, ναι.
1: Δίνουν παράδειγμα για το πώς συμβιώνουν τα αδέσποτα ζώα και κυρίως οι γάτες με τους ντόπιους, τους καταστηματάρχες, τους τουρίστες, και μάλιστα εκεί έχει τοποθετηθεί και έτσι ένα μικρό μνημείο για τον διάσημο και σε άλλες χώρες αδέσποτο γάτο, τον Κίτλερ, ο οποίος είχε γίνει σύμβολο για τα αδέσποτα και πέθανε σε μεγάλη ηλικία, έχοντας ζήσει μια πολύ όμορφη ζωή και λαμβάνοντας αγάπη από όλους και δίνοντας αγάπη σε όλους. Να το πούμε και αυτό.
0: Να τα πούμε, να τα λέμε όλα αυτά τα ωραία, να τα λέμε. Πρέπει να τα αναδεικνύουμε, Κυριακή Πετρίδου. Τώρα πάμε στο Λιμενικό Δημοτικό Ταμείο.
1: Θα μεταφερθούμε νοερά στο Las Palmas, στους Κανάριους νήσους, όπου εκεί τις προηγούμενες
0: όλο
1: ημέρες...
0: Όλο ταξιδάκια είναι αυτή του Λιμενικού Ταμείου, ναι, σε εξωτικά μέρη. Ναι. Καλημέρα, Βασίλη Βαγιανάκη. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο, ναι.
1: Τον πρόεδρο, ναι, θα τον ακούσουμε τώρα. Εκεί λοιπόν τις προηγούμενες μέρες πραγματοποιήθηκε ένα παγκόσμιο συνέδριο, παγκόσμια συνάντηση για την κρουαζιέρα, η Med Cruise. Είχε παρουσία το Λιμενικό Ταμείο. Ρωτήσαμε χθες, βρεθήκαμε στο τουριστικό λιμάνι της Ρόδου και ρωτήσαμε τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Βαγιανάκη, ο οποίος μάλιστα βγήκε και από τηλεδιάσκεψη για τον διαγωνισμό, έτσι, για την ασφάλεια του λιμανιού που γίνεται κάθε χρόνο, και τον ρωτήσαμε τι έφερε στις βαλίτσες του από το Las Palmas, και πάλι ένα το συμπέρασμα που καταλήξαμε είναι ότι εδώ το Λιμενικό Ταμείο και οι Δήμοι πρέπει να δουλέψουν από μόνοι τους, γιατί εκεί πήγανε με δική τους πρωτοβουλία και δεν ήταν κάτω από την ομπρέλα της χώρας μας. Δηλαδή ως χώρα η Ελλάδα δεν είχε παρουσία.
0: Το Υπουργείο Υπουργικής Ναυτιλίας, το Υπουργείο Τουρισμού και τα δύο.
1: Ναι, δεν είπαμε. Αυτό θα ακούσουμε τον κύριο Βαγιανάκη να μας λέει, ότι αν θα ήταν διαφορετικά εάν πηγαίναμε υπό την ομπρέλα ενός αρμόδιου Υπουργείου, υπό την ομπρέλα της χώρας μας. Να τον ακούσουμε.
2: Κύριε Βαγιανάκη, τι φέρατε με τις βαλίτσες σας από το Las Palmas στους Κανάριους νήσους, όπου πήγατε εκπροσωπώντας το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου?
3: Ναι, είναι ένα παγκόσμιο συνέδριο, το οποίο μόνο θετικά αποτελέσματα έχει η παρουσία εκεί του λιμανιού μας. Εκεί δεν πήγαμε μόνο για τη Ρόδο. Αυτή την φορά προσπαθήσαμε και προωθήσαμε και τα υπόλοιπα νησιά του συμπλέγματος, της αρμοδιότητάς μας, της Νότιας Δωδεκανήσου. Και να μπορέσουμε να προωθήσουμε και αυτά στην κρουαζιέρα, σε κάποια πιο μικρά κρουαζιερόπλια, ιδιαίτερα και τα οποία ψάχνουν και διαφορετικούς προορισμούς. Ήταν πάρα πολύ θετική η απήχηση. Βέβαια, να πούμε ότι για άλλη μια φορά η χώρα μας σαν παρουσία δεν υπήρχε σε μια τέτοια μεγάλη εκδήλωση, και το αίτημά μου που είχαμε κάνει στο Υπουργείο Τουρισμού για να υπάρξει μια χρηματοδότηση και για παρουσία της Ελλάδος εκεί δεν ευδοκίμησε από ό,τι φαίνεται.
2: Οπότε να πούμε ότι το Λιμενικό Ταμείο με δικά του έξοδα αποφάσισε να έχει παρουσία εκεί.
3: Ναι, απλά είναι διαφορετικά να πηγαίνεις σαν επισκέπτης και να ψάχνεις τους τις εταιρείες για να συζητήσεις, και άλλο να υπάρχει το Greece και να υπάρχει υπό τη σκέπη του Υπουργείου όλα τα λιμάνια της χώρας και μια διαφορετική παρουσία στο εξωτερικό. Είναι, η κρουαζιέρα είναι αναπτυσσόμενη, έχει πολλά ωφέλη, κάτι που προφανώς στο Υπουργείο Τουρισμού δεν το καταλαβαίνουν.
0: Καλά, εκεί στο Υπουργείο Τουρισμού καταλαβαίνουν άλλα κι άλλα. Ναι, η κυρία Κεφαλογιάννη, καλά, δεν φταίει αυτή, φταίει ο Πρωθυπουργός που ορίζει τους υπουργούς του. Ναι, και η Κυριακή Πετρίδου.
1: Τώρα να ακούσουμε, Ρένα, πώς συνδέονται όλες αυτές οι προσπάθειες του Λιμενικού Ταμείου με την προσέλκυση περισσότερων προσεγγίσεων. Να πούμε ότι η κρουαζιέρα έχει έτσι μια δυναμική τα τελευταία χρόνια. Πριν από κάποια χρόνια είχε μια καθίζηση, τώρα τα τελευταία έχει ανέβει σημαντικά, και αυτό φαίνεται και από τις προσεγγίσεις. Θα ακούσουμε τώρα και τα σχετικά νούμερα, αλλά πώς συνδέεται με τις προσπάθειες και για το περίφημο homeporting, να γίνει το

0: Ακούμε εδώ και πολλά χρόνια, έχει χρησιμοποιηθεί και το λιμάνι μας κατά περιόδους από κάποιες εταιρείες για home porting. Τι ακριβώς γίνεται, πού εστιάζεται δηλαδή την προσπάθειά σας εκεί?
1: Προσπαθούμε να φέρουμε περισσότερες προσεγγίσεις, όπως είπατε. Το θέμα είναι να απλώσουν και σε όλο το χρόνο οι προσεγγίσεις, και γι' αυτό έχουμε και το σύστημα που έχουμε εφαρμόσει με το Berth Allocation, το σύστημα κρατήσεων. Και αυτό φαίνεται να δουλεύει, πάει πολύ καλά. Ήδη έχουμε προκρατήσεις για το 26 ή το 27, περίπου στις 460. Άλλες τόσες φαίνεται να είναι το 28.
0: Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, μπορούμε να πούμε περίπου και
1: δείχνει αυξημένη κίνηση. Πέρσι και φέτος υπολογίζουμε γύρω στα 420, οπότε...
0: Και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που προφανώς έχετε
1: εισηγεία... Ήταν πολύ λιγότερα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Είχε καθίζηση η κρουαζιέρα μια εποχή, φαίνεται όμως ότι τα τελευταία χρόνια επιστρέφει δυναμικά.
1: Ανακάμπτει και ο δικός μας προορισμός είναι πάρα πολύ ελκυστικός για αυτούς, και γι' αυτό προσπαθούμε, όπως και το home port. Το home port, έχουμε μια αίθουσα που είχε φτιαχτεί πριν κάποια χρόνια, αλλά δεν επαρκεί πλέον, έχουν αλλάξει οι συνθήκες και οι διαδικασίες, οπότε χρειάζεται περισσότερος χώρος, και είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τα ακτήρια.
2: Τι άλλο έχουμε?
3: Και τώρα θα συνεχίσουμε από εκεί να ακούσουμε για τα κτίρια σε σχέση και με το Master Plan, το οποίο θυμίζουμε, Ρένα, ότι έδωσε και τις ευλογίες του ο Πρωθυπουργός κατά την τελευταία του επίσκεψη στο νησί.
2: Καλά, μπορεί να την έδωσε την ευλογία, λύση δεν βλέπουμε να δίνεται.
3: Ναι, τον Οκτώβριο αναμένουμε και να έχουμε κάποια εξέλιξη. Θα υπάρξει και μια συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Να ακούσουμε τον κύριο Βαγιανάκη.
0: Δηλαδή θεωρείτε ότι αν ξεμπλοκάρει αυτό με τα κτίρια του Τελωνίου, θα ξεμπλοκάρει και όλο αυτό με το home porting?
1: Είναι καθαρά πολιτική βούληση να καταλάβουν το πόσο πρόβλημα δημιουργούν στο νησί και στον προορισμό, τόσο στην εικόνα όσο και στην διαδικασία της λειτουργίας του, να καταλάβουν στο Υπουργείο Οικονομικών το μεγάλο αυτό θέμα. Το σίγουρο είναι όταν θα ολοκληρωθεί το Master Plan, που σύμφωνα με την εταιρεία θα είναι τον Οκτώβρη, μακάρι να είναι.
0: Τον επόμενο μήνα?
1: Ναι.
0: Έχει πάρει και τις ευλογίες του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, ακριβώς έτσι μας έχουν πει, ότι θα ολοκληρωθεί. Τότε εκεί θα πρέπει να βοηθήσει στο να δοθεί μια λύση. Επίσης
0: δηλαδή,
1: υπάρχει και μια διαβούλευση, και εκεί θα προσπαθήσουμε τώρα, σε μια διαβούλευση που έχει στο Υπουργείο Ναυτιλίας, να μπορέσουμε μήπως πιέσουμε και από εκεί να τα πάρουμε πιο γρήγορα. Κρεμεί και μια συνάντηση, όπως είχε ζητήσει ο Υπουργός ο κύριος Κικίλιας, στο Υπουργείο Ναυτιλίας με τους μελετητές, για να έχουν και αυτοί μια εικόνα για το Master Plan που ετοιμάζουν.
0: Μπορείτε να μας πείτε αν θα αλλάξει δραματικά η λειτουργία του τουριστικού λιμένα σε σχέση και με το αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το θέμα ότι οι ίδιες οι εταιρείες κρουαζιέρας, αυτό που γνωρίζουμε, είναι ότι θέτουν κανόνες για να φέρουν εδώ τα πλοία τους για home porting.
1: Το πρόβλημα είναι ο χώρος. Είναι ο χώρος που θα πρέπει να φυλαχτούν βαλίτσες όταν τα πλοία έχουν μεγαλώσει και θέλει τουλάχιστον 2 ή 3 χιλιάδες άτομα να μπουν στα πλοία, δεν επαρκεί ο χώρος ούτε καν για τη φύλαξη των αποσκευών και την μετάβασή τους στα πλοία. Πιστεύουμε ότι θα δοθεί λύση, γιατί και δίκαιο είναι και το νόμιμο είναι που ζητάμε. Το προβλέπει έτσι κι αλλιώς ο νόμος, ότι θα πρέπει εμείς να είμαστε οι διαχειριστές των κτηρίων στην λιμενική ζώνη.
2: Λοιπόν, Κυριακή.
3: Ναι, να κλείσουμε, Ρένα, με ένα συνέδριο, ένα παγκόσμιο συνέδριο Breathwork, που πραγματοποιείται από τις 26 Σεπτεμβρίου και τις 3 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Ρόδος Πάλας, με τη συμμετοχή 140 συνέδρων, στο οποίο μπορεί να μετέχει και όποιος θέλει. Για το τι είναι αυτό, μας εξήγησε χθες σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Δημαρχείο η κυρία Ματούλα Πισκοπάνη, η οποία είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Breathwork.
2: Λοιπόν, Κυριακή, σε ευχαριστούμε πολύ για το άψογο ρεπορτάζ. Ακόμη μια

0: φορά.
1: Εγώ και εγώ, καλή συνέχεια.
2: Μέση της Ρόδου, το Σάββατο στις 26 του Σεπτέμβρη ξεκινάμε το Παγκόσμιο Συνέδριο Breathwork. Είναι μια τεχνική που είναι σωματική και γεφυρώνει όλη τη συνειδητότητά μας, διερευνά την ανθρώπινη συνειδητότητα με τη σωματική εμπειρία και γι' αυτό το λόγο είναι και θεραπευτική. Στο συνέδριο αυτό παίρνει μέρος από ολόκληρο τον πλανήτη και εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές, αλλά και άνθρωποι που έχουν βιώσει το όφελος της θεραπείας και της τεχνικής αυτής. Αυτή τη στιγμή συμμετέχοντες από όλα τα κράτη είναι στους 140. Είναι ένα γεγονός που τρέχει εδώ και 32 χρόνια, είναι ένας θεσμός πια. Γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα και μοναδική. Και εδώ είμαι με τη Desiree Duriveau που εκπροσωπεί την εθελοντική μας ομάδα μαζί με εμένα, γιατί μας συντονίζει. Είμαστε όλοι εθελοντές, εγώ προσωπικά αλλά και η εθελοντική ομάδα δουλεύουμε 3 χρόνια πάνω στο συνέδριο αυτό που επιτέλους παίρνει σάρκα και οστά στο νησί σας. Επιλέξαμε το νησί σας γιατί καταρχάς είναι το νησί του ήλιου που για εμάς μεταφράζεται ως συνειδητότητα, ήλιος, φως, αυτό που φαίνεται. Και επειδή γενικά θα δουλέψουμε με τις σκοτεινές μας πτυχές, τα σκοτάδια μας, τους φόβους μας, έρχεται σε ωραία σύνδεση το ένα με το άλλο, γιατί το ένα χρειάζεται το άλλο. Και μέσα στο όλο πλαίσιο υπάρχουν βέβαιως και Έλληνες συμμετέχοντες και Έλληνες επαγγελματίες, ψυχίατροι, ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές. Μέσα από αυτό το πλαίσιο πολλοί από εμάς, όπως και εγώ, συνδυάζουμε την τεχνική αυτή στη δουλειά μας. Την Παρασκευή έχουμε ένα δωρεάν βιωματικό γεγονός στο Ρόδος Παλάς που θα διεξαχθεί και όλο το συνέδριο. Ώρα προσέλευσης είναι 5.30, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, χρειαζόμαστε όμως την δηλωμένη συμμετοχή σας. Το γεγονός θα ξεκινήσει στις 6 και στις 7, μόλις ολοκληρωθεί το βιωματικό breathwork και έχετε πάρει την επαφή με το τι πραγματικά τελικά είναι αυτό, γιατί όσο και να το επεξηγούμε με τα λόγια, δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει γιατί είναι βιωματικό. Και έχουμε μια σύντομη παρουσίαση του τι θα ακολουθήσει μέσα στην εβδομάδα.
0: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, εδώ φεύγουμε. Να περνάτε όμορφα, να προσέχετε. Γεια σας.
3: Τι δώσω στα γέρα πάνω στη φιλοσιά μου. Ήλια μου κρύψουν για να απαγώσει, να είναι πάντα κοντά μου.

0: σκόνη, μη χαθείς.
1: Και από τον Big Wins Sport FM στις 10 στο μικροφωνό ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στο Βελιγράδι βρίσκεται η εθνική ομάδα εν ώψη της απόψινής ιστορικής πρεμιέρας της στην πρώτη κατηγορία του Nations League απέναντι στη Σερβία. Φαβόρη για τα γκολπό στο Τζολάκης και το δίδυμο Κουλιαράκης Μαυροπάνος στο κέντρο της άμυνας. Καρέτσας ή Κοστούλας διεκδικούν τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Έτοιμος για την πρεμιέρα του στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει απόψε την Μπασκόνια. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας και να νικήσουμε, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας που έχει στη διάθεσή του και τον Μιλουτίνο. Χωρίς απρόοπτα και με διαθέσιμους τους Δρογκαβόπουλο και Μωραΐτη, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ την προετοιμασία του για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας με την Παρί στο Telecom Center. Το πρώτο παιχνίδι είναι ξεχωριστό, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στην Αθήνα επέστρεψε ο Ναν που θα κάνει αγώνα δρόμου για το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε στις 8 Οκτωβρίου. Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Ρότα και στην ΑΕΚ υπάρχει αισιοδοξία ότι ο διεθνής δεξιός μπακ θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή. Σε στάδιο επανένταξης παραμένει ο Στρακόσα. Την ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφια αποθέωσε ο τεχνικός της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς μιλώντας στον τύπο της Σερβίας. Απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι, τόνισε. Σε αναζήτηση αντιπάλου για τη διεξαγωγή φιλικού στο διάστημα της διακοπής βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι πράσινοι όπου ο Τζέικοπ Νίστρουπ θα έχει τουλάχιστον 11 παίκτες από το βασικό rotation για να δουλέψει. Με 6 παίκτες από τη Β' ομάδα λόγω των πολλών διεθνών που απουσιάζουν συνεχίζονται οι προπονήσεις του Ολυμπιακού. Συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης ΟΣΑ για τη θλάση που υπέστη και εκτιμάται ότι θα μπει στις προπονήσεις στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Λίγες οι πιθανότητες για μεταγραφή από την αγορά των ελεύθερων. Την απόφαση να μην αποκτηθεί τερματοφύλακας ή εξτρέμ μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς των Παυλέγκα και άλλοι πήραν στον ΠΑΟΚ. Στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στη δράση βρίσκεται ο Ντεσπόντοφ. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στη Νέα Μεσημβρία έκλεισε ο δικέφαλος του Βορρά. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στον Άρη με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει έμφαση στην επιθετική λειτουργία. Νοκάουτ για τους Κίτρινους, Ιμωρών και Καντεβέρε καθώς αμφότεροι ταλαιπωρούνται από ίωση. Παρουσία Τέλη Μιστακίδη και με ντόπες από τον κόσμο εν ώψη Super Cup πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Ευχαριστά με Γκρέι που επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα. Ο ιδιοκτήτης με ρώτησε ποιος είναι ο καλύτερος στη θέση 3 και του είπα ο Όσμαν, αποκάλυψε ο Ανδρέα Τρινκέρι για τη μεταγραφή του Τούρκου Φόρουαρντ. Ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης για υπόθεση βιασμού οδηγεί το Ασράφ Χακίμι. Όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η προσφυγή του μαροκινού ποδοσφαιριστή της Παρί απορρίφθηκε και θα οδηγηθεί σε δίκη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο cdreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. cdreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

εύχομαι και σήμερα να σας βρίσκω όλους και όλες καλά. Με υγεία, με χαμόγελο, με αγάπη πολύ, με πίστη μέσα μας. Έτσι προχωράμε. Έτσι διαχειριζόμαστε την καθημερινότητα. Τώρα βέβαια από την ενημέρωση εμείς περνάμε στο κομμάτι της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης. Με την εκπομπή 102,4 υποσχιάν, με καλοκαιρινό τίτλο ακόμα και η θερμοκρασία έχει πέσει πολύ. Μετεωρολόγοι λένε ότι στη Ρόδο έχουμε 24. Λοιπόν, με τον Νικήτα Κουσκού στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα και σήμερα Πέμπτη. Και επειδή ξέρω ότι με ακούς, περιμένω το βράδυ της λίστας σου τις όμορφες. Top FM σε 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Top FM στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr.

0: Σημειώστε έναν αριθμό 6-9-37-348-348. Πληκτρολογήστε τον στο κινητό σας. Μπαίνετε στο Viber το δικό μας και από εκεί μας στέλνετε την καλημέρα σας, τις παρατηρήσεις σας ή και μια φωτογραφία αν θελήσετε ακόμα. Καλημέρα, καλό βράδυ ή καλησπέρα μπορούμε να πούμε στον κόσμο που μας ακούει μακριά από την πατρίδα, στην ομογένεια δηλαδή, όπου υπάρχει Έλληνας και Ελληνίδα.
1: Για τους μόνους και τις μόνες.
0: Είπαμε σήμερα να ξεκινήσουμε διαφορετικά την εκπομπή. Ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης στο ξεκίνημα τραγουδάει για τους μόνους και τις μόνες.

0: Ξεκινήσαμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη, θα συνεχίσουμε αλλιώς, αφού πρώτα πάμε να δούμε τι γίνεται στον ποδοσφαιρικό μας χώρο. Ο ποδοσφαιρικός μας χώρος που έχει πρεμιέρα στον 8ο όμιλο της Τρίτης Εθνικής την ερχόμενη Κυριακή. Τα παιχνίδια ξεκινήσουν στις 4. Ένα μόνο μάτς θα ξεκινήσει στις 3. Αφορά τον Ιάλισσο που θα παίξει στον Πειραιά κόντρα στην Αμφιάλη, με διαιτητές του Στόμογλου, Κορδιά και Μικελόπουλο από το Σύνδεσμο της Αθήνας.
1: Δε σου πάει ζωή στην ξαστεριά. Δε σου παντακεί.
0: Στα άλλα παιχνίδια τώρα των δικών μας ομάδων έχουμε
1: πώς να φτάσουν για παρή.
0: Αέρα Ιωνικός με διαιτητές του Ναγκακατσιδόνη από τον Σύνδεσμο Δωδεκανήσου, την κυρία Δέτσι από το Σύνδεσμο Δωδεκανήσου και τον Σκούτα από τη Φωκίδα.
1: Σώμα υποταγής φόβος, είναι της φυγής φόβος.
0: Είναι κάποια πράγματα που δεν καταλαβαίνω, τα σχολιάσω αμέσως μετά.
1: Μια για την καρδιά φόβος.
0: Ο Διαγόρα στο Δημοτικό Στάδιο θα υποδεχθεί την Κυριακή στις 4 και αυτό το μάτς των Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Ζανετίδης από τη Μακεδονία, ο διαιτητής, με βοηθούς του τους κυρίους Τραούδα από την Πιερία και τον αδικών μας Πηδιάκη. Ενώ στο Εγάλαιο ο Απόλλωνας Καλυθιών θα παίξει στις 4 με Κόκορη διαιτητή, Παλούμπι και Γίδαρη από το Σύνδεσμο Ευβοίας, είναι το διαιτητικό τρίο.
1: Οι πληγές είναι ανοιχτές.
0: Τα άλλα παιχνίδια παίζουν Ρουφ Εθνικός, Μπεκιάρης, Τσόκαρης και Λάζαρης από την Κόρινθο και την Αρκαδία, αντίστοιχα οι διαιτητές. Και προοδευτική Παοδοξαβίρωνα, Ζαχαρόπουλος, Αλεξόπουλος, Βιτσεντζάτος και οι τρεις από την Ανατολική Αττική.
1: Και της μοναξιάς τα για τα γάνια.
0: Αυτό που ξέρω, πρέπει να το σχολιάσω. Αυτό που ξέρω και πρέπει να πω είναι ότι οι ομάδες μας ή ακόμα θέλετε και οι ομάδες των Αθηνών ζητούν από την πολιτεία ορισμό διαιτητών από τον εκεί σύνδεσμο προκειμένου να μην τραβήξει πολύ το εξοδολόγιο που λέμε, να γλιτώσουμε κάποια λεφτά. Εκείνο που πρέπει να σχολιάσω εγώ είναι ότι ή βάζεις και τους τρεις από το σύνδεσμο της Δωδεκανήσου ή δεν βάζεις τον έναν από εδώ, τον άλλον από εκεί και τον τρίτον από εδώ. Εν πάση περιπτώσει κάτι είναι και αυτό. Με αυτό αρκούμαστε, αλλά έχω την αίσθηση ότι ομοιογενή τρίο διαιτητικά θα ήταν ό,τι καλύτερο για όλες τις ομάδες. Ελεονόρα Ζουγανέλη, αυτή είναι η παράξενη βροχή. Πρώτη ερμηνεία, Φάνης Μεζίνης.

Και Κυριακή η πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Σήμερα η πρεμιέρα στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης τοπικής κατηγορίας. Σήμερα η πρεμιέρα στη δεύτερη αγωνιστική για την πρώτη κατηγορία με ένα παιχνίδι στα πηγάδια της Καρπάθου, όπου ο Ποσειδώνας Καρπάθου θα φιλοξενήσει τον Άρη Αρχαγγέλου. Ένα παιχνίδι αύριο στα Μαριτσά. Ο Ηρακλής, ο τοπικός Ηρακλής, θα φιλοξενήσει τον Κλεάνθη. Και τρία μάτς της και την Κυριακή θα παίξουν, δηλαδή Δόξα Καρδάμενας Φίβος Κρεμαστής στις 9 και 4 το βράδυ. Αναγέννηση Ασφεντιού Πάνθυρες, και αυτό το μάτς στις 9 και 4. Ενώ αύριο, την Κυριακή επίσης, η Ρόδος θα φιλοξενήσει τον Αστέρα Παστίδα στο Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου στις 4:30 το μάτς.

Αυτά σε ό,τι αφορά τον ποδοσφαιρικό μας χώρο, τον τοπικό.

Στο μεταξύ όμως, και επειδή θα στηθούμε όλοι από σήμερα το βράδυ στην τηλεόραση για να παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια, ξεκινάει και η Ευρωλίγκα. Αυτός είναι ο Γιάννης ο Κότσιρας. Έχουμε στις 7 Dubai Real Madrid. Είναι το μάτς που ξεκινάει την πρώτη αγωνιστική. Έχουμε στις 8 Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγερν Μονάχου. Έχουμε στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις Καούνας. Στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί. Στις 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός και Μπαρτσελώνα Ανατολού Εφές. Στις 10 παρατέταρτο το Βίλερμπάν Μακ

Και κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Ευρωλίγα για να πάμε στο Nation League, το ποδοσφαιρικό, στο οποίο μετέχει και η εθνική μας ομάδα βέβαια. Σταμάτησε σαν κάτι να ζητούσε, ταράχτηκα και σκέφτηκα. Στο Nation League τώρα έχουμε στις 10 παρατέταρτο Πορτογαλία, Ουαλία. Την ίδια ώρα Κόσοβο, Ιρλανδία. Αυστρία, Ισραήλ. Στις 10 παρατέταρτο επίσης Σερβία, Ελλάδα. Λιχνεστάιν, Λιθουανία. Σπουδαίο μάτς είναι το Ολλανδία, Γερμανία βέβαια. Το Νορβηγία-Δανία είναι καλό. Απ' όλα έχει ο Μπαξέ σήμερα.

Μια βραδιά στο Λούκι μας τραγούδησε ο Γιάννης ο Κότσιρας και αφού ακούσαμε τραγούδι των Κατσιμιχαίων, πάμε να ακούσουμε και τους ίδιους.

Παρεπιπτόντως και αφού άκουσα τα χρόνια πολλά από τους Χατζημιχαίους, χρόνια πολλά στη Θέκλα που γιορτάζει, χρόνια πολλά στη Μυρτό που γιορτάζει.

0: Ένα τραγούδι από τους Pixlax, λίγο πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, σε διαφημιστικά μηνύματα αυτής της ώρας. Ο καφές σου έχει κρυώσει, γι' αυτό πιείτε μια γουλίτσα. Καλά είναι. Το ράδιο κλειστό. Φέρτε κοντά το τηλέφωνο σας και τηλεφωνήστε στο γνωστό, στο φίλο, στο συγγενή.
1: Σε θυμάμαι, είχες ξαπλώσει.
0: Και με το Dope FM στο ραδιόφωνο ανεβάστε την ένταση.

Με την ευκαιρία, την καλημέρα μου στο Τσαμπίκο, το Γιασιράνη και την ομάδα του Ολί. Με την ευκαιρία, την καλημέρα μου στον ξαδερφούλη μου, τον συνονόματο, συνεπώνυμο. Εκείνος του Λουκιανού, εγώ του Ευαγγέλου. Νικήτας Κουσκούσης, στη μεταμόρφωση. Δεν ξέρω αν είναι σπίτι του ή στα Ινόφυτα στη δουλειά του, αλλά το μήνυμα ήρθε.

0: Πάμε σε δελτίο και διαφημιστικά. Τα λέμε σε λίγο.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 52χρονο πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 3 το μεσημέρι στον Έμπονα, όπου συγγενείς, φίλοι και σύσσωμοι, η ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος θα αποχαιρετήσουν τον άτυχο οικογενειάρχη. Ο 52χρονος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Τρίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης 2 τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Επιθυμία της οικογένειας του εκλειπών είναι αντί στεφάνων τα χρήματα να κατατεθούν για την ενίσχυση της εθελοντικής οργάνωσης πολιτικής προστασίας Έμπονας και στο εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Αταβύρου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρώην αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και κάτοικος του Έμπονα, Νεκτάριος Φλωσκάκης, περιέγραψε το κλίμα στο χωριό ως παγωμένο, κάνοντας λόγο για ένα εξαιρετικά αγαπητό και ήσυχο παιδί. Ο κύριος Φλωσκάκης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την υπερβολική επικινδυνότητα του φαραγγιού, σημειώνοντας ότι κάθε καλοκαίρι σημειώνονται εγκλωβισμοί απροετοίμαστων τουριστών. Παράλληλα, ζήτησε τη λήψη άμεσων μέτρων όπως την τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης, ενώ υπογράμμισε ότι σε τέτοιες δύσκολες επιχειρήσεις πρέπει να προηγούνται πάντα εξειδικευμένα κλιμάκια. Κλείνοντας, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς τους επισκέπτες που ρισκάρουν τη ζωή τους για μια φωτογραφία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η ζωή δεν αποτυπώνεται σε σέλφι. Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Στην Κάρπαθο θα μεταβεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Ο κύριος Στασούλας θα δώσει το παρόν στις επίσημες εκδηλώσεις για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος του 1944 με επίκεντρο το ιστορικό χωριό Μενετές, από όπου και ξεκίνησε ο ξεσηκωμός κατά της Ιταλικής κατοχής. Κοινοβουλευτική ερώτηση για τη διάβρωση των ακτών στη Δυτική Ρόδο κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Η παρέμβαση στρέφεται προς τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Υποδομών με επίκεντρο την κατάσταση στην Κρεμαστή, όπου καταγράφονται φαινόμενα υποσκαφή στον παραλιακό δρόμο. Ο βουλευτής ζητά τη λήψη άμεσων προσωρινών μέτρων καθώς και τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τη χρηματοδότηση και δημοπράτηση των μόνιμων έργων προστασίας για τα οποία έχει ήδη επικαιροποιηθεί η περιβαλλοντική μελέτη. Παράλληλα με την ερώτηση, προτείνεται η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για το σύνολο της δυτικής ακτογραμμής του νησιού μέσω της επιστημονικής καταγραφής των περιοχών υψηλής στρωτότητας. Τέλος, ζητείται η ένταξη επιμέρους τοπικών δράσεων, όπως η πρόταση του Δήμου Ρόδου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Region Co στην Ακτή Μιαούλη σε ένα ενιαίο χρηματοδοτικό σχεδιασμό. Ο καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

φωνή. Φλεγμονές. Ατονία. Στόχος. Επαναφορά. Αποκατάσταση. Ανανέωση. Η λύση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241069697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.

0: μυαλό.
1: Στα 16 λεπτά πριν από τις 11 είμαστε. Πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα, κάτι άλλο.
0: Το μυαλό μου το κακό.
1: Για να συνδέσουμε την πρώτη μας ενότητα με τη δεύτερη, έπεσε απόν.
0: Με μένα αντέχει.
1: Σε τραγούδι του Ορφέα Περίδη, βέβαια.

Που... Ο ξαδερφούλης είναι στα Ινόφυτα, χαρά και εργασία. Κάνε. Μέχρι εκεί φτάνει η χάρη μας. Αγαπήσεις, κι αν σε χά... Ή μάλλον και εκεί φτάνει η χάρη μας. Όσους δρόμους και δεν ξέρω που θα φτάνω. Ένα τραγούδι που το έχει ερμηνεύσει ο Βασίλης Οκαράς. Άχος, θα γυρνάω, θα τραγουδάω. Δεν μπορώ να ξέρω τι συνέβαινε με αυτό το είδος της μουσικής πριν από χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει και εν περιπτώσει πάση, ρωτούσατε τότε Σφακιανάκη, Καρά, τους λαϊκούς τραγουδιστές γενικώς, ποιος άλλος τραγουδιστής σας αρέσει σε ένα άλλο είδος, θα σας έλεγαν τον Ορφέα Περίδη.

Και πηγαίνοντας στους ΡΕΚ, θέλω να σας πω ότι υπάρχει πίστη ότι η εθνική μας ομάδα θα τα καταφέρει σήμερα απέναντι στη Σερβία στο καυτό Ράϊκο Μίτιτς στην πρεμιέρα της Γαλανόλευκης στη League A του Nations League.

Και μια και χθε στην εκπομπή μας μίλησα για Σερβία και για σέρβικες επαφές. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επιστρέφει σε μια έδρα που γνωρίζει καλά. Και η Ελλάδα θα βρει απέναντί της μια αντίπαλο με γνώριμα πρόσωπα όπως ο Ζίβκοβιτς, ο Γιώβιτς, αλλά και ο Μαξίμοβιτς. Ενώ εμείς καλούμαστε να διαχειριστούμε απουσίες όπως του Κωνσταντέλια, του Ρώτα, του Χατζηδιάκου, του Γιαννούλη. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε Ελλάδα. Μια φορά... και ότι διεκδικούμε.

0: Πάμε λοιπόν, υπάρχει μια μάχη στον Άσο ανάμεσα στο Τζολάκι και το Βλαχοδήμο.
1: Και μονάχα εμένα φοβάμαι.
0: Τσιμίκας και Βαγιανίδης θα παίξουν αριστερά και δεξιά στην άμυνα αντίστοιχα.
1: Το ξέρω πως ίσως εγνώρισα, αλλά...
0: Ενώ Μαυροπάνος και Ρέτσος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πάντα θα συνθέσουν το αμυντικό.

Μένει να δούμε πώς θα παραταχθούμε στο χώρο της μεσιάς γραμμής. Οι πληροφορίες θέλουν τον Γκουρμπέλη να ξεκινάει στο 6 με τους Μουζακίτη και Ζαφίρη δίπλα του, πιθανώς με το μέσο του ΠΑΟΚ, το Ζαφίρη δηλαδή, λίγο πιο μπροστά από τους άλλους δύο. Την ίδια ώρα την ίδια ώρα όμως θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικούν εγώ μαζί σου όλες τις μπόρες, τις ξέρω... ο Μπάμπης Κοστούλας για να παίξει πίσω από τον Παυλίδη. Δεν με φοβίζουν ούτε τα αστέρια, αν θες μπορώ να σταθέρω στα χέρια. Όσο και ο Τετέι για να ξεκινήσει δεξιά και να φέρει τον Καρέτσα κεντρικά. Νιώθεις τόσες ανασφαλίες, λες το σχόλιο. Αυτά σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, την πιθανή ενδεκάδα που θα ξεκινήσει ο ομοσπονδιακός τεχνικός στο σημερινό μάτς κόντρα στη Σερβία. Στο μάτς το οποίο θα υπάρχει η βοήθεια, η στήριξη, η ενίσχυση αν θέλετε 500 περίπου φίλων της εθνικής μας. Αδικά φοβάσαι μάτια μου, άκου τι θα σου... Δύο λέξεις μόνο, καλή επιτυχία. Δε με φοβίζουνε οι τυφώνες, ούτε και πιο παγωμένοι χειμώνες. Αυτή είναι η Αλκατράς, τους τυφώνες.

0: Τι μας λέει ο Γιώργος ο Σαμπάνης?
1: Όσο και να σ' αγαπώ, δεν μπορώ να εμπιστευτώ
0: την τον οποίο πρέπει να πω, πρέπει να το πω.
1: Οϊσμό.
0: Σε όποιο βιντεάκι βλέπω,
1: δεν μπορώ να το...
0: όταν τον ακούω να μιλάει για τον Γιώργο τον Μαζονάκη,
1: μισώ.
0: Το βλέπω δακρυσμένο.
1: Σ' αγαπάω, μου λες.
0: Ήταν σπουδαία η σχέση των δύο παιδιών.

Πάμε τώρα να ακούσουμε δύο κυρίες, τις οποίες είχαμε την τύχη και την τιμή βέβαια να τις παρουσιάσουμε από το σταθμό μας, από την εκπομπή μας. Η μία είναι η Αγγελική Δάρα. Τι γίνεται τώρα, λέει, αναρωτιέται.

Λάζαρε. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα, γιατί είναι φορμαρισμένος πολύ. Αλλά αυτό όλο είναι θέμα του Ομοσπονδιακού. Και τι τακτική θα ακολουθήσει στο παιχνίδι. Αν θα παίξει δηλαδή με ένα μοναδικό επιθετικό ή θα βάλει και δεύτερο πίσω από τον Παυλίδη. Ο Λάζαρος μου λέει ότι ο Κοστούλας πετάει, πρέπει να παίξει.

Η δεύτερη κυρία που είχαμε την τύχη και την τιμή να φιλοξενήσουμε στον αέρα μας είναι η Γεωργία Μακρογιαννάκη. Αμέσως μετά διαφημιστικά.

αυτός ακριβώς είναι ο τίτλος. Κάπου στη μέση. Είναι και να μην μπορούμε. Κάπου στη μέση να τα βρούμε. Ένα τραγούδι που είναι πάρα πολύ ψηλά σε προτιμήσεις.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
11: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Και σήμερα θα σε διανύσουμε όπως εμείς ξέρουμε.
2: Μην μου λες πως δεν μ' αρέσεις.
1: Ξεκινώντας όπως πάντα από το νησί μας, από τη Ρόδο, είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4. Είναι το PFM στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού. Το PFM 1024.gr.
2: Καρδιά μεγάλη.
1: Έχουμε το Viber δικό μας για να επικοινωνήσουμε. Πληκτρολογήστε στα κινητά σας 6937-348-348 για να μπείτε στο Viber και εκεί να μας αφήσετε ό,τι θέλετε. Καλημέρα σας, το μήνυμά σας, μια φωτογραφία.
2: Εσύ δεν είσαι κούκλα σε βιτρίνα. Δεν έχεις και το τέλειο κορμί.
1: Αυτή είναι η κούκλα σε βιτρίνα του Γιώργου του Γιαννιά, που σέρνει και σήμερα το χώρο.
2: Μα η

Βαλάτης Βενετοκλής, η δεύτερη επιλογή μας σήμερα σε ό,τι αφορά τους Ρόδιους καλλιτέχνες. Θα σας πάω πίσω τώρα, θα σας πάω πολύ πίσω. Θα σας πάω στο Melody Palace για να ακούσουμε κάτι διαστόματος Νίκου Γιάννου.

0: Εποχή Melody Palace.
1: Γιατί είμαι μόνος μου και μόνος μου κοιμάμαι.
0: Εποχή που ο κόσμος ήξερε να διασκεδάζει. Ο Νικόλας που Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βρίσκεται στο Λάιλα, στη Μαρίνα, στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Γίνεται ένας μικρός χαμός καθημερινά, σε καθημερινή βάση.
2: Ξέρεις γιατί γυρίζω μες στις νύχτες και σου παρέτσι καλύτες.
0: Και είναι αλήθεια ότι ξέρει να διασκεδάζει τον κόσμο, τόχι όπως λέμε.
2: Και σου

0: και γόρια σου.
1: Έρχεται, έρχεται, καταιγίδα.
2: Αυτό είναι.
1: Άντε Παναγία μου.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Είμαστε 22 λεπτά μετά τις 11. Είμαστε σε στιγμές Melody Palace με τον Νίκο τον Γιάννου προηγουμένως. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα δικό μας παιδί. Να τον επώ με το ψευδόνυμό του. Μα τον επώ και τι έγινε. Δεν είναι κακό. Ο θείος Μανώλης Καμπούρης.

Μάνολης ο Καμπούρης που κάποτε μου αφιέρωσε ένα τραγούδι του Νότι, το είπε ο ίδιος βέβαια. Στη συνέχεια της εκπομπής εμείς θα τα ακούσουμε από τον ίδιο τον Νότι. Παρτενέρ του Νότι για πάρα πολλά χρόνια.

0: Τώρα οικογενειάρχης, επιχειρηματίας.
1: Δυο φτερά μαζί για να πετάξουμε.
0: Ακολουθεί επιλεκτικά τον καλλιτεχνικό δρόμο.
1: Και κόψε,

Και από το Μανώλη το Καμπούρι στον Αντώνη το Σιγανό, έτσι για να ολοκληρώσουμε κατά κάποιο τρόπο τη βόλτα μας στη Ρόδο.

0: Πάμε τώρα στο νησί του Ιπποκράτη και σε ένα φίλο καλό, τον Ιωάννη Διακαναστάση.
1: Να μ' αγαπάς,
0: που μας τραγουδάει «Φεύγω». Να...

Πάμε στον πάνω το πλέντζα τώρα. Πριν πάμε σε δελτίο, πριν πάμε σε διαφημιστικά και πριν πάμε, πριν φτάσουμε στην ολοκλήρωση της βόλτας μας στη Ρόδο, στην ΚΟ.

0: έχω κάνει.
1: Ο δημιουργός μας, ο Νίκος Ορφανίδης, τον αποκαλεί κοκκινοχωματένο.
2: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
1: Πάνος ο Μπλέντζας.
2: Που τόσα λένε μυστικά. Πού θα με πας.
1: Που κατάγεται από ένα πολύ όμορφο χωριό της Ευρυτανίας.
2: Θάλασσα στεριά.
1: Μεγάλωσε.
2: Με νοιάζει.
1: Ανδρώθηκε.
2: Παίρνεις. Φτάνει να είμαστε μαζί.
1: Στον Αρχάγγελο, όπου έπαιξε μπάλα ο πατέρας του.
2: Το ταξίδι.
1: Ανδρώθηκε στην Κο.
2: Τέλειο το φιλί.
1: Είναι παιδί της Κο. Και είναι από τα καλά και διαβασμένα παιδιά που υπάρχουν. Είναι το παιδί που τα προτιμάει και τα δύο, και την ανάδειξη αλλά και την ποιότητα.
0: Μου ζητάς με αυτό.
1: Εξάλλου δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι συνεργάζεται με μεγάλους
0: μιλάς
1: του είδους. Χρήστος Παπαδόπουλος, Χρήστος Νικολόπουλος,
0: σα

0: αστεριά. Καλησπέρα Παναγιώτη. Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτη Οξουλέη και την παρέα του. Μας έχει λέει στο φουλ.
1: Μου φτάνει μόνο το ταξίδι.
0: Α, δεν απατώ, είναι κάπου 6,5 ώρα τώρα εκεί. Ναι.

0: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 52χρονο πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 3 το μεσημέρι στον Έμπονα, όπου συγγενείς, φίλοι και σύσσωμοι, η ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος θα αποχαιρετήσουν τον άτυχο οικογενειάρχη. Ο 52χρονος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Τρίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης 2 τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Επιθυμία της οικογένειας του εκλειπών είναι αντί στεφάνων τα χρήματα να κατατεθούν για την ενίσχυση της εθελοντικής οργάνωσης πολιτικής προστασίας Έμπονας και στο εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Αταβύρου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρώην αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και κάτοικος του Έμπονα, Νεκτάριος Φλωσκάκης, περιέγραψε το κλίμα στο χωριό ως παγωμένο, κάνοντας λόγο για ένα εξαιρετικά αγαπητό και ήσυχο παιδί. Ο κύριος Φλωσκάκης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την υπερβολική επικινδυνότητα του φαραγγιού, σημειώνοντας ότι κάθε καλοκαίρι σημειώνονται εγκλωβισμοί απροετοίμαστων τουριστών. Παράλληλα, ζήτησε τη λήψη άμεσων μέτρων όπως την τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης, ενώ υπογράμμισε ότι σε τέτοιες δύσκολες επιχειρήσεις πρέπει να προηγούνται πάντα εξειδικευμένα κλιμάκια. Κλείνοντας, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς τους επισκέπτες που ρισκάρουν τη ζωή τους για μια φωτογραφία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η ζωή δεν αποτυπώνεται σε σέλφι. Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Στην Κάρπαθο θα μεταβεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Ο κύριος Στασούλας θα δώσει το παρόν στις επίσημες εκδηλώσεις για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος του 1944 με επίκεντρο το ιστορικό χωριό Μενετές, από όπου και ξεκίνησε ο ξεσηκωμός κατά της Ιταλικής κατοχής. Κοινοβουλευτική ερώτηση για τη διάβρωση των ακτών στη Δυτική Ρόδο κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Η παρέμβαση στρέφεται προς τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Υποδομών με επίκεντρο την κατάσταση στην Κρεμαστή, όπου καταγράφονται φαινόμενα υποσκαφή στον παραλιακό δρόμο. Ο βουλευτής ζητά τη λήψη άμεσων προσωρινών μέτρων καθώς και τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τη χρηματοδότηση και δημοπράτηση των μόνιμων έργων προστασίας για τα οποία έχει ήδη επικαιροποιηθεί η περιβαλλοντική μελέτη. Παράλληλα με την ερώτηση, προτείνεται η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για το σύνολο της δυτικής ακτογραμμής του νησιού μέσω της επιστημονικής καταγραφής των περιοχών υψηλής στρωτότητας. Τέλος, ζητείται η ένταξη επιμέρους τοπικών δράσεων, όπως η πρόταση του Δήμου Ρόδου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Region Cost στην Ακτή Μιαούλη σε ένα ενιαίο χρηματοδοτικό σχεδιασμό. Ο καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
10: Ακούσαμε δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά μηνύματα. Η ώρα είναι 12 παρά 17 πρώτα λεπτά. Είχαμε μείνει σε διάνυμα στο νησί της Κος, στο νησί του Ιπποκράτη.
11: Κρεμάστηκες από τα χείλη μου κι απόψε.
10: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι της ψυχής τώρα.
11: Να ακούσεις τραγουδάκια.
10: Για να πω καλημέρα στη γειτονιά μου, στην Κολοκοτρώνη. Στο Γιάννη το Ριζόπουλο.
11: Σπόμος, η ζωή μου.
10: Στο Μιχάλη τον Παλαιολόγου.
11: Τότε να πούμε τότε.
10: Στο Μάγκη εκεί στο εστιατόριο του Κόβα.
11: Από φωτιά κι αμμόνι έχω πέ.
10: Στα παιδιά του γωνιακού καφέ.
11: Από

0: Top FM 102,4.
1: Αφού ακούσαμε Ιωάννη Διακαναστάση, Πάνο Μπλέντζα, τον Νότι, από το όμορφο νησί της Κό, το νησί του Ιπποκράτη, πάμε και στην Κύπρο. Όχι γιατί, μας τραγουδάει η Άννα Βύση. Στα 13 λεπτά πριν το μεσημέρι.

0: Από την Κύπρο τώρα, ο Λούκας ο Γιώργκας μας τραγουδάει τον πρώτο άνθρωπο.
1: Έχω μέσα στην καρδιά να στα δώσω. Είναι επίλογο.
0: Λίγο πριν γυρίσουμε, έστω για λίγο, το χρόνο πίσω.
1: Ξέρει.

0: θυμίζω ότι αύριο Παρασκευή, στην εκπομπή της Παρασκευής δηλαδή, θα παίξουμε...
1: Μαλία, που είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα πάρω στη μεγάλη μου χαρά.
2: Αφιερώνω το τραγούδι αυτό στη Ελένη, τη σύζυγό μου, που κλείνουμε φέτος 41 χρόνια έγκαμου βίου.
3: Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στους γονείς μου και στον αδερφό μου που τους αγαπάω πολύ και είναι δίπλα μου σε κάθε μου βήμα.
4: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στους δύο υπέροχους γιους μου.
5: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στην οικογένειά μου που τους αγαπώ πολύ και είναι πάντα δίπλα μου.
6: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στα δύο παιδιά μου που τα αγαπώ πάρα πολύ.
7: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι για τη γυναίκα μου. Τα αγαπάω πάρα πολύ.
0: Όπως το λέμε εδώ στη Ρόδο αφιερώνω.
8: Ο κόσμος κάπου με πονέσει. Σκέφτομαι πρώτα
0: στους πρώτους ανθρώπους αφιερώνω.

0: Top FM 102,4.
1: Αλλάζει το σκηνικό τώρα. Είπαμε θα γυρίσουμε για λίγο το χρόνο πίσω. Πρώτα με δύο κυρίες, τη Μελίνα Ασλανίδου και τη Γλυκερία. Είμαστε στα 5 λεπτά πριν το μεσημέρι.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-0-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
3: Τα χείλη μου ξερά και διψασμένα.
4: Είμαστε ακόμα στο παλιό. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Με χορηγό μας το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Για το καφεδάκι σας το πρωί.
3: Περνάνε δίπλα.
4: Αλλά και για ένα πολύ πολύ όμορφο συνδυασμό φαγητού το μεσημέρι. Και το βράδυ βέβαια. Όλα αυτά στο Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Είναι ο χορηγός της τρίτης ώρας της εκπομπής.

Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 2241074179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: της Ιξοδοριάς, της Παρηγοριάς.
1: Ένα τραγούδι εξαιρετικά αφιερωμένο στα παλιόπαιδα της ΚΟ. Και τι δεν θα δίνει να ήμασταν παρέα τώρα.
0: Έστω κι αν εγώ,
1: με το κουμπάρο μου και τα άλλα τα παλιόπαιδα,
0: έχω τέρμα.
1: Και να πίναμε καφέ εκεί στην παραλία του αξέχαστου, του αείμνηστου, του Πέτρου του Καΐσερλη,
0: πάλι θα είναι η νύχτα,
1: κάτω από το Αλιμπάμπα.

από τον Νότι. Είναι πολλές οι επιτυχίες που μπορείς να παίξεις. Θα μπορούσαμε να γεμίσουμε εκπομπές αμέτρητες. Πάμε παρακάτω. Ώρες θα σκέφτεσαι, ώρες σκέφτεσαι δηλαδή ότι τα προβλήματα είναι θάλασσες. Γιώργος Μαζωνάκης. Θάλασσες.

Το ρολόι δείχνει 18 λεπτά μετά τις 12. Σαφέστατα και μεσημέριασε. Σαφέστατα και η θέα στη θάλασσα ανοίγει την όρεξη. Στο Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου η κουζίνα έχει ήδη ετοιμάσει το τέλειο μεσημεριανό για σας. Θέα στα κατάρτια, χαλαρό vibe και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Και αν ψάχνεις το τέλειο πλάνο για απόψε, μιας και είναι Πέμπτη, ετοιμάσου για την απόλυτη εμπειρία κρέατος που μαζί με αριστουργηματικές ταλιάτες σε περιμένουν για ένα premium δείπνο. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Η γεύση έχει το δικό της προορισμό στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Πως είσαι η μόνη σκέψη στο παγκόσμιο φαινόμενο, μας τραγουδάει ο

0: Θυμίζω ότι αύριο Παρασκευή στην εκπομπή της Παρασκευής τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Ό,τι πιο καινούριο κυκλοφορεί δηλαδή.
1: Ποτέ να μην χαθείς.
0: Όλα αυτά στην αυριανή εκπομπή.

0: Λοιπόν, κάντε μια παύση από τη μέρα σας. Είναι περασμένες 12 και το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου είναι νομίζω το καταφύγιο σας. Πηγαίνετε τώρα για ένα υπέροχο μεσημεριανό δίπλα στη θάλασσα για να γεμίσετε τις μπαταρίες.
1: Με όλη την καρδιά μου σε ρωτέ.
0: Και για το κλείσιμο της μέρας δώστε ραντεβού στο ίδιο τραπέζι. Το βράδυ τα φώτα στο Pierre Food Café χαμηλώνουν και οι premium κοπές κρέατος έχουν την τιμητική τους. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα. Ζήσε την κάθε σου στιγμή μοναδική.

Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 224107479. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: πιστεύω να το έχω ή αν θέλετε πιστεύω να το βρω. Είναι ένα ηχητικό ντοκουμέντο, μιλάει ο ίδιος ο Γιώργος ο Μαζωνάκης σε κάποια στιγμή και λέει αυτά που σας είπα πριν λίγες μέρες. Ότι ήρθε, τραγούδησε με το σχολείο του. Την επόμενη σεζόν ήταν καλλιτέχνης του σχήματος του Νυχτερινού Κέντρου. Και από εκεί έφυγε και πήγε με τον Νίκο, τον κριτικό, από όσο θυμάμαι.
1: Το μπλε στα μάτια μου δεν είναι ακρογιαλί.
0: Είτε στο Λανό, είτε στην Παριζιάννα, στην Πάτρα, κάπου εκεί. Αυτά όλα τα ακούσετε από τον ίδιο.
1: Στο σημάδι έχω βάλει.
0: Για να μην μας πουλάνε παραμύθι ότι ο Μαζωνάκης ξεκίνησε από την Πάτρα.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 52χρονο πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 3 το μεσημέρι στον Έμπονα, όπου συγγενείς, φίλοι και σύσσωμοι ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος θα αποχαιρετήσουν τον άτυχο οικογενειάρχη. Ο 52χρονος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Τρίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης 2 τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Επιθυμία της οικογένειας του εκλοιπών είναι αντί στεφάνων τα χρήματα να κατατεθούν για την ενίσχυση της εθελοντικής οργάνωσης πολιτικής προστασίας Έμπονας και στο εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Αταβύρου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρώην αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και κάτοικος του Έμπονα, Νεκτάριος Φλωσκάκης, περιέγραψε το κλίμα στο χωριό ως παγωμένο, κάνοντας λόγο για ένα εξαιρετικά αγαπητό και ήσυχο παιδί. Ο κ. Φλωσκάκης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την υπερβολική επικινδυνότητα του φαραγγιού, σημειώνοντας ότι κάθε καλοκαίρι σημειώνονται εγκλωβισμοί απροετοίμαστων τουριστών. Παράλληλα, ζήτησε τη λήψη άμεσων μέτρων όπως την τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης, ενώ υπογράμμισε ότι σε τέτοιες δύσκολες επιχειρήσεις πρέπει να προηγούνται πάντα εξειδικευμένα κλιμάκια. Κλείνοντας, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς τους επισκέπτες που ρισκάρουν τη ζωή τους για μια φωτογραφία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η ζωή δεν αποτυπώνεται σε σέλφι. Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Στην Κάρπαθο θα μεταβεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Ο κύριος Στασούλας θα δώσει το παρόν στις επίσημες εκδηλώσεις για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος του 1944 με επίκεντρο το ιστορικό χωριό Μενετές, από όπου και ξεκίνησε ο ξεσηκωμός κατά της Ιταλικής κατοχής. Κοινοβουλευτική ερώτηση για τη διάβρωση των ακτών στη Δυτική Ρόδο κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Η παρέμβαση στρέφεται προς τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Υποδομών με επίκεντρο την κατάσταση στην Κρεμαστή, όπου καταγράφονται φαινόμενα υποσκαφή στον παραλιακό δρόμο. Ο βουλευτής ζητά τη λήψη άμεσων προσωρινών μέτρων καθώς και τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τη χρηματοδότηση και δημοπράτηση των μόνιμων έργων προστασίας για τα οποία έχει ήδη επικαιροποιηθεί η περιβαλλοντική μελέτη. Παράλληλα με την ερώτηση, προτείνεται η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για το σύνολο της δυτικής ακτογραμμής του νησιού μέσω της επιστημονικής καταγραφής των περιοχών υψηλής στρωτότητας. Τέλος, ζητείται η ένταξη επιμέρους τοπικών δράσεων, όπως η πρόταση του Δήμου Ρόδου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Region Co στην Ακτή Μιαούλη σε ένα ενιαίο χρηματοδοτικό σχεδιασμό. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 100. Μαρτών 6 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693-1152-682 και 693-7090-705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

με το χορηγό μας, το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Πάμε παρακάτω. Αυτό μόνο θα σε... με τη συντροφιά των Stars βέβαια και των τραγουδιών τους.

Καλημερίζω το φίλο μου τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Στέλνουμε την καλημέρα μας σε δύο φίλους καλούς εκεί στα Καβουράκια. Στον Κώστα και στον Τσαπίκο. Καλημερίζω το Τσαμπίκο, το Γιασιεράνη, τον Τεό του Μοσχού, τον Απόστολο τον Πονιά. Λέω καλησπέρα στον Παναγιώτη τον Ξουλέη και την παρέα του στην Αυστραλία. Καλημέρα και καλησπέρα σε όλη την ομογένεια που είναι μαζί μας και σήμερα. Όχι, κρύβει ένα για. Καλημέρα στον Κώστα το Βασιλότο, στο πατριωτάκι μου το Δημήτρη το Μαρόλια, στον Γιώργο τον Πετρόπουλο που είναι μαζί μας, στον Χρήστο τον Κουμνάκη, στον Γιάννη τον Ριζόπουλο για άλλη μια φορά, στον Διαγόρα τον Μουστάκα, στον Σάββατο Σκαμπίλη. Καλημέρα στο Μιχάλη το Σταύρο, στο Σάββατο Μπαούρη, στο Δήμο το Γρηγοριάδη, στην Αθανασία Μουστρούχου, στο Γιώργο το Χόνδρο στην Κο. Στο Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι, στο Πίτερ τη Χρύσα και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι. Στο Τζίμι τον Μποζατζή που είναι μαζί μας. Καλημερίζω επίσης τον Αντώνη τον Βεργαδί, τη Στέλλα την Ψαθά, το Σταύρο τον Μαυρουδί. Να είναι η ψυχή σου η άλλη νήσι. Ξέρεις πολλούς τη ζωή τους να δίνουν δίπλα σου λίγα. Καλημέρα στο Μιχάλη τον Παπανδρέου, στο Σταμάτη τον Μαυρίκο και την οικογένειά του στα Φάντου, στο Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, στον Παράσκο τον Φλεβαρά. Για σένα τρελού. Καλημέρα στο Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο, στον Απόστολο τον Πονιά, στη Λίτσα τη Ζερβού και όλη την οικογένεια Ζερβού στην Κρεμαστή. Δείξε μου έναν. Καλημερίζω τον Νικόλα τον Τριπολίτη, τον Μάνο τον Ευγενίδη, τον Ανδρέα τον Τσακαμακίδη, την κυρία Άννα Γκανάσου. Καλημέρα στο Βασίλη το Ψηλάκι, στο Σάββα τον Καστάνια, στον Κλεόβουλο το Γεωργιού. Στην Ιωάννα την Παπα-Νικόλα, καλημέρα στο Μιχάλη τον Παριανάκη, στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη. Στο σεφ μας στο Γιώργο το Φρατζή. Στο Σταμάτη τον Αντωνά. Χαρακτήρα. Καλημέρα στον Ανδρέα το Σταύρου, στο Δημήτρη το Γλώσσι στην Καλαμαριά. Ζωρά, το ξέρω. Στον Παντελή τον Αθανασίου, στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού. Καλημέρα στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην όμορφη Πάφο. Στο Θανάση τον Παπαγεωργίου, τον καθηγητή μας. Καλημέρα Πάπα. Μου κόσμου τις ματιές τις έχεις κλέψει. Όλα σε όλους τα έχεις πει. Στο μαέστρο τον Πάπη τον Μπουρνή, στο Δημήτρη τον Δογιάμα, στην Ειρήνη την Αναστάση. Θα πάρω αγχολήτικα, έχω πλέξει. Στον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα, στην Εύη την Αργυρού, στο Μιχάλη τον Ματσαμά και όλα τα Μαρίτσα. Καταδικασμένο είναι για να προκαλεί. Το μυαλό μου χάνει κάθε έλεγχο. Καλημέρα στο Γιάννη τον Αμαδί, στο Γιάννη τον Μακρινάκη, στο Γιάννη τον Αθανασίου, στη φίλη μας τη Ρένα, στη Μαρία Χαλκίτη, στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, στο φίλο μας τον Σάβα, στο Γιώργο τον Πολυχρόνη, το φίλο μου τον Σκύπη. Καλημέρα στον Νίκο τον Χούλη, στο Γιάννη τον Βαρκά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο τον καλό που είναι μαζί μας.

Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 224107479. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: Αφού πρώτα ευχαριστήσω το χορηγό μας, το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Αφού πρώτα ευχαριστήσω όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα. Υπενθυμίζοντας πως αύριο Παρασκευή θα είμαστε μαζί με τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Τα έχουμε όλα. Και γι' αυτό το λόγο ευχαριστώ το φίλο μου τον καλό, τον Νεκτάριο, τον Γεωργίου.
1: Τάζει αγάπη φυλακή.
0: Και στέλνουμε την καλημέρα μας στον κουμπάρο μου, τον Δήμο και την ομάδα του εκεί στην Κο.
1: Μαζί με το...
0: Και στον Παναγιώτη τον Τρουμούλη και την οικογένειά του. Καλό μεσημέρι, να είστε όλοι καλά.

Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 224107479. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το FM 1024.gr.
3: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-038-400, κινητό 694-064-063. 35. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

0: φωνή, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

έχει αναρτηθεί ήδη στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα, όλα όσα συζητήσαμε για οτιδήποτε συμβαίνει στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού αυτές τις μέρες, για οτιδήποτε συμβεί από Κυριακή και μετά που επιστρέφουν οι παίκτες στις προπονήσεις και για όσα ενδεχομένως να σκέφτεται και στο κομμάτι της τακτικής ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Έτσι, αφού μιλάμε για τακτική, μάλλον αφού μιλήσαμε για τακτική και αφού είναι και οι μέρες Nations League, το βράδυ του Σαββάτου υπάρχει το πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι, νομίζω ξεχωρίζει από το πρόγραμμα όλης της ημέρας ανάμεσα στην Αγγλία και την Ισπανία. Γενικότερα γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα το τελευταίο διάστημα και για εκείνους που αποχώρησαν από την αποστολή των τριών λιονταριών, ο καθένας για τους λόγους του, ο Ράις γιατί ίσως να έχει παίξει αρκετά παιχνίδια στο ξεκίνημα της σεζόν, νομίζω περισσότερα από 6.000 λεπτά έχει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πάλμερ επίσης αποχώρησε μαζί του, εκείνος γιατί έχει να διαχειριστεί και το περσινό πολύ μεγάλο πρόβλημα που τον άφησε και καιρό εκτός δράσης και τον εμπόδισε από το να βρεθεί στην επιθυμητή φυσική κατάσταση. Και αναφέρω διότι τους Άγγλους, διότι έγινε κουβέντα και πήραν θέση σχετικά με το κατά πόσο μπορούν να κοντράρουν τους Ισπανούς σε στυλ παιχνιδιού και τακτική. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαροι οι Άγγλοι σε αυτό που λένε, ότι παιδιά, εμείς αυτό το πράγμα που παίζουν οι Ισπανοί με τον De La Fuente ή αυτό που μπορεί να πιστεύατε ή να ονειρευόσασταν κάποιοι να παίξουμε, δεν πρόκειται να το κάνουμε ποτέ. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιο στυλ κατοχής, δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια κυκλοφορία της μπάλας. Ποια είναι η δύναμή μας, οι επαφές, η δύναμη, το φυσικό που λέμε, οι κόντρες, οι μονομαχίες και το direct παιχνίδι, το να μεταφέρεται εύκολα και κάθετα η μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Κάθε μια εθνική ομάδα και κάθε ομάδα γενικότερα με την ταυτότητά της, την οποία η Αγγλία μάλλον όχι αρνείται απαραίτητα να διαφοροποιήσει επί εποχής Τούχελ πλέον στην εθνική ηγεσία, αλλά θέλει να ποντάρει περισσότερο στα δυνατά της σημεία, ξεκαθαρίζοντας ότι αν ο αγγλικός φίλαθλος λαός περιμένει από τα τρία λιοντάρια να παίξουν αυτό που λέμε μπαλάρα και να αρχίσουν ξαφνικά να γίνονται Ισπανοί και να ανέβουν στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου αργότερα και να κατακτούν σε ερεί διοργανώσεις, δεν πρόκειται να συμβεί. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Και προς τιμήν τους είναι που φτάσαμε σε ένα τέτοιο σημείο όπου συνεχίζουν από το 66 και μετά να βρουν κάτι και κάποιο στήριγμα και κάποιο αποκούμπι για να τους οδηγήσει σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, να λένε ότι ξέρετε κάτι κύριοι, αυτό που εσείς πιστεύετε ότι θα μας οδηγήσει στην επιτυχία γιατί έτσι κάπως έχουν πετύχει οι άλλες ομάδες, εμείς δεν μπορούμε να το βρούμε, δεν μπορούμε να το αγοράσουμε και δεν μπορούμε να το εξελίξουμε. Εμείς έχουμε άλλες δυνάμεις. Είτε αυτές τους φτάσουν κάπου μέχρι το τέλος, είτε όχι.

0: Και γι' αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πλέον και τη Γαλλία του Ζιντάν, να δούμε και τη νέα μορφή, αν μπορεί να υπάρξει νέα μορφή της Ιταλίας έπειτα από τον τεράστιο χαμό που έγινε το φετινό καλοκαίρι μετά την νέα αποτυχία παρουσία σε Μουντιάλ, τις ανακατατάξεις, τις επιλογές, το πόσο σαθρό αποδείχθηκε το οικοδόμημα που είχε χτίσει η Ομοσπονδία με ανθρώπους οι οποίοι αργότερα θύχτηκαν από τον Ντόρο και αποχώρησαν, και προσπαθεί αυτή η Έρμη Σκουάντρα Τζούρα να βρει κάπου σταθερότητα. Να δούμε και τους Ολλανδούς με τον Τσάβι πλέον στην τεχνική ηγεσία, με τον Φαντάικ να λέει ότι μέχρι στιγμής όλα καλά, ό,τι ξέραμε αυτό συνεχίζουμε να παίζουμε και θα δούμε πώς θα μας βγει και με τον νέο προπονητή. Γενικότερα και η Πορτογαλία φυσικά με τον Ζωζέ Ζέσους, αν γλυκάνει και λίγο παραπάνω τον Κριστιανό για να συνεχίσει μέχρι όσο πάει αυτό το παλικάρι, ουδής ξέρει πότε θα σταματήσει. Έχουν ενδιαφέρον οι εθνικές ομάδες. Μπορεί άλλα χρόνια να μην ήταν τόσο μεγάλο αυτό, αλλά τώρα με την μορφή που παίρνουν τα πράγματα και με αυτούς που βλέπουμε στην άκρη του πάγκου, που είχαμε συνηθίσει ως legends των γηπέδων, έχουν λίγο παραπάνω ενδιαφέρον για να δούμε την εξέλιξή τους.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
10: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Big Wings Sport FM 94,6. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε τον χορό, τον ρεπορτάζ με αυτό του Ολυμπιακού. Καλησπέριζω τον Κώστα Νικολακόπουλο. Γεια σου Κώστα.
1: Έλα Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Πώς να είμαι, στους δρόμους σας παιδεύομαι. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη δουλειά, ο νέος προπονητής με τους παίχτες τους οποίους έχει. Είναι πολύ, έχει καλέσει και 6-7 παιδιά από τον Ολυμπιακό Β σε συνεννόηση με τον προπονητή της δεύτερης ομάδας, τον Άλβαρο Ρούμπιο, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, τον Τανούλη και τον Κοντζαμπασί και τον Κοντζαμανίδη, τον μεσοεπιθετικό τον Τουφάκη, τερματοφύλακες, τον Κουράκλη με τον Γεωργακόπουλο, τον και ο αριστερός Μπάκο Ρολάκης, νομίζω αν δεν έχει κληθεί τώρα θα τον φωνάξουν. Περισσότερο αμυντικούς θέλει, γιατί αμυντικοί του λείπουν για να δουλέψει καλύτερα. Βέβαια είναι και παιδιά αυτά που πηγαίνουν, ειδικά ο Τουφάκης και η Στόπερ, πάνε καλά με τη δεύτερη ομάδα και τους βλέπει ο προπονητής και δουλεύει και καλύτερα με τους άλλους παίκτες για να βγαίνει. Ας πούμε η προπόνηση δεν μπορείς με 14 παίκτες να κάνεις δουλειά, ούτε καν διπλό ας πούμε, να το πούμε έτσι. Ενώ τώρα είναι καλύτερα, είναι ο Σά προπονείται μόνος του ακόμα, ο Μπέιλι ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, να είναι πιο έτοιμος να ετοιμαστεί, είχε και λίγες ενοχλήσεις από το μάτσο με τη Γιαγκελόνια, θα τα έχει αυτά ο Μπέιλι, τα έχουμε εξηγήσει. Και ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, μην το ξεχάσω να πω ότι από τον Ολυμπιακό έχουν χαμηλώσει πολύ οι τόνοι, μιλάμε για μεταγραφή ελεύθερου παίκτη, σαν να μην υπάρχει ας πούμε τίποτα.
0: Απαντάς κάπως έτσι και σε ερωτήσεις που έχουν έρθει ήδη.
1: Αυτή τη στιγμή αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να πούμε ότι οι πιθανότητες δείχνουν λίγες να γίνει κάτι. Γι' αυτό προφανώς και έχουν πέσει πολύ οι τόνοι στο θέμα. Εγώ θα έλεγα ότι Κυριακή Δευτέρα, κάπου εκεί, Σαββατοκύριακο μέχρι τη Δευτέρα, πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να το εξαφανίσουμε εντελώς ή να το δούμε διαφορετικά το πράγμα. Αυτή τη στιγμή πάντως, όντως με τα δεδομένα που υπάρχουν, οι πιθανότητες είναι λίγες. Είμαστε όμως Πέμπτη. Εγώ λέω ας περιμένουμε λίγο μέχρι τις αρχές της εβδομάδας, Δευτέρα, Κυριακή Δευτέρα, κάτι τέτοιο θα έλεγα. Ναι. Τέλος πάντων, δεν έχει νόημα να συζητάμε πολλά πολλά για αυτό το κομμάτι. Σωστά. Αυτό που μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας, επειδή έχουμε και μια αλλαγή προπονητή που είναι φρέσκια και δεν μπορούμε να το... Και αυτό είναι για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή το μεγάλο ζήτημα, να μπει στην ομάδα όσο το δυνατό πιο πολύ ο Ιμανόλ και η ομάδα να μπει σε πιο πολύ στα δεδομένα του Ιμανόλ. Και πρέπει να σας πω με τα βεβαιότητας, επαναλαμβάνω, ότι και ο Βάσκος και οι συνεργάτες του δουλεύουν σαν σκυλιά μέρα νύχτα στο Ρέντι. Βλέπουν παιχνίδια του Ολυμπιακού, βλέπουν προπονήσεις, κρατάνε σημειώσεις, ξαναβλέπουν, όταν λέω βλέπουν προπονήσεις, ξαναβλέπουν προπονήσεις. Είναι, δηλαδή η προπόνηση γίνεται το πρωί της ομάδας, όπως γινόταν και με τη Λίμπαρ, σχεδόν όλες τις μέρες. Μπορεί να φτάσει απόγευμα και ο προπονητής με το επιτελείο του να είναι εκεί. Να δουλεύει, να είναι στα λάπτοπ, να είναι, πώς το λένε, να γράφουν, να βλέπουν κλπ. Εντάξει, δεν είναι ωραίο αυτό που θα πω τώρα, αλλά νομίζω ότι τόσες ώρες δουλειάς από ένα τεχνικό επιτελείο είχαμε να δούμε στο Ρέντι. Δηλαδή αυτός που δούλευε τόσο πολύ με τους συνεργάτες του εδώ και πολλά χρόνια, όχι μόνο τα τελευταία, και πριν από αυτόν ήταν ο Κορμπεράν. Λέω, δεν είναι ωραίο να το πω γιατί ο Κορμπεράν έφυγε σε 2 μήνες
0: πάνω. Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί και λιγότερο. Δηλαδή ο άνθρωπος δούλεψε πολύ, αλλά έφυγε και γρήγορα. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να το πω ότι η Μανώλη είναι όλη την ώρα εκεί στο γραφείο, στα λάπτοπ, στα βίντεο, στις σημειώσεις του πάνω. Και εντάξει, από τη μία, εντάξει, μας κάνει μια εντύπωση, πρέπει να πω. Απ' την άλλη, είναι και λογικό, γιατί ο άνθρωπος την ομάδα δεν την ήξερε, μην κοροϊδευόμαστε. Εντάξει, ήξερε γενικά περί Ολυμπιακού, κάποια πράγματα θα είχε δει και στο προηγούμενο διάστημα. Αλλά τώρα είναι που μαθαίνει την ομάδα, τώρα είναι που μαθαίνει τους παίκτες, τώρα είναι που ο άνθρωπος μέσα από τις προπονήσεις, μέσα από τα παιχνίδια, σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα. Δηλαδή υπάρχει πολλή δουλειά πραγματικά στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Είδαμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι σε γενικές γραμμές, Κώστα, ο Ιμανόλ έχει πάει safe μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει πράγματα θεαματικά, ούτε σε ό,τι αφορά το σύστημα του Ολυμπιακού, την τακτική, ούτε σε ό,τι αφορά τις επιλογές προσώπων. Απλά αυτό που έκανε ήταν που βάζει, ας πούμε, τον Φρόιλερ με τον Πουέρτα, γιατί εκεί είναι πραγματικά διαφορετικός ο τρόπος που θέλει να παίξει από τον προπονητή.
0: Σκυλάει πολύ διαφορετικά η μπάλα.
1: Ναι, σε ό,τι αφορά, ναι, θέλει το στρωτό παίξιμο. Θέλει στρωτό. Με αυτού θα έπαιζε καλύτερα στρωτό παίξιμο. Τι να κάνουμε με τον Φρόιλερ και με τον Μπουέρτα. Αυτό έχει κάνει και απλά τον Τζικίνιο άλλοτε τον έχει εκεί που τον είχε ο προπονητής και άλλοτε τον τραβάει λίγο πιο πίσω.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει προλάβει. Πού να. Ο άνθρωπος ήρθε Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, ήρθε Πέμπτη. Έπαιξε Σάββατο με Όφη. Τετάρτη με Γιαγκελόνια. Κυριακή στη Λιβαδιά. Αυτό ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι να πρωτοπρολάβει να κάνει. Εδώ έπρεπε να δει πώς παίζει ο αντίπαλος. Δηλαδή να κοιτάξει, να οδηγήσει τους παίκτες σε αυτό το κάπως διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού που ο ίδιος θέλει. Δηλαδή να παίζουμε πιο στρωτά, πιο κάθετα και λοιπά. Μετά, γιατί το κάθε παιχνίδι έχει και τις ιδιαιτερότητες του. Εντάξει. Με τη Λιβαδιά, για παράδειγμα, δεν μπορούσε να μην πηγαίνουν οι επιθέσεις του Ολυμπιακού από τα πλάγια, όπως γίνονταν και επί με τη Λίμπαρ, γιατί η Λιβαδιά γέμισε όλο το κέντρο. Γέμισε όλο το κέντρο. Είχε 2 στόπερ, 3 κεντρικά χαφ, τους είχε εκεί στον άξονα. Πού να περάσει, δηλαδή πόσο εύκολο είναι να περάσει από ένα τέτοιο άξονα. Εντάξει, και πάλι προσπάθησε να παίξει ανάμεσα στις γραμμές ο Ολυμπιακός, έκανε κάποιες κάθετες πάσεις, αλλά δεν είναι το ίδιο, ας πούμε, με τα προηγούμενα παιχνίδια όπου είχε βρει και λίγους χώρους,
0: ναι,
1: ας πούμε. Οπότε εκεί θέλω να καταλήξω ότι υπάρχει πολλή δουλειά για τον προπονητή του Ολυμπιακού, και πολλή δουλειά πρέπει να υπάρχει και υπάρχει και από τους παίχτες. Είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό σε ό,τι αφορά τον τρόπο ανάπτυξης. Δεν λέω ότι δεν έχουν ομοιότητες ο Μεντιλίμπαρ με τον Ιμανόλ. Έχουν και πολλές, μάλιστα, ομοιότητες. Είναι 2 βάσκοι προπονητής, είναι σε γενικές γραμμές. Μην κρύβομαστε, οι Ισπανοί προπονητές, αυτοί ειδικά που είναι στην Ισπανία, εντάξει, περισσότεροι στην τριτική πλειοψηφία, ο Κορμπεράν για παράδειγμα, δεν ήταν το ίδιο στυλ. Στην Αγγλία δούλευε ο Κορμπεράν, εκεί έκανε καριέρα, ας πούμε, και αυτός ο προπονητής. Αλλά λέμε τώρα, οι προπονητές Ισπανοί, ο Βαλβέρδε που ξέρουμε, ο Μίτσελ που έχουν έρθει εδώ, αλλά και γενικότερα, ο Μεντιλίμπαρ και λοιπά, τώρα η Μανόλ, σε γενικές γραμμές έχουν αυτό το ισπανικό στυλ. Η προπόνηση είναι πάνω κάτω η ίδια, δεν έχει θεαματικές διαφορές. Η διαφορά όμως που είναι ουσιώδης εδώ είναι το ότι ο Μέντι ήταν πολύ του άμεσου ποδοσφαίρου, μακρινές πάσες, η ανάπτυξη με τις μακρινές μπαλιές, ενώ αυτός δεν το θέλει ο Ιμανόλ την ανάπτυξη αυτή, αλλά Όταν μια ομάδα έχει μάθει να παίζει χρόνια με αυτόν τον τρόπο, έστω και αν πολλοί παίχτες έχουν φύγει, ο Κορμός είναι εδώ ακόμα, μην ξεχνάμε, ο Ρέτσος, ο Πιρόλα, ο Έσε, ο Ελκαμπή, άσχετα που τύπησε το παιδί, ο Τσικίνιο, ο Ζέλστον, ο Κορμός είναι εδώ ο βασικός του Ολυμπιακού και γενικές γραμμές. Οπότε πρέπει, είναι ουσιώδες να μάθει ο ένας τι θέλει ο άλλος. Αυτό είναι σε συνδυασμό με το να μάθουν οι παίχτες ο ένας τον άλλον, τα ονόματά τους. Ο Μάριος το παιδί τώρα ήρθε. Ο Μάριος δεν είναι μια εβδομάδα, Παρασκευή ήρθε.
0: Ναι.
1: Περιμένει Παρασκευή, τι να κάνουμε, έχει... Έτσι είναι ο Ολυμπιακός, έτσι θα πάει.
0: Και θετικό είναι το ότι μεσολάβησαν απλά τρία μάτς μέχρι την διακοπή. Δηλαδή, ο Ιμανόλ, okay, προφανώς και συνάντησε τα ζόρια. Προφανώς έπρεπε να πατήσει σε μια πεπατημένη, γιατί δεν μπορείς να πας και να πεις γεια σας, τα αλλάζουμε όλο και παίζουμε σε μια μέρα. Αλλά είναι θετικό το ότι πήγε τόσο σύντομα σε αυτή τη διακοπή. Δεν είχε μπροστά του ρε παιδί μου τρεις εβδομάδες να πει τώρα τρέχουμε και δεν ξέρω τι αλλάζω μέχρι να σταματήσουμε να δουλέψουμε. Αλλά ότι έχει γίνει εμφανής μια πρώτη αλλαγή, έχει γίνει.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Βοήθησε τα δύο τελευταία νικηφόρα αποτελέσματα, δεν βοήθησε το πρώτο, ήταν καταστροφή. Με τον Όφη έμεινε ο Ολυμπιακός πίσω στο πρωτάθλημα και τώρα είναι υποπίεση, γιατί προέρχονταν και από το 1-1 με τον Βόλο. Ο Παθηναϊκός κερδίζει τα δικά του παιχνίδια και είναι ένας Ολυμπιακός αναγκαστικά και αναπόφευκτα υπό μία πίεση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δουλεύει, πρέπει να παίζει, πρέπει να μην απομακρύνεται κι άλλο από την κορυφή. Έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έχει την Ολυμπίκ τώρα να παίξει τη Μασσαλία με την Ολυμπίκ Μαρσέη. Είναι τα πράγματα δύσκολα, αλλά πρέπει να είσαι και στα δύσκολα καλό.
0: Κώστα Νικολακόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από τον Κώστα Νικολακόπουλο για τις αλλαγές που περιμένει και θέλει να προκαλέσει ο Ιμανουόλ.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης των ισοκυβερνητικών εκπρόσωπων Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 104 δολάρια το βαρέλι, τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτήν την ώρα το Brent κινείται στα 104,7 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1,65%. Η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα προβλέπει την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Παράλληλα, τονίζει πως δεν θα δεχθεί ούτε μια λύση βάσει της οποίας η χώρα θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Υπογραμμίζει πως η συμφωνία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μπορεί ακόμη να επιτευχθεί εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. Διατηρεί τους υψηλούς τόνους η Άγκυρα. Μέσω του Υπουργείου Άμυνας, η Τουρκία επαναφέρει το αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών, καλώντας την Αθήνα να απέχει από δραστηριότητες που, όπως ισχυρίζεται, θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για το λόγο αυτό, προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει στο Σύλλογο η γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας τρίχρονο αγοράκι που τραυματίστηκε χθες το απόγευμα στην ΚΟ. Το μικρό αγόρι ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, επιχείρησε να μπει στο όχημα της οικογένειας και σφινώθηκε το κεφάλι του στο παράθυρο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 52χρονο πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 3 το μεσημέρι στον Έμπονα, όπου συγγενείς, φίλοι και σύσσωμοι, η ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος θα αποχαιρετήσουν τον άτυχο οικογενειάρχη. Ο 52χρονος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Τρίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Επιθυμία της οικογένειας του εκλοιπών είναι αντί στεφάνων τα χρήματα να κατατεθούν για την ενίσχυση της εθελοντικής οργάνωσης πολιτικής προστασίας Έμπονας και στο εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Αταβύρου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρώην αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και κάτοικος του Έμπονα, Νεκτάριος Φλωσκάκης, περιέγραψε το κλίμα στο χωριό ως παγωμένο, κάνοντας λόγο για ένα εξαιρετικά αγαπητό και ήσυχο παιδί. Ο κ. Φλωσκάκης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την υπερβολική επικινδυνότητα του φαραγγιού, σημειώνοντας ότι κάθε καλοκαίρι σημειώνονται εγκλωβισμοί απροετοίμαστων τουριστών. Παράλληλα, ζήτησε τη λήψη άμεσων μέτρων όπως την τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης, ενώ υπογράμμισε ότι σε τέτοιες δύσκολες επιχειρήσεις πρέπει να προηγούνται πάντα εξειδικευμένα κλιμάκια. Κλείνοντας, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς τους επισκέπτες που ρισκάρουν τη ζωή τους για μια φωτογραφία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η ζωή δεν αποτυπώνεται σε σέλφι. Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Στην Κάρπαθο θα μεταβεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Ο κύριος Στασούλας θα δώσει το παρόν στις επίσημες εκδηλώσεις για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος του 1944 με επίκεντρο το ιστορικό χωριό Μενετές, από όπου και ξεκίνησε ο ξεσηκωμός κατά της Ιταλικής κατοχής. Κοινοβουλευτική ερώτηση για τη διάβρωση των ακτών στη Δυτική Ρόδο κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Η παρέμβαση στρέφεται προς τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Υποδομών με επίκεντρο την κατάσταση στην Κρεμαστή, όπου καταγράφονται φαινόμενα υποσκαφή στον παραλιακό δρόμο. Ο βουλευτής ζητά τη λήψη άμεσων προσωρινών μέτρων καθώς και τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τη χρηματοδότηση και δημοπράτηση των μόνιμων έργων προστασίας για τα οποία έχει ήδη επικαιροποιηθεί η περιβαλλοντική μελέτη. Παράλληλα με την ερώτηση, προτείνεται η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για το σύνολο της δυτικής ακτογραμμής του νησιού μέσω της επιστημονικής καταγραφής των περιοχών υψηλής στρωτότητας. Τέλος, ζητείται η ένταξη επιμέρους τοπικών δράσεων, όπως η πρόταση του Δήμου Ρόδου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Region Cost στην Ακτή Μιαούλη σε ένα ενιαίο χρηματοδοτικό σχεδιασμό. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
5: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
7: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπεια στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241 0 51 722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
9: Top FM 102,4.
10: Άξονα, οπότε ναι μεν με την μπάλα να μένει χαμηλά, αλλά να είναι σαν αναγκαίο κακό να πάει στις πτέρυγες. Κάπως θα πρέπει όλα να έρθουν σε μια ισορροπία, με τον Ιμανόλη να έχει αρκετή δουλειά μπροστά του. Κάποιοι λέτε ακόμα και για τον λέει φέρτε Γκερέρο και Σάντσο. Για τον Γκερέρο γράφτηκε κάποια στιγμή πριν από μια-δυο μέρες ένα δημοσίευμα. Για τον Σάντσο επίσης, που τον είχα ξεχάσει, αλήθεια είναι, και τον έψαξα λίγο και είναι κυκλοφορεί ελεύθερος. Αποδεσμεύτηκε πλέον από την Manchester United έπειτα από αρκετά χρόνια. Έφυγε σε ομάδες, δόθηκε δανεικός, νομίζω έχει πανηγυρίσει και σερί ευρωπαϊκά τρόπαια. πήρε νομίζω και με την Chelsea, πιστώθηκε το τελευταίο ευρωπαϊκό της και έπαιξε και στην Ρώμα, πέρασε και από την Dortmund. Γενικότερα ο Τζέιντον Σάντσο είναι μια περίεργη περίπτωση ποδοσφαιριστή. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός θα ήθελε παίκτη στα extreme τώρα, έτσι όπως έχει δομηθεί και το roster και έπειτα και από τις προσθήκες που έγιναν. Δηλαδή το θεωρώ ότι αν σε κάτι δεν θα πρέπει να προσθέσει κάτι ο Ολυμπιακός, είναι στα extreme τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οπότε κάπως και εγώ, διαβάζοντας λίγο το όνομα στα μηνύματα, παραξενεύτηκα. Λέω, okay, ναι, μεν κυκλοφορεί ελεύθερος, ναι, μεν είναι ένας ποιοτικός παίκτης, αν καταφέρει και βρει το ρυθμό του και τον εαυτό του στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά αυτή τη στιγμή, εφόσον το σχολιάζεται αρκετή για τον Ολυμπιακό και παραβλέπω και τα μηνύματα τα οποία λένε, εντάξει, μωρέ, πλάκα θα έκανε στην Ελλάδα ένας παίκτης σαν το Σάντσο, αυτό θα πρέπει σιγά σιγά να πάψει να αποτελεί κριτήριο και να το υπολογίζουμε σε όσα ονόματα ή σε όσους παίκτες έχουν κάποια σταδιοδρομία και έρχονται στην Ελλάδα, γιατί δεν έχει αποδειχθεί και 100% σίγουρο ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε δει αρκετούς να έρχονται και να μην καταφέρνουν καν να προσφέρουν το 10% όσων θα μπορούσαν ή αυτών με τα οποία θα έκαναν πλάκα στην Ελλάδα και σε ένα πρωτάθλημα όπως είναι το ελληνικό. Οπότε το ότι βλέπουμε ένα όνομα το οποίο έχει μια καριέρα, το οποίο στο βιογραφικό του έχει να παρουσιάσει κάποιες μεγάλες ομάδες και να λέμε ότι πλάκα θα κάνει οπωσδήποτε στην Ελλάδα, αυτό δεν θα πρέπει να είναι το πρώτο κριτήριο για να θεωρήσουμε έναν παίκτη ότι ήρθε, εντάξει, λύσαμε τα προβλήματά μας.

Αυτό το λέω και με αφορμή τον Μπέιλι, έτσι. Για το ότι κάποιος κάνει πλάκα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Μπέιλι, στα πολύ καλά του, στην Άστον Βίλα, ήταν παίκτης να τον χαίρεσαι. Είχε και την τρίπλα, είχε και την μπούκα, όπως λέμε, προς την περιοχή, είχε και την αλλαγή κατεύθυνσης, είχε και το να συγκλίνει κεντρικά για να απειλήσει την αντίπαλη εστία, είχε και τα καλά τα πόδια. Κάπου χάνεται, κάπου χανόταν. Κάπου του έλειπε αυτή η σπίθα που παρουσίαζε σε άλλες περιόδους. Γι' αυτό το λέμε περισσότερο. Ακούσαμε και τον Κώστα Νικολακόπουλο να μας λέει ότι σιγά σιγά κι αυτός θα μπει σε full ρυθμούς για να μπορεί να τον υπολογίζει και ο Ιμανόλ και να μπορεί να ποντάρει πάνω του, αν θέλει να ποντάρει πάνω του και αν θέλει να τον θεωρήσει εκ των βασικών παικτών του κορμού του.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ακούω σου πω μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
2: Ναι, ναι.
1: Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, πάντα στον Big Win Sport FM 94,6 και αναρωτιέμαι αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τελείω. Α, και κάτι ακόμα. Αν απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων, σταθερής και κινητής, 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Λοιπόν, Παναθηναϊκό ακούσαμε, Ολυμπιακό ακούσαμε. Πάμε να βάλουμε και την ΑΕΚ στην παρέα μας και πολύ περισσότερο στην παρέα μας τον Γιώργη τον Τζακίρη, με τον οποίο θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα μου, καλησπέρα. Ναι, για την ΑΕΚ που και εκείνη, ξέρεις, όπως και όλοι είναι σε μια φάση off, λεπό, άδειας, όπως θέλετε πείτε το μέχρι και την Παρασκευή θυμίζω. Mm-hmm. Και λογικά αναμενόμενα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη διακοπή, παραταμένη έτσι, η πρώτη και μεγαλύτερη ever, τρεις διακοπές αν εξαιρέσουμε εκείνη με το θέμα της μήνυς προετοιμασίας που είχαν κάνει όλοι αν θυμάσαι, στο πρωτάθλημα 23-24, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Μια έτσι διακοπή την οποία αυτό που έχει ενδιαφέρον που σου αντιλαμβάνεσαι Κώστα μου πλην των δηλώσεων και των γεγονότων που συμβαίνουν δεξιά και αριστερά, δηλαδή από τους πρωταγωνιστές και τον ίδιο τον Νίκολιτς, το ενδιαφέρον εστιάζει από σήμερα και έπειτα στους παίχτες που είναι διεθνείς, δεν έχει και λίγους ΙΑΕΚ, 13, θα έχει 16 αλλά είναι συντραυματίες, 13 διεθνείς λοιπόν, και να δούμε προφανέστατα όλο αυτό το διάστημα να μην προκύψει κάποιο πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο και ενδιαφέρον για τις ομάδες, για τους συλλόγους, σε όλους. Όχι μόνο στην ΑΕΚ φυσικά, αλλά για τους, και την ομάδα που μιλάμε εμείς. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά τα γύρω-γύρω, επαναλαμβάνω, έχουμε εστιάσει πολύ στις δηλώσεις του coach, ο οποίος ξαναμίλησε στη Σερβία. Είναι και λογικό, βρέθηκε στην πατρίδα του, τον ψάχνουν από Κροατία, από Σερβία, γενικότερα για να μιλήσει. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχουν πολύ ψηλά στην εκτίμηση και σε ικανότητες σε επίπεδο προπονητή στην πατρίδα του. Γι' αυτό άλλωστε γίνει και κουβέντα για το αν θα τους ενδιαφέρει στο μέλλον, θα μπορούσε να ασχοληθεί και με την εθνική Σερβία και σε αυτό αναφέρθηκε. Κάτι θα το ήθελε να το κάνει, όχι τώρα άμεσα, αλλά στο μέλλον. Τώρα ο Θεός τον Παύλοβιτς που είναι στον πάγκο των Σέρβων έχει ένα ενδιαφέρον γιατί παίζουμε και σήμερα εμείς με τη Σερβία, έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Οπότε σίγουρα έχει μεγάλη κουβέντα για τον Νίκολιτς που είναι στο πάγκο ελληνικής ομάδας. Αποθέωσε την Φιλαδέλφεια, αποθέωσε τον κόσμο της ΑΕΚ, τους ποδοσφαιριστές του. Νομίζω ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή έτσι, αναφορά σε όλους και την Όμαυρο όταν χρειάστηκε. Ακόμα και τη Σερβία, με αφορμή τον Βίντα ας πούμε, και τον Μάγερ, αλλά και τους υπόλοιπους, τόνισε ότι θα έπρεπε να έχουν την ίδια επιθυμία και λύσα να τους αντιγράψουν χαρακτηριστικά οι Σέρβοι και οι Κροάτες. Σε άλλες φορές αυτό θα ήταν σούπερ είδηση, αν μη τι άλλο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν συνιστά, έχουν ξεπεραστεί όλα αυτά. Έχουμε δει και πόσο φίλοι είναι μεταξύ τους οι Κροάτες με τους Σέρβους μέσα στην Σακετινό Μαύρα Ποδητήρια. Είχαμε και την πειθαρχική δίωξη του Αρχιλαμπέου από την ΕΠΟ με αφορμή αυτά τα όσα είπε δηλαδή για το παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής μεταξύ του Βόλου και της ΑΕΚ περί παράνομου στοιχηματισμού και όλα αυτά. Ξεκαθάρισε βέβαια όταν έκανε και την αγωγή, τη μήνυση ο Αχιλλέας Μπέος ότι η μορφή δεν αφορά την ΑΕΚ σε καμία των περιπτώσεων αλλά εστιάζει στους δύο διαιτητές. Οπότε πολύ δικαιολογημένα ο υπεύθυνος της αρχηγικής διώξεων ο κ. Σφυρόπουλος του άσκησε δίωξη για όλα αυτά με σαν πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ. Προκειμένου να αποδείξει αυτά που λέει και όχι μόνο, αλλά και να μαζευτεί η κατάσταση γιατί πραγματικά αυτά που υπόθηκαν ήταν πολύ χοντρά. Και πρέπει να τα αποδεικνύσεις όταν τα αναφέρεις όπως έχουμε πει, γιατί εντάξει στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα και πιο πάλι ο χάρος. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό να συμβαίνει πάντα. Χωρίς, να το πω έτσι, αντιδράσεις και χωρίς ουσιαστική ας πούμε, παρέμβαση και, και τις ΕΠΟ, όπως πολύ σωστά έκανες σε αυτήν την περίπτωση, και πρέπει να τα σημειώνουμε αυτά όταν συμβαίνουν. Σε ό,τι αφορά τώρα τους κοινόμαυρους, καταρχάς να πω ότι επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το δεξί μπακ, πάλι δεν καταλαβαίνω το λόγο υπό την έννοια ότι δεν φαίνεται να είναι τόσο ενεργή η ΑΕΚ στο μεταγραφικό παζάρι των ελευθέρων πλέον, έτσι, ποδοσφαιριστών. Δεν φαίνεται η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, μιλάμε, να κινείται με ουσία στο κομμάτι αυτό, γιατί η κουβέντα άνοιξε, όπως αντιλαμβάνεσαι, με αφορμή και την απουσία του Λάζαρ Ρότα και την εικόνα που είχε ο Γκατσίνο.
0: Θα ρίξω λίγο λάδι φωτιά, όπως θα πω, από το φαίνεται μέχρι το έχουμε κλείσει, έχουμε κλειδώσει κιόλας και προχωράμε. Έχει μια απόσταση, ρε παιδί μου.
1: Πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια είναι. Αλλά δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή από το ρεπορτάζ ότι η ΑΕΚ είναι σε ουσιαστική αναζήτηση, να το πω έτσι, ρε παιδί μου. Δεν αποκλείω τίποτα γιατί το έχει αφήσει ανοιχτό ο προπονητής. Και ποιος είμαι εγώ για να πω ότι έτσι το είπε για να το πει. Καμία σχέση σίγουρα, αν προκύψει κάτι το οποίο θα διαπιστώσουν στην ΑΕΚ ότι μπορεί και άμεσα αλλά και ουσιαστικά σε βάθος χρόνου να βοηθήσει, δεν θα το αποκλείσουν να κάνει κάτι. Αλλά σήμερα που μιλάμε, θα πρέπει μάλλον να περιμένουμε το Γενάρη για να δούμε κάτι. τέτοιο. Mm-hmm. Γιατί μοιάζει τουλάχιστον να έχει συναποφασιστεί ότι πρέπει να γίνει μια κίνηση εκεί. Μοιάζει, ξαναλέω, γιατί αν δεν έρθει ο Γενάρης, εγώ δεν λέω τίποτα. Μιλάμε για 4-5 μεταγραφικές περιόδους που λέω για μπακ, ειδικά για το δεξί τώρα πλέον. Και δεν έχει γίνει κάτι. Οπότε ας μην λέμε πολλά λόγια. Μακάρι να έχει εμπεδοθεί από τους ηθήνοντες του αγωνιστικού σχεδιασμού ότι πρέπει εκεί να γίνει κίνηση ουσιαστική, μια και. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να τα αποκριθούν οι παίκτες που υπάρχουν ή τέλος πάντων ο coach, ναι μεν δείχνει να τους έχει εμπιστοσύνη αλλά δεν το βλέπουμε στην πράξη. Άρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τουλάχιστον το Γενάρη, γιατί ξαναλέω σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις που τώρα τρέχουν δεν φαίνεται κάτι να απασχολεί την ΑΕΚ. Και να πω και κάτι άλλο, ότι σε ό,τι αφορά τα match youth league, επειδή πολλοί κόσμος θα πάει στην Αγγλία όπως αντιλαμβάνεσαι, πάρα πολύ ενδιαφέρον να δουν και αν θα μπορούν να έχουν δυνατότητα να δουν τα μάτια για το Youth League. Θα ρωτήσουμε γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο όμως αφορά τις ομάδες με τις οποίες παίζει η ΑΕΚ. Δηλαδή αυτές θα πρέπει να το αποφασίσουν, να το γνωστοποιήσουν και αν υπάρχει δυνατότητα παρουσίας κόσμου σε αυτά τα παιχνίδια να κοινοποιήσουν τα δεδομένα αυτών, δηλαδή εισιτήρια και πώς θα τα αποδεχτεί κανείς.
0: Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Έχει στείλει και ένας φίλος ένα ερώτημα. Λέει πότε θα παραλάβουμε τα εισιτήρια με Σαχτάρ που έχουμε ήδη αγοράσει. Δεν ξέρω αν.
1: Θα τους πάει mail με το εισιτήριό τους. Θα πρέπει όταν βγουν και εκδοθούν να τα δώσει η Σαχτάρ στην ΑΕΚ και να τα προωθήσει εκείνη στον κόσμο. Δεν έχει άγχος, εφόσον έχει πληρωθεί και έχει πάρει το απαντητικό email ή το email τέλος πάντων έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει πληρώσει και έχει κλειδώσει θέση, θα έχει εισιτήριο, δεν έχει άγχος. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Εντάξει, μιλάμε και για πολύ χρόνο μπροστά μας, παιδιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Okay, είναι η πρώτη αγωνιστική υποχρέωση για το Champions League μετά το παιχνίδι με τη Λάσκα, αλλά έχουμε τρεις εβδομάδες διακοπή όπως ξέρουμε. Πάει, οδεύουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη με τα χίλια ζόρια. Θα δω πώς θα αντέξουμε άλλες δύο.
0: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε, ρε παιδί μου, σε αυτά τα νέα δεδομένα έπειτα από αυτό το 20ήμερο της διακοπής, πώς θα επανέλθουν οι ομάδες και, και θα έχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον για την ΑΕΚ που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι είναι η πιο. Καλά δουλεμένη ομάδα με την ίδια βάση της σχέση με τους υπόλοιπους, αλλά θα έχει
1: μεγαλύτερο κορμό.
0: Να δούμε πώς και οι παίκτες θα παρουσιαστούν, γιατί είναι πρωτόγνωρο και για εκείνους αυτό το παιδιά ξαφνικά 20 μέρες. Είμαστε off. Οκ, οι διεθνείς παίζουμε 4 μάτς, δεν παίζουμε 2. Οπότε είναι και αυτό λίγο. Είναι όλο λίγο περίεργο.
1: Όλο. Όχι, δεν είναι λίγο, είναι πολύ περίεργο. Είναι μια πολύ δύσκολη συγκυρία για όλες τις ομάδες όμως. Και αυτό είναι το σημαντικό. Είναι μια επιπλέον αφετηρία, να το πούμε έτσι, στη σεζόν. Είναι άγνωστο.

0: πού να δουλέψουμε 8 άτομα 10.
1: Ναι,
0: είναι αστείο, δηλαδή πολλές φορές το λέμε ότι έχει τη δυνατότητα να εργαστεί με κάποιους πιο συγκεκριμένα και σε πράγματα που έχει διαπιστώσει. Επί της ουσίας δεν μπορεί, όχι. Γιατί το βασικό rotation και το βασικό και ουσιαστικό, ας πούμε, που υπολογίζει από τους παίκτες είναι αυτή η 16, τουλάχιστον στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Είναι, σε κάποιες άλλες ομάδες υπάρχει δυνατότητα. Πιο περισσότερο αυτή την ομάδα να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά έτσι γίνεται.
1: Σωστά. Και κάτι τελευταίο για να σε αποδεσμεύσω κιόλας.
0: Όσα θες, όσα θες.
1: Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στο κομμάτι του Βάργα και με το αν θα είναι έτοιμος για Σαχτάρ ή αν υπάρχει κάτι από ιατρικής άποψης, μάλλον μπορεί να έχει τρέξει το παλικάρι και να γυρίσει λίγο πιο γρήγορα ή αν θα χρειαστεί αυτό το εξτρά 15ήμερο που έγραφαν οι Ούγγροι. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια εικόνα περισσότερο για τον Βάργα.
0: Ναι, καταρχάς οι Ούγγροι όχι, δεν τη σχέση αυτό που έλεγαν, γιατί μιλούσαν για ρήξη. Δεν υπάρχει ρήξη εδώ, υπάρχει θλάση. Μυϊκό είναι το πρόβλημα, το έχουμε πει και το επιβεβαίωσε και πάει ΑΕΚ. Σε ό,τι αφορά το τέτοιο, είναι την ακριβή ημερομηνία επιστροφής του έχει να κάνει και με τον οργανισμό και με το πρόγραμμα που κατάσταση, έτσι, πώς θα λειτουργήσει. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί δεν έχει υποστεί κάτι τέτοιο ξανά στο παρελθόν σε ό,τι αφορά την παρουσία του διοικητικού μα φανέλα. Ο προγραμματισμός είναι να τα καταφέρουμε να είμαστε με σαχτάδε κανονικότατα στο χορτάρι.
1: Okay.
0: Τι να σου πω τώρα, θα φανεί αυτό. Δεν αποκλείω εγώ να πάει και μια-δύο μέρες παραπέρα, γιατί ξέρεις, δεν είναι μόνο το πρόγραμμα που κατάσταση, είναι και τι γίνεται στο πρόγραμμα επανένταξη
1: κατά
0: του ποδοσφαιριστή. Οπότε όλα αυτά ξέρεις παίζουν ρόλο. Άμα δει ο κόουτς ότι δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση επίτα από το μυϊκό πρόβλημα, ή αν δουν ότι είναι οριακά στο, ξέρεις, να μην να υπάρξει κάποια αποτροπή, επιφανέστατα θα πιστοτεχθεί, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με ό,τι συμβαίνει στην επικαιρότητα της Ένωσης και αυτή φυσικά σε διαδικασία άδειας και με τους παίκτες να παίρνουν ανάσες και με τον Μάρκο Νικόλιτς να προετοιμάζει, εφόσον φυσικά εξυπηρετήσει όλες τις υποχρεώσεις που έχει προς τα διεθνή μίντια που τον έχουν κατακλείσει και τον ζητούν για συνεντεύξεις. Το πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα να διευθετήσει και αυτός τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάζεται καλύτερη η ΑΕΚ όταν απομακρύνεται από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυτό ήταν για σήμερα. Με μια μικρή διαφοροποίηση όπως σας αναφέραμε. Στη θέση του Αντώνη Καρπετόπουλου, το 12-2 το αλλάξαμε λίγο. Παρ' όλα αυτά, ακούσατε όλα όσα έπρεπε να ακούσετε και από τα ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων της Super League. Ενώ συζητήσαμε και για το Nations League και την Euro League. Εγώ από τις 12 η ώρα είχα στην συνταξία και την επιμέλεια της εκπομπής και τον Παναγιώτη Κεφαλά και την Κωνσταντίνα Πανούτσου. Είχα απέναντί μου τον Έχο Κυριαζόπουλο με τις ωραίες μουσικές επιλογές. Είχατε τον Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας. Μαζί μας ήταν και η Bet365. Οπότε μένετε κανονικότατα συντονισμένοι εδώ στον Big Win Sport FM για το επόμενο δίωρο. Σταύρος Κονδοθήμιος, Διονύσης Δεσίλας και Ηρακλής Αντίπας. Μπάλα μεσημέρι εδώ στην κορυφαία αθλητική κοινότητα της χώρας. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOP FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
8: Κανονικό ρυθμό και να μπει στο rotation της ομάδας. Τουλάχιστον 11 παίκτες του βασικού κορμού θα έχει στη διάθεσή του ο Jacob Nistrup με την κυριακάτικη επιστροφή στις προπονήσεις. Πιθανό να κινηθούν για αριστεροπόδαρο στόπερ τον Ιανουάριο οι Πράσινοι. Έμφαση στην παρουσία των Χαφ το τελευταίο τρίτο του γηπέδου θέλει να δώσει στις επόμενες προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Σύνθετο ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας εκτιμάται ότι θα μπει σε φουλ ρυθμό ΣΑ. Την απόφαση να μην αποκτηθεί τερματοφύλακας ή εξτρέμ μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς των Παμβλέκα και άλλοι πήραν στον ΠΑΟΚ. Στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στην δράση βρίσκεται ο Ντεσπόντοφ. Πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Αχιλέα Μπέου άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος Έλαμπετ εγκαλείται για τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις του μετά την πρόσφατη αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Πρωινή προπόνηση περιέλαμβανε το σημερινό πρόγραμμα στον Άρη. Στην επιθετική λειτουργία ρίχνει το βάρος ο τεχνικός της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Ενίσχυση για την ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Μουράτου. Ο 28χρονος γκάρτ πέρυσι ήταν παίκτης του Περιστερίου με το οποίο μέτρησε 3 πόντους, 1,9 assist και 1,3 rebound σε 25 παιχνίδια της Στίχημαν GBL. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο για τους 16 του WTA 500 της Σιγκαπούρης. Πρώτο σερβίς μετά τις 3 μετάδοση από Nova Sports 6. Στην κατασκευή νέου γηπέδου χωρητικότητας 70.000 θεατών θα προχωρήσει η Νάπολη, όπως αποκάλυψε ο ισχυρός άνδρας των Παρθενοπέη Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις. Βάσει σχεδίου θα είναι έτοιμο σε 24 μήνες από τη στιγμή που θα αρχίσουν τα έργα. Άλλες 5 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για την πρεμιέρα της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Dubai BC Real Madrid και Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγερ Μονάχου. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Άλγκυρης Κάουνας, μισή ώρα αργότερα Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές. Και στις 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι Τελ Αβίβ. Μετάδοση όλων από τα κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλησπέρα.
0: Είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Μπάλα μεσημέρι και για σήμερα.
2: Πώς μπαίνει έτσι δυνατά?
0: Τι, χαλάρα?
1: Μια χαρά, όχι, τώρα μπήκε χαλάρα. Άλλες φορές είναι.
2: Όχι, δυνατά μπαίνει.
1: Όχι, τώρα ήταν χαλάρος πολύ. Για Σταύρο.
0: Ναι. Όντως, έχω ρίξει πολύ τα δεσιμπέλ μου. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Κωνσταντίνο Πάνος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και σήμερα δεν το λέμε τυπικά, διότι όντως θα έχουμε συναδέλφους εδώ στον αέρα να συζητήσουμε για την αγωνιστική
1: δράση. Έχουμε εθνική, έχουμε μπάσκετ, έχει πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα.
0: Πρεμιέρα EuroLeague, πρεμιέρα Nations League.
1: Βέβαια. Οπότε έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Λοιπόν,
2: μια θεατρική πρεμιέρα που...
0: Πήγα προχθές τροάδες, φίλε, εξαιρετικές.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι τι παρούσει θα δούμε. Αν αρχίσουμε
2: να βγάλουμε. Κανέναν ισοποιό να βγάλουμε.
0: Πολλούς.
2: Ρωτάω, ρε παιδί μου.
0: Πολλούς κατά περίσταση. Αν θέλετε, θα το
1: πρέπει να φέρουμε ένα μεσημέρι τον Νικορίστη.
0: Τον έχω φέρει.
1: Το ξέρω, αλλά το ξαναφέρουμε.
0: Να το ξαναφέρουμε, ναι. Αυτή την περίοδο που δεν έχει αγωνιστική δράση πολύ, που βολεύει, παιδί μου, γιατί άμα γίνεται χαμούλες.
1: Το φέρουμε.
0: Ναι, θα μιλήσω με τον Νικορέστη.
1: Μίλατε, όποτε θέλει να έρθει.
0: Θα τα πούμε στον αέρα την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε πιο χαλαρά.
1: Βεβαίως.
0: Φαντάζομαι.
1: Νικορέστης για τον κόσμο που δεν γνωρίζει.
0: Νικορέστης
1: Χανιωτάκης.
0: Δικό μας παιδί. Φυσικά, δικό μας παιδί.
1: Ναι, τώρα ο πλέον επιτυχημένος.
2: Γερμανία.
1: Πλέον επιτυχημένος
0: σκηνοθέτης. Σκηνοθέτης 6-7 παραστάσεις κάθε χρόνο.
1: Ναι.
2: Πώς θα προλαβαίνεις?
0: Άμα σκηνοθέτης, θα κάνεις μία και μετά πάει.
1: Το φέρουμε.
0: Δεν χρειάζεται να είσαι κάθε μέρα μετά στην παράσταση που έχει σκηνοθετήσει.
2: Έχει καλά, εννοείται ρε φίλε, αλλά πρέπει να κάνεις 7 διαφορετικές.
1: Είναι δυνατό πολύ.
0: Γενικές οδηγίες στην αρχή δεν κάνεις πρόβα ταυτόχρονα. Δηλαδή, άλλο έργο τώρα παράδειγμα που έχει σκηνοθετήσει παίζει 3 σεζόν.
1: Ναι.
0: Οπότε απλά μετά πας για πινελιές.
1: Ναι.
2: Α, μετά ναι, άμα παίζει 3 σεζόν.
1: Θα τα συζητήσουμε όλα 2-10-95.
2: Και τα 4 έργα δολοφόνους πρέπει να παίζει ακόμα.
0: Ναι, καθώ παίζει 30 χρόνια.
1: Ακόμα παίζει, ε.
0: Παιδιά, ναι,
1: παίζει ακόμα.
0: Ναι. Νομίζω έχει κάνει μια διακοπή για 2-3 χρόνια. Από το 1990 τόσο που έπαιζε.
2: Από το ξύνωση, ναι.
0: Ναι, αλλάζει συνεχώς. Κάσκε τα λεπτά. Τέλος πάντων, έχουμε πει πολύ θέατρικα.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι γίνεται?
0: Να πούμε για τους φίλους που ανησυχούσαν ότι δεν έχει λυθεί εντελώς το πρόβλημα του Διονύση.
2: Όχι.
1: Εντάξει, πρέπει να το ξαναπάω. Τι να κάνω.
2: Πήρε μια άδεια, ξαναπάω.
1: Τι με έφερε, του λέω.
2: Αυτό βέβαια που σου είχε κάνει είναι μυστικό.
0: Καψώνει.
2: Ναι.
0: Να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει. Πήγε χθες, υποτίθεται. Όχι, υποτίθεται.
1: Πήγε. Φανατζίδικο.
0: Ναι, το αμάξι στη συνεργείο. Υποτίθεται.
1: Φανατζίδικο, όχι συνεργείο.
0: Έστω, ρε. Εντάξει, το αμάξι είναι για.
1: Ναι. Τέλος πάντων, θα το ξαναδεί.
0: Για δουλειά και ο άνθρωπος έτρεχε, σου λέει εντάξει, θα βάλω μια μέρα άδεια για να τελειώσει η φάση. Και ο επιστήμονας του λέει.
1: Ωραία. Ο άνθρωπος επιστήμονας. Εντάξει.
0: Ο ειδικός, εντάξει. Φοβάται, μην του κάνει κακή δουλειά τώρα, μην μας ακούει. Λοιπόν, και του λέει εντάξει, μα το είδαμε, το φέρω ξανά.
2: Όχι, δεν είναι. Πέρασε πραγματογνώμων.
1: Ναι.
2: Μιλάμε τώρα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, 2,195,79, 2,83,4,5.
0: Όπα, περιμένετε, έχουμε και πρόταση, ναι.
1: Ποια 50 έργα, ρε.
0: Ναι, συζήτησα.
1: Έλεγα, εσύ για να μην δεις τα 50 έργα, λέει, ναι.
0: Εάν θέλετε, λέει, συζήτηση για ρούμι και φώσκια και ουίσκι, έρχεται και ο φίλος μας ο Πάνος από τη Βάρη. Εννοείται πάνω όποτε θέλετε να έρθει, είσαι.
2: Το ρούμι δεν μου άρεσε ποτέ.
0: Ναι, όχι, αλλά το ρούμι που έχει ο Πάνος δεν είναι το ρούμι της σειράς, είναι.
2: Ρουμάρα.
0: Ναι, τώρα. Ναι. Πίνετε σκέτο και τέτοια.
2: Αδερφέ, έχουμε ένα για ουίσκι μόνο.
0: Και ουίσκι,
2: δηλαδή. Βότκα, μια φορά μέθησα πιτσιρικά με μια Absolut.
0: Εγώ με τις τεκίλες λίγο δυσκολεύομαι.
2: Δεν μπορούσα να το ξαναβάλω, να την ξαναβάλω στο στόμα μου.
0: Απλά για να ξέρει το πάνω στο μαγαζί.
2: Ναι.
0: Δεν έχει τα ουίσκι ή τις βότκες που τις βρίσκεις παντού.
2: Ναι, ναι.
0: Έχει.
2: Σαγμένα.
0: Πολύ.
2: Και ο Batman είχε τέτοια.
0: Ναι, από την άλλη πλευρά.
2: Από την άλλη πλευρά. Ναι. Κοίτα το ουίσκι, το καλό το ουίσκι, το ευχαριστήσει. Μόνο με πάγο, μην ακούσει τώρα.
0: Ναι. Να μην σου πω ούτε καν πάγο.
1: Όχι, εντάξει, ούτε καν πάγο.
0: Το σωστό είναι ούτε καν πάγο. Ναι, και να σου πω τι κάνεις όμως για την πατέντα. Υπάρχουν αυτά τα παγάκια που είναι μέσα σε πλαστικό που δεν λιώνουν. Τι εννοώ, παγώνουν μεν το ποτό, αλλά δεν το νερώνουν.
1: Ναι.
2: Σταυμένο αυτό.
0: Μιλάμε τώρα για πολύ μπροστά.
2: Και δεν μπορώ να πιω ουίσκι τώρα.
0: Λόγω καιρού ή λόγω υγείας?
1: Όχι, ρε, λόγω διαβήτη. Δεν μπορεί, τι να πει.
2: Μια φορά ήπια και ανέβηκε.
1: Τι θα έκανα.
2: Είχα πιει δύο εκεί τα. Τον Τίμπλ.
0: Κάνει και διαφήμιση πάλι. Διαφήμιση έχει εσύ.
1: Ναι,
0: τα λέει
1: όλα,
0: δεν είναι. Μαγαζιά, ξενοδοχεία, εταιρείε.
2: Τι είναι, αδερφέ, τι είμαι τα λεωφωνιά, δηλαδή να πάρω την Τίμπλ τηλέφωνο να τη πω τι ωραίο ίσκι που είχε να
0: το πει. Όχι, το ανάποδο. Όμω και μόνο που το λε.
2: Τι να κάνω, τι είναι από ψέματα. Τι έπινε, έπινε άλλο.
1: Τέλο πάντων.
2: Και ο Δεσίλα Μπαλαντάιν πίνει.
1: Μπαλαντάιν έχουμε κάνει ιστορία μεγάλη.
0: Δεν σου έχω πει.
1: Έτσι θα πάμε στην ιστορία. Λοιπόν, και θα πάμε στη διαφήμιση μετά να ανοίξουμε. Έχουμε κλείσει.
0: Περίμενε. Θα πετάγομαι όπου δεν είναι ακριβή.
1: Λέω τώρα του απογείωσω. Έχουμε κλείσει Σταυρό του Νότου.
0: Ναι.
1: Μάλαμα.
2: Πιτσιρίκια.
0: Όχι, πριν από 7-8 χρόνια.
1: Ναι, εκεί. Και πάω εγώ νωρίς. Με ποιον ήμουν
0: να θυμάμαι. Τυχαίνει να πάει πρώτος ο Διονύσης.
1: Ναι, πάνω νωρίς.
2: Δεν γίνεται αυτό.
0: Όχι.
2: Θα πάει χάλια
1: από εκεί. Όχι.
0: Έγινε,
1: εγώ πάντα έχω ένα κόλλημα. Όταν δίνω ένα ραντεβού, ξέρω εγώ δύο.
2: Ναι.
1: Δύο, να πάμε κάπου. Θέλω να είμαι εκεί 2 παρά 4.
2: Κι εγώ το έχω αυτό.
1: Ναι.
0: Κι εγώ γενικά δεν αργώ.
1: Πάω πρώτος. Περίμενα το Σταύρο, το Βάιο, ήμασταν παρέα μεγάλη.
2: Η απάντησή σου δεν με ικανοποιεί.
0: Όχι, αλήθεια δεν
1: τι θα πάρετε, μου είχαν πει ουίσκι. Τι θέλετε να πάρετε, λέω ότι ουίσκι έχετε. Μου λένε αυτό και μου λένε Παραντάις. Λέω Φέρει Παραντάις.
0: Εμείς δεν το ξέρουμε. Μα έχει στείλει ένα μήνυμα, παιδιά, τι να πιούμε. Πάρε το λεβού ουίσκι.
1: Φέρει Παραντάις, λέω. Και έρχονται.
0: Και πάμε και βλέπουμε τον Παραντάις.
1: Και βλέπουμε τον Παραντάις.
0: Μόνο ο Ανδρέας δεν βγήκε με τη
1: λέξη του καθηγητή. Μου λέει, φίλε, εδώ είναι σκληρά του λέω. Άμα θε να βγει, Παραντάις.
0: Δεκαετία 80 σου λέω. Μόνο ο Ανδρέας δεν βγήκε.
2: Πρέπει στο μπαρ που είναι στο σπίτι τη μάνα μου να υπάρχει
0: ένα
1: παιδάκι. Στη σκόνη, ας πούμε,
0: αυτά παραδέν. Τα οποία ξέρεις έχουμε και δύο ποτά, μήπως και.
2: Και, ναι, και ναι. Παλιά κλασικά σαχαροπλαστεία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τότε εάν ένα μαγαζί δεν ήταν ποτάδικο και είχε απλά ένα ουίσκι, ένα ξέρω μια βότια κτλ. Είχε ένα Παραντάις. Αυτό
1: ναι.
0: Το.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ήταν ωραία.
2: Τελικά το πιέτε.
1: Ναι, ρε, όχι
0: αυτό. Και δεύτερο και.
1: Παραντάις που λένε.
0: Ναι, βλέπω, τώρα, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει.
1: Κοίτα να τυφλωθείτε που λέει και η Ατάκα.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσει.
2: Διάλειμμα γιατί κουραστήκαμε.
0: Όχι, φίλε, γιατί δεν είναι θέμα κούραση το διάλειμμα.
1: Και θα ανοίξουμε γράμμες.
0: Ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonou Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Στο House of Witches αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Τσιμέντο. Ναι. Πλακάκι. Ναι. Παλιό στεγανοτικό. Ακόμα και σε αυτό. Ναι. Το Lastoflex ST από την Elastotet, το στεγανοτικό ταράτσας νέας γενιάς, δεν κάνει διακρίσεις, εφαρμόστε σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μου μου στέλνει, λοιπόν, ότι υπάρχει περιπτεράς, και το τιμάμαι, που έχει για πάρτι και μόνο VAT 69.
13: VAT 69.
12: Ο φίλος μου ο Μπακανίνη μας το στέλνει αυτό, ναι, επίσης για μερακλείδες.
14: Βέβαια.
12: Τέλος πάντων.
13: Μερακλείδες.
14: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε γράμμες.
13: Μόνο στο κάψι δεν είναι δηλαδή.
14: Να φύγει κατευθείαν. Ξέρετε, δηλαδή, έχει εθνική, έχει Ευρωλίγκα πρεμιέρα.
12: Λοιπόν, έχει εθνική στις 10 παρατέταρτο Σερβία-Ελλάδα. Στις 9:15 έχει Παναθηναϊκός Παρί και στις 9:30 Μπασκόνια Ολυμπιακός. Θα σας πω και τα υπόλοιπα στην πορεία. Πάμε στον υπομονετικό φίλο που είναι στη γραμμή.
15: Για πάμε, καλησπέρα.
16: Γεια σας, παιδιά, εγώ είμαι. Τι κάνετε, καλή εκπομπή. Λοιπόν, ξεκινάμε με την εθνική. Καλή επιτυχία. Δύο ερωτησούλες θέλω να κάνω σχετικά με την εθνική. Ποια είναι η εκτίμασή σας? Πιστεύετε ότι, αν και εγώ σχεδόν είμαι σίγουρος, ότι ξεκινάει με Κοστούλα αντί με Καρέτσα?
13: Και με τους δύο.
14: Με τους δύο.
12: Ο Κοστούλας θα παίξει
16: και
12: από...
16: με τους δύο.
12: Πίσω από τον Παυλίδη, λογικά.
14: Και ο Καρέτσας στο πλάι.
13: Πάει με Τζόλι, Κοστούλα, Καρέτσα.
16: Άρα αφήνει το ΤΤ έξω.
14: Πιθανότητα. Τώρα αυτά θα το δούμε.
16: Καλά, ναι, εντάξει, εκτιμήσεις τώρα και τι μαθαίνετε κι εσείς.
12: Θα μας τα πει και ο Σαπάκος σε λίγο.
16: Και σε δεύτερο τερματοφύλακα, πιστεύετε ότι είναι ένα κλικ παραπάνω
12: πιο μπροστά ο Τζολάκης?
13: Για Τζολάκη λέμε, ναι.
16: Με Τζολάκη, έτσι. Και από εκεί και πέρα, Ζαφίρι Κουρμπέλη μέσα, έτσι.
13: Εντάξει, είναι και ο Τριάντης που μπορεί να παίξει.
16: Ναι, δεν σε άκουσα.
13: Και ο Τριάντης είναι υποψήφιος μαζί με τον Ζαφίρι. Ο Ρέτσος με τον Μαυροπάνο στα στόπερ, δεξιά ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Τσιμίκας.
14: Κάτσε να μας τα πει ο Σωτήρης σε λίγο, ρε παιδιά.
16: Α, εντάξει, οκ. Καλή επιτυχία να έχουμε. Εντάξει, είναι ο αντίπαλος αυτός, τουλάχιστον να βγούμε με Τρίτη, για να έχουμε και να μπούμε μετά για 4 για το γύρο, να έχουμε καλύτερη κλήρωση μετά για το γύρο του 28. Ναι. Και πάμε στο μπάσκετ. Λοιπόν, καλή επιτυχία και εκεί. Ηράκλειο, ξεκινάμε σήμερα. Έτσι, εντάξει, αποδυναμωμένοι οι άλλοι. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί πρώτο παιχνίδι να βρει πατήματα, να βρει χημεία, να βρει πολλά πράγματα. Ευελπιστώ ότι θα δω καλύτερη άμυνα από ό,τι είδα που παίξαμε με Φενέρ και με Ρεάλ πιο πολύ. Να είναι πιο δεμένη η άμυνα και πιστεύω, δεν ξέρω αν θα βρει καλύτερη, να βρει πιο γρήγορα τη χημεία του ο Μοντέρο με το Πέσο, με το Βενζέκοφ. Γιατί εκεί μου φαίνεται ότι είχαμε ένα προβληματάκι, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
13: Να πάρουμε πίσω από το Βενζέκοφ, το είναι ο Εντζάι. Αλλά ότι ο Ολυμπιακός έχει, το έχουν πει και οι άνθρωποι του δηλαδή, και ο Μπαρτζόκας σε δηλώσει ότι πάντα κοιτάζουν την αγορά, θα πάρει παίξει στο 3-4.
16: Ναι, πιστεύεις ότι ακόμα δεν έχει ταιριάξει πάντως μαζί στο παίξιμο Βενζέκοφ με Μοντέρο.
14: Κάτσε ακόμα.
13: Πρώτα απ' όλα πρέπει να σου
16: μεταφράσει. Θα μου πεις, είναι και πρώτα παιχνίδια τώρα, εντάξει, τι ζητάς τώρα.
13: Ο Μακιντάρ και ο Μοντέρο πρέπει να παίξουν, να μπουν σε ένα καινούριο σύστημα, να ενσωματωθούν μάλλον στο σύστημα του Ολυμπιακού και του Μπαρτζόκα, και μιλάς για πρώτη αγωνιστική με τις ομάδες να έχουν κάνει δύο εβδομάδες, 20 μέρες κάρτες προετοιμασία. Τι περιμένεις να δεις? Το ότι οι ομάδες θα σου δείξουν κάποια πράγματα και σήμερα και θα βελτιώνονται αγωνιστική με αγωνιστική, και αναφέρομαι σε όλες τις ομάδες, αλλά κανονικά θα τους δεις με το νέο έτος. Θα αρχίσει να φαίνονται.
16: Συμφωνώ μαζί σου. Και κλείνοντας, παιδιά, καλή εκπομπή να έχετε. Δείτε, δεν ξέρω, εγώ το είδα εχθές. Δεν ξέρω, προφανώς πρέπει να είναι πρόσφατο. Είδα μια συνέντευξη του Παναγιώτου Φασούλα και λέει για πολλά πράγματα για τον μπάσκετ. Δεν ξέρω αν την έχετε δει.
13: Δεν την έχω δει και όχι, δεν την έχω δει.
16: Παιδιά, πείτε, ψάξτε το, θα δείτε πολλά πράγματα που έχει πει. Και μου έκανε εντύπωση κάτι που γύρισε και είπε, βέβαια ήταν πολύ δίκαιος, και λέει ότι το μπάσκετ που παίζαμε εμείς με τον μπάσκετ το τωρινό έχει μεγάλη.
13: Ναι, μέρα με τη νύχτα είναι,
16: με πιο ταχύτητα καυτά. Αυτό που δεν μπορούσε να καταλάβει είναι ότι εμείς πέσαμε 40 λεπτά, για να μην σας πω, λέει, και 45 με τις παρατάσεις. Και τώρα λέει, όταν δίνεις, ας πούμε, 2 εκατομμύρια και 2,5 για ένα παίχτη που θα σου παίξει, λέει, 20 λεπτά, 22. Αυτό λέει, δεν μπορώ να το καταλάβω.
13: Είναι άλλες
16: το πώς γίνεται.
13: Εντάξει, έπαιζαν.
16: Βέβαια το δικαιολόγησε ότι είναι άλλες εντάσεις, αυτό το είπε.
13: Πρώτον, είναι άλλες εντάσεις, και δεύτερον, πέρυσι τον αυδιονίσαμε, μπορεί να με διορθώσει αν κάνω λάθος, κυρίως στον Παναθηναϊκό, με
14: έπαιζαν
13: παίκτες. Παίζαν κάτι 36.
12: Ναι, όντως.
14: Και λέμε τι γίνεται.
16: Τέλος πάντων, εντάξει, αμέσως κάτω από παιδιά την γραμμή. Καλή επιτυχία να έχουμε όλοι σήμερα και καλά. Αύριο να λέμε ευχάριστα. Έγινε. Άντε, καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια σου.
12: Να πούμε χρόνια πολλά και στην ομαδάρα την Καβάλα.
13: Ανέβαζε την ποιος γιορτές.
12: Γενέθλια.
14: Καβάλα, έλα.
13: Ναι.
12: 24 Σεπτεμβρίου του 65 γεννηθεί ο ιστορικότατος σύλλογος μας.
13: Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε?
12: Πολύ κακή είναι, αλήθεια.
13: Δηλαδή,
14: δεν θυμάσαι πέρυσι. Δεν τα θυμάσαι. Του παίχτε μεταξύ του.
12: Όχι, εντάξει, εκτό αυτού, μετά έστωσε λίγο το πράγμα.
13: Α, με το τερματοφύλακα. Κάτι που είχε γίνει, μπράβο που είχε φύγει.
12: Πέσαμε στην τρίτη κατηγορία, δεν είναι καλά τα πράγματα. Αλλά θα πάνε να έρθουμε εμεί οι γαλάζιε αργοναύτε.
13: Γιατί να μην επανέλθει? Εγώ είμαι υπέρ αυτών των ομάδων. Έχουν κόσμο.
12: Έχουν και κόσμο. Έχουν και.
14: Ίδιο γήπεδο, Καβάλα. Με ποια ομάδα?
12: Με Πανελλιακό.
14: Με Πανελλιακό.
12: Και με πολύ, γιατί είναι όλα δημοτικά αυτά. Και ήταν.
14: Πρέπει να λίγο πιο μεγάλου καβάλε.
12: Οι καβάλε ήταν μεγάλοι. Δηλαδή, 50 καθίσματα.
13: Τι μοιάζει τόσο πολύ.
14: Ίδιο,
13: δεν το έχω παρατηρήσει.
12: Ήταν 17.500 κόσμο τη καβάλα.
14: Ναι.
12: 50 καθίσματα.
13: Ναι.
14: Ίδιο, παιδί.
13: Τι τα βάλατε?
12: Δεν έχει παντού το πράγμα. Φοβερή, έχει πάει στο γύρο τη καβάλα.
13: Όχι.
12: Φοβερή τοποθεσία πάνω στη θάλασσα.
13: Όχι, όχι. Από ξάνθη μόνο από περιέργεια, μια φορά μπήκα μέσα από την καβάλα για να τη δω.
12: Πολύ όμως. Και έπρεπε να μπει από την άλλη πλευρά, γιατί φαίνεται όλη η πόλη. Τέλος πάντων. Το γήπεδο της Καβάλας είναι σε εξαιρετικό σημείο, στην άκρη της πόλης. Δρόμος και μπροστά αμμουδιά, όχι η θάλασσα. Παράλληλα, κάνεις μπάνιο.
14: Ναι.
12: Φυσικά δίπλα νεκροταφείο. Όπως όλες οι μεγάλες επαρχιακές.
13: Πολύ λιβαδιακούς.
12: Λιβαδιακούς. Οι περισσότερες, έτσι είναι, στην άκρη της πόλης και δίπλα νεκροταφείο. Από εκεί έχει βγει και το Ιμπάλα στα μνήματα. Την πετούσε μακριά και πήγαινε. Ναι. Λοιπόν. Τέλος πάντων, μεγάλες ιστορίες έχω να σας πω γι' αυτό. Πάμε όμως σε ακροατή.
13: Για τα μνήματα.
12: Όχι, για την Καβάλα. Μαθητής εκεί κάθε αγωνιστική. Με ζαγοράκι, με μάλιο. Πάμε.
13: Με πει.
12: Ναι, αλλά και το πει τον πρόλαβα, αλλά ήμουν ήδη μεγαλύτερο.
13: Μεχτάρα, λες.
12: Ναι, ρε.
14: Για πάμε.
12: Χαίρετε.
14: Χαίρετε.
15: Να σας κάνω μια ερώτηση.
14: Να μας κάνετε.
15: Έχω απορία. Οι ομάδες μπάσκετ, γιατί κάνουν τόσο μικρή προετοιμασία?
12: είναι τη μικρή προετοιμασία.
13: Αν που κάνανε περίπου 20 μέρες. Γιατί λείπανε πολλοί παίχτες με τις εθνικές ομάδες, είναι όλοι διεθνείς. Και πρέπει να πάρουν άδεια και μετά. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο πράγμα. Και, ναι, και σκέψου ότι τελειώνουν και πολύ πιο αργά από το ποδόσφαιρο.
14: Βέβαια.
13: Δηλαδή μπαίνει Ιούνιος.
15: Ναι, εντάξει. Επίσης,
12: να σου πω κάτι. Σκέψου για τις ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο. Πόσες μέρες πριν αρχίζουν την προετοιμασία, πριν τον πρώτο αγώνα ευρωπαϊκό για προκριματικό.
14: Άλλα αθλήματα.
13: Άλλα αθλήματα, τελείως.
12: Κάνα μήνα είναι πάλι. Μην φανταστείς. Δηλαδή, πώς θα άρχισε η προετοιμασία ο Παναθηναϊκός, Διονύση? 20 Ιουνίου. Χοντρικά.
14: Ναι, όχι.
13: Πιο νωρίς από όλους ήταν ο Παναθηναϊκός.
14: Τέλειο Ιουνίου.
12: Τέλειο. Πες, εγώ σου λέω και 15 Ιουνίου. Πρώτο παιχνίδι πότε ήταν?
14: Ήταν.
12: Ένα μήνα σχεδόν μετά.
14: Ένα μήνα μετά.
12: Αυτό θα ήθελα να πω. Δηλαδή, μην φανταστείς.
15: Ναι, ναι. Ναι, κατάλαβα. Έχετε δίκιο. Απλά γιατί ακούω συνέχεια τώρα ότι αρχίζει η Euroliga και οι παίκτες ακόμα ψάχνονται και η προετοιμασία.
13: Μα πρώτα, μα σύντη άλλη φίλε. Ναι, για όλες ισχύει αυτό. Μα σύντη άλλη στο μπάσκετ είναι ένα άθλημα στο οποίο ανά πάσα στιγμή, δηλαδή μάλλον σε ένα ποσοστό στους πρώτους 8 μήνες, 7, ναι, μπορείς να κάνεις πολλές διορθωτικές κινήσεις. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που τελειώνει με τα γραφική περίοδος. Δηλαδή,
15: ναι,
13: μπορεί να παρουσιαστεί ένα θέμα στον Παναθηναϊκό, ένα πρόβλημα στον Ολυμπιακό, κάτι στα τσουπ πάνε και παίρνουν παίχτες. Yeah. Και πολλές φορές οι παίχτες που έρχονται μεσούς στη σεζόν αλλάζουν και την εικόνα τους. Άλλαξε η εικόνα του Παναθηναϊκού με τον Άννη, δεν τον είχε παρεύει την αρχή.
14: Ναι, ναι.
15: Σωστά. Έχετε δει και ωραία. Καλή επιτυχία στην εθνική μας.
14: Να είστε καλά.
12: Να είστε καλά. Μια σκέπατε λέει για Καβάλα, θυμάστε τον Ονουάτσι, πώς το θυμόμαστε, παιδιά. Σκάλα, δεν είμαι. Πήγαινε στα γήπεδα, ήμουν στο γήπεδο σε κάθε μάτς. Και ήμουν όχι μόνο τότε στην πρώτη εθνική με την καλή ομάδα.
13: Εντάξει, τώρα σε αυτό το
12: πράγμα.
13: Εσύ μίλησες για Ονουάτσι.
12: Στο συνεχίζω.
13: Α.
12: Για το απαραίτητη στάση λες ένα καρβάλι για κουραμπιέδες. Λοιπόν, οι κουραμπιέδες οι Ιωσήφιδη.
14: Πώς πήγαν τον Ονουάτσι κουραμπιέδες.
12: Είναι ένα καρβάλι δίπλα, φημίζεται το μέρος του κουραμπιέδες.
14: Α, δεν το ξέρα.
12: Είναι ξακουστή.
14: Δεν το ξέρα.
12: Λοιπόν. Οι κουραμπιέδες είναι όντως ξακουστή εξαγωγή σε όλο τον πλανήτη.
14: Μάλιστα.
12: Κυρίως του Ιωσήφιδη είναι και άλλοι. Ο Ιωσήφιδης.
13: Ναι.
12: Οικογενειακός φίλος.
14: Ναι.
13: Εντάξει, κουραμπιέ.
12: Εγώ η αλήθεια δεν είναι. Επειδή είχα πει εντάξει πόσο να φάω. Εγώ που δεν μου αρέσουν, εμένα που δεν μου αρέσουν κουραμπιέδες,
14: ναι,
12: τους συγκεκριμένους τους πέθανα.
14: Ναι.
12: Είδα ότι είχαν άλλη συνταγή, είναι ιδιαίτερη συνταγή. Ρε παιδί μου είναι ξεχώριστη.
14: Ναι.
12: Αλλά έβγαζε παιδιά κάτι του λουμπάκια. Και πήγαινε εγώ μέσα στο εργοστήριο. Τέλος πάντων.
13: Και παραδοσιακά είναι αυτά.
12: Ναι,
13: του λούμπε.
12: Του λουμπάκι. Βαρύ. Του λούμπα δεν μου αρέσει. Του λουμπάκι, φίλε. Είναι
14: τι διαφορά έχει, κοίτα, φίλε.
12: Όμως.
13: Είναι μικρά, ρε, το τρως πιο εύκολα.
14: Ναι, ναι, άλλο λέω στη γεύση. Λέει, δεν μου αρέσει.
12: Υπάρχει η διαφορά γιατί είναι πόσο.
13: Τόση μυγδαλή.
12: Όχι, όχι. Ρε, παιδί μου, επειδή δεν ξέρω απ' έξω είναι τραγανό, ότι ναι, μέσα είναι, έχει η ψύχα. Είναι πόση ψύχα έχει μέσα κτλ. Έχει σημασία.
13: Όχι, κοίτα, του λούμπα, ναι. Και το σάμαλι.
12: Τέλος πάντων, να είναι καλά ο κύριος πρόδρομος με την κυρία Βαρβάρα.
13: Οι κουραμπιέδες αν έχουν καλό βούτυρο.
12: Ακριβώς.
13: Το βούτυρο είναι το
12: πιο. Ήτανε βουτυράτη, ήταν συγκλονιστική.
13: Δεν σήλασε το ρίτσι.
14: Όχι, δεν μου αρέσουν οι κουραμπιέδες.
12: Ούτε εμένα ιδιαίτερα σου λέω, ναι, αλλά μόνο τους συγκεκριμένους τσάκιζα.
13: Ναι, αν είναι το βούτυρο καλό, τώρα σου λέω να το κατεβάσει.
12: Και ειδικά, εγώ τους έπαιρνα και φρέσκους μόλις έχουν βγει, όχι τα αυτιά και τέλος πάντων.
14: Ναι.
13: Έχει το μελομακάρον, καλό είναι το μελομακάρον.
12: Το προτιμώ.
13: Μ' άρεσε μεγάλα.
12: Το βούτυρο στο γάλα.
14: Το μελομακάρον.
12: Τι γίνεται, πάμε διαφημίσεις.
14: Πρώτη φορά τα ακούω.
17: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
18: μόνο εδώ,
17: μόνο τώρα,
18: μόνο τώρα.
17: Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
19: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
20: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 52χρονο πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 3 το μεσημέρι στον Έμπονα, όπου συγγενείς, φίλοι και σύσσωμοι, η ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος θα αποχαιρετήσουν τον άτυχο οικογενειάρχη. Ο 52χρονος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Τρίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης 2 τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Επιθυμία της οικογένειας του εκλειπών είναι αντί στεφάνων τα χρήματα να κατατεθούν για την ενίσχυση της εθελοντικής οργάνωσης πολιτικής προστασίας Έμπονας και στο εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Αταβύρου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο πρώην αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και κάτοικος του Έμπονα, Νεκτάριος Φλωσκάκης, περιέγραψε το κλίμα στο χωριό ως παγωμένο, κάνοντας λόγο για ένα εξαιρετικά αγαπητό και ήσυχο παιδί. Ο κ. Φλωσκάκης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την υπερβολική επικινδυνότητα του φαραγγιού, σημειώνοντας ότι κάθε καλοκαίρι σημειώνονται εγκλωβισμοί απροετοίμαστων τουριστών. Παράλληλα, ζήτησε τη λήψη άμεσων μέτρων όπως την τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης, ενώ υπογράμμισε ότι σε τέτοιες δύσκολες επιχειρήσεις πρέπει να προηγούνται πάντα εξειδικευμένα κλιμάκια. Κλείνοντας, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς τους επισκέπτες που ρισκάρουν τη ζωή τους για μια φωτογραφία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η ζωή δεν αποτυπώνεται σε selfie. Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Στην Κάρπαθο θα μεταβεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο κύριος Τασούλας θα δώσει το παρόν στις επίσημες εκδηλώσεις για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος του 1944 με επίκεντρο το ιστορικό χωριό Μενετές, από όπου και ξεκίνησε ο ξεσηκωμός κατά της Ιταλικής κατοχής. Κοινοβουλευτική ερώτηση για τη διάβρωση των ακτών στη Δυτική Ρόδο κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Η παρέμβαση στρέφεται προς τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Υποδομών με επίκεντρο την κατάσταση στην Κρεμαστή, όπου καταγράφονται φαινόμενα υποσκαφή στον παραλιακό δρόμο. Ο βουλευτής ζητά τη λήψη άμεσων προσωρινών μέτρων καθώς και τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τη χρηματοδότηση και δημοπράτηση των μόνιμων έργων προστασίας για τα οποία έχει ήδη επικαιροποιηθεί η περιβαλλοντική μελέτη. Παράλληλα με την ερώτηση, προτείνεται η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για το σύνολο της δυτικής ακτογραμμής του νησιού μέσω της επιστημονικής καταγραφής των περιοχών υψηλής στρωτότητας. Τέλος, ζητείται η ένταξη επιμέρους τοπικών δράσεων, όπως η πρόταση του Δήμου Ρόδου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Region Co στην Ακτή Μιαούλη σε ένα ενιαίο χρηματοδοτικό σχεδιασμό. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
18: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
21: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
22: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
23: Τους Τριμώνα.
24: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι θα βγουν πιο μετά πάλι γραμμές, γιατί θα έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο, θα έχουμε ρεπορτάζ γενικά και από μπάσκετ κτλ. Από εθνική από μπάσκετ. Οπότε θα το πάμε κάπως έτσι και μετά γραμμούλες.
23: Πάνω, θέλουν το Φούρνερι, τον πάνω να πει πως είναι το κουραμπιέ.
24: Ναι.
23: Τώρα αυτό που μου έχει γράψει για το Σούτο Ρεφέλη δεν το θυμάμαι, αλλά επειδή είναι extreme, πιστεύω θα το είχε πει. Είχε πει ότι κάπως θα μπορούσε να έχει και κατοικίδιο μια κατσαρίδα.
24: Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο καταρχάς.
23: Όχι, αυτό που είπε, ας μην ακουστεί καλά, δεν πειράζει.
24: Ναι. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
23: Ναι, δηλαδή πώς. Δεν μπορεί να το έχει πει.
24: Τέλος πω.
25: Εγώ τι φοβάμαι.
24: Τον Ταμπάκο πότε τον έχουμε.
23: Τι έλεγα, θα το βρούμε. Είναι και αντίβα, δεν είναι.

0: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Πρώτη φορά θα δώσω παρόν στην κορυφαία κατηγορία μετά την πολύ καλή πορεία στο τελευταίο Nations League με Αγγλία, με νίκη στο Wembley, με καλές εμφανίσεις κοντά στην Σκωτία. Και είναι ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις της απέναντι σε πολύ δυνατά group. Και το επίσης πολύ σημαντικό και διαφορετικό σχέση με άλλες καταστάσεις είναι ότι υπάρχουν 4 παιχνίδια σε λιγότερο από 12-13 μέρες. Και αντιλαμβάνεσαι ότι θα χρησιμοποιηθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Σήμερα θα γίνει ένα σχετικό rotation από το τρίτο ίσως παιχνίδι και μετά. Να πούμε ότι, γιατί δεν το αναφέραμε τις προηγούμενες μέρες και έχει τη σημασία του, είναι η πρώτη φορά που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ως Σέρβος θα αντιμετωπίσει τη χώρα του. Και χθες ρωτήθηκε η συνέντευξη τύπου και είπε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και όλες αυτές τις μέρες προσπαθούσα να ισορροπήσω στο συνέστημα, τον επαγγελματισμό, την πατρίδα μου που είναι η Σερβία, για να μπορέσω να δουλέψω, να προετοιμάσω την ομάδα. Και είπε ότι είναι επαγγελματίας και φυσικά θα κοιτάξω να πετύχουμε τους στόχους μας με την Ελλάδα. Και είναι μια ιδιαίτερη στιγμή που θα αντιμετωπίσει την Σερβία, γιατί είναι αλλιώς να είσαι εδώ στο προπονητής και να παίζεις κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, την Παρτίζαν κτλ. Και αλλιώς θα παίζεις με τις εθνικές. Του κρατάμε και αυτό, γιατί έχει τη σημασία του. Θα δούμε και πώς θα είναι και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς το βράδυ, στο Rai Committee, στο γήπεδο, το περίφημο Μαρακανά. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να σταθούμε είναι η ομάδα να είναι καλά συγκεντρωμένη, να αποφύγει τα λάθη και να είναι μέσα στο παιχνίδι από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90. Απέναντι με Σερβία που και εκείνη είναι σε μια φάση πιο δύσκολη από εμάς, σίγουρα πιο δύσκολη από εμάς, σε μια φάση ανασυγκρότησης. Προσπαθούν να βάλουν νέα πρόσωπα στο ρόστερ. Δεν έχουν όμως πάρα πολλά νέα πρόσωπα, αλήθεια είναι, στο ρόστερ τους και στις υποδομές τους. Και γι' αυτό θα δούμε σήμερα μια ομάδα που ειδικά από τη μέση και μπροστά είναι παίκτες πολύ έμπειροι, βεβαίως, και αυτό μετράει σε εθνικές ομάδες για μένα. Δηλαδή πολλοί λένε γιατί να παίζουν μεγάλοι ποδοσφαιριστές ηλικιακά κτλ. Εγώ διαφωνώ, εγώ είμαι υπέρ των έμπειρων παίκτων, ειδικά στις εθνικές ομάδες. Θα παίξει παιδιά παράδειγμα τον Ζίβκοβιτς, τον Ντάντιτς, που επέστρεψε στην εθνική ομάδα της Σερβίας από 2 χρόνια κάτι. Υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές ποιοτικοί και έμπειροι. Λείπουν τα νέα πρόσωπα και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για την εθνική ομάδα, ειδικά μεσοεπιθετικά, επειδή διακρίνεται για το απρόβλεπτό της, για το ταλέντο της, για την ποιότητα που έχουν οι μεσοεπιθετικοί ποδοσφαιριστές. Είναι μια ευκαιρία σήμερα για την εθνική ομάδα να εθνιδιάσει τους Σέρβους στο γήπεδο, στο Μαρακανά. Σίγουρα μας γνωρίζουν καλά, όπως και εμείς τους γνωρίζουμε, έχουν γίνει οι κατασκοπίες, οι αναλύσεις των ομάδων. Σήμερα για παράδειγμα ανέλησε ο προπονητής την Σερβία στους ποδοσφαιριστές με λεπτομέρειες, μέσω βίντεο. Είναι μια ομάδα που και εκείνοι ψάχνονται. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν για την εθνική μας να αποφεληθεί από αυτό και να παρουσιάσει ένα καλό ολοκληρωμένο πρόσωπο και να, όταν χρειάζεται, και το έλεγα και το πρωί αυτό, όταν η ομάδα δεν έχει την μπάλα στα πόδια της, μακάρι να μην συμβαίνει αυτό συχνά, να έχουμε εμείς την μπάλα περισσότερο για να κάνουμε παιχνίδι και να οδηγούμε το ρυθμό. Αν δεν την έχουμε την μπάλα στα πόδια μας, να μην δώσουμε δικαιώματα στους Σέρβους. Άρα σε αυτό το σενάριο, σε αυτό το τρόπο παιχνιδιού, σε αυτή τη μορφή, θα πρέπει να έχουμε καλές ολοκαλύψεις με το συμπαίκτη μας. Αυτό να συμβαίνει και να αρχίζει από την επίθεση, έτσι. Και ο Τζόλης, αν είναι βασικός ο Καρέτσας, όλοι πρέπει να βάλουν πλάτη που λέμε. Και φυσικά, το είπα και μόλις τώρα, πρέπει για μένα να ελέγξουμε το ρυθμό, να έχουμε εμείς την μπάλα στα πόδια μας, εμείς να οδηγήσουμε το παιχνίδι.
8: Για ένα δεκάδα τι βλέπεις?
7: Νομίζω ο Τζολάκης, δεξιά ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Τσιμίκας, θυμίζω την έξω και ο Ρώτα και ο Γιαννουλής για μένα πολύ σημαντικές απουσίες και οι δύο. Στο κέντρο της άμυνας Μαυροπάνος Ρέτσος.
9: Ο σκόρερ Μαυροπάνος. Δεν έχουν...
7: ναι, ναι, τα πυροβολάει. Σωστά, Σαύλο. Πάει πάρα πολύ καλά με την Βέστ Χαμ. Να πω εδώ ότι πρώτη φορά θα παίξουν μαζί στην ενδεκάδα Μαυροπάνος Ρέτσος.
9: Ναι.
7: Ναι, δεν έχω παίξει ξανά μαζί. Συνήθως είναι Μαυροπάνος Πουλιαράκης. Έχει παίξει και ο Ρέτσος με τον
9: Κουλιαράκη. Ο Ρέτσος θα παίξει αριστερό στόπερ.
7: Αυτό δεν μπορώ να σταματήσω με βεβαιότητα. Ναι, νομίζω, χωρίς να είμαι σίγουρος, ότι θα παίξει δεξιά ο Ρέτσος και αριστερά ο Μαυροπάνος. Χωρίς να είμαι σίγουρος.
9: Να το δούμε. Ναι.
7: Στη μεσαία γραμμή, ένα αυτό.
9: Και εγώ συμφωνώ μαζί σου.
7: Στη μεσαία γραμμή Κουρμπέλης Ζαφύρης. Δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές στον άξονα, δηλαδή επιλογές έτοιμες που έχουν γράψει χιλιόμετρα, που ξέρουν τις καταστάσεις της εθνικής ομάδας. Περισσότερο αυτοί οι δύο παίζουν, το Κουρμπέλης με τον Ζαφύρης στα μάτια εθνικής. Ο Μουζαχίτης τελευταία δεν παίζει ιδιαίτερα. Τώρα προσπαθεί να βρει το ρυθμό του Ζιχάλ, θα δούμε. Άρα λοιπόν Κουρμπέλης Ζαφύρης. Η τριάδα στην επίθεση. Δεξιά Καρέτσας, αριστερά Τζόλης και στη μέση ο Κοστούλας. Αυτό φαίνεται. Και στην κορυφή Παυλίδης, εκεί δεν αλλάζει κάτι. Το σίγουρο που λέμε. Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο. Εναλλακτικά, αν θέλετε να πούμε, τον Καρέτσα να παίξει πίσω τον Παυλίδη. Να μείνει στον πάγκο σε αυτό το... σε αυτή την πιθανότητα ο Κοστούλας Μπράιτον και να πάει δεξιά ο Μασούρας. Είναι και αυτό ένα σενάριο. Θεωρώ όμως το πρώτο το πιθανότερο να συμβαίνει.
9: Ωραία.
7: Να δούμε δηλαδή τον Κοστούλα πίσω από τον Μαυρίδη και δεξιά τον Καρέτσα. 4-2-3-1. Θα έχουμε και κόσμο, θα λέγαμε και το πρωί, περίπου 500 μέσα θα είναι σε εξέδρεση του Ράικο Μίτιτς. Και φυσικά ήδη έχουν κάνει την εμφάνιση τους στο κέντρο του Βελιγραδίου, πάρα πολλοί Έλληνες, βλέπουμε αρκετούς και που έχουν έρθει από την Ελλάδα και από κάποια μέρη της Ευρώπης και κάποιοι μόνοι εδώ που μένουν στο Βελιγράδι Έλληνες.
9: Να σε καλά, Διονύση, θα σε ακούσουμε.
10: Διονύση, Σωτήρη. Σωτήρη, θα σε απολαύσουμε το βράδυ.
9: Να σε καλά, Σωτήρη.
10: Να σε καλά.
9: Δεν
10: πειράζει.
9: Αξίζει, άμα μπορείτε να πάτε Βελιγράδι. Αξίζει.
11: Γι' αυτό το λόγο που.
10: Δεν έχω πάει ποτέ.
11: Ούτε εγώ. Και είναι και κοντά στην Καβάλα, δεν.
9: Καλά, και ο δικό μα.
11: Αυτό λέω, είναι και κοντά. Για το λόγο που γράφει εδώ ο φίλο.
9: Εμεί στο Final Four ο δικό είχαμε πάει. Από εδώ.
11: Εντάξει, δεν πάει. Καμιά
9: δεκά ώρα. Κάναμε μία διανυκτέρευση στα Σκόπια και μετά.
10: Τι γράφει φίλο.
11: Για ποιου λόγου είναι ωραία η Σερβίνα. Ένας από τους λόγους. Τι, αφού είσαι και εσύ μήνυματα, τι γράφει φίλος.
10: Ναι, δεν ξέρω τι ο φίλος που λέει αυτό. Τι, γιατί
11: αν συμφωνεί.
10: Ναι.
11: Ο Ιώκλης. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
9: Μα γενικά όλοι. Και όχι μόνο οι Σέρβες. Όλοι οι λαοί, η παλιά Γιουγκοσλαβία.
11: Αλλά θεωρητικά οι Σέρβες είναι από τις ωραιότερες γυναίκες στον κόσμο. Λένε αυτοί που τις έχουν δει.
10: Ναι.
11: Ενώ, όχι και εγώ έχω δει στην τηλεόραση κτλ.
9: Το ίδιο θα σου και η Ουκρανία, θα σου πούνε τα ίδια και. Δεν είναι.
11: Εσείς που είστε κόσμο γυρισμένοι, ξέρετε.
10: Δεν έχω πάει εγώ από εκεί. Δεν έχω πάει.
9: Πού δεν έχει πάει.
10: Βελιγράδι.
9: Ναι. Όχι. Ουκρανία δεν πρόλαβε.
11: Έχει πάει.
10: Όχι. Γιατί είχε τον πόλεμο και.
11: Πριν.
9: Εγώ έχω πάει πριν. Έχω πάει Ντόνετς και έχω πάει.
11: Το θυμάμαι. Το Χάρκοβο το θυμάμαι. Πάμε διαφημίσεις.

0: Και από το Βαλιγράδι.
1: Να κάνουμε τζάμπολ.
0: Πάμε. Βικτόρια.
1: Μπασκόνια.
2: Βεβαίως. Νίκος Ζέβας μαζί μας, πρεμιέρα Ολυμπιακού, Ευρωλίγκα με Μπασκόνια. Να μας τα πει όλα. Γεια σου, φίλε.
3: Γεια σου, τι κάνετε.
0: Είμαστε μια χαρά, εσύ πώς είσαι.
1: Τι κάνεις, Νίκο.
3: Καλά, καλά.
1: Τι ώρα που βγαίνει, λέον έτσι. Συνήθως εμείς βγαίναμε σε σένα.
0: Νίκο, έχουμε τρίβουν τα χέρια τους τώρα. Είχαμε πριν στο τρίτο Αμπάκο. Και μετά θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Και δεν το έχω συνηθίσει τα παιδιά.
2: Ναι, γιατί ήμασταν.
0: Και τους είχαν, ξέρεις, χαμογελάνε, τρίβουν τα χέρια. Λέω τι ώρα, εδώ βγαίνει η εκπομπή έτσι.
1: Και συνήθως όταν έβγαινε σε εσύ, όταν έβγαινε ο Πετρίδης, θα είχαμε τίποτα ανακοινώσεις.
0: Ήταν δύσκολα τα πράγματα.
1: Στις 12.30 τη νύχτα.
3: Όχι, με τα μεσονύχτιες ώρες πάντα υπάρχουν τέτοια πράγματα, ναι.
2: Για πάμε.
3: Πρεμιέρα σήμερα. Εντάξει. Πάντα υπάρχει ανυπομονησία. Πάντα αγωνιά ο κόσμος θα δει, αλλά νομίζω ότι. Επειδή έχουμε γίνει πάρα πολύ εμπειροί όλα αυτά τα χρόνια από την Ευρωλίγκα, εντάξει, νομίζω ότι πολύ λιγότερο άγχος υπάρχει για ένα παιχνίδι πρεμιέρας και το αποτέλεσμά του εννοώ, παρά πριν, ας πούμε, πριν από 5-6 χρόνια που λέγαμε ότι κάθε παιχνίδι μετράει. Σίγουρα κάθε παιχνίδι μετράει, αλλά εντάξει, όταν θα κάνεις τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, που νομίζω ότι αυτό που μετράει περισσότερο είναι πώς θα είναι στο τέλος, πώς θα είναι τον Μάρτιο, πώς θα είναι τον Απρίλιο και τον Μάιο εννοείται. Μια πρεμιέρα σίγουρα πάντα κρύβει, όπως λέμε, τις εκπλήξεις, έχει τα ερωτηματικά της, αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία να την αντιμετωπίσει απέναντι στην Μπασκόνια, χωρίς να την πατήσει, που λέμε, έτσι. Για μένα ένα παιχνίδι παγίδα, ένα παιχνίδι το οποίο η Μπασκόνια, όπως δει, ποιοι έφυγαν και ποιοι ήρθαν, είναι πολύ αποδυναμωμένοι. Δεν το συζητάμε. Αλλά πάντα όταν παίζει τη Βικτόρια δημιουργείται μια ατμόσφαιρα, έχει πολύ κόσμο και είναι ομάδα που έχουμε δει πολλές φορές το έχει δυσκολέψει μεγάλα φαβορί της Ευρωλίγκας. Έτσι ο Ολυμπιακός νομίζω ότι πρέπει να έχει σήμερα στο μυαλό του δύο πράγματα. Τον έλεγχο του ρυθμού και το πώς θα παίξει καλύτερη άμυνα. Κάτι που επισημάνε ο δικός Μπαρτζόκας σε ερώτησή μας. Ότι αυτό που θέλει να βελτιώσει σε σχέση με αυτά που είδαμε αρχικά στα φιλικά και δευτερευόντως στο Super Cup είναι η αμυντική διάθεση των παιχτών και η επιθετικότητά τους. Έτσι, γιατί είναι μια ομάδα που ναι μεν δεν έχει το ταλέντο του Ολυμπιακού, αλλά έχει παίκτες όπως είναι ο Χάουαρντ, όπως είναι ο Ντουάρτε, όπως είναι ο Σεντεκέρσκης που μπορούν να σου δημιουργήσουν προβλήματα.
1: Ο Χάουαρντ πέρυσι είναι καθαρά παίκτης ημέρας. Μπορεί στο ένα μάτς να έχει 20 πόντους με 5 τρίποντα. Και στο τα επόμενα δύο.
0: Και στο άλλο να έχει 3 στα 17 σουτ.
1: Μηδέν. Δηλαδή τα έκανε. Έκανε τέτοια.
3: Σωστά. Εντάξει, έχει χάσει τον Φόρεστ που για μένα ήταν κινητήριος μου δύναμη της ομάδας. Πήρε τον Άλεξ Λεν, τον πρώην παίκτη της Ρεάλ, αλλά χθες το βράδυ έφυγε διαστικά τον αποδέσμευση.
2: Δεν έφαγε αντίπαζε. Άστα, θα πω εγώ.
1: Για πες.
2: Πέστα.
1: Εγώ σε αν τα
2: πει. Πέστα.
1: Τι ρε παιδί, κάναμε κουβέντα στην εκπομπή την πρωινή και έργαμε ότι ο Λεν. Θύμισα εγώ το είχε ένα πολύ μεγάλο τσακωμό με τον Νίκη Γιάνγκ σε ένα παιχνίδι με το Phoenix Lakers. Και ότι περίμενα να δώσει περισσότερα στη Real. Γιατί στην περσινή σεζόν που ήταν στη Real δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Και σήμερα
2: ακούω. Και τότε που είχε παίξει ξύλο για εκείνο.
1: Τώρα.
2: Τον έφαγε.
3: Ναι, γενικά δεν. Μιλήσαμε εδώ πέρα με αρκετούς συναδέλφους. Δεν ταιριάξε ούτε στην νοοτροπία, αλλά ήταν και τραυματίας. Δηλαδή θα ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο
0: απλά
3: να το κάνει.
0: Είναι το timing, ρε Νικόλα, τώρα μια μέρα πριν τον αγώνα, το πρώτο.
3: Ναι, φαντασίως θα πάει με το Φαρίντ, έτσι, βασικό.
2: Ναι.
3: Αυτός θα είναι ο βασικός έντερ της ομάδας, έτσι. Mm-hmm. Να πω ότι έχει χάσει και τον πολύ μεγάλο παίκτη, έτσι, τότε, για μένα, τον Καμπαρό, πήγε στη Ρεάλ. Έφυγε ο Διακητέ που πήγε στην Ντουμπάι, ο Διόπ, στο 5, δηλαδή. Νομίζω ότι περισσότερο ο Μωρούγι που πήγε στην Μπεσίκτας, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Οπότε αν εξαιρέσουμε αυτούς τους τρεις που ανέφερα, τον Χάουαρντ, τον Τζοντεκέσκ και τον Σπανιόλο και τους δύο καινούριους, τον Ντουάρτε και τον AJ Lawson, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί πραγματικά να, αν είναι σοβαρός, να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Έτσι ξαναλέω, χωρίς βέβαια να υποτιμάω την Μπασκόνια
1: και την έδρα.
3: Μια που έχει κάνει ιδιαίτερα στην έδρα της. Ναι. Αυτό ακριβώς.
1: Θεωρείς ότι θα πάρει χρόνο, θα παίξει ο Μιλουτίνοφ ή θα το προστατεύσει ο Κούλτς?
3: Είναι καλά. Έκανε δύο προπονήσεις. Έκανε και τη Δευτέρα. Και τη Δευτέρα ήταν χαλάρωμα. Και την Τρίτη και την Τετάρτη. Και σήμερα στο σπαράουν που λέμε το πρωινό, ήταν κανονικά. Έχει και αδενοντίτιδα, δηλαδή δεν έχει υποχωρήσει 100%. Αλλά ένας τραυματισμός που δεν μπορεί να το πω έτσι, να γίνει χειρότερα. Απλά έχει ενόχληση και προτιμήθηκε στο Super Cup να μην παίξει. Οπότε θα το δούμε κανονικά. Μπορεί να μην τον δούμε 20 λεπτά, 25, mm-hmm. αλλά θεωρώ ότι θα τον δούμε σίγουρα αρκετά τον Λουτίνοφ σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικός.
2: Μάλιστα. Ωραία. Τα υπόλοιπα στο Τζάμπολ θα σας ακούσουμε.
3: Αυτά, ναι. 9.30 ώρα και κόσμο Ολυμπιακός μας να πούμε έτσι. Έχει ταξιδέψει περίπου κανένα εκατοστή φίλαθλοι μαζί με το τσάρτερ. Και από τις γύρω πόλεις ισπανικές θα έρθουν να δουν την ομάδα. Εντάξει, θα έχει 100 ερυθρόλεπτο χρώμα το γήπεδο.
2: Ωραία, ωραία. Καλό μάτσι, λέ.
3: Ευχαριστώ πολύ, καλή εκπομπή.
2: Γεια σου, Νικό.
1: Γεια σου, Νικό.
2: Και τι χρωστάμε, Πετρίδη.
1: Πετρίδη. Ναι, πιο μετά. Τρεις και τέταρτο.
2: Οπότε.
0: Νομίζω ότι δεν είναι χρονιά πάντως.
1: Ναι.
0: Που έχει έρθει η πρεμιέρα της EuroLeague πιο σβηστά από ποτέ. Ή όχι μόνο σε μένα συνέβη αυτό. Άλλες φορές. Παιδί μου που το περιμέναμε πιο ανεπομονησία, γινόταν περιχαρήτητος χαμούλης, αρχίζει η EuroLeague και τα λοιπά, τώρα...
2: Δεν ξέρω. Στο δικό μου το μυαλό ίδιο είναι. Τώρα τι να σου πω. Καθένας όπως το βλέπει.
0: Διάβαζα τώρα για την ποινή που έχει επιβληθεί στον Icardi.
2: Ναι.
0: Εκτός του ποδοσφαίρου.
2: Τι έπαθε.
0: Δεν μπορεί να οδηγεί στην Αργεντινή μέχρι πότε, λέτε.
2: Μέχρι πότε.
1: 2050.
0: Μέχρι το 2099.
2: Α, ωραία.
0: Θα είναι δηλαδή σε ηλικία 105 χρονών.
2: Γιατί έκανε το παλικάρι αυτό.
0: Τώρα διαβάζω εδώ. Έχει ανεβεί ένα βίντεο, αν το έχω καταλάβει σωστά, στα social media. Που ενώ αυτός οδηγεί, η σύντροφός του, η Τσίνα Σουάρες, με την
2: κριτική. Τι κάνει.
0: Ουσιαστικά έχει βγει έξω από το παράθυρο. Όχι. Έχει βγει έξω από το παράθυρο. Ναι. Κρέμεται και έξω από το όχημα κτλ.

0: Αθηνά δίπλα σε ηφαίστειο. Κολύμπησε λοιπόν από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή στο Σαντορίνη pavlaexperience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή.
1: Λοιπόν, διάλειμμα ή όχι ακόμα?
2: Έχω ένα κύριο.
1: Α, έχουμε ένα κύριο.
0: Αν δεν πάμε στα
1: γρήγορα. Βγάλουμε δύο λεπτάκια.
0: Το βγάλουμε.
1: Βγάλουμε δύο λεπτάκια. Έλα, φίλε.
3: Άνθρωποι, μη περιμένει.
4: Ναι. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Ο Γιάννης από το Αιτωλικό είμαι.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη.
4: Τι έγινε, καλά είστε, γεια σου, Ηρακλή.
0: Γεια σου, ρε φίλε.
4: Λοιπόν, μετά το Ζέρβα και τον Πετρίδη, μπορούμε να βγάλετε και τον Πετρετζίκη, όπως έχει πάει η εκπομπή στο τέλος.
1: Έλατε.
0: Κάποια στιγμή ήρθε εδώ στον Όμιλο.
4: Πιάσατε και τους κουραμπιέδες, πιάσατε τα πάντα, μας κάνατε τώρα μεσημεριάτικα να τρέχουμε.
0: Εντάξει, έχετε κάτι κόκ εκεί, δυνατά.
4: Ναι, εντάξει. Τα κόκ είναι.
0: Είδες πώς με βλέπεις. Πώς με βρίσκεις.
4: Εντάξει, αφού σε έχουμε γαμπρό.
0: Ναι, να σωστό κι αυτό.
4: Στο γαμπρό τα πάντα, στην κοκόρια σφάζουμε που λέει. Ρε Σταύρο, θύμισε μου λίγο τώρα, πιάσατε τα παλιά, είδες που δεν έχει δράσει και πιάνουμε, γυρνάμε γύρω-γύρω τώρα, τα διάφορα. Mm-hmm. Στην Καβάλα είχατε παλιά ένα Πολωνό με μουστάκι.
0: Όλα έχεις πεις, πεχτάρα, πεχτάρα.
4: Μπράβο ρε φίλε, και σπάγα το κεφάλι μου.
0: Πεχτάρα,
4: και
0: πεχτάρα.
4: Λέω, ρε, πω, έχω πάει στο κύριο της Καβάλας, ναι, γινόταν χαμός. Όλα τα δημοτικά τώρα βέβαια είναι εγκατελειμμένα, άλλη κουπέντα αυτή.
0: Άστα να πάνε. Να είστε καλά.
4: Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας, καλά και εσύ. Καλησπέρα και στο φίλο μου, το Σίφ από την Καβάλα, που μου στέλνει μια ωραία φωτογραφία και λέει από το Μονακό.
1: Το Μονακό είναι ένα.
0: Πού σαν Μονακό έχει αυτή η Ελλάδα. Να σου πω κάτι. Εμείς αυτοαποκαλούμαστε Μονακό πριν βγει ο Δήμαρχος Μπέος.
1: Σε παρακαλώ. Όχι, τι. Τώρα θα δημιουργήσει κλίμα για τον Μπέο. Έχει δημιουργήσει για τον Ηρακλή. Θα δημιουργήσει κλίμα για τον Βόλο.
0: Όχι τον Ηρακλή, εσένα.
1: Τον Ηρακλή. Μονεβασίο, τα βάζει με όλου του παράγοντε. Και τι παράγοντες, κανένας έχουν παρεμβάσει τώρα.
0: Φοβάσαι.
1: Εγώ για εσά το λέω.
0: Η δημοσιογραφία είναι αδέλφια.
1: Το ψωμί μου, μακάρι να βγουνε. Προκαλώ τον κύριο Μπέο, άμα θέλει, να βγει να μας πει. Εδώ στον Σταύρο.
0: Πάμε.
1: Έλα είναι το Μονακό της Ελλάδας, φίλε. Δεν είναι το 10, αλλά σε παρακαλώ.
0: Πάμε, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410 68

95 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Ιστορική πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία του Nations League απόψε για την εθνική ομάδα που κοντράρεται με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Φαβορεί ο Τζολάκης για τα goalpost. Προβάδισμα Κοστούλα για τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Περίπου 500 Έλληνες αναμένονται στις κερκίδες. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Alpha και Nova Sports Start και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Να μπουν με το δεξί στη φετινή EuroLeague. Θέλουν απόψε οι αιώνιοι στις 9 και 4. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Παρίς στο Telecom Center χωρίς Ναν, Σλούκα, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Ενώ 15 λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός με τον Μιλουτίνοφ στη σύνθεσή του φιλοξενείται από την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Ραδιοφωνική κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτική από Nova Sports 4 και Prime αντίστοιχα. Το Λέστερ είναι το επικρατέστερο να φιλοξενήσει την ΑΕΚ κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι στις 14 και 20 Οκτωβρίου, αντίστοιχα πιθανότατα στις 16 Δεκεμβρίου. Θα οριστεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο εφόσον η Ένωση ζητήσει την αναβολή του. Σίγουρος ότι στο μέλλον θα αναλάβει την Εθνική Σερβίας, δήλωσε ο Μάρκο Νικολίτς. Ανεβάζει στροφές στο Παναθηναϊκό ο Κρίστιανσεν, ο οποίος σύντομα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό και στο rotation της ομάδας. Τουλάχιστον 11 παίκτες του βασικού κορμού θα έχει στη διάθεσή του ο Τζέικοπ Νίστρουπ με την κυριακάτικη επιστροφή στις προπονήσεις. Πιθανό να κινηθούν για αριστεροπόδαρο στόπερ τον Ιανουάριο οι Πράσινοι. Έμφαση στην παρουσία των Χαφ στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου θέλει να δώσει στις επόμενες προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Σύνθετο ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Εκτιμάται ότι θα μπει σε φουλ ρυθμό ο ΣΑ. Στις 14 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το φιλικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτίζαν στην Τούμπα. Ίδια χρώματα, ίδια πίστη. Δύο ομάδες, δύο φανέλες, μια κοινή καρδιά, τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ. Με Τσιφτσί και Μοναστηρλή για το τέρμα και λύσεις από το υπάρχον ρόστερ για το αριστερό άκρο της επίθεσης θα κινηθεί ο δικέφαλος του Βόρα μετά τους τραυματισμούς των Παυλένκα και τα Χάλι. Πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Αχιλέα Μπέου άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος Έλαμπετ εγκαλείται για τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις του μετά την πρόσφατη αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Πρωινή προπόνηση περιέλαμβανε το σημερινό πρόγραμμα στον Άρη. Στην επιθετική λειτουργία ρίχνει το βάρος ο τεχνικός της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Το σπίτι μας μόλις έγινε μεγαλύτερο. Το μήνυμα της ΚΑΕ Άρης μετά την τοποθέτηση πτυσσόμενης κερκίδας 600 θέσεων που αυξάνει τη χωρητικότητα του γηπέδου στις 6.000. Ενίσχυση για την ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου γκάρτ Βασίλη Μουράτου. Μεταξύ των 8 υποψηφίων για το βραβείο του καλύτερου παίκτη του μήνα στην Premier League βρίσκεται ο Μπάμπης Κοστούλας. Ο 19χρονος επιθετικός έχει 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ μέσα στο Σεπτέμβριο, ενώ μεταξύ άλλων ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο 3-0 της Brighton επί της Arsenal. Άλλες 5 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για την πρεμιέρα της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Dubai BC Real Madrid και Hapoel Tel Aviv Bayern Μονάχου. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκιρις Κάουνας. Μισή ώρα αργότερα Μπαρσελόνα Αντολού Εφές. Και στις 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι Tel Aviv. Μετάδοση όλων από τα κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-063. 35. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

0: θαλάσσιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Top FM 102,4.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Top FM 102,4. Σήμερα είναι 5η, 24 Σεπτεμβρίου του 2026 και όπως σε καθημερινή βάση έτσι και σήμερα θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα επανήλθε ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Καλησπέρα Μιχάλη, καιρό έχουμε να υβαθούμε έτσι με τις άδειες του τελευταίου διαστήματος. Να σε καλά. Φυσικά ακούτε την εκπομπή πέρα από το σκορ και θα σας ενημερώσουμε για όλα τα αθλητικά δρόμενα που κινούνται στην περιοχή μας, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι με τις συχνότητες του σταθμού για τα επόμενα περίπου 50 λεπτά από τώρα. Να ξεκινήσω με λίγη ειδησιογραφία και μετά να πάμε στα ρεπορτάζ. Να πω καταρχήν ότι τη μνήμη του εμβληματικού αρχηγού του Βασίλη Αθανασίου θα τιμήσει ο Διαγόρας και να ξεκινήσω με αυτό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης μετά από σχετικό αίτημα του Συλλόγου, το οποίο έγινε αποδεκτό από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν από την έναρξη αυτής της αναμέτρησης, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι οι ποδοσφαιριστές του Γηρεού θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια. Στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου θα παραστεί και η οικογένεια του εκλειπώντος προκειμένου να τιμηθεί από το Σύλλογο. Αυτά αποφάσισε ο Γυμναστικός Σύλλογος Διαγόρας και τα ανακοίνωσε επίσημα. Τα μεταφέρω λοιπόν και προς δική σας ενημέρωση αναφορικά με την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής που είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Κυριακή. Το παιχνίδι αυτό Διαγόρας Απόλλων Σμύρνης είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή στις 4. Όπως σχεδόν και όλα τα υπόλοιπα, λέω σχεδόν, υπάρχει μία μόνο εξαίρεση. Το Αμφιάλι Άλυσος θα γίνει στις 3, μία ώρα νωρίτερα δηλαδή, την προσεχή Κυριακή. Τα υπόλοιπα όλα στις 4. Υπάρχει και το Αέρα Ιωνικός στο δημοτικό, στο γήπεδο Αφάντου, με συγχωρείτε. Και υπάρχει και το Αθλητικός Όμιλος Εγάλεο Απόλλων Καλυθιών. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στην Πετρούπολη, όχι στο Εγάλεο, την Κυριακή στις 4. Αυτά έχουν ανακοινωθεί για την πρεμιέρα του 8ου ομίλου στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής που θα γίνει την προσεχή Κυριακή. Έχουμε επίσης ΠΑΟ ΡΟΥΦ Εθνικός Πειραιά, Προοδευτική Δόξα Βύρονος. Αυτά είναι όλα τα παιχνίδια του ομίλου σε έναν πολύ δυνατό όμιλο, όπως έχουμε ξαναπεί, που αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα δούμε βέβαια στην πορεία αν όντως θα είναι τόσο δυνατές οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν και αν όντως θα έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος και στην Τρίτη Εθνική.

0: Και επειδή ξεκινήσαμε με ειδησιογραφία και τρίτη εθνική κατηγορία, να πω ότι ο Γιάλισσος προχώρησε σε μία ακόμα μεταγραφική κίνηση για τη νέα χρονιά που ξεκινάει σε μερικές ημέρες. Απέκτησε τον Αργεντίνο μεσοεπιθετικό Χουάν Ιγνάσιο Ματέα. Είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής που έχει παίξει στο παρελθόν σε Πανσεραϊκό, Νίκη Βόλου, Εγάλιο και Χαϊδάρι και έρχεται στον Γιάλισσο για να ενισχύσει τη μεσοεπιθετική γραμμή των Ερυθροκίτρινων. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση του Γιάλισσου λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Πάμε και στα ρεπορτάζ μας, τα 14 ακριβώς λεπτά μετά τις 3, όπως δείχνει η ώρα εδώ στο στούντιο του Top FM. Υπενθυμίζω ότι στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 4, όταν θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM για τη συνέχεια του προγράμματος. Πάμε να καλησπερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ευθύς αμέσως για να μην περιμένει, τον προπονητή της Ρόδου, τον Δημήτρη Γκάιδα, τον ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τον κάλεσα για να τα πούμε λίγο με αφορμή την πρόσφατη έναρξη του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας. Δημήτρη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, Δημήτρη. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης. Νομίζω είναι θετικό το ξεκίνημά σας, βέβαια, εφόσον κάνατε μία νίκη και μάλιστα εκτός έδρας στην ΚΟ. Φαντάζομαι ότι μένεις ικανοποιημένος από το ξεκίνημα της Ρόδου και τη δική σου επιστροφή, βέβαια, στην ομάδα.
1: Ναι, σίγουρα. Καταρχήν και δύσκολη, καταφέραμε και συνδυάσαμε την έναρξη του αθλήματος με νίκη και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός η ομάδα θα γίνεται ακόμα καλύτερη.
0: Θέλει χρόνο ακόμα, δεν είναι έτοιμη, έτσι.
1: Σίγουρα δεν είναι έτοιμη, γιατί μιλάμε για μια καινούρια ομάδα, ένα καινούριο ρόστερ παιχτών και ένα καινούργιο οργανισμό γενικότερα. Κάθε μέρα που περνάει δουλεύουμε προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι, είτε αγωνιστικά είτε εξωαγωνιστικά, και νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Η Ρόδος, η νέα διοίκηση δηλαδή, έχει ανακοινώσει αρκετές φορές ότι γυρίζει σελίδα. Είναι κάτι που περιμένει και ο φιλάθλος κόσμος μετά την ταλαιπωρία, να πω εγώ, των προηγούμενων ετών, σίγουρα. Δεν ξέρω αν το νιώθεις αυτό το γύρισμα της σελίδας, αυτή τη νέα εποχή, αν όντως συμβαίνει.
1: Νομίζω ότι όλοι εισπράττουμε μια φρεσκάδα, να το πω σε εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όρεξη από όλους να προσφέρουν στην ομάδα, είτε είναι προπονητές, είτε είναι παράγοντες, είτε είναι ποδοσφαιριστές. Όλοι θέλουν να προσφέρουν και όλοι θέλουν να βελτιώσουν την ομάδα, ο καθένας από τον τομέα του. Και μαζί με αυτούς μπορούμε να προσθέσουμε και τον φιλάθλο κόσμο, ο οποίος είναι κοντά και μας στηρίζει με την παρουσία του. Υπάρχει μια φρεσκάδα ότι δημιουργείται κάτι καινούριο, με καινούρια πρόσωπα στις περισσότερες θέσεις, με παιδιά ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες που έχουν προσφέρει και στο παρελθόν, αλλά όλοι αυτοί συναντώνται ξανά, συναντώνται μάλλον μαζί και δημιουργούν κάτι για πρώτη φορά. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι που βγαίνει προς τα έξω και αυτή τη στιγμή που μιλάμε νομίζω ότι προσφέρουμε κάτι καλό.
0: Αυτό που είπες είναι σημαντικό και δίνεις πολύ καλή εικόνα και έχεις δίκιο, είναι μια μεγάλη αλήθεια. Μιλάμε για μια φρεσκάδα αλλά και με παλιά στελέχη της Ρόδου μέσα, έτσι, και αυτό το πάντρεμα νομίζω είναι μοναδικό.
1: Ναι, αν ξεκινήσουμε από τους προπονητές, όπου μαζί με μένα είναι ο κύριος Πάτας, ο οποίος έχει υπάρξει αρχηγός της ομάδας.
0: Σωστά.
1: Έχει υπάρξει ξανά, ναι, στο team και σημαία της ομάδας, δίνοντας την εμπειρία, και ο Γκάιδας από την άλλη πλευρά, πιο νεανικός, προσφέροντας λιγότερη εμπειρία, αλλά ας το πούμε, κάτι καινούριο στην ομάδα. Το ίδιο που να πάμε και στους ποδοσφαιριστές, όπου έχουμε παιδιά που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, αν των 30, αλλά έχουν περάσει από το σύλλογο. Έχουμε παιδιά τα οποία είναι στα 22-23 και αυτά έχουν περάσει από το σύλλογο. Έχουμε παιδιά που υπήρξαν στην Ακαδημία. Έχουν έρθει παιδιά από την Ακαδημία την προηγούμενη χρονιά. Έχουμε παράγοντες που και εκεί είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται για πρώτη φορά. Έχουμε άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξαναπροσφέρει στο σύλλογο. Νομίζω ότι έχουμε έναν οργανισμό ο οποίος είναι γεμάτος από ανθρώπους που υποστηρίζουν το όραμα της Ρόδου, και ο καθένας από τον τομέα του προσπαθεί να δώσει τον καλύτερο του εαυτό.
0: Ναι, βέβαια, πολύ σημαντικό. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες πάντα του φιλαθλού κόσμου όσον αφορά τη Ρόδο, λόγω του ειδικού βάρους που έχει αυτή η ομάδα, και νομίζω ότι το διπλό στην πρεμιέρα έχει ανοίξει την όρεξη του κόσμου. Δεν ξέρω αν είναι σωστό, αν υπάρχει στη δική σας σκέψη, να το ρωτήσω διαφορετικά, ότι θα μπορούσε η φετινή χρονιά να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από το γύρισμα απλά της σελίδας. Να παίξει δηλαδή πρωταγωνιστικό ρόλο η ομάδα στο πρωτάθλημα. Είναι κάτι το οποίο ήδη κάποιοι συζητούν. Δεν ξέρω αν όντως αυτό υπάρχει σαν σκέψη δική σας, αν είναι ένας από τους στόχους.
1: Ο κόσμος καλά κάνει και είναι απαιτητικός. Καλά κάνει και θέλει πάντα η ομάδα να κοιτάει προς τα πάνω. Έτσι πρέπει να γίνεται. Από εκεί και πέρα, άλλο το πώς σκέφτεται ο κόσμος και το τι ζητάει, και άλλο το τι ζητάμε εμείς.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε ως μότο αυτό που λέμε με τους παίχτες, μέρα-μέρα. Κάθε μέρα να μας βρίσκει καλύτερους από την προηγούμενη. Και κατ' επέκταση παιχνίδι-παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Θα το πω για άλλη μια φορά, μιλάμε για έναν καινούριο οργανισμό, ο οποίος οφείλει να βελτιώνεται. Το πού θα μας βρει αυτή η βελτίωση στο τέλος του πρωταθλήματος είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε
0: μετά,
1: τον Μάιο, Μάρτιο, σωστά. Απρίλιο.
0: Σωστά, γιατί το ταμείο γίνεται στο τέλος πάντα, έχεις δίκιο.
1: Αυτή τη στιγμή εμείς οφείλουμε να πηγαίνουμε μέρα-μέρα, παιχνίδι-παιχνίδι, να είμαστε ταπεινοί και να κοιτάμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το αγωνιστικό μας προφίλ μέσα από την προπόνηση και μέσα από την διαδικασία των παιχνιδιών.
0: Κατανοητό.
1: Για άλλη μια φορά, ο κόσμος καλά κάνει και οφείλει να είναι απαιτητικός απέναντί μας. Έτσι πρέπει να γίνεται.
0: Κατανοητό απόλυτα. Αυτό βέβαια που λες δεν ακυρώνει το ότι μπορεί να βγει κατά τη διάρκεια της χρονιάς το να πρωταγωνιστείς η Ρόδος, δηλαδή, σε ένα πρωτάθλημα που, δεν ξέρω, στα μάτια πολλών φαντάζει απρόβλεπτο φέτος, προφανώς ανταγωνιστικό, καθότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ομάδα η οποία λες ναι, αυτή η ομάδα θα ξεχωρίσει, θα κάνει περίπατο κτλ. Έτσι.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα group, έτσι λίγο και εγώ τώρα που αρχίζω και βλέπω τις ομάδες και παρακολουθώ.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι είναι ένα group ομάδων οι οποίες πάνω κάτω έχουν την ίδια δυναμική. Κάπου η μία μπορεί να υπερτερεί σε σχέση με την άλλη, κάπου κάποια άλλη ή θα να είναι αυτή τη στιγμή η Ρόδος παράδειγμα σε καλό φεγγάρι, την άλλη αγωνιστική να είναι μία άλλη ομάδα και το καθεξής. Νομίζω ότι οι διαφορές είναι μικρές.
0: Ναι.
1: Εμείς σαν Ρόδος αυτό που λέμε είναι ότι η Ρόδος δεν κατεβαίνει στο πρωτάθλημα με στόχο τον πρωταθλητισμό. Δεν κατεβαίνουμε για να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, κατεβαίνουμε να δημιουργήσουμε ένα σύνολο ανταγωνιστικό υγιές, η ομάδα να κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμηση των αντιπάλων και επιπλέον να προσφέρει και ίδια σεβασμό και εκτίμηση προς τους αντιπάλους, σε αντίπαλα σωματεία και σε αντίπαλες ομάδες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ομάδα κατεβαίνει για να παραμείνει στην κατηγορία. Είναι ξεκάθαρο νομίζω αυτό. Η Ρόδος δεν πάει στην αλφατοπική κατηγορία με στόχο να παραμείνει, αλλά ούτε και να έχει ως πρωταρχικό στόχο το να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε που θα καταλήξουν στο τέλος.
0: Ναι, ναι, θα ήταν άτοπο να πει κάποιος ότι η Ρόδος είναι στο τοπικό για να παραμείνει εκεί. Εντάξει, κάπου δεν συνάδει δηλαδή με το ειδικό βάρος αυτής της ομάδος. Έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Απ' την άλλη, επίσης είναι απόλυτα κατανοητό αυτό που λες, το ότι δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να πει ξεκάθαρα πάω για πρωτάθλημα μετά την ταλαιπωρία των τελευταίων ετών, το γύρισμα σελίδας, τη νέα οργάνωση. Εννοείται ότι θέλει και χρόνο, έτσι, η ομάδα. Δεν γίνονται αυτά από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι.
1: Ναι, εμείς, Δημήτρη, αγωνιστικά κοιτάμε κάθε παιχνίδι να δίνουμε το 100% και κάθε παιχνίδι να κοιτάζουμε τον αντίπαλο στα μάτια και να διεκδικούμε τους 3 πόντους.
0: Mm-hmm.
1: Αν καταφέρουμε στο τέλος της χρονιάς να τερματίσουμε πρώτοι, είναι ευχής έργων.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα βάλουμε πίεση ή προσδοκίες στην διοίκηση, στους ποδοσφαιριστές, στους προπονητές, το οτιδήποτε, ότι έχουμε χάσει ένα παιχνίδι και έχουμε αποτύχει.
0: Ναι, ναι, κατανοητό. Σωστά, σωστά.
1: Είναι ένας στόχος ο οποίος μπορεί να βγει στην πορεία.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν είναι στόχος μας αυτούς.
0: Mm, κατανοητό, δεν υπάρχει άγχος, λοιπόν, ξεκάθαρα. Και από εκεί και πέρα το ταμείο γίνεται στο τέλος. Ο καθρέφτης πάντοτε είναι ο αγωνιστικός χώρος. Ό,τι και αν λέμε εκτός αυτού, νομίζω ότι είναι απλά στη σφαίρα της θεωρίας, έτσι. Μετράει στην πράξη το τι γίνεται εντός γηπέδου. Και εκεί είναι που θα μας δοθούν οι απαντήσεις, εν καιρό δηλαδή, το τι μπορεί να κάνει η Ρόδος. Γενικότερα ήθελα να σε ρωτήσω, Δημήτρη, για το ροδιακό ποδόσφαιρο, που είσαι και εσύ στέλεχος του ροδιακού ποδοσφαίρου και το παρακολουθείς εκ του σύνεγγυς τα τελευταία χρόνια. Η συζήτηση πολλές φορές περιστρέφεται στο τι φταίει τελικά, γιατί δεν έχουμε μια ομάδα σε μεγάλη εθνική κατηγορία επαγγελματική. Ποια είναι η γνώμη σου, και δεν ξέρω πόσο σε απασχολεί αυτό ως προπονητή της Ρόδου?
1: Νομίζω ότι στους προπονητές του Ρόδου προφανώς και θα μας ενδιαφέρει όχι μία και παραπάνω ομάδες να είναι σταθερά σε επαγγελματικές κατηγορίες, γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν 2-3 χρόνια και η Ρόδος και ο Διαγόρας υπήρξαν στη Super League 2. Το θέμα δεν είναι να φτάσουμε στη Super League 2, το θέμα είναι να καθιερωθούμε και να υπάρχει μια σταθερότητα στις ομάδες που καταφέρνουν να φτάσουν εκεί πέρα. Θεωρώ ότι, αν μπορούμε να το πούμε πρόβλημα, το εντοπίζω σε δύο παράγοντες. Το πρώτο είναι το όραμα από τους ανθρώπους που διοικούν, γιατί ό,τι και να λένε οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές, οι διοικήσεις είναι αυτοί που βάζουν τους στόχους και τα οράματα, το πού θέλουν να καταλήξουν και με ποιον τρόπο δουλεύουν για να φτάσουν εκεί πέρα. Προς Θεού δεν κάνω μαθήματα οργανωτικά, αλλά αυτό εισπράττω βλέποντας διοικήσεις προηγούμενων ετών, ότι έχουμε ως όραμα να πάρουμε τη Ρόδο από το Α τοπικό και να τη φτάσουμε την Β εθνική, στη Γ, να καθιερωθούμε. Νομίζω ότι το ένα είναι αυτό, ότι χρειάζονται νέοι άνθρωποι να μπουν και σε αυτόν τον χώρο, τον παραγωγικό, τον προπονητικό, να ανανεώνεται για να υπάρχει περισσότερο φιλοδοξία. Και το δεύτερο είναι στο οργανωτικό, που το οργανωτικό περικλεί πολλά πράγματα από καθημερινότητα, εγκαταστάσεις, τα πάντα, έτσι ώστε όταν καταφέρνουμε και φτάνουμε εκεί να καθιερωθούμε και να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το επόμενο βήμα.
0: Υστερούμε στο οργανωτικό, έτσι, αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα.
1: Ναι, νομίζω ότι υστερούμε, όχι ότι οι περισσότεροι, ότι οι άλλες ομάδες έχουν παραπάνω πράγματα από εμάς στις mm-hmm. άλλες περιοχές της Ελλάδος, αλλά επειδή εμείς είμαστε μια περιοχή μακριά από την Αθήνα, για παράδειγμα, μια ομάδα, παράδειγμα, στο budget, ας το πούμε, έχει να κάνει 15 ταξίδια, άρα εξ αρχής εμείς πρέπει να έχουμε μια καβάτζα οικονομική περισσότερο από ότι έχει μια άλλη ομάδα μέσα στη χρονιά της. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία, αν δεν τα λύνουμε, θα τα συναντάμε στην πορεία και αυτόματα μπορούμε να κατεβαίνει το επίπεδο μιας ομάδας της περιοχής μας, για παράδειγμα. Νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι, οργάνωση και φιλοδοξία. Πρέπει να μπουν νέοι άνθρωποι καινούργιοι, που σε συνεργασία με τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια, να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο. Mm. Και να μπορέσουμε ξανά να φτάσουμε τις ομάδες μας και να τις καθιερώσουμε στο πιο υψηλό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η Ρόδος παίζει με τον Αστέρα Βαστίδος, κλείνουμε με αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν προβλήματα αγωνιστικά, αν είστε καλά. Λίγες ημέρες πριν το μάτς, το οποίο είναι τη Δευτέρα από 28 Σεπτεμβρίου στις 6:30 το απόγευμα.
1: Mm. Σωστά.
0: Είστε όλοι καλά?
1: Καλά, είμαστε, εκτός από τον Γιάννη Ντολωματά, ο οποίος λυπάται από ένα πρόβλημα τραυματισμού. Θα δούμε αν και εφόσον προλάβει να είμαστε παιχνίδι. Οι υπόλοιποι είμαστε, τα υπόλοιπα παιδιά, ακολουθούν κανονικά τις προπονήσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα θέμα, όχι ένα, αρκετά θέματα με γαστρεντερίτιδες, όπου ανά μία μέρα δύο παιδιά βγαίναν εκτός, ερχόντουσαν, βγαίναν κάποιοι άλλοι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είμαστε καλά. Και ετοιμαζόμαστε για το πρώτο παιχνίδι ουσιαστικά εντός έδρας, περιμένοντας και την στήριξη και τη βοήθεια του κόσμου, να δώσουμε και εμείς ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας και να καταφέρουμε να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα που είναι η νίκη και τίποτα παραπάνω.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω κάτι άλλο, εκτός αν θέλεις να προσθέσεις, να σε ακούσουμε σε ένα λεπτό.
1: Όχι, όχι, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και περιμένουμε τον κόσμο να είναι δίπλα μας και να μας βοηθήσει σε αυτήν την καινούργια προσπάθεια που γίνεται στην ομάδα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά, εύχομαι ό,τι καλύτερο, θα τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Δημήτρης Γκάιδας, προπονητής της Ρόδου, λίγο πριν από το δελτίο και το διαφημιστικό διάλειμμα, να πω ότι αύριο ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην πρώτη κατηγορία με το Ποσειδόν Καρπάθου Άρης Αρχαγγέλου στα πηγάδια της Καρπάθου στις 6 το απόγευμα. Διαιτητής ο Ζαρίδας, βοηθή η Χριστοδούλου και Παπαδόπουλος, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Το Σάββατο έχουμε το Ηρακλής Μαριτσών Κλεάνθης στις 4:30 στα Μαριτσά. Την Κυριακή στις 9:15 το βράδυ Δόξα Καρδάμενας Φίβος Κρεμαστή στην Καρδάμενα και Αναγέννηση Ασφενδιού Πάνθυρες στο Ζιπάρι. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6:30 όπως προείπα Ρόδος Αστέρας Παστίδας στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου πέφτει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής Ατρόμητος Δημιλιάς ΠΑΟΚ ΚΟ στη Δημιλιά στη 1 το μεσημέρι και Ευκλής Ορονής Αντίμαχος στο γήπεδο του Αγίου Σουλά Γιάννης Πρώτος επίσης στη 1 το μεσημέρι. Αυτά, πάμε σε δελτίο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαστε στο δεύτερο μέρος σε λιγάκι. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 52χρονο πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 3 το μεσημέρι στον Έμπονα, όπου συγγενείς, φίλοι και σύσσωμοι, η ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος θα αποχαιρετήσουν τον άτυχο οικογενειάρχη. Ο 52χρονος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Τρίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Επιθυμία της οικογένειας του εκλειπώντος είναι αντί στεφάνων τα χρήματα να κατατεθούν για την ενίσχυση της εθελοντικής οργάνωσης πολιτικής προστασίας Έμπονας και στο εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Αταβύρου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρώην αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και κάτοικος του Έμπονα, Νεκτάριος Φλωσκάκης, περιέγραψε το κλίμα στο χωριό ως παγωμένο, κάνοντας λόγο για ένα εξαιρετικά αγαπητό και ήσυχο παιδί. Ο κύριος Φλωσκάκης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την υπερβολική επικινδυνότητα του φαραγγιού, σημειώνοντας ότι κάθε καλοκαίρι καλοκαίρι σημειώνονται εγκλωβισμοί απροετοίμαστων τουριστών. Παράλληλα, ζήτησε τη λήψη άμεσων μέτρων όπως την τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης, ενώ υπογράμμισε ότι σε τέτοιες δύσκολες επιχειρήσεις πρέπει να προηγούνται πάντα εξειδικευμένα κλιμάκια. Κλείνοντας, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς τους επισκέπτες που ρισκάρουν τη ζωή τους για μια φωτογραφία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η ζωή δεν αποτυπώνεται σε selfie. Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Στην Κάρπαθο θα μεταβεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Ο κύριος Στασούλας θα δώσει το παρόν στις επίσημες εκδηλώσεις για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος του 1944 με επίκεντρο το ιστορικό χωριό Μενετές, από όπου και ξεκίνησε ο ξεσηκωμός κατά της Ιταλικής κατοχής. Κοινοβουλευτική ερώτηση για τη διάβρωση των ακτών στη Δυτική Ρόδο κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Η παρέμβαση στρέφεται προς τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Υποδομών με επίκεντρο την κατάσταση στην Κρεμαστή, όπου καταγράφονται φαινόμενα υποσκαφή στον παραλιακό δρόμο. Ο βουλευτής ζητά τη λήψη άμεσων προσωρινών μέτρων καθώς και τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τη χρηματοδότηση και δημοπράτηση των μόνιμων έργων προστασίας για τα οποία έχει ήδη επικαιροποιηθεί η περιβαλλοντική μελέτη. Παράλληλα με την ερώτηση, προτείνεται η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για το σύνολο της δυτικής ακτογραμμής του νησιού μέσω της επιστημονικής καταγραφής των περιοχών υψηλής στρωτότητας. Τέλος, ζητείται η ένταξη επιμέρους τοπικών δράσεων, όπως η πρόταση του Δήμου Ρόδου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Region Co στην Ακτή Μιαούλη σε ένα ενιαίο χρηματοδοτικό σχεδιασμό. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Η γεύση του καλοκαιριού στο

0: ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

21 ακριβώς λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Σήμερα Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε την εκπομπή Πέρα από το Σκορ και θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Θα δώσω χρόνο τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μέχρι και το φινάλε. Καλησπέρα σε όσους μας ακούν και μέσα από το διαδίκτυο και τους ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και σε όσους μου στέλνουν μέσα από το Messenger. Να πω καλησπέρα στο φίλο τον Γιάννη. Με ρωτάει για τη νέα μεταγραφή του Ιάλισσου, τον Ματέα, έτσι λέγεται ο ποδοσφαιριστής, Χουάν Ιγνάσιο Ματέα. Όπως είπα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αν έχω άποψη και εικόνα, όχι, δεν έχω, αγαπητέ φίλε. Και εγώ ενημερώθηκα για τη μεταγραφή του από την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ιάλισσος σήμερα. Δεν έχω γνώμη, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Απλά να τονίσω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν είναι ένας έμπειρος μεσοεπιθετικός. Έχει παίξει στον Πανσεραϊκό, την Νίκη Βόλου, το Εγάλιο και το Χαϊδάρι και έρχεται για να ενισχύσει τη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδος. Έχει ύψος, όπως ανακοινώθηκε, 1,68 και έχει γεννηθεί στις 5 Φεβρουαρίου του 1996. Υπάρχει ανακοίνωση του Ηρακλή Μαριτσόν, ο οποίος κάνει σήμερα στις 6:30 τον αγιασμό του και προσκαλεί όλους τους φίλους της ομάδας και τους συγχωριανούς στον αγιασμό της ανδρικής ομάδος. Στο γήπεδο Μαριτσόν θα γίνει σήμερα στις 6:30, όπως ενημερώνει ο Ηρακλής. Τον αγιασμό θα τελέσουν οι ιερείς της αιωνιωρίας Ταξιάρχη Μαριτσόν, πατήρ Θεόφιλος και πατήρ Σάβας. Και προσθέτει ότι θα χαρούμε να σας έχουμε όλους κοντά μας στο ξεκίνημα μιας νέας χρονιάς, με την ευχή να είναι γεμάτη υγεία, δύναμη και επιτυχίες για τον Ηρακλή μας, όλοι μαζί για τον Ηρακλή και τα Μαριτσά μας, καταλήγει η ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος. Είχαμε ένα φιλικό χθες που αφορά ομάδες δεύτερης κατηγορίας. Ο Διγενής Κοσκινού νίκησε με 4-1 τον Πανιόνιο Λαέρμον, τεστ προετοιμασίας των δύο ομάδων εν ώψη της συμμετοχής τους στο πρωτάθλημα της δεύτερης τοπικής κατηγορίας Δωδεκανήσου, το οποίο αρχίζει προς το τέλος Οκτωβρίου. Και να πω ότι έχει μια ανανέωση συνεργασίας η έλευση η Άλισσος όσον αφορά το γυναικείο ποδόσφαιρο. Πρόκειται για τη Χρύσα Λάσκου, μια αμυντικός που στο παρελθόν πέρασε από τις Αμαζόνες Τρικάλων, την ΑΣ Καρδίτσας, τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ και την ΑΕΛ Άρισσας. Τα τελευταία χρόνια όμως είναι κάτοικος Ρόδου και είναι η τέταρτη χρονιά που θα παίξει για λογαριασμό της έλευση η Άλισσου στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας.

Πάμε σε κάτι μηνυματάκια εδώ από το Messenger για την πρεμιέρα της Τρίτης Εθνικής. Το είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ναι, όλα τα παιχνίδια είναι Κυριακή στις 4. Μόνο το παιχνίδι Αμφιάλη Άλισος θα γίνει την Κυριακή στις 3, μία ώρα νωρίτερα, και θα διεξαχθεί στο γήπεδο Κερατσινίου, να πούμε, αυτό το παιχνίδι. Εκεί θα παίξει ως γηπεδούχος η Αμφιάλη απέναντι στον Ιάλισο. Υπενθυμίζω, έχουμε αέρα Ιωνικός, γήπεδο Αφάντου Κυριακής στις 4. Έχουμε Διαγόρας Απόλλων Σμύρνης στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου επίσης την Κυριακή στις 4. Και υπάρχει το Αθλητικός Όμιλος Εγάλαιο Απόλλων Καλυθιών Κυριακή στις 4. Όχι στο Εγάλαιο, στο γήπεδο της Πετρούπολης. Επίσης το πρόγραμμα συμπληρώνουν το ΠΑΟ Ρουφ Εθνικός Πειραιά στο γήπεδο Ρουφ την ίδια ώρα στις 4 και το Προοδευτική Δόξα Αβύρωνος την Κυριακή στις 4 το απόγευμα και αυτό το παιχνίδι. Αυτή είναι η πρεμιέρα στον 8ο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Ο φίλος ο Κυριάκος με ρωτάει για το ποια φιλοσοφία θα πρέπει να έχουν οι ροδίτικες ομάδες. Προφανώς αναφέρεσαι στις ροδίτικες ομάδες των εθνικών κατηγοριών, αν καταλαβαίνω σωστά από το μήνυμά σου, αγαπητέ φίλε. Αν θέλεις στείλε διευκρίνηση για να μην απαντήσω λάθος, τέλος πάντων να μην έχω καταλάβει λάθος. Η αγωνιστική νοοτροπία εννοείς το προφίλ, το ρόστερ και τα λοιπά, αν εννοείς αυτό, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είμαι από αυτούς που πιστεύουν ακράδαντα ότι οι ροδίτικες ομάδες σε όποια κατηγορία εθνική και αναγωνίζονται, είτε αυτή είναι γάμα εθνική είτε είναι Super League λέμε, θα πρέπει, για μένα έτσι είναι άποψή μου, να έχουν έντονο το τοπικό στοιχείο. Ξεκινάμε από εκεί, έτσι. Το τοπικό στοιχείο, δηλαδή το δωδεκανησιακό στοιχείο, το θεωρώ κάτι πάρα πολύ βασικό. Τώρα το πόσο έντονο, δεν μπορώ να το πω με ποσοστά αυτή τη στιγμή, εξαρτάται. Τι παίχτες θα βρουν, τι παίχτες υπάρχουν κτλ. Σίγουρα υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία μπορούν να παίξουν και σε εθνική κατηγορία και επαγγελματικά, ροδίτες, δωδεκανήσιοι γενικότερα, υπάρχουν τέτοια παιδιά. Βασικό κομμάτι αυτό. Δεύτερο βασικό κομμάτι, να είναι και Έλληνες οι περισσότεροι. Δεν αποκλείω τους ξένους, για να μην παρεξηγηθούμε, αλλά σε μια ομάδα ποδοσφαιρική που αγωνίζονται 11, δεν μπορεί οι 9 να είναι ξένοι. Παράδειγμα λέω τώρα, έτσι. Δεν γίνεται. Άρα για μένα βασικά συστατικά λοιπόν, για να σου απαντήσω στο ερώτημα, είναι, και αυτό που λέω ισχύει για όλες τις ομάδες όπως και αν λέγονται οι ομάδες αυτές, είναι λοιπόν ένα, να υπάρχει ντόπιο στοιχείο σε κάποιο καλό ποσοστό, εννοείται να μην είναι ένας δηλαδή στους 11, και να υπάρχει και ελληνικό στοιχείο. Αυτή είναι η απόψη μου, αγαπητέ φίλε. Σου απαντάω με πάσα ειλικρίνεια. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου και για τα καλά σου λόγια. Ο φίλος ο Ιάκωβος μου λέει ότι δεν μπορούν όλα τα παιδιά να παίξουν ποδόσφαιρο άσχετα αν είναι ταλέντα, λέει. Κάποια κόβονται λόγω μυαλού, νοοτροπίας. Δεν αρκεί μόνο να είσαι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Ναι, βέβαια, συμφωνώ. Δεν αρκεί, φυσικά και δεν αρκεί, δεν μπορούν να παίξουν όλοι ποδόσφαιρο σε εθνικές κατηγορίες, να κάνουν επαγγελματική σταδιοδρομία. Μπορεί να είναι όνειρο αυτό πολλών παιδιών, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που το έχουν σαν σκέψη, σαν όνειρο να γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, να παίξουν σε μεγάλη ομάδα κτλ. Αλλά στην πράξη πολύ λίγα από αυτά τα παιδιά θα μπορέσουν να καταφέρουν να υλοποιήσουν αυτό το όνειρο. Είτε γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι εύκολο άθλημα, είναι δύσκολο άθλημα, με την έννοια του ότι δεν αρκεί να είσαι μόνο καλός εντός γηπέδου, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος ψυχολογικά και για άλλα πράγματα εκτός γηπέδου. Πρέπει να μπορείς να είσαι δυνατός και να μπορείς να ζήσεις μακριά από το σπίτι σου, για παράδειγμα, ίσως σε μικρή ηλικία να χρειαστεί να φύγεις. Πρέπει να μπορείς να μπεις σε καλούπια
συγκεκριμένης διατροφής, ζωής, συγκεκριμένης ζωής, έτσι, προπονήσεων και πάει λέγοντας. Και αυτό δεν μπορούν να το κάνουν όλα τα παιδιά. Δεν αντέχουν όλα τα παιδιά να το κάνουν. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Έτσι δεν αρκεί σίγουρα μόνο να είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Πρέπει να έχεις όλο το πακέτο για να μπορέσεις να κάνεις σταδιοδρομία στο ποδόσφαιρο. Και από την άλλη να προσθέσω ότι έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο πλέον, μιλώντας ρεαλιστικά, θα πρέπει σίγουρα πάντοτε να έχεις και μία εναλλακτική, διότι δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορείς να ζήσεις από το ποδόσφαιρο. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, από το ποδόσφαιρο ζουν οι λίγοι, όχι οι πολλοί. Και άρα αυτό σημαίνει ότι λιγοστεύουν οι πιθανότητες για κάποιον να μπορέσει να μπει σε αυτό το γκρουπ των λίγων που μπορούν να ζήσουν από το ποδόσφαιρο. Αλλά ακόμη και αυτοί κάτι θα πρέπει να κάνουν όταν θα σταματήσουν την μπάλα, έτσι. Πάντοτε λοιπόν μία εναλλακτική πρέπει να υπάρχει. Ο φίλος ο Νικόλας από την Κρήτη μου λέει: γεια σου Νικόλα, συμφωνώ ότι θα πρέπει ένας ποδοσφαιρικός κορμός να απαρτίζεται από Έλληνες παίκτες με πινελιές πολύ καλών ποιοτικών ξένων παικτών. Για να παίξεις όμως στη Β' ή στην Α' Εθνική λείπει ένα καλό ποδοσφαιρικό γήπεδο στο νησί της Ρόδου γενικά. Μακάρι να γίνει σύντομα. Εννοείται, ναι, δεν το συζητάμε ούτε για αστείο. Δεν έχουμε ωραίο καλό γήπεδο για να παίξουμε στη Β' Εθνική. Πόσο μάλλον στην... Καλά, δεν το συζητώ για τη Super League. Εννοείται, φυσικά είναι βασική προϋπόθεση, το έχω πει και εγώ πάρα πολλές φορές μέσα από αυτό εδώ το μικρόφωνο, ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε σαν ροδίτικο ποδόσφαιρο, σαν δωδεκανησιακό ποδόσφαιρο, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε όποιες πιθανότητες έχουμε για να παίξουμε σε αυτές τις κατηγορίες. Προσέξτε, λέω, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε πιθανότητες. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, δεν διεκδικούμε πιθανότητες αυτή τη στιγμή. Για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να τις διεκδικούμε, θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλή δουλειά, και μέσα σε αυτή τη δουλειά ένα κομμάτι έχει να κάνει με το γήπεδο. Δεν έχουμε γήπεδο, εννοείται, εντάξει, δεν το συζητώ. Δεν χρειάζεται τώρα να κάνω πάλι ανάλυση επ' αυτού. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς θέλω να πω. Πρέπει να αποκτήσουμε ένα σοβαρό οργανωμένο ποδοσφαιρικό γήπεδο σύγχρονων προδιαγραφών, ενώ με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και μετά να συζητήσουμε για κάτι παραπάνω, έτσι, για αυτό που είπα, και μετά να μπούμε στη διαδικασία διεκδίκησης όποιων πιθανοτήτων, για να μπορέσουμε μήπως κάποια στιγμή, έτσι, έχουμε μια ομάδα που θα φτάσει ψηλά, στα ψηλά σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Προς το παρόν αυτό φαντάζει ως ένα πολύ πολύ πολύ μακρινό όνειρο, κατά την προσωπική μου εκτίμηση.

Συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4, κυρίες και κύριοι. Ο Δημήτρης Δραγάτης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής για λίγο ακόμη. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου είναι εδώ μαζί μου και φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Ακούτε την εκπομπή πέρα από το σκορ που είναι μαζί σας σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Τα λέμε αθλητικά πάντοτε εδώ αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, κάποιος μου ζητάει να υπενθυμίσω τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής στην πρώτη κατηγορία. Λέω λοιπόν ότι η Αυλαία, όπως είπα και πριν, ανοίγει αύριο Ποσειδών Καρπάθου Άρης Αρχαγγέλου στα Πηγάδια στις 6. Το Σάββατο ένα μάτς 4.30 Ηρακλής Μαριτσών Κλεάνθη στα Μαριτσά. Την Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ δύο παιχνίδια στην ΚΟ. Δόξα Καρδάμενας Φίβος Κρεμαστή στην Καρδάμενα και Αναγέννηση Ασφενδιού Πάνθυρες στο Ζιπάρι. Τη Δευτέρα στις 6.30 Ρόδος Αστέρας Παστίδας στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου. Και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Ατρόμητος Δημηλιάς ΠΑΟΚ ΚΟ στο γήπεδο της Δημηλιάς. Επίσης την Τρίτη, στη μία είναι αυτό στη Δημηλιά, στη μία επίσης την Τρίτη στο Άγιος, στο Ιωάννης Πρώτος, τον Άγιο Σουλά, θα παίξει ο Ευκλής Ορονής με τον αντίμαχο ΚΟ.

Να πω ότι για το μπάσκετ ο Κολοσσός έχει ένα φιλικό μεθαύριο στις 5 το απόγευμα, ένα φιλικό στο Ιβανόφιο με αντίπαλο τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, ένα τεστ εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Κολοσσός αναχωρεί αύριο για τη Θεσσαλονίκη. Το φιλικό αυτό είναι το τελευταίο, έτσι είναι ουσιαστικά πρόβα generale πριν από την έναρξη της Greek Basketball League. Θυμίζω ότι το πρώτο παιχνίδι του Κολοσσού, το πρώτο επίσημο, είναι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου με τη Δόξα Λευκάδας.

Λοιπόν, περίπου 5 λεπτά πριν από τις 4, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ σιγά σιγά θα τα μαζέψουμε. Σε λίγο σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM θα κλείσουμε μουσικά. Ο Μιχάλης ο Παπαγεωργίου με την επιστροφή του εδώ μας θυμίζει ένα πολύ έτσι καλό και ψαγμένο κομμάτι από του Thin Lizzy. Μας γυρίζει ως το 1976, τη χρονιά που γεννήθηκα, 1976, για φαντάσου. Λοιπόν, και μας θυμίζει το Don't Believe a Word. Είναι από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια των Thin Lizzy, γραμμένο από τον Phil Lynott και είναι μέσα σε ένα ωραίο δισκάκι, το Johnny the Fox, έτσι λέγεται το άλμπουμ. Αρχικά να πω είχε πιο αργό blues ύφος, στη συνέχεια απέκτησε τον πιο δυναμικό ηλεκτρικό χαρακτήρα που το έκανε γνωστό το κομμάτι αυτό. Και βέβαια να θυμίσω ότι είναι ένα κομμάτι που ξεχώρισε στις ζωντανές εμφανίσεις της μπάντας. Οι Ιρλανδοί ήταν αυτοί, η Thin Lizzy, Ιρλανδικό συγκρότημα. Και η πιο διάσημη live μάλιστα εκδοχή περιλαμβάνεται στο ένα διπλό άλμπουμ πολύ κλασικό, το Live and Dangerous του 78. Λοιπόν, και είναι βέβαια μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες των Thin Lizzy. Δεν λέω κάτι άλλο για να τα ακούω.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOP FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Απόψε για την εθνική ομάδα που κοντράρεται με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Φαβορεί ο Τζολάκης για τα γκολπόστ. Προβάδισμα Κοστούλα για τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Περίπου 500 Έλληνες αναμένονται στις κερκίδες. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Τηλεοπτική μετάδοση από Αλφα και Νόβα Sport Start και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Να μπουν με το δεξί στη φετινή EuroLeague θέλουν απόψε οι αιώνιοι. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Παρί στο Telecom Center χωρίς Ναν, Σλούκα, Χέις, Ντέιβις και Φαλ, ενώ 15 λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός με τον Μιλουτίνοφ στη σύνθεσή του φιλοξενείται από την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Ραδιοφωνική κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτική από Nova Sports 4 και Prime αντίστοιχα. Το Λέστερ είναι το επικρατέστερο να φιλοξενήσει την ΑΕΚ κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πιθανότατα στις 16 Δεκεμβρίου θα οριστεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, εφόσον η Ένωση ζητήσει την αναβολή του. Σίγουρος ότι στο μέλλον θα αναλάβει την Εθνική Σερβίας, δήλωσε ο Μάρκο Νικολίτς. Αναβάζει στροφές στο Παναθηναϊκό ο Κρίστιανσεν, ο οποίος σύντομα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό και στο rotation της ομάδας. Τουλάχιστον 11 παίκτες του βασικού κορμού θα έχει στη διάθεσή του ο Τζέικοπ Νίστρουπ με την επιστροφή στις προπονήσεις την Κυριακή. Πιθανό να κινηθούν για αριστεροπόδαρο στο Περτόν Ιανουάριο οι πράσινοι. Έμφαση στην παρουσία των χαφ στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου θέλει να δώσει στις επόμενες προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Σύνθετο ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Εκτιμάται ότι θα μπει σε φουλ ρυθμό όσα. Στις 14 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το φιλικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτίζαν στην Τούμπα. Ίδια χρώματα, ίδια πίστη, δύο ομάδες, δύο φανέλες, μια κοινή καρδιά τονίζει στην ανακοίνωσή της ΠΑΕ. Με Τσιφτσί και Μονασιρλή για το τέρμα και λύσεις από το υπάρχον ρόστερ για το αριστερό άκρο της επίθεσης θα κινηθεί ο δικέφαλος του Βορρά μετά τους τραυματισμούς των Παυλένκα και Ταχάλη. Πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Αχιλέα Μπέου άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος Έλαμπετ εγκαλείται για τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις του μετά την πρόσφατη αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Πρωινή προπόνηση περιέλαμβανε το σημερινό πρόγραμμα στον Άρη, το βάρος στην ομαδική τακτική και στα τελειώματα φάσεων έριξε ο τεχνικός της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Το σπίτι μας μόλις έγινε μεγαλύτερο. Το μήνυμα της ΚΑΕ Άρης για την τοποθέτηση πτυσσόμενης κερκίδας 600 θέσεων που αυξάνει τη χωρητικότητα του γηπέδου στις 6.000. Είμαι χαρούμενος που θα μπορεί περισσότερος κόσμος να βλέπει την ομάδα. Τα λόγια του Βασίλη Σπανούλη. Ενίσχυση για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου γκάρτ Βασίλη Μουράτου. Στην Ελλάδα θα φιλοξενηθούν οι τελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πόλο Ανδρών Γυναικών του 2027, όπως έγινε επίσημα γνωστό. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο ΆΚΑ το διάστημα 24 με 28 Φεβρουαρίου. Μεταξύ των 8 υποψηφίων για το βραβείο του καλύτερου παίκτη του μήνα στην Premier League βρίσκεται ο Μπάμπης Κοστούλας. Ο 19χρονος επιθετικός έχει 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ μέσα στο Σεπτέμβριο, ενώ μεταξύ άλλων ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο 3-0 της Brighton επί της Arsenal. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό. Και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Το PFM 102,4.
9: Ναι. Το ΠΑΟΚ είναι δυνατός. Ναι. Είναι καλή ομάδα.
10: Μπράβο. Θα πέσει πάνω στο πάρει στο μάτι τη Εθνική, αν δεν κάνω λάθος.
9: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω θα δω μπάσκετ την Κυριακή. Άμα είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
10: Ναι. Είπα να κάνουμε ένα συνδυασμό τώρα, δεν γίνεται διαφορετικά. Θα τα βλέπουμε και τα δύο. Λοιπόν, δεν έχουμε πολλά να πούμε για τις ομάδες, όπως καταλαβαίνετε, γιατί βλέπετε κι εσείς ότι τώρα οι ομάδες περισσότερες, όχι, σχεδόν όλες έχουν άδεια, δεν έχουν οι παίκτες.
9: Ναι, ναι, σχεδόν όλοι. Αν δεν έχουν, ας πούμε, ο Ολυμπιακός θα έχει από μεθαύριο.
10: Α, δεν έχει ο Ολυμπιακός, κάνει προπόνηση.
9: Κάνει μέχρι την Παρασκευή, μέχρι αύριο. Εντάξει, τώρα αυτά είναι, ξέρεις, πώς θα μοιράζουν οι προπονητές κάθε φορά.
10: Να επαναλάβουμε, είναι τρεις εβδομάδες η διακοπή. Για πρώτη φορά η επόμενη διακοπή τον Νοέμβριο θα έχει δύο παιχνίδια στο Nations League και θα είναι δύο εβδομάδες κανονικά η διακοπή. Οπότε σε αυτή τη διακοπή σίγουρα θα υπάρξουν κάποια φιλικά παιχνίδια για τις ομάδες, έτσι, για να παίξουν κάποιοι παίκτες που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα επιστρέψουν οι ομάδες στις 11 Οκτωβρίου, γιατί είναι ένα διάστημα 3 εβδομάδων που είναι σημαντικό. Τι γίνεται.
9: Θα δούμε σήμερα. Τι περιμένει σήμερα.
10: Εντάξει. Σερβία είναι. Εντάξει, δεν το συζητάμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει και τον Παόνο προπονητή. Με τον προηγούμενο προπονητή δεν πήγαινε καλά.
9: Ναι, ναι, με τον Στοϊκόβιτς.
10: Ναι. Ο Παόνοβιτς πιστεύω ότι του δώσει άλλη ενέργεια και άλλη τακτική, θα έλεγα. Δεν ξέρω. Θα είναι οριακό το παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα είμαστε καλοί εμείς. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε αμυντικά να σταθούμε τόσο καλά. Εντάξει, από τη στιγμή
9: και
10: που
9: και μεσοεπιθετικά έχει πολύ καλούς παίκτες στη Σερβία.
10: Ναι, γι' αυτό.
9: Πίσω έχει θέματα.
10: Γι' αυτό το λέω. Ο κύριος Κετσετζόγλου ήρθε με ένα νεράκι που συνοδεύεται από ένα πάγο, φίλε μου.
11: Τι να κάνουμε τόσο.
10: Μου έρχεται ένα σύνθημα με τον πάγο. Τώρα δεν θα το πω γιατί θα μας κόψει το εσουρού.
11: Παλαιό
10: τη εποχή μα. Ναι.
9: Ο προηγούμενος προπονητής, ο οποίος αναξύει τη Σερβία.
11: Σταύρο, Λοτάσο, είχες προλάβει τα μπουκαλάκια στη λεωφόρο, τα στρογγυλά.
10: Εννοείται, ρε φίλε, εννοείται.
11: Με το καπάκι
10: έτσι. Με τον πατέρα μου πήγαινα και έπινα από εκεί πορτοκαλάδα.
11: Ναι. Και ήταν ωραία για
10: και
11: μέσα.
10: Και πέφτανε στο τέλος. Όλα. Προκύτα. Εσύ τώρα, Γιώργο, νομίζω ότι μιλάμε ξένη γλώσσα. Το ξέρω, αλλά δεν ξέρω. Αγένετο ήσουν, είχαμε γεννηθεί εμείς, Γιώργο. Ναι,
11: παιδί μου, σαν μπαλάκι, ας πούμε, του τένις.
10: Τόσο
11: πιο μεγάλο.
10: Τόσο.
11: Με ένα καπάκι.
10: Είχε μέσα πορτοκαλάδα, είχε ένα καπάκι, έπαιρνε την πορτοκαλάδα και μετά αυτό άδειο και τώρα είναι μέσα.
9: Ωραίο.
11: Κάποιοι όμως τώρα δεν πριν βγει την πορτοκαλάδα. Εκεί ήρθε το πρόβλημα.
10: Τι θυμήθηκε, τρομερό, ε.
11: Ξέρεις γιατί το θυμήθηκα, γιατί αυτά ήταν στη λεωφόρο, δηλαδή στα άλλα γήπεδα ήταν...
10: Και το δεύτερο είναι που τα καθίσματα, έτσι.
11: Τα φελιζόλ.
10: Τα φελιζόλ, τα οποία μετά τελείωνε.
9: Αυτά τα θυμάμαι κι εγώ.
11: Εντάξει. Τώρα αυτά, ακόμη και τώρα είναι κάποιοι που πουλάνε, κάποιοι ρομαντικοί, ας πούμε.
10: Όχι ρε, πού.
11: Πουλάνε.
10: Έχει γήπεδα. Α, θα έχει γήπεδα Β' Γ' Εθνικής, ε. Ναι, εκεί ναι.
9: Νομίζω και Α μπορεί να είναι
11: κανένας
10: παλιά. Ο κύριος Σταύρος θα μας πει για την καβάλα τώρα.
11: Πες μας, κύριε Σταύρο.
10: Παρακαλώ.
6: Όχι απλά όταν τελείωνε το μας.
10: Ναι.
6: Από το 88 και καλά ότι τελείωσε. Πώς λέγαμε τώρα που θα σου πει. Το κάναμε νωρίτερα για να φανεί ότι
10: έφυγε. Ναι, σωστά.
11: Ότι έλειξε το μάτι.
10: Ναι, μπράβο. Ενώ εδώ τώρα σφυρίζουν και λένε έλειξε. Τότε πετάγαμε τα.
11: Αν ήταν τίποτα 1-0, ας πούμε. Πετάγανε και τα φελιζόλ ψηλά και αυτά για να πούνε να επηρεάσει το διαιτητή να σφυρίξει.
10: Σωστά. Ορίστε, εδώ έχουμε τον Δημήτρη το φίλο και ακροατή, φανατικό ακροατή τη εκπομπή, ο οποίο λέει στη Λιβαδιά πέρσι αγόρασα κιόλα φελιζόλ να κάτσω. 1 ευρώ.
9: Μια χαρά.
11: Είδες.
10: Άρα...
11: Ναι, αυτό σου
9: λέει. 1 ευρώ, 40 το εισιτήριο. Μια χαρά. Βάλει κάτι να φας.
10: Να μην λέμε για οι πορτοκαλάδες και αυτά πόσο θα έχουν. Μονακό.
11: Όχι, τότε ήταν.
9: Ναι. Εντάξει, αυτό λέγαμε τώρα που είσαι και περίμενε και τον Κέτσε. Γιατί και ο Κέτσε, εγώ δεν τον θυμάμαι, εσύ τον θυμάστε σίγουρα.
10: Ναι.
9: Ο προηγούμενος προπονητής της Σερβίας, όλοι μου λέγανε εντάξει, το δεν είδα μετά και σε βίντεο. Και εγώ το Στοϊκόβιτς ήταν παιχτάρα μεγάλη.
11: Τρομερό.
9: Δεκάρι.
11: Αμάγος.
9: Δεκάρι.
10: Άστο.
9: Όσο σαν προπονητής ήταν τώρα.
10: Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο, ρε φίλε.
9: Ένας
10: πολύ καλός παίκτης να γίνει και πολύ καλός προπονητής. Δεν είναι κάτι το οποίο.
9: Αλλά ήταν αυτό μου
11: χάρηκε. Όντως, ο Στοϊκόβιτς σαν προπονητής δεν έχει.
9: Όχι.
11: Και πιστεύω επειδή ήταν ο συγκεκριμένος παίκτης, ας πούμε, παλιά, γι' αυτό ακόμη είναι και προπονητής. Δεν έχει κάνει κάτι.
9: Και γι' αυτό, επειδή τον είχα ψάξει πάρα πολύ και σαν προπονητή, γι' αυτό τσακωνόταν. Άμα είχατε δει οι Σέρβοι τα προηγούμενα χρόνια, είχαν φύγει όλοι οι καλοί παίχτες στην Εθνική, γιατί τσακωνόταν μαζί του. Λέει, επειδή είχε πολύ μεγάλο εγώ.
11: Είναι περίπτωση Μπλαχίν προφανώς. Που ξέρεις, αυτό που λένε, σκότωσε τον ποδοσφαιριστή μέσα του. Αυτός δεν το σκότωσε. Το παθαίνουν πολύ αυτό.
10: Ότι σου λέω ότι εγώ όπως έπαιζα εγώ έτσι, θέλω και από σένα έχω αυτή την απέτηση.
9: Μα άμα δει τις ελληνικές Σερβίες, είχε τσακωθεί με όλους τους στάρ της ομάδας. Δηλαδή με τον Ντάντιτς, με τα αδέρφια τα Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Νομίζω και με τον Μίτροβιτς είχε τσακωθεί.
11: Του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς ο αδελφός είναι τερματοφύλακας.
9: Ναι. Μπορεί να παίξει και σήμερα. Mm-hmm. Δεν αποκλείεται. Τερματοφυλακάρα είναι.
10: Όχι, τερματοφυλακάρα.
11: Ναι.
9: Νομίζω είναι στην Νάπολη βασικός.
10: Ναι.
11: Και ο άλλος είναι καλός παίκτης. Θυμάσαι πόσα χρόνια γινόταν σύριαλ και τελικά πήγε Αραβία.
9: Ακόμα γίνεται.
11: Για να οικονομήσει.
9: Ναι. Φοβερός παίκτης.
10: Η Λαμία σου ήταν αλφα-εθνική, είχε φελιζόλ μόνιμα έξω από το γήπεδο 50 λεπτά. Μάλιστα.
11: Ναι.
9: Εντάξει, βολεύουν και τα φελιζόλ γιατί πολλά γήπεδα κάθεσαι και μετά, άμα φορά και άμα παντελώνει, φεύγει μάσπρο.
11: Ναι, τώρα άστα. Ιδίως αυτά που δεν είναι σκεπαστά. Είναι όλη την εβδομάδα εκτεθειμένα σε βροχές. Αυτά δεν χρειάζεται το φελιζόλ.
9: Βέβαια, 100%. Τι να λέμε. Τώρα που αρχίζει η χειμωνιά, δεν χρειάζεται και το αδιάβροχο πλέον.
11: Για το βράδυ, τι βλέπετε στο 11, είπατε εσείς.
9: Δεν είπαμε για 11, όχι.
10: Ο Σωτήρης Ταμπάκος, ο ανηδικός, λέει.
11: Στο κέντρο, τι είπε.
10: Ζολάκης, δεξιά Βαγιανίδης, αριστερά Τσιμίκας, Ρέτσος Μαυροπάνος, Κουρμπέλης Ζαφύρης, Καρέτσας, Τζόλης, Κοστούλας, Παυλίδης. Αυτό λέει ο Σωτήρης.
9: Πιστεύω αν έχει μια διαφοροποίηση μόνο θα είναι πως αφήσει τον Κοστούλα στον πάγκο, πως βάλει τον Τετέι δεξιά και βάλει τον Καρέτσα πίσω από το φορ.
10: Δεν το αποκλείω αυτό που λες.
9: Δεν θα είναι περίεργο να βάλει δηλαδή τον Τετέι γραμμή να παίξει.
11: Εντάξει όμως και ο Τετέι δεξιά αρέσει.
9: Στην εθνική με τον Γιωβάνοβιτς, αν θυμάμαι καλά, Τάσο, ο Τετέι κυρίως εξτρέμ παίζει. Επειδή έχουμε και πολλά φορ. Και νομίζω συνήθως και αριστερά παίζει να τον έβαζε κιόλας. Ο Καρέτσας να είναι καλά. Εντάξει, έπαιξε βέβαια τις προάλλες. Μπήκε αλλαγή. Αλλά έχει δηλαδή 2-3 εβδομάδες που δεν έπαιζε. Με αυτό το θέμα που είχε. Απ' την άλλη, πώς να αφήσει και τον Κοστούλα έξω.
10: Καλά, παιδιά, έχει θεσμονιώδη κατάσταση.
9: Καλά, τη μισή δεκάδα δεν μπορεί να αφήσει έξω. Δηλαδή και απ' την άλλη λες και ο Δουβίκας. Που είναι πάει φοβερά, θα μείνει έξω. Και όταν πάει καλά.
10: Είναι τέσσερα τα μάτια όμως και πιστεύω στους επιθετικούς μπορεί να κάνει ένα ρωτήσιο. Είναι τέσσερα τα παιχνίδια.
9: Ίσως και σε όλη την ομάδα να κάνει γενικότερα πάντως.
10: Ναι, ναι, ναι. Είναι τέσσερα τα παιχνίδια. Δηλαδή μπορεί να δούμε άλλη ομάδα αυτή την Πέμπτη Κυριακή και άλλη ομάδα την άλλη εβδομάδα. Να δούμε κάποιες αλλαγές.
9: Ναι, ναι. Ή αντίστοιχα θα μείνει.
10: Εκεί που είναι το πρόβλημα στα χαφ. Το έχουμε πει. Στα χαφ δεν έχουμε χαφ. Τι να κάνουμε τώρα.
9: Η μόνη περίπτωση είναι μην το δει κάποια στιγμή ο Γιωβάνοβιτς να παίξει με όπως παίζει ας πούμε και η ΑΕΚ με δύο οχτάρια που δεν έχει καθαρό έξι. Η ΑΕΚ μήπως παίξει έτσι. Αλλά θα πρέπει να κουμπώσουν καλά αυτοί οι δύο που θα παίξουν εκεί πέρα, παιδιά. Δεν είναι καθόλου
10: εύκολο. Σκεφτείτε, λέει, παιδες, ότι με αυτά τα μπουκαλάκια παίζαμε μπάλα στο δημοτικό. Πόνος όταν πιάναμε κεφαλιά πάνω. Σωστό και αυτό. Βεβαίως, βέβαια. Παίζαμε μπάλα στο δημοτικό. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Time out για θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
18: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
19: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, κύριε. Τι να πούμε, ρεπορτάζ, τώρα έχουμε τίποτα.
1: Εγώ έχω να πω, θέλετε.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Ότι... Πάρε το χρόνο σου, έτσι.
0: Πάρε το χρόνο σου, έτσι.
1: Ότι είναι οριστικό ότι η ΑΕΚ θα μείνει στην Αγγλία. Άρα πάει για αναβολή το ΑΕΚ ατρόμητο. Το
0: περίμενο.
1: Η ΑΕΚ, όχι εγώ. Η
2: ρεπορτέρ.
1: Α, δεν ξέρω speaker.
0: Έχουμε
1: επέκταση,
0: έχουμε καυτό ρεπορτάζ. Γιώργος Μαραθιανός ήδη ψάχνεται.
1: Δεν νομίζω, ρε φίλε.
0: Ήδη ψάχνεται για το που θα μείνει. Δεν ξέρει ακόμα. Δεν ξέρει ακόμα. Το διαπραγματευόμαστε. Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρουμε. Έτσι. Αλλά ψάχνεται. Μήπως πάρει την εντολή να πάει.
1: Κοίτα, εγώ ρε παιδί μου, αν έλεγε ας πούμε ο Νίκολιτς ότι όλες οι προπονήσεις ήταν ανοιχτές και θα είστε εκεί πέρα και αυτά. Okay, ναι. Θα πήγαινα, ναι. Αλλά τώρα. Δηλαδή να είναι η ΑΕΚ στο Λέστερ και εγώ τι να κάνω, να περιμένω στο Μάτσεστερ να έρθει η ΑΕΚ μετά από 5 μέρες, ας πούμε.
2: Τι να περιμένει, πας και περάσει ο Βάρντι, είπα να το δεις.
1: Τι, πραγματικά.
0: Να πας και εσύ στο Λέστερ, φίλε.
1: Ωραία, και να πάω στο Λέστερ να κάνω τι ρε τέσο. Δηλαδή να περιμένω να βγουν καμιά βόλτα στην πόλη να πάω και εγώ μαζί τους, ας πούμε. Δεν έχει νόημα.
2: Αν μείνει ο Μαραθιανός, μπορεί να το ξανασκεφτείς.
1: Με Μαραθιανό, εντάξει, βέβαια είναι και ρούφο Μαραθιανός.
0: Μεγάλος. Θα σε εξευθυλίσει, ρε. Δηλαδή θα πάει να κάνει κάτι και θα σου πει.
1: Όπως έφαγα fish and chips στη Σόφια, μπορεί εκεί να φάω κανένα βουλγάρικο φαγητό και να με
0: κάνει. Σε κάνει ρόμπα, δεν γλιτώνει. Μαραθιανό δεν γλιτώνει, οπότε ξέχασε το.
1: Την άκουσα την εκπομπή. Πραγματικά οι τύποι, δηλαδή κανονικά πρέπει να μου δώσει το μεροκάματό του τη μέρα.
0: Καλά, εννοείται.
1: Και σε σένα ένα ποσοστό, γιατί συμμετέχει και εσύ μέσα.
0: Εντάξει, εγώ να πει τίποτα, είμαι γκέστ.
2: Κάτσε, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, πληρώνεται για τι εκπομπέ.
1: Σίγουρα
2: πληρώνεται.
0: Δεν το ήξερα. Φίλε, μόνο και τσουτζόγλου. Τίποτα άλλο.
1: Μα και εγώ λέω, εντάξει, τώρα θα πούνε και κάτι άλλο. Ναι. Και πήγαινε, δηλαδή έφτασα σπίτι και ακόμη λέγανε για τα δόντια, ρε. Ναι. Στέλνανε μετά, του στέλνανε ποίηματα, του στέλνανε τέτοιο.
0: Είχε φτιάξει ένα ωραίο και ο Στέφανος, ε.
1: Καλά, ο Στέφανος τρομερός.
0: Να ξέρεις, ο Στέφανος είναι μόνος του.
1: Μέγας καλλιτέχνης.
0: Μόνος του. Μου λέει, τον έχω φτιάξει τον Κέτσε μου και μου το έβαλε πριν το παίξει. Είχα ακούσει τι σκεφτόταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε βάλει και το τραγούδι. Εσύ αυτό το τραγούδι είναι φοβερό, ρε.
1: Φοβερό τραγούδι.
0: Το μου βγάλει για σένα.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος είναι.
1: Δεν ξέρω ποιος. Έπασε ο κύριος Άννης ο Μαραθιανός. Ποιος ξέρω ότι έχασε τα γυαλιά μου στο Τσέλια. Μόνο Μαραθιανός. Και έβλεπα το μάτσο από το κινητό, το έχω πει αυτό. Ε.
0: Τι?
1: Έβλεπα το μάτσο από το κινητό. Το έκανα και φεσά καλά σε φωτογραφία για να καταλαβαίνω ποιοι είναι οι παίχτες και αυτά. Κοίτα όλο το μάτσο.
0: Τι λες, φίλε.
1: Τι... ναι. Ναι, από το να μην βλέπω, ρε φίλε, δεν μπορεί. Δηλαδή ντρεπόμουν. Τι, αφού μετά στο ρεφόμ και από ξέρω εγώ ότι.
0: Τα γυαλιά σου τα έχασε.
1: Εκεί κάπου τα ξέχασα, δεν ξέρω.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Έψαξα παντού.
0: Κάτσε τώρα γιατί λέμε έχουμε βγάλει πρόγραμμα το Δεσίλα. Έτσι. Τα χάνει τα γυαλιά του κάθε μέρα.
1: Κοίτα, λόγω,
2: σήμερα έρχεται με άλλα γυαλιά. Προχθές είχα πει εδώ απ' έξω.
1: Ρε παιδί μου, εγώ έχω μοιοπία και πρεσβυοπία. Αν βγάλεις τα γυαλιά της μοιοπίας, κάνει αντίδραση με την. Και φεύγει η πρεσβυοπία, τέλος πάντων. Να μην τα πολύ λέω τώρα. Οπότε τα βγάζω συνέχεια τα γυαλιά μου για να διαβάζω στο κινητό, να διαβάζω κοντά, ας πούμε κτλ. Κάπου τα έβγαλα. Έψαξα παντού. Δεν ξέρω τώρα αν είναι τυχαίο ότι ήταν η μόνη μέρα που είχαμε. Έφαγα με τον Μαραθιανό μαζί εκείνη το μεσημέρι. Μάλιστα. Και μετά ανακάλυψα την απώλεια.
0: Ναι.
1: Και δεν τα βρήκα.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι στηρίχτηκε πολύ ο στιχουργός εκεί. Στην απώλεια του γυαλιά.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, οπότε ξεκινάς και λες για την ΑΕΚ ότι θα μείνει
1: αυτό,
0: εκεί.
1: Ναι. Δεν έχω κάτι άλλο. Αυτό. Ότι θα μείνει σίγουρα στην Αγγλία και ότι θα αναβληθεί το μάτσο με τον Ατρόμητο. Γιατί δεν είναι. Όποια ομάδα κάνει έτοιμα παίρνει την αναβολή. Δεν υπάρχει κάποια άλλη διαδικασία.
0: Ναι, να θυμίσουμε ότι τα μάτς της ΑΕΚ είναι.
1: Είναι 14η, 14 Οκτωβρίου παίζει στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ και 23η, 3η 20 Οκτωβρίου παίζει στο Μάντσεστερ με τη Σίτι.
2: Άρα θα είναι γεμάτη εβδομάδα, 13 με 20.
1: Δηλαδή. Ναι.
0: Είναι μόλις επιστρέφει από την διακοπή.
1: Ναι, παίζει με τον Όφη.
0: Παίζει με τον Όφη και μετά φεύγει Αγγλία.
1: Και μετά γυρίζει το βράδυ μετά
2: και
1: το Μάντσεστερ.
2: Μετά παίζει Μάντσεστερ.
1: Μάντσεστερ και μετά γυρίζει και παίζει την Κυριακή ΑΕΚ Πανετολικός.
2: Ναι. Το Λέστερ με το Μάντσεστερ.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εντάξει τώρα.
2: Θα μου πει, ναι, πόσο να είναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια καταγγελία που είναι πολύ σοβαρή.
1: Ναι.
0: Για τα γυαλιά σου.
1: Ναι.
0: Ότι τα πούλησε ο Μαραθιανός στη μαύρη αγορά και έτσι έχουν ενημερωθεί. Από έναν πολύ έγκυρο.
1: Μπορεί και σαν αναμνηστικό να πουλήθηκαν. Ναι,
0: ναι. Οπότε για ψάξου.
2: Και έτσι, ποιο μάτς με την Τζέλη ήτανε?
1: Το 0-4.
2: Α.
0: Καλά πήγε αυτό όμως.
1: Ναι, αφού μετά που πήγα στο Βαγιακάνο μετά νιώσα που δεν τα
0: χάσε.
1: Ναι, ναι. Και φάγαμε 3.
0: Λοιπόν, Γιώργο, να πεις κάτι.
2: Να πω για 4-5 παιδιά τη β' ομάδα που έχουν ανέβει στην πρώτη.
1: Λόγω εθνικών, ναι.
2: Ναι, δεν θα γίνεται βέβαια συχνά αυτό, γιατί την Κυριακή τώρα ο Ολυμπιακός παίζει στις Σέρες με τον Παντσαραϊκό, Ολυμπιακός Β. Οπότε τα παιδιά θα ανεβαίνουν για 2-3 προπονησούλες να βοηθάνε. Κυρίως αμυντικοί είναι και τερματοφύλακες, γιατί εκεί είναι το μεγάλο έλλειμμα. Εντάξει, ο Φίλης εννοείται πως είναι στην πρώτη ομάδα. Οι δύο στόπερ, ο Τανούλης και ο Κοντζαμανίδης. Ο Κοντζαμανίδης είναι το πιο έμπειρος β' ομάδας, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Είναι 25 χρονών και έχει παίξει και αλφαθενική και με τη Λαμία. Ένας πολύ καλός στόπερ γενικότερα, και ο Τανούλης είναι καλός στόπερ, είναι 21 ετών ο Τανούλης. Οι δύο τερματοφύλακες, ο Κουράκλης και ο Γεωργακόπουλος, που παίζουν είτε στην β' ομάδα, στη β' δεν παίζουν τόσο πολύ γιατί είναι ο Τσομπανίδης εκεί που είναι καλός τερματοφύλακας, έχουν παίξει και πέρυσι και πρόπερσι και στο Youth League. Ο αριστερός μπακ ο Ρολάκης, ας το κρατήσουμε το όνομα του Ρολάκη, που είναι και αριστερός μπακ, είναι 20 χρονών, καλός παίχτης. Ο Ρούμπιο τον πιστεύει πάρα πολύ, νομίζω και ο Ρούμπιο μπορεί να τον πρότεινε και στον Ιμανόλ να ανέβει. Το λέω επειδή είναι αριστερός μπακ και ο Ολυμπιακός έχει τον Τικνιζιάν και τον Μπρούνο. Ο Τικνιζιάν θέλουμε να δούμε περισσότερα, δεν είναι κακός παίχτης, είναι καλός παίχτης. Ο Μπρούνος τώρα δεν, πραγματικά δεν. Μακάρι ειδικά σε αυτή τη θέση ο αριστερού μπακ που ο Ολυμπιακός έχει θέματα να πάρει για ευκαιρίες στο κύπελλο Ρολάκης, μπας και ανέβει και αυτό στην πρώτη ομάδα για μόνιμα, εγώ λέω. Είναι και ο Τουφάκης, μεσοεπιθετικός, είναι παίζει οχτάρι, μπορεί να παίξει και δεκάρι. Αυτοί έχουν ανέβει πάνω, λείπουν και κάποια άλλα παιδιά όπως ο Μπακούλας, ο Κουτσογούλας, ο Τσομπανίδης που είναι στην Ελπίδων, λείπουν για την Νέων ο Σιώζος και ο Αβραμούλης. Ο Σιώζος ειδικά ήταν για ένα παιδί που πήγε στην προετοιμασία, 17-18 χρονών δεξιμπάκ είναι. Θα μπορούσε να ανέβει, αλλά είναι άτυχος γιατί έχει 5 εξτρέμια ο Ολυμπιακός. Θα μπορούσε να ανέβει και ο Ζουγλής, το παιδί που είχε πάρει από τον Αστέρα Ολυμπιακός. Έχει κάνει και πάρα πολύ καλό ξεκίνημα στη Β' ομάδα. Έχει σκοράρει και στα 3 πρώτα μάτς του πρωταθλήματος, στη Superbet League 2. Ο Ζουγλής, που δείχνει να βελτιώνει το μεγαλύτερο μειονέκτημα που είχε. Ήταν ότι ενώ η εξτρέμια δεν είχε γκολ καθόλου. Σε 58 μάτς στον Αστέρα Α στην πρώτη κατηγορία δεν είχε γκολ. Και ήδη έχει 3 φέτος, είχε και 3 πέρυσι. Έχει να αρχίσει να το φτιάχνει λίγο αυτό. Ναι, και πρέπει να είναι η ομάδα τώρα. Σιγά σιγά θα αρχίσει να την ετοιμάζει ο Ιμανόλ. Δουλεύει πολύ με συνεργάτες στο Ρέντι, με όσο μπορεί. Γιατί 4 μάτς, αυτό που έλεγα και χθες, πάρα πολύ σημαντικά. Σε 12 μέρες μετά την επανέναρξη, Παναθηναϊκό μέσα, Μαρσέη έξω, Πανετολικό έξω και Σπάρτα Πράγας μέσα. 4 διαδοχικά παιχνίδια. Πάρα πολύ δύσκολα και απαιτητικά για τον Ολυμπιακό, που και για μένα θα οριοθετήσουν αρκετά και τη σεζόν του Ολυμπιακού αυτά τα 4 μάτς. Αυτά. Τι κάνουμε, πάμε break.
0: Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μια μέρα πριν την έναρξη διάθεσής του. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ θα συναντηθεί στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Θα προηγηθεί συνάντηση του κ. Μητσοτάκη περίπου στις 18:30 ώρα Ελλάδας με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Παράσταση προς την υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Στην κατάθεσή της σήμερα μια νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Καρνεάδου ανέφερε πως τους είχε πει γιατρός να έχουν κοινή γραμμή. Μάλιστα της τηλεφώνησε πριν δώσει κατάθεση στην αστυνομία. Εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να ελέγξει τα πεπραγμένα της πολεοδομίας Μυκόνου έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν καταγγελίες μεταξύ άλλων για συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις που δεν έχουν ελεγχθεί. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες αύριο. Στην Αττική έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και οδύνης, η πυροσβεστική οικογένεια στο νησί μας και σε ολόκληρη τη χώρα αποχαιρέτησε σήμερα έναν δικό της άνθρωπο, τον υπαρχιπυροσβέστη Πέτρο Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στη Ρόδο το απόγευμα της 22ης Σεπτεμβρίου 2026. Η εξόδιος ακολουθεί ατελέστηκε σήμερα στον έμπονα της Ρόδου, τόπο καταγωγής και διαμονής του άτυχου 52χρονου πυροσβέστη. Στην τελευταία κατοικία του τον συνόδευσαν ως τιμητικό άγημα οι συνάδελφοί του από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλώνων, οι οποίοι αποχαιρετούν με δάκρυα στα μάτια έναν δικό τους άνθρωπο που έπεσε πιστό στον όρκο του. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο συγγενής της οικογένειας Διακάκη, Γιάννης Ντελάκης, ξέσπασε για την τυφλή εφαρμογή των πρωτοκόλων, καταγγέλλοντας τη μεταφορά της ηλικιωμένης μητέρας του θύματος στο νοσοκομείο για αναγνώριση, παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Παράλληλα, έθεσε σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια της περιοχής, τονίζοντας πως αν το επικίνδυνο σημείο είχε αποκλειστεί οριστικά στο παρελθόν όπως είχε ζητηθεί και δεν διαφημιζόταν στο διαδίκτυο ως προσβάσιμο, ο 52χρονος πατέρας δύο παιδιών θα βρισκόταν σήμερα στη ζωή. Η οικογένεια έχει ήδη ορίσει δικηγόρο για να παρακολουθεί στενά την ανακριτική διαδικασία, ζητώντας άμεσες απαντήσεις για τις εντολές που δόθηκαν. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας το τρίχρονο αγοράκι από την ΚΟ, το οποίο εντοπίστηκε ανέστητο μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του. Το παιδί διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, βγήκε από το σπίτι και εγκλωβίστηκε από το παράθυρο του οχήματος. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην πρωτεύουσα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 35χρονης μητέρας του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αν και από την προανάκριση δεν προκύπτει πρόθεση ή αδιαφορία. Καμπάνα 400 ευρώ και δίμηνη στέρηση της κυνηγετικής άδειας επιβλήθηκε σε κυνηγό στη Ρόδο μετά από έλεγχο στην περιοχή των Απολλώνων. Ο κυνηγός εντοπίστηκε να επιβαίνει στην καρότσα αγροτικού οχήματος κρατώντας το όπλο του εκτός θήκης. Αν και το όπλο ήταν άδειο και ο ίδιος υποστήριξε ότι επέστρεφε στο σπίτι του, η νομοθεσία για τη μεταφορά κυνηγετικών όπλων είναι σαφής και αυστηρή. Με αφορμή το περιστατικό, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου εξέδωσε ανακοίνωση, καλώντας όλα τα μέλη του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ο Σύλλογος προειδοποιεί ότι η μεταφορά όπλου εκτός στήκης επάνω σε μηχανοκίνητο μέσο μπορεί να θεωρηθεί παράνομη θύρα και υπενθυμίζει ότι τα όπλα πρέπει να μεταφέρονται πάντα λυμένα ή μέσα σε κλειστές θήκες. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 29 μεταναστών στήθηκε από το λιμενικό 22 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου. Ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκονται 8 γυναίκες και 7 παιδιά, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Μανδρακίου, ενώ συνελήφθησαν δύο Τούρκοι διακινητές ηλικίας 30 και 45 ετών. Το μπαράζ εντοπισμών στα Δωδεκάνησα συμπληρώνουν δύο ακόμη περιστατικά. Στη Σύμη εντοπίστηκαν 11 αλλοδαποί σε ιστιοφόρο, με τις αρχές να περνούν χειροπέδες σε δύο ακόμη διακινητές, ενώ στους Λειψούς εντοπίστηκαν άλλοι 27 μετανάστες. μετανάστες που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Λέρο. Την προανάκριση διενεργούν τα κατατόπους λιμεναρχεία. Ανοίγει αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο Πηγαδίων Καρπάθου η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Ο τοπικός Ποσειδώνας θα υποδεχθεί τον Άρη Αρχαγγέλου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου, εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σύλλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Έτω και έτσι, όπως ο Κωνσταντάρας, για να μην βλέπεις. Σταύρο, σε. Καλησπέρα, λέει ο Γιάννης από Ρόδο. Αυτό που έχει μείνει στα εκτός από τα Φελιζόλ είναι ο Τσακατσούκας, ο ήρωας του Μπερναμπέου. Εννοείται, ρε φίλε. Και εντός και εκτός. Ο Κυρκώστας ήταν τρομερή περίπτωση. Τρομερή έκαρα. Λοιπόν, πάμε και σε κάποια που έχω κρατήσει. Πώς θα φαινόταν στο μέλλον ενδεκάδα με Καϊρίν εν Βιτάλη στα χαφ και Μάγερ Μαρίν στα άκρα? Δεν νομίζω, ρε φίλε, εντάξει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Να πάει και ο Μαρίν στα άκρα, δηλαδή. Αυτά τα μπουκάλια, λέει, και έτσι τα γεμίζαμε χαρτί στο σχολείο και παίζαμε μπάλα. Νίκος Ναϊμέγγεν. Όντως. Και με τα άλλα, με οτιδήποτε πλαστικό μπουκάλι παίζαμε μπάλα. Μη βάλεις ακόμη δόντια, περίμενα να παίξουμε μαζί, να πας μία και καλή. Όπου μαζί, λέει, βάλε Νικολογιάννη, Παναθηναϊκός ο φίλος. Φίλε μου, έτσι και αλλιώς σε τρεις μήνες θα βάλω τα δόντια, οπότε θα έχουμε παίξει. Νομίζω 1η Νοεμβρίου είναι ο αγώνας στο ΆΚΑ, ο πρώτος. Η ωραιότερη ατάκα που θυμάμαι, λέει, στα ΑΕΤΕΣ προς το διαιτητή στο γήπεδο του Ατρόμητου του Σεμάτς Μεντάκη ήταν πάντα μαύρα να φοράς ρεκόραγα. Κλασική ατάκα, φίλε μου. Και αυτή. Οπότε η θεματολογία κινείται σε αυτό το κομμάτι. Να δούμε τι άλλο. Δεν βλέπω άλλο για μένα.
3: Δεν βλέπεις άλλο για σένα.
2: Καλά θα είναι Βιτάλης.
3: Άμα βλέπεις άλλο για σένα.
4: Καλά, και εγώ τρία έχω.
3: Να δούμε τι θα γίνει.
2: Να αρχίσουμε να διαβάζουμε και τον προηγούμενο. Να απαντήσουμε από τη δική μας οπτική.
4: Τον προηγούμενο δεν κλείνουν καλά πάντως. Δεν κλείνουν καλά.
2: Πέφτει κράξιμο.
4: Με κράξιμο σε Ηρακλή Αντίπα. Καλό κουβά με την πρόταση του Ηρακλή Αντίπα.
3: Για Δεσίλα έχουν στείλει τίποτα. Κάτσε, κάτσε και το Δεσίλα. Για Δεσίλα τι λέει. Δεσίλα, το λέει Δεσίκα.
4: Δεσίκα.
3: Ναι. Λοιπόν.
4: Λοιπόν, όπως είπε και ο Νέαρχος χθες, λέει ήταν η καλύτερη εκπομπή, λέει, ήταν το προηγούμενο 2 ώρο, λέει, από εμάς. Και ο καλύτερος παραγωγός ο Δεσίλας, λέει, γιατί δεν ήρθε καθόλου.
2: Ναι. Δεν ήρθε.
5: Είχε άδεια.
2: Α.
4: Μια μέρα άδεια, εργάτης.
3: Ξέρεις τι έγινε. Γιατί πήρε άδεια.
4: Όχι.
3: Σου λέω ότι ισχυρίζει το ίδιο. Ότι έχει συμβεί, δεν ξέρω. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι εδώ και 2 χρόνια, επειδή είναι λίγο μπέρδεμα η ιστορία, δεν ξέρω, βρήκε τρόπο να κλείσει ραντεβού με ένα φαναρτζή να του φτιάξει το αυτοκίνητο.
4: 2 χρόνια περίμενε.
3: 1,5 χρόνο, ναι.
4: Okay.
2: Ποιο είναι, ρε φίλε.
3: Περίμενε.
2: Ο Γιακούμπι, ναι.
3: Περίμενε, σου πω. Περίμενε. Λοιπόν, του λέω ο φαναρτζή να το φέρει να το δω. Ωραία, του λέει να στα αφήσω και ωραία. Το πάει το αυτοκίνητο στο φαναρτζή και του λέει, ωραία, το είδα, πάρτο. Και φέρτε να το φτιάξω μια άλλη μέρα. Του λέει, αδερφέ, του λέει, συγγνώμη, πήρα μια μέρα άδεια για να μου βρεθεί να το δει και να φύγω. Του λέει, τι να κάνω, δε.
2: Καλά, γιατί περίμενε, θα το φτιάξει επί τόπου, τι είναι.
3: Ναι, τι να σου πω.
4: Μπορεί να.
2: Αναρτζήτικο είναι, δεν είναι σερβίς, ας πούμε.
4: Μπορεί να μπει και μέσα να σου λέει ο Δεσίλας, θα μου το φτιάξουν.
3: Ναι.
4: Αν θυμάται την επόμενη φορά που είναι το φαναρτζήτικο τώρα να το βρει.
3: Ζηλεύεται Μαραθιανό γιατί είναι τσαχ πίνο γαργαλιάρη και έχει σουξέ γυναίκε. Όπα, αυτά δεν τα γράφουμε δημοσίω γιατί ο κύριο Μαραθιανό ξέρω ότι είναι παντρεμένο, δεν είναι. Εγώ δεν υιοθετώ. Αν έχει σουξέ γυναίκε ο κύριο Μαραθιανό, δεν υιοθετώ. Αν ξέρετε κάτι, όμω. Δεν πρέπει αυτά να υποθούν, Γιώργο μου.
4: Αν ξέρετε κάτι, θα
2: εμείς
4: τον
2: μπλέξετε.
3: Δεν είμαστε Ρουφιάνοι, ε.
4: Αν ξέρετε κάτι, θα τον μπλέξετε.
3: Ναι.
4: Αυτό είναι Ρουφιάνο, όπω λέγεται και έτσι.
3: Ναι, ναι. Δεν πρέπει να τον πληρώσουμε το ίδιο νόμισμα.
2: Όχι.
3: Αυτό σου Ρουφιανεύει, ρε φίλε, παντού.
2: Δεν πειράζει.
3: Τα γυαλιά σου παίρνει και τα πουλάει η μαύρη αγορά.
2: Συγχωρούμε.
3: Ναι. Ποιο είναι εγώ, είμαι τώρα.
4: Εγώ.
3: Τι,
5: να κάνουμε ένα break.
3: Break, κύριε Νέα.
6: Η Sport FM 94,6.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σου φιλισμά.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Ξεμπάρισαμε, Thracon.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
5: Καλώς ήρθατε,
6: κυρίες
5: και
6: κύριοι. Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, να έχεις ακόμη περισσότερες. Γι' αυτό στο The Ellinikon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι, το Sports Park έχει επιλογές για όλους, μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από 8 το πρωί στις 12 το βράδυ στο The Ellinikon Sports Park. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείστε θέση και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις parking The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από μια ερώτηση για τους τρεις που έστειλε μόλις τώρα ο Θεόφιλος από τις Σέρες. Λέει μια γνώμη για τους τρεις σας. Αν η τωρινή εθνική είχε τα κεντρικά χαφ του 2004, θα έπαιρνε το γύρο ξανά?
1: Καράτσα, αυτά γίνονται μία φορά, όχι. Μία φορά έγινε. Αυτό που έκανε η εθνική το 2004 είναι ανεπανάληπτο και δεν το κάνει καμία άλλη εθνική.
0: Και εγώ δεν νομίζω πως θα ξαναγίνει. Αλλά το ότι αν είχε αυτά τα χαφ θα μπορούσε να πάει πολύ ψηλά, εννοείται. Γιατί για το ταλέντο που έχει μπροστά αυτή η εθνική.
1: Ναι, αλλά και τότε όμως δεν πάω να πεις ότι δεν είχε παίκτη η εθνική μπροστά.
0: Ναι, ναι. Απλά νομίζω ότι.
1: Ο Άγγελος Καριστέας ήταν ένας παίκτης ο οποίος έχει βάλει το οποίο κρίσιμο γκολ. Ο Ντέμις έπαιζε. Ο οποίος είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού τότε. Έτσι.
0: Ο Βρίζας
1: έπαιζε, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος έπαιζε. Καλοί παίκτες, πολύ καλοί παίκτες.
0: Ναι, εγώ λέω σαν ταλέντο γενικότερο μπορεί να είναι μεγαλύτερο ναι. Τη φουρνιά τώρα.
1: Το θέμα, ξέρεις τι γίνεται όμως, Γιώργο.
0: Δεν παίζει πάντα μόνο το ταλέντο.
1: Μπράβο, παίζει και η προσωπικότητα πολύ. Κατάλαβες τι λέω.
0: Δεν παίζει πάντα μόνο το ταλέντο.
1: Παίζει η προσωπικότητα και η χημεία της ομάδας.
2: Δηλαδή να δεις. Πώς ταιριάζει η ομάδα. Ακριβώς. Ίσως είναι το πιο βασικό σε.
1: Μπράβο. Στις εθνικές είναι αυτό που λέμε. Οπότε σίγουρα όμως, άλλο μπορώ να απαντήσω, αν είχε. Πολύ καλύτερα χάφη εθνική, πιστεύω θα είχε συμμετοχή στις διοργανώσεις τελευταίες σίγουρα. Δηλαδή, αν είχε πιο περισσότερες λύσεις στις θέσεις αυτές και καλύτερες λύσεις. Γιατί δεν έχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα εδώ.
0: Λοιπόν, ο Φίλης, λέει ένας φίλος, είναι όντως ο νέος Στολτίδης, δεν τον κάλεσαν όταν ήταν στην εθνική K21, K19 κτλ. Εντάξει, δεν μου αρέσει να συγκρίνω, το λες επειδή δεν τον καλέσανε τώρα στην εθνική. Αλλά κατά την άποψή μου, μαδικείται που δεν πήγε στην ΚΑΠΑ 21, ξεκάθαρα.
1: Ποιος?
0: Ο Φίλης.
1: Άντε, τον πήρε.
0: Όχι, δεν τον πήρε, δεν ξέρω γιατί. Αλλά εντάξει, με τις εθνικές ομάδες, καλώς ή κακώς, πολλές φορές θα υπάρχουν και παίκτες που θα αδικηθούν. Ο Φίλης, εντάξει, δεν μου αρέσουν αυτά τα νέα στολίδια και όλα αυτά. Μακάρι το παιδί, και αριστεροπόδαρος είναι και παρόμοια θέση παίζουν. Παιχτάρα ο Στολίδης, τρομερή παιχτάρα. Αλλά.
1: Στολτίδης, το αμήγη το θυμήθηκα, δεν ήταν στην τότε εθνική.
0: Όχι,
1: μαζί
0: δεν
1: με
0: ήταν.
1: Το Ζήκο.
0: Και γινόταν χαμός τότε που δεν ήταν.
1: Κακός χαμός στην κλίση.
0: Που ήταν αδικία για αυτά τα παιδιά να μην είναι, ναι, αλλά, yeah, ναι, αλλά εκ του αποτελέσματος.
1: Το τι άκουγε ο Ρεχάγγελ, είναι δυνατόν να μην πάει στο Ζήκο, είναι δυνατόν να μην πάει στο Στολτίδη. Χαμός.
0: Εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω όμως τι γινόταν τότε. Μην τα ξεχνάμε.
0: Εννοείται. Γι' αυτό λέω ότι καλώς ή κακώς στις εθνικές πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα αδικούνται.
1: Ναι. Μα δεν γίνεται. Άμα έχεις πολλούς καλούς παίκτες σε κάποιες θέσεις, ναι, κάποιοι θα μείνουν έξω. Δεν γίνεται.
0: Γιώργο, καλησπέρα. Λέμε τον νέο Καρασκάκη τι γίνεται. Προχωράει, λέει ο Άλεξανδρος Νίκη. Όχι, δεν προχωράει, γιατί περιμένουμε να ψηφιστεί η τροπολογία, να περάσει και στη Βουλή. Για να πρέπει και να περάσει από τη Βουλή να πάρει έγκριση η νέα τροπολογία. Και μετά, εφόσον γίνουν όλα αυτά, τότε τον Μάιο ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να ξεκινήσει τα έργα στο γήπεδο. Αν δεν γίνει αυτό, δεν θα μπορέσει να ξεκινήσει τα έργα. Οπότε είναι το σημαντικότερο από όλα τα βήματα που χρειάζονται. Ο Τανούλης έχει συγγένεια, λέει, με τον μπασκετμπολίστα. Τανούλη, ναι, είναι αδέρφια. Αδέρφια είναι. Λοιπόν, έχουμε κάνει καλές μεταγραφές. Λέει, απλώς θέλουμε δουλίτσα, αλλά βλέπω να παίζει αρκετά ο Τσικίνη, ο οποίος μου αρέσει και το συμπαθώ αρκετά, αλλά δεν νομίζω να κάνει για βασικός. Τσικίνη περνάει ένα μακρύ ντεφορμάρισμα, η αλήθεια είναι. Εγώ το Τσικίνη το θεωρώ από τις καλύτερες μεταγραφές του Ολυμπιακού τα τελευταία 7-8 χρόνια. Ξεκάθαρα. Και για το πόσο που δόθηκε, 400.000 ευρώ είχε κοστίσει στον Ολυμπιακό Τσικίνη. Τι 400.000 ευρώ τώρα, μπαίνει παίκτη από την Ελλάδα. Και τον είχε κλείσει ο Ολυμπιακός να τον πάρει το καλοκαίρι. Και έκανε μια συμφωνία με την Μπενφίκα να τον πάρει το Γενάρη. Και ήταν στη χρονιά του Conference πάρα πολύ καλός και στην επόμενη χρονιά του Europa League πολύ καλός και του Double. Και στο Champions League ήταν καλός, παρότι έβγαλε κανένα δύο ζητήματα σε κανένα δύο μάτς. Αλλά παιδιά, με την ένταση που έπαιζε ο Ολυμπιακός, και ότι εκείνο ήταν από τους παίκτες μαζί με τον Ολυκαμπή που παίζαμε την περισσότερη ένταση, αυτοί οι δύο και ο ΕΣΕ, έβγαλε ζητήματα. Δηλαδή έβγαλε ο Πίστεο Μυριαίο δύο-τρεις φορές. Αυτά είναι από την κούραση, από την ένταση, από την επιβάρυνση βγαίνει στον Πίστεο Μυριαίο. Ο Τσικίνιο βλέπετε όμως ότι δεν τον έβαζε μόνο με τη Λίμπαρ. 3-3 βασικός είναι και με τον Ιμανόλ. Τσικίνιο είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι για μένα ο Φουστέρ του, του 26. Τι, το, των τωρινών χρόνων, τέλος πάντων, ο Τσικίνιο. Θα ήθελα να δω, λέει, δίδυμο τον Μάριος με τον Γκοντζάλες στο πρωτάθλημα. Ολυμπιακός είμαστε, λέει, και πρέπει να παίζουμε φουλ επίθεση, νομίζω. Θα ήθελα και δική συγγνώμη, γιατί σα έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Εντάξει, τι σημαίνει ότι αν παίξει με δύο σεντερφόρ θα παίζει φουλ επιθετικά πάντως. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να παίξει και με τριάδα στην άμυνα και να παίξει επιθετικά. Δεν είναι.
1: Σχετικά είναι όλα. Το είναι... 4-4-2 μπορεί να είναι πιο αμυντικό σύστημα από το 3-4-3.
0: Ναι, βέβαια, πολλές φορές.
1: Είναι ανάλογο που είναι οι γραμμές. Το αν περσάζει ψηλά, το αν παίζει πιο πίσω.
0: 100%.
1: Πολύ ρόλο.
0: Επίσης, τώρα να δούμε τον Μάριους που λες με τον Γκονζάλες, να δούμε καλά-καλά τον Μάριους πρώτα για να αντιληφθούμε τι παίκτης είναι. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι ο Γκονζάλες εύκολα ταιριάζει με άλλους center forward στον Ολυμπιακό. Ο Γκονζάλες είναι λιγότερο συμμετοχικός σαν center forward. Είναι παίκτης που βγάζει ένταση, βγάζει ενέργεια, που παίζει στο κουτί. Αλλά. Δεν συμμετέχει τόσο πολύ στην κυκλοφορία και στην ανάπτυξη. Οπότε θα πρέπει να του βρει ένα τέτοιο σεντερφόρ. Δεν ξέρω ο Ολυμπιακός πώς το σεντερφόρ έχει. Ο Γιάρεμτσουκ ούτε αυτός είναι τόσο πολύ συμμετοχικός. Ο Λικάμπη ήταν περισσότερο. Και γι' αυτό όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός με δύο σεντερφόρ, τον Λικάμπη και τον Γιάρεμτσουκ, έπαιζε ο Λικάμπη πιο πίσω. Παρότι ίσως τεχνικά ο Γιάρεμτσουκ να είναι καλύτερος. Οπότε τώρα να το δούμε, θα το δούμε λίγες φορές και κατά ανάγκη, εγώ θεωρώ. Αυτά.
1: Συνεχίζω εγώ, mm-hmm. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε. Με ποιον συγκρούστηκε ο Παντελής και δραματίστηκε. Έγινε φίλε μου σε ένα φιλικό με την Καλυθέα, δεν ξέρω το όνομα του παιδιού. Σαν είπα από τη στιγμή. Και έπαθε αυτό το κάταγμα. Πάει καλά. Αν δεν κάνω λάθος, αυτές τις μέρες πέταξε και την πατερίτσα. Και θα την πετάξει. Τέλος πάντων, συνεχίζει το πρόγραμμα. Και ίσως Γενάρη Φλεβάρη τον δούμε να παίζει. Θα μπει δηλαδή με την ομάδα. Ρε παιδιά, πόσο με θλίβει που βλέπω στα ξένα πρωταθλήματα φυλάς τους αντίπαλες ομάδες μέσα σε κερκίδες με τη φανέλα τους και να μην ανοίγει η ροθούνη. Γιώργο μου, δίκιο έχεις, αλλά είναι κάτι που δεν το δεις στην Ελλάδα. Και στην Αγγλία συμβαίνει αυτό που λες. Αλλά στην Αγγλία να ξέρεις ότι δίνονται ραντεβού έξω.
0: Ναι, απ' έξω έχει.
1: Και πέφτει ξύλο, έτσι. Απλά το λέω για να το γνωρίζω. Απλά από τότε που πήραν αυτά τα μέτρα για τα γήπεδα, όντως δεν ανοίγει η ροθούνη. Πες, λέει τώρα ότι έβαλε γκολ ο Πελίστρη να απεδειχθεί από το παράθυρο. Όχι, φίλε, δεν θα γίνει. Δεν θα συμβεί αυτό. Δεν απεδειχθεί δηλαδή. Το έβαλε ο Ραούχο τον γκολ. Τι θα γίνει με το τέλος συμφωνίας Μακέτα TV και Γενόβα. Θα χωρίσουν τα αθλητικά κανάλια ή υπάρχει περίπτωση να ανανεώσουν. Δεν το ξέρω αυτό τι θα γίνει. Το τέλος συμφωνίας. Ο γιος στο Μαϊάμι, μετά στο κέντρο θα σου άρεσε πιο πολύ να βλέπεις Καμαρά ή Κάγκουα Λούζα. Εγώ πιστεύω ότι ο Λούζα είναι πιο πολύ 8 παρά 6. Εγώ αν και βλέπω ανεβαζόμενο το κάμερα, θα ήθελα να δω παραπάνω το Λούζα, απλά τη γνώμη σου. Εντάξει, ανάλογα τα παιχνίδια φίλε μου. Υπάρχουν και παιχνίδια, θα παίξω ο Λούζα με τον Κάγκουα. Αυτή τη στιγμή πάντως ο Καμαρά φαίνεται, βλέπουμε ότι είναι ο πιο απαραίτητος παίκτης όσον αφορά τη μεσαία γραμμή σε αυτό που θέλει να κάνει ο προπονητής και το βλέπουμε. Και τα στοιχεία του και τα στατιστικά του και όλα. Αν ο Κρίστας είναι οκ. Ο Κρίστας έχει ξεκίνησει, έκανε με μια προπόνηση με την ομάδα πριν τη διακοπή. Θα κάνει προπονήσεις με την ομάδα. Το ζητούμενο είναι τώρα στις προπονήσεις που θα κάνει αυτές να είναι καλά, να μην παραπονηθεί για ενοχλήσεις και να βγάλει ένα αρκετά μεγάλο μέρος προπονήσεων, δηλαδή συνεχόμενες προπονήσεις. Οπότε εκείνη θα είναι οκ. Γιατί λες ότι θα κάνει τη διαφορά μόλις μπει να παίξει ο Δανός. Μα είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης ο Κρίστας. Δεν το συζητάμε. Το πρόβλημα με τον Κρίστας είναι και το ρίσκο που πήρε ο Παναθηναϊκός, το οποίο όμως πλέον με την απόκτηση του Σαλάχ Εντίν δεν υπάρχει. Είναι ότι είχε αυτό το τραυματισμό πέσει που τον άφησε σχεδόν όλο τον χρόνο έξω. Να είσαι καλά, Χρήστο, από το Ντιτρόιτ. Να είσαι καλά. Εγώ θυμάμαι, λέει, και μερικούς που είχα μαξιλαράκι με τα χρώματα της ομάδας. Το έβαζαν στη μασχάλη. Ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό. Αν γνωρίζω αν με το νέο γήπεδο θα φτιαχτούν και τα νέα κτίρια στον Λεώνα. Για το μετρό ξέρω ότι υπάρχει εκεί γραμμή. Τώρα για τα νέα κτίρια δεν το ξέρω. Καλησπέρα. 100 δραχμές στο Φιλιζόλ επειδή δεν υπήρχαν καθίσματα. 1.000 έως 3.000 δραχμές στο Ιστιτούτο τη δεκαετία των 90. Από το 2000 και μετά μπήκαν καθίσματα και δεν ξαναείδαμε Φιλιζόλ. Ηράκλειο Γεντικουλέ. Ηράκλειο. Και όμως μας έστειλε ένα φίλο από το Ηράκλειο, από τη Λιβαδιά φίλη, που πληρώνουν Φελισσόλ και τα βάζουν στα καθίσματα. Γιατί μάλλον τα καθίσματα δεν είναι και τόσο καθαρά, λέω εγώ.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Μπράβο. Καλησπέρα Τάσαρα, λέει, και σε όλους την παρέα. Πάμε, θα γυράσει σήμερα και εθνική. Χαιρετίσματα, Γιώργος Πάω από το Βόλο. Γεια σου Γιώργαρα από το Βόλο. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία στην εθνική εννοείται. Εγώ το μάζο του Ολυμπιακού το φοβάμαι, γιατί παρόλο που είμαστε καλύτερη ομάδα και ποιότητα, αυτή είναι στα σχοινιά και από όλου του απόψει και τι τη ομάδα βγάζουν αντίδραση. Δεν υπάρχει φόβο. Πρέπει πάντα στα ντέρμπι να σέβει τον αντίπαλο. Όλα τα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ανεξάρτητα σε τι κατάσταση είναι ο ένα είναι ο άλλο, μπορεί να υπάρχουν όλα τα αποτελέσματα. Είναι απρόβλεπτα. Έτσι.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη. Είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια. Τραγανά κρίσπι. Αυθεντικές γεύσεις. Χωρίς συμβιβασμό.

0: σχολιασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.
2: Ανεβάζει στροφές στο Παναθηναϊκό ο Κρίστιανσεν, ο οποίος σύντομα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό και στο rotation της ομάδας. Τουλάχιστον 11 παίκτες του βασικού κορμού θα έχει στη διάθεσή του ο Τζέικομπ Νίστρουπ με την επιστροφή στις προπονήσεις στην Κυριακή. Πιθανό να κινηθούν για αριστεροπόδαρο στόπερ τον Ιανουάριο οι πράσινοι. Έμφαση στην παρουσία των χαφ στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου θέλει να δώσει στις επόμενες προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Σύνθετο ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας εκτιμάται ότι θα μπει σε φουλ ρυθμό όσα. Στις 14 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το φιλικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτίζαν στην Τούμπα. Ίδια χρώματα, ίδια πίστη. Δύο ομάδες, δύο φανέλες, μια κοινή καρδιά, τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ. Με Τσιφτσί και Μοναστηρλή για το τέρμα και λύσεις από το υπάρχον ρόστερ για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Θα κινηθεί ο δικέφαλος του Βορρά μετά τους τραυματισμούς των Παβλένκα και Ταχάλη. Πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Αχιλέα Μπέου άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος Έλαμπετ, εγκαλείται για τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις του μετά την πρόσφατη αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Πρωινή προπόνηση περί ελάμβανε το σημερινό πρόγραμμα στον Άρη, το βάρος στην ομαδική τακτική και στα τελειώματα φάσεων έριξε ο τεχνικός της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Το σπίτι μας μόλις έγινε μεγαλύτερο. Το μήνυμα της ΚΑΕ Άρης για την τοποθέτηση πτυσσόμενης κερκίδας 600 θέσεων που αυξάνει τη χωρητικότητα του γηπέδου στις 6.000. Είμαι χαρούμενος που θα μπορεί περισσότερος κόσμος να βλέπει την ομάδα. Τα λόγια του Βασίλη Σπανούλη. Ενίσχυση για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου γκάρτ Βασίλη Μουράτου. Στην Ελλάδα θα φιλοξενηθούν οι τελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πόλου Ανδρών Γυναικών του 2027, όπως έγινε επίσημα γνωστό. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο ΆΚΑ το διάστημα 24 με 28 Φεβρουαρίου. Μεταξύ των 8 υποψηφίων για το βραβείο του καλύτερου παίκτη του μήνα στην Premier League βρίσκεται ο Μπάμπης Κοστούλας. Ο 19χρονος επιθετικός έχει 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ μεταξύ άλλων ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο 3-0 της Brighton επί της Arsenal. Άλλες 5 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για την πρεμιέρα της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Dubai BC Real Madrid και Χάπολ Tel Aviv Bayern Μονάχου. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας με συγχωρείτε Ζάλγκυρης Κάουνας. Μισή ώρα αργότερα Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές και στις 10:15 Βιλερμπάν Μακάμπι Tel Aviv. Μετάδοση όλων από τα κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής Πόρτες με Κώστα Κυρκόγλου, Γιώργο Τσανάγκη, Τάσο Νικολογιάν στα μικρόφωνα της κορυφαίας διοικητικότητας στον πήγο Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και τα μηνύματα ποιος? Κύριε Κέτσε.
1: Ναι, λέει ένας φίλος εδώ ότι έγινε η παρουσία της φανέλας σήμερα. Λέει μπάσκετ, κανένας δεν λέει τίποτα. Μίλησε ο Αγγελόπουλος, μόνο ο Κρότος. Φίλε μου, θα γίνει 6,5 ώρα. 6 ώρα στη παρουσίαση, οπότε όλα θα υπάρχουν. Εννοείται. Και θα το καλύψει και στο
0: δεύτερο. Α, κατάλαβες. Πάλι του φέξου του Μαρτιανού.
1: Αλλά... δεν νομίζω να το παίξουν και live. Εσύ.
0: Καλά. Εντάξει. Επίσης, με τον Μαρτιανό τι κατάλαβες? Θέλει να πάει στην Αγγλία 6 μέρες ή δεν θέλει?
1: Δεν θέλει, παριέται.
0: Θέλει και ψάχνει λεφτά. Α, να κάνουν μέρα να ζητήσουν τον κόσμο, να στείλει, ξέρω εγώ.
2: Δεν θέλει. Και έτσι λέει ότι δεν θέλει.
0: Εσύ λες δεν θέλει. Έχεις φάει τον παπά αυτό του Μαρτιανού, ότι δεν θέλει. Ο υπουργός τουρισμού, συνέχισε.
2: Καλά, πάνω από 6 μέρες θα κάτσει.
1: Τι έγινε ο Μπέος, λέει, του άρχισε αγωγή εισαγγελέας αφού ξέρει σέρβικα. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι θετικό ότι υπάρχει ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Τα πέταξε, λέει, τα γυαλιά στο πρωτοκόλλο και δεν θυμάσαι. Όχι, φίλε, πήγα χωρίς γυαλιά στο κήπεδο. Οι σύνδεσμοι, λέει, δεν πήραν τη στήρα με Σαχτάρ. Μένω Λονδίνο και δεν έχω άμκα, δεν μπορούσα να κλείσω εισιτήρια από την ΠΑΕ. Δεν ζήταγε άμκα. Ζήταγε αριθμό διαβατηρίου, φίλε μου. Το ξέρω δηλαδή, γιατί κλείσανε δική μου. Και κλείσανε και αρκετοί από εξωτερικό. Τίποτα. Τάσο, βλέπω αρκετά εσύ.
0: Εγώ.
1: Το προπονητικό σου λέει είναι στη μέση μεταξύ των δύο γηπέδων, λέει. Εννοεί μάλλον Stamford Bridge και Manchester. 2,5 ώρες περίπου από κάθε στάδιο. Μάλιστα. Αυτά, παιδιά. Βρήκα προηγούμενο μήνυμα, οπότε θέλω.
2: Συνεχίζω εγώ με τα 4 δικά μου μηνύματα. Καθιερωμένα 4. Ο Αντρέ Λουίς μου λέει ένα φίλο: 3 γκολ σε 4 μάτς. Ναι, 3 γκολ σε 4 μάτς στο MLS. Στο MLS θα τα πάει μια χαρά, γιατί θα βρει και χώρους πολλούς. Έβαλε μια γκολάρα τις προάλλες. Πήρε την μπάλα από το κέντρο και κάλπαζε.
0: Το είδα.
2: Εγώ θεωρώ ότι αδικήθηκε αυτός ο παίκτης στον Ολυμπιακό.
0: Καλά, παιδί μου, σε 4 μήνες μέσα την μπάλα να δείξει ένα παίκτη. Δηλαδή,
2: δεν έπαιξε για πολύ όμως, δεν πήρε και πολλές ευκαιρίες.
0: Και με τόσες αλλαγές που γίνονται, ξέρω εγώ. Τι να σου πω.
1: Όχι, εντάξει, πιστεύω αυτός ο παίκτης θα μπορούσε να βγει.
2: Και εγώ.
1: Απλά του συνέφερα να τον κάνουν έτσι, να τον πουλήσουν και τον πουλήσουν.
2: Εννοείται πως συνέφερε και αυτό, αλλά δεν πήρε και πολλές ευκαιρίες. Αυτό είναι το κακό. Εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι ένα από του επόμενου εξτρέμου που θα παίξει στον Ολυμπιακό. Τώρα βέβαια και ο ίδιος είναι 24, πόσο είναι, και πήγε στο MLS. Και ο ίδιος φιλοδοξία τώρα, okay. Μακάρι από εκεί το παιδί να πάει σε ένα καλό πρωτάθλημα, αλλά αν και το MLS και γενικότερα στην Αμερική το ποδόσφαιρο θα αναπτυχθεί πολύ, ήδη το βλέπουμε ότι αναπτύσσεται. Δεν θα φτάσει βέβαια, δεν νομίζω ότι θα φτάσει κάποια στιγμή τόσο υψηλό επίπεδο, αλλά βέβαια και την εθνική του ομάδα, πώς είναι σύγχρονο το τρόπο παιχνιδιού του, με ένταση, με. Αλλά, okay. Ο Γκονζάλης είναι περισσότερο συμμετοχικός, λέει, από Ελκαμπή και Γιάρεμτσου. Ο Ελκαμπή, που το βρισκόταν εκτός κουτιού, ήταν ακίνδυνος. Δεν έχει σημασία, δεν έχει σχέση ένας παίκτης να είναι συμμετοχικός. Δεν έχει σημασία το ένα με το άλλο που μου λες. Το συμμετοχικός και το ότι ήταν ακίνδυνος. Και δεν είναι ο Γκονζάλης συμμετοχικός τόσο πολύ σαν ποδοσφαιριστής, όχι. Διαφωνούμε. Δεν είναι συμμετοχικός. Ο Ελκαμπή, όταν πω ότι βρισκόταν εκτός κουτιού, ήταν ακίνδυνος. Okay. Ναι, μπορούμε να το πούμε αυτό. Αν υπάρχουν νέα, λέει, την εξέλιξη του τραυματισμού του Ελκάμπη. Αν ναι, πια, λέει, είναι ακόμη στο γύψο. Ευχαριστώ, ένα φίλο του θρύλου του γηπέδων, ευχαριστώ. Εντάξει, ο Ελκάμπη, γιατί είναι ανάρρωση τώρα. Είχε ένα πολύ σοβαρό εκεί κάταγμα. Χρειάζεται χρόνο για την ανάρρωση πρώτα. Μετά να γίνει ενδυνάμωση, να ξεκινήσει το δομικό του πρόγραμμα με τρέξιμο, να μπει σιγά-σιγά με μπάλα. Θέλει ένα πεντάμινο αυτό ο τραυματισμό. Δηλαδή. Επειδή είναι βέβαια πολύ γερός καρύ ο Ελκαμπή, ας μην το αποκλείσουμε να γυρίσει λίγο νωρίτερα από το γενικότερο τον αναμενόμενο χρόνο. Γιατί τι πεντάμινο, εξάμινο θέλει περίπου, αλλά μην το αποκλείσουμε. Καλά να είναι, να επιστρέψει γερός. Το καλό είναι ότι, όπως διάβαζα τις προάλλες και μια έρευνα, συνήθως στους ποδοσφαιριστές, έτσι μιλάμε τώρα, που είναι και γυμνασμένοι, το 70% των ποδοσφαιριστών γυρίζουν και μάλιστα στην προηγούμενη κατάσταση που ήταν κιόλας. Το 70% είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Μακάρι το ίδιο να ισχύει για τον Ελκαμπή, γιατί είναι πραγματικά δεν καταλαβαίνει και πολλά. Κι άλλο ένα μήνυμα. Είναι αλήθεια, λέει, ότι ο προπονητής μας μένει στο Ρέντι μόνιμα και δεν έχει βρει σπίτι για να φοβηθεί στην ομάδα. Τεράστιο πράγμα πάντως. Ισχύει. Δεν έχει βρει ακόμα.
0: Τώρα
2: νομίζω που είναι η διακοπή θα βρει. Μένει στο Ρέντι μαζί με τους συνεργάτες του τώρα 15 μέρες. Έχει ζητήσει ο ίδιος να μείνει μέσα γιατί είναι σαν ξενοδοχείο μέσα το Ρέντι. Πραγματικά έχει και ξενώνει τα πάντα για να μένει και η αποστολή όποτε χρειάζεται. Το ζήτησε ο ίδιος γιατί δεν ήθελε να χάσει χρόνο και να αφιερώσει χρόνο στο να βρει σπίτι, μετακομίσει, το ένα το άλλο τα πάντα. Τώρα που είναι το διάστημα διακοπής, νομίζω πως θα βρει και αυτός και οι συνεργάτες του τα σπίτια τους. Αλλά τόσο καιρό δεν ήθελε να χάσει το παραμικρό χρόνο. Ισχύει, στο Ρέντι μένει. Είναι ένα καλό δείγμα αυτό. Έχει έρθει με πολύ όρεξη για δουλειά. Επίσης κάτι πάρα πολύ καλό. Θα πρέπει και η ομάδα να βελτιωθεί, εννοείται. Θα χρειαστεί ο χρόνος και η υπομονή μέχρι να δείξει βελτίωση η ομάδα. Αυτά.
0: Διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: House of Witches, αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Time out για θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
15: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Η Winsport FM 94,6.
18: Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at
0: once? Επιστρέφουμε επειδή θα φύγω σε κάνα δεκάλεπτο λόγω μιας δουλειάς σήμερα. Να πάω με τα μηνύματα εγώ.
2: Αν έχεις μηνύματα για τα επόμενα 12 λεπτά, τι να πω.
0: Σας έχω σώσει. Η Σέρβη λέει: Τάσο, καλησπέρα. Η Σέρβη παίζουν συνήθως με πάθος και ένταση. Εμείς άραγε θα το έχουμε αυτό για να τους κοντράρουμε. Επίσης, ένα πρόβλημα είναι το νερό της ηλικίας, η πολιότητα, Μικέλ. Εντάξει, φυσικά και πρέπει σαν εθνική ομάδα να έχεις πάθος και ένταση. Δεν το ζητάμε. Αν δεν έχεις αυτά, δεν κάνεις τίποτα. Σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Τώρα, το νερό της ηλικίας είναι σχετικό. Αν το νερό της ηλικίας συνδυάστηκε με προσωπικότητα, γιατί δεν σημαίνει ότι κάποιος που είναι νεαρός ηλικία δεν έχει προσωπικότητα. Μπορεί κάποιος 30χρονος να μην είναι προσωπικότητα και ένας 23χρονος να έχει προσωπικότητα. Δεν έχει σχέση αυτό.
2: Επίσης και ας είναι νεαροί, αρκετοί της εθνικής έχουν πολλές παραστάσεις.
0: Πολλές παραστάσεις ευρωπαϊκές, βέβαια. Παίζουν σε top πρωταθλήματα και σε top ομάδες. Τάσο, φέτος είναι η πρώτη σεζόν που Αλαφούζος δίνει σοβαρό μπάτζετ σε καλό προπονητή και σοβαρό τεχνικό διαιτητή. Μέχρι τώρα στηρίζει μόνο κακούς και παλεύμακους, όχι Γιωβάνοβιτς, Αναστασίου, Δόνη. Ναι. Έχει κάνει ο Μέση φάουλ σε τείχος με πλαστικό μπουκάλι γεμισμένο με χαρτί και να μπει γκολ με φάλτσο. Θα σέβεστε Θοδωρής. Τι λέτε, ρε. Έχει κάνει ο Θοδωρής αυτό, ε. Με πλαστικό μπουκάλι.
2: Εντάξει, μπορεί να το κάνει και ο Μέση στην Αργεντινή, εκεί που παίζεσαι στην αρχή.
0: Το καλύτερο λέει ο τύπος που γύριζε στις κερκίδες με το καλάθι, σάντουιτς πορτοκαλάδα, σποράκι, παρακαλώ.
2: Εντάξει, δυνατός, πολύ αυτός.
0: Πολύ δυνατός, λέει ο Στέργιος. Έχει δίκιο. Από τη στιγμή Τάσο που ο προπονητής παίζει κανονικό ποδόσφαιρο με χτίσιμο από πίσω και όχι γιώμες, οφείλουμε να δείξουμε οριμότητα και να στηρίξουμε και στα δύσκολα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Με τα λάθη. Θα κάνει λάθη και ο προπονητής και έχει κάνει λάθη και θα κάνει και άλλα λάθη. Και μπορεί να διαφωνήσουμε ακόμα και για κάποιες αλλαγές που κάνει. Πρέπει να κοιτάξουμε όμως την ουσία. Δεν πρόκειται να βρει καταρχάς, δεν πρόκειται να βρεθεί προπονητής που να είναι σε όλα τέλειος. Όλοι οι προπονητές έχουν τα αρνητικά τους σημεία. Δεν είναι όλα θετικά. Οπότε πρέπει να βάλεις τη ζυγαριά και να δεις προς τα που πάει το πράγμα. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος σου κτίζει την ομάδα, σου παρουσιάζει ένα σύνολο το οποίο το γουστάρεις, το βλέπεις στο γήπεδο, τον στηρίζεις στα δύσκολα, συμφωνώ 100% φίλε. Και όταν λέμε δύσκολα, δεν εννοούμε να κερδίσεις και να παίζεις καλά. Αυτό είναι δύσκολο, αυτό είναι εύκολο. Το δύσκολο είναι να χάνεις. Έτσι. Να έχεις κάποια ήττα και μετά να πεις ότι τον πιστεύω τον πρώτο, πάμε παρακάτω. Γενικά το λέω, δεν λέω για την ομάδα. Η ομάδα πιστεύω ότι δεν θα έχει τέτοιο θέμα φέτος στο να τη στηρίξει, γιατί βλέπουν ότι αμέσως ο προπονητής έχει δείξει δουλειά. Λέω και για τον κόσμο, γιατί παίζει ρόλο και η περιέργεια στην ατμόσφαιρα, ότι στη στραβή θα πρέπει ο προπονητής να στηριχθεί. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν πάει πίσω να μην έρθει στραβή. Είναι θέμα, είναι δεδομένο θα έρθει στραβή. Τι ώρα παίζει η Εθνική, η Κυπριακό κανάλι το δείχνει. Το παίζει η Εθνική 10 παρατέταρτο. Και το δείχνει η Νόβα και ο Αλφα.
2: Ναι.
0: Έτσι. Καλησπέρα, παιδιά. Μπορεί να μας αναλύσετε τι θα γίνει με τις νέες πλατφόρμες τηλεοπτικών. Εμείς που έχουμε Νόβα θα βλέπουμε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ, Στάθη. Στάθη μου, κοίταξε να δεις. Θα βλέπεις αυτά που βλέπεις και του χρόνου, φέτος. Με ξέρεις τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει πάει στην νέα πλατφόρμα, στο Sport FM TV. Οπότε θα φύγει. Στην Νόβα δεν είναι ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, απλά μήπως εννοεί και τι θα γίνει και με αυτό που γίνεται με την Νόβα Κοσμότητα, όπως έχει...
0: Αυτό...
2: Νομίζω θα σταματήσει κάποια στιγμή αυτό.
0: Θα σταματήσει.
2: Νομίζω κάποιος
0: αυτό
2: θα διαβάσει,
0: δεν είμαι βέβαιος. Φίλε μου...
2: Μιλάω και Ράδιο Αρβίλα, αλλά νομίζω ότι είχα διαβάσει θα σταματήσει.
1: Ναι, αλλά μάλλον από το χρόνο θα σταματήσει.
0: Ναι.
2: Από το χρόνο.
1: Έτσι λένε.
0: Ναι. Να δούμε. Αναμενόμενο κύριε Νικολογιάννη, να ζηλεύετε και να προσπαθείτε να μειώσετε το μοναδικό δουλευταρά και στυλοβάτη του σταθμού, κύριο Μαρτιανό. Ρε φίλε, τι πράγμα είναι αυτό. Κάθεται μέσα και στείλει μηνύματα. Έχεις δει τέτοια περίπτωση ανθρώπου.
1: Ο συγκεκριμένος ομολογεί πάντως ότι είναι συγγενικό πρόσωπο.
0: Ναι, ρε φίλε, λέει αποθέω τον εαυτό του και λέει το μοναδικό δουλευταρά και στυλοβάτη του σταθμού.
2: Εκτός και αν είναι κάποιος στο payroll Μαρτιανού.
0: Ό,τι και να είναι, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Ποιος είναι ο όρος με τις λέστερες για τα λεπτά συμμετοχής. Να παίξει πάνω από το 50%, να παίξει το 50% συμμετοχών πάνω από ένα ημίχρονο. 45 λεπτά συν. Δηλαδή δεν θεωρείται συμμετοχή για τον Κρίστη, σαν να παίξει 10 λεπτά αλλαγή, 15 λεπτά αλλαγή, 20 λεπτά αλλαγή, 25 λεπτά αλλαγή, 35 λεπτά αλλαγή, 40 λεπτά αλλαγή. Θα πρέπει να παίξει ένα ημίχρονο για θεωρείται συμμετοχή. Αν πιάσει το 50% των συμμετοχών, ενεργοποιείται η οψιόν αγοράς. Και αν πιστεύω ότι μπορεί να τα πιάσει αυτά τα λεπτά, δεν το ξέρω, Μιχάλη. Δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του Κρίστεσεν.
1: Μάλλον όταν... στο σώμα του Κρίστεσεν.
0: Στο σώμα, ναι, και στο μυαλό. Γιατί ξέρει και αυτοί παίξει και μια φορά έχουν και ένα φόβο. Έχουν να παίξει καιρό. Κατάλαβε τι λέω. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Ο Γιώργος, από το Μαϊάμι, Τάσο, αν ο Ντεφράι ήταν 1-2 χρόνια μικρότερος, άρα έπεσε για 3-4 χρόνια, θα άφηνε εποχή. Τεράστιο παίκτη και για του τρει που πιάνει το καλύτερο αμυντικό δίδυμο φέτος. Για τον Ντεφράι. Μη, επειδή είναι 34, μην αποκλείς να παίξει για το διάστημα που λες. Γιατί είναι fit, προσέχει πάρα πολύ Και καλά, ότι έχει αφήσει εποχή στο ποδόσφαιρο ο Ντεφράι. Απλά εμείς δεν παρακολουθούμε πολύ ποδόσφαιρο. Όσοι είναι ίντερ ξέρουν πόσο καλός παίκτης είναι. Εμείς, εγώ είχα πει όταν είχε έρθει ο Ντεφράι στο Παναθηναϊκό ότι έχει περάσει πολύ στα ψηλά αυτή η μεταγραφή. Είναι τεράστια μεταγραφή.
2: Εμένα γιατί... μου κάνει και εντύπωση που ήρθε η Ελλάδα γενικότερα. Ναι. Είτε σου λέω ερχόταν στον Ολυμπιακό, είτε στην Άγια στον Παναθηναϊκό, γιατί ναι. Και εγώ ίντερ είμαι. Ναι. Και μπορεί η τελευταία χρονιά να μην έπαιζε τόσο πολύ, ναι. Αλλά και πάλι όλα τα προηγούμενα χρόνια
0: ναι, ναι.
2: Ήταν βασικό στα περισσότερα. Ναι. Δηλαδή και σε καλή ίντερ, όχι σε κακή ίντερ.
0: Ναι. Το story της μεταγραφής να το επαναλάβουμε. Ήταν ο Κοτσόλης ο οποίος τον είχε τσεκάρει, τον ήθελε πολύ. Είδε ότι ο Ντεφράι θα βρεθεί στην Ελλάδα για ένα δικό του λόγο. Έκανε ραντεβού μαζί του, το ανέλησε το πλάνο, φεύγει από το ραντεβού. Είναι σχεδόν βέβαιος ότι ο Ντεφράι θα του πει όχι. Σχεδόν βέβαιος. Ναι. Δηλαδή, σου λέει τώρα σιγά με δύο Ντεφράι την Ελλάδα. Και φεύγει από το ραντεβού αυτό, κάνει μια πολύ καλή κουβέντα με τον Ντεφράι και την επόμενη μέρα ο ίδιος ο Ντεφράι τον παίρνει τηλέφωνο. Και του λέει, μου άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα που κάναμε χθες. Θέλω να τα ξαναπούμε και σήμερα. Και πήγε την άλλη μέρα, δώσαν τα χέρια.
2: Αυτό έγινε στην Ολλανδία πάνω.
0: Εδώ.
2: Α, εδώ.
0: Ναι. Δώσαν τα χέρια και πρόσεξε να δεις τι έγινε. Του είπε ότι επειδή εγώ άρχισα να τελειώσω, θέλω λίγες μέρες άδεια παραπάνω. Δεν λειτουργώ με συμβόλαιο. Από τη στιγμή που δίνω τα χέρια, ο λόγος μου συμβόλαιο. Να θεωρείς δεδομένο ότι έχουμε συμφωνήσει. Και μετά. Αφού έχει συμφωνήσει και τόσο στα χέρια, έχουν βγει οι δημοσιεύματα ότι τον κοίταγε η Μπενφίκα και κάποιες άλλες ομάδες. Και γενικά εδώ υπήρχε μια ανησυχία, όχι στον Παναθηναϊκό. Μια ανησυχία εμείς, τι έγινε, μήπως μπήκε κάποιος τιμή. Στον Παναθηναϊκό ήταν σίγουρο όμως, γιατί ο Κοτσόλης είδε έναν παίκτη, ο οποίος ήταν απόλυτα επαγγελματίας απέναντί του, και μετά από 10 μέρες ήρθε, υπέγραψε και τελείωσε η ιστορία. Τώρα, ποιο είναι το καλύτερο αμυντικό δίδυμο φέτος, φίλε Γιώργο, είναι νωρίς να το πούμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα δεν ξέρω αν τα παιδιά θέλουν να πούνε. Τι να πω τώρα,
2: εντάξει.
0: Εμένα μου αρέσει πολύ και ο Μουκουντή, μου αρέσει πάρα πολύ και ο Ρέλβας, μου αρέσει και ο Ρέτσος. Έτσι.
2: Και ο Πυρόλα είναι πολύ,
0: και ο Πυρόλα είναι πολύ καλός, αλλά δεν
2: είναι, είναι πολύ αρχή ακόμα.
0: Είναι αρχή. Είναι
2: δηλαδή,
0: αρχή.
2: Άμα πούμε τώρα ένα δίδυμο για τα λέξη τη ομάδα να βγει τέταρτη και φάει και 40 γκολ που λέει λόγο, τι
0: ναι, ναι. Λοιπόν, δεν έχετε τσίπα να πείτε και να κοροϊδεύετε το Μαρθιανό. Δεν φτάνει που σα δίνει τρόπο να γεμίσετε τα κοινά διαστήματα ο υπουργό μα. Λίγο ντροπή. Λοιπόν, εγώ ούτε συγγενής είμαι ούτε δύο περιόλων του μέγιστου Μαραθιανού. Απλά το ζηλεύεται γιατί έχει πουλ. Γιώργος από Τέξας. Αν τα τηλεοπτικά των ομάδων είναι διάσπαρτα από εδώ και από εκεί, καήκανε, θα ψάχνουν για συνδρομητές. Σας λέω τα vibes που ακούω και είναι λογικό. Τα τηλεοπτικά των ομάδων αυτή τη στιγμή πώς είναι, είναι διάσπαρτα. Είναι στην Κοσμοτέ και στην Νόβα. Κάπως έτσι θα είναι και τα επόμενα χρόνια, παιδιά. Δεν θα είναι σε 5 πλατφόρμες. Αυτό να ξέρετε. Λοιπόν, τι άλλο, κάτσε εδώ. Αν πώς πηγαίνουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα Λαφούζο και Νόβα, γνωρίζουμε. Χρήστο, δεν ξέρω. Υπήρχε ένα διάστημα πριν από 1,5 μήνα που είχε γίνει μια κουβέντα, που εκεί έχει παγώσει. Τώρα δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Αλλά αυτά αλλάζουν. Ανά πάση στιγμή μπορεί να υπάρξει εξέλιξη. Έχουμε σήμερα, λέει, την παρουσία, τη δεύτερη παρουσία του Άρχοντα Ζήλικο και εθνική, συμφωνώ. Συμφωνώ, αλλά είναι και εθνική ομάδα. Φίλε μου, τι να κάνω. Μου άρεσε η εθνική. Είμαι από τους λίγους που θέλω να βλέπω εθνική ομάδα. Αλλά για το Ζέλικο δεν το συζητάω. Έτσι, ότι είναι τρομερή ημέρα. Ήταν και τρομερή ημέρα και την προηγούμενη εβδομάδα που για πρώτη φορά επέστρεψε στο τουρνό ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Μαραθιανός for president. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο. Τάσο θεωρώ ότι ο Γιωβάνης δεν θα καταφέρει να οδηγήσει αυτήν την ομάδα σε πρόκληση στο γύρο, αλλά και τη διατήρηση τη πρώτη κατηγορία του Νέσου Λίκ. Πάντω στην πρώτη κατηγορία του Νέσου Λίκ ο Γιωβάνης τον πήγε, φίλε μου. Δεν τον πήγε κάποιο ω προπονητή. Το να διατηρηθεί στην πρώτη κατηγορία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παίζει με μεγαθύρια, δεν το δούμε αυτό. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
2: Οπότε. Μουσικούλα break.
0: Μουσικούλα break, φεύγω, τα λέμε, παιδιά.
2: Και τα λέμε.
0: Τα λέμε αύριο.
2: Τα λέτε αύριο.
0: Ναι, τα λέμε αύριο. Ο Γιώργος θα λείπει.
1: Παρασκευή αύριο, έτσι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε περίπου μία ώρα θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Ισραηλινός ομόλογός του. Στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια το βαρέλι, τιμή του πετρελαίου Brent, λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ανταλλαγή απειλών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αποκάλυψη πως ο γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και οδύνης, η πυροσβεστική οικογένεια στο νησί μας και σε ολόκληρη τη χώρα αποχαιρέτησε σήμερα έναν δικό της άνθρωπο, τον υπαρχιπυροσβέστη Πέτρο Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στη Ρόδο το απόγευμα της 22ης Σεπτεμβρίου 2026. Η εξόδιος ακολουθεί ατελέστηκε σήμερα στον έμπονα της Ρόδου, τόπο καταγωγής και διαμονής του άτυχου 52χρονου πυροσβέστη. Στην τελευταία κατοικία του τον συνόδευσαν ως τιμητικό άγημα οι συνάδελφοί του από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλώνων, οι οποίοι αποχαιρετούν με δάκρυα στα μάτια έναν δικό τους άνθρωπο που έπεσε πιστός στον όρκο του. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο συγγενής της οικογένειας Διακάκη, Γιάννης Ντελάκης, ξέσπασε για την τυφλή εφαρμογή των πρωτοκόλων, καταγγέλλοντας τη μεταφορά της ηλικιωμένης μητέρας του θύματος στο νοσοκομείο για αναγνώριση, παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Παράλληλα, έθεσε σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια της περιοχής, τονίζοντας πως αν το επικίνδυνο σημείο είχε αποκλειστεί οριστικά στο παρελθόν όπως είχε ζητηθεί και δεν διαφημιζόταν στο διαδίκτυο ως προσβάσιμο, ο 52χρονος πατέρας δύο παιδιών θα βρισκόταν σήμερα στη ζωή. Η οικογένεια έχει ήδη ορίσει δικηγόρο για να παρακολουθεί στενά την ανακριτική διαδικασία, ζητώντας άμεσες απαντήσεις για τις εντολές που δόθηκαν. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας το τρίχρονο αγοράκι από την ΚΟ, το οποίο εντοπίστηκε ανέστητο μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του. Το παιδί διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, βγήκε από το σπίτι και εγκλωβίστηκε από το παράθυρο του οχήματος. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην πρωτεύουσα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 35χρονης μητέρας του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αν και από την προανάκριση δεν προκύπτει πρόθεση ή αδιαφορία. Καμπάνα 400 ευρώ και δίμηνη στέρηση της κυνηγετικής άδειας επιβλήθηκε σε κυνηγό στη Ρόδο μετά από έλεγχο στην περιοχή των Απολλώνων. Ο κυνηγός εντοπίστηκε να επιβαίνει στην καρότσα αγροτικού οχήματος κρατώντας το όπλο του εκτός θήκης. Αν και το όπλο ήταν άδειο και ο ίδιος υποστήριξε ότι επέστρεφε στο σπίτι του, η νομοθεσία για τη μεταφορά κυνηγετικών όπλων είναι σαφής και αυστηρή. Με αφορμή το περιστατικό, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου εξέδωσε ανακοίνωση, καλώντας όλα τα μέλη του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ο Σύλλογος προειδοποιεί ότι η μεταφορά όπλου εκτός θήκης επάνω σε μηχανοκίνητο μέσο μπορεί να θεωρηθεί παράνομη θύρα και υπενθυμίζει ότι τα όπλα πρέπει να μεταφέρονται πάντα λυμμένα ή μέσα σε κλειστές θήκες. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 29 μεταναστών στήθηκε από το λιμενικό 22 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου. Ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκονται 8 γυναίκες και 7 παιδιά, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Μανδρακίου, ενώ συνελήφθησαν 2 Τούρκοι διακινητές ηλικίας 30 και 45 ετών. Το μπαράζ εντοπισμών στα Δωδεκάνησα συμπληρώνουν 2 ακόμη περιστατικά. Στη Σίμη εντοπίστηκαν 11 αλλοδαποί σε ιστιοφόρο, με τις αρχές να περνούν χειροπέδες σε 2 ακόμη διακινητές, ενώ στους Λειψούς εντοπίστηκαν άλλοι 27 μετανάστες που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Λέρο. Την προανάκριση διενεργούν τα κατατόπους λιμεναρχεία. Ανοίγει αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο Πηγαδίων Καρπάθου η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Ο τοπικός Ποσειδώνας θα υποδεχθεί τον Άρη Αρχαγγέλου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Η Ιεροσιλία, να συγκρίνεστε και να τα βάζετε με την επόμενη εκπομπή. Τροπή και έσχος, Παναγιώτης Μαναθιάνος.
6: Τι γίνεται σε αυτή την εκπομπή?
5: Πολλά τα χιουμοριστικά μηνύματα. Ήμαρτο με τον τελειωμένο Ντεφράι. Ο άλλος Μαραθιανός for President. Αν μοιραστούν πολύ, ναι. Απάντησε ο Τάσος αυτό. Πάντως βλέπω, Γιώργο, ότι από την ώρα που έφυγε ο Τάσος,
6: όλοι και τον Τάσο και τον Μαρθιανό έρχονται.
5: Αρχίζω και πιστεύω ότι είμαστε περιττοί στην εκπομπή. Οι προηγούμενες συνεδρίες είχαν δώσει ταξιδιωτικές οδηγίες για Ισπανία, για μένα αυτό, και εσύ είχαν κάνει και σποτάκι. Τώρα για Μαρθιανό στην Αγγλία, τίποτα? Αν πάει 6 μέρες θα του βγάλω ένα πρόγραμμα.
6: Έχει ξαναπάει και στην Αγγλία,
5: ε? Λονδίνο αρκετές φορές, ναι, και όχι μόνο για την ΑΕΚ. Μάλλον δεν έχω πάει με την ΑΕΚ τώρα που το σκέφτομαι. Έχω πάει για όλα τα άλλα εκτός από την ΑΕΚ. NFL, τελικό Champions League.
6: Αγγλία με την ΑΕΚ έχει πάει?
5: Αγγλία έχω πάει με την ΑΕΚ. Λονδίνο δεν πρέπει να έχω πάει.
6: Αγγλία που έχει παίξει,
5: α, έχω πάει Λονδίνο με την Brighton. Είναι έξω πέρα λίγο, ναι. Αλλά οκ. Okay. Αγγλία, Brighton, Everton.
6: Α, μπράβο, ναι.
5: Αυτά, εσύ έχεις τίποτα?
6: Θα τα δούμε σε λίγο τα δικά μου.
7: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, και έτσι το μάτς της ημέρας από την Novibet. Το άλλο του ομίλου μας, το Nations League, Ολλανδία-Γερμανία. Έχουμε ήδη το σημείο του Τάσου που είναι goal-goal στο Ολλανδία-Γερμανία.
5: Ωραία.
6: Εγώ να δώσω ένα tip για όσου δεν το ξέρουν, που οι περισσότεροι νομίζω θα το έχουν διαβάσει. Ντεμπούτο στον πάγκο της Ολλανδίας σήμερα ο Τσάβη. Ντεμπούτο στον πάγκο της Γερμανίας ο Κλοπ. Ο κακός χαμός.
5: Και έχει γίνει χαμός με τον Τσάβη. Είδες, του κάνανε κάτι ερωτήσεις περίεργες εκεί.
6: Όχι, δεν είδα. Δεν είδαμε Τσάβη καθόλου. Είδαμε Κλοπ. Έγινε χαμός γιατί έχει καλέσει 44 παίχτες στην εθνική του ομάδα.
5: Αλλά, ναι, okay. Το είδα και εγώ αυτό. Εντάξει.
6: Εγώ θα πω ισοπαλία.
5: Ισοπαλία λες, ε?
6: Ναι.
5: Εγώ διπλό θα πω. Θα πάρω το ρίσκο.
7: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
8: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
9: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νονού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
4: Όσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Συνεχίζω εγώ με κάτι λίγα μηνυματάκια εδώ που βλέπω. Γιατί ο Τάσος είχε δίκιο τελικά για το πληκτρολόγιο εδώ πέρα. Μια φτιάνει, μια δεν πιάνει. Δεν ξέρω, κάτι έχει γίνει. Λοιπόν, προχωράμε. Στον Ολυμπιακό λείπει πάρα πολύ, λέει, το καθαρό μυαλό στη τελική πάσα και συνεργασίες εντός περιοχής. Και εκτός περιοχής. Εγώ θα λέω, όχι μόνο εντός. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η διαδικασία μετάβασης, παιδιά, από το έναν τρόπο παιχνιδιού σε έναν άλλον, απαιτεί πολύ χρόνο. Απαιτεί πολύ χρόνο. Για παράδειγμα, μια τεράστια διαφορά των δύο προπονητών. Με τον Μεντιλίμπερο, ο Ολυμπιακός δεν είχε υπομονή. Προσπάθησε λίγο να κάνει τώρα στις αρχές της σεζόν στο πρωτάθλημα. Δεν είχε υπομονή στο παιχνίδι, ενώ ότι έπαιζε άμεσα και προτιμούσε να γεμίσει την μπάλα και από μια μονομαχία ή μια απόκρουση να πάρει δεύτερη μπάλα και να επιτεθεί άμεσα, παρά να κάνει πολύ μεγάλη κυκλοφορία. Ο προπονητής του Ρεδόλου Γουαθίλ, μια από τις λέξεις κλειδιά που έχει, είναι υπομονή. Ζητάει υπομονή και build-up όλη την ώρα. Όλη την ώρα. Άλλες φορές γίνεται, άλλες όχι. Στη Λιβαδιά δεν έγινε, ας πούμε, τον build-up. Αλλά ζητάει υπομονή και η μπάλα να γυρίζει ανάμεσα στους τέσσερις αμυντικούς, ανάμεσα στο όπερ, να γυρίζει μπάλα στο τερματοφύλακα. Αυτό στον κόσμο μπορεί πολλές φορές να μην αρέσει, γιατί δεν το έχει συνηθίσει. Αλλά θέλει ο ίδιος να περιμένει να βγει λίγο και η ομάδα από το καβούκι της, να ανέβει λίγο πιο ψηλά μέτρα. Και να προσπαθήσει να έχει υπομονή μέχρι να βρει την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθεί. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο αυτό για τον προπονητή. Και θέλει πολύ η μπάλα να μπαίνει προς τον άξονα. Όλα αυτά θα πρέπει η ομάδα να τα μάθει. Θέλει τα back, ειδικά το ένα από τα δύο back, πάντα να κλείνει και να γίνεται ένας extra half. Όλα αυτά είναι αυτοματισμοί, είναι διάφορα πράγματα που πρέπει να τα δουλέψει ο προπονητής. Τώρα στη διακοπή δεν είναι εύκολο να τα δουλέψει. Είναι εύκολο να δουλέψει με κάποιους ποδοσφαιριστές όπως ο Μουαντίλ Ματζή, ο οποίος έμεινε εδώ πέρα και θα μάθει πώς είναι, ζητάει το center forward ο Ιμανόλ. Αλλά δεν θα έχει την ευκαιρία την ίδια ώρα ο Αφρικανός να μάθει πώς παίζουν οι υπόλοιποι συμπαίκτες του. Γιατί λείπουν αρκετοί και ειδικά οι βασικοί, αρκετοί από τους βασικούς λείπουν. Ο Μέρμιγκας, λέει, ο φίλος στα άκρα δεν μπορεί να παίξει για τον Γκονζάλες. Εντάξει, δεν νομίζω όχι ότι μπορεί να παίξει στα άκρα. Υπό συνθήκες, ξαναλέω, μπορεί να παίξει με άλλον ένα center forward μαζί. Θα δούμε λίγο ο Μάριος πώς είναι. Ο Μάριος είχε παίξει αρκετές φορές στην καριέρα του και με άλλον forward μαζί. Τώρα, αν μπορούν να παίξουν οι δυο τους μαζί, δεν ξέρω. Δεν βλέπω να ξεκινάει ο Γκονζάλες πάντως με Παναθηναϊκό. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί παίζει Τετάρτη ξημερώματα με το Μεξικό. Οπότε μέχρι να γυρίσει, θα γυρίσει Πέμπτη, να κάνει προπόνηση Παρασκευή Σάββατο. Και η προπόνηση Παρασκευή θα είναι με πολύ χαμηλότερη ένταση για τον ίδιο. Μπορεί να έχει και κούραση, σίγουρα από τα ταξίδια θα έχει κούραση. Μπορεί να έχει κούραση άμα παίξει κιόλας αρκετά. Οπότε βλέπω το Μουαντίλ Ματζή, τον Μάριος Μουαντίλ Ματζή στην εντεκάδα με τον Παναθηναϊκό. Ή το Γιάρεμ Τσούκ. Περισσότερο Μάριος θα βλέπα εγώ. Η αλήθεια είναι. Ο Αντρέ Λουίς, λέει, έπεσε θύμα της γκάφας που έκαναν στον Ολυμπιακό να είναι αναγκασμένοι να έχουν σε κάθε αποστολή δύο ξένα αριστερά μπακ. Δεν ήταν σε κάθε αποστολή δύο ξένα αριστερά μπακ. Σε μερικές αποστολές ήταν, ναι. Έπεσε και σε αυτό το πρόβλημα. Σίγουρα ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Το ότι έπρεπε ο Ολυμπιακός από τους 7 μη κοινοτικούς να κόβει δύο. Και από τους 7 μη κοινοτικούς οι 3 ήταν μπακ. Προτινή δεξί μπακ και οι 2 αριστεροί μπακ, ο Μπρούνο και ο Ορτέγκα. Δηλαδή 3 από τους 5 που έπρεπε να είναι στην αποστολή ήταν μπακ. Και οι υπόλοιποι 4 ήταν ένας εξτρέμ, ο Αντρέ Λουίς και 3 επιθετικοί. Ο Ταρέμι, ο Κλέιτον και ο Ελκαμπή. Δηλαδή δεν ήταν μοιρασμένοι να πεις να αφήσω ένα χαφ έξω και ένα στόπερ. Έπρεπε να αφήσεις ένα σεντερφόρ ή δύο ή ένα σεντερφόρ και ένα αριστερό μπακ. Δηλαδή ήταν περίεργο. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο σε καμία περίπτωση να το διαχειριστεί ο προπονητής. Αλλά ο Αντρέ Λουίς θα μπορούσε να παίξει παραπάνω, ναι. Okay. Και ως κατά την ταπεινή σου άποψη, λέει, ήταν ο πιο πετυχημένος προπονητής που πέρασε από τον Ολυμπιακό, Μπάγεβιτς, Βαλβέρδε ή Μεντιλίμπαρ. Εντάξει τώρα. Αυτό τώρα που λες, και οι τρεις τώρα, εντάξει, τεράστιοι προπονητές. Ο Λεμονής είναι μέσα επίσης αυτούς, τους πιο επιτυχημένους, 100%. Και ο Πέδρο, και με βάση της μπάλας που έπαιξε, ο Πέδρο Μάρτινς. Εντάξει, γιατί έπαιξε, κατά την άποψή μου, ίσως ο Πέδρο Μάρτινς να έπαιξε και ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο και το Βαλβέρδε. Ίσως, ήταν πολύ πιο επιθετικό ποδόσφαιρο ακόμη πιο επιθετικό ποδόσφαιρο του Πέδρο Μάρτινς από αυτό του Βαλβέρδε. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο έκανε επιθέσεις ο Ολυμπιακός του, πόσοι παίχτες πατάγαν περιοχή, οι τρόποι με τους οποίους έκανε επίθεση ήταν πολύ ολοκληρωμένο το ποδόσφαιρο του. Αλλά βάσει επιτυχιών, παιδιά, και μόνο που έχει πάρει με τη Λίμπαρ το ευρωπαϊκό, δεν μπορείς να. Θα μπει στο νούμερο 1. Θα μπει στο νούμερο 1. Είτε σε κάποιους αρέσει το ποδόσφαιρο, είτε όχι. Βάσει των επιτυχιών, λέω ξεκάθαρα. Και, και πολλές φορές και για το γεγονός και για το χαρακτήρα του και για όλα. Λοιπόν, αν μπορεί ο Ολυμπιακός να ζητήσει αναβολή για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, λέει, και αν ναι, γιατί δεν το κάνει. Για να πάει να παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι, μπορεί να το κάνει, έχει μέχρι 10 μέρες πριν, δεν είναι έτσι, το δικαίωμα αναβολής.
1: Ναι, 10.
0: Μέχρι 10 μέρες πριν έχει το δικαίωμα. Αλλά παιδιά, δηλαδή, να πάει να παίξει δηλαδή, με τη Μαρσέη με μια αποχή 25 ημερών, μου φαίνεται ακραίο εμένα και δύσκολο και δεν μου φαίνεται και λογικό. Αν θέλει ο προπονητής, ας το κάνει. Αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω σε καμία περίπτωση. Αυτά και έτσι. Για δες μου, έχεις σχέση τίποτα.
1: Ωραία. Από τους έτσι αυτά μπορείς να πάρεις εισιτήρια σε θύρα ουδέτερη. Επίσης για City πότε θα βγουν τα εισιτήρια. Δοκίμασε, φίλε, αν σου επιτρέψει, δεν το ξέρω. Δεν έχω δοκιμάσει, να σου πω την αλήθεια. Για City όταν τα βγάλει City. Πώς βλέπεις να πάμε την κίνηση να πάμε στα τηλεοπτικά στο Μαρινάκι, θα αλλάξει τροπάριο πάθας. Τι σχέση έχει αυτό, ρε φίλε. Και αυτό δεν είναι και μόνο ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης είναι το εντρίτο της εταιρείας. Ποιος κατά τη γνώμη ήταν ο πιο πετυχημένος προπονητής που πέρασε από την ΑΕΚ. Ο Μπάκεβιτς 88-96. Και μετά είναι Χιμένε, Θαλμέιδα και τώρα ο Νίκολης. Ο Νίκολης ήδη έχει μπει στην ιστορία της ΑΕΚ.
0: Ωραία, μου για δώστε μου μισό λεπτό, ναι, αρχιδόσου λίγο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Απλά κοίταζα κάτι αν ήταν πρακτικό και για τον κόσμο τα κινείται με τα μέσα, αλλά και για τους πόδους πανακού θα πάνε στο ΆΚΑ. Αλλά έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία, γιατί γράφηκε νωρίτερα ότι υπήρχε μια πτώση ανθρώπου στο νησάπ του Περισσού. Αλλά πλέον διαβάζω ότι διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία. Λοιπόν, το Μαρσέι λέει εκτός, είναι πιο καμένο λέει από το Ντέρμπι, έτσι ρισκάρει να τα κάψει και τα δύο. Τι είναι πιο καμένο, ότι δεν το υπολογίζει ο Ολυμπιακός? Μαρσέι πάντως, okay, έχει μια έδρα φανταστική, μια πάρα πολύ δυνατή έδρα. Έτσι μου λένε και όλοι όσοι την έχουν ζήσει από κοντά, έτσι δεν έχω πάει ποτέ στη Μασσαλία. Να δω αν θα πάω τώρα. Είναι πολύ πιθανό. Να δούμε. Έχεις πάει Μασσαλία, ρε, ναι, αρχαία.
1: Μικρός.
0: Έχεις πάει και στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο, α, έχω πάει Μασσαλία.
0: Ω, πονέ, έργος.
2: Ωραίος.
0: Την έκανε, ναι, έργος. Και έτσι εσύ έχεις πάει.
2: Έχω πάει, ναι. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι αλλιώς για άμα είσαι ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Είναι αυτό που λέμε, είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ, ισχύει στη Μασσαλία, οπότε δεν μπορώ να δώσω συμβουλές.
0: Ο Τάσος θυμάμαι που το έλεγε ότι δεν μπορούσε να ακούσει το Δεσίλα.
2: Καλά, και εμείς δεν μπορούσαμε να ακούσουμε, άλλο στο γήπεδο. Εγώ λέω για την πόλη και για αυτά. Θέλει πολύ προσοχή.
0: Ναι, ναι.
2: Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γιατί και ο παδί του ΠΑΟΚ, εντάξει, πήγανε να, έτσι ομαδικά βόλτα και να ψαχτούν, ξέρω εγώ και αυτά, και ήταν δραματική η κατάσταση.
0: Ναι, εντάξει.
2: Θέλει πολύ.
0: Το Ολυμπιακός.
2: Πιστεύω όμως και η αστυνομία θα λάβει μέτρα. Εδώ και με εμάς που ήταν. Φοβερή δηλαδή η φιλοξενία.
0: Και δεν είναι μόνο.
2: Στο γήπεδο πήγαν ομαδικά όλοι.
0: Είναι και η περιοχή δύσκολη. Δεν είναι απλά το γήπεδο ή ο παδί.
2: Όλα είναι δύσκολα.
0: Είναι όλα δύσκολα. Ναι, ναι. Είναι όλα δύσκολα. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει πάρει 3,5
2: για μας είχαν καθαρίσει και οι. Ακόμη και με πορτοφολάτες και με αυτά δηλαδή είχαν καθαρίσει οι οργανωμένοι της Μαρσέιγ ότι δεν πειράζουν Έλληνες εκείνο το διήμερο.
0: Ναι.
2: Και υπήρχε τέτοιο μορατόριο. Οπότε είναι όντως δύσκολα. Αλλά είναι εμπειρία, σαν δηλαδή εγώ, αν με ασφάλεια βέβαια να πάνε τα παιδιά, ας πούμε, θα ήθελα να πάω σε μια τέτοια έδρα. Σαν φιλοξενούμενος οπαδός, να το πω έτσι. Είναι ωραίο ταξίδι.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα το λέω. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός τώρα έχει πάρει.
2: Και η αστυνομία είναι πολύ δυνατή στην
0: Ελλάδα. Έχει πάρει πολλά εισιτήρια, έχει πάρει 3.500. Και επειδή
2: δηλαδή, η αστυνομία πιστεύω και θα προστατεύσει τους οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά είναι και πολύ αυστηρή. Οπότε πρέπει να είναι όλοι πολύ προσεκτικοί. Πραγματικά, γιατί επειδή αυτοί είναι στην τζίτα συνέχεια, ρε παιδί μου, τώρα έχουν να κάνουν εκεί πέρα, έχει εγκληματικότητα τρομερή δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Και δεν είναι για πολλά-πολλά.
0: Ναι, ναι, μα σκέψω ότι στις οδηγίες που έδωσε ο Ολυμπιακός στον κόσμο του, που ήταν οι οδηγίες και της γαλλικής αστυνομίας μετά στη σκέψη που έγινε, υπήρχε σύσταση για την περιοχή που να μείνουν, ήταν τα ξενοδοχεία που θα μείνουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, και έλεγε ακόμα και στο σημείο συνάντησης που είναι μπροστά στα ξενοδοχεία, θα ήταν καλύτερο να μην φορέσουν κάποιοι, ας πούμε, πώς λένε, διακριτικά.
2: Άντε,
0: ναι. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και όποιος οπαδός του Ολυμπιακού, επειδή γραφόταν αυτό, στην ανακοίνωση της οδηγίας, πάει μόνος του στο γήπεδο, θα μπει. Αν πάει κάποιος μόνος του, δεν μπορέσει να πάει στο σημείο συνάντησης, θα μπει. Προφανώς για λόγους ασφαλείας, για να μην πάει κανείς, σκεφτεί κανείς τίποτα άλλο, θα πάω εγώ μόνος να μπω ή οτιδήποτε άλλο, φορέσει κανείς κανένα μπλούζα και πάει και πέσει σε κανένα τρένο, σε κανένα περίεργο με. Είναι λογικό.
2: Δεν λέω ψέματα για τη Μασσαλία. Είναι μια πόλη που άμα δεν ξέρεις πού να πας, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα. Δεν είπα εγώ ότι όλη η πόλη είναι επικίνδυνη. Είναι κάποια σημεία όμως που είναι πολύ επικίνδυνα. Αυτό λέω.
0: Όχι, είναι από τις πόλεις της Γαλλίας.
2: Τώρα, για τους οπαδούς του Ολυμπιακού σίγουρα θα είναι επικίνδυνα. Τι να λέμε τώρα, πλακίες.
0: Μα και πώς το λένε, και έτσι. Είναι από τις πόλεις που έχουν τη μεγαλύτερη εγκληματικότητα. Και εδώ έχει το Παρίσι πολύ μεγάλη εγκληματικότητα που είναι.
2: Και στο Παρίσι ισχύει το ίδιο. Παντού ισχύει. Στο Παρίσι, εγώ που είχα πάει στο τελικό του Champions League, μιλάμε τώρα για.
0: Χάος.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
1: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
2: ΕΣΧΑ?
1: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
2: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
1: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
10: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Να μπουν με το δεξί στη φετινή EuroLeague θέλουν απόψε οι αιώνιοι. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Παρή στο Telecom Center χωρίς Νανς, Λούκα, Χέις, Ντέβις και Φάλεν. 15 λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός με τον Μιλουτίνοφ στη σύνθεσή του φιλοξενείται από την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Τηλεφωνική κάλυψη από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτική από Nova Sports 4 και Prime αντίστοιχα. Οριστική είναι η απόφαση της ΑΕΚ να ζητήσει αναβολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο και να παραμείνει στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πιθανότατα στις 16 Δεκεμβρίου θα οριστεί το μάτς με

0: την ομάδα του Περιστερίου. Ανεβάζει στροφές τον Παναθηναϊκό ο Κρίστιανσεν, ο οποίος σύντομα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό και στο rotation της ομάδας. Τουλάχιστον 11 παίκτες του βασικού κορμού θα έχει στη διάθεσή του Τζέικοπ Νίστρουπ με την επιστροφή στις προπονήσεις την Κυριακή. Πιθανόν να κινηθούν για αριστεροπόδαρο στόπερ τον Ιανουάριο οι πράσινοι. Έμφαση στην παρουσία των χαφ στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου θέλει να δώσει στις επόμενες προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Σύνθετο ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας εκτιμάται ότι θα μπει σε φουλ ρυθμό ο ΣΑ. Στις 14 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το φιλικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτίζαν στην Τούμπα. Ίδια χρώματα, ίδια πίστη, δύο ομάδες, δύο φανέλες, μία κοινή καρδιά, τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ. Με Τσιφτσί και Μοναστριλή για το τέρμα και λύσεις από το υπάρχον ρόστερ για το αριστερό άκρο της επίθεσης θα κινηθεί ο δικέφαλος του Βορρά μετά τους τραυματισμούς των Παβλένκα και Ταχάλη. Πειθαρχική δίωξη σε βάρος στο Αχιλέα Μπέου άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος Έλεμπετ εγκαλείται για τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις του μετά την πρόσφατη αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα στον Άρη. Το βάρος στην ομαδική τακτική και στα τελειώματα φάσεων έριξε ο τεχνικός της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Το σπίτι μας μόλις έγινε μεγαλύτερο, το μήνυμα της ΚΑΕ Άρης για την τοποθέτηση πτυσσόμενης κερκίδας 600 θέσεων που αυξάνει τη χωρητικότητα του γηπέδου στις 6.000. Είμαι χαρούμενος που θα μπορεί περισσότερος κόσμος να βλέπει την ομάδα, τα λόγια του Βασίλη Σπανούλη. Ενίσχυση για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου γκάρτ Βασίλη Μουράτου. Στην Ελλάδα θα φιλοξενηθούν οι τελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πόλο Ανδρών και Γυναικών του 2027, όπως έγινε επίσημα γνωστό. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο ΆΚΑ το διάστημα 24 με 28 Φεβρουαρίου. Μεταξύ των 8 υποψηφίων για το βραβείο του καλύτερου παίκτη του μήνα στην Premier League βρίσκεται ο Μπάμπης Κοστούλας. Ο 19χρονος επιθετικός έχει 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ μέσα στο Σεπτέμβριο, ενώ μεταξύ άλλων ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο 3-0 της Brighton επί της Arsenal. Άλλες 5 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για την πρεμιέρα της EuroLeague. Στις 7 παίζουν του Μπάιμπι Σιριάλ Μαδρίτης και Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερν Μονάχου. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας της Άλγκυρης Κάουνας, μισή ώρα αργότερα Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο Βίλερμπαν Μακάμπι Τελαβίβ. Μετάδοση όλων από τα κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο.
1: BWIN Sport FM 94,6.

0: Και τους λέει παροιμία το μοναστήρι να είναι καλά και από καλογέρους να. Ναι. Αλλά δεν λέει και από γυναίκες να.
1: Ούτε από αρνιά.
0: Ούτε από αρνιά.
1: Ένα ήτανε το φάγανε.
0: Του γούμενου.
1: Ναι.
0: Του γούμενου.

0: υπάρχουν ας πούμε κάποιες, κάποια τρόφιμα ή τροφήματα που έλεγε η γιαγιά μου συγχωρεμένη, τα οποία ξέρουμε ότι απαγορεύονται βάσει τη θρησκεία.
1: Ναι, στα μοναστήρια γενικώς.
0: Όχι, γενικώς. Mm-hmm. Δεν το ξέρεις, εσύ νηστεύεις κάποιες φορές, δεν νηστεύεις.
1: Ναι, πολύ παλιά.
0: Whatever. Άρα την ξέρεις τη διαδικασία. Αναρωτιέμαι, υπάρχει μια τέτοια αντίστοιχη διαβάθμιση και στο αλκοόλ? Δηλαδή, ο Θεός έχει ευλογήσει τον ίνο. Mm-hmm. Το αίμα μου να πιείτε από αυτό όλοι, ναι, ναι. Πέραν του ίνου.
1: Και γενικά έπαιζε το κρασί.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Και στο γάμο της Κανά είχαμε.
0: Μπράβο, ναι. Πέραν του ίνου, υπάρχει κάποιο άλλο ευλογημένο αλκοολούχο ποτό?
1: Ευλογημένο. Τώρα τι ψάχνεις εσύ, Δίωδο, για τον παράδεισο?
0: Ρε παιδί μου.
1: Γιατί λες, εγώ τα έχω πιει όλα. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει αλκοολούχο.
0: Δεν είμαι η αναγούλα, αλλά οκ, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει ποτό που να μην το έχεις. Και λες, μήπως μέσω αυτού του τρόπου,
0: μπράβο, ναι,
1: όταν έρθει η θεία δίκη, θα πεις, να σου πω κάτι, έχω καταναλώσει μπόλικο.
0: Ναι, πιάνετε αυτό.
1: Ναι, πιάνετε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τέτοιο γλέντισε μοναστήρι έχω να δω και με αναγκάζεται να κάνω reference από πάρα πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Στην ταινία του Μουστάκα, αυτό στο βιολί του.
0: Το διάολε, ναι.
1: Όπου ήθελε να τον πάρει ο ευθείος το ηγούμενος καλή ώρα.
0: Δεν μάθαμε γιατί. Περίμενε, εμείς σε διακόπτω, sorry για το χαρακτηρισμό. Γιατί δεν έκανες ένα διδακτορικό πάνω στην ελληνική βιντεοτενία?
1: Μπορεί και να έχω κάνει.
0: Μπορεί και να έχεις κάνει. Να το βάζεις δίπλα στα δύο πτυχία αγγλικής,
1: ναι,
0: στο πτυχίο δημοσιογραφίας.
1: Θα σου πω όμως γιατί. Γιατί έχει ακουστεί μια από τις ωραιότερες ατάκες όταν έκανε μια μικρή περατζάδα από τα κελιά για να δει τι παίζει στο μοναστήρι ως ρούκι.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ως ρούκι ο Μουστάκας. Γινόταν τέτοια πράγματα. Υπήρχε ένας παπάς ο οποίος το γλένταγε με κάτι χανούμισες μέσα και αναφωνούσε στο τσακίρ και έφη, δεν πάω στον Εσπερινό απόψε.

0: Και εν τω μεταξύ δεν μπορώ να συγκεντρωθώ από πριν, γιατί για κάποιο λόγο στις τηλεοράσεις εδώ που έχει ο Στέφανος, από πίσω έχει έναν Ιμπραήμ Κουτλουάι.
1: Ναι.
0: Και με στιγμιότυπα από την εποχή που ήρθε. Και έχω να κάνω δύο πολύ σημαντικές παρατηρήσεις.
1: Για πες.
0: Έχει υπάρξει πιο περιποιημένο μαλλί μπασκετμπολίστα στην Ελλάδα από του Ίμπο όταν έπαιζε?
1: Ποτέ.
0: Όχι.
1: Για κανένα λόγο.
0: Ένα. Και δεύτερον, πώς λεγόταν η σύζυγός του, η οποία ήταν εστεμένη?
1: Ναι, δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ήταν εστεμένη και τότε λέγαμε είτε ο Ίμπο και παιχταράς και είχε και ωραία γυναίκα και μπράβο του. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Τώρα στο μυαλό μου έρχεται συνέχεια η Σερτά Μπερενέρ.
1: Όχι, αυτή ήταν στην Eurovision, ρε παιδί μου, είναι κίτρια, ναι.
0: Ναι. Αλλά κάποιος θα το θυμηθεί.
1: Παιχταράς ο Ίμπο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά από ό,τι λένε και διαβάζουμε, έχει γίνει ο μεγαλύτερος γκρινιάρης, σχολιαστής. Κράζει.
0: Ενώ δεν έχει μεγαλώσει.
1: Τους πάντες κράζει.
0: Οπτικά κρατιέται πάρα πολύ ωραία.
1: Είμαι σίγουρος ότι και αθλητικά κρατιέται. Δηλαδή, τον βάζει στις 45 μοίρες ή μήτρες, όπως ακούσαμε χτες.
0: Μπράβο.
1: Και τα στάζει το ένα πίσω από το άλλο.
0: Το θέμα είναι ότι ενώ εμφανισιακά παραμένει ωραίος κοτσονάτος, έχει ανεπτυγμένο φουλ το σύνδρομο του παλεμάχου.
1: Ναι,
0: γκρινιάζει, ναι. Κράζει τους σύγχρονους παίκτες, δηλαδή όλα αυτά που κάνουν οι παλέμαχοι. Θεωρεί ότι στη δική του την εποχή όλα ήταν καλύτερα.
1: Όλα.
0: Και οι παίκτες ήταν εννοείται πολύ καλύτεροι από τους σημερινούς. Και δεν το περίμενα από τον Ίμπο, να πω την αλήθεια.
1: Πόπο καλάθι και φάουλ που έβαλε τώρα σαν μικρή με τον Παναθηναϊκό. Το φάουλ δεν σφυρίχτηκε ποτέ.
0: Έχω τραγουδήσει σύνθημα για τον Ίμπο.
1: Τι?
0: Στα τουρκικά.
1: Για πες το.
0: Στο κλειστό του Λίντο.
1: Μπράβο.
0: Τότε. Έπαιζε, θυμάστε το Ηράκλειο Μινώαν Λάιν.
1: Βεβαίως.
0: Ή μετά ήταν και Ηράκλειο Εργκρίς. Είμαστε δύο, είμαστε τρεις, είμαστε Ηράκλειο Εργκρίς.
1: Ένα λεγόμενο σύνθημα. Με μασκότ τον Κερατούκλι.
0: Ο Κερατούκλι ήταν στο Ρέθυμνο.
1: Ήταν στο Ρέθυμνο και
0: ήταν. Είχε ένα μηνόταυρο.
1: Ένα μηνόταυρο. Συνέχισε την ιστορία, πες το σύνθημα.
0: Ήταν το Κουτλουάι Σεβί Σεβί Γιορού. Το οποίο σημαίνει, νομίζω, σ' αγαπώ στα τουρκικά.
1: Και είμαι σίγουρος ότι κάπου θα βρει ένα τραγούδι ο παλαιότερο να το δέσει.
0: Αν νόμιζα ένα 15χρονο μαραθιανό στο Λίντο να τραγουδάει τουρκικά.
1: Πάμε να κάνουμε. Α, έχει χωρίσει, λέει, εδώ και 5-6 χρόνια.
0: Εγώ λέω ότι τότε.
1: Εντάξει, λέμε. Okay,
0: τι έκανε μετά ο άνθρωπος.
1: Μια χαρά.
0: Το όνομα στείλτε μας για να τη θυμηθούμε κι εμείς.
1: Διαφωνώ με τον Χρήστος Τζέκος, καλύτερο μαλλί από τον Ίμπο. Άλλο αυτό. Άλλο ο Τζέκος Αλιταράς.
0: Όχι ο Τζέκος. Ναι. Ο Τζέκος, λέει.
1: Ο Τζέκος ποιος?
0: Ο προπονητής.
1: Ο προπονητής.
0: Του Αστάνου και του Κεντέρι.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν θα πω παραπάνω.
1: Όχι, πάμε να κάνουμε διάλειμμα καλύτερα.
0: Είχε αρκετό ζελέ.
1: Ναι.
0: Αρκετό ζελέ. Ίσως και φλίπερ δούλευε ο Ντέκος.
1: Μπορεί.
0: Αλλά όχι σαν του Ίμπο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να οργανωθούμε γιατί πέσανε πολλές ανοησίες μαζεμένες και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Επόμενος.
3: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
8: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: δίκιο ο Άγγελος Απολίτης. Mm. Βλέπεις τώρα, τα καλύτερα μυαλά όντως έχουν φύγει στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Λέει, ρε παιδιά, η ιδέα μου είναι ή ο Μαργαρίτης έχει βγάλει τελικά πολλά άσματα με θεολογικές ανησυχίες.
1: Πάρα πολλά.
0: Έχει ένα δίκιο.
1: Πάρα πολλά.
0: Έχει ένα δίκιο. Ενώ θεωρητικά, ας πούμε, φέρνεις στο μυαλό σου Μαργαρίτη και σκέφτεσαι έτσι μια ζωή, ρε παιδί μου, στο όριο.
1: Ναι.
0: Που στην οποία ενδεχομένως. Ναι, είχαμε και ένα-δύο στραβοπατήματα, καταλαβαίνεις. Τώρα, όχι τίποτα φοβερό.
1: Mm-hmm.
0: Εν τούτης, νομίζω ότι με την καλλιτεχνική του υπόσταση
1: ναι.
0: έχει πλησιάσει πιο κοντά στο θείο.
1: Στη θέωση.
0: Στη θέωση, ακόμα περισσότερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχει υμνήσει.
1: Όπως μπορεί ο καθένας.
0: Εμένα θα μου πεις.
1: Παράδεισο, την πόρτα, χόρτα κτλ. Δεν έχει σημασία. Κάναμε μια μνήμα.
0: Κοίτα, μόνο και μόνο η αναφορά σε αυτό
1: ναι.
0: δείχνει ότι πιστεύει ότι υπάρχει παράδεισος.
1: Βέβαια. Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια σου.
0: Δεν πα στο διάολο. Και αν ο παράδεισος είναι στα μάτια της,
1: ναι.
0: η κόλαση που είναι, σε ποιο σημείο?
1: Έχω και κομμά, έχω και με κόλαση τραγούδι. Εδώ είναι η παράδεισος, ο παιδόν είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ.
0: Ναι, αυτό δεν μας καλύπτει, σου λέω.
1: Μας καλύπτει.
0: Θέλω να μου απαντήσεις εσύ, ναι. λέει το τραγούδι. Αν υπάρχει παράδεισος,
1: τότε είναι στα μάτια,
0: τότε είναι στα μάτια σου. Αν υπάρχει κόλαση, τότε είναι.
1: Φαντάζομαι κάποιος θα οπίστια, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.

0: Και μέσα σε αυτή την κατανυκτική ατμόσφαιρα είναι η κατάλληλη στιγμή να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη εκπομπή, η υπερβολικά προπαγανδιστική πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, με Στέφανο Παλαιότολο και σήμερα φτιαγμένο για να πέσουμε χαμηλά, με την Κωνσταντίνα Πανούτση και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής.
1: Έχουν ήδη μούτρα. Έχουν ήδη μούτρα και συντάσσομαι μαζί σας, κορίτσια.
0: Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8. Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε πολύ φορτσάτη με θρησκευτικά, με Ιμπραήμ Κουτλουάι.
1: Αλλά δεν ξέρουμε τι θα έχει δεύτερη ώρα.
0: Με σύζυγο Κουτλουάι.
1: Μακάρι να έχει κενό.
0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει.
1: Α, έχει όνομα σύζυγου, βεβαίως.
0: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να πιστέψετε ότι έχουμε ετοιμάσει και σήμερα κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε, εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με ελληνικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους φίλους οι οποίοι μπήκαν στον κόπο να μας ενημερώσουν ότι η σύζυγος Κουτλουάη που ψάχναμε ήταν γιατί δεν είναι πλέον σύζυγος.
1: Ναι, κάτι. Σωστό.
0: Η Ντεμέτ Σενέρ. Και περισσότερο να ευχαριστήσουμε τον κύριο που θέλησε να πάρει τηλέφωνο στη γραμματεία να το πει. Να πει, η κυρία που ψάχνουνε είναι η Ντεμέτ Σενέρ. Υπήρξε βέβαια μια λανθασμένη ερμηνεία.
1: Περίμενε. Αυτό λέμε εμείς. Αυτό λέμε υποστηρίζουμε εμείς.
0: Γιατί εμάς μας μεταφέρθηκε από την παραγωγή, ναι, έτσι, ότι πήρε μια κυρία και είπε, είμαι η σύζυγος αυτού που ψάχνετε. Κρατάμε ανοιχτό το ενδεχόμενο λοιπόν να κάλεσε η ίδια η Ντεμέτ Σενέρ. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Πάντως σε περίπτωση που ήταν όντως η ίδια και μπόρεσε να συνοηθεί με τη γραμματεία στα ελληνικά,
0: ναι,
1: να ξαναπάρει τηλέφωνο να τη βγάλουμε στον αέρα. Γιατί εντάξει, άμα ήταν στα τουρκικά, με τα λίγα τουρκικά που ξέρεις, με το σύνθημα.
0: Όπα, φίλε, το μόνο τουρκικό που ξέρω είναι το σ' αγαπώ και δεν θα βοηθήσει να συνεννοηθούμε.
1: Σε αυτή την περίπτωση όχι, γι' αυτό λέω. Βοηθήσει. Οπότε να βγει να τα πούμε στα ελληνικά. Σε πάντα ευτυχισμένο. Άναψα και στην εκκλησιά. Σήμερα έχετε προλάβει κιόλας να πέσετε πολύ χαμηλά, ακόμα και για τα δικά σας ανύπαρκτα στάνταρ. Προμηνύεται κορυφαία εκπομπή, συνεχίστε γερά, λέει Στάθης ο Φωστήρας. Όταν λέει τώρα Στάθης ο Φωστήρας, είναι όπως μας λέγανε φωστήρες οι καθηγητές, εννοώντας ακριβώς το αντίθετο, ή είναι, πιστεύεις, φίλος του φωνέα των γιγάντων?
0: Ελπίζω το δεύτερο. Ελπίζω το δεύτερο, γιατί είμαι φίλος φωνέα. Μ' αρέσει, γουστάρω φωνέα.
1: Είμαι φίλος φωνέα.
0: Γουστάρω φωνέα. Αλλά είναι εκεί που καίγεται πολύ, πιο χαμηλά, λέει ο Αριστομένης ο σκύλος, εκεί που καίγεται πολύ.
1: Ναι.
0: Επειδή καίγεται δεν σημαίνει ότι είναι η κόλαση.
1: Όχι, όχι, συμφωνώ.
0: Πότε ήταν η τελευταία φορά, ρωτάει ένας, που ακούσατε τη λέξη τσατσάρα? Κάτω οι χτένες και η New Age φρασεολογία, ένα μακριμάλι από ζουγανέλια, μα γίνεται τεράστια Πελοποννήσια Ιταλιάνε, γιατί Πελοποννήσιος? Πόθεν προκύπτει αυτό.
1: Ναι, σου λέει επειδή είναι. Όχι, έλατε.
0: Ο άνθρωπος είναι από τη. Θες να σκεφτούμε από πού είναι ο Παλιόπουλος χωρίς να ξέρουμε.
1: Βγάζουμε το ιταλικό στοιχείο, το χωριουδάκι.
0: Το ιταλικό, εκείνο. Ναι, το ιταλικό.
1: Για το ιταλικό ξέρουμε, εσύ.
0: Α, ξέρεις.
1: Ξέρουμε, ναι.
0: Εγώ δεν ξέρω, εγώ το λέω.
1: Το ελληνικό κομμάτι της καταγωγής του ήθελα να ξέρω από πού το αντλεί.
0: Ναι.
1: Κοίτα, αποκλείεται να είναι νησιώτης.
0: Ναι. Όχι, ρε.
1: Δεν
0: όχι.
1: Είναι.
0: Θα ήθελα να είναι Ιταλο-Λαρισαίος.
1: Ιταλο-Λαρισαίος.
0: Ναι, ναι, καλύτερα.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν βλέπω τσαρούχι. Άλλωστε με τα τσαρούχια τους πήγαμε στην Κοριτσά.
0: Δεν βλέπεις.
1: Δεν βλέπω τσαρούχι.
0: Κάτω από την κονσόλα γίνονται πράγματα.
1: Όχι, φίλε, να σου πω κάτι. Είναι ή Καλαματιανός.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο, Μεσσηνία. Ή Ρουμελιώτης αυτός.
0: Ρουμελιώτης,
1: Ρουμελιώτης, ναι.
0: Όχι. Αγιά Βαρβάρα,
1: Αγιά Βαρβάρα, άρε άρχοντα.
0: Το έβαλε δίκλα στο άνθρωπος, ξέρει τι κάνει.
1: Στο μεταξύ λέει ο φίλος ο Στέφανος ότι σήμερα είναι του Αγίου Κόπρου.
0: Του Αγίου Κόπρου.
1: Του Αγίου Κόπρου, λέει.
0: Αλήθεια, τώρα.
1: Να τιμήσουμε, λέει, τον Άγιο Κόπρο. Η εκπομπή κάθε 24 Σεπτεμβρίου να μετονομάζεται Δύο Κόπροι μόνο.
0: Ωραία, όχι. Γιορτάζουμε. Παραδέξου το.
1: Περίμενε, όχι, okay, ναι, το καταλαβαίνω. Και απλά αναρωτιέμαι, τώρα που τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πρωτοφανή έξαρση στο να δίνονται ονόματα τα οποία παλιότερα δεν ήταν. ευρέως διαδεδομένα.
0: Ναι.
1: Γιατί κανένας δεν έχει βγάλει το παιδί του κόπρο. Λες να σου πω κάτι. Εγώ έχω αργήσει που έχω αργήσει.
0: Να σου πω
1: έχω
0: κάτι.
1: Φτάσει 52 σχεδόν και δεν έχω κάνει παιδί. Αφού άμα είναι να την κάνω. Να την κάνω φοβερά φαντασμαγορική την όλη ιστορία.
0: Όχι.
1: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού κόπρος.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, και μια μέρα να είναι ο κόπρος ακτύπης. αυτό θες να γίνει. Να σου πω κάτι.
1: Να δω ποιος θα το καθαρίσει αυτό, παιδί.
0: αν.
1: Τον κόπρο.
0: Αν. Και δεν έχει. Δεν το έχω ακούσει ποτέ ως όνομα. Δεν υπάρχουν άπειροι πατεράδες που έχουν αποκαλέσει κόπρους τα παιδιά
1: του. Ναι.
0: Ιδίως στις παλιές καλές εποχές τις δικές μας. Δεν υπήρχε τόσο τάκτ στις πατρικές συμβουλές.
1: Συμφωνώ.
0: Στο πατρικό ξύλο, αν θες.
1: Και εδώ που τα λέμε, να σου πω κάτι. Πολλά παιδιά, συμπεριλαμβανομένων και ημών με ήττα,
0: ναι.
1: Άξιζαν τέτοιου τύπου χαρακτηρισμούς.
0: Ναι.
1: Ήσουν ένας κόπρος. Πολύ σύντομα.
0: Εμένα ο πατέρας μου έκανε άλλες χαριτομενιές.
1: Δηλαδή
0: εφεύρισκε ή χρησιμοποιούσε άκυρα χαρακτηριστικά ή ονόματα για να με αποκαλέσει.
1: Τα οποία για κάποιο λόγο που ακόμα δεν μπορείς να καταλάβεις, σε ενοχλούσαν ενώ δεν θα έπρεπε.
0: Δεν με ενοχλούσαν, απορούσα. Στο έχω ξαναπεί νομίζω ότι μια εποχή είχε κολλήσει και με έλεγε Λαυτσή. Από τον ομώνυμο τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού και να πεις ότι ήμασταν Παναθηναϊκοί. Δεν ήμασταν καν Παναθηναϊκοί.
1: Αυτό πιστεύεις ότι σε στενοχωρούσε ή είχες δει το Λαυτσή και σε. Ήταν από τους πρώτους που φοράγανε καπελάκι, ήταν μια ασυνήθιστη φιγούρα στα γήπεδα.
0: Το ξέρω.
1: Μήπως ενοχλούσε το καπελάκι, τον τζόκεϊ.
0: Πιο πιθανό να ήμουν και εγώ μια ασυνήθιστη φιγούρα όταν ήμουν.

0: Εκείνο που δεν είναι ασυνήθιστο είναι να έχεις μείνει, ας πούμε, από σνακ. Τι θα φας? Μπαίνεις στο e-food market, παραγγέλνεις και μέσα σε μισή ώρα τα έχεις όλα. Τώρα, αν αναρωτιέστε τι είναι το e-food market, είναι το super market του e-food. Δεν έχει φυσικό κατάστημα, αλλά πάντα έχει τέλειες προσφορές και ένα συν ένα και με μείον 50%. Μπορείτε να μπείτε τώρα και να τσεκάρετε.
1: Με το φουστάνι το πειραμάν, με έχει τραλάνει αμάν αμάν.
0: Και να φανταστείς ότι αυτού του τύπου τα τραγούδια, ναι, είναι που προσπαθώ να αποφύγω στην υπόλοιπη ζωή μου, δηλαδή τις άλλες 22 ώρες. Ναι. Δηλαδή, είμαι δίπλα σε αυτοκίνητο που παίζει τέτοια. Αν χρειαστεί, θα παρανομήσω. Θα περάσω κόκκινο, θα μπω
2: κάπου
0: με ανάποδο, ναι, θα τον χτυπήσω να φύγω. Πώς να το πω. Είμαστε σε περιοχή που θα έχει κάποιο πανηγύρι, δεν μπορώ να τα αποφύγω. Ωραία. Ναι. Θα βγάλω εισιτήριο με το κτέλ να φύγω.
2: Ναι.
0: Όσο το δυνατόν πιο μακριά.
2: Θα κάτσεις να πιεις ένα-δυο κρασά, θα φύγεις εσύ, θα πετύχεις πανηγύρι και δεν θα κάτσεις.
0: Όχι, σιγά
2: θα πιεις εσύ αλκοόλ και θα φύγεις. Πού τα πουλάς αυτά?
0: Κρασί σε πανηγύρι, δηλαδή χρώμα θα πιούμε.
2: Τι θα πιείτε, τι πίνετε εσείς τα πανηγύρια σας δηλαδή?
0: Εμείς δεν κάνουμε πανηγύρια, εσύ
2: τρελός. Δεν έχετε στάκι το πανηγύρι?
0: Έχω πανηγύρια.
2: Απλά δεν πας?
0: Όχι, όχι, απλά δεν παίζουμε τέτοια εσύ.
2: Α, έτα, εγώ που για το πιωτή ρώτησα.
0: Είμαστε επιστημόνιοι.
2: Όχι για τη μουσική, τι παίζετε δηλαδή? Συνθετικούς παίζετε εσείς?
0: Συνθετική είναι στην κεφαλαιονιά.

0: Κάποιοι εκπλήσονται που θα δουλέψουμε με μέχρι τις 8. Παιδιά, αφού δεν έχει ποδόσφαιρα τώρα, μια χαρά. Η εκπομπή μπορεί να ρολάρει. Να βρει ένα.
1: Τι μπορεί να κάνει.
2: Με το φουστάνι το βιραμάν. Με έχει τραλάνει αμάν αμάν.
1: Σε μεταξύ, γιατί βιραμάν, ρε φίλε, τι σε πειράζει να πεις βεραμάν.
0: Εντάξει, ρε φίλε, συγγνώμη, εσείς δεν αλλοιώνετε στον τόπο σου πράγματα, λέξεις.
1: Αλλοιώνουμε. Αλλά όχι στο βαθμό που το κάνετε κριτική, αλλά.
0: Πώς το λέγαμε την άλλη φορά το χωριό με.
1: Γερακαρίο.
0: Το γερακάριο.
1: Τι κόλμα έχει σε καραγκέζι. Από πού είσαι, θύμισε μας.
0: Ήτανε, περίμενε, είναι δύο χωριά.
1: Τρία
0: είναι τα γερακάρια.
1: Άνω, κάτω και μέσω.
0: Ναι, είναι τρία γερακάρια.
1: Τρία γερακάρια.
0: Έτσι, αλλά εσείς.
1: Τρία γερακαρία, τι γερακάρια.
0: Ναι, γερακαρία. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε να ιδρύσουμε και τέταρτο γερακαρίο τώρα, γιατί κάνουμε διάλειμμα για διαφημίσεις, ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Σε προλάβαμε, Ιταλία, δεν σε χάλασε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Με τον Κινέζο πρόεδρο Σι αφήσαμε πίσω όσα χώριζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα και συνάπτουμε συμφωνίες για ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο ομολογό του. Σε περίπου αυτήν την ώρα αναμένεται να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Ισραηλινός ομολογός του. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Σε συνάντησή του με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους. Παράλληλα ανέδειξε το γεγονός ότι πλέον το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι χαμηλότερο από αυτό 4 τουλάχιστον χωρών του G7. Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μια ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και οδύνης, η πυροσβεστική οικογένεια στο νησί μας και σε ολόκληρη τη χώρα αποχαιρέτησε σήμερα έναν δικό της άνθρωπο, τον υπαρχιπυροσβέστη Πέτρο Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στη Ρόδο το απόγευμα της 22ης Σεπτεμβρίου 2026. Η εξόδιος ακολουθεί ατελέστηκε σήμερα στον έμπονα της Ρόδου, τόπο καταγωγής και διαμονής του άτυχου 52χρονου πυροσβέστη. Στην τελευταία κατοικία του τον συνόδευσαν ως τιμητικό άγγιμα οι συνάδελφοί του από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλώνων, οι οποίοι αποχαιρετούν με δάκρυα στα μάτια έναν δικό τους άνθρωπο που έπεσε πιστό στον όρκο του. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο συγγενής της οικογένειας Διακάκη, Γιάννης Ντελάκης, ξέσπασε για την τυφλή εφαρμογή των πρωτοκόλων, καταγγέλλοντας τη μεταφορά της ηλικιωμένης μητέρας του θύματος στο νοσοκομείο για αναγνώριση, παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Παράλληλα, έθεσε σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια της περιοχής, τονίζοντας πως αν το επικίνδυνο σημείο είχε αποκλειστεί οριστικά στο παρελθόν, όπως είχε ζητηθεί, και δεν διαφημιζόταν στο διαδίκτυο ως προσβάσιμο, ο 52χρονος πατέρας δύο παιδιών θα βρισκόταν σήμερα στη ζωή. Η οικογένεια έχει ήδη ορίσει δικηγόρο για να παρακολουθεί στενά την ανακριτική διαδικασία, ζητώντας άμεσες απαντήσεις για τις εντολές που δόθηκαν. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας το τρίχρονο αγοράκι από την ΚΟ, το οποίο εντοπίστηκε ανέστητο μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του. Το παιδί διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, βγήκε από το σπίτι και εγκλωβίστηκε από το παράθυρο του οχήματος. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην πρωτεύουσα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 35χρονης μητέρας του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αν και από την προανάκριση δεν προκύπτει πρόθεση ή αδιαφορία. Καμπάνα 400 ευρώ και δίμηνη στέρηση της κυνηγετικής άδειας επιβλήθηκε σε κυνηγό στη Ρόδο μετά από έλεγχο στην περιοχή των Απολλώνων. Ο κυνηγός εντοπίστηκε να επιβαίνει στην καρότσα αγροτικού οχήματος κρατώντας το όπλο του εκτός θήκης. Αν και το όπλο ήταν άδειο και ο ίδιος υποστήριξε ότι επέστρεφε στο σπίτι του, η νομοθεσία για τη μεταφορά κυνηγετικών όπλων είναι σαφής και αυστηρή. Με αφορμή το περιστατικό, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου εξέδωσε ανακοίνωση, καλώντας όλα τα μέλη του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ο Σύλλογος προειδοποιεί ότι η μεταφορά όπλου εκτός στήκης επάνω σε μηχανοκίνητο μέσο μπορεί να θεωρηθεί παράνομη θύρα και υπενθυμίζει ότι τα όπλα πρέπει να μεταφέρονται πάντα λυμένα ή μέσα σε κλειστές θήκες. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 29 μεταναστών στήθηκε από το λιμενικό 22 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου. Ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκονται 8 γυναίκες και 7 παιδιά, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Μανδρακίου, ενώ συνελήφθησαν 2 Τούρκοι διακινητές ηλικίας 30 και 45 ετών. Το μπαράζ εντοπισμών στα Δωδεκάνησα συμπληρώνουν 2 ακόμη περιστατικά. Στη Σίμη εντοπίστηκαν 11 αλλοδαποί σε ιστιοφόρο, με τις αρχές να περνούν χειροπέδες σε 2 ακόμη διακινητές, ενώ στους Λειψούς εντοπίστηκαν άλλοι 27 μεταναστές που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Λέρο. Την προανάκριση διενεργούν τα κατατόπους λιμεναρχεία. Ανοίγει αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο Πηγαδίων Καρπάθου η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Ο τοπικός Ποσειδώνας θα υποδεχθεί τον Άρη Αρχαγγέλου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, αρώμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
6: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
7: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
10: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
11: Μου, δηλαδή, σε κοίταζα και λάμπανε τα μάτια μου την όπου σε έβλεπα να κράζεις τόσο πολύ μια συσκευή.
12: Αυτή την εύκολη λύση, έτσι, που καταλαβαίνω ότι εξυπηρετεί και γλιτώνει χρόνο, αλλά δεν καταλαβαίνω ποιος προτιμά να γλιτώνει χρόνο και να χαλάνε τα ρούχα του. Εκτός και αν μου πει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, βάνω τα ρούχα μου συστηματικά στο στεγνοτήριο. Πρόσεξε,
11: Συστηματικά
12: και είναι μια χαρά. Δεν χαλιώνται καθόλου.
11: Ναι, το πρόβλημά σου ξέρεις ότι για ακόμη μια φορά, όπως το έχω ξαναπεί και άλλες φορές,
12: ναι,
11: είναι τα παιδιά σου. Διότι αν δεν... Αυτό που σου λέω. Ναι. Αυτό που σου λέω, θα κάνεις να μ' ακούσεις. Διότι αν δεν είχατε τόσα πολλά παιδιά,
12: ναι,
11: έχετε δύο, θυμίζω.
12: Over 1,5 παιδί, ούτε κάνω.
11: Άκουρε, δεν θα χρειαζόσαν τόσα πολλά πλυντήρια.
12: Ναι.
11: Και κατά συνέπεια θα πλένατε, θα βάζετε πλυντήριο μόνο όταν είχαμε ηλιοφάνεια και δεν θα χρειαζόταν να καταφύγετε σε αυτή τη λύση. Την εύκολη, αν με ρωτάς, και δαπανηρή.
12: Δαπανηρή, δεν με πειράζει το δαπανηρή. Λεφτά έχουμε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το θέμα μου είναι το ότι. Πάει να βάλει. Καταρχά σου δημιουργεί άγχος. Τι λες, πότε υπάρχει, μήπως πειρά.
11: Επειδή συγκρόνει λίγο τα.
12: Βάζω τον μπλουζάκι μου έτσι που ήμουν μέσα, ωραίος. Δεν μου αρέσει.
11: Έγινε. Το ενδεχόμενο να μην έχετε διαβάσει σωστά τις οδηγίες χρήσης για να έχετε κάνει μούτι με το στεγνοτήριο.
12: Εσύ όταν παίρνει πλυντήριο στεγνοτήριο, διαβάζει τις οδηγίες χρήσης.
11: Κι όμως. Κρίσης είπε. Κι όμως εγώ τις διαβάζω και τώρα θα.
12: Θες να θυμηθώ τι έκανες όταν πήγες να συνδέσεις το πλυντήριο. Αυτά θες να θυμηθώ.
11: Καλά, δύο λάθη σε ένα παράδειγμα, πετάξω όλα τα λεφτά.
12: Να κάνεις έκρηξη σε ολόκληρη την
11: εταιρεία. Δεν θυμάμαι αν το είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή.
12: Ναι.
11: Δρυμή κατηγορώ εναντίον της προσωπικής μου συντρόφου.
12: Ναι.
11: Ότι
12: είμαι εδώ για να σε υποστηρίξω.
11: Έχει αναλάβει πλήρως τη χρήση του πλυντηρίου, το οποίο είχε αγοραστεί με δικά μου λεφτά πριν αυτό. Και τώρα της λέω, για μισό λεπτό, γιατί βάζεις εσύ μόνο χέρι στο πλυντήριο? Δηλαδή, αύριο μεθαύριο θα σηκωθείς να φύγεις. Είναι νομοτελειακό αυτό.
12: Ναι,
11: θα με παρατήσεις κι εσύ.
12: Είναι θέμα χρόνου.
11: Όπως και τόσες.
12: Ναι.
11: Να μην ξέρω να χρησιμοποιήσω το πλυντήριο. Το πλυντήριό μου!
12: Θέλω εδώ να. Επειδή ο κόσμος μπορεί να με καταλαβαίνει τι ανόητος είσαι και θέλω να εξηγήσω εγώ τι εννοείς.
11: Ευχαριστώ.
12: Το πρόβλημά σου με τη σύντροφό σου είναι ότι δεν σε αφήνει να κάνεις προπόνηση στο χειρισμό του πλυντηρίου για τη στιγμή που θα σε αφήσει. Δηλαδή, επειδή ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα μείνεις μόνος σου, πάλι,
11: ναι,
12: έτσι μπάκουρος.
11: Λογικά θα τη θάψω, έτσι κι αλλιώς.
12: Ναι, και λες.
11: Πόσα, 15 χρόνια διαφορά ηλικίας έχουμε. Πόσο νομίζεις θα ζήσει.
12: Αν έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα που εγώ δεν βάζω πλυντήριο,
11: ναι,
12: θα έχω ξεχάσει πώς μπαίνει το πλυντήριο.
11: Ναι, ακριβώς.
12: Αυτό δεν είναι το πρόβλημα.
11: Και δεν έχουμε πλέον και το προσπέκτους.
12: Μπράβο.
11: Δηλαδή δεν με καλύπτει ούτε με τουμπάρι με το αγάπη μου αυτή τη δουλειά. Θα την κάνω εγώ ή δεν θέλω να κουράζεσαι. Γιατί... Όχι, όχι. Θέλεις να έχεις αποκλειστική χρήση πλυντηρίου.
12: Να ξεχάσω πώς μπαίνει.
11: Πώς είχε πει η άλλη τότε που είχε πάει στη λαϊκή αγορά και κάποιος έδωσε δύο μελιτζάνες και λέει μέσα από αυτές τις μελιτζάνες θέλει να έχει κτίσει πάνω στο κορμί μου.
12: Ναι.
11: Το ίδιο θέλει να κάνει και η δικιά μου με το πλυντήριο.
12: Με ποιο δικαίωμα λέει με κέρασε το βερίκο κόμμα.
11: Έτσι ακριβώς. Ορίστε ρε. Χρόνια τώρα, λέει ο φίλος, χρησιμοποιώ στεγνοτήριο και δεν παθαίνουν τίποτα τα ρούχα μου, ανόητε.
12: Έλα, λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρά 25. Προλαβαίνω 5 λεπτά και επιστρέφω.
11: Καταρχάς είναι 7 παρά τέταρτο.
12: Ναι, όχι, να τη ώρα να του δώσω το ραντεβού για το ξύλο, λέω.
11: Προβαίνεις με σκηνή, το κορμί δεν θέλει
12: γλυσσέ, θέλει γλέντη και αγκάλιτσα. Ρε βλάκα γόγο, λέει, η σκόνη στο σπίτι.
11: Ναι.
12: Διατηρεί το φυσικό μικροβίωμα του χώρου σου και σε προστατεύει από ξένα παράσιτα και μικροοργανισμούς. Έλεος άσχετη, μπράβο. Μ' αρέσει που υπάρχει ένα αξίωμα.
11: Ωραία.
12: Διατυπωμένο με τέτοιο επιστημονικό τρόπο για όλους τους βρωμιάριδες. Σου λέει, σκόνη κάνει καλό, ρε. Σε θα το κάψω και στα πολλά παπούτσια μου τα κρέη μου τα γκρά. Πριν κάνουμε ένα μικρό απαραίτητο διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς έχουν επιστρέψει. Εκεί που κάθε μάτς έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία, η Superbet προσφέρει σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Παίζετε λοιπόν υπεύθυνα. Θυμάστε ότι η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών, ότι ρυθμιστής είναι η ΕΠ και ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
1: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
1: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
1: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
8: Όσο σ' αγαπώ.
9: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
8: Μοιάζει με ένα ψέμα.
9: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. More.com, artinfo.gr.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Ως άνθρωπος που πολλές φορές έχει μπλεχτεί στα πολύ μυστήρια και σκοτεινά μονοπάτια του μυαλού του, που τον οδηγούν πάντα μονίμως σε αδιέξοδο,
1: ναι,
0: πρέπει να πω ότι στέκομαι με τρομερό θαυμασμό, με δέος, αυτό είναι το σωστό, μπροστά στον άνθρωπο που αποφάσισε να παντρέψει τον Βασίλη του Τερλέγκα με τους Modern Talking.
1: Βεβαίως. Γιατί δηλαδή, είναι μοντέρνος ο, κατάλαβα, είναι, ο Τερλέγκας.
0: Συγκλονιστική σύλληψη. Συγκλονιστική σύλληψη.
1: Κάτι, γιατί έχουν και άλλα και χειρότερες συλλήψεις σε λίγο. Περίμενε. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι πιο αρρωστημένη σύλληψη.
0: Είναι καλύτερη δουλειά,
1: ναι, ναι,
0: συνολικά, αλλά, αλλά. Για μένα η Britney Spears κολλάει πάντα, πάντα με
1: Ζαγοραίο.
0: Με Ζαγοραίο.

0: Ρε εσύ, ξέρεις τι δεν φύγανε.
1: Ρε εσύ.
0: Πάμε να πες. Όχι, τώρα μιλάω μόνο σε σένα.
1: Α, για πες.
0: Ξέρεις τι δεν φύξαμε.
1: Γιατί έχουμε... Υπολείψεις.
0: Έχουμε επιτεθεί πολλές φορές στο παρελθόν στις κλισέ δηλώσεις που γίνονται από ποδοσφαιριστές. Κατά κύριο λόγο Έλληνοι τα κάνουν αυτά.
1: Όχι, δεν νομίζω. Αδιαφωνώ. Είσαι εχθρός της πατρίδος.
0: Είμαι, ένα είναι, δεν βέβαια αυτό. Αλλά λέω ότι κατά κύριο λόγο τα λένε Έλληνοι, γιατί εδώ πέρα έχουμε ένα μοτίβο συγκεκριμένο που γίνονται οι δηλώσεις. Στο τέλος θα κάνουμε ταμείο, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
1: Καταρχάς, κάθε δήλωση ξεκινάει με νομίζω ότι ναι. Και τα χέρια πίσω από την πλάτη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Okay, αλλά αυτό το φαινόμενο πλέον έχει γίνει μάστιγα και στο εξωτερικό. Πλέον όλοι λένε τα ίδια. Και δεν υμνήσαμε όπως του έπρεπε τον άνθρωπο που έκανε την πιο ωραία και την πιο ειλικρινή δήλωση που έχουμε ακούσει εσχάτως σε ποδοσφαιριστή. Το λέγαμε και χθες.
1: Ναι, χθες προχθές, ναι.
0: Ναι, έτσι. Ο οποίος δεν είπε τίποτε άλλο εκτός από αυτό που είναι η αλήθεια. Ναι, κύριοι, πήγα στα Εμιράτα.
1: Η Αραβία ή κάτι τέτοιο.
0: Όπου πήγα, ναι. Δεν πήγα ούτε για το
1: project,
0: ούτε για, το project,
1: ούτε για τον προπονητή,
0: ούτε για την εμπειρία,
1: ούτε για τον κόσμο,
0: ούτε γιατί ήθελα μια νέα περιπέτεια. Πήγα για τα λεφτά, είπε ο φίλος μας ο Τινζανί Raiders.
1: Μπράβο του.
0: Πήγα για τα λεφτά, πήγα γιατί δεν θέλω να ξαναδουλέψω στη ζωή μου.
1: Τίποτα, δηλαδή κέρδισε μια θέση στην καρδιά μου το επόμενο δευτερόλεπτο.
0: Όχι, κύριε. Δεν θέλω, θέλω να είμαι ένας κόπρος καλή του ώρα, πώς το λένε,
1: μεγάλη χάρη του
0: σήμερα που γιορτάζει κιόλας. Θέλω μόλις σταματήσω το ποδόσφαιρο να είμαι ένας κόπρος, να έχω κάνει μια καβάτζα τέτοια που να επιτρέπει ακόμα και στα εγγόνια μου να ζουν από αυτά τα λεφτά και καθίστε εσείς να σκοτώνεστε στα Champions League και τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς. Αυτό που δεν είπε αλλά το υπονόησε είναι ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου το μεγαλείο του συλλόγου, η ιστορία της ομάδας.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Να και να.
0: Μπράβο.
1: Πενταψήφιο πόσο. 5 και 3, 8 ψηφία μπορεί να έχει το συμβόλαιο που θα μου δώσετε.
0: Έτσι.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Γεια σας.
0: Μα το είπαμε πως δεν υπάρχει λόγος να πω ψέματα.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Νομίζω λέει ότι οι περισσότεροι το είχαν ήδη φανταστεί. Σου λέει αφού ρε παιδιά, γιατί να κοροϊδευόμαστε. Το έχετε καταλάβει όλοι ότι πήγα για τα λεφτά εκεί.
1: Πάντως, αφού έφυξες το θέμα της Ελλάδας μας,
0: ναι.
1: Παλαιοαλίτη, να πούμε και μια αλήθεια. Ότι πες ότι ερχόταν. Κατά καιρούς έχουν έρθει μεγάλα ονόματα στην Ελλάδα. Έτσι. Ο Ριβάλντο, ο Τζιοβάνι, ξέρω εγώ, Παόλο Σόζα. Ένα σωρό.
0: Έχει και ένα δικό μας.
1: Ο Γκαμάρα.
0: Ναι, ωραίος, Γκαμάρα, μια χαρά.
1: Ωραία, πες να έκανε μια τέτοια δήλωση ένας από αυτούς. Ότι παιδιά, ναι, οκ, μια χαρά ομαδούλα είναι η Παναθηναϊκός, αλλά εγώ βασικά τα λεφτά είχα στο μυαλό μου. Ο κύριος Κόκαλης Φερρυπίνο, ο κύριος Βαρδινογιάννης λόγω,
0: ναι.
1: Μου έκανε μια εξαιρετική πρόταση με πάρα πολλά λεφτά και επειδή εγώ τον Μπαγιόκο έχω στο μυαλό μου, αποφάσισα να υπογράψω. Δεν θα είχαν ξεσηκωθεί ο παδί, δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Να φύγει αυτός ο αλήτης από εδώ.
0: Θαυμάζαμε όμως παρόλα αυτά τον παίκτη, αν δεν ερχόταν στη δική μας ομάδα. Να λέμε
1: βέβαια,
0: ναι. Αλλά δεν ελπίζεις κι εσύ αυτή η δήλωση να γίνει η απαρχή για να βλέπουμε πλέον αυτές τις ειλικρινείς τοποθετήσεις.
1: Εγώ αυτό θα ήθελα.
0: Κύριε, να σου πω κάτι. Όχι, δεν με ενδιαφέρει περισσότερο να κερδίσει η ομάδα. Με νοιάζει να βάλω τον γκολ εγώ.
1: Εγώ.
0: Να κάνω εγώ το χατρίκ.
1: Να χάσουμε 4-3, αλλά να τα έχω βάλει εγώ.
0: Μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άμα έχω βάλει 3, εγώ ας χάσουμε.
1: Έτσι. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Μα θα έρθει κάποτε. Επανέρχεται στο θέμα του Αγίου Κόπρου, βοήθειά μας ο φίλος ή η φίλη ως Σάρα υπογράφει. Και λέει, δηλαδή βρε Νικόλα, αν κάνεις κορίτσι θα το πεις κοπριά. Σου λέει, επειδή το γιο μου θα τον έβγαζα κόπρο.
0: Αδικό, δεν έχει άδικο.
1: Ναι, έχει ένα δίκιο.
0: Αυτό είναι δυνατό, δε.
1: Χορεύες.
0: Βέβαια.

0: πραγματικά ηλίθιοι. Είμαι σούπερ μάρκετ, λέει ο φίλος εδώ, και ακούω στα ακουστικά Σέρι Λέιντι με τερλέγκα και σφίγγομαι να μην γελάσω για να με περάσουν για βλαμμένο.
1: Γιατί να μην γελάσω?
0: Αν σφίγγεσαι, υπάρχει κίνδυνο να σε περάσουν για κάτι άλλο. Είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα το προσέξει και πρέπει αναγκαστικά θα σου το μεταφέρω. Θα δεις, γιατί το συζητούσαμε και χθες. Ποια είναι άραγε η μετάφραση του πάντα υπολογίσιμη Σερβία που λέει η γριά Λέρα στην αναγγελία του αγώνα? Έχουμε ελπίδες για ισοπαλία? Θες να αναπτύξεις τη σκέψη σου?
1: Όχι, όχι, αλλά
0: τι
1: που...
0: σημαίνει το πάντα υπολογίσιμη Σερβία?
1: Πού να αρχίσετε να ακούτε από αύριο για την κρατεά Γερμανία. Ζα!
0: Ελπίζω να κάνεις κάποια στιγμή και σποτάκι για την πάλε ποτέ κρατεά Τσεχοσλοβακία.
1: Μακάρι, μακάρι, ναι. Και ξέρεις, όταν τελειώσουν τέτοιου τύπου επιθετικοί χαρακτηρισμοί,
0: ναι,
1: θα καταφύγω στη λύση την οποία καταφεύγει πολύ συχνά ο, να πούμε το όνομα του, ο εξαιρετικός συνάδελφος στην αίθουσα σύνταξης, ο Παναγιώτης Μπλαχαδάμης,
0: ναι,
1: που, okay, αν μιλάμε για την Paris Saint-Germain, θα γράψει η back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αλλά,
0: ναι,
1: επειδή γράφει πολλά ξένα πρωταθλήματα, κάποια στιγμή τελειώνουν αυτά. Δεν είναι πάντα όλες οι ομάδες τόσο δυνατές. Οπότε μπορεί να σου πετάξει ένα ημιφιναλίστ του κυπέλου εκθέσεων του 67.
0: Μπράβο.
1: Πάρτα.
0: Μπράβο.
1: Πάρτα. Ημιφιναλίστ.
0: Ημιφιναλίστ. Γιατί δεν έχουν καρδιά οι ημιφιναλίστ?
1: Έλα.
0: Μόνο αυτοί που φτάνουν στον τελικό.
1: Πες τα. Είσαι με στην καρδιά σου. Ναι, πάνω στην ώρα βλέπω και το μήνυμα του φίλου του Δημοσθένη. Λέει: καλησπέρα, μια ερώτηση προς τον Ακτύπη. Πώς την πάτησες, ρε πρωτοπόρε, και βρέθηκες να λες κλισέ όπως το «η πάντα υπολογίσιμη Σερβία». Τίποτα, παιδιά, από όλη αυτή την ιστορία με τα τρέιλερ που φτιάχνουμε, εκείνο που πραγματικά σήμερα, δηλαδή, το λέγαμε με τον Παλουότολο, σε μια, πώς να το πω, έξαρση συναισθημάτων που είχα, γιατί, ναι, δεν δούλευε καλά ένα...
0: Μ' αρέσει το έξαρση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το καλύτερο θα ήταν κάποια στιγμή να κυκλοφορήσουν τα απαγορευμένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πράγματα που λέγονται μεταξύ των τρέιλερ μέχρι να φτιαχτούν.
0: Ωραία θα ήταν.
1: Αυτό θα ήταν φανταστικό.
0: Πάντως.
1: Αλλά δεν θα είχα δουλειά μετά.
0: Εγώ στο είπα και προσωπικά. Για μένα η μετάφραση του πάντα υπολογίσιμη Σερβία, ναι, σημαίνει δεν έχω τίποτα κολακευτικό να πω για τη Σερβία.
1: Ναι, έτσι όπως
0: δεν έχει κάνει,
1: ναι,
0: απολύτως τίποτα, ναι, το τελευταίο διάστημα. Απλά επειδή παίζει με την εθνική, δεν μπορώ να πω ότι παίζουμε με καφενείο.
1: Σωστό.
0: Έτσι,
1: και
0: λέω, φτιάχνουν ένα ωραίο.
1: Έχει χορηγό πάνω και πρέπει τουλάχιστον να έχει διάρκεια 25 ευρώ.
0: Άρα είναι
1: θέλετε να κάνετε.
0: Πάντα υπολογίσιμη.
1: Είναι πάντα υπολογίσιμη.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό πάντα υπολογίσιμο διάλειμμα για να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
6: Sports Start και ραδιοφωνική από τον Big Wins for FM. Να μπουν με το δεξί στη φετινή EuroLeague θέλουν απόψε οι αιώνιοι. Στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Παρίσι στο Telecom Center χωρίς Νάνς, Λούκα, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Ενώ 15 λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός με τον Μιλουτίνοφ στη σύνθεσή του φιλοξενείται από την Βασκόνια στη Βιτόρια. Ραδιοφωνική κάλυψη από τον Big Wins for FM, τηλεοπτική από Nova Sports 4 και Prime αντίστοιχα. Οριστική είναι η απόφαση της ΑΕΚ να ζητήσει αναβολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο και να παραμείνει στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πιθανότατα στις 16 Δεκεμβρίου θα οριστεί το μάτς με την ομάδα του Περιστερίου. Ανεβάζει στροφές στον Παναθηναϊκό ο Κρίστιανσεν, ο οποίος σύντομα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό και στο rotation της ομάδας. Τουλάχιστον 11 παίκτες του βασικού κορμού θα έχει στη διάθεση το Jacob Nistrup με την επιστροφή στις προπονήσεις την Κυριακή. Πιθανό να κινηθούν για αριστεροπόδαρο στόπερ τον Ιανουάριο οι πράσινοι. Έμφαση στην παρουσία των χαφ στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου θέλει να δώσει στις επόμενες προπονήσεις στο Ολυμπιακό ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Σύνθετο ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας εκτιμάται ότι θα μπει σε full ρυθμό ο ΣΑ. Στις 14 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το φιλικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτίζαν στην Τούμπα. Ίδια χρώματα, ίδια πίστη, δύο ομάδες, δύο φανέλες, μία κοινή καρδιά, τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ. Με Τσιφτσί και Μοναστριλή για το τέρμα και λύσεις από το υπάρχον ρόστερ για το αριστερό άκρο της επίθεσης θα κινηθεί ο δικέφαλος του Βορρά μετά τους τραυματισμούς των Παυλένκα και Τάχα Άλλη. Πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Αχιλέα Μπέου άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Ο σκύρος άνδρας της ΠΑΕ Βόλος Σέλαμπεκ εγκαλείται για τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις του μετά την πρόσφατη αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα στον Άρη. Το βάρος στην ομαδική τακτική και στα τελειώματα φάσεων έριξε ο τεχνικός της ομάδας.

0: εβδομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Το σπίτι μας μόλις έγινε μεγαλύτερο το μήνυμα της ΚΑΕΑΡΙΣ για την τοποθέτηση πλησόμενης κερκίδας 600 θέσεων που αυξάνει τη χωρητικότητα του γηπέδου στις 6.000. Είμαι χαρούμενος που θα μπορεί περισσότερος κόσμος να βλέπει την ομάδα, τα λόγια του Βασίλη Σπανούλη. Ενίσχυση για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου γκάρτ Βασίλη Μουράτου. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-0 σετ για Ιαπωνέζα Νάοχι Μπίνο και προκρίθηκε στα προημιτελικά του WTA 500 της Σιγκαπούρης. Επόμενη αντίπαλος της Ελλήνας τενίστριας θα είναι η Τάλια Γκίμπσον. Άλλες 5 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για την πρεμιέρα της EuroLeague. Πριν από λίγο το τζάμπολ στα παιχνίδια Dubai BC Real Madrid της και Χάπολ Τελαβή Μπάγερ Μονάχου, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Άλγκυρης Κάουνας, μισή ώρα αργότερα Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο Βίλερμπαν Μακάμπι Τελαβή, μετάδοση όλων από τα κανάλια της Nova. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή Γιολέρες Μόνο.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Γεια σε μια ρετσίνα.
1: Όχι ρετσίνα, έλα σε περίπου.
0: Το λέγαμε και έξω, θες να το μεταφέρουμε και μέσα. Είναι η ρετσίνα από τα χειρότερα πράγματα που υπάρχουν και τώρα ξέρω ότι θα υπάρξουν ανθρώποι που θα μου επιτεθούν και πάλι.
1: Μέσα λεπτό μας ενημερώνω από το διαφημιστικό ότι είναι στα πρόθυρα. Είναι πολύ κοντά στο να κλείσουμε μια συμφωνία.
0: Να πω κάτι. Δηλαδή δεν έχω δικαίωμα εγώ να πω. Εγώ και κρασί δεν πίνω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι κάποιο πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Κρασί δεν πίνω από του πορδέα που πίνετε εσεί, αλλά. Και δεν, μπορεί να, δεν έχω δικαίωμα στην άποψη.
1: Έχεις δικαίωμα.
0: Να πω ότι η ρετσίνα είναι.
1: Να ξέρεις. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ μαζί σου.
0: Ναι. Έτσι.
1: Αλλά να ξέρεις ότι τα τελευταία χρόνια. Επειδή καταλαβαίνεις ότι παρακολουθώ τα τεκτενόμενα στους χώρους του αλκοολισμού. Δηλαδή καινούργιες τάσεις, μόδες, νέα μοντέλα.
0: Όλα σε updated.
1: Θέλω, ναι. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση να έχουμε πιο εξευγενισμένες μορφές ρετσίνας, πολύ πιο ακριβές από αυτές τις 2-3 μάρκες που υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, δώστε μια ευκαιρία και σε αυτό το ελληνικό προϊόν κτλ. Εκεί του λες, άκου, μεγάλε, για να βρίσκομαι εδώ, παραπήρ, θα χαλάσω χοντρό πακέτο.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να είμαι εδώ. Δεν θέλω να δώσω μια ευκαιρία. Δεν θέλω να τη δώσω.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, ένα λεπτό. Αν έχω χοντρό πακέτο να χαλάσω, θα το χαλάσω στη ρετσίνα. Γιατί να μην πάρω μια σαμπάνια από την αρχή.
1: Αλλά είναι άλλο πράγμα, αλλά καταλαβαίνω θες να πεις.
0: Ναι.
1: Το ίδιο λέω και εγώ.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Ρε παιδί μου.
1: Μπορεί μια στο τέλος να πω, οκ, okay, αλλά και πάλι, οκ. Okay. Ταπεινή.
0: Δεν το έχουμε την ταπεινότητα. Και άλλα πράγματα ταπεινά μ' αρέσουν. Δεν είναι μια ελιτίστικη.
1: Το ταπεινό χαμομηλάκι σου άρεσε.
0: Δεν είναι μια ελιτίστικη προσέγγιση αυτό που πίνετε ρετσίνα. Πώς να σου πω, ως γεύση λέω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να είναι πολύ μερακλή κάποιο, πολύ συγκεκριμένη.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Για παράδειγμα, τώρα που ακούμε, εγώ σου έχω πει: δεν αντέχω το ούζο. Δεν μπαίνει στην ίδια κατηγορία. Κάποιοι θα σου πούνε:
0: εγώ το λατρεύω το ούζο. Κάνει όμω κακό μεθύσει το ούζο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δηλαδή το ούζο γίνεται.
1: Δεν είναι αυτό ο λόγο που δεν μ' αρέσει πάντω.
0: Ναι.
1: Ίσα θα το δω αγαπούσα
0: γι' αυτό. Σαν να έχει πιο ούζο.
1: Όχι Γιώργη, λέει ο φίλος ο Μιχάλης. Η ρετσίνα είναι καταπληκτική. Ό,τι έχει βετζίνα, λέει, σε κόβει. Δεν ξέρω πώς.
0: Εντάξει, άμα βάλουμε στην κουβέντα τώρα τις βετζίνες, δεν θα βγάλουμε άκρη. Συμφωνώ, λέει, με την κριτική αηδία, αλλά όχι για τη ρετσίνα, για το στεγνοτήριο.
1: Α, για το στεγνοτήριο, ε.
0: Στεγνοτήριο μόνο πετσέτες και σεντόνια, τα ρουχαλάκια άπλωμα κανονικά γιατί χαλάνε. Mm. Βεβαίως, ναι, με πετσέτες να βάλουμε. Οκ.
1: Okay. Πόσες πετσέτες να βάλετε.
0: Και πόσο να μικρύνει η πετσέτα,
1: έλατε.
0: Το πολύ από. Πώς το λένε.
1: Σώματος να την κάνεις.
0: Προσώπου.
1: Προσώπου, ναι, μια χαρά. Okay. Τη βλάκα είσαι, γιατί έπρεπε να σκεφτώ το ίδιο. Βλέπω τα μηνύματα τώρα που έχουν έρθει εδώ και ώρα και λέει ο φίλος ο Διονύσης, ωραίο κουράγιο μου δίνετε ρε, τώρα αυτή τη στιγμή λέει εγώ ξεσκονίζω.
0: Εντάξει.
1: Ας τη σκόνη, πες, το άκουσα στο ραδιόφωνο, το είπε ένας επιστήμονας. Λοιπόν, ξέρουμε όλοι πως υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια, ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι δίπλα στο σπίτι του. Αλλά, φίλοι μου ακροατές τώρα με το e-food, δεν έχουμε τέτοιου τύπου ζητήματα, τέτοια θέματα έχουν λυθεί, διότι πολύ απλά μπαίνεις στο e-food, βρίσκεις το My Market, παίρνεις όλη τη λίστα ή και πράγματα εκτός λίστας, έτσι κι αλλιώς μιλάμε για τις ίδιες τιμές με το φυσικό κατάστημα και απλώς περιμένεις τα ψώνια στο σπίτι, έρχονται με το e-food. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα καλύτερο, ειδικά όταν κοιτάζω.

0: Καλησπέρα στο συγγραφέα της καρδιάς μας και στο πόμολο εκεί πέρα από δίπλα. Ρε Ντουγάνι, επειδή δεν προλαβαίνω να ακούσω κάθε μέρα την εκπομπή,
1: ναι.
0: Μπορείτε να μου πείτε πότε έγινε η εκπομπή με τα δόντια του Κέτσε? Άκουσα ότι έπεσε τρελό γέλιο, να την ακούσω.
1: Η εκπομπή με τα δόντια του Κέτσε.
0: Η εκπομπή με τα εμφυτεύματα Κέτσε έγινε.
1: Ήταν τη Δευτέρα ή την Τρίτη ήταν αυτή?
0: Η Δευτέρα ή την Τρίτη, κάτσε. Τη Δευτέρα. Όχι, ρε. Την Τρίτη νομίζω ήταν.
1: Τρίτη, ε.
0: Την Τρίτη, ναι. Επίσης, εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά κάποιος πρέπει να βάλει στη θέση του αυτό τον παπατζή τον Νικολογιάννη, που λέει τον αγαπημένο μου Γιώργιο, υπουργό τουρισμού.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Πόμολο και μετά με λέει άλλο.
1: Περίμενε, ο ίδιος.
0: Ο ίδιος, ναι.
1: Μπράβο, ωραίος. Τι ωραία διχασμένη προσωπικότητα.
0: Ξαφνικά μας πιάσανε, λέει, οι αγαπούλες και χθες έλεγε ότι ακολουθεί εκπομπή στην οποία ο ένας φίλος μου, ο Νικόλας, ο Ακτύπης, δουλεύει και τιμάει τα χρήματά του και από δίπλα έχει τον υπουργό που είναι διακοσμητικός. Εντάξει, τα γνωστά τώρα του Νικολογιάννη. Δεν ασχολούμαστε. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε και κάτι από μπουγά. Αρέσει πολύ στην κόρη μου και είμαστε στο αμάξι και σας ακούμε. Είμαστε καθοδόν για το καράτε της και λυπάμαι τον κακομοίρη που θα την επιλέξει.
1: Θα έπρεπε λίγο βάλουμε... να μας βοηθήσει και στην επιλογή. Γιατί. Δηλαδή, είναι κάποια κομμάτια, ρε παιδί μου, που τώρα.
0: Είναι καιρός να τελειώνω πια με σένα. Βάλε.
1: Μου το αφιερώνεις.
0: Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Ο φίλος Θοδωρής Λεταγρίφ δίνει τις καλησπέρες. Λέει: έχω φέρει την προσωπική μου σύζυγο στο Κολωνάκι για πρόβα φορέματος για γάμο που θα πάμε το Σάββατο στο Ναύπλιο. 600 πήγε. Ακριβώς τη κοβλική.
0: Δηλαδή
1: τι θα φοράει. Και της είπα ότι σε γάμο θα πάμε ξανά σε 2 χρόνια πάλι. Κοίτα, να φορέσει το ίδιο. Και άλλο που κόλλημα αυτό που έχουν οι γυναίκες σου. Λέει, δεν μπορώ να φορέσω το ίδιο.
2: Πού είσαι, πού γυρνάς επιτέλους?
3: Oh, fuck.
1: Αυτό επέλεξε να φορέσω τον πατέρα μου.
0: Δεν είπα να παίξεις από την αρχή την κλίση. Μπορούσαμε να το βάλουμε μετά το τηλεφώνημα.

0: Καλησπέρα, τραχανοπλαγιάδες. Από τη Δευτέρα ψάχνουν απεγνωσμένα την κομματάρα του Παπαϊούδα, Secret Combination. Βάλτε το αν το έχει κάνει ήδη και δώστε ακριβή τίτλο για ιδιοκατανάλωση. Ναι. Αυτό ήταν πάρα πολύ δυνατό. Το Secret Combination. Καλομήρα με Παπαϊούδα.
1: Παπαϊούδας, ναι.

0: πάρα πολλοί ακροατές θα ενώσουν τη φωνή τους με αυτή του φίλου του Παναγιώτη, διότι αναφέρεται, θίγει ένα ζήτημα που έχει πληγώσει πολύ κόσμο, ναι, σε σχέσεις. Λέει, καλησπέρα παιδες. Λοιπόν, έχω φάει τρομερή παρατήρηση από το έτερον ίμιση,
1: ναι,
0: ότι δεν βάζω σωστά τα μανταλάκια στο άπλωμα, με αποτέλεσμα να γίνονται σημάδια στα ρούχα, τα οποία και δεν φεύγουν εύκολα στο σιδέρωμα.
1: Με διαβολήθησε και εμένα
0: και
1: αυτό.
0: Δεύτερη παρα...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, την κάνεις εσύ αυτή την παρατήρηση.
1: Ναι, την κάνω, την κάνω.
0: Από την αρχή κατάλαβα ότι είσαι γελίος. Ακολούθησε και δεύτερη παρατήρηση ότι πιάνω στο ίδιο μανταλάκι, άκουσαν, λευκό με σκούρο ρούχο. Και επίσης ότι δεν πρέπει να απλώνω το σεντόνι στο πλάτος, αλλά στο μήκος για να μην περνάνε από κάτω γάτες και το λερώνι.
1: Όχι, όχι. Μήκη, πλάτη, γάτες δεν είναι, δεν συμφωνώ.
0: Πλάτη, γάτες.
1: Αλλά το μανταλάκι πρέπει να προσέχεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το βάνεις μπαμ στη μέση του ρούχου.
0: Ναι.
1: Βάλ το κάτω από το μανίκι, να μην φαίνεται. Δεν μπορεί να το βάζεις στη μέση και την άλλη μέρα, ξέρω εγώ, να το παίρνεις και να πρέπει να το κάνεις, να το σιδερώνεις δύο ώρες για να μην φαίνεται ότι κάποιος έχει τσακώσει να σου πει.
0: Γι' αυτό εγώ για μένα. Έχω πάντα την εύκολη δικαιολογία. Είμαι αντικομφορμιστής.
1: Ναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει, αγάπη μου, αν το ρούχο έχει τσαλάκες.
1: Επίσης.
0: Αλλά και επίσης, να ξέρεις, ο πρώτος κανόνας ήταν τα απλώνω. Και τα πλένουμε.
1: Ναι.
0: Και
1: γιατί
0: τα απλώνουμε.
1: Αυτό τον παπά, γιατί μου τον πουλάς εμένα. Με αυτό το ύφος να τα λες στη σύντροφο.
0: Μα δεν είναι πράγματα που τα λέω εγώ, βρε ηλίθιε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ αν ήταν ούτε θα τα πλένα τα ρούχα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Θα αγόραζα άλλα, ρε. Ότι πρώτα βάζουμε στο πλυντήριο ανάποδα τα ρούχα και τα απλώνουμε επίσης και ανάποδα.
1: Το επόμενο που ήθελα να σου πω.
0: Γιατί σου λέει χάνουν τα χρώματά τους.
1: Πας και μου απλώνεις ντάλα ήλιο.
0: Είναι σαν να το λες σε μένα,
1: σαν
0: εγώ έτσι
1: το
0: κάνω. Σε ένα,
1: ναι. Ρε καραγκιόζι, ναι, ρε επανάπτυκτε, τελευταίε. Έτσι.
0: Πας... Για να μην τα πεις τη γυναίκα, θα λες. Εγώ είμαι εδώ.
1: Έτσι. Έτσι. Έτσι. Ναι. Και πας και μου απλώνεις το ρούχο. Έχω πληρώσει το μπλουζάκι μου το ωραίο για αυτό. Και ναι, το απλώνεις το ρούχο. Πρώτον θα ξεραθεί. Και δεύτερον θα ξεθοριάσει.
0: Αυτό είναι το φανταστικό, διότι μετά κυκλοφορείς με ένα ρούχο που δεν έχει ξαναδεί κανένας, που το πάνω μισό που δεν το βλέπει ο ήλιος είναι ακόμα μπλε,
1: ναι,
0: και το άλλο έχει γίνει ένα...
1: Το πάνω μισό, τι φοράω, φόρμα.
0: Όχι ρε εσύ, έτσι όπως είναι απλωμένο, η πλευρά που τη βλέπει ο ήλιος έχει ξεθοριάσει τελείως. Ναι. Επομένως, όταν τα ανοίξεις είναι μισό-μισό πλέον.
1: Α,
0: αυτό είναι φανταστικό, είναι σαν να έχεις καινούριο ρούχο, ρε καραγκιόζι.

0: Ναι. Αυτά τώρα η φίλη Όλγα, εδώ πέρα η φίλη μας η ακροάτρια, στέκεται στο θέμα του πλυντηρίου του δικού μου που λέω και δεν έχω πλέον και σε οδηγίες χρήσης. Και μου λέει: Νικόλα, οι οδηγίες σίγουρα υπάρχουν online. Και το λέω με ένα στυλ που δηλώνει ακριβώς πώς το έχω ακούσει.
1: Ναι.
0: Να κάτσω εγώ να γκουγκλάρω τώρα. Μα καταρχάς δεν μπορώ καν να βρω ποιο μοντέλο είναι.
1: Γιατί το δικό σου το μοντέλο έχει άλλες οδηγίες χρήσης, δηλαδή.
0: Προφανώς εσύ, γιατί όλα τα πλυντήρια έχουν τις ίδιες.
1: Λέω ρε παιδί μου ότι όλα τα πλυντήρια έχουν μια βασική λειτουργία.
0: Ποια?
1: Το πλαίσιο πλένει.
0: Αυτό λέγεται σκάφη, Γιώργο.
1: Αυτό λέει που είπατε για τα πετροδόλαρα είναι σαν για αυτούς που κερδίζουν λεφτά σε κάποιο διαγωνισμό. Τους ρωτάνε τι θα κάνουν τα λεφτά και αντί να πούνε θα κλείσω τρύπες, θα πληρώσω λογαριασμούς, λένε ότι θα πάνε ταξίδια, θα πάρουν δώρα κτλ. Ή ψέματα μεγάλο, έχει δίκιο ο Ζαναξαγόρας. Ή θα βοηθήσω, λέει, την οικογένεια.
0: Όχι, για οικογένεια.
1: Λέτε επί τόπου. Ναι. Κλείνει τηλέφωνο, κλείνει τα πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα φάνε ούτε ευρώ.
0: Κάποιο λέει τώρα είχαμε τα jackpot, κάποιο κέρδισε 9,6 εκατομμύρια ευρώ.
1: Όλοι αυτοί δεν εξαφανίζονται μετά. Δεν μου έχει τύχει ποτέ να κερδίσω ένα τέτοιο ποσό. Ίσως λέει ότι δεν παίζω ποτέ για να κερδίσω.
0: Εγώ το ίδιο, αλλά όπως έλεγε ο φίλος μου Ζαφίρης, να βρούμε πεταμένο ένα δελτίο στον δρόμο, να το έχει πάρει ο αέρα.
1: Γεια σου, δηλαδή για εμάς δεν υπάρχει Θεός.
0: Σου λέει ρε παιδί μου, έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται φάρδος για να κερδίσεις 10 εκατομμύρια.
1: Ωραία.
0: Λίγο ακόμα να πάει ο άλλος να το έχει καταθέσει, να μην είναι ονομαστικό, να το πάρει ο αέρας, να έρθει στα δικά μου χέρια.
1: Να βρω
0: ένα
1: δελτίο που κερδίζει και να είναι και χαμένο.
0: Έτσι. Δελτίο που κερδίζει αλλά είναι χαμένο. Άρα Γιώργη, μπράβο, καλό.
1: Αν είσαι ποιητής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολί.
3: Ποιο βολί?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Μπε στο e-food. Βρε στα supermarket My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνή. My Market από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Η Winsport FM 94,6.

μια Φιλαδέλφια. Είναι μέλος τη κέφαλο. Όλα ή τίποτα. Ο μάρα μου πει πολύ σκληρά. Όλα τα δικέφαλο.

0: Ποπή, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω τι είναι εδώ. Original 21 την έχουμε κάνει.
1: Συγγνώμη, έχουμε έναν άνθρωπο στη γραμμή. Δεν θέλουν να κάνουν την εκπομπή ισογραφική. Πρέπει να το δέσουμε. Δεν μπορούμε να παίζουν αυτά που παίζανε πριν οι τερλέγγες και τα αυτά. Σωστό. Και να βγάλουμε τον άλλο κάτι να γίνει μια γέφυρα.
0: Ωστόσο, να πούμε ότι η μπασκετική ΑΕΚ δεν παίζει στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Εντάξει, ναι, δεν παίζει ρε παιδί μου, αλλά θέλουμε να πάνε στο γήπεδο. Ναι, γιατί είναι το χρειαζόμαστε.
0: Να πάνε, όταν παίζει η ΑΕΚ.
1: Μπράβο, άλλε
0: ομάδε.
1: Α, το αποφύγουμε.
0: Λοιπόν, μαζί μα ο Θάνο Τσίπο, ε.
1: Ναι, καλώ τον.
0: Γεια σου, Θάνο.
2: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Δεν ξέρω τι να πω. Υποδοχή με τα μαντανή εντσαλίδα. Καλά, θα πάει αυτό.
1: Είσαι μίστη εσύ γι' αυτό.
2: ναι.
1: Λοιπόν, μα ενημέρωσε εδώ η Κωνσταντίνα μα ότι πριν από λίγο παρουσιάστηκε η φανέλα τη ΑΕΚ. Οι φανέλε, για να είμαστε ακριβεί, για τη φετινή σεζόν. Θες να μας πεις βασικά
2: ναι.
1: και τα σχέδια και το ότι αν υπόθηκε και κάτι ενδιαφέρον από τη διαδικασία.
2: Εντάξει, είναι μια έτσι να το πούμε λυπή εκδήλωση όπου παρουσιάστηκε πρώτα ο καινούριος χορηγός της ΑΕΚ, η Superbet, και μαζί με τη Superbet που θα είναι στη φανέλα παρουσιάστηκαν και οι καινούριες φανέλες της ομάδας. Είναι ξεχωριστές για μια ακόμα χρονιά οι φανέλες που θα έχει στην Ελλάδα, ξεχωριστές αυτές στην Ευρώπη. Εντάξει, ξέρετε, τα γούστα είναι σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει.
1: Ναι.
2: Νομίζω είναι ωραίες οι εμφανίσεις.
0: Υπάρχει
2: αυτό
0: κάποια που για το δικό σου γούστο είναι καλύτερη, δηλαδή τι θα μας
2: αυτό που μπορούμε να πούμε, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι του BCL οι εμφανίσεις, οι εντός και εκτός έδρας, μοιάζουν πάρα πολύ με τις εμφανίσεις του 18. Τη χρονιά δηλαδή που το πήρε η ΑΕΚ.
1: Εσύ Θάνο, για κάποιο λόγο κάθε χρόνο οι εμφανίσεις του BCL μου φαίνονται καλύτερες από αυτές του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν γίνεται σκόπιμο.
0: Θα βάλουμε τα καλά μας.
1: Σου λέει στην Ευρώπη βάλουμε τα καλά μας, ναι.
2: Βγαίνουμε στην Ευρώπη, φοράμε τα καλά μας, έτσι πάει. Αλλά νομίζω αυτή είναι έτσι, κάτι αξιοσημείωτο που μπορούμε να πούμε, είναι αυτό και πολλοί το λέγανε έτσι. Ότι κάτι δείχνει αυτό, το γούρι μας, ξέρεις, υπήρχαν τέτοιες συζητήσεις στα πηγαδάκια. Από εκεί και πέρα δεν υπόθηκε κάτι έτσι σημαντικό. Μίλησε ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ουσιαστικά ευχαρίστησε το χορηγό. Μίλησε και ο χορηγός. Εντάξει, τα κλασικά πράγματα.
1: Ναι.
2: Από εδώ και πέρα ετοιμάζεται, πάει η ΑΕΚ να ετοιμαστεί για το Super Cup του Σαββατοκυριακού.
1: Βλέπω εδώ τώρα και κάποιες εικόνες. Μια χοντρή ρίγα τύπου Άγιαξ είναι, έτσι. Για να το έχει κάποιος στην εικόνα στο μυαλό του, έτσι.
2: Όποιος θυμάται την εμφάνιση που πήρε το BCL 18, ειδικά αυτή που φορούσε στον τελικό, είναι πανομοιότυπα με την κίτρινη μαύρη που είναι τη φετινή της Ευρώπης.
1: Ναι. Να έχει και ένα Μάνι Χάρης μαζί με τη φανέλα, καλά θα ήταν. Καλά θα ήταν.
2: Ναι, καλό θα ήταν. Γι' αυτό Μάνι Χάρης, ένα Βίνς Χάντερο, ό,τι θες πες. Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα δεν θέλω να κάνω υποδείξεις, αλλά να σου πω κάτι. Έπρεπε τα κίτρινα να τα δώσουμε στον Μπάρτλεϊ. Δηλαδή, λίγο τον εφαρδένουνε. Δηλαδή, δεν ήταν πολύ κολακιστική επιλογή.
2: Και ξέρεις, όταν παρουσιαζόντουσαν οι εμφανίσεις, ερχόντουσαν οι παίκτες, καθόντουσαν μπροστά και μετά από 5 δευτερόλεπτα γυρνάνε και πίσω.
1: Ναι.
2: Οπότε.
1: Ο Μπάρτλεϊ είναι ο τομέας του, ναι.
0: Καλή του πλευρά.
2: Και καταλαβαίνεις, εκεί υπήρχαν διάφορα σχόλια, αλλά.
0: Επιθυμίες και τέτοια. Σφυρίζατε.
1: Εντάξει, παιχτάρα πέντε, να λέμε την αλήθεια.
0: Έτερον
1: εκάτερον.
0: Έτερον εκάτερον.
1: Μάλιστα. Ωραία, Θάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι
2: καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Θα ακούμε βέβαια και τον Θάνο τον Τσίπο και στις μεταδόσεις εδώ στο Sky και ρεπορτάζ για την ΑΕΚ και όλα τα υπόλοιπα.

0: ξέρεις κι εσύ.
1: Άκουτε, λέει ο φίλος ο Νίκος, τα δύο τελευταία πλυντήρια που αγοράστηκαν, λέει, για αυτό το σπίτι, ο πατέρας μου δεν τα χρησιμοποίησε ούτε μια φορά, αφήνοντάς τα τελικά στην προσωπική μου μητέρα. Μάλιστα, ο ίδιος συνήθιζε να πλένει τα δικά του ρούχα μόνο στο χέρι, παρόλο που υπήρξε ιδιοκτήτης καθαριστηρίου για μια δεκαετία.
2: Άρα ήξερε ο άνθρωπος.
1: Ήξερε, ναι.
2: Σου λέω.
1: Ναι, σου λέει τα δικά μου εγώ στο χέρι, με όμο, με Tide.
2: Επιμένουν κάποιοι με την πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Αναρωτιέμαι, ο αντίστοιχος Σέρβος συνάδελφος πώς χαρακτηρίζει την Ελλάδα? Πάντα υπολογίσιμη στα σέρβικα. Κοίτα, για να είμαστε σωστοί και ειλικρινείς,
1: ναι,
2: και εμείς δεν έχουμε κάνει κάτι πολύ σημαντικό τα τελευταία χρόνια. Οπότε θα μπορούσε ο Σέρβος, ο Ακτύπιτς.
1: Ναι, μπράβο.
2: Ο Ακτύπιτς, έτσι τώρα, θα μπορούσε να ελείψει κάποιου άλλου χαρακτηρισμού να μας πει και εμάς πάντα υπολογίσιμους.
1: Πιστεύεις ότι θα έδειχνε, δηλαδή, πώς, έσκατο σημείο συφορά στο μυαλό του να πει η Σερβία υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπη του 2004.
2: Όχι.
1: Είναι μια συφορά, δηλαδή έχουν περάσει 22 χρόνια.
2: Ναι, δηλαδή,
1: τι γκέλ να κάνει στον κόσμο.
2: Με κάθε σεβασμό.
1: Ναι.
2: Ναι. Θα κατέφευγε και ο Σέρβος.
1: Στο πάντα υπολογίσιμο.
2: Ναι.
1: Το λίχνο του πολιτισμού.
0: Θα μου βάλεις φωτιά, γι' αυτό κάτσε καλά. Θα μου μιλήσεις στο σπίτι, με έχεις κάνει.
1: Από ερώτηση τώρα από το φίλο τον Άγγελο από Τυχείο. Άρα κι εσείς, αν σας έδιναν περισσότερα, θα αλλάζατε σταθμό?
2: Τι σταθμό να αλλάζαμε, τι, στο ραδιόφωνο?
1: Όχι.
2: Τι, να πηγαίναμε αλλού?
1: Να πηγαίναμε αλλού.
2: Τώρα θα απαντήσουμε όπως απαντάνε οι, πώς το λένε, οι mainstream.
1: Όχι, όχι, εγώ θα απαντήσω, θα πω ακριβώς αυτό που ήθελα. Θα ήθελα να κερδίσω αρκετά λεφτά για να μπορέσω να πάω στον κύριο Αλαφούζο, να του πω λέγω Μακτύπης.
2: Ναι.
1: Πάντως με ξέρετε. Τα δελτία και κυρίως από τα τρέιλερ.
2: Αλήμωνα, μα
1: κυρίως από τα τρέιλερ. Κυρία μου,
2: ο πάντα υπολογίσιμος Ακτύπης.
1: Μπράβο, ρε. Πείτε μου ένα ποσό να αγοράσω τον Big Wins Sport FM,
2: ναι,
1: για να προβώ σε κάποιες απολύσεις.
2: Αυτό είναι το.
1: Και σε κοιτάζω στα μάτια και στο λέω.
2: Αυτό είναι το όνειρό σου, δηλαδή.
1: Ναι, ναι,
2: να αγοράσει,
1: ναι,
2: το μαγαζί όχι για να κάνει μια επένδυση, αλλά για να με διώξει.
1: Αυτό δεν. Κάπως έτσι. Πώ το λέγε. Όταν έπαιρνε τα διαζύγια ο Μουστάκας και πληρώνω όσο κι όσο.
0: Γι' αυτό κάτσε καλά.
2: Ένας πολύ δυνατός ορισμός για το τι μπαίνει και τι δεν μπαίνει στα στεγνοτήρια.
1: Φοβηθικά.
2: Είναι αυτός που στέλνει ο Δημήτρης και λέει: στεγνοτήριο μπαίνει οτιδήποτε κάνει από 40 ευρώ και κάτω.
1: Νομίζω θα έλεγε σε ίδια. Μικροίνες, υφάσματα, μαμαγεράκια.
2: Όχι, ρε.
1: Αλλά
2: δεν πάει με το. Σου λέει 40 ευρώ και πάνω δεν τα βγάλαμε, τα χαλάμε.

0: εγώ την αμαρτία μου τη λέω εδώ πέρα, δηλαδή μεγάλο. Είναι από τα καλύτερά μου.
1: Ναι, αυτό πιστεύω ότι είναι η διασκευή, το έχω ξαναπεί, με το μεγαλύτερο θράσος.
0: Ναι.
1: Αυτή εδώ.
0: Δηλαδή και τα δύο τα ξεχωριστά τα κομμάτια τα αγαπάω για διαφορετικούς
1: ναι.
0: λόγους. Ωστόσο, αυτή η μίξη κατά τη γνώμη μου είναι ανώτερη και από τα δύο.
1: Μα ακριβώς επειδή έχει θράσος είναι ανώτερη. Η φίλη μας η Αγγελική λέει, α, το ούζο, συμφωνώ λέει, δεν θυμίζει οδοντίατρο. Εντάξει.
0: Έχει μια ιδιαιτερότητα, σε κάποιους αρέσει.
1: Μόνο τη Χαρούλα Πεπονάκη θυμάμαι να κάνει μπουκώματα με ούζο στο, για το δόντι.
0: Ναι, και τον αδερφό
1: γίνεται,
0: μου.
1: Γίνεται ακόμα
0: ναι,
1: αυτό.
0: Το κάνουν,
1: το κάνουν ακόμα.
0: Εγώ δεν το κάνω.
1: Τα καταπίνει ο, το ούζο το καταπίνει ο αδερφός μετά.
0: Όχι.
2: Αν τα βράδια μας τελειώσουνε.
0: Λοιπόν, κάθε Σεπτέμβρη κάτι ξεκινάει από την αρχή. Νέα σχολική χρονιά, νέο πρόγραμμα, νέες υποχρεώσεις, νέες διαδρομές. Και αφού οι διαδρομές αλλάζουν, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε και το αυτοκίνητο. Από 24, δηλαδή σήμερα, μέχρι 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως και 2.000 ευρώ και φυσικά 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώλησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τη γενέτειρα του Γιώργου Μαραθιανού, την Κρήτη. Μ' αρέσει η ακριβής μετάφραση που κάνει ο φίλος ο Τζον. Always accountable Serbia.
1: Accountable.
0: Η πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Λέει λέξη προς λέξη. Ξέρεις τι, θέλω να νικήσουμε
1: ναι.
0: σήμερα και για εθνικοπατριωτικούς λόγους και να βγεις στη συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με το δικό του το ξεχωριστό στυλ, έτσι όπως τα μιλάει τα ελληνικά, και να πει χαίρομαι που νικήσαμε τη Σερβία, μια πάντα υπολογίστημη ομάδα.
1: Εγώ θέλω να κερδίσουμε, ώστε στο επόμενο σποτάκι να πεις το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την εντελώς ανυπόληπτη Σερβία.
0: Που την νικάμε ακόμα κι εμείς.

0: Έχεις παρατηρήσει εσύ να χρησιμοποιούν συνέχεια τη λέξη αδιανόητο, όμως μας λέει ο φίλος ο Ιωάννης, λέει, δεν νομίζετε ότι η λέξη αδιανόητο πρέπει πια να σταματήσει να χρησιμοποιείται σε κάθε μα κάθε τίτλο? Εφαρμόζεται πλέον πιο συχνά και από την πιο διάσημη ελληνική λέξη.
1: Το αδιανόητο ως μάστιγα έχει ξεπεράσει, πήρε μάλλον τη σκυτάλη από το επικό.
0: Επικό.
1: Δηλαδή, ήταν από ένα σημείο και μετά. Στους τίτλους τα πάντα είχαν γίνει επικά.
0: Φίλε, επική ανατροπή επειδή έχανες με ένα πόντο και τελικά νίκησες με ένα.
1: Ας την επική ανατροπή. Επικά, επικό τρολάρισμα, επική... δεν θέλω να πω αυτά που μου έρχονται στο μυαλό. Επικά όλα και μετά τώρα έχουμε περάσει στο αδιανόητο. Είναι όλα αδιανόητα. Δεν τα έχει σκεφτεί κανένας μέχρι τώρα. Να μπει τρίποντο, σου λέει, από το κέντρο του γηπέδου. Το αδιανόητο τρίποντο. Ο Δημαξιό Στεφκάρη στο ζέσταμα πριν από κάθε αγώνα βάζει 6-7 τρίποντα από το κηλικείο του γηπέδου ανάποδα.
0: Και έχει πάρει και απαγορευμένα από αυτά που ήταν παλιά.
1: Πρόσεξε, πρόσεξε την ώρα που πληρώνει το. Πώς το λένε, πληρώνει ένα σαντουίτς που λέει η γιαγιά μου, ρίχνει με το άλλο χέρι ένα τρίποντα από το κηλικείο, το βάζει και εμείς ακόμα στους τίτλους λέμε το αδιανόητο, λέει, τρίποντο που έβαλε από το κέντρο του γηπέδου.
0: Ο Μπόγκα.
1: Ο Μπόγκα.
0: Που, okay,
1: έχω κάτι με τον Μπόγκα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, προς Θεού. Έχει σκάσει από το κακό το παλαιότολο. Κοντεύει να πάει και 32 και ακόμα δεν του έχει δώσει σήμα ο Σκάι για δελτίο.
1: Για να μας κόψει.
0: Ναι.
1: Δεν σε
0: χάλασε εδώ, Θα παρλάρουμε, θα παπαρολογούμε 2 ώρες.
1: Λοιπόν, διάλειμμα. Ακούμε ή και όχι. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέφης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Αποκάλυψε επίσης πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε την ίδια ώρα και άλλος ασθενής που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι αφήσαμε πίσω όσα χώριζαν οι ΗΠΑ και Κίνα και συνάπτουμε συμφωνίες για ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ. Πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Τραμπ, με τον οποίο έχει σφυρλατήσει μια προσωπική σχέση για να οδηγήσουν, όπως είπε, το καράβι των συνοαμερικανικών δεσμών, δήλωσε από την πλευρά του ο Κινέζος Πρόεδρος. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση στη Νέα Υόρκη του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Ισραηλινού ομολόγου του. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Σε συνάντησή του με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους. Παράλληλα, ανέδειξε το γεγονός ότι πλέον το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι χαμηλότερο από 4 τουλάχιστον χωρών του G7. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αθήνα. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και οδύνης, η πυροσβεστική οικογένεια στο νησί μας και σε ολόκληρη τη χώρα αποχαιρέτησε σήμερα έναν δικό της άνθρωπο, τον υπαρχιπυροσβέστη Πέτρο Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στη Ρόδο το απόγευμα της 22ης Σεπτεμβρίου 2026. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα στον έμπονα της Ρόδου, τόπο καταγωγής και διαμονής του άτυχου 52χρονου πυροσβέστη. Στην τελευταία κατοικία του τον συνόδευσαν ως τιμητικό άγημα οι συνάδελφοί του από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλώνων, οι οποίοι αποχαιρετούν με δάκρυα στα μάτια έναν δικό τους άνθρωπο που έπεσε πιστός στον όρκο του. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο συγγενής της οικογένειας Διακάκη, Γιάννης Ντελάκης, ξέσπασε για την τυφλή εφαρμογή των πρωτοκόλων, καταγγέλλοντας τη μεταφορά της ηλικιωμένης μητέρας του θύματος στο νοσοκομείο για αναγνώριση παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Παράλληλα, έθεσε σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια της περιοχής, τονίζοντας πως αν το επικίνδυνο σημείο είχε αποκλειστεί οριστικά στο παρελθόν, όπως είχε ζητηθεί, και δεν διαφημιζόταν στο διαδίκτυο ως προσβάσιμο, ο 52χρονος πατέρας δύο παιδιών θα βρισκόταν σήμερα στη ζωή. Η οικογένεια έχει ήδη ορίσει δικηγόρο για να παρακολουθεί στενά την ανακριτική διαδικασία, ζητώντας άμεσες απαντήσεις για τις εντολές που δόθηκαν. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας το τρίχρονο αγοράκι από την ΚΟ, το οποίο εντοπίστηκε ανέστητο μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του. Το παιδί διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, βγήκε από το σπίτι και εγκλωβίστηκε από το παράθυρο του οχήματος. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην πρωτεύουσα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 35χρονης μητέρας του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αν και από την προανάκριση δεν προκύπτει πρόθεση ή αδιαφορία. Καμπάνα 400 ευρώ και δίμηνη στέρηση της κυνηγετικής άδειας επιβλήθηκε σε κυνηγό στη Ρόδο μετά από έλεγχο στην περιοχή των Απολλώνων. Ο κυνηγός εντοπίστηκε να επιβαίνει στην καρότσα αγροτικού οχήματος κρατώντας το όπλο του εκτός θήκης. Αν και το όπλο ήταν άδειο και ο ίδιος υποστήριξε ότι επέστρεφε στο σπίτι του, η νομοθεσία για τη μεταφορά κυνηγετικών όπλων είναι σαφής και αυστηρή. Με αφορμή το περιστατικό, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου εξέδωσε ανακοίνωση, καλώντας όλα τα μέλη του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ο Σύλλογος προειδοποιεί ότι η μεταφορά όπλου εκτός θήκης επάνω σε μηχανοκίνητο μέσο μπορεί να θεωρηθεί παράνομη θύρα και υπενθυμίζει ότι τα όπλα πρέπει να μεταφέρονται πάντα λυμένα ή μέσα σε κλειστές θήκες. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 29 μεταναστών στήθηκε από το λιμενικό 22 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου. Ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκονται 8 γυναίκες και 7 παιδιά, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Μανδρακίου, ενώ συνελήφθησαν 2 Τούρκοι διακινητές ηλικίας 30 και 45 ετών. Το μπαράζ εντοπισμών στα Δωδεκάνησα συμπληρώνουν 2 ακόμη περιπτώσεις. περιστατικά. Στη Σήμη εντοπίστηκαν 11 αλλοδαποί σε ιστιοφόρο, με τις αρχές να περνούν χειροπέδες σε 2 ακόμη διακινητές, ενώ στους Λειψούς εντοπίστηκαν άλλοι 27 μετανάστες που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Λέρο. Την προανάκριση διενεργούν τα κατατόπους λιμεναρχία. Ανοίγει αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο Πηγαδίων Καρπάθου η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Ο τοπικός Ποσειδώνας θα υποδεχθεί τον Άρη Αρχαγγέλου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
5: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
7: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου, Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Θέλω να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί από το βαθμό και το επίπεδο γνώσεων του ακροατηρίου για το θέμα των πλυντηρίων.
1: Ναι.
0: Ο φίλος Παναγιώτης λέει: όπα, όπα με κεφαλαία. Ποτέ ανάποδα στο πλυντήριο παντελόνια τζιν. Έχουν μαζέψει τόσο χνούδι στα εσωτερικά των ραφών που θα σας κάνουν όλη την πουγάδα κόλλο, όπως το λέει.
1: Α, άκου τώρα, αυτό δεν το ήξερα. Ωραίο, χρήσιμο τύπο.
0: Ναι, χρήσιμο.
1: Χρήσιμο τύπο. Εν τω μεταξύ, προσπαθώ να καταλάβω όση ώρα μιλάς, τι τρώει η Σοφία Θεοδωράκη έξω από ένα βαζάκι.
0: Να σου πω, φρούτο είναι.
1: Ανανάς.
0: Δεν φαίνεται, δεν είναι φρούτο. Ναι.
1: Νόμιζα ότι ήταν πατάτα τηγανητή από αυτές που τις κόβανε οι γιαγιάδες μας που λέγαμε αυτές χοντρές.
0: Οφτές, πώς το διάλεξες λένε.
1: Οφτές είναι στο φούρνο.
0: Είναι στο φούρνο.
1: Ναι, ή σαν κάρβουνα. Αλλά αυτό τώρα, τι ανανάρα ήταν αυτή που έφαγες.
0: Δεν ωραία αυτό. Σοφία. Είναι μια ροδέλα ανανά.
1: Αυτό είναι, περίμενε, είναι κουβάς με ανανά, δεν είναι ροδέ. Το μισό το φαγητό πήγε το άλλο.
0: Αυτό είναι το φαγητό σου για όλη την εβδομάδα.
1: Κάτσε ρε εσύ. Συγγνώμη, κρατάς κάβα ανανά. Πώς γίνεται αυτό. Έχει και ζουμάκι. Αυτό το πίνεις μετά στο τέλος, με καλαμάκι. Μπράβο. Πρέπει να κόψεις τα ναρκωτικά.
0: Κοροϊδό πιάμεσαι μεγάλο. Και νομίζω ότι μετά από, από αυτό το διάλογο μπορούμε να καταλάβουμε πόσο επίκαιρος είναι ο Κάτμαν, ότι πρέπει να κόψετε τα αναρκωτικά.
1: Λέει εδώ η φίλη μας η Μικαέλα. Καλησπέρα, ναι. Λερίτσες, δεν άντεξα να μην σας ακούσω. Λοιπόν, θέλω έναν άντρα να ξέρει να απλώνει ρούχα. Ναι, βλέπω είστε ενημερωμένοι στο άπλωμα ρούχων. Mm-hmm. Σταύρο, κάνε προπόνηση σε λέω, love you. Είναι, η Μιχαέλα είναι καπαρωμένη, ρε. Είπαμε, είναι με το Σταύρο.
0: Είναι του Σταύρου, ναι.
1: Είναι
0: του
1: Σταύρου, έτσι, δεν κάνουμε τέτοια. Τα πλυντήρια και τα στεγνοτήρια. Δεν είναι τίποτα μπροστά στο πλυντήριο πιάτων, έσωσα τη μέση μου. Το πλυντήριο πιάτων, παρόλο που και εκεί πιστεύω ότι δεν γίνεται η δουλειά που πρέπει.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Δεν γίνεται η δουλειά που πρέπει, αλλά το καταλαβαίνω περισσότερο από το στεγνοτήριο. Τουλάχιστον δεν χαλάνε τα πιάτα.
0: Ξέρεις τι, χαλάει όμως τα ποτήρια το πλυντήριο πιάτων.
1: Τα χαλάει, τα χαράζει.
0: Γι' αυτό ίσως θα έπρεπε να βγει ένα πλυντήριο ποτηριών. Γιατί το πλυντήριο πιάτων, ναι, ρε φίλε, δεν έχεις δει τη θαμπάδα που τους χρησιμοποιεί.
1: Εν τω μεταξύ,
0: πάω εγώ και αγοράζω κρούσταλο βοημίας.
1: Δεν είναι τέλειο εργαλείο.
0: Το πλυντήριο.
1: Αυτό το κουβαδάκι με το βουρτσάκι που πλένεις τα ποτήρια.
0: Ρε εσύ, ξέρεις τι.
1: Τι.
0: Είναι τέλειο εργαλείο, αλλά είναι. Μαζεύει πάρα πολύ.
1: Αρκεί να το καθαρίζει συχνά.
0: Ναι, πόσο συχνά.
1: Όλα τα εργαλεία έχουν ένα πεπερασμένο σημείο που είναι τέλεια.
0: Το συχαίνομαι.
1: Δηλαδή και
0: ξέρω ότι κάνει εύκολα και γρήγορα τη δουλειά, αλλά πρέπει να σου πω ότι. Σου έχω πει ότι όπως εσύ είσαι. Προσέχω λίγο τα λόγια μου. Κολλημένος στο άπλωμα των ρούχων.
1: Ναι.
0: Εγώ τέτοια κολλήματα τα έχω στο πλήσιμο των πιάτων.
1: Ναι.
0: Ποτέ πλυντήριο πιάτων δεν μπει σε σπίτι που ζω εγώ.
1: Μπράβο.
0: Και πληρώνω
1: μπράβο,
0: για νίκη.
1: Πόδι.
0: Διότι τα πιάτα εδώ μέσα τα πλένω εγώ. Κανένας άλλος δεν βάλει χέρι.
1: Ναι. Τι δέσιμο είναι αυτό με τα σερβίτσια σου, δεν
0: σου λέω. Δεν χαίρεστηκα για τα σερβίτσια. Με βοηθάει πάρα πολύ να ηρεμώ. Βρίσκω τον απαραίτητο χρόνο να σκεφτώ απαντήσεις. Δικαιολογίες,
1: ωραίο,
0: να καταπιώ νεύρα.
1: Κοίτα, το πλήσιμο των πιάτων.
0: Ναι, είναι και ζεστό το νεράκι.
1: Αυτό είναι, έχει το ζεστό νεράκι. Έχει μια ωραία αίσθηση.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, κάπως το ξεγελιέσαι λίγο.
0: Καμιά φορά,
1: ναι.
0: Αν χρειάζομαι λίγο περισσότερο χρόνο, τα πλένω και δεύτερη φορά. Ανακαλύπτω ότι κάτι δεν το πέρασα σωστά.
1: Ναι.
0: Και κάνουμε 2,5 ώρες εκεί πλέον τα πιάτα. Παίζει τηλεόραση.
1: Τι κάνει αυτό ο καραγκιόζη στην ώρα.
0: Αυτό, δεν την πάει. Ηρεμή. Τώρα που το σκέφτομαι, πρέπει να τον έχω πάρει τον ύπνο 2-3 φορές όρθιος εκεί πέρα πλένοντας τα πιάτα. Έτσι, σαν σκοπό. Σιγά. Τα αισθήματά σου σε μια άκρη.
1: Έχω βάλει ξυπνητήρι, λέει, στις 2.30 το βράδυ για να απλώσω τις πετσέτες του μαγαζιού. Μήπως μέχρι το πρωί στεγνώσουν.
0: Εδώ.
1: Τι μαγαζί.
0: Στεγνώσανε, αποκλείεται.
1: Τι μαγαζί είναι αυτό που έχει πετσέτες. Τις πετσέτες του μαγαζιού.
0: Μπορεί να είναι ξενοδοχείο ημιδιαμονής.
1: Το λέει μαγαζί.
0: Το λέει μαγαζί.
1: Τι είναι, ψιλικατζίδικο.

Λίγο πριν κάνουμε ένα μικρό ακόμα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινάει στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις. Με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής, η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στη Superbet. Ρυθμιστή σε έψη με το χίλια άτομα άνω των 21 ετών, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 94,6.
1: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
2: Τι έγινε?
3: Τι κάνεις?
2: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
3: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
2: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
3: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
2: Γιατί?
3: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
2: Εγώ? Αφού δεν είμαι πελάτης.
3: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
4: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάει και τελείωσε. Πρέπει να μιλήσουμε με τον Κοσμάτο Μαζαράκη να έρθει στο στούντιο. Δηλαδή, αρκετά το έχουμε καθυστερήσει. Είπαμε σε Μητέβης να ανοίξουν τα σχολεία, τέλος πάντων, από εδώ, από εκεί.
1: Κασετίνα ήθελε να πάρει, δηλαδή.
0: Τι κασετίνα, νόμιζα. Το μυαλό μου πήγε στα τσιγάρα.
1: Και παγουρίνο.
0: Λοιπόν, ναι, σύντομα να τον έχουμε μαζί. Έχει δίκιο Τζόνι, φίλε. Ο Βλαχοκαγιάκερ. Πετσέτε, μπαρ ή κομμωτηρίου ίσω.
1: Μανικιούρ, πεντικιούρ.
0: Θα μπορούσε, βλέπει.
1: Όχι, με ενημέρωσε ο άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μαγαζί. Μαγαζί. Πώ λέγεται τώρα αυτό.
0: Μαγαζί λέγεται γι' αυτό.
1: Όχι, έχει συγκεκριμένο όνομα.
0: Κοίτα, καθομιλουμένη το λέμε Νιχάδικο.
1: Νιχάδικο.
0: Νιχάδικο.
1: Νιχάδικο. Χαίρομαι πολύ. Ρε κορίτσα, πώ είναι το. Πώ λέγεται το.
0: Τι σεξισμό ήταν αυτό. Δηλαδή,
1: μόνο έχει. Το μουσουράκι. Μουσουράκι θα παίξει για κορίτσα.
0: Και όμω έχει πολύ περιποιημένα.
1: Κανεί δουλεύει μανικιούρ, Μανώλη. Δουλεύει μανικιούρ, κάνει.
0: Έπρεπε να δει μανικιούρ, τη φάτσα του,
1: ναι. Για, μπορείς να ρωτήσεις τα κορίτσια δίπλα πώς λέγεται το κατάστημα αυτό. Ευχαριστούμε. Nail salon, λέει κάποιος.
0: Εντάξει, όχι, στα ελληνικά πες πάντα υπολογίσιμη. Και αυτές μεταξύ τους το λένε Νιχάδικο, αλλά έχει μια πιο επιστημονική ονομασία.
1: Νιχάδικο και είναι και νιχούδες.
0: Ναι, γιατί αλλιώς πρέπει να πεις τι λέει με νιχού. Ναι.
1: Το νιχού όμως νομίζω το λένε υποτιμητικά.
0: Τώρα το λένε nail artist.
1: Nail artist. Ναι, τώρα τι τα πει.
0: Ωραία, γιατί δεν μπορούμε να το πούμε στα ελληνικά. Καλλιτέχνης. Πώς είναι, όνιξ, δεν είναι.
1: Τι όνιξ.
0: Να μην πούμε νιχιών.
1: Αν θα το πει στην καθαρέμουσα, δηλαδή.
0: Ναι, να το πει καλά. Πώς έκανε ο Σωτήρης Αυγούστο περιποίηση Μητιού.

0: κέντρο αισθητικής ή στούντιο, λέει ο φίλος. Ναι, αν το πούμε στούντιο θα υπάρχουν παρεξηγήσεις.
1: Ναι, και κέντρο αισθητικής τώρα είναι πολύ πιο ευρία έννοια.
0: Ναι. Δηλαδή, άμα σου πει η γυναίκα.
1: Κάνε ένα μασαζάκι.
0: Αγάπη μου, πάω λίγο στο στούντιο. Πρώτον, δεν θα σκεφτείς.
1: Κοίτα, άμα το πει να κάνει η Ευρυδίκη στον Πόπ τον Κατσάλι, okay.
0: Πάει να κάνει μια ηχογράφηση.
1: Πάει να κάνει μια ηχογράφηση.
0: Αλλά αν το πει η δική σου η σύντροφο, ναι. Αγάπη, θα λείψω δύο ώρες, θα είμαι στο στούντιο.
1: Θα τη πω, μην είναι με τον Μαραβιανό μόνο. Καθάρισα εγώ.

0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Άγγελος ο μπασίστας λέει είναι τεχνήτρια νυχιών. Έτσι είναι. Και λέει νυχού είναι, όπως το ίδιο λέει με τον μπαρίστα, θα είναι πάντα καφετζής.
1: Τεχνήτρια. Και μέρα δεν μου ακούγεται τώρα. Ναι. Μου ακούγεται ξεζητημένο απλά για να το κάνουμε να πιο ευάκουστο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι θα πει η τεχνήτρια, τι, στο κορίχνι.
0: Σταμάτα ρε σίγε. Μερικές φορές πρέπει. Έχεις δει κάτι νύχια που πηγαίνουν να κάνουν.
1: Είναι η μόνιμο.
0: Να σου πω, το γαλλικό θα μου πεις τι είναι.
1: Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Ναι. Το, κάποιο από όλα αυτά. Το ναι. Γαλλικό. Α, πρέπει να ξέρω.
0: Μωρία, Ρώσια, ναι.
1: Το τι? Γαλλικό, αν ναι. Το έχω καταλάβει καλά.
0: Παιδιά, πρέπει να δείτε πώς δείχνει το δάχτυλό του τώρα.
1: Που δεν έχει, που τα τρώω τα νύχια, δεν έχει πολύ.
0: Εσύ θα πας, θα σε ξεπετάξουνε.
1: Δώσε μου το δικό σου να σπίτι.
0: Παιδιά, ζήτησε το χέρι μου.
1: Λοιπόν, είναι το γαλλικό, αν έχω καταλάβει καλά, είναι αυτό που στην προστινή μεριά το αφήνουν ένα άλλο χρώμα.
0: Εκεί που ασπρίζει.
1: Ναι, ασπρίζει.
0: Εκεί που ασπρίζει ναι.
1: Ναι, δεν είναι δηλαδή δικό του αυτό.
0: Ναι.
1: Το κάνουν, αυτό πρέπει να είναι το γαλλικό.
0: Αν το καταλάβεις. Αυτή η Γάλλη.

0: Στο άνθρωπο που είναι ειδικό, επιβεβαιώνει. Το γαλλικό είναι αυτό εδώ που σου δείχνω τώρα και είναι αυτό που περιέγραψα και πριν από λίγο στον κόσμο.
1: Χαρητήρια, μπράβο.
0: Ξέρεις,
1: σε χαίρετε, πατέρας, μπράβο, ναι.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός μου, λέει 7 από τα 10 νύχια τα έφαγε, λέει, στο Βόλο από το 83 στο 89.
1: Ωρί.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Στο άπλωμα των ρούχων θέλει απλά ένα τίναγμα και ούτε σιδέρωμα ούτε τίποτε. Μέχρι εδώ συμφωνούμε. Επίσης, λέει, πιο νέο ζευγάρι από 20 έως 35 σιδερώνει. Προσφάτως τσακώθηκα με την προσωπική μου σύζυγο γιατί ήθελα να πετάξουμε τη σιδερόστρα που έχουμε. Έτσι αλλιώς έχουμε να τη χρησιμοποιήσουμε εδώ και 7-8 χρόνια. Εκείνη, λέει, δεν ήθελε. Εντάξει, μπορεί να είναι συναισθηματικά συνδεδεμένη, τέλος πάντων, με Κάιρο.
0: Η φίλη μας η Άννα λέει: τεχνήτρια νυχιών, ρε αθεόφοβε, αν σου ακούγεται εξεζητημένο, προσπάθησε εσύ να το κάνεις mastery. Το παρεσύ προσπώνησε.

0: με αυτό το ωραίο ερώτημα, σιγά σιγά πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί έχουμε πάει κοντά στις 8 παρα 5. Σιγά σιγά θα μπείτε και σε ρυθμούς για ποδόσφαιρο, για να λέμε ποδόσφαιρο εννοούμε και μπάσκετ.
1: Ναι, σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλιόπουλο, ο οποίος και σήμερα μας βοήθησε να κατρακυλήσουμε στο Βούρκο. Ευχαριστούμε για κάποιο λόγο που μου διαφεύγει στο παρόν την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και το Μανώλη Μουσουράκη.
1: Αυτές σου είπαν για τις νυχούδες.
0: Μπράβο.
1: Και βάζω και το μουσουράκι μέσα.
0: Τα λέμε με κανονικότατη ροή στα χλαμάρα αύριο το απόγευμα.
1: Όχι με μένα, αγάπη.
0: Εσύ θα λείψεις αύριο,
1: Ναι.
0: Στέφανε, θα είσαι εδώ. Ωραία. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Ωραία, θα τα πούμε λοιπόν όσοι έρθουμε αύριο.
1: Στη μνήμη μου. Η αυριανή εκπομπή θα είναι στη μνήμη μου, ίσως και τη Δευτέρα.
0: Τα λέμε λοιπόν αύριο, μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζουζούνη από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζουζούνη που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνη είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνη μου εσύ.
0: Συστήματα σίτες. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29.

0: Ζου και η μπύρα της. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
3: Η ΑΕΚ αποφάσισε να ενεργοποιήσει το αίτημα για αναβολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο και να παραμείνει στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι στις 14 και 20 Οκτωβρίου. Αντίστοιχα, πιθανότητα στις 16 Δεκεμβρίου θα οριστεί το μάτς με την ομάδα του Περιστερίου. Ανεβάζει στροφές στον Παναθηναϊκό Κρίστιανσεν και σύντομα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό. Τουλάχιστον 11 παίκτες του βασικού κορμού θα έχει στη διάθεσή του ο Τζέικοπ Νίστρουπ με την επιστροφή στις προπονήσεις την Κυριακή. Έμφαση στην παρουσία των ΧΑΠ στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου θα δώσει στις επόμενες προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Σύνθετο ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας εκτιμάται ότι θα μπει σε φουλ ρυθμού ο ΣΑ. Στις 14 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το φιλικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτίζαν στην Τούμπα με Τσιπτσί και Μοναστηρλή για το τέρμα και λύση από το υπάρχον ρόστερ για το αριστερό άκρο της επίθεσης θα κινηθεί ο δικέφαλος του Βορρά μετά τους τραυματισμούς στο Παυλέκα και τα Χάλη. Πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Αχιλλέα Μπέου άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας ο κ. Άνδρας Βόλος Έλαμπετ εγκαλείται για τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις του μετά την πρόσφατη αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Τα πρώιμη τελικά του WTA της Σιγκαπούρης προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που νίξε 2-0 σετ την Αόχι Μπίνο και στους 8 θα αντιμετωπίσει την Τάλια Γκίψον από την Αυστραλία. Τρία μάτσα διεξαχθούν ακόμη για τη League A του Nations League στις 10 παρατέταρτο παίζουν Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία και Πορτογαλία. Ουάλια ακάλυψη όλων από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Και άλλες 5 αναμετρήσεις στην πρεμιέρα της EuroLeague ήδη σε εξέλιξη στο ημίχρονο. Ντουμπάι, BC, Real Madrid 38-44 και Χάπολ Τελαβίβ, Μπάγερ Μονάχου 39-44 στις 9 Ερυθρός Αστέρας Αλγκύρης, μισή ώρα αργότερα Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ με μετάδοση όλων από τα κανάλια της Nova. Είναι το newsroom της Πέμπτης. Καλή σεζόν να έχουμε σαν μπασκετικά, μιας και έχουμε την εκκίνηση στο EuroLeague. Σε περίπου μία ώρα και 12 λεπτά πέφτει στη μάχη ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ξυπνώντας αναμνήσεις με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς πλέον στον πάγκο ξανά και τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό 15 λεπτά αργότερα να ξεκινάει την προσπάθεια για την υπεράσπιση των Σκύπτρων απέναντι στην Μπασκόνια. Στέφανο Παλαιότολο είναι στον ήχο, Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση παραγωγής, Κώστας Μιαόλης στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Φυσικά θα πάμε μια σύντομη βόλτα σε όλα τα ρεπορτάζ, ό,τι ρεπορτάζ μπορεί να υπάρχει αυτές τις νέκρες μέρες, καθώς και οι περισσότερες ομάδες έχουν ρεπό, λόγω και των πολλών απουσιών διεθνών ποδοσφαιριστών και αμέσως μετά στις 9 και 4, σε περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά δηλαδή, θα πάμε στην δράση με τα δύο παιχνίδια του μπάσκετ και την σπουδαία αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας στην πρώτη κατηγορία πλέον του Nations League κόντρα στην Σερβία στο Βελιγράδι. Ανοίγει αυτή η περιπέτεια για την εθνική ομάδα. Λοιπόν, ο Γιώργος ξέρει εδώ πόση ώρα σπαταλάμε με τον μπάσκετ όταν αρχίζει αυτό το κανονικό άθλημα, θα πω εγώ. Γιώργο μου, καλή σεζόν να έχουμε.
4: Καλή σεζόν Κώστα, καλή σεζόν και στους φίλους ακροατές εδώ από το Telecom Center. Μία ώρα και 10 λεπτά, 70 λεπτά για την ακρίβεια,

0: πριν ξεκινήσει η νέα Ευρωλίγκα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού προφανώς. Έτσι, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή. Να ξεκινήσω με κάτι εξωαγωνιστικό, Κώστα, για να βοηθήσω και λίγο τον κόσμο. Γιατί έγινα μάρτυρας της συγκεκριμένης κίνησης. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, τρομακτική κίνηση, θα έλεγα, έξω από το Ολυμπιακό στάδιο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάνει πρόβες η Άννα Βύση δίπλα στο ανοιχτό. Έχουν κλείσει όλες τις πύλες. Υπάρχει μόνο μία πύλη εισόδου για τα αυτοκίνητα, για το πάρκινγκ του γηπέδου. Οπότε όσοι μας ακούνε τώρα, καλό θα είναι να φύγουν γρήγορα από τα σπίτια τους, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση στις Σπυρουλού κυρίως, αλλά και στους γύρω δρόμους. Το λέω αυτό έτσι για να προνοήσω και για τους υπόλοιπους, για όσους ακόμα τώρα είναι στα σπίτια τους, στις δουλειές τους. Καλό θα είναι να φύγουν νωρίς για να μην χάσουν τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Δεν ξέρω τώρα ο σχεδιασμός αυτός προφανώς έχει αποτύχει. Ποιος ακριβώς έχει πάρει αυτή την απόφαση να είναι ανοιχτή μόνο μία πύλη εισόδου στο γήπεδο. Αλλά πραγματικά έχει πάρα πολύ κίνηση. Τώρα να πάμε και στα αγωνιστικά, γιατί εντάξει, καλά και αυτά. Αλλά έχουμε και μάτς μία ώρα και 10 λεπτά περίπου. Ο Παναθηναϊκός που έχει σημαντικά προβλήματα εν ώψη της πρεμιέρας. Είναι εκτός ο Ναν, ο Σλούκας, ο Χέις Ντέιβις και ο Φαλ. Ο Ρογκαβόπουλος θα είναι στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντεβιτς, αλλά νομίζω ότι θα προφυλαχθεί. Δεν ξέρω τώρα πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο Σέρβος τεχνικός. Προφανώς και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να δει τον Ζέλικο Μπράντεβιτς να πηγαίνει στη σωστή πλευρά του γηπέδου, στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ο Ζέλικο Μπράντεβιτς, ο οποίος επιστρέφει πλέον σε επίσημο αγώνα στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά από 14 ολόκληρα χρόνια. Πρόκειται ασφαλώς για μια ιστορική στιγμή για τους φίλους του Τριφυλιού. Οι οργανωμένοι ήδη έχουν πάρει θέση στις εξέδρες και, αν καταλαβαίνω καλά, Κώστα και φίλοι ακροατές, ετοιμάζουν και κάποιο κορεό έτσι από τα χαρτόνια που βλέπουν να έχουν μοιραστεί εκεί στις θέσεις των οργανωμένων. Σίγουρα είναι, είπαμε και πριν, ιστορική στιγμή με την επιστροφή του Ζότς στο Telecom Center ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Κατά λοιπόν, να πούμε ότι σε επίπεδο προϊστορίας οι Γάλλοι έχουν 3 νίκες, ο Παναθηναϊκός μία, σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Μάλιστα η Παρή έχει νικήσει και τα δύο μάτς εδώ και με κατοστάρες. Έτσι. Το περσινό, θυμίζω, μάλλον όχι το περσινό, είχε γίνει μετά το Final Eight του Κυπέλλου, όπου ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει το τρόπαιο, είχε κάνει μερικές από τις καλύτερες του εμφανίσεις στην περασμένη σεζόν. Είχε δείξει αυτή πριν από μερικούς μήνες αυτό το match. Ήταν ως μια σφαλιάρα, κάπως έτσι είχε λειτουργήσει τον Παναθηναϊκό, μια απότομη προσγείωση. Αυτή ήταν από την Παρή σε εκείνο το match. Η Παρή, η οποία έχει αλλάξει αρκετά πράγματα στο roster της, δεν υπάρχουν παίκτες όπως ο Justin Robinson, που είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός guard. Υπάρχουν βέβαια άλλα παιδιά τα οποία έχουν εμπειρία και παραστάσεις από το NBA, όπως ο Tyson Etienne, όπως ο TJ Warren, που νομίζω ότι είναι το πιο βαρβάτο όνομα που έχει αποκτήσει το φετινό καλοκαίρι. Παρή, ένα παιδί το οποίο έχει κάνει μια πολύ καλή καριέρα στο NBA με 385 μάτς και 14,3 πόντους μεσόωρο. Ένας πολύ καλός forward, βέβαια με πολλά προβλήματα τραυματισμών. Κώστα, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά.
1: Ναι, γιατί ήταν ειδικά μια σεζόν στην Ινδιάνα, Pacers, που είχε κάνει πάρα πολύ καλή. Αν το θυμάμαι καλά, γιατί τον είχα κιόλα στις ομάδες του, φαντάζομαι, πάρα πολύ δυνατός.
0: Πήρε και τον Ελίς Τζόνσον, έχει πάρει και τον Μαοζίνια, τον Βραζιλιάνο Power Forward, και έναν γνώριμο τον Ελλήνο φιλάθλο, τον Φρανκ Μπιλικίνα, που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό το φετινό καλοκαίρι και μετακόμισε στο Παρίσι. Έχει και νέο προπονητή, τον Μαξίμ Λεφεύρ, πολλά χρόνια βοηθό στην Μινεσότα, στο NBA, αλλά πλέον αναλαμβάνει ως πρώτος τεχνικός. Η Παρή ούτως ή άλλως είναι μια ομάδα η οποία, ανεξαρτήτως προσώπων, προπονητή, παικτών κτλ., έχει τη δική της φιλοσοφία, τη δική της νοοτροπία. Παίζει με ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, με μικρές μετατροπές, με μικρές αλλαγές. Αλλά σε γενικότερες γραμμές είναι μια ομάδα η οποία αρέσκεται στο να τρέχει πολύ στο γήπεδο, να σουτάρει πολύ έξω από τα 75, και αυτό θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Ακόμα δεν έχουμε 12, 65 λεπτά πριν από το τζάμπολ. Διαιτητές αναμέτρησης Πέρεθ, Ατάρ και Ουντιάνσκι. Ειδικά ο Πέρεθ είναι ένας πολύ έμπειρος διαιτητής. Οπότε αυτά σε γενικές γραμμές εδώ από το Telecom Center. Κώστα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα sold out. Θα έχουν μείνει κάποια εισιτήρια απόλυτα για αυτή την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην φετινή Ευρωλίγκα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Πετρίδη. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η Big Win. Οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη EuroLeague παίζουν με 0% γκανιότα. Ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

0: Λοιπόν, σε εξέλιξη τα δύο παιχνίδια της EuroLeague που άνοιξαν την αυλαία την σημερινή βραδιά. Έχουμε την Real να ισοφαρίζει τώρα την Dubai 48 όλα 6 και 57 πριν λήξει η τρίτη περίοδος. Και η Bayern με τον Όψ θα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. 19 πόντους ο Bomber των Βαβαρών. Έχει σημειώσει ήδη με 4-5 τρίποντα, 3-5 τρίποντα και 2-3 βολές, 20 ranking και μπροστά με 6 πόντους η ομάδα της Βαβαρίας, 53-47 κόντρα στην Χάπολ Τελαβίβ εκτός έδρας. Πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ, πάμε στον Γιώργο Τσακίρη, ανοίγουμε τον κύκλο του ρεπορτάζ με ΑΕΚ σήμερα. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Καλά,
0: περιμένουμε
1: καλά,
0: με αγωνία να δούμε και τα παιδιά τα δικά μας, να δούμε για τους διεθνείς τα παιχνίδια και να γυρίσουν πάνω από όλα εγγύς, γιατί αυτή είναι η ανησυχία των ομάδων τώρα.
1: Και προφανώς και ειδικά με τόσο μεγάλη διακοπή και τόσα πολλά παιχνίδια είναι πολύ μεγάλο το άγχος και οι προπονήσεις και όλα αυτά. Όταν δεν τους έχεις κοντά σου να βλέπεις και δεν μπορείς να κανονίσεις και εσύ και να καθορίζεις το ρυθμό όπως αντιλαμβάνεσαι. Να πούμε ότι η ίδια Παπουκαρία έκανε σεφτέ, σκόραρε από το σημείο του πέναλτι για τη Μαυριτανία. Περιμένω να δούμε σήμερα τον Γιώβιτς, μιας και η Σέρβιτον δεν είναι βασικό, έτσι δεν είναι.
0: Έχει και πολλά προβλήματα στην επίθεση. Αυτό που μου ανησυχεί με τον Γιώβιτς είναι ότι πρόκειται για τη μοναδική επιλογή, γιατί έχουν τώρα αυτά τα θέματα στην επίθεση και θα σηκώσει μεγάλο βάρος από ό,τι φαίνεται με τα σημερινά δεδομένα. Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται και η Σερβία. Αλλά θα υπομειθεί μεγάλο βάρος.
1: Με το βλάχο του Ξαπίτς ισχύει ότι η λογική λέει ότι θα έχει πάρει. Τάτσι να παντρέψει βέβαια, γιατί δεν μπορεί να βγάλει και 4
0: παιχνίδια.
1: Μόνο Λούκα. Έχει 11 μέρες κιόλας, αλλά θα το δούμε αυτό στην πράξη. Σήμερα πάντως αναμένεται να ξεκινήσει. Αυτό που θέλουμε είναι προφανέστατα αυτό που είπες. Μακάρι να βάλει 2 γκολ και να χάσει. Για παράδειγμα, η ομάδα του για να κερδίσει η εθνική μας. Αλλά να είναι καλά και αυτό, ότι αφορά και το αγωνιστικό, αλλά και η υγιής, όπως πολύ σωστά είπες.
0: Αυτό για το οποίο έτσι, για να μην σε διακόψω μετά.
1: Το Ευρωμάγκερ που φανερώνει πώς περνάει στην Ελλάδα, για παράδειγμα, τον μίλησε για την ΑΕΚ και για την παρουσία στο νέο περιβάλλον. Είπε ότι είμαι πολύ καλά, ξεκίνησα δυνατά τη σεζόν. Το γεγονός ότι βρίσκονται εδώ αρκετοί δικοί μας παίκτες με βοήθησε σημαντικά. Ο Βίτα είναι φυσικά εδώ, όπως και ο Λούκα Γιώβιτς, όταν λέει δική μας, ενώ ξέρει πρώην Γιουγκοσλάβια, για να καταλάβει ο κόσμος. Ο σύλλογος είναι φανταστικός, όλοι ζουν για το ποδόσφαιρο, όλα είναι εξαιρετικά οργανωμένα. Έχουμε μια σπουδαία ομάδα, απολαμβάνω το ποδόσφαιρο και νιώθω υπέροχα. Κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε και από το χορτάρι εμείς, βλέποντάς τον αγωνιζόμενο στην Ένωση. Ήταν απογοητευτικό, είπε, που έχασα το Μουντιάλ, δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Η προηγούμενη σεζόν στη Βόλφσμπουργκ ολοκληρώθηκε όπως ολοκληρώθηκε, υπήρχαν σκαμπανεβάσματα. Κάποια πράγματα όμως δεν μπορεί να τα επηρεάσει. Θεωρώ ότι πήρα μια πάρα πολύ καλή απόφαση ερχόμενος στην ΑΕΚ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μπορώ να παίζω το ποδόσφαιρό μου με το στόχο μου να είναι να βρίσκομαι σε καλή φόρμα και να δω τον καλύτερο με αυτό μου και για την εθνική. Έπειτα μίλησε για τον Μπίλιτ, για τη ζήτηση που πήγε πολύ καλά, ότι είναι πολύ χαρούμενος. Για μένα αυτό που κρατάμε βέβαια όμως αντιλαμβάνεται Κώστα μου είναι το πώς αισθάνεται στην ΑΕΚ και πώς εισπράττει όλο αυτό που βρήκε στην Ένωση και στην Ελλάδα, γιατί καταλαβαίνεις ότι ένα παιδί που έχει παίξει κυρίως στο εξωτερικό και στα υψηλότερα πρωταθλήματα, θα έρχεται σε μια άλλη χώρα, οι ενδιασμοί, τα ερωτηματικά έχουν να κάνουν με το τι θα βρει και θα συναντήσει εκεί, πόσο οργανωμένα είναι τα πράγματα, είδες πόσο μεγάλη εντύπωση του έκανε, ότι έχει φοβερή οργάνωση στο κλαμπ και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σε κάνει να νιώθεις πολύ σημαντικός η ομάδα και να νιώθεις και ευχάριστα στο χώρο και στο περιβάλλον που βρίσκεσαι και στη χώρα και σε όλα αυτά. Τέλος πάντων. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα νέα μας σε καθημερινά, επιβεβαιώθηκε από όλο το ρεπορτάζ μας στο κομμάτι της οποίου είσαι παρακολουθεί 4,6 πρώτη καιρού της 8-7 Σεπτέμβριου ότι η ΑΕΚ έχει τη σκέψη και απλά κάλει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διατηρηθεί η ομάδα και η αποστολή όταν θα πάει στην Αγγλία εκεί για 6 μέρες μέχρι να παίξει ξανά με την Manchester στο Etihad. Προηγείται, θυμίζω, 6 μέρες νωρίτερα το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Είναι επιβεβαιωμένο πλέον αυτό και θα μείνει εκεί η ομάδα, άρα η αναμέτρηση με τον Αντώνη το πάει για 16 Δεκέμβρη, γιατί αυτό είναι το ενδιάμεσο παιχνίδι που θα πρέπει να χάσει. Αν και εφόσον δεν έπαιρνε αναβολή, θυμίζω θα έπαιζε σε 6 μέρες 3 μάτς. Τετάρτη, Σάββατο με τον Αντώνη στο Περιστέρι και ξανά Τρίτη. Με 2 και 2, 4 ταξίδια όπως αντιλαμβάνεσαι στο ενδιάμεσο, από Αγγλία, Λονδίνο και από Λονδίνο, Αθήνα και από Αθήνα, συγγνώμη, στο Μάντσεστερ και πίσω. Επέλεξε πολύ σωστά και πολύ σοφά για μένα να κάνει αυτό το πράγμα που είχαμε πει από τις 8 Σεπτέμβρη, το σκέφτομαι πολύ σοβαρά, αλλά έπρεπε να βρεθούν και οι λεπτομέρειες για να γίνει αυτό, δηλαδή ένα υποβολικό κέντρο που θα βοηθήσει τους κοινωνόμαυρους να συνεχίσουν τη δουλειά τους εν ώψη της αναμέτρησης και για την τρίτη αγωνιστική του Champions League με τη Manchester City στο Etihad.
0: Και θα είναι δύσκολο και για εσάς με το ταξίδι τώρα, πώς θα γίνει να μείνετε τόσες μέρες, γιατί είναι αρκετές μέρες και για τα μέσα είναι πολλά τα έξοδα. Ναι, ή αν θα γίνει επιλογή από κάποιο μέσο να γίνει διπλό ταξίδι.
1: Να παραμείνει 6 μέρες μαζί με την ομάδα και ένας συνάδελφος. Ναι, ο Μαρθιανός για μας, να πούμε.
0: Για μας, ναι. Θα είναι δύσκολο, εντάξει, για όλους.
1: Ναι, εντάξει, οι δημοσιογράφοι είναι δημοσιογράφοι, είναι η δουλειά τους, θα πάνε με ένα άλλο. Με την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, στο Λονδίνο και θα γυρίσουν μόνοι τους και θα ξαναφύγουν να πάνε μετά από κάποιες μέρες.
0: Για το δεύτερο
1: παιχνίδι όμως, οι δημοσιογράφοι πες τους. Έτσι δεν είναι.
0: Εγώ το λέω για εσάς. Είτε μείνετε 7 μέρες, εντάξει, το να μείνεις και 7 μέρες δεν είναι και εύκολο, ούτε.
1: Όχι, δεν είναι εύκολο.
0: Ούτε και να μας και να έρθεις 2 φορές. Και, εντάξει, για τους παίχτες είναι πιο πολύ.
1: Σωστά. Για τους παίχτες είναι, γιατί είναι, ξαναλέω, είναι τα 3 μάτς σε 6 μέρες, σε διάστημα 6 ημερών, συν τα 4 ταξίδια. Αυτό είναι που απογειώνει το βαθμό της δυσκολίας για τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, στους δημοσιογράφους.
0: Όχι, δεν το λέω ότι κακός είναι τη διακοπή. Έτσι κι αλλιώς ο Νίκολης δεν είναι υπέρ, αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι δεν γινόταν.
1: Όχι, έκανε άριστα και δεν θα μπορούσα να σκεφτώ και άλλο σενάριο να σου πει. Πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και 2 δεκάδες άξιες να έχεις. Δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, δηλαδή με το πώς θα είναι το rotation, ας πούμε, στα παιχνίδια αυτά. Γιατί σίγουρα θα έπρεπε να κάνεις πολύ μεγάλο rotation σε αυτά τα 3. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα τα τυπικά, να πούμε ότι έγινε και ασκήθηκε και δίωξη στον Κιουμπέο για αυτά που είπε για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, θέλοντας να ξεκαθαρίσει βέβαια ότι δεν υπάρχει μομφή για την ΑΕΚ, έτσι, σε αυτό το κομμάτι. Αλλά απ' την άλλη, όταν λες ότι άκουσα ένα σέρβο να λέει στα σέρβικα στον Μιόβιτς, πες να πάρεις πέναλτι, εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνεις μομφή για την ΑΕΚ για να εννοείς την ΑΕΚ. Μην κοροϊδευόμαστε, δηλαδή είπαμε, δεν είμαστε και βλαμμένοι όπως θεωρεί κάποιος ή ο ίδιος ο δήμαρχος, για όνομα του Θεού. Εννοείς την ΑΕΚ, μομφή δεν κάνεις και θεωρείς ότι οι διαιτητές έπαιξαν ρόλο, αλλά αυτό που θεωρεί είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο να τα λέμε και την αλήθεια μας, Κώστα μου, διότι θα μπορούσε το διαιτητικό τίμα, αφού το στηρίζεται στον παράνομο σχηματισμό η καταγγελία του κυρίου Μπέου, μπορούσε να δώσει το πέναλτι και την απολύτω του Μαντήλη και να έχει τελειώσει όλη η κουβέντα εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα μιλούσε κανένας. Άσε που δεν μιλάει κανένας και μπορεί να το καταλάβω αυτό, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχει μια φάση 48 που αλλάζει όλα τα δεδομένα της αναμέτρησης. Δίνει πέναλτι την ΑΕΚ από το 48 και αποβάλλει το παίχτη μετά την κίτρινη, γιατί για το 27 κάτω θυμίζω με την.
0: Και τελειώνει αυτό.
1: Ναι, η όποια συζήτηση για εύνοια, το οτιδήποτε. Καταλαβαίνω ότι δεν βολεύει το αφήγημα, αλλά δεν είναι και λογικό άνθρωποι που υποτίθεται ότι παρανόμως σχηματίζουν να περιμένουν να φτάσουν μια φάση τέτοια για να εκτεθούν, ενώ έχουν ένα Mars penalty να δώσουν νωρίτερα πολύ και να αλλάξουν και εντελώς συνθήκες της αναμέτρησης ώστε να είναι κλειδωμένο το διπλό από το 48. Καλό το παραμύθι και όλοι οι επικοινωνιακή επίθεση που δέχτηκε η ΑΕΚ, ότι βγήκε δίθεν ευνοημένη για το μέλλον, γιατί αυτά δεν γίνονται για τώρα. Γίνονται
0: για το επόμενο παιχνίδι γίνονται.
1: Έτσι ακριβώς. Καλό είναι το παραμύθι, πάρα πολύ ωραίο είναι, αλλά δεν έχει δράκο. Δυστυχώς δεν έχει δράκο. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, κύριε μου, εγώ εύχομαι να παίξουν και τα δύο παιδιά. Το λέω δηλαδή.
1: Να παίξουν και να γυρίσουν υγιείς.
0: Ειδικά κάποια παιδιά που έχουν μείνει λίγο πιο πίσω αυτή τη στιγμή, ίσως. Θα τους δούμε συνέχεια, δεν λέμε ότι τελείωσε σεζόν και τα λοιπά. Δηλαδή ειδικά για τον Φιλανδό και για τον Ουκρανό θα είναι ό,τι καλύτερο να πάρουν
1: αυτό. Θα είναι έγκλημα για την ΑΕΚ, μιας και είμαστε σε τέτοια εποχή. Θα είναι έγκλημα για την ΑΕΚ να μην ανοίξει ο ρωτήσεων και να μην δούμε τον Φιλανδό που είδαμε με τη Λεύσκη για παράδειγμα στο 4-0. Θα είναι έγκλημα για την ΑΕΚ. Θα είναι λάθος της ΑΕΚ και του ίδιου του προπονητή να μην γίνει αυτό. Γιατί μιλάμε και για δύο παίχτες όπως και για τον Φιλανδό και για τον Ουκρανό που είναι στα 9 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχει πολυτελεία η ΑΕΚ 9 εκατομμύρια ευρώ να τα έχει ανενεργά.
0: Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα,
1: αναγκαιρούν. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο Σακύρης, ακούσαμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ στο 56-58 το Dubai Real Madrid της 2-20 πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου. Να ρίξουμε μια ματιά και στο άλλο που η Bayern είχε ανοίξει διαφορά στους 12, 63-51. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Συνεχίζουμε με το ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε με Διονύση Δεσίλα. Καλησπέρα Διονύση μου. Τι έγινε?
6: Καλά Κώστα μου, πώς είσαι?
5: Καλά, καλά, μια χαρά.
6: Όλα καλά.
5: Όλα καλά. Και στο ρεπορτάζ πάμε τώρα πλέον, υπολογίζαμε για τον Κρίσιανσεν, έτσι, τον περιμένω Παναθηναϊκός καιρό. Πλησιάζουν οι μέρες. Με βάση τον υπολογισμό που θυμάμαι ότι είχατε δώσει.
6: Σωστά. Το είπε Διονύστρου πάλωστε, σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου. Να θυμίσω ότι Κυριακή είναι επιστροφή στις προπονήσεις. Καλύπτουν οι διεθνείς. Και περιμένουμε φυσικά να αρχίσει να μπαίνει σε φουλ ρυθμούς ο Κρίσιανσεν. Ίσως γίνει και κάποιο φιλικό, εσωτερικό, για να και οι παίκτες που είναι εδώ να παίξουν και ο Κρίσιανσεν φυσικά. Με βάση τους υπολογισμούς, με την επιστροφή από από τη διακοπή, θα είναι ο Κρίσιανσεν διαθέσιμος. Φυσικά πρέπει να πάρει ρυθμό, έτσι. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει παίξει καθόλου, πέρυσι έπαιξε λίγο. Και αυτό και ο Παναθηναϊκός, εκτός των άλλων, περιμένοντας τον Κρίσιανσεν, τον οποίο θυμίζω έχει αποκτήσει δανεικό και έχει βάλει για ενεργοποίηση οψιών όρους με βάση τις συμμετοχές.
5: Πολλές δεκλείδες από ό,τι θυμάμαι έχει το...
6: Ναι, για να είναι ασφαλισμένος να το πω έτσι. Και γι' αυτό το λόγο επίσης αποκτήθηκε για να είναι ήρεμος ο Παναθηναϊκός και στο Αλαχεντίνη. Γι' αυτό έχει τρία αριστερά μπάκο ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να τώρα θα επιστρέψει ο Κρίσιανσεν να είναι καλά το παιδί και μακάρι να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να παίξει. Δεν το συζητάμε. Θα το δούμε. Δηλαδή προπόνηση με την προπόνηση, μόλις μπει για τα καλά. Να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι, να δει κυρίως ο προπονητής σε τι κατάσταση θα είναι ο ποδοσφαιριστής και μόλις επιστρέψουν οι υποχρεώσεις να δούμε πότε θα είναι στο 100% σε επίπεδο ρυθμού, αρκεί πρώτα να μπει στις προπονήσεις, αυτό είναι το πλάνο. Όπως επίσης μετά τη διακοπή ο Παναθηναϊκός περιμένει και τον Ταμπορδά, που έχει πάθει αυτή τη θλάση, τον ταλαιπώρησε το τελευταίο διάστημα. Θυμίζω δεν έπαιξε το μάτς με την Καλαμάτα, στη νίκη και μετά. Θα επιστρέψει. Γι' αυτά υπάρχει χρόνος όμως. Οι παίκτες τώρα ξεκουράζονται. Την είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός την ξεκούραση, γιατί το έχω ξαναπεί. Ξέρεις, πάντα υπάρχει αυτή η συζήτηση στις διακοπές των ομάδων. Αν είναι προς όφελος μιας ομάδας η διακοπή όταν αυτή πηγαίνει καλά. Όπως ο Παναθηναϊκός που έχει 5-5 στο πρωτάθλημα, είναι 13 μάτς από την αρχή της σεζόν αήρυτος. Σε Ελλάδα, Ευρώπη, πρωτάθλημα Κύπρο και Ευρώπη. Όμως. Επειδή είχε πολλά μάτς ο Παναθηναϊκός, 13 παιχνίδια.
5: 13, 6 και 5, 11 και 6 τα ευρωπαϊκά, 5 το πρωτάθλημα, 2 το κύπελο.
6: Και 2 το κύπελο. Είχε επίσης πολλά μάτς σε ένα τριήμερο ο Παναθηναϊκός, γιατί ήταν και τα κύπελα, ήταν και το εξαναβολή με την Κηφισιά, ήταν 8 σερία τα παιχνίδια. Χθες μια ξεκούραση και πνευματικά θα πω εγώ.
5: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, στο τελευταίο μάτς, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, πολλές φορές έχουν κάνουν κάποια πράγματα και με τις αλλαγές, αλλά θεωρώ ότι φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι η ομάδα θέλει κάποιο φρεσκάρισμα. Για όλους το ισχύει, έτσι. Ήταν μεγάλος όγκος και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πιο πολύ κουράστηκε από το στρες που είχε για το.
6: Γι' αυτό λέω εγώ για το πνευματικό, γιατί θυμίζω ότι στα.
5: Ήταν όλα στο όριο και δύο παρατάσεις, έτσι. Σαν ο κάτου.
6: Ναι, και ήταν. Είχε ο Παναθηναϊκός την ψυχολογική πίεση. Που το ήξερε βέβαια, ότι δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία και ότι είναι και φαβορή. Άρα το πρέπει ήταν πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο διαχειρισμό αυτό. Γι' αυτό και νομίζω εγώ ότι μετά κάπως οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά τα ευρωπαϊκά απελευθερώθηκαν και δένοντας σταδιακά η ομάδα που έχει ακόμη πολύ άγρα. Φυσικά ο Παναθηναϊκός μπροστά του, εγώ το ξαναπήγα. Μένα τώρα είναι περίπου στο 30%. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ δρόμο μπροστά του, όπως όλες οι ομάδες. Αλλά είδες ότι κάπως απελευθερώθηκαν στα παιχνίδια της Ελλάδας, γιατί κακά τα ψέματα το πρέπει. Ειδικά στα καλοκαιρινά προκληματικά, γνωρίζοντας ότι δεν έχει δεύτερη ευκαιρία, σου δημιουργεί έτσι πνευματικά μια κόπωση. Άρα λοιπόν είναι και ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη διαδικασία τώρα της ξεκούρασης. Μόλις γυρίσουν θα δουλέψει ο Νίστρουπ με τους παίκτες που έχει εδώ, οι οποίοι τα λέγαμε και χθες δεν είναι και λίγοι. Δηλαδή μπορεί να λείπουν διεθνείς, αλλά υπάρχουν παίκτες πίσω που είναι ενεργοί στο ρόστερ. Ο Πένια, ο Ντεφράι, ο Φαντρογγέλεν, ο Τσάπρας, ο Καλάμπρια, ο Κάγκουα, ο Καμαρά, ο Αντίνο, ο Ντέσσερς, ο οποίος δεν πήγε στην Ιγυρία από την πρωτοβουλία δική του και έμεινε πίσω. Δηλαδή έχει παίκτες ενεργούς στο ρόστερ. Δεν δηλαδή ότι είχε αδειάσει τελείως το κοροπή να δουλέψει. Θέλει να δουλέψει κάποια πράγματα νομίζω κυρίως στο τακτικό κομμάτι και με βάση τα συστήματα τα οποία επιλέγει. Επιλέγει δύο συστήματα το τελευταίο διάστημα, 4-2-3-1, 4-4-2. Θέλει να βελτιώσει πράγματα, να βελτιώσει κινήσεις, να βάλει κάποιες ακόμη πινελιές στο τακτικό κομμάτι και στην ανάπτυξη και στην άμυνα. Μέχρι στιγμής έχει δουλέψει σε έναν βαθμό καλά αυτό. Θυμίζω ότι πάνω θα έχουν η δεύτερη καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα μετά την ΑΕΚ. Ένα γκολ διαφορά έχουν. Έχει την καλύτερη άμυνα μαζί με τον Ολυμπιακό. Έχει δεχθεί 2 γκολ. Όσο και ο Ολυμπιακός, η διαφορά είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει λίγο. Ο Παναθηναϊκός έχει 12 γκολ. Οπότε έχει δουλέψει καλά μέχρι στιγμής το όλο πράγμα. Αλλά προφανώς και θα δουλέψει αρκετά κομμάτια ο Νίστρουπ τώρα στο διάστημα διακοπής με αυτούς τους παίκτες που έχει μέχρι να γυρίσουν διεθνείς για να βάλει και άλλα. Ξέρεις, στο πλαίσιο της διακοπής που πάντα ψάχνουμε στοιχεία για το τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, κάθε ομάδα ξέρει στο κάθε ρεπορτάζ, γιατί έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Προσφάτως είχαμε αναφερθεί πολύ σε Καμαρά Ντεφράι, είχαμε αναφερθεί πολύ και στους αριθμούς του Παναθηναϊκού. Έψαξα τώρα και έβλεπα τους αριθμούς του Κάγκουα. Το λέω αυτό γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος κακά τα ψέματα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και τα θετικά σχόλια. Γιατί αυτό, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει φέρει επιπλέον στοιχεία στη μεσαία γραμμή της ομάδας, γι' αυτό αποκτήθηκε, όπως την ένταση, όπως την ενέργεια, όπως τα τρεξίματα. Έχει πάρα πολύ καλά νούμερα, έχει παίξει τα 5 μάτς στο πρωτάθλημα, τα 4 βασικός, στο ένα ήταν από τον πάγκο. Και το μέχρι στιγμής το εντυπωσιακό είναι ότι είναι εξαιρετικός στις μεταβιβάσεις του. Δηλαδή πέρα από τα τρεξίματα και τα χιλιόμετρα που καταπίνει, έβλεπα τα νούμερα του σε αυτά τα 5 μάτς στην Ελλάδα, έχει 92% στις πάσες, οι οποίες μάλιστα έχει επιτυχία 91% στις μεταβιβάσεις στο δεύτερο μισό.
5: Μπροστά δηλαδή από τη σέντρα εκεί που έχει μεγαλύτερη σημασία.
6: Μπράβο, γιατί δεν είναι μόνο οι κοντινές πάσεις πίσω. Στις μακρινές μπαλιές έχει επίσης πολύ ανεβασμένο στατιστικό επιτυχίας στο 83%. Είναι ένα δείγμα ότι δεν είναι μόνο ένας παίκτης ο οποίος βοηθάει στο να τρέξει και να καλύψει χώρους, αλλά περνάει πολύ μπάλα τα πόδια του.
5: Και στο συνδυαστικό κομμάτι ότι προσφέρει πάρα πολύ.
6: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Έχει βάλει ένα γκολ, θυμίζω. Έχει μια ασίστα, θυμάσαι μια σέντρα στο τέρι με τον Μπάουξ στην κεφαλιά του Πετέη. Μια συστημένη μπαλιά που είχε κάνει τότε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ανακτήσεις. 3,4 ανακτήσεις ανά παιχνίδι. Κάνει 1,6 τάκλιν. Μέση όριο όλα αυτά, έτσι. Και γενικώς κερδίζει περίπου τις μισές μονομαχίες από αυτές που δίνει. Κυρίως στο έδαφος. Όχι τόσο στον αέρα, γιατί εντάξει δεν βοηθάει και το κορμί του, δεν είναι και το πρώτο μπολ. Αλλά δείχνουν όλα αυτά τα νούμερα του Κάγκουα, πέρα από το μάτι πώς τον βλέπεις. Γιατί εντάξει, ένας παίκτης δεν είναι μόνο τα νούμερα, το καταλαβαίνεις στον παίκτη, από αυτά προσφέρει με τον τρόπο που αγωνίζεται. Είναι πάρα πολύ καλά τα νούμερα του στις μεταβιβάσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα η οποία θέλει να παίζει ποδόσφαιρο κυριαρχίας, ποδόσφαιρο κατοχής. Δηλαδή δεν είναι ένας απλός, ένας χαφ απλά που καλύπτει τρύπες και τρέχει και δίνει ένταση. Τα κάνει αυτά, αλλά όπως βλέπουμε και με τα νούμερα, με τη στατιστική του, βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ στο κομμάτι της ανάπτυξης, της κατοχής και της δημιουργίας φυσικά στον Παναθηναϊκό. Και ήθελα να τον αναφέρω γιατί ξέρεις, είναι καλά αυτά να τα βλέπουμε, ειδικά τώρα που έχουμε χρόνο. Ενώ σωστό. Δεν υπάρχουν προπονήσεις, δεν υπάρχουν υποχρεώσεις κτλ.
5: Είναι κάποια στοιχεία που έχουμε ναι, και ένα μεγαλύτερο δείγμα από ό,τι είχαμε στις άλλες διακοπές. Δηλαδή, σωστά. Έχουμε 5 παιχνίδια τώρα και είναι σωστά. Πιο καλό το δείγμα από το να πούμε για σωστά. Κάποιον καινούριο παίχτη που ήρθε το καλοκαίρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση μου. Πρέπει να τρέξουμε γιατί έχουμε και την πρεμιέρα της Εθνικής και φυσικά την πρεμιέρα στη EuroLeague. Διάλειμμα και γυρίζουμε.
7: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
8: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και οδύνη, η πυροσβεστική οικογένεια στο νησί μας και σε ολόκληρη τη χώρα αποχαιρέτησε σήμερα έναν δικό της άνθρωπο, τον υπαρχιπυροσβέστη Πέτρο Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στη Ρόδο το απόγευμα της 22ης Σεπτεμβρίου 2026. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα στον έμπονα της Ρόδου, τόπο καταγωγής και διαμονής του άτυχου 52χρονου πυροσβέστη. Στην τελευταία κατοικία του τον συνόδευσαν ως τιμητικό άγημα οι συνάδελφοί του από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλώνων, οι οποίοι αποχαιρετούν με δάκρυα στα μάτια έναν δικό τους άνθρωπο που έπεσε πιστό στον όρκο του. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο συγγενής της οικογένειας Διακάκη, Γιάννης Ντελάκης, ξέσπασε για την τυφλή εφαρμογή των πρωτοκόλων, καταγγέλλοντας τη μεταφορά της ηλικιωμένης μητέρας του θύματος στο νοσοκομείο για αναγνώριση παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Παράλληλα, έθεσε σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια της περιοχής, τονίζοντας πως αν το επικίνδυνο σημείο είχε αποκλειστεί οριστικά στο παρελθόν, όπως είχε ζητηθεί, και δεν διαφημιζόταν στο διαδίκτυο ως προσβάσιμο, ο 52χρονος πατέρας δύο παιδιών θα βρισκόταν σήμερα στη ζωή. Η οικογένεια έχει ήδη ορίσει δικηγόρο για να παρακολουθεί στενά την ανακριτική διαδικασία, ζητώντας άμεσες απαντήσεις για τις εντολές που δόθηκαν. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας το τρίχρονο αγοράκι από την ΚΟ, το οποίο εντοπίστηκε ανέστητο μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του. Το παιδί διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, βγήκε από το σπίτι και εγκλωβίστηκε από το παράθυρο του οχήματος. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην πρωτεύουσα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 35χρονης μητέρας του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αν και από την προανάκριση δεν προκύπτει πρόθεση ή αδιαφορία. Καμπάνα 400 ευρώ και δίμηνη στέρηση της κυνηγετικής άδειας επιβλήθηκε σε κυνηγό στη Ρόδο μετά από έλεγχο στην περιοχή των Απολλώνων. Ο κυνηγός εντοπίστηκε να επιβαίνει στην καρότσα αγροτικού οχήματος κρατώντας το όπλο του εκτός θήκης. Αν και το όπλο ήταν άδειο και ο ίδιος υποστήριξε ότι επέστρεφε στο σπίτι του, η νομοθεσία για τη μεταφορά κυνηγετικών όπλων είναι σαφής και αυστηρή. Με αφορμή το περιστατικό, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου εξέδωσε ανακοίνωση, καλώντας όλα τα μέλη του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ο Σύλλογος προειδοποιεί ότι η μεταφορά όπλου εκτός θήκης επάνω σε μηχανοκίνητο μέσο μπορεί να θεωρηθεί παράνομη φύρα και υπενθυμίζει ότι τα όπλα πρέπει να μεταφέρονται πάντα λυμμένα ή μέσα σε κλειστές θήκες. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 29 μεταναστών στήθηκε από το λιμενικό 22 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου. Ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκονται 8 γυναίκες και 7 παιδιά, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Μανδρακίου, ενώ συνελήφθησαν 2 Τούρκοι διακινητές ηλικίας 30 και 45 ετών. Το μπαράζ εντοπισμών στα Δωδεκάνησα συμπληρώνουν 2 ακόμη περιστατικά. Στη Σήμη εντοπίστηκαν 11 αλλοδαποί σε ιστιοφόρο, με τις αρχές να περνούν χειροπέδες σε 2 ακόμη διακινητές, ενώ στους Λειψούς εντοπίστηκαν άλλοι 27 μετανάστες που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Λέρο. Την προανάκριση διενεργούν τα κατατόπους λιμεναρχεία. Ανοίγει αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο Πηγαδίων Καρπάθου η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Ο τοπικός Ποσειδώνας θα υποδεχθεί τον Άρη Αρχαγγέλου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
7: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
9: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
10: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
9: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
11: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
9: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
12: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
13: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
14: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
15: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Αφού 61-75.

0: πάμε, ελπίζουμε καλύτερα τώρα. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα. Καλή σεζόν, Νίκο μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα από τη Φερνάντο Μπουέσα Αρίνα της Βιτόρια. Ήταν λαϊκή απέτηση, έγινε πράξη ο Κώστας Μιαούλης να είναι στο στούντιο της Ρεμίρα της Ευρωλίγκας. Καθότι εξ ολοκλήρου μπασκετικός, φαντασιακός και όλα τα σχετικά, έτσι.
0: Πες τα.
1: Όταν λέω, εγώ χρόνια εσύ δεν με ακούς, ασχολήσαμε με το ποδόσφαιρο, τέλος πάντων. Λοιπόν, όλα έτοιμα, 56 λεπτά, 55 λεπτά για το τζάμπολ της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπασκόνη, ένα πολύ γνώριμο ζευγάρι. Ένα ζευγάρι το οποίο αναμετρώται, παρακαλώ, για 53η φορά στην ιστορία της Ευρωλίγκας, με τον Ολυμπιακό να έχει 32 νίκες και την Μπασκόνια 20, σε μια πρεμιέρα που σίγουρα ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θέλει να μπει με το δεξί. Θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή απέναντι σε μια ομάδα που αποδυναμώθηκε, τολμώ να πω, το καλοκαίρι, και είναι λίγο ερωτηματικό το τι θα παρουσιάσει στην φετινή σεζόν της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός που θα έχει και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ μας τελευταίες ημέρες. Ήδη ο Σέρβος είναι στο παρκέ και κάνει κάποια σουτάκια, δείχνει να μην έχει την παραμικρή ενόχληση. Η Μπασκόνια θα αγωνιστεί χωρίς τον Άλεξ Λέν, ο οποίος εντελώς απρόσμενα, να το πω έτσι, χθες το βράδυ ανακοινώθηκε η αποδέσμευσή του περίπου 9 μέρες μετά την απόκτησή του από την Μπασκόνια. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα παίξει με Μίλερ, Μακιντάιρ, Μοντέρο, Τόρσι, Τζόζεφ, Στραγκάρντ, Γουόρτ, Βεζένκο, Παπα-Νικολάου, Ιντζάι και Φουρνιέ στα φόργουρτ και με τους τρεις σέντερ, Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς. Περίπου 200-250 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν έρθει από την Ελλάδα, η μισή και η άλλη μισή από γύρω περιοχές της Ευρώπης για να παρακολουθήσουν αυτήν την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Αναμένεται αρκετός κόσμος και από πλευράς Βάσκων, οι οποίοι σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν είναι η Μπασκόνια την στηρίζουν, έτσι και σήμερα. Νομίζω ότι αναμένεται πάνω από 10-12.000 κόσμου στην Φερνάντο Μπουέσα Αρίνα. Να πω απλά πριν δώσω το μικρόφωνο σε ένα Κώστα, γιατί θα πούμε πολλά περισσότερα και στη συνέχεια, ότι είναι η 7η φορά που αναμετρώνται οι δύο ομάδες σε πρεμιέρα Ευρωλίγκας. 6 νίκες σε εισάρθμα παιχνίδι έχει ο Ολυμπιακός. Καλύτερη δηλαδή να διατηρήσει μια πολύ ευνοϊκή παράδοση που έχει όταν παίζει στην πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας με την.
0: Τώρα που το θυμάμαι, έχεις απόλυτο δίκιο, είναι πάρα πολλές φορές που έχουν παίξει στο ξεκίνημα το συγκεκριμένο ζευγάρι.
1: Βασικά ήταν και πέρσι, έτσι. Συγκεκριμένο το μάτι που πήγε στην παράταση και ο Ολυμπιακός έπαιζε διπλή αγωνιστική τότε σε Βιτόρια και Μαδρίτη. Νίκησε στην παράταση και χάσε από την Ρεάλ στην Μαδρίτη. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και στην συνέχεια.
0: Ο Μακιντάρ τα ξέρει τα καλά τόπια εκεί. Έχουμε λίγο χρόνο τώρα από ό,τι με ενημερώνει η παραγωγή να τα κουβεντιάσουμε.
1: Και ο Ντόντα Χολ επίσης.
0: Και ο Ντόντα Χολ. Εντάξει, δύο παίξει, αλλά ο Μακιντάρ έχει γράψει ιστορία εκεί. Και ο Χολ βέβαια έκανε πολύ καλά παιχνίδια. Νομίζω εκεί τον.
1: Ο Μακιντάρ είπε κιόλας θες ότι είναι πάντα ευγνώμων στον οργανισμό της Μπασκόνια, γιατί ήταν η ομάδα που του έδωσε την ευκαιρία να.
0: Εκεί έκανε την εκτείναξη στην καριέρα του.
1: Η Ευρωλίγκα. Μια και λέμε για παίχτες, να πω ότι από την Μπασκόνια έχουν φύγει ο Τρέτ Φορές, ο Γιουτζίνο Μορούγι για Φενέρμπαχτς και Μπεσίκτας αντίστοιχα, ο Μαρκής Νόουελ επίσης για την Μπεσίκτας, ο Λουάου Καμπαρό φυσικά που πήγε στην Ρεάλ, στην Ντουμπάι και ο Καλίφα Διό που θα συνεχίσει στους Καβαλίερς. Έχει αποκτήσει τον γνωστό μας πλέον και είναι Φαρίντ, εννοώ γνωστό μας και από το περασμά του
0: από τον Παναθηναϊκό,
1: γιατί είναι πασίγνωστος. Πολύ καλή μεταγραφή για μένα ο Κρις Ντουάρτε, παίκτης NBA που πέρσι στη Μάλαγα ήταν τρομερά πράγματα. Και φυσικά τα τρία γκάρτ που πήρε ο DJ Stewart, ο AJ Lawson και Damon Bogg. Αυτή είναι ουσιαστικά πάνω κάτι μαζί με τον Howard και τον Σεντεκέρσκης, η 7-8 παιχτών που νομίζω ότι πρέπει ο Ολυμπιακός σήμερα να προσέξει για να μην πάθει καμιά ζημιά στην πρεμιέρα.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εγώ, θα σας ακούσουμε στην περιγραφή του αγώνα από την Βιτόρια. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μια ακόμα μέρα η Big Win για να μετρήσει του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη EuroLeague. Παίζουν με 0% γκανιότητα ενισχυμένες αποδόσεις στις αγορές για κάθε φάση και Build a Better. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

0: επιθέσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
4: Ακόμη ξεκούρασης, Παρασκευή, ναι, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και την Κυριακή.
5: Κυριακή γυρίζουν
4: στο επιστροφή στο γήπεδο. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί τους διεθνείς του. Να, και τώρα στον αγώνα της εθνικής μας έχουμε και στην Ελλάδα βεβαίως, αλλά και στους Σέρβους. Γενικώς έχει τέτοιες μονομαχίες με γνώριμους Σέρβους που είναι γνωστοί και στα δικά μας ποδοσφαιρικά γήπεδα, με τον Αντρίγια Ζήφκο να ξεχωρίζει. Όπως ακούσαμε, παίζει βασικός, όπως παίζει και ο Ζαφύρης. Ο Γιάκητς έχει υποχρεώσεις. Έχουν ενδιαφέρον να δούμε αν θα αγωνιστεί με τους Κροάτες στο δικό τους παιχνίδι. Ενδιαφέρον έχουμε σίγουρα για τον Μπάντζα, γιατί ο Μπάντζα, το τονίζω, δεν ήρθε με τα καλύτερα νούμερα και εργομετρικά και είναι ένα ζήτημα τώρα η παρουσία του στην Εθνική και με ένα σχετικό ρίσκο για έναν αθλητή που δεν είναι ακόμη έτοιμος. Ο Μπάντζα όμως που τελειώνει 28 ή 29 Σεπτεμβρίου με αγώνα στη Ζιμπάμπουε και είναι να γυρίσει πιο γρήγορα από όλους, μπας και την άλλη Παρασκευή προλάβει και δώσει το παρόν στο τελικό του ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδιακό. Από την Κυριακή θα απαντηθεί σιγά σιγά και το ερώτημα πότε ακριβώς επιστρέφει ο Λουσέο Χατζηδιάκος και ο Γιαννούλης, γιατί το ιατρικό του ΠΑΟΚ είναι πάντα πολύ γεμάτο. Αυτοί οι τρεις όμως τελειώνουν την αποθεραπεία τους και είναι να μπουν τις προσεχείς ημέρες. Λουσέ και Χατζηδιάκος από θλάση, ο Γιαννούλης από το διάστρεμα στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Γιαννούλης που παρελθόντος τα τελευταία δύο χρόνια, πώς τα φέρνει έτσι η ατυχία και χάνει συνέχεια αγώνες της εθνικής ομάδας. Όπως και τώρα με αυτή τη ζημιά που έπαθε στο μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ από το πουθενά εντελώς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι για τον ΠΑΟΚ. Ένα δεύτερο, το τονίζουμε ότι έχει πάρθει απόφαση ο ΠΑΟΚ να μην προχωρήσει σε κάποια ενίσχυση μετά τους τελευταίους δύο τραυματισμούς, ειδικά στη θέση του goalkeeper. Ψάχτηκε για την ενημέρωση, τα ζήγησε με τις διαθέσιμες περιπτώσεις, αποφάσισαν ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Τον Ιανουάριο και πάλι η αναζήτηση, σε όποια θέση αποφασίσουν. Σήμερα οριστικοποιήθηκε φιλικό με την Παρτιζάν. Είναι φιλικό το οποίο έκλεισε στα πλαίσια και της μεταγραφής του Ούγκρεσιτς. Θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη 14 Νοεμβρίου σε μια από τις επόμενες διακοπές για τις εθνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε συμφωνήσει φιλικό και με την Augsburg στα πλαίσια της μεταγραφής του Γιαννούλη, το οποίο όμως θα γίνει το άλλο καλοκαίρι. Αυτά είναι κυρίως από την επικαιρότητα, όχι πολλά. Οι διεθνείς, τα φιλικά αυτά και αναμονή για όποια άλλη εξέλιξη εξωαγωνιστική.
5: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη μου, να είσαι καλά.

Λοιπόν, στο μπάσκετ έχουμε δραματική εξέλιξη στο Χάπωελ Μπάγκερν. Η Χάπωελ κάνει την μεγάλη επιστροφή, η ομάδα του Ιτούδη 81-81, τρέμα στο 82-83, νεότερη ενημέρωση. Μέχρι στιγμή αθώνει που έλειπε ματιρεάλ και εκεί πάει για Grand Guignol φινάλε το παιχνίδι, καθώς με τρίποντο του Wright πήραν προβάδισμα οι γηπεδούχοι του Ντουμπάι με 78-77.

0: Μιας που λέμε για EuroLeague, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η φάση στη EuroLeague είναι Big Win. Απολαμβάνετε τους αγώνες της EuroLeague στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις, build a bet και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα. Τρεις μισθείς ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Επίθεση για την Dubai, η οποία θέλει ακόμα 2,5 δευτερόλεπτα. Θα τους μείνει μπάλα στα χέρια. Νομίζω δεν θα προλάβουν να εκδηλώσουν. Επίθεση είναι, έχει τελειώσει. Και επίσης και τώρα, στα τελευταία 8 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα, η Real θα έχει την ευκαιρία να αρπάξει το όρος. Φίλο, πάμε για γκραν κινιολικό φινάλε και στα δύο πρώτα παιχνίδια της EuroLeague που είχαν τζάμπολ την ίδια ώρα στις 7. Πάμε στον Γιώργο Τσανάκα για να κλείσουμε τον κύκλο των ρεπορτάζ του Big Four. Γιώργος Τσανάκας, ρεπορτάζ Ολυμπιακού, ο οποίος συνεχίζει τη δουλειά για αυτές τις μέρες και πραγματικά έχει πολλά πράγματα να στρώσει ο Μανώλ. Έτσι, Γιώργη.
1: Γεια σου, Κώστα μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, όπως θα λες, εντάξει, έχει πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά, αλλά έχει και πολλούς απόντες. Δυστυχώς για τον ίδιο, έτσι. Νομίζω ιδανικά θα ήθελα να έχει και άλλους παίκτες παραπάνω. Δεν σου λέω όλους που θέλουν το ιδεατό, αλλά καταλαβαίνεις ότι μερικούς ποδοσφαιριστές θα ήθελα ακόμη να τους έχει. Είναι πάρα πολύ θετικό, τουλάχιστον από αυτούς που έμειναν πίσω. Είναι καμιά δεκαπενταριά όλοι και όλοι. Ότι έχει μείνει ο Μάριος, ο Μουαντίλ Μαντζή, ο Αφρικανός φορ, γιατί με μια προπόνηση δύο μπήκε στην αποστολή της προάλλης για την Λιβαδιά. Ακόμα δεν ξέρει τα ονόματα των παικτών του. Δεν ξέρει πως παίζει η ομάδα και θα ρίξει αρκετά το βάρος και πάνω σε αυτόν. Και γενικότερα επειδή του έχουν μείνει Κώστα και ο Φόρο, ο Μάριος, αλλά και είναι και ο Κλέιτον εδώ, αλλά είναι και περισσότεροι μεσοκαιρικοί, δηλαδή Τσικίνι, ο Φορτούνης, η Εκτρέμ, ο Μπέιλι, ο Ζέλσον, ο Γκουστάβο Σάπου, από εβδομάδα αναμένεται να μπει στο πρόγραμμα. Μπορεί να δουλεύει περισσότερο στην παραγωγή ευκαιριών και στα τελειώματα. Έτσι. Δηλαδή στην επιθετική λειτουργία είναι κάτι που θα το δουλεύει, κυρίως στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Είναι ένα κομμάτι που το δουλεύει πολύ και εξαιτίας των πολλών απουσιών, αλλά και γιατί το έχουμε διαπιστώσει όλοι, Κώστα, ότι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα σκοράρισμα. Έχει βάλει ο Ολυμπιακός 4 γκολ στα πρώτα 5 παιχνίδια. Ένα γκολ έχει βάλει σε κάθε μάτς, εκτός από αυτό με τον Όφη που έχασε. Και έχει φτιάξει γύρω στις, αν θυμάμαι καλά, που το κοίταζε νωρίτερα, 130 τελικές.
0: Θέλει να βάλει στην εξίσωση και τη μεσαία γραμμή στο, όχι μόνο στο κομμάτι της συνεργασίας, αλλά και στο να πατάνε περιοχή να σκοράρουν ή από την περίμετρο να βρεθεί τρόπος να μπουν και αυτοί στο κόλπο για το σκοράρισμα.
1: Βέβαια, ήταν και το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού πέρυσι, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Βλέπουμε ότι σκοράμε στο γονόμετρο, ότι αν δεν έβαζε ο Λεκάμπη και για ένα διάστημα και ο Ταρέμι, ο Ολυμπιακός δεν έπρεπε γκολ πουθενά άλλο σχεδόν. Και στο play-off που βρέθηκε σαν σωτήρας, να το πούμε και έτσι, ο Ροντινέη, που σκόρε 4 γκολ στα play-off, κατά τα άλλα ο Ολυμπιακός δεν είχε γκολ από τις πίσω γραμμές.
0: Θα σου πω την αλήθεια, μιας που μας δίνετε να το ταξίζει, δεν έχεις το ρεπορτάζ να τους ξέρω εγώ με τις μεταγραφές κτλ. Αυτό που με έκανε να γύρω την πλάστιγκα, λέγοντας τη γνώμη μου, ρε παιδί μου, να πούσουμε και στον κόσμο κτλ. Που κουβεντιάζουμε το Σαββατοκύριακα ή τις άλλες μέρες, ειδικά το καλοκαίρι που κάναμε και καθημερινά πολλές ώρες, ήταν ότι αυτό ακριβώς το κομμάτι, ότι ο Ολυμπιακός με το Μεντιλίμπα έφτιανε συνεχώς πορεία. Δηλαδή, ειδικά στο κομμάτι το δημιουργικό, και δεν είναι κάτι για οποιαδήποτε ομάδα, πολύ περισσότερο για τον Ολυμπιακό να διαμορφώνεται μια τέτοια κατάσταση και να βλέπεις να μην υπάρχει επιστροφή σε αυτό.
1: Βέβαια, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο που έδωσε ο Ολυμπιακός με τη Λίμπερ ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό στην Ευρώπη και στα ντέρμπι, έτσι. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ειδικά στην Ευρώπη, τώρα αυτά που έκανε.
0: Γιατί υπήρχαν περισσότεροι χώροι κτλ.
1: Βέβαια, ακριβώς. Απ' την άλλη, στα μικρά παιχνίδια δεν ήταν ωφέλιμο για την ομάδα αυτό το στυλ παιχνιδιού και έβλεπες ότι. Και θα το δούμε και από εδώ και πέρα. Ακόμα και εξτρέμ. Μήπως ο Ζέλσον που δεν έχει τον γκολ πλέον μπορεί να γράψει περισσότερα νούμερα, γιατί θα επιτύχει αλλιώς η ομάδα. Δεν θα χρειάζεται να κάνει πολλά μέτρα πίσω και μετά πολλά μέτρα με την μπάλα.
0: Δεν λέω ότι θα γίνουν αυτά από τη μία στιγμή στην άλλη, έτσι. Δεν πιστεύω ότι ξαφνικά θα αλλάξουν όλα και.
1: Θέλει αρκετό χρόνο ο προπονητής. Και επειδή μιλάμε από το ένα στυλ στο άλλο, από το άμεσο ποδόσφαιρο στο πολύ πιο οργανωμένο με πολλή υπομονή και πολλή κυκλοφορία και build-up, είναι τελείως διαφορετικά, είναι τα άκρα κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί να υπάρχει και στις δύο πλευρές ένταση, μπορεί να υπάρχει και στις δύο πλευρές pressing, έστω και με διαφορετικό τρόπο, αλλά είναι παρόμοια τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται, αλλά στο συνολικό τρόπο αντιμετώπισης μια κλειστής άμυνας, εγώ θα πω που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, θα δούμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Μακάρι να βγουν έτσι όλα αυτά τα καινούργια διαφορετικά πράγματα, και γι' αυτό και οι ίδιες και οι συνεργάτες του εδώ και πολλές μέρες μένουν στο ready, για να τα καταλάβεις. Δεν αναζήτησαν καν στήριξη για να μην χάσουν χρόνο. Και πλέον, τώρα που είναι η διακοπή, θα έχουν την ευκαιρία να βρουν τα στοιχεία τους που θα μείνουν έτσι και με τις οικογένειες και ο καθένας. Γιατί δεν θέλησαν να χάσουν καθόλου χρόνο με όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι μια εξίσωση για τον Ολυμπιακό δύσκολη. Και δυσκολεύει ακόμη περισσότερο με τα τέσσερα μάτια με την επανέναρξη. Μέσα Παναμαϊκό, έξω Μαρσέγια, έξω Πανετολικό, μέσα Σπάρτα Πράγα, στο 12 ημέρες. Αλλά εκεί θα φανεί και που πάει ο Ολυμπιακός έτσι μέσα σε σεζόν.
0: Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αποτέλεσμα τελικό. Ντουμπάι Ρεάλ 78-77, πρώτο ροζ φύλλο για την Ντουμπάι BC, και 34 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος προηγείται η Μπάγερν 86-84 της Χάπολ Τελ Αβίβ. Break και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το τζάμπολ στα δύο παιχνίδια του μπάσκετ και για τη σέντρα στην προσπάθεια της Εθνικής κόντρα Σερβία.

Φυσικά 9:30 έχουμε τις δύο αναμετρήσεις στην Ισπανία. Μια μας αφορά μέσα τους Έλληνες, καθώς είναι η αναμέτρηση της Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό. Η άλλη είναι της Μπαρτσελόνα με την Ανατολού Εφές. Και το πρόγραμμα έχει τελευταίο παιχνίδι για σήμερα στις 10 παρατέρατο, την Ασβέλ Βιλερμπάν κόντρα στην Μακάμπι Τελαβίβ.

0: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
1: Λοιπόν, για την τέταρτη κατηγορία είχαμε νωρίτερα το μοναδικό μάτς Ανδόρα Μάλτα 1-2. Ένα μάτς με φινάλε δραματικό, να το πω έτσι. Ο Τέωμα έβαλε το γκολ για τη Μάλτα που της έδωσε τη νίκη στο 21ο λεπτό. 1-2 λοιπόν σε αυτό το ντέρμπι των πολύ αδύναμων ομάδων του Nations League. Στο άλλο μας του δικού μας ομιλού, στην πρώτη κατηγορία, Ολλανδία και Γερμανία, έχουμε ντεμπούτο ασφαλώς για τους δύο τεχνικούς που θα κάτσουν στον πάγκο, για τον Τσάβι και για τον Κλοπ. Στους πάγκους των δύο ομάδων να δώσω και τις ενδεκάδες από αυτό το παιχνίδι: Φερμπρούχεν, Ντούμφρις, Φανχέκε, Φαντάικ και Φαντεβέν. Ο Γκράβενμπερκ με τον Τίμπερ και τον Ράιντερς θα είναι τα τρία χαφ. Και ο Σάμερβιλ με τον Πρόμπεϊ σε μεγάλη φόρμα. Ο Πρόμπεϊ έκανε χάτρικ με τη Σάντελαν κοντρά στην Σίτι το παιχνίδι το Κυριακάτικο. Ο Πρόμπεϊ έκανε ό,τι μπορούσε. Νητήθηκε η ομάδα με 5-3, αλλά εκείνος έκανε ό,τι μπορούσε. Όπως σε πολύ καλή κατάσταση δείχνει και ο Χάκπο που έβγαλε την ασίστ για το νικητήριο γκολ του Ισακ για τη Λίβερπουλ κοντρά στην Μπόρνμουθ. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Τσάβι Ερνάντεθ στο πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο της Εθνικής Ολλανδίας. Από την άλλη μεριά έχουμε τον Τερσέγγεν κατά τα δοκάρια, τον Μπράουν και τον Τράου, ο Σλότερμπεκ με τον Τα, ο Ενμέτσα με τον Μουσιάλα και τον Κίμιχ στην μεσαία γραμμή, ο Χάβερτς με τον Αντεγέμι και τον Σάντε θα είναι η τριάδα στην επίθεση. Θυμίζω ότι ο Κλοπ έχει καλέσει δύο γκρουπ, δύο 20 διάδες, για τα τέσσερα παιχνίδια αυτά. Η Γερμανία που θα είναι αντίπαλος μας στο επόμενο παιχνίδι την Κυριακή.

Λοιπόν, για όσους σας κάνει εντύπωση λίγο ο Kevin Sande, ο παίκτης που καλύπτει το αριστερό άκρο της επίθεσης στην Γερμανία, είναι ένας από τους υποψήφιους και αυτός παίκτης του μήνα στην Premier League. Έχει σημειώσει 2 γκολ μέχρι τώρα σε αυτό το μήνα. Είναι υποψήφιος για Player of the Month, δηλαδή στην Premier League. Έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις βοηθώντας την Brentford να παραμείνει αίτητη και να έχει μια πάρα πάρα πολύ καλή εικόνα μέχρι τώρα, οπότε ξεκινάει σήμερα στην βασική ενδεκάδα του Jurgen Klopp στον αγώνα απέναντι στην Ολλανδία.

Brentford που θυμίζω ότι μέχρι τώρα είναι ITT, έχει δύο νίκες και τρεις σοπαλίες, έκανε και την εντός εισαγωγικών κηδεία στην Τζέλσι την Παρασκευή. Και πολλοί λένε στην Αγγλία ότι τα τρία B, Brighton, η Brentford,

Μπόρνμουθ, και η Μπόρνμουθ είναι και οι ομάδες που αποτελούν τους ρυθμιστές του πρωταθλήματος. Βέβαια, η Μπρέτον και η Μπρέτφορντ μετά την πρώτη πεντάδα αγώνων βρίσκονται πολύ ψηλά. Η Μπρέτον μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση, όπως παρουσιάστηκε το Σάββατο, που κατατρόπωσε την Άρσεναλ με 3-0, και η Μπρέτφορντ με τον ίδιο τρόπο, βέβαια με ένα ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο εκεί, με το ίδιο σκορ κατάφερε να εξουδετερώσει την Τσέλσι και οι δύο φιγουράρουν ψηλά στην βαθμολογία. Και η Μπρέτφορντ έχει και έναν διεθνή σήμερα βασικό στην ενδεκάδα της Γερμανίας, τον Σάντε δηλαδή, που είναι από τους πολύ καλούς και τους πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν μέχρι τώρα στην Μπρέτφορντ. Είναι ένα παιδί, δεν είναι και μικρός, και αυτός περίπου στην ηλικία του Τζόλι, 24-25, του 2001, δηλαδή σε κάνα δύο μήνες θα κλείσει τα 25 του χρόνια, αλλά πρόκειται για μια καλή περίπτωση. Ο Κλοπ θα το ανοίξει το πράγμα, θα προσπαθήσει λίγο να δώσει στην Γερμανία ταυτότητα, τέλος πάντων, γιατί για μένα αυτό έλειψε πάρα πολύ από το Μουντιάλ του περασμένου καλοκαιριού, και να επιστρέψουν τα πάντσερ στην έγκλη που είχαν παλιότερα. Θα είναι πολύ δύσκολο το έργο του Κλοπ. Σίγουρα τώρα το ξεκινάει με ένα περίεργο τρόπο, παίρνοντας δηλαδή δύο γκρουπ, σίγουρα για να δει όσο περισσότερους παίκτες γίνεται σε αυτά τα παιχνίδια του Nations League.

Θα θυμίσω την 11η της εθνικής μας ομάδας, 10 παρατέταρτο σέντρα κοντά στην Σερβία. Η εθνική που κατεβαίνει με Τζολάκι κατά τα δοκάρια, Βαγιανίδη, Τσιμίκα, Σάγκρα, Μαυροπάνο, Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας, Καρέτσα δεξιά, Τζόλι αριστερά, Ζαφίρη και Κουρμπέλι τα δύο κεντρικά χαφ, και μπροστά τον Κοστούλα με τον Παυλίδη. Θα δούμε αν θα είναι σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1 ή 4-4-1-1 ή 4-4-2 καθαρό. Νομίζω ότι ο Κοστούλας κινείται πιο περιφερειακά από τον Παυλίδη, με τον Τζόλι και τον Καρέτσα στα άκρα.

Λοιπόν, με τον Βαλανσιούνας και τον Κάστεν Έντουαρτς να έχουν σημειώσει από 6 πόντους μέχρι τώρα, η Ζάλγκυρης έχει ένα μικρό προβάδισμα κοντά στον Ερυθρό Αστέρα. 11-14 μετά τα πρώτα σκάρτα 6 λεπτά. Γίνεται σιγά σιγά η παρουσίαση στο Telecom Center Athens. Σε πολύ λίγο θα πάμε στον Γιώργο Πετρίδη για να κάνουμε την πρώτη σύνδεση.

0: πριν το τζάμπολ, σιγά σιγά, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, θα πάμε στο Γιώργο Πετρίδη για να συνδεθούμε για την περιγραφή του αγώνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Ο Γιώργος Πετρίδης έχει το λόγο. Γιώργο.
3: Κώστα, καλησπέρα και πάλι από το Telecom Center. Τα πάντα σιγά σιγά θα είναι, μάλλον σε λίγο θα είναι έτοιμα όλα για το τζάμπολ. Εδώ στο καταπράσινο γήπεδο του Παναθηναϊκού έχει γεμίσει, δεν είναι ασφιχτικά γεμάτο, υπάρχουν κάποιες κοινές θέσεις ειδικά στο πάνω διάζωμα. Στη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρί. Νωρίτερα δάκρυσαν και τα τσιμέντα, Κώστα και φίλοι ακροατές, πραγματικά με την είσοδο του Ζότς στο γήπεδο 14 χρόνια μετά από την φυγή του από τις πρόσφυγες, επιστρέφει. Πήγε στην σωστή πλευρά του πάγκου, στο δεξί πάγκο, όπως βλέπουμε εμείς από τα δημοσιογραφικά θεωρία. Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση, ξεκίνησε μάλλον η παρουσίαση της Παρή. Τώρα είναι η ώρα για την παρουσίαση του Παναθηναϊκού με ένα καινούριο intro βίντεο από την ΚΑΕ. Εν μέσω αποθέωσης, όπως ακούτε, 17.000 φίλοι του Τριφυλιού. Ο Παναθηναϊκός, να θυμίσουμε την 12η του, Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραέτης, Μπάντιο, Ροκαβόπουλος, Γκραν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Χουάντζο, Μίτουλ και Ματζούκας. Από την άλλη για την Παρή, Γουόρεν, Ιφή, Ταρπέ, νέο πρόσωπο του Παριζιάνου εκείνος, Καβαλιέρ, Ερέρα, Ρόντεν, Ετιέν, Ντοκοσί, Φάιγ, Μόργαν, Αλιζέ, Τζόνσον και Χόμς. Αυτή είναι η 12 για τον Λεφεύρ, τον νέο προπονητή της γαλλικής ομάδας, η οποία πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε και το εγχώριο Super Cup, επικρατώντας τις Ρωάν στον τελικό. Νομίζω το δύσκολο... Α, ακούτε τι γίνει τώρα και το Λεσόρ. Τρομερή αποδόση για τον Γάλλο, ο οποίος τόσο έλειψε από τον Παναθηναϊκό, και ο Γιαμπουσέλε και εκείνος αποδρώνεται από τη φίλη της ομάδας. Έλεγα λοιπόν για την Παρή, το πιο υψηλό εμπόδιο ήταν ένα ντέρ στον ημιτελικό και ακολούθως νίκησε την Ρωάν στο τελικό. Χουάντζο Ερνάν Γκόμεθ, όλοι αποθεώνουν τον Ισπανό που ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό και μακάρι να κλείσει την καριέρα του, θα λέγα εγώ, το Τριφύλι στους πράσινους και να είναι και ο επόμενος αρχηγός του Παναθηναϊκού, μόλις ο Κώστας Λούκας αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Αφήνω λίγο το μικρόφωνο τώρα γιατί ακούστηκε το όνομα του Ζέλικο Μπράντοβιτς και άπαντες στο Telecom Center ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και αποθέωσης για τον Σέρβο τεχνικό. Είπαμε και πριν, είναι πολύ συγκινητικές στιγμές εδώ στο Telecom Center για τον Ζότς, για τη μεγάλη επιστροφή. Παρόν στο γήπεδο και ο Κέντρικ Ναν, με πολιτικά βέβαια, στην άκρη του πάγκου, εκείνος με το που έγινε αντιληπτός από τον κόσμο της ομάδας. Αποθεώθηκε, φώναξαν μάλιστα και ρυθμικά το MVP. Λοιπόν, οι παίκτες παίρνουν τις τελευταίες οδηγίες και πάμε ολοταχώς για το τζάμπολ. Με διαιτές αναμέτρηση Πέρεθ, Ατάρτ και Ουντιάνσκι. Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να αφήσει πίσω την περσινή αποτυχημένη σεζόν. Ο επτάκης πρωταθλητής Ευρώπης να επιστρέψει στον θρόνο του. Θυμίζω, ο Παναθηναϊκός πέρσι στην κανονική περίοδο ήταν 7ος, παρακαλώ. 22-16, πολλές είδες και μάλιστα αρκετές εξ αυτών στο γήπεδό του. Η Παρή 16η πέρσι με ρεκόρ 15-23. Παρή, η οποία επί της ουσίας θα την καθοδηγεί ο Ιφή, ο απόλυτος πρωταγωνιστής των Γάλλων. Τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές. Θα δούμε την αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού με τον Τζέριαν Γκραντ, τον Πάνο Καλαϊτζάκη στην περιφέρεια, στο 3 Ματζούκα, στο 4 Γιαμπουσέλε, στο 5 Μίτογλου. Αυτή είναι η πεντάδα του Παναθηναϊκού. Πανέκος που έχει στη δωδεκάδα του 4 νέα πρόσωπα, Φρανσίσκο Μπάντιο, Γιαμπουσέλε και Μπόγκα. Εάν προσθέσουμε και τον Μωράιτη με τον Ματζούκα, οι οποίοι επιστρέφουν στο τριφύλι, στην ουσία η μισή δωδεκάδα είναι διαφορετική σε σχέση με πέρσι. Πανέκος με τα πράσινα, με την νέα πράσινη φανέλα, με την Ακρόπολη στο κέντρο. Παρή με τα λευκά. Παρή η οποία θα ξεκινήσει με υφή, όπως είναι λογικό. Τάρπε, τον Γουόρεν. Στο 5 θα είναι ο Φάιγ και στο 4 ο Ρόντεν. Στο 3 μάλλον Ρόντεν, στο 4 ο Γουόρεν. Διορθώνω. Ο Γουόρεν, ο οποίος έκανε το μεγάλο βήμα, ήρθε στην αποδό πλευρά του Ατλαντικού. Τζάμπολ με Φάιγ και Μίτογλου. Καλή σεζόν λοιπόν σε όλους, να απολαύσουμε μπάσκετ, να το χαρούμε. Και ο καλύτερος σας κερδίσει το τρόπαιο. Αυτό το τρόπαιο το οποίο ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στη συλλογή του 7 φορές. Ένα τρομερό κορεό από τους οργανωμένους του Τριβιλιού. Show must go on. Και πράσινα και λευκά χαρτόνια δημιουργούν μια εξαιρετική εικόνα εδώ στο Telecom Center. Στην εξέταση των οργανωμένων. Πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Grand. Grand με τον Υφή. Πάσα στον Ματζούκα που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Το μεγάλο κέρδος του Παναθηναϊκού και θα αποδεικνύει στην πρώτη επίθεση. Νομίζω, αν είναι αυτό που είχε σχεδιάσει ο Ζόλικο Μπρόδερς, εκτελέστηκε σε απόλυτο βαθμό, απόλυτα σωστά. Από την πάσα του Γκραντ, ο Ματζούκας είναι ένας τρομερός σουτέρ και θα αποδεικνύει στην πρώτη φάση. 3-0 από τον Λευτέρη Ματζούκα. Ωραία ενέργεια από τον Ρόντεν, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι με το αριστερό lay-up. 3-2. Ο βοηθός του Μπρόδερς, ο Σκέρδο, σηκώθηκε από τον πάγκο για να δώσει κάποιες οδηγίες για την άμυνα. Γκραντ στον Καλαϊτζάκη. Αφήνει και πάλι στον Γκραντ, ο οποίος προσπαθεί να αποστάσει τον Τάρπε. Δεν είναι πολύ εύκολο να καλέσει από τον Τάρπε, αλλά κερδίζει το φάουλ. Στη συνέχεια ο Γκραντ από τον Φάιγ. Συνομιλούν ο Φάιγ με τον Τάρπε. Νέο πρόσωπο ο Τάρπε στην Παρή. Προσπαθεί να δώσει τον τόνο. Πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, 3-2 Παναθηναϊκός προηγείται. Γκραντ με τον Ρόντεν. 7 δευτερόλεπτα για τον Τριφυλιού. Ζέλικο Μπάντερ για πρώτη φορά σκοτώνει από τον πάγο. Γκραντ από τα 5,5 μέτρα φυκός. 5-2 από τον Τζέριαν Γκραντ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ζότς δεν επιλέγει τους δύο νεφερμένους στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού, δηλαδή τον Φρανσίσκο και τον Μπάντιο. Γουόρεν. Τάρπε για τρεις αμέσως. Θα στοχίσει ο Μίτογλου, θα σκόψει την μπάλα για Μπουσέλε. Είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να μην δίνει δεύτερες ευκαιρίες στην γαλλική ομάδα, που εκτελεί πολύ πολύ γρήγορα, όπως συνέβη τώρα με τον Τάρπε. Μίτογλου, ο μέση απόσταση, ένα φλότερ κακό. Μπάλα θα καταλήξει όμως στο Γιαμπουσέλε από τον Σκαμπίλη που δώσει την μπάλα φάει. Γιαμπουσέλε και τον Υφή και κάνει όμως τους παίκτες του να απλωθούν. Μίτογλου από την κορυφή για τρεις. Θα στοχίσει εντελώς αμαρκάριστος. Τριμπάμε από την Παρή, φάουλ, έξιμο του Γιαμπουσέλε στον Υφή, πάει και το σηκώνει. Καλό φάουλ, έξιμο φάουλ από τον Γιαμπουσέλε στο συμπαίκτη της Γαλλίας. Αλιβέρτης και Διαμαντίδης, μία ακόμα μεγάλη επιστροφή για τον Παναθηναϊκό. Φαίνονται στον κύπο του κυπέδου, γι' αυτό και τα χειροκροτήματα. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει και εκείνος στο τριφύλι. Δίπλα-δίπλα με τον Φράγκη. Υφή. Με τον Καλατζάκη τώρα με τον Γκράντα τις αλλαγές. Περνάει στο Φάι, κλείνει με τον Ματζούκα, βγάζει έξω στον Ρόντεν. Ρόντεν για 3, είναι καλό σουτ και είναι φτωχό. 5-5 από τον Ρόντεν, ο οποίος πετυχαίνει τους 5 πρώτους πόντους της γαλλικής ομάδας. Τζάρετ Ρόντεν. Ξεκινάει πολύ καλά το μάτς. Ωραία πάσα του Μίτογλου στον Γιαμπουσέλε. Άστοχο λέει, άπαραχη το Μίτογλου να τελειώσει τη φάση. Μετράει, υπάρχει και φάουλ. Μετράει το καλά δηλαδή. Άρχισαν λοιπόν να σφυρίξουν. Μετράει το καλάθι από τον Μίτογλου, υπάρχει και φάουλ στον σέντερ του Παναθηναϊκού. Ναι, βέβαια, το έχει κάνει φάει. Σωστή απόφαση των διαιτητών. Χτύπησε τον Μίτογλου στο αριστερό χέρι. Και ο Μίτογλου, και από τον Μίτογλου, το θέσω σωστά, περιμένει πολλά ο Παναθηναϊκός. Ειδικά στο διάστημα που δεν θα έχει διαθέσιμο τον Φαλ. Στα 5. Έτοιμος ο Ντίνος Μητρόπουλος για την συμπληρωματική βολή. Ο Μπράντοβιτς, αν είδα καλά, κάνει νόημα στον Ντίνο να παίξει αλλαγές μετά στην άμυνα. Είναι πιο επιθετικός αλλαγής, αν κατάλαβα καλά, από την κίνηση του Ζότς. Ο Ισκέρδο δίνει κάποιους οδηγιστών στον Καλατζέκο. Καλατζέκ κυνηγάει παντού τον Υφή, ακόμα και τώρα στη βολή που εκτελεί ο Μητρόπουλου. Έχει πάει δίπλα στον Υφή. Είναι, θα είναι η σκιά του σήμερα, όπως και να το κάνουμε. Ο πιο απειλητικός, ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Πάρη. Μητρόπουλου βάζει για τη βολή 8-5. Το goal foul του Μητρόπουλου. Ήταν το δεύτερο foul του Φάι. Οπότε αποσύρθηκε και πέρασε το παιχνίδι 2-20. Πάλι του Καλατζάκη στον Νέιφι. Πρώτο του Ιδνιγκάρτ. Χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς. Προφανώς χειροκροτεί γιατί εδώ ήθελε να χαλάσει την επίθεση της Πάρια. Όπα και γένετο. Να μην αφήσει δηλαδή τους Γάλλους να βρουν ένα ελεύθερο σουτ. Ετιέν και Τζόνσον για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Και ο Χόμς, τρεις αλλαγές. Στην ουσία έχει αλλάξει τα 4-5 της αρχικής του πεντάδας ο Λεφεύ. Είπαμε, λειτουργεί με μια συγκεκριμένη λογική και φιλοσοφία επαρή όλα αυτά τα χρόνια. Με αυτές τις διαδικές αλλαγές, με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Τελειώνει ο χρόνος επίθεσης για τους Γάλλους. Η τάπα του Γκραντ, τρομερή πάνω στον Τιέν, πάνω στο τρίποντο. Πανηγυρίζεται έξαλλα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, από τον καλό του φίλο του Χουάντσο, από τον Δημήτρη Πασπαλάτο, γυμναστή της ομάδας. Τρομερή άμυνα του Γκραντ στον Τιέν. Του κατέβασε το γενικό εκεί. Αυτό θέλει ο Μπράντοβιτς, αυτό είναι το μυστικό, αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας. Το λέει ο Ζότς συνεχώς στις δηλώσεις του. Να κυνηγούν οι παίκτες τους αντιπάλους, να μην κάνουν, να μην αφήνουν τίποτα εύκολο στον αντίπαλο. Ο Ρόντεν, ο οποίος έχει πετύχει και τους 5 πρώτους πόντους της Παρή. Μαντζούκας και πάλι για 3 από 45 μήνες. Τώρα και πάλι εύστοχος, γιατί όχι, 11-5. Αφού τα έχει αυτά τα σουτάκια, ας τον αφήνουν να εκτελεί. Με 6 πόντους από τον Λευτέρη Μαντζούκα. Ήταν πάρα πολύ καλός και στον Τούνο Παύλος Γιαννακόπουλος και στην προετοιμασία γενικότερα. Με το μεγάλο κέρδος του Τριφυλιού. Χόμς μπαίνει προς τα μέσα. Δίνει στον Ντοκοσί. Κλέβει ο Καλατζάκης. Σκυλίσει άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Μαντζούκας κατεβάζει την μπάλα. Αφήνει στον Γκραντ. Μπράντοβιτς χαρακτηριστικά λέει στον Μήτρογλου να πάει να κάνει screen. Για να αλλάξει με τον Γκραντ. Συνεχόμενες οδηγίες από τον Μπράντοβιτς. Γκραντ προσποιείται. Μένουν 6 δευτερόλεπτα για να δει του Παναθηναϊκού. Γκραντ με τον Χόμς. Σταυρωτές. Τρίπλες από τον Γκραντ. Θα εκτελέσει το τέλος του χρόνου. Θα στοχίσει. Δεν θα πάρει ο Μήτρογλου το rebound. Δεν θα τα καταφέρει. Ο Ντοκοσίνα αυτός που θα καθαρίσει τη φάση. Θα αφήσει τον Ετιέν. Ρόντεν. Χόμς από τη γωνία. Δεν θα εκτελέσει. Κλέβει ο Καλατζάκης. Μία ακόμα καλή άμυνα από τους πράσινους. Πραγματικά δαγκώνουν σίδερα στο ξεκίνημα. Τετράλεπτο. 11-5. Για τον Τριφύλλη. Μαντζούκας μπαίνει προς τα μέσα. Το ύψος των βολών. Και αυτό μέσα. 13-5 από τον Λευτέρη Μαντζούκα που έχει 8 ήδη. Εάν βάλει και αυτό το πράγμα στο παιχνίδι του, αυτή την κίνηση με την μπάλα κάτω, νομίζω θα είναι όχι απλά ένα τεράστιο καιρό. Τρομερό κάθεμα του μεταξύ από τον Κωσί. Νομίζω υπήρχε κεφάλαιο εδώ από τον Μαντζούκα. Δεν το έδωσαν οι διαιτητές. Τον Κωσί διαμαρτύρεται. Τρομερή ενέργεια, τρομερό πήγαινε όλα από τους Γάλλους για το 13-7. Έλεγα λοιπόν για τον Μαντζούκα, που κατεβάζει και την μπάλα τώρα, ότι αν βάλει και αυτή την λεπτομέρεια στο παιχνίδι του, να μπορεί να παίξει με την μπάλα, να έχει τρίπλα και γενικότερα να. Ο Μήτουλο θα στοχίσει και ξεπαφή, θα πάρει ο ίδιος το θετικό rebound. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, την έβαλε εκτός ο Warren, ο Τιέν. Ο Μήτουλο πέφτει κάτω, σηκώνεται. Τρεις αλλαγές από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τέσσερις αλλαγές. Φρανσίσκο Μπάντιο Μπόγκα Λεσόρ. Μόνο για Μπουσέλε μπαίνει μέσα. Μένει μέσα. Οπότε περιφέρεια με Φρανσίσκο Μπάντιο. Στο 3 ο Μπόγκα. Στο 4 για Μπουσέλε. Στο 5 ο Λεσόρ. Δηλαδή από τους παλιούς μόνο ο Λεσόρ είναι από το περσινό ρόστερ αυτή τη στιγμή στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. 13-7, 5 και 18 για το φινάλε του δεκαλέπτου. Παρεπιπτόντως στην Παρή βοηθός είναι ο Πουπέ, που ήταν προπονητής στη Βιλερμπάν. Είναι δίπλα λίδα τώρα με τον Λεφεύ. Λεσόρα αφήνει στον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο, τελειά 3, με καλές προποθέσεις θα στοχίσει. Ο Λεσόρα όμως είναι για να πάρει το θετικό rebound. Θα βγάλει την μπαλά έξω για Μπουσέλη, για 3 από τη γωνία μόνος του. Ναι, 16-7. Το πανηγυρίζεται όντως ο Γάλλος, η πρώτη του πόντι σε επίσημο μάτι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ερέρα, και εκείνο στο παιχνίδι για την Παρή. Ερέρα, το αριστερό διάδρομο κλείνεται, βγάζει μπαλά έξω. Ωραία πάσα και καλάθι από τον Τζόνσον. Η πάσα ήταν καταπληκτική από τον Ντοκοσί, το σέντερ της Παρή. Έπαιξαν κάτι σαν high-low τώρα εδώ οι Γάλλοι. Στην πλάτη του Μπόγκα κινήθηκε ο Τζόνσον, πέτυχε το καλάθι 16-9. 4-46 το πρώτο δεκάλεπτο, έχουμε τη λεπτικότητα time out. Κώστα, οπότε επιστρέφουμε το λόγο στο στούντιο του Big Wings FM.
0: Λοιπόν, time out με τον Παναθηναϊκό να έχει μια διαφορά 7 πόντων, 16-9, και το Ματζούκα να ξεκινάει καυτός με 8 πόντους και απόλυτη ευστοχία. Θα ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η Big Win, οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη EuroLeague παίζουν με 0% γκανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις αγορές για κάθε φάση και build a bet. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και οδύνης, η πυροσβεστική οικογένεια στο νησί μας και σε ολόκληρη τη χώρα αποχαιρέτησε σήμερα έναν δικό της άνθρωπο, τον υπαρχιπυροσβέστη Πέτρο Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στη Ρόδο το απόγευμα της 22ης Σεπτεμβρίου 2026. Η εξόδιος ακολουθεί ατελέστηκε σήμερα στον έμπονα της Ρόδου, τόπο καταγωγής και διαμονής του άτυχου 52χρονου πυροσβέστη. Στην τελευταία κατοικία του τον συνόδευσαν ως τιμητικό άγημα οι συνάδελφοί του από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλώνων, οι οποίοι αποχαιρετούν με δάκρυα στα μάτια έναν δικό τους άνθρωπο που έπεσε πιστό στον όρκο του. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο συγγενής της οικογένειας Διακάκη, Γιάννης Ντελάκης, ξέσπασε για την τυφλή εφαρμογή των πρωτοκόλων, καταγγέλλοντας τη μεταφορά της ηλικιωμένης μητέρας του θύματος στο νοσοκομείο για αναγνώριση παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Παράλληλα, έθεσε σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια της περιοχής, τονίζοντας πως αν το επικίνδυνο σημείο είχε αποκλειστεί οριστικά στο παρελθόν, όπως είχε ζητηθεί, και δεν διαφημιζόταν στο διαδίκτυο ως προσβάσιμο, ο 52χρονος πατέρας δύο παιδιών θα βρισκόταν σήμερα στη ζωή. Η οικογένεια έχει ήδη ορίσει δικηγόρο για να παρακολουθεί στενά την ανακριτική διαδικασία, ζητώντας άμεσες απαντήσεις για τις εντολές που δόθηκαν. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας το τρίχρονο αγοράκι από την ΚΟ, το οποίο εντοπίστηκε ανέστητο μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του. Το παιδί διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, βγήκε από το σπίτι και εγκλωβίστηκε από το παράθυρο του οχήματος. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην πρωτεύουσα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 35χρονης μητέρας του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αν και από την προανάκριση δεν προκύπτει πρόθεση ή αδιαφορία. Καμπάνα 400 ευρώ και δίμηνη στέρηση της κυνηγετικής άδειας επιβλήθηκε σε κυνηγό στη Ρόδο μετά από έλεγχο στην περιοχή των Απολλώνων. Ο κυνηγός εντοπίστηκε να επιβαίνει στην καρότσα αγροτικού οχήματος κρατώντας το όπλο του εκτός θήκης. Αν και το όπλο ήταν άδειο και ο ίδιος υποστήριξε ότι επέστρεφε στο σπίτι του, η νομοθεσία για τη μεταφορά κυνηγετικών όπλων είναι σαφής και αυστηρή. Με αφορμή το περιστατικό, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου εξέδωσε ανακοίνωση, καλώντας όλα τα μέλη του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ο Σύλλογος προειδοποιεί ότι η μεταφορά όπλου εκτός στήκης επάνω σε μηχανοκίνητο μέσο μπορεί να θεωρηθεί παράνομη θύρα και υπενθυμίζει ότι τα όπλα πρέπει να μεταφέρονται πάντα λυμένα ή μέσα σε κλειστές στήκες. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 29 μεταναστών στήθηκε από το λιμενικό 22 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου. Ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκονται 8 γυναίκες και 7 παιδιά, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Μανδρακίου, ενώ συνελήφθησαν δύο Τούρκοι διακινητές ηλικίας 30 και 45 ετών. Το μπαράζ εντοπισμών στα Δωδεκάνησα συμπληρώνουν δύο ακόμη περιστατικά. Στη Σίμη εντοπίστηκαν 11 αλλοδαποί σε ιστιοφόρο, με τις αρχές να περνούν χειροπέδες σε δύο ακόμη διακινητές, ενώ στους Λειψούς εντοπίστηκαν άλλοι 27 μετανάστες που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Λέρο. Την προανάκριση διενεργούν τα κατατόπους λιμεναρχεία. Ανοίγει αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο Πηγαδίων Καρπάθου η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Ο τοπικός Ποσειδώνας θα υποδεχθεί τον Άρη Αρχαγγέλου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.

0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Απέξει τα πόδια του Σεντεκέρης και θα γυρίσει τα 4 μέτρα, θα σκοράρει για το 4-3 προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Διαιτές αναμέτρησης είναι ο Ρόμπερτ Ροντερμόζερ από τη Γερμανία, ο Μίλαν Νέντοβιτς από τη Σλοβενία και ο Μάρτιν Κοβάλσκι από την Πολωνία. Σεντεκέρης για 3. Πολύ ωραίο, άμεση εκτέλεση από τον Λιθουανό και προβάδισμα εκ νέου για την Μπασκόνια. Σεντεκέρης, ο οποίος είναι από τους στάρ η Μπασκόνια πλέον, δεν είχε καλή σεζόν πέρσι, μαθιζόμενος και από κάποιους τραυματισμούς. Ο Γόρις Άγνε ελεύθερος συμπαίκτη, θα πάρει το σκρίνα από τον Βεζένκοφ, θα πάρει την εσωτερική ο Γόρ, θα στάρει από τα 4,5 μέτρα και θα κάνει airball, πολύ κακό σκούτ από τον Τάισον Γόρ. Με την 23η φορά που οι δύο ομάδες αναμετρώνται στην Ευρωλίγκα, με τον Ολυμπιακό να έχει 32 νίκες και την Μπασκόνια 20, τα παιχνίδια που έχουν γίνει στην Βιτόρια, ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει 12 φορές, η Μπασκόνια 15, θυμίζω αυτό το φοβερό στατιστικό του 6-6 που έχει ο Ολυμπιακός σε πρεμιέρα Ευρωλίγκας απέναντι στην Μπασκόνια. Αν σας κάνει εντύπωση από τη 12η που διάβασα ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ισπανικό όνομα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι φοβερό και τρομερό για την Μπασκόνια, το συνηθίζει. Άλλωστε στην ιστορία της στην Ευρωλίγκα, είτε ως Τάου Γκρές, είτε ως Μπασκόνια, είτε ως Τάου, μόλις το 22,6% των παιχτών που χρησιμοποίησε ήταν Ισπανοί. Πάντως για την ώρα διόλου την έχει επηρεάσει, να είναι μπροστά μου 8-4. Με ένα ακόμη καλάθι από τον Στιούαρτ. Ωραία πάσα του Μακιντάρη στη γωνία. Αδύναμη βουλευρά τρίποδο του Γουόρντ. Κακό σου και αυτό από τον πρώην παίκτη της Παρί. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει άσχημα από την περίμετρο. Η Μπασκόνια ορμόμενη και από τον ενθουσιασμό της πρεμιέρας αλλά και από το κοινό της που πάντα.
4: Πάμε για το τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου στο ΟΑΚΑ.
5: 45 δευτερόλεπτα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Παναθηναϊκός στο συν 14, 29-15. Δύο βολές για τον Ετιέν από το φάουλ του Λεσόρ. Ήταν το πέμπτο μαδικό για τους πράσινους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη έχουν σκοράρει 8 παίκτες για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα ο Μωράιτς με τον Ρογκαβόπουλο. Αλλά 8 από τους 10 που έχουν παίξει έχουν βάλει το όνομά τους στον πύρακα το σκόρερ. Με τον Μαντζούκα να παραμένει πρώτο σκόρ με 8. Προβλήματα φάουλ για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχουν. Στα δύο είναι ο Φάγα για την Παρί. Χέν και εκείνος με θητεία στο NBA ετοιμάζεται για δύο βολές. Ο Παναθηναϊκός ελέγχει απόλυτα την κατάσταση. Θετικό για την ομάδα του ο Μπράντοβιτς είναι ότι δεν αφήνεται θέση ευκαιρία στην Παρί. Τα rebound νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Είναι 16 για τον Παναθηναϊκό και μόλις 2 για την Παρή. 16-2 τα rebound. Έτσι, τρομακτική διαφορά για τους πράσινους που έχουν πάρει 8 επιθετικά. Παρή 2 rebound και τα 2 αμυντικά. Είναι χαώτης η διαφορά και δείχνει την θέληση, τη μαχητικότητα που υπάρχει στο τόπο του Παναθηναϊκού. Έτσι, για να βάζει και δύο βολές, 29-17. Κατεβάζει ο Φρανσίσκο με Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόγκα, Χουάντσο και Λεσόρ. Φρανσίσκο μπαίνει προς τα μέσα, στο ένα εναντίον ενός, lay up, δεν μπορείς να το σταματήσεις. Το Φρανσίσκο όταν θα πάρει τα βήματα και το διάδρομο. 31-17. 31 πόντους ο Παναθηναϊκός και έχουμε ακόμα, και έχει ακόμα μια επίθεση λογικά. Η Παρή τώρα με τον Ρόντεν από κοντά θα στοχίσει ψηλά το rebound από τον Λεσόρ. Ο Καλιάς για την μπάλα την αφήνει στο Φρανσίσκο, μια γεμάτη επίθεση για τους πράσινους, 16 δευτερόλεπτων τώρα. Φρανσίσκο πρέπει να το κέντρο, δεν έχει φάνο να δώσει Παρή. Φρανσίσκο με τον Τάρπε. 10 δευτερόλεπτα για να δούμε τα επιλέξει ο Γάλλος. Παραμένει σχεδόν στον χώρο του κέντρου. Μπαίνει προς τα μέσα, 5 δευτερόλεπτα, Φρανσίσκο πολλές τρίπλες. Θα μπει προς τα μέσα, πάσα πίσω την πλάτη του Λεσόρ. Αυτό θα πετάξει την μπάλα, θα στοχίσει. Ήταν μια καλή συνεργασία εδώ. Χειροκροτεί και ο Μπράντοβιτς, χειροκροτεί ο κόσμος. Φινάλε πρώτη της περίοδου. 31 Παναθηναϊκός, 17 Παρί.
4: 31-17 ο Παναθηναϊκός προηγείται μετά το πρώτο δεκάλεπτο με 14 πόντους της Παρί. Και πάμε στον Νίκο Ζέρβα ξανά στη Βιτόρια.
3: Ο Ολυμπιακός παρουσιάζει την ασθένεια που έδειξε σε όλα τα τελικά και στο Super Cup. Πολύ κακή περιφερειακή άμυνα. Ο Μπαρτζόκας ζήτησε γρήγορα τα time out καθώς μπαστώνανε μπροστά με 14-6 έχοντας 4-4 τρίποντα σε 167 δευτερόλεπτα. Δύο έχει βάλει ο Σεντεκέσκης, ένα ο Κούρτς και ένα ο Σίμονς. Έτσι ο προπονητής του Πρωταθλητών Ευρώπης δεν περίμενε το τηλεοπτικό time out. Τα άψαλες τους παίκτες του που είναι τώρα στην επίθεση με Ντόρση, Χολ, Ward ξανά. Για να δείτε τον Χάουαρτ, πολύ ωραία πάσα στον Τόντα Χολ, ο οποίος μπορεί να παίξει εκεί. Τον Κούρους και το κάνει. Πρώτο καλάθι για τον Αμερικανό από την ωραία δημιουργία του Ward. 14-8. Εδώ πλέον που κεντρώ ξέχασε να γυρίσει ο Χολ και ο Κούρους, που νομίζω ότι έχει μπερδέψει πάρα πολύ το πλάνο του Ολυμπιακού. Αυτή η επιλογή του Καλυμπιάτη να παίξει με τον Κούρους και όχι τον Φαρίτ. Στο 5-16-8. Ward στον Χολ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βελτιώσει την άμυνά του, το ξέραμε πριν το μας. Φάουλ που κερδίζει ο Μπετζένκοφ από τον Κούρουτς για δύο βολές. Από την ωραία πάσα και πάλι του Tyson Ward. Και τώρα ο Κένεθ Φαρίτ θα κάνει την είσοδο στο παρκέ. Και άλλη αλλαγή, ο Στιούαρτ θα μπει στη θέση του Φαρίτ και ο και έχεις πάει να πάρει κάποιες οδηγίες, έτσι θα παίξει ένα κανονικό σχήμα πλέον με το Φαρίτ στο 5, το Κούρουτς στο 4, η Μπασκόνια νομίζω ότι μια χαρά πάντως είναι κάνει τη δουλειά της να εμφυδιάσει παίζοντας με αυτό το χαμηλό σχήμα. Βεζένκοφ στην πρώτη βολή θα ψαχίσει, ο MVP της περσινής Ευρωλίγκας και πρώτος σκόρερ, 16-9. Όμως και για την δεύτερη ο Βεζένκοφ. Ευστοκίστη 16-10, κάνει έτσι τους 6 πόντους, πολύ νωρίς στο μάτσο Μπεζένκοφ, 6 και 17 ακόμη. Ξαναλέω, αν ο Ολυμπιακός δεν βελτιώσει την άμυνά του, θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Η Μπασκόνια είναι μια ομάδα που επιθετικά έχει πάρα πολύ ταλέντο και παίζει αυτό πολύ γρήγορο φρενήρι ρυθμό που του βολεύει. Λάθος πάσα του Κούρους τώρα, διαβάζει πολύ ωραία τι πήγε να κάνει με τον Ντουάρτο, ο Γουόρτ και ο Ολυμπιακός στην κατάσταση δευτερεύοντος εχνιδιασμού, καλά και φάουλ, όχι. Δεν μετράει, λέει ο διαιτητής, ο κύριος Λεμπερμός, ο Γερμανός. Χαμηλά το φάουλ στον Μπεζένκοφ, ο οποίος υποστηρίζει ότι είχε βάλει την μπάλα στο πάτωμα. Ο Γκαλγιάτη συνεχίζει τις αλλαγές. Θα περάσει ο Σπανιόλο τη θέση του Κούρουτς. Ο Χάουαρντ αντί του Σίμονς. Προσκάρει εντελώς την μετάδα του πολύ νωρίς ο Γκαλγιάτη. Και να δούμε και τον Μάρκο Σάουαρ, και αυτός με καλή σύσταση το 24-25 στην πρώτη του σεζόν. Πέρσι όχι το ίδιο καλά. Παραφορά για 18 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό με τον Μακιντάιρ, που συστήθηκε εδώ στην Φερνάντο Μποέσα Αρίνα στην Ευρωλίγκα. Ντόρση μπαίνει προς τα μέσα, θα κάνει ένα άτσαλο drive. Ο Χολ μαζεύει το επιθετικό rebound, παίρνει και το foul. Νούμερο 3 για την Μπασκόνια. Ένα έχει ο Ολυμπιακός. Ωραίο έξινο foul από τον Λόσον, χαμηλά στον Χολ. Μαγκητάρι στον Γουόρντ. Ξανά Χολ. Μακριά από το πεδίο βολής του Αμερικανός, μείνει στο Μακιντάιρ, ο οποίος είναι με το Σπανιόλο τώρα. Συνεχόμενα σκρίνη στον Μακιντάιρ, ο οποίος τελικά αποφασίζει να σουτάρει για τρεις και αστοχή. Εκτοπικό rebound από τον Ward, ο οποίος δίνει τις μάχες του. Παίρνει φάουλ για δύο βολές, δεν πετυχαίνει και το καλάθι. Εδώ στη Φερνάντο Μπουέσα Αρίνα που έχει το όνομά της από έναν άνθρωπο που... Ο Φερνάντο Μπουέσα ήταν από τους κορυφαίους σοσιαλιστές πολιτικούς. Έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα στη χώρα των Βάσκων κατά της τρομοκρατίας. Δολοφονήθηκε το 2000 από την οργάνωση ΙΕΤΑ. Και την Μπασκόνια, επειδή στον αθλητισμό είχε συμβάλει πάρα πολύ στο να χτιστούν γήπεδα, κολυμπητήρια, εδώ στην Βικτόρια, και σε όλη την περίοδο στην περιοχή της Άλαβα. Αμέσως έδωσε το όνομα του γηπέδου στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Δύο βολές έξοχες από τον χολ 16-12. Μπασκόνια στην επίθεση ξανά, Ολυμπιακός φαίνεται να έχει στήξει την αμυνά τους. Εντεκέρσης 3-3. Λέγαμε ότι ο Εντεκέρσης πέρσι είχε κάνει μια πολύ κακή σεζόν λόγω και των τραυματισμών που αντιμετώπιζε. Για την ώρα αυτό, πρώτο τετράλεπτο πεντάλεπτο του μάτς, θυμίζει το Εντεκέρσης 24-25, που έκανε μια μαγική σεζόν. Τώρα για την απάντηση, ναι, 19-15 από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
4: 19-15 στο φινάλε της, στο μέσο μου, συγγνώμη, της πρώτης περίοδου, ακολουθεί διαφημιστικό μήμα. Μαζί μας για μια ακόμα μέρα Big Win, οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη EuroLeague παίζουν με 0% τον Κανιώτα. Ενισχυμένες αποδόσεις θα αγορέσεις για κάθε φάση και Build a Bet. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όργια προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Πάμε και στο Γιώργο Πετρίδη να μάθουμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο. Γιώργο.
5: Σταθερά στους 14 Παναθηναϊκός έχει μονιμοποιήσει μια διαφορά πάνω από τους 10 πόντους. 33-19, 8-41 για το φινάλε του ημιχρόνου. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είναι το δεύτερο φάουλ του Μπόγκ, ο οποίος πάει τώρα στον πάγκο. Επιστρέφει ο Μαντζούκας. Βέβαια με δύο Μαντζούκα δεν ξέρω και κατά πόσο είναι πρόβλημα αυτό για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Φρανσίσκο έβαλε ένα γκολ φάουλ. Τώρα ετοιμάζει να εκτελέσει και την πληρωματική βολή για να φέρει τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά στο συν 15. 33-19, 8-41 για το ημίχρονο Κώστα.
4: 8-41 για το ημίχρονο, 33-19. Πάμε και άλλη μια βόλτα από την Βιτόρια πριν δώσουμε το λόγο στον Τρίτα Ταμπάκο, γιατί σε λίγο θα έχουμε σέντρα στο Σερβία Ελλάδα.
3: Εντυπωσιακή επικεντρώνω στην εργασία του Χολ με τον Ντόρσεϊ και κάρφωμα του Ντόρσεϊ. Προηγουμένως η Μπασκόνια πέτυχε το έκτο της τρίποντο σε 6 προσπάθειες. Ομοβροντία πραγματικά από τους γηπεδούχους που έχουν βρει ρυθμό. Μάλιστα αυτό ήταν, θα το πω έτσι, μαρκαρισμένο τρίποντο. Δεν ήταν από αυτά που σούταραν οι Βάσκοι χωρίς πίεση. Το έβαλε ο Λόσον. Απάντησε ο Χολ με κάρφωμα. Η ώρα του Γιάν Μοντέρο, ο Μακιντάιρ στον πάγκο χειροκροτείται θερμά από το κοινό. Πολύ αγαπητός ο Μακιντάιρ, πολύ αγαπητός και ο Χολ, πολύ αγαπητός και ο Παλό Γκαλκιάτη, ο οποίος αποθεώθηκε κατά την παρουσίαση της Μπασκόνια. Οι Βάσκοι πέρυσι πήραν το κύπελλο Ισπανίας, ήταν μεγάλη έκπληξη. Και αυτό το πιστώνεται ο Γκαλκιάτη. Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά κάτω από τους 5, 4-8 για το φινάλε, επαναλαμβάνω πάρα πολύ ψηλό σκορ. Αναμενόμενο σε ένα βαθμό, αλλά ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να το επιτρέψει.
4: Λίγο μετά τα μισά της πρώτης περίοδου, 22-17-39 πόντι, ήδη θα έχουμε πολύ ψηλό σκορ τουλάχιστον στην πρώτη περίοδο, αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα. Ώρα να πάμε στον Σωτήρη Ταμπάκο, πρώτη κατηγορία, για πρώτη φορά στην, για τη χώρα μας μάλλον. Κόντρα στην Σερβία, στο Βελιγράδι, ξεκινάει αυτή η περιπέτεια. Στην πρώτη κατηγορία του Nations League, Σωτήρης Αμπάκος έχει το λόγο.
6: Καλησπέρα σας από το Ράικο Μίτης του Βελιγραδίου, την έδρα του Ερυθρού Αστέρα. Φυσικά είναι και έδρα στα περισσότερα μας της Εθνικής Σερβίας. Η Σερβία υποδέχεται την Ελλάδα στην πρώτη αγωνιστική του UEFA Nations League, είναι η πρώτη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, εκεί που πέρα από την Ελλάδα και τη Σερβία υπάρχει η Ολλανδία και η Γερμανία. Θυμίζω μάλιστα το άλλο μάτς του ομίλου στην κορυφαία κατηγορία, στο UEFA Nations League, το Ολλανδία-Γερμανία που διστάγεται την ίδια ώρα. Ακούσαμε τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών, της Σερβίας και της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες παρατάσσονται για την καθιερωμένη φωτογράφηση. Αρχηγός εθνικής ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο στράικερ της Μπενφίκα. Από την άλλη πλευρά, για την γηπέδουχο ομάδα της Σερβία, αρχηγός είναι ο Ντούσαν Τάντιτς. Επέστρεψε στην Σερβία μετά από 2 χρόνια και 3 μήνες. Παίρνει και το περιβραχιόνιο ο μεσοπτετικός της Μίγκ.
4: Μικρό θεματάκι. Για πάμε για λίγο στο Γιώργο Πετρίδη. Γιώργο.
5: Παραμένει το συν 17 τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ένα λάθος από τον Λεσόρ. Κακή πάσα στο Μαντζούκα. Πολύ δυνατή. Ο Μαντζούκας όμως χειροκροτεί τον συμπαίκτη του. 7-52 για το φινάλε του ημιχρόνου. Πραγματικά η παίκτη του Παναθηναϊκού. Ώρες-ώρες στην άμυνα. Σκυλιάζουν. Δεν αφήνουν την παρή. Να πάρει ανάσα.
4: 36-19, 7-52 πριν λήξει η δεύτερη περίοδο. Νίκο.
3: Πολύ καλά και από τον Λόουσον, φέρνει ξανά την Μπασκόνια στις 3 πόντους, Ντόρσεϊ για 3, τι μάτς παρακολουθούμε, 24-24 σε λιγότερο από 7 λεπτά παιχνιδιού.
4: Σε λιγότερο από 7 λεπτά, 48 πόντοι σε αυτό το μάτς και έχουμε ακόμα 3 λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, κονσέρτο για πολυβόλα. Και πάμε στο Σωτήρη Ταμπάκο. Ελπίζω να μην έχουμε άλλο θέμα με την επικοινωνία. Σωτήρη.
6: Ακούγομαι καλά τώρα.
4: Τώρα μια χαρά, ναι.
6: Σερβία-Ελλάδα σε λίγο σέντρα στην αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Έλεγα ότι επέστρεψε ο Τάντιτς στην Σερβία, ο Άσος της Νάιμέγγεν. Εκτός αποστολής για την εθνική μας ομάδα είναι ο Ντόι, ο Τριάντης και ο Κιζηρίδης, δύο παιδιά που ήταν στην αποστολή, αλλά το ρόστερ είναι μεγάλο, 26 ποδοσφαιριστές, κόπηκαν τρεις παίκτες, 23 άλλωστε, το ίδιο συμβαίνει και με την Σερβία. Εκτός εδώ και μέρες ο Ντούσαν Βλάχοβιτς της Μπεσίκτας λόγω τραυματισμού, αλλά και ο Αλεξάνδρ Μίτροβιτς εδώ και πολύ καιρό της Αλ Ραγιάν, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Σερβίας. Σέντρα στο μάτς με την κατοχή για τους Σέρβους. Οι Σέρβοι έχουν τις λευκές εμφανίσεις, όλο λευκό πάνω κάτω. Το ίδιο και για την εθνική μας ομάδα που έχει μπλε πάνω κάτω. Πιέζει τώρα από τα δεξιά ο Καρέτσας σε μια διάταξη για την εθνική Σερβίας που έχει σίγουρα τον Γιώβιτς στην κορυφή. Να δούμε αν είναι κοντά του ο Τσβέτκοβιτς ή Σάντερλεκτ. Η ενδεκάδα είναι Βάνια Μιλίκοβιτς-Σάβιτς στην εστία. Πιθανότατα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Σίμιτς, Εράκοβιτς και Παύλοβιτς από τα δεξιά προς τα αριστερά. Με τριάδα στην άμυνα οι Σέρβοι. Ο Κώστιτς αριστερά, fullback. Δεξιά ο Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ. Μαξίμοβιτς, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Και Σεργέι Μιλίκοβιτς-Σάβιτς είναι δύο κεντρικοί χαφ. Ο Τάντιτς, να δούμε αν θα είναι σε ελεύθερο ρόλο. Και μπροστά σίγουρα ο Γιώβιτς και κοντά του ο Τσβέτκοβιτς της Άντερλεκτ. Για την εθνική μας ομάδα, το 4-2-3-1 που έχει επιλέξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στην εστία είναι ο Τζολάκης, δεξιά ο Βαγιανίδης. Αριστερά αγωνίζεται ο Τσιμίκας, οι δύο στόπερ για πρώτη φορά μαζί στο κέντρο της άμυνας ως δίδυμο, ο Μαυροπάνος με τον Ρέτσο. Έχουν παίξει οι δυο μαζί, αλλά μαζί με τον Κουλιεράκη σε τριάδα στην άμυνα στα φιλικά του Ιουνίου. Στην μεσαία γραμμή ο Κουρμπέλης με τον Ζαφίρη, πολλές φορές έχουν παίξει δυο τους τα τελευταία δύο χρόνια. Μεσοπαιδευτικά αριστερά ο Τζόλης, δεξιά ο Καρέτσα, στη μέση ο Μπάμπης Κοστούλας για πρώτη φορά βασικός και στην κορυφή ο Παυλίδης. Μέσα στη μεγάλη περισσότερη Σέρβη γυρίζει μπάλα από τον Γιώβιτς. Η μπάλα είναι κόρνερ. Πρώτο κόρνερ για την Σερβία από τα δεξιά. Σε αυτή την προσπάθεια των Σέρβων που μπήκαν στη μεγάλη περιοχή από δεξιά. Το κόρνερ για την Σερβία. Κώστα, θα σε παρακαλέσω, δεν έχω monitor. Θα χρειαστώ τη βοήθειά σου από το στούντιο. Σέντρα από τα δεξιά τώρα το γέμισμα στο κόρνερ της Σερβίας. Ο Τάντης θα θελέσει, φέρνει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή, διώχνει ο Παυλής που είχε οπισθοχωρήσει. Ξανά η μπάλα για την Σερβία. Ο Μιλίκοβιτς Σάβης κατέβασε. Έχει την μπάλα ο Τάντιτς. Θα κάνει τις τρίμπλες. Έχει τον Τζόλι εκεί, τον Καρέτσα. Η μπάλα φτάνει στον άξονα. Ξανά η κατοχή για τους Σέρβους. Θα γεμίσει ο Εράκοβιτς. Στα δεξιά η μπάλα πάλι. Είναι ο Ζίφκοβιτς. Κρατάει ο Ζίφκοβιτς. Πίσω η μπάλα. Σίμιτς. Και αυτός τον Βάνια Μιλίκοβιτς-Σάβιτς. Κρατάει ο γκολκίπερ της Νάπολη. Δεν ανοίξουν οι πλάγι μπακ. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Παύλοβιτς. Κοντά του τον Κώστης. Κρατάει. Παίζει παράλληλα για τον Εράκοβιτς. Ξανά ο Παύλοβιτς, ο στόπερ της Μίλαν. Παίρνει στο χώρο τώρα ο Κώστιτς, ανεβαίνει ο μπακ της Αϊτχόφεν. Και σήμερα παίζει αυτό το ρόλο του fullback. Το κάνει πάρα πολλές φορές στην καριέρα του και στη Γιουβέντους και στην εθνική ομάδα.
4: Ευκαιρία να πάμε για λίγο στο Telecom Center Athens. Γιώργος Πετρίδης.
5: 38-22 συν 16 για τον Παναθηναϊκό, 5-50 για το ημίχρονο, με τον Φρανσίσκο να έχει ανέβει στους 10 πόντους και να είναι από το σκορ του Τριφυλλιού. Παναθηναϊκός τώρα με Γκραντ Γκαλαϊτζάκη, την αρχή του πεντά δηλαδή. Μαρτζούκα για Μπουσέλε και Μίτογλου. Γκραντ πρέπει να εκτελέσει, τελειώνει ο χρόνος επίσης του Παναθηναϊκού. Το κάνει ο Γκαλαϊτζάκη από τη γωνία, θα στοχίσει. Τα rebound Κώστα, μιας και τα αναφέραμε νωρίτερα, 21-3 μόλις τώρα πήρε το 21-4 μόλις τώρα πήρε το τέταρτο rebound η Παρή.
4: Πάμε στην εθνική.
6: Περιοχή από τον Ζίφκοβιτς. Τέταρτο λεπτό με γκολ του Ζίφκοβιτς. Η Σερβία ανοίγει το σκορ. Ήταν η προσπάθεια από τα αριστερά της Σερβίας. Η μπάλα έφτασε στη μεγάλη περιοχή. Πήγε στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί ο ανενόχλητος ο Ζίφκοβιτς δεν είχε πρόβλημα να στείλει με το αριστερό την μπάλα στην εστία του Τζολάκη. το γκολ στο 4ο λεπτό για την Σερβία πάρα πολύ νωρίς. Παρατηρήσαμε την ομάδα, την εθνική ομάδα, είναι πολύ χαλαρή σε αυτή την προσπάθεια των Σέρβων από τα αριστερά. Δεν λειτουργήσαν και οι αλλοκαλύψεις, τα μαρκαρίσματα. Η μπάλα πήγε στο δεύτερο δοκάρι, αμαρκάρισε ο Ζίβκοβιτς με πολύ εύκολο τρόπο. Δίνει προβάδισμα για την Σερβία μόλις το 4ο λεπτό εδώ στο Ράικο Μίκιτ. Η Σερβία προηγείται 1-0 της Ελλάδας.
4: Σωτήρη, συνεχίζεις.
6: Βαγιανίδης, η μπάλα στον Μαυροπάνο, πίσω στον Τζολάκη. Τζολάκης τώρα πρέπει να βρει το ρυθμό της εθνική μας. Έχει μπει πάρα πολύ νοθρά σε αυτά τα πρώτα 4-5 λεπτά. Γέμισμα στον Τζόλι. Μέσα στην μεγάλη μέσα Τζόλι. Ωραία τρίπλα. Τζόλι κρατάει, κατεβάζει. Φέρνει την μπάλα μέτρο από την εστία. Δίνει στον Καρέτσα. Δοκάρει μπάλα στο σούτ αυτό από τον Καρέτσα. Στο 6ο λεπτό δοκάρι για την εθνική μας ομάδα. Ο Τζόλις γύρισε, βρήκε τον Καρέτσα, τον άσο της Ντόρτμουντ. Η μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Σάβιτς. Στο 6ο λεπτό δοκάρι για την εθνική μας ομάδα. Η πρώτη φορά που ανέβηκε στο τερέν, πήρε μέτρα η Γαλανόλευκη. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή από την ενέργεια του Τζόλι που κέρδισε τις κόντρες, κέρδισε τις μονομαχίες. Στο χώρο δεν το πιάνουν. Γύρισε τον Καρέτσα, η μπάλα στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Σάβιτς. Μεγάλη στιγμή, αλλά δυστυχώς η εθνική μας δεν πήγε καλά στο μάτς. Γέμισμα τώρα για την Σερβία. Κερδίζει εκεί προσωρινά όμως ο Καρέτσας. Ήθελε να βρει τον Τζόλι. Οι δυο τους συνεργάστηκαν τώρα οι δύο πλευρές της εθνικής μας. Τζόλι στα αριστερά, δεξιά ο Καρέτσας. Η κατοχή για τους γηπεδούχους. Γεμίζει ο Παύλοβιτς. Σε ένα χώρο που κινείται ο Τσβέτκοβιτς. Η εθνική παίρνει την μπάλα με τον Βαγιανίδη. Μαυροπάνος. Πίσω η μπάλα Ρέτσος. Ο Ρέτσος αριστερό στόπερ, δεξίο ο Μαυροπάνος. Μαυροπάνος και Βαγιανίδης. Παίζει πάλι ξανά με τον Μαυροπάνο, τον στόπερ της West Ham. Πίσω στο Τζολάκι. Ο πορτιέρε της Χαλ δίνει στον Ρέτσο. Κρατάει ο Ρέτσος. Ψάχνει στήριγμα. Κινήθηκε τώρα ο Ζαφίρης ανάμεσα στις γραμμές. Παράλληλα για τον Μαυροπάνο, Βαγιανίδης. Παίρνει ο Καρέτσας, κάνει την τρίπλα. Στο χώρο τώρα, Κουρμπέλης κάθετα. Βαγιανίδης ανεβαίνει, Βαγιανίδης. Κοστούλας, στη μεγάλη περιοχή Κοστούλας. Σου την μπάλα από τον Ζαφίρη. Υπάρχει ένα μαρκάρισμα εκεί. Σέντα του Τσιμίκα, δεύτερο δοκάρι για τον Καρέτσα. Κερδίζουν οι Σέρβοι. Νέα κατοχή μπάλας από την εθνική μας με τον Ρέτσο. Μαυροπάνος. Ζαφίρης. Δείτε τον Κουρμπέλης, παίρνει τώρα ο Κουρμπέλης. Κρατάει τώρα ο Ζαφίρης. Κάνει την κάθε κίνηση ο Ζαφίρης. Παίζει τον Κοστούλα κάθετα για τον Κουρμπέλη, για τον Παυλίδη. Χωρίς αποτέλεσμα μπλοκάρει εκεί ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Στην κάθε πάσα του Κοστούλα με τον Παυλίδη. Είναι ένα ζήτημα αυτή η συνεργασία να βγει του Παυλίδη με τον Κοστούλα. Θυμίζω ότι ο Κοστούλας παίζει πίσω από τον Στράικερ, εκεί που παίζει ο Κωνσταντέλιας και ο Μπακασέτας συνήθως, σε αυτό το 4-2-3-1. Και γεμίζει ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Προσπαθεί να βρει την μπάλα εκεί ο Ζίβκοβιτς, κερδίζει με τον Τσιμίκα. Τζόλις. Τσιμίκας. Ρέτσος. Τζολάκης γρήγορα, δεξιά στο Βαγιανίδη. Όρθιος ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς από το ξεκίνημα του μάτς. Βρέχει εδώ και λίγα λεπτά στο Βελιγράδι. Δεν έχει κόσμο το γήπεδο, έχει τους 500 περίπου Έλληνες και πολύ λίγο κόσμο. Απρόσμενα πολύ λίγο κόσμο για την Σερβία. Τζόλι στη μεγάλη περιοχή, το γύρισμα για τον Κοστούλα, σουτάρει μπάλα, out. Ωραίο το γύρισμα του Τζόλι στον Κοστούλα που μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Δεν ήταν καλό το τελείωμα όμως του άσου της Brighton. Η μπάλα πέρασε μακριά από την εστία του Σάβιτς. Αυτή η φάση στο 9 για την εθνική μας ομάδα από το σουτ αυτό του Μπάμπη Κοστούλα. Το 9 αυτή τη στιγμή. Η εθνική μας που μετά τον γκολ, σαν να ξύπνησε, να κυκλοφορεί την μπάλα για να αλλάξει.
4: Σωτήρη, πρέπει να σου πω ότι στο tackling που γίνεται, είναι και το τερέν ολισθηρό πολύ, αλλά πρέπει να έχουν βρει λίγο την μπάλα γιατί τις έχουν αλλάξει την πορεία. Η αμυνόμενη μπήκε το tackling και άλλαξε, χάλασε λίγο αυτή την μπάσα του Τζόλι προς τον Κοστούλα. Mm-hmm, mm-hmm.
6: Το καταγράφουμε αυτό, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Ήταν μια ενέργεια ξανά του Τζόλι από τα αριστερά, που βλέπουμε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού πόσο φορμαρισμένος είναι, πόσο καλή κατάσταση είναι με την ομάδα του, την Άρσενα, στην Premier League. Θέλει να λάβει πρωτοβουλίες. Χρειάζεται τον Τζόλι, η εθνική μας ομάδα, να λάβει πρωτοβουλίες, να βγει μπροστά. Μαυροπάνος. Βαγιανίδης, ξανά Μαυροπάνος. Και τώρα ο Ρέτσος.
4: Παραμένει Σωτήρη στη γραμμή σου, παραχωρώ τη σκυτάλη στον Γιάννη Τσαούση για την συνέχεια. Ο Γιώργος Πετρής είναι στο Telecom Center Athens. Ο Νίκος Ζερβάς είναι στην Βιτόριας, Μπερνάρντο Μπρέσα Αρίνα, για να δώσει συνέχεια στην δική του ενημέρωση για τον Big Win Sport FM. Σωτήρη Ταμπάκος, ακούμε.
6: Στο 10ο λεπτό τώρα στο μάτς, Σερβία, Ελλάδα, 1-0 με τον γκολ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 4ο λεπτό, μετά από μια αδράνεια συνολικά της εθνικής μας ομάδας. Η μπάλα ξεκίνησε από τη μεσαία γραμμή, από τα αριστερά, και μπήκε στη μεγάλη περιοχή, εκεί που βρέθηκε στο στροδοκάρι ο Ζίβκοβιτς για να γράψει το 1-0 για τους Σέρβους. Από τα δεξιά η εθνική μας ομάδα, για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ που κέρδισε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Στην την μπάλα στα δεξιά, όπως επιτίθεται η Γαλανόλευκη. Έχει ανέβει και ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος και ο Κουρμπέλης. Οι διεθνείς που έχουν μείνει στα όρια της μεγάλης περιοχής είναι ο Ζαφίρης, ο Τσιμίκας και ο Βαγιανίδης. Σεντράρι, διώχνει ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς από το κόρνερ του Καρέτσα. Τζόλις τώρα, κρατάει ο Τζόλις. Από τα αριστερά φέρνει την μπάλα στα δεξιά, σε ένα χώρο που είναι ο Ζαφίρης. Καρέτσας ξανά. Ζαφίρης, σεντράρι, διώχνουν οι Σέρβοι. Κατεβάζει ο Κουρμπέλης. Κυνηγάει τη φάση και ο Τσιμίκας. Πριν πάει να περάσει κόρνερ, και είναι κόρνερ για την εθνική μας ομάδα. Βάζει σωστά το σώμα του εκεί ο Τσιμίκας, ο μπακ της Λίβερπουλ. Και θα πάει να το εκτελέσει το κόρνερ ο Τζόλις. Στο 12ο λεπτό είμαστε. Η ομάδα δεν ξεκίνησε καλά. Έλεγα ότι δεν έχει κόσμο το γήπεδο, ανέλπιστα. Οι προλέψεις λένε ότι θα έχει πάνω από 30.000 Σέρβους, αλλά έχει πάρα πολύ λίγους στις εξέδρες του Ράικο Μίτιτς. Τζόλις εκτελεί, πρώτο δοκάρι. Δεν ήταν καλή εκτέλεση. Απομάκρυναν οι Σέρβοι. Κυνηγάει τώρα για να καλύψει ο Τσιμίκας πίσω στον Τζολάκη. Οργανώνεται ξανά ελληνική ομάδα. Γεμίζει ο Τζολάκης ψάχνοντας τον Καρέτσα. Κατεβάζει ο Μπάμπης Κοστούλας. Δίνει στο Βαγιανίδη. Κουρμπέλης, Βαγιανίδης. Ξανά Κουρμπέλης. Όλα αυτά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Έχουν μείνει κάτω από τη μεσαία γραμμή τώρα οι Σέρβοι, που πανηγύρισαν όλοι μαζί στον πάγκο με τον Βέλικο Παούνοβιτς, τον γκολ του Ζίβκοβιτς. Και οι Σέρβοι θέλουν να βγάλουν αντίδραση, θέλουν να γυρίσουν την κατάσταση. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι τον τελευταίο χρόνο. Σίγουρα, ίσως και λίγο περισσότερο. Κουρμπέλη στον άξονα. Ρέτσος ανεβαίνει, περνάει τη μέσα γραμμή. Ρέτσος παίζει με τον Τσιμίκα. Τσιμίκας πάει στον ασθενή τον ενός με τον Ζίβκοβιτς. Δίνει στον Τζόλι. Κουρμπέλης δεξιά τώρα στον Βαγιανίδη. Προσποίηση του Βαγιανίδη πάνω στον Τζβέτκοβιτς. Πίσω τώρα Μαυροπάνος. Ρέτσος, παράλληλα παίζουν οι διεθνείς μας. Στη μεσαία γραμμή όλα αυτά. Βαγιανίδης. Ετοιμία. Καρέτσας κάνει την κίνηση. Κοστούλας, ωραία προσπίση του Κοστούλα. Κυνηγάει τώρα ο Καρέτσας. Κερδίζει ο Καρέτσας. Στα όρια της μεγάλης περιοχής. Σου του Καρέτσα. Απέκρουσε εντυπωσιακά εκεί ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Δύσκολη απέκρουση του γκολκίπερ της Νάπολη. Ξανά η εθνική. Τζόλις θα σεντράρει. Διώχνουν οι γηπεδούχοι. Πολύ καλή στιγμή αυτή με τον Καρέτσα στο 14ο λεπτό. Ζαφίρης, αριστερά Τσιμίκας, θα σεντράρει, ψάχνει το κεφάλι του Παυλίδη και του Καρέτσα, που μπήκε στο πρώτο δοκάρι ο εξτρέμ της Ντόρτμουντ. Καλή στιγμή στο 14 με το σουτ του Καρέτσα. Το κόρνερ τώρα από τα αριστερά που σε πετύχει η εθνική μας. Έτοιμος ο Τζόλις είναι. Διώχνει ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Ένας πάρα πολύ καλός goalkeeper.

0: Αυτή η συνεργασία φύγει πάρα πολύ καλά από τα δεξιά με τον Καρίστα και τον Βαγιανίδη. Μπήκε στη φάση ο Μπάμπης Κοστούλας, ούταν η μπάλα out. Το τελείωμα λίγο καλύτερο να γινόταν, η μπάλα πήγαινε μέσα, δεν μπορούσε να τη δράσει εκεί ο Μιλικοβιτσάβης, ήταν από κοντινή απόσταση. Σουτ στην κίνηση του striker της Brighton, η μπάλα πέρασε out. Δύο μαζεμένες στιγμές για την εθνική μας ομάδα, με τον Καρέτσα και τον Κοστούλα. Κατεβάζει τώρα ο Κουρμπέλης. Παίρνει ο Τζόλης τον άξονα, ξανά Κουρμπέλης. Οργανώνεται τώρα και η εθνική μας ομάδα, ανοίγουν οι πλάγοι.
1: Σερβία-Ελλάδα παραμένει το 1-0. Πάμε στο Telecom Center Athens, να δούμε πώς ολοκληρώνεται το ημίχρονο. Εντυπωσιακά από ό,τι βλέπω, Γιώργο. Καλησπέρα.
2: Με ένα μπάζερ, καλησπέρα Γιάννη, με ένα μπάζερ μπίτερ τρίπο του Γιαμπουζέλ, που δεν ξέρω βέβαια αν θα μετρήσει, γιατί είναι οριακό όταν έχει φύγει μπάλα τα χέρια του. Για κάποια δέκατα θα δούμε τώρα, το δουν οι διαιτές στο Ένσα Τριπλέ. 45-31 με μια επιφύλαξη είναι το σκορ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός ξέφυγε και με 19 πόντους, 42-23. Δέχτηκε ένα σερί 8-0, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στους Ελεγκουμπάδες, ο οποίος μάλιστα ζήτησε και time out σε αυτό το σερί των Γάλλων. Με το τρίποντο αυτό, το buzzer beater του Γιαμπουσέλε, έχουμε αυτό 45-31, αλλά επαναλαμβάνουν με επιφύλαξη, γιατί οι διαιτές είναι ήδη στη γραμματεία και κοιτούν το Ένσα Τριπλέ το αν θα το μετρήσουν. 10 πόντους ο Φρανσίσκο, 8 ο Μαντζούκας για τον Παναθηναϊκό, που έχει 10 στα 20 δίποντα και 6 στα 17 τρίποντα, ή μπορεί και όχι αν δεν μετρήσει το σουτ του Γιαμπουσέλε. Δεν μετράει, λένε διαιτές, οπότε διορθώνουμε κι εμείς. 42-31 είναι το σκορ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Από την άλλη, για την Παρί, πρώτο σκόρερ είναι ο Ερέρα, ο οποίος έχει 9 πόντους με 3 στα 5 τρίποντα. 42-31, τα λέμε σε 12-13 λεπτά για το δεύτερο ημιχρόνο. Γιάννη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Πάμε μια βόλτα και από την Μπασκόνια. Νίκο Ζέρβα, το run and gun συνεχίζεται. Καλησπέρα, Νικολά.
3: Καλησπέρα Γιάννη, σε ένα παιχνίδι που πραγματικά θυμίζει. Η NBA, ο Ολυμπιακός προηγείται 43-37 και απομένουν 6 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Ερυθρόλευκος επιστρέφει ένα επιμέρους 24-7. Προηγήθηκαν μέχρι και με 10 πόντους, 43-33, με κινητήριο μοχλό τον Τάιλερ Ντόρση στην επίθεση και τον Γιάννη Μοντέρο, ο οποίος έχει 6 πόντους και έχει και 5 ασίες. Έχει παίξει πάρα πολύ καλά ο Μοντέρο από τη στιγμή που μπήκε ο Φαρίντα στο χ. Ο Μοντέρο μαζεύει το rebound του Ολυμπιακού σε 6 στον εφηδιασμό. Φουρνιέ για 3 στον εφηδιασμό. Μέσα και αυτό από τον Ολυμπιακό. 46-37. Απίστευτα πράγματα από τους Ερυθρόλευκους. 46 πόντι σε 14 λεπτά. Πραγματικά, και φανταστείτε να ήταν έτοιμοι. Σεντεκέρσης μπαίνει προς τα μέσα. Στο χ εξ επαφής. Ο Παπα-Νικολάου μαζεύει το rebound και ο Ολυμπιακός μπορεί να ξαναεπαναφέρει.
1: 46-37, 5 και 17 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Επιστρέφουμε στο Βαλιγάδη, στο Σωτήρι Ταμπάκο, 18 λεπτό. Σωτήρι, καλησπέρα. Εθνική κάθε 3 λεπτά κάνει μια ευκαιρία, αλλά γκολ δεν έχει βάλει.
0: Καλησπέρα Γιάννη, 18 λεπτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μετά τον γκολ που δέχθηκε νωρίς το 4 λεπτό από τον Ζιβκόβιτς από την πάσα του Τάντιτς, κάνει ευκαιρίες, απειλεί την Σερβία, αλλά το ζητούμενο είναι τον γκολ, η ουσία, και μέχρι τώρα δεν έχει έρθει αυτό. Έχει κάνει τρεις πολύ καλές ευκαιρίες και το δοκάρι στο 5 λεπτό από το γύρισμα του Τζόλι στον Καρέτσα, και ο Άσος Ντόρμπουντ πλάσαρε από καλό σημείο, η μπάλα χτύπησε το δοκάρι της εστίας του Σάβιτς. Αυτή ήταν η πιο καλή στιγμή, το δοκάρι του Καρέτσα, αλλά βλέπουμε μια εθνική που παίζει πάρα πολύ καλά από τη μέση και μπροστά. Τώρα η Σερβία μέσα στη μεγάλη περιοχή, η προσπάθεια Μαξίμοβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή, ζητάνε πέναλτι οι Σέρβοι. Δεν υπάρχει κάτι, υπάρχει πράση out από τον διαιτητή αναμέτρησης, τον Σουηδό, τον Γκλεν Νίμπερκ. Επίσης οι Σουηδοί βοηθοί, ο Μπέγκη και ο Σέντρεκβιστ. Ο VAR είναι ο Γκιγέρμο Κουάδρα Φερνάντεθ, Ισπανός, και ο AVR ο Θέσσαρ Σότο Γράδο. Οι Ισπανοί είναι στο VAR. Έλεγα ότι η εθνική μας ομάδα προσπάθησε να κάνει κάτι, να απειλήσει την εστία, να τελειώσει τις φάσεις με τον Καρέτσα και τον Κοστούλα κατά κύριο λόγο, αλλά δεν το έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά η ουσία είναι ότι είναι πίσω σκόρ από την Σερβία από το 4ο λεπτό με τον γκολ του Ζιβκόβιτς. Οργανώνται τώρα οι Σέρβοι με τον Βάνια Μιλίκοβιτς Σάβης να δίνει στον.

0: Σίμιτς. Κρατάει ο Σίμιτς, πιέζεται και από τον Τζόλι. Κάνουν λάθος οι Σερβοί. Παίρνει ο Παυλίδης. Τζόλις, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Παυλίδης, φέρνει την μπάλα στα αριστερό, σουτάρει μπάλα κόρνερ. Κόνταρε στα σώματα των Σέρβων από την μπάστα του Τζόλι ο Παυλίδης. Κόνταρε η μπάλα και πέρασε κόρνερ στο 20 λεπτό. Υπήρχαν εδώ πέρα προποθέσεις. Έφερε την μπάλα στο αριστερό, από το αριστερό στο δεξί ο Παυλίδης, ο στράγκερ της Μπενφίκα. Κόνταρε την μπάλα στα σώματα και πέρασε κόρνερ. Το κόρνερ θα εκτελέσει ο Τσιμίκας αυτή τη φορά από τα αριστερά. Έτοιμος ο Κώστας Τσιμίκας. Έχουν ανέβει οι διεθνείς μας και ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος. Τσιμίκας στην καρδιά της εστίας. Ψάχνει να βάλει την κεφαλιά και ο Μαυροπάνος. Ξανά ο Τσιμίκας. Στα αριστερά γεμίζει. Διώχνουν με τον Εράκοβιτς οι Σέρβοι. Ξανά ο Τσιμίκας πίσω στον Βαγιανίδη. Μόνο στον Βαγιανίδη δίνει στον Ζαφύρη. Ρέτσος. Ξανά Ζαφύρης. Ψάχνει στήριγμα, μεταφέρει την μπάλα στα δεξιά. Βαγιανίδης. Κουρμπέλης. Βαγιανίδης, πίσω η μπάλα. Μαυροπάνος. Ρέτσος, παράλληλα η διεθνής μας. Είναι ψηλά ο Τσιμίκας, κρατάει ο Ρέτσος. Δίνει στον Ζαφύρη. Πιέστηκε και από τον Τσβέτκοβιτς και από τον Γιώβιτς. Στα σίγουρα. Ρέτσος και Μαυροπάνος, ξανά Ρέτσος. Αριστερά στη γραμμή ο Τσιμίκας κατεβάζει με το στήθος. Δίνει στο Τζόλι. Ωραία κίνηση. Ζαφύρης. Τσιμίκας θέλει να βρει ξανά τον Ζαφύρη. Δεν ήταν καλή επιλογή του Τσιμίκα. Η μπάλα πέρασε out. Ήταν μακριά από τον χώρο που κινήθηκε εκεί και ο Τζόλις και ο Ζαφύρης. Η μπάλα πέρασε out. Καμία ανησυχία για την εστία των Σέρβων. Πρέπει να έχει 10.000 συνολικά και πολλούς Σέρβους στο γήπεδο, στο Ράικο Μίτιτς. Υπάρχει και μια εξέδρα κλειστή λόγω τιμωρίας των Σέρβων από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στα προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά και πάλι είναι άδειο το Μαρακανά, όπως λέμε παραδοσιακά. Λιγότερο από 10.000 Σέρβοι στο γήπεδο και περίπου 500 Έλληνες που έχουν έρθει, που έχουν βρεθεί εδώ στο Βελιγράδι για να υποστηρίξουν τους διεθνείς μας. Τζολάκη θα γεμίσει, ψάχνει τον Παυλίδη, βάζει την πλάτη τον Εράκοβιτς, το φάουλ που κερδίζει ο Φόρτης Μπενφίκα. Ρέτσος πίσω για τον Τζολάκη. Μαυροπάνος που κάνει μια πολύ καλή σεζόν στο ξεκίνημα της Championship με την West Ham, έχει σκοράρει, έχει πετύχει 4 γκολ με τους Λονδρέζους. Ζαφύρης πίσω στον Μαυροπάνο. Τζολάκης γεμίζει ψάχνοντας τον Τζόλι. Κερδίζει με το κεφάλι ο Σίμιτς. Μονομαχία του Μαξίμοβιτς εκεί με τον Κουρμπέλη. Είναι στο έδαφος. Ο Κουρμπέλης σηκώνεται σε αυτή την μονομαχία με τον Μαξίμοβιτς. Μικρή διακοπή στο μάτς. Στο 24 είμαστε. Σερβία-Ελλάδα 1-0 με τον γκολ του Ζίβκοβιτς από το 4ο λεπτό.
1: Με την ευκαιρία της διακοπής πάμε να δούμε τι κάνει ο Ολυμπιακός με την Μπασκόνια Νίκος Ζερβάς.
2: Στο συν 10 σταθερά, 52-42, 1-56 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με τον Παπα-Νικολάου να δίνει τη θέση στο Βεζέγκοφ. Ο Μακιντάιρ επιστρέφει επίσης αντί του Κόρι Τζόζεφ, πάρα πολύ καλή όλοι και ο Τζόζεφ που έχει δώσει πράγματα και ο Μοντέρο που έκατσε στον πάγκο με 8 πόντους και 4 ασίστ. Γενικότερα ο Ολυμπιακός επιθετικά βγάζει ένα πάρα πολύ όμορφο πρόσωπο, έχει ήδη 11 ασίστ για 5 λάθη και αυτό που καλείται να κάνει για να κρατήσει αυτό το προβάδισμα και παράλληλα και την νίκη είναι να βελτιωθεί στην άμυνά του που έχει δεχτεί 43 πόντους, πολύ καλύτερη βέβαια η κατάσταση στο δεύτερο δεκάλεπτο. Θυμίζω η Μπασκόνια προηγήθηκε με 22-14 και έκτοτε ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο συνεπής στην άμυνα του. 44-52, 1-56 για το φινάλε του ημιχρόνου, Γιάννη.
1: Επιστρέφουμε στο Βελιγράδι, ο Τερισταμπάκος.
0: Στο 25ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα στο Ράικο Μίτιτς 1-0 με τον γκολ του Αντρίγια Ζίφκοβιτς στο 4ο λεπτό, ύστερα από την ενέργεια του Τάντιτς. Συνέχεια στο μάτς, θα μπουν σε πολύ λίγο οι δύο ποδοσφαιριστές. στο τερέν που είχαν πέσει κάτω από το, την ενέργεια μονομαχία σε περίπου ένα λεπτό. Παύλοβιτς κατά τη μέσα γραμμή, τώρα θα ανέβουν οι Σέρβοι ψηλά στο τερέν για τον Σεργέι Μιλίκοβιτς-Σάβιτς, δεξιά η μπάλα, Εράκοβιτς βάζει την μπάλα μπροστά του, ο Σβέτκοβιτς δεξιά για τον Αντρίγια Ζήφου, σεντράρι μέσα στην μεγάλη περιοχή ο Γιώβιτς, πίσω η μπάλα για τον Μιλίκοβιτς-Σάβιτς, χωρίς αποτέλεσμα κερδίζουν οι εθνείς μας με τον Παυλίδη, δίνει στον Τζόλι στο χώρο, ανεβαίνει ο Τζόλις, θέλει να γυρίσει, ήταν καλή σκέψη αλλά όχι σωστή επιλογή το τελείωμα της πάσας δηλαδή για να βρει τον Καρίτσα και τον Μπάμπη Κοστούλα, πλάγιο τώρα για την Σερβία, φάουλ μόνο από τα δεξιά όπως επιτίθεται η υπεδούχος ομάδα, ήταν καλή σκέψη του Τζόλι αλλά όχι σωστή όμως η πάσα είτε για τον Μπάμπη Κοστούλα είτε για τον Καρέτσα που βρέθηκαν στη μεγάλη περιοχή. Αργά κατά τώρα Βάνια Μιλίκοβιτς-Σάβιτς για να εκτελέσει αυτό το το χτύπημα του Σάβιτς, θα φέρει την μπάλα στην πρώτη πλευρά της εστίας του Τζολάκη, κατεβάζει ο Κώστιτς, ψάχνει εκεί να βρει τον Μαξίμοβιτς, πλάγιο για την Σερβία από τα αριστερά με τον Κώστιτς. Τάντιτς, ωραία για τον Κώστιτς, συνεργάζονται. Κώστα χεντράρι, κοντράρι μπάλα, διώχνει ο Βαγιανίδης, μπαίνει στην πορεία της φάσης ο Κοστούλας, πλάγιο την εθνική μας. Και εδώ οι Σέρβοι με τον Κώστη, με τον Τάντι συνεργάστηκαν πάρα πολύ καλά, δεν λειτουργήσαν καλά τα μακαρίσματα και βρέθηκε σε καλή θέση ο Κώστης για να σεντράρει. Παύλοβιτς κατεβάζει, Εράκοβιτς, ο στόπερ της Αυσοσπορ δίνει πίσω στον Μιλίκοβιτς-Σάβιτς. Στα αριστερά, Παύλοβιτς. Μιλίκοβιτς-Σάβιτς. Γκολκίπερ της Νάπολη, αργά-αργά. Τώρα όλοι οι διεθνείς μας είναι πάνω από τη μεσαία γραμμή. Η τετράδα στις άμυνες είναι ακριβώς στη μεσαία γραμμή του γηπέδου. Παύλοβιτς για τον Κώστιτς. Παίρνει ο Μιλίκοβιτς-Σάβιτς, ο Σεργέι Μιλίκοβιτς-Σάβιτς της Αλ-Χιλάλ. Πίσω στον Παύλοβιτς γεμίζει.
1: Πάμε για τα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιχρόνου στην Βασκόνια.
2: Υπάρχει time out από την Βασκόνια, 46-56 το σκορ. 5 και 2 πριν από το φινάλε, επιστρέφουμε σε ένα λεπτό να το βγαίνει.
1: Λοιπόν, στους 10 πόντους ο Ολυμπιακός, πάμε ξανά στο Σωτήρι Ταμπάκο. Σωτήρι.
0: Ο Τάντιτς όλα αυτή η ενέργεια από τα αριστερά και ο Κώστης για την Σερβία. Στο 28 λεπτό είμαστε Σερβία-Ελλάδα 1-0 με τον γκολ του Ζήφου από το 4. Το πλάγιο του Κώστητς, Παύλοβιτς. Τώρα όλοι οι Σέρβοι πάνω από τη μέσα γραμμή. Έχουν οπισθοχωρήσει οι διεθνείς μας. Εράκοβιτς. Μαξίμοβιτς. Ο οποίος έχει και το... έχει βάλει μια γάζα στο κεφάλι του από την προηγούμενη σύγκριση με τον Κουρμπέλη. Κλέβει και ο Κουρμπέλης. Κατεβάζει. Παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Καρέτσας, ωραία, προσπίση και τρίπλα. Ξανά ο Κουρμπέλης. Με το αριστερό ψάχνει τον Τσιμίκα. Βάζει την μπάλα μπροστά στο Τσιμίκα. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή ο Τσιμίκα.
1: Κάποιο μικροτεχνικό θέμα με τον Σωτήρη Ταμπάκο, στον οποίο θα επιστρέψουμε. Εθνική μας σε μία ακόμα καλή επίθεση με τον Τσιμίκα. Κλέψαμε όμως την μπάλα ξανά. Πάμε, Σωτήρη.
0: Ζήφκοβιτς στον άξονα τώρα. Η Σέρβη με τον Τάντιτς. Κώστιτς. Παύλοβιτς είναι. Παύλοβιτς κρατάει. Παίζει με τον Τάντιτς. Ξανά ο Παύλοβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο στόπερ της Μίλαν. Η μπάλα μέσα στο πεδίο δράσης του Γιώβιτς πέρασε out. Από πλεονεκτική θέση ο 30. Ο Γιώβιτς χάνει την ευκαιρία να πετύχει δεύτερο γκολ για τη Σερβία. Αμαρκάρισε και ο επιθετικός της ΑΕΚ. Βρέθηκε πάρα μπροστά του.
1: Μεγάλη ευκαιρία για τη Σερβία στο 30. Πάμε στον Νίκο Ζέρα να δούμε πώς θα τελειώσει το ημίχρονο.
2: Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός συνήθιζε μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Προηγείται 56-46 έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή. Ποιον άλλον, τον κορυφαίο παίκτη της Ευρωλίγκας. Τον Σάσα Βεζένκοφ με 14 πόντους, 2 rebound 18 σε σχήμα αξιολόγηση σε 9 λεπτά. 9 λεπτά χρειάστηκε ο Βετζέγκο για να κάνει όλα αυτά. Που περιγράφω πολύ καλό και ο Ντόρση με 13-8 ο Μοντέρο, 5 ασίστ ο Μακιντάιρ. Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλύτερη άμυνα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Επικράτησε με το επιμέρους 20-17, θυμίζω 29 πόντους. Είχε δεχτεί στο πρώτο δεκάλεπτο και αν συνεχίσει έτσι, νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να περάσει νικηφόρα στην πρεμιέρα από την χώρα των Βάσκων. 56-46 μπροστά, Ολυμπιακός θα λέμε σε 14-15 λεπτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Ζέρβα και επιστρέφουμε στο Βελιγράδι.
0: Η πολύ καλή στιγμή αυτή με τον Λούκα Γιώβιτσο, 30 για την Σερβία, να πετύχει δεύτερο γκολ η γηπεδούχος ομάδα. 1-0 παραμένει με το γκολ του Ζήφκοβιτς από το 4 στο 31 Σερβία-Ελλάδα. Με τους Σέρβους να έχουν πάρει μέτρα στο τερέν, να κάνουν και την ευκαιρία αυτή με τον Γιώβιτς. Η εθνική μας ομάδα που στοχώρησε στα τελευταία 4-5 λεπτά δεν έχει τον ρυθμό που είχε από το 5ο λεπτό μέχρι και το 25 περίπου, με τις καλές στιγμές και το δοκάρι του Καρέτσα. Γενικώς ψάχνει τα η εθνική μας στο τερέν, πρέπει να έχει καλύτερη ισορροπία και φυσικά να είναι αποτελεσματική όταν φτάνει στην περιοχή του Βάνια Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Μπάλα περνάει κόρνερ, θα το εκτελέσουν οι Σέρβοι από τα δεξιά και σε αυτό εκτελεστής ο Τάντιτς. Ο Τάντης που κινείται κυρίως από τον άξονα, έχετε και από τα δεξιά για να συγκλίνει προς τα μέσα. Έχει καλές εργασίες και με τον Κώστης, η αλήθεια είναι, και με τους επιθετικούς της Σερβίας, και τον Τσβέτκοβιτς και τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς στην κορυφή, κοντά του είναι και ο Τσβέτκοβιτς της Άντερλεχτ. Κώστης. Ο Τάντιτς εκτέλεσε, μπλόκαρε ο Τζολάκης. Με τα χέρια παίζει για τον Καρέτσα. Που είναι στα αριστερά τώρα ο Καρέτσας. Καρέτσας θα γεμίσει για τον Κοστούλα και τον Παυλίδη και τον Τζόλι. Ξανά η εθνική μας. Τσιμίκας. Κρατάει ο Τσιμίκας. Φέρνει την μπάλα στο δεξί σου. Σεντράρ για τον Παυλίδη. Διώχνουν οι Σέρβοι. Δεν μπόρεσε εκεί ο Τζόλις. Δεν κοντρώνε καλά. Έχασε, κέρδισε ο Τάντιτς. Θέλησε να βρει στον χώρο τον Τσβέτκοβιτς. Δεν σιγά σιγά τα δυο τους. Ο Ζήφκοβιτς ήταν. Η εθνική τώρα με τον Ρέτσο. Έχει έρθει στα αριστερά ο Ζήφκοβιτς. Σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Ρέτσος. Περνάει τη μέσα γραμμή. Μαυροπάνος. Ξανά Ρέτσος. Ρέτσος, Μαυροπάνος, Βαγιανίδης. Ξανά ο Μαυροπάνος. Αργή ανάπτυξη της εθνικής μας. Κουρμπέλης. Παίρνει ο Τζόλης, τώρα που έχει δεξιά. Τζόλης. Κοστούλας. Κουρμπέλης. Συνδυασμοί σε μικρό χώρο. Τζόλης θα γεμίσει. Περνάει μπάλα από τον Παυλίδη. Δεύτερο δοκάρι. Μπαίνει στη φάση ο Τσιμίκας. Πλάγιο. Σε πλάγιο από μάκρυ ο Σίμιτς. Στα δεξιά βρέθηκε τώρα ο Τζόλης. Όπως λέγαμε νωρίτερα. Ζαφίρης. Κουρμπέλης. Στον άξονα η μπάλα. Καρέτσας δεξιά. Κοντρολάρει. Κατεβάζει. Καρέτσας. Βαγιανίδης. Ξανά ο Καρέτσας. Ωραία, Κουρμπέλης γυρίζει. Βαγιανίδης στη μεγάλη περιοχή. Κοστούλας δεν κοντράει καλά. Σούτ από τον Ζαφίρη με το αριστερό, κοντράει μπάλα. Τσιμίκας. Σέντρα με το αριστερό. Κεφαλιά του Παυλίδη, περνάει μπάλα. Καρέτσας. Κρατάει ο Καρέτσας. Τζόλης, Καρέτσας ξανά. Κουρμπέλης, Τακουνάκι. Μπλόκαρε εκεί ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Δεν κατάφεραν να τελειώσουν και αυτή την προσπάθεια οι διεθνείς μας. Που μπήκαν στη μεγάλη περιοχή, έκαναν κοντινές πάσες, αλλά τα τελείωματα, οι επιλογές των διεθνών μας, η τελική προσπάθεια δεν ήταν αυτή που έπρεπε για να μπορέσει να βγει ευκαιρία. Στο 35, Σερβία-Ελλάδα 1-0 με το γκολ του Ζήφκοβιτς από το 4. Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Με τον Σεργέι Μιλίνκοβιτς Σάβιτς παίζουν οι δυο τους. Τα σεντράρει. Σίμιτς ανεβαίνει. Αντρέγια Ζήκος πήγε πάλι στα δεξιά. Πίσω η μπάλα. Ράκοβιτς. Παύλοβιτς. Παίρνει ο Σεργέι Μιλίκοβιτσάβιτς, ο άσος της Αλ Χιλάλ, παίζει Σαουδική Αραβία εδώ και αρκετό καιρό. Μαξίμοβιτς. Σίμιτς, ξανά Σίμιτς και Μαξίμοβιτς συνεργάζονται. Μπάλα πίσω. Ράκοβιτς. Παύλοβιτς. Διβιάζονται οι Σέρβοι. Ράκοβιτς. Μαξίμοβιτς. Δύο κεντρικοί χάφοι είναι ο Μαξίμοβιτς με τον Σεργέι Μιλίκοβιτσάβιτς. Ο Παύλοβιτς τώρα συνδυάζεται με τον Κώστιτς και αυτός με τον Τάντιτς. Ωραία συνεργασία του Τάντιτς με τον Κώστιτς. Κώστιτς κερδίζει με πολύ ένταση στο παιχνίδι του ο Κώστιτς. Βάζει δύσκολο στο Βαγιανίδη. Κερδίζει ο Βαγιανίδης, ωραία. Λάθος όμως η πάσα από τον Βαγιανίδη. Μαξίμοβιτς. Ζίφκοβιτς κρατάει τώρα. Έρχεται στον άξονα. Παύλοβιτς. Τάντιτς. Τάντιτς και Κώστιτς συνεργάζονται. Και Παύλοβιτς. Φάουλ που κέρδιζε ο Κώστιτς. Θα το εκτελέσει ο ίδιος. Μάλλον αφήνει στον Τάντιτς. Όχι, ο Κώστιτς εκτελέσε, ο παίκτης Αϊτχόφεν. Πάρα πολύ έμπειροι. Παίζουν χρόνια στην εθνική ομάδα. Ο Κώστιτς με τον Τάντιτς. Βγαίνουν πάρα πολύ καλές συνεργασίες. Και δημιούνται προβλήματα στα δεξιά της εθνικής με τον Βαγιανίδη και τον Καρέτσα. Που πρέπει να ανεβάσουν τα μαρκαρίσματά τους. Το φάουλ για την εθνική μας ομάδα. Έλεγα ότι θα έχουν καλύτερη συνεργασία ο Βαγιανίδης με τον Καρέτσα όταν η εθνική μας αμήνεται. Για να μην δημιουργούνται ρήγματα από τα αριστερά. Το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, οι δύο πάρα πολύ έμπειροι, Κώστιτς και Τάντιτς μαζί με τον Παύλοβιτς, τον αμυντικό της Μίλαν, δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα στην δεξιά πλευρά της εθνικής μας. Από εκεί ξεκίνησε και το γκολ άλλωστε για το 1-0. Ζολάκης θα γεμίσει σε ένα χώρο που είναι ο Τζόλης, κατεβάζει ο άσος της Arsenal, βάζει το σώμα του για να μην χάσει την μπάλα. Υπάρχει και φάουλ. Κρατάει ο Τζόλης, δίνει στον Ρέτσο. Μαυροπάνος. Μπάμπης Κοστούλας. Κάθεται από τον Μαυροπάνο στον Κοστούλα. Πίσω η μπάλα. Βαγιανίδης. Μαυροπάνος. Ρέτσος. Παράλληλα η διεθνής μας. Πιέζει εκεί ο Ζίφκοβιτς και ο Γιώβιτς. Τον Τζολάκη. Τζολάκης. Ρέτσος. Δεξιά στον Μαυροπάνο. Έχει χώρο ο Ντίνος Μαυροπάνος.
1: 38 λεπτό, Σερβία Ελλάδα παραμένει το 1-0. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Telecom Center Athens, Παναθηναϊκός Παρί. Γιώργος Πετρίδης στην περιγραφή.
3: Λοιπόν, 48-33 εδώ στο Telecom Center, μετά από 2,5 λεπτά στο τρίτο δεκάλεπτο, στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μίτλ κάτω το καλά θα κερδίσει το φάουλ, δεν είναι για βολές. Το φάουλ από τον Ντοκοσί. Ο Παναθηναϊκός μπήκε με ένα 6-0 σερί και απομακρύνθηκε και πάλι. Μια πεντάδα αποτελείται από Γκραντ, Καλατζάκη, Ματζούκα, Γιαμπουσέλε και Μίτογλου. 48-33, 7-27 και αν δεν ξέρω αν θα πάω στο Λόγο να πάω στο Βελιγράδι ή να μείνουμε εδώ.
1: Θα πάμε για λίγο στο Βελιγράδι, θα επιστρέψουμε στο ημίχρονο στο Ριστάμπακος.
0: Στο 39 βρισκόμαστε. Ζαφίρης από τα δεξιά. Μπάμπης Κοστούλας. Ζαφίρης που έχει ανάδει πολλές αρμοδιότητες. Ο Ζαφίρης παίρνει πολλές φορές την μπάλα, ζητάει να πάρει πρωτοβουλίες, να δημιουργήσει, να μοιράσει παιχνίδι. Ζαφίρης. Πίσω η μπάλα στον Μαυροπάνο. Κρατάει ο Μαυροπάνος. Κουρμπέλης. Ρέτσος. Ανεβαίνει τη μέσα γραμμή ο Ρέτσος, δίνει στον Τσιμίκα. Αριστερά Τσιμίκας τώρα. Έχει χώρο, έχει τον Ζήκος μπροστά του. Τσιμίκας κάνει την κίνηση με το αριστερό. Παίζει με τον Τζόλι. Ξανά Τσιμίκας. Ρέτσος, δίνει στον Τζόλι. Ωραία, Τζόλις, έχει χώρο. Κάνει την κίνηση. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει, μπάλα κοντράρει. Δεξιά, Καρέτσας. Overlap του Βαγιανίδη. Ζαφίρης, έτσι μπάλα στο αριστερό. Σουτ τώρα και το σουτ από τον Τζόλι απέκρουσε εντυπωσιακά ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς στο 39-40. Στο 40 η φάση με τον Τζόλι. Το σουτ του Τζόλι έπεσε και απέκρουσε ο goalkeeper της Νάπολη. Κόρνερ για την εθνική μας ομάδα. Μετά από ώρα φάση για την Κατανόλευκη με το σουτ του Τζόλι. Το κόρνερ θα το εκτελέσει αυτή τη φορά από τα δεξιά ο Χρήστος Τζόλης. Έτοιμος ο Τζόλης, εκτελεί στη μικρή περιοχή, διώχνει με γροθιές ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Καρέτσας κάνει την προσποίηση, σεντράρει μέσα στη μεγάλη περιοχή, πολυκοσμία, διώχνουν οι γηπεδούχοι. Ζαφύρης, Τζόλης, Καρέτσας θα σεντράρει, διώχνει ο Σεργέι Μιλίκοβιτσάβιτς. Τσιμίκας κάνει λάθος. Ζίφκοβιτς κερδίζει, θέλει να σουτάρει από μακριά, αλλά ήταν πολύ χλιαρό το σουτ, πέρασε out. Λάθος από το Τσιμίκα εκεί. Προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη φάση ο Ζίφκοβιτς, σούταρε out. Δεν ανησύχησε εδώ η αιστεία της Εθνικής. Μαυροπάνος, δεξιά Βαγιανίδης. Βαγιανίδης κρατάει. Δίνει στον Καρέτσα, όχι άλλη πάσα, κρατάει ο Καρέτσας. Κοστούλας, Τζόλης. Δεξιά τώρα και ο Κοστούλας και ο Καρέτσας και ο Τζόλης. Κεφαλιά out από τον Κοστούλα που μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Στο 41. Δεν ανησύχησε εδώ ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς από την κεφαλιά του Μπάμπη Κοστούλα. Βλέπουμε σε κάποια σημεία του αγώνα, ειδικά στα τελευταία λεπτά, να έχετε από τα δεξιά ο Τζόλης να δίνει στήριγμα στον Καρέτσα. Και ο Καρέτσας πολλές φορές το παιχνίδι του συγκλίνει κεντρικά και αυτόματα ο Κοστούλας είναι κοντά στον Παυλίδη. Τώρα υπάρχει μια μονομαχία στον αέρα του Σεργέι Μιλίκοβιτς Σάβιτς και του Καρέτσα. Ο Καρέτσας είναι, όχι δεν είναι ο Καρέτσας. Ο Ρέτσος είναι στο τερέν, τώρα σκοθήκε, όχι, ο Μαυροπάνος ήταν, ο Μαυροπάνος όχι ο Ρέτσος, ο Μαυροπάνος είναι αυτός που είχε τη μονομαχία στον αέρα με τον Σεργέι Μιλίκοβιτς Σάβιτς, το φάουλ για την Σερβία, σε μια στατική φάση, στο 43 είμαστε, σίγουρα θα δούμε και τις καθυστερήσεις στο πρώτο μέρος, πάνω στην μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ ο Τάντιτς. Ο αρχηγός της Σερβίας, πρώτος σε συμμετοχές, 111, με τη σημερινή γράφει 112 συμμετοχές στην επιστροφή μετά από 2,5 χρόνια ο Τάντιτς. Σεντράρι, διώχνει ο Μαυροπάνος, κατεβάζει ωραία ο Τζόλης, παίρνει ο Καρέτσας, καθυστερεί, κερδίζουν οι Σέρβοι στο γήπεδο, στο τερέν η μπάλα με τον Ζίφκοβιτς, η μπάλα περνάει out. Μπήκε στη φάση εκεί ο Τσβέτκοβιτς. Η μπάλα μας πέρασε out. Γρήγορα με τον Τζολάκη. Παίρνει ο Τσιμίκας. Τζόλης. Στα δεξιά, στα αριστερά η μπάλα. Διαγώνια παλιά για τον Καρέτσα. Είναι πολύ δυνατή. Δεν προλαβαίνει εκεί ο εξτρέμ της Dortmund. Πλάγιο για την Σερβία από τα αριστερά. Κώστιτς. Αργά ο Κώστιτς. Μετράει αντίστροφα ο διαιτητής τα 5 δευτερόλεπτα για να εκτελέσει ο παίκτης Ατκόφεν. Είναι αλλαγή γιατί πέρασαν τα δευτερόλεπτα, τα 5 δευτερόλεπτα που έχει δικαίωμα ο παίκτης και η αλλαγή υποφελείται με αυτό η Ελλάδα. Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τζόλης, ξανά ο Ρέτσος, Κουρμπέλης. Έχει χώρο ο Κουρμπέλης, ο παίκτης του Αστέρα. Δίνει κάρτα για τον Βαγιανίδη. Ωραία, γύρισμα του Βαγιανίδη. Μπάλα κοντράρι. Κερδίζουν οι Σέρβοι. Ήταν ωραία η κάθε πάσα του Κουρμπέλη. Όχι όμως και η πάσα του Βαγιανίδη. Κουρμπέλης το πλάγιο από τα δεξιά για την εθνική μας. Μαυροπάνος. Ρέτσος. Τσιμίκας στα αριστερά η μπάλα. Ρέτσος, πίσω η μπάλα τώρα Μαυροπάνος. Ζητάει και παίρνει ο Κουρμπέλης. Καρέτσας, συνδυάζεται με τον Κοστούλα. Στον άξονα Κοστούλας. Τζόλης, κεντρικά και ο Κοστούλας. Και ο Τζόλης. Στα αριστερά ο Τσιμίκας έχει χώρο. Κρατάει, δίπλα του στον Τζόλη. Κουρμπέλης, κρατάει ο Κουρμπέλης. Έχει ανέβει και ο Βαγιανίδης. Τώρα παίρνει ο Βαγιανίδης. Ο μπακ της Sporting. Παυλίδης που δεν έχει φανεί πάρα πολύ σήμερα. Δείχνει αποκομμένος από τους εξτρέμ ο άσος της Μπενφίκα. Και αρχηγός σήμερα της Εθνικής. Μαυροπάνος κερδίζει ωραία. Κουρμπέλης, Ζαφίρης. Μπροστά η μπάλα. Ζαφίρης. Τζόλης. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Τζόλης. Κοστούλα, στα ρόλια τη μεγάλη περιοχή. Κοστούλα κρατάει. Θα σουτάρει μπάλα κοντράρι. Κερδίζουν οι Σέρβοι. Με τον Τσβέτκοβιτς που είναι γρήγορος. Ψάνει το Γιώβιτς στο χώρο. Γιώβιτς κρατάει. Είναι εκεί ο Μαυροπάνος. Δίνει στον Τάντιτς. Τάντιτς και Κώστιτς. Ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος. Παίζεται από τώρα. Καθυστερεί στο μάτς. Ένα λεπτό στο πρώτο μήχρονο. Ελλάδα, Σερβία, Ελλάδα 1-0 με τον γκολ του Ζήκου στα 4. Παύλοβιτς, Εράκοβιτς και Σίμιτς πίσω η μπάλα. Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς, ο γκολκίπερ της Νάπολη. Παίζει με τον Παύλοβιτς. Πάνε να πιέσει ο Κοστούλας και ο Παυλίδης. Ανεβαίνει ο μπακ της Σερβίας. Κώστιτς. Ωραία συνδυάζεται εκεί με τον Παύλοβιτς. Και το φάουλ. Όχι. Δεν έχει δώσει φάουλ στον Κώστιτς. Σε μαρκάρισμα πάνω στον Βαγιανίδη. Τελευταίο σφίγμα στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ στο Ράικο Μίτιτς. Η Σερβία προηγείται 1-0 της Ελλάδας με το γκολ του Ζήκου στο 4. Έχει καλές στιγμές η εθνική μας και το δοκάρι στο 5ο λεπτό με τον Καρέτσα. Σε περίπου 12-13 λεπτά επιστρέφουμε στο Βελιγράδι.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Σωτήρη Ταμπάκο. Και πάμε στην Μπασκόνια, καθώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Μπασκόνια Ολυμπιακός 46-58. Νίκο Ζέρβα στην περιγραφή.
2: Ναι, με ένα καλά του Tyson Ward ο Ολυμπιακός έχει διευρύνει διαφορά στα ανώτατα επίπεδα της πλέον στους 12 πόντους. Παίζει με την πεντάδα που άρχισε το μάτς. Μακιντάιρ, Ντόρση, Ward, Μπεζέγκοφ και Χόλ. Ο Ντόρση εκτελεί για τρεις. Θα στοχίσει. Προσπαθεί για το επιθετικό rebound. Το Μπεζέγκοφ δεν τα καταφέρνει. Ο Ντουάρτε μαζεύει το rebound και την Μπασκόνια η οποία είναι πίσω με 12 πλέον και το αρχικό 6 στα 6 τρίποντα Γιάννη έχει γίνει πλέον 8 στα 21. Έχει δηλαδή η Μπασκόνια 2 στα 15 μετά το 6 στα 6. Απόρρια φυσικά και της πιο επιθετικής άμυνας του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει βάλει αρκετή σκληρά στο παιχνίδι. Αυτή είναι η λύση, καθώς νομίζω ότι ήταν δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός με το ταλέντο που έχει την επίθεση, παρότι ανέτοιμος, παρότι ο Μιλουτίνοφ δεν είναι ακόμα 100% καλά, έχει παίξει περίπου 4-5 λεπτά ο Σέρβος για να προφυλαχθεί από αυτή την πενοντίτιδα. Ήταν λοιπόν ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να βάλει κοντά στους 85-90 πόντους. Το θέμα είναι στην παρούσα φάση με τα πολλά ταξίδια και την ανετοιμότητα να κερδίζει μέσω και της άμυνας του. Μακιντάιρ θα βγει από τα σκρίνο Ντόρσε, κακή πάσα του Μακιντάιρ, ο Ντουάρτε θα κλέψει και θα πατήσει ένα πολύ εύκολο καλάθι στον εθνικιασμό. 58-48 μπροστά ο Ολυμπιακός. Μακιντάιρ έχει 5 assist, ο Σισκιό Μουντέρο. Αυτό είναι το καλό νέο της βραδιάς. Ντόρση από τα 4,5 μέσα, άχαστος. Ο Ντόρση στους 15 με αυτό το καλάθι. Με 3-4 δίποτα, 3-3 τρίποτα παρακαλώ. 60-48. Μπασκόνια στην επίθεση, πολύ ένας-ένας τώρα για τους Βάσκους, οποίοι θα βρουν στόχο για τρεις. Με τον Στιούαρτ. 51-60 διαφορά ξανά σε μονοψήφια. Τίποτα επιθετικό φάουλ του Ντόντα Χολ. Ένα ανόητο λάθος από τον Αμερικανό σέντερ. Κατοχή ξανά για την Μπασκόνια. Την πάντα των Βάσκων πεανίζει. Κανονικά εδώ κοντά στα αυτιά μας. Στην αλήθεια, ωραία είναι όμως. Πολύ ρασμόσορα.
1: Τα γνωστά, τα γνωστά. Λοιπόν, 51-67 και 21 πάμε στο Telecom Center Athens, όπου ο Παναθηναϊκός διευρύνει απλώς τη διαφορά του σκορ. Γιώργος Πετρίδης.
3: 60-35 ο Παναθηναϊκός προσφέρει και θέαμα στο κοινό του. Έχει πατήσει για τα καλά τον Γκάζι ομάδα του Μπράντοβιτς. 61-35 τώρα με τη μία βολή από τον Λεσόρ. 19-4 επιμέρους σκορ σε αυτά τα 7 αγωνιστικά λεπτά της τρίτης περίοδου. Πραγματικά η αμήνα του Παναθηναϊκού, μία ακόμα τάπα από τον Λεσόρ πάνω από τον Ιντιάνο του Παναθηναϊκού. Η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι προσπέλαστη. Μια άμυνα, μια τάπα από τον Λεσόρ και τον Μπάντιο κυνηγούν τους πάντες και τα πάντα επέκτες του Παναθηναϊκού. Νωρίτερα ένα τρίποδο από τον Γιαμπουσέλε το οποίο ξεσήκωσε τον κόσμο της ομάδας. Και ο πρώτος που τον που σηκώθηκε να τον αποθεώσει είναι ο παίκτης που αγωνίζει στην διάθεση με τον Γιαπουσέλε, ο Χουάντσο. Και αυτό τα λέει όλα νομίζω για τον Παναθηναϊκό. Ας το αποτρύπω εδώ από τους φιλοξενούμενους. Βόρεν. Το σύν 26 είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Λεσόρ που προσπαθεί να κλέψει πόδι από τον Βόρεν. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Μία ακόμα άμυνα από την ομάδα του Μπράντοβιτς. Πολύ πιο ευχαριστημένο ο Σέρβος Τεχνός, πολύ πιο ήρεμος σε σχέση με το φινάλε του μηχρόνου με τον Παναθηναϊκός. Χαλάρωσε κάπως και επέτρεψε στην παρέα να ρίξει διαφορά στους 11. 2.52 και το τρίτο δεκάλεπτο. Πεντάδα Φρανσίσκο Μπάντιο Μπόγκα, Χουάντσο και Λεσόρ τώρα το τριφύλι. Που ελέγχει απόλυτα τον τομέα των rebound, το λέγαμε και νωρίτερα. 40-21 είναι τα rebound. Έχει περιορίσει και τα λάθη της ομάδα του Μπράντοβιτς. Έχει κάνει μόλις ένα στην τρίτη περίοδο. Μόλις το δεύτερο, το ματιάσαμε. Στους πράσινους έχει 12 πλέον. Το λάθος από τον Μπόγκα. 13 ο Γιαμπουσέλε, 13 πόντους, 10 ο Φρανσίσκο, 10 ο Μαντζούκας. Εξαιρετική έφανση από τον Μαντζούκα. Και η ώρα για το πορτομαγικό σε εξέδραση του Telecom Center. Ετιέν Μόργαν. Πάσα χέρι με χέρι στον Ρόντεν για την παρέα νέα και ωραία του πρωτομήθανο. Ο Ρόντεν θα μπει προς τα μέσα. Σπάσει εντυπωσιακά τη μέση του στον αέρα. Κερδίσει το φάουλ από τον Μποάντσο. Δύο βόλες για τον Ρόντεν. Αυτό το εντυπωσιακό σπάσει με τη μέση στον αέρα. Και ενοχλήσει ο Λεσόρ νωρίτερα. Δύο βολές για τον Ρόντεν. Μπαίνοντας στην τελική ευθεία της τρίτης περίοδου. Ο Μπράντοβιτς θα λέει με τον Λεσόρ. Λεσόρ και Σλούκας έχουν συνεργαστεί ξανά με τον Μπράντοβιτς από τους υπάρχοντες παίκτες του τριφυλιού. Δύο βολές για τον Ρόντεν. Ήταν το τέταρτο μάτι για τον Παναθηναϊκό. Βάζει τη μία, 61-36. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Με το ζόρι βρίσκει στόχο η Παρίσι από το τρίτο δεκάλεπτο. Παριζιάννοι έχουν 6-10 βολές. 7-12 τώρα, 6-26 τρίποντα και 6-19 δίποντα. Έχουν εκτελέσει πολλά περισσότερα τρίποντα. Έτσι, αυτό είναι το παιχνίδι της Παρί, ούτως ή άλλως. Φρανσίσκο με τον Καβαλιέρο έχει πλεονέκτημα στα πόδια. Πέραν φέξ κρίνα από τον Χουάντσο. Φρανσίσκο προσποίηση, πολύ ωραία θα γυρίσει. Θα στοχίσει όμως ο Λεσόρ, θα πάρει ένα ακόμα θετικό rebound. Παραλίγο να βάλει το καλάθι, θα κερδίσει το φάουλ όμως. Ο Λεσόρ πραγματικά είναι κάτω από τις ρακέτες, θηρίως τα rebound. Έχει πάρει 9.
1: Ακριβώς 2 λεπτά πριν από το τέλος τρίτης περίοδου, Παναθηναϊκός Παρί 61-37.
4: Η Winsport FM 90. Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και οδύνης, η πυροσβεστική οικογένεια στο νησί μας και σε ολόκληρη τη χώρα αποχαιρέτησε σήμερα έναν δικό της άνθρωπο, τον υπαρχιπυροσβέστη Πέτρο Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στη Ρόδο το απόγευμα της 22ης Σεπτεμβρίου 2026. Η εξόδιος ακολουθεί ατελέστηκε σήμερα στον έμπονα της Ρόδου, τόπο καταγωγής και διαμονής του άτυχου 52χρονου πυροσβέστη. Στην τελευταία κατοικία του τον συνόδευσαν ως τιμητικό άγγιμα οι συνάδελφοί του από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλώνων, οι οποίοι αποχαιρετούν με δάκρυα στα μάτια έναν δικό τους άνθρωπο που έπεσε πιστό στον όρκο του. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο συγγενής της οικογένειας Διακάκη, Γιάννης Ντελάκης, ξέσπασε για την τυφλή εφαρμογή των πρωτοκόλων, καταγγέλλοντας τη μεταφορά της ηλικιωμένης μητέρας του θύματος στο νοσοκομείο για αναγνώριση παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Παράλληλα, έθεσε σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια της περιοχής, τονίζοντας πως αν το επικίνδυνο σημείο είχε αποκλειστεί οριστικά στο παρελθόν όπως είχε ζητηθεί και δεν διαφημιζόταν στο διαδίκτυο ως προσβάσιμο, ο 52χρονος πατέρας δύο παιδιών θα βρισκόταν σήμερα στη ζωή. Η οικογένεια έχει ήδη ορίσει δικηγόρο για να παρακολουθεί στενά την ανακριτική διαδικασία, ζητώντας άμεσες απαντήσεις για τις εντολές που δόθηκαν. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας το τρίχρονο αγοράκι από την ΚΟ, το οποίο εντοπίστηκε ανέστητο μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του. Το παιδί διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, βγήκε από το σπίτι και εγκλωβίστηκε από το παράθυρο του οχήματος. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην πρωτεύουσα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 35χρονης μητέρας του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αν και από την προανάκριση δεν προκύπτει πρόθεση ή αδιαφορία. Καμπάνα 400 ευρώ και δίμηνη στέρηση της κυνηγετικής άδειας επιβλήθηκε σε κυνηγό στη Ρόδο μετά από έλεγχο στην περιοχή των Απολώνων. Ο κυνηγός εντοπίστηκε να επιβαίνει στην καρότσα αγροτικού οχήματος κρατώντας το όπλο του εκτός θήκης. Αν και το όπλο ήταν άδειο και ο ίδιος υποστήριξε ότι επέστρεφε στο σπίτι του, η νομοθεσία για τη μεταφορά κυνηγητικών όπλων είναι σαφής και αυστηρή. Με αφορμή το περιστατικό, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου εξέδωσε ανακοίνωση, καλώντας όλα τα μέλη του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ο Σύλλογος προειδοποιεί ότι η μεταφορά όπλου εκτός θήκης επάνω σε μηχανοκίνητο μέσο μπορεί να θεωρηθεί παράνομη θύρα και υπενθυμίζει ότι τα όπλα πρέπει να μεταφέρονται πάντα λυμένα ή μέσα σε κλειστές θήκες. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 29 μεταναστών στήθηκε από το λιμενικό 22 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου. Ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκονται 8 γυναίκες και 7 παιδιά, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Μανδρακίου, ενώ συνελήφθησαν 2 Τούρκοι διακινητές ηλικίας 30 και 45 ετών. Το μπαράζ εντοπισμών στα Δωδεκάνησα συμπληρώνουν 2 ακόμη περιστατικά. Στη Σίμη εντοπίστηκαν 11 αλλοδαπή σε ιστιοφόρο, με τις αρχές να περνούν χειροπέδες σε 2 ακόμη διακινητές, ενώ στους Λειψούς εντοπίστηκαν άλλοι 27 μεταναστές που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Λέρο. Την προανάκριση διενεργούν τα κατατόπους λιμεναρχεία. Ανοίγει αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο Πηγαδίων Καρπάθου η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Ο τοπικός Ποσειδώνας θα υποδεχθεί τον Άρη Αρχαγγέλου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Νομίζω είναι ένα δευτερόλεπτο διαφορά. Για να δούμε. 1,8 για την ακριβία. 1,8. 1,8. Οπότε πλάβει να κάνει στην παρέα για να δούμε. Ο Ιφίδα πετάξει την μπάλα στο κέντρο. Καλό ήταν, αλλά άστοχο. Ολοκληρώνεται κάπως έτσι το τρίτο δεκάλεπτο με τον Παναθηναϊκό στο συν 25. 69-44 έχοντας κάνει ένα επιμέρους σκορ 27-13 στην περίοδο.
2: Έχει κάνει πολύ εύκολη τη ζωή του ο Παναθηναϊκός. Να πω εγώ στα γρήγορα πριν ξαναπάμε στον Νίκο Ζέρβα ότι έχουμε ημίχρονα στα παιχνίδια του Nations League. Σερβία-Ελλάδα 1-0, Ολλανδία-Γερμανία 0-1, Πορτογαλία-Ουαλία 1-0, Νορβηγία-Δανία 2-1, Κόσοβο-Ιρλανδία 0-0, Αυστρία-Ισραήλ 1-0 και Λιχτεστάιν-Λιθουανία 0-0. Ενώ στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας εκτός των ελληνικών που είναι σε εξέλιξη έχουμε Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις 64 όλα, 8 λεπτά πριν από το τέλος. Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές 58-55 στα μέσα της τρίτης περίοδου και ημίχρονο στη Γαλλία Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ 42-32. Νίκος Ζέρβας.
3: 72-55 ο Ολυμπιακός μπροστά για πρώτη φορά με 17 πόντους. Μειώνει αμέσως όμως η Μπασκόνια με έναν ευνηδιασμό από τον Λόζο. Μιλώντας για ευνηδιασμούς, οι πόντοι στο ανοιχτό γήπεδο στο πρώτο μήχρονο ήταν 12-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Ένα παράσημο για μια ομάδα που όμως η Μπασκόνια που αρέσκεται να παίζει σε αυτό το επίπεδο. Ο Ολυμπιακός είχε ανταποκριθεί πάρα πολύ σε αυτό το γρήγορο ρυθμό. Κουρνιέ για τρεις από τη γωνία στο χ. Δύο γρήγορες διαδραστικές επιλογές τώρα του Γάλλου δίνουν την ευκαιρία στην Μπασκόνια να επιτεθεί και στο ένας-ένας να αστοχήσει εξ επαφής ο Μπο, αλλά να πάρει το rebound, να αστοχήσει ξανά, επιθετικό rebound το Φαρίντ, Παουλ χαμηλά από τον Κένεθ, πάνω στον Κένεθ Φαρίντ. 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο και παρακολουθεί το Μοντέρο αντί του Ντόρσε του Φουρνιέ, για να δούμε. Αρχίμα κοιτάει τελικά. Ο Μπαρτζόκας παίζει αρκετά με Ντόρσε και Φουρνιέ. Κάτι που πέρυσι είχε αλλάξει στην αρχή της σεζόν για να δούμε ότι είδαμε. Το Ολυμπιακό δηλαδή να κατακτά το τρόπαιο. Βέβαια υπάρχει τώρα το κενό στο 3 γιατί ο Παπα-Νικολάου δεν είναι στο 100%. Και πάντα ο Ολυμπιακός έχει τα μάτια του και στην αγορά για μια τελευταία προσθήκη. 8ο λάθος της Μπασκόνια, η οποία πλέον σου πάρει με 9 στα 26 τρίποντα, 3 στα 20 μετά το 6 στα 6, ενώ ο Ολυμπιακός πλέον έχει 42,9% τρίποντο, 72,4% δίποντο. Ο Φουρνιέ στο Βεζένκοφ, ο Βεζένκοφ παίρνει καλάθι και φάουλ απέναντι στο Φαρίντ. Σόου του Σάσα Βεζένκοφ, ένα ακόμα από τα εκατοντάδες στην καριέρα του στην Ευρωλίγκα, 21 πόντι, 4 rebound, μία assist, ένα κλέψιμο μέσα σε 16 λεπτά παρακαλώ, με 8 στα 9 δίποντα και 5-5 βολές. Δικαίωμα για μία συντροματική στο Βεζένκο από την πάλι και θα πάει στον πάγκο για ανάσεις ούτε στο να μπει ο Εντζάι. Αλλά στο συν 18 νομίζω το επιτρέπει στον Ολυμπιακό που έχει ταξίδι αύριο το μεσημέρι και το Σάββατο ημιτελικό Super Cup με την ΑΕΚ στο Περιστέρι. Ενδεχομένως αν προκριθεί τελικό την Κυριακή με Παναθηναϊκό η ΠΑΟΚ και τη Δευτέρα το πρωί ξανά αεροδρόμιο, ξανά αναχώρηση για διπλή αγωνιστική σε Κάουνας την Τρίτη και Μπολόνια την Πέμπτη με μια βαλίτσα στο χέρι κυριολεκτικά. Φάουλ από τον Μπο πάνω στον Τόρση και μάλιστα είναι το πέμπτο ομαδικό της Μπασκόνια. Ο Τόρση θα πάει στη γραμμή. Ο Μάτς δεν έχει πολλές βολές. Ο Ολυμπιακός είναι στις 11 στις 11 και η Βασκόνια στις 8 στις 9 και ο Ντόρσεϊ είναι ο δεύτερος σκόρερ του Ολυμπιακού πίσω το Βεζένκοφ με 17. Πάει σε γραμμή ο Τζόουνς, παίρνει τη θέση του Χολ. Διορθώνω, έχει 20 ο Ντόρσεϊ και 22 ο Βεζένκοφ πλέον. Όταν τα χόλουμε 4 πόντους, 7 rebound, πολύ θετική παρουσία.
2: 54-75, 1 και 28 πριν το τέλος τρίτης περίοδου. Παράσταση νίκης και για τον Ολυμπιακό. Σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο της εθνικής μας στο Βελιγράδι. Θυμίζουμε Σερβία-Ελλάδα 1-0. Πάμε και ένα γρήγορο πέρασμα από το Telekom Center Athens για λεπτό και σκορ. Γιώργος Πετρίδης.
4: 69-47, 69-49 τώρα με 9 λεπτά να απομένουν για το φινάλε. Γιάννη Παναθηναϊκός έχει καθαρίσει από τη φαίνεται την μπουγάδα. Και εμένα κάνει τα δέοντα στο φινάλε.
2: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη και πάμε σιγά σιγά στο Βαλιγράδι να δούμε τι διαφορετικό μπορεί να κάνει η εθνική μας στο δεύτερο ημίχρονο για να καταφέρει να σκοράρει σε πρώτη φάση, να φέρει το παιχνίδι στα ίσα και μετά να δει τι άλλο μπορεί να πάρει, παρότι η Σερβία, να πούμε, η εθνική μας είχε ευκαιρίες, είχε το δοκάρι με τον Κάρετσα, η σπουδαιότερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου, πέρα από τον γκολ, ανήκει ως και πάλι στους Σέρβους, είναι η ευκαιρία του Γιώβιτς. Σωτήρης Ταμπάγος στην περιγραφή.
5: Επιστροφή στο Ράικο Μίτιτς, έχουμε αλλαγή για την Σερβία στο μάτς. Θα ακούσει λίγο ποιος θα αποχωρεί. Ο Σάσα Λούκιτς περνάει στο τερέν για την γηπεδούχο ομάδα. Η εθνική μας δεν έχει αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, που καταναχτώδη βροχή εδώ και αρκετή ώρα, και έχουμε τη σέντρα στο μάτς στο δεύτερο ημίχρονο με τον Τσιμίκα. Τζόλης κάνει διαγώνια κίνηση, δίνει στον Τσιμίκα μέσα στη μεγάλη περιοχή, γύρισμα του Τσιμίκα, μπλόκαρε εκεί στη μικρή περιοχή ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς, που είναι πάρα πολύ καλός σήμερα, έχει κάνει 2-3 πολύ καλές επεμβάσεις και στο του Τζόλη και στο πλασί του Καρέτσα. Πάρα πολύ σημαντική παρουσία, ένας εξαιρετικός goalkeeper. Το έχουμε παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια στην Serie A. Έλεγα ότι η Σερβία μπήκε πολύ άνθρωπο στο παιχνίδι. Με το γκολ του Ζίβκοβιτς προηγήθηκε. Η εθνική μας από το 5ο λεπτό μέχρι το 25 δημιούργησε ευκαιρίες για να ισοφαρίσει, να μπει γρήγορα στο μάτς, να βρει το παιχνίδι στα ίσια. Αποκόρυφωμα το δοκάρι που είχε με τον Καρέτσα στο 5ο λεπτό. Από το σημείο του 30, από το 25 και 30 μετά, από το 25 και μετά χάθηκε κάπως ισορροπία. Πήραν μέτρα στο γήπεδο οι Σέρβοι και είχαν και την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Γιώβιτς. Ο Πλασέ πέρασε out στο 30. Εκεί θα πράγματα ήταν δύσκολα με τον γκολ του επιθετικού της ΑΕΚ. Και η τελευταία φάση στο 40, το σούτ του Τζόλι που απέκρισε εντυπωσιακά ο Σάβιτς. Ρέτσος δίνει στο Τσιμίκα από τα αριστερά. Αυτή τη στιγμή η εθνική επιτίθεται. Διαγώνια κίνηση. Παίρνει ο Κοστούλας. Ζαφίρης στα δεξιά τώρα. Βαγιανίδης. Έχει ανέβει ψηλά ο Βαγιανίδης. Τώρα όλη η εθνική μας είναι πάνω από τη μέσα γραμμή. Κρουμπέλης. Δεξιά Βαγιανίδης. Είναι και ο Καρέτσας. Παίρνει ο Κρουμπέλης. Ζαφίρης με τη μία. Ωραία για τον Τζόλι. Τζόλι στα αριστερά. Έχει την μπάλα στο δεξί. Πιέζεται εκεί από τον Τσβέτκοβιτς και υπάρχει φάουλ για την εθνική μας. Ο Τσβέτκοβιτς δεν είναι στο μάτς, αποχώρησε. Μπήκε ο Λούκιτς. Ήταν η πρώτη κίνηση από τον Βέλικο Παούνοβιτς, τον 49χρονο Σέρβο προπονητή, ποιος είχε αναλάβει την Σερβία τον Οκτώβριο του 2025 και μάλιστα το καλοκαίρι υπήρχε πιθανότητα να παραιτηθεί, να αποχωρήσει από τον πάγκο. Τελικά έμεινε στην ομάδα και την οδηγεί στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Για πρώτη φορά η Ελλάδα στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Το φάουλ για την εθνική μας ακόμα δεν έχει εκτελεστεί. Όπως σας είπα, ο Λούκιτς στη θέση του Τσβέτκοβιτς. Πάνω στην μπάλα είναι και ο Τζόλης, είναι και ο Τσιμίκας. Τσιμίκας θα το εκτελέσει. Διώχνει ο Μιλίκοβιτσάβιτς μέσα στη μικρή περιοχή. Μπάλα και φτάνει ξανά στην αγκαλιά του Μιλίκοβιτσάβιτς. Είναι πεσμένος στο έδαφος παίκτης της Σερβίας. Θυμίζω ότι δεν έχω monitor, οπότε θα χρειαστώ σίγουρα τη βοήθεια από το στούντιο σε φάσεις που είναι αφιζητούμενες, φάσεις έτσι που έχουν να κάνουν με αέρες συγκρούσεις. Πάντως είναι παίκτης της Σερβίας στον αγωνιστικό χώρο και υπάρχει μια νέα διακοπή στο παιχνίδι. Στο 49 είμαστε, προηγείται Σερβία από το γκολ του Ζίβκοβιτς από το 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Κάποιες οδηγίες τώρα που δίνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον Χρήστο Ζαφίρη, που είναι κοντά του.
2: Ο Σίμιτς έχει χτυπήσει Σωτήρη και η αλλαγή ήταν στη θέση του Τσβέτκοβιτς. Λοιπόν, με ευκαιρία της διακοπής πάμε λίγο στο Telecom Center Athens να δούμε τι γίνεται στο τέταρτο δεκάλεπτο. Γιώργο.
4: 72-52, 72-55 τώρα ένα τρίποντο από την παρέα από τον Ετιέν που ρίχνει διαφορά στους 17. Νωρίτερα ο Μπράντοβιτς, βλέποντας ότι η ομάδα του δεν ξεκίνησε καλά στην τετάρτη περίοδο, ζήτησε time out. Βλέποντας και τους Γάλλους να ροκανίζουν κάποια διαφορά. Ωραία πάσα του Χουάντζο μόνο στον Πόγκα από την γωνία για τρεις, θα στοχίσει. Ήταν η πάσα του Χουάντζο στην αδύναμη πλευρά στον Γερμανό. Είχε χαλαρώσει κάπως ο Παναθηναϊκός, μπαίνοντας στην τελική ευθεία και 42 για το φινάλε. Ετυχαίνει νέο τρίποντο. Αυτό έστω. Έχω και ένα διαφορά από τους 14, 72-58. Ξαφνικά οι Γάλλοι άρχισαν να πυροβολούν έξω από τα 6-75. Χειροκροτεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού, θέλοντας έτσι λίγο να δώσει τον τόνο στην ομάδα. Το Μπράντοβιτς η Παρή πλέον έχει 11 στα 33 τρίποντα και 9 στα 23 δίποντα. Μπάντιο στον Φρανσίσκο, 5 στα λεπτά του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο κλείνει με το 20, πρέπει να κάνει, εκτελέσει το τέλος του χρόνου, θα το κάνει. Θα στοχίσει, επιθετικό rebound από τον Λεσόρ, μπάλα στο Χουάντσο, καλάθι. 74-58, 6 και 8 για το φινάλε της αναμέτρησης, Γιάννη.
2: Στους 16 ο Παναθηναϊκός, επιστρέφουμε στο Βελιγράδι.
5: Στο 51, Σερβία Ελλάδα 1-0. Ζαφύρης περνάει τη μέσα γραμμή, κρατάει ο Ζαφυρής. Κουρμπέλης, ένα Ζαφυρής. Ο χαφ του ΠΑΟΚ με τον Τζόλι. Πολλές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Χρήστος Ζαφυρής. Τζόλις. Τσιμίκας, στα αριστερά τώρα. Τσιμίκας, ξανά Τζόλις. Δίνει στο Ζαφύρη. Μεταφέρει το παιχνίδι στα δεξιά. Παγιανίδης. Για τον Μπάμπη Κοστούλα. Με πλάτη ο Κοστούλας, έχει χαμηλώσει πολύ τώρα το πλάγιο για την εθνική μας από την πίεση που τέτοιε του Παύλοβιτς. Μαυροπάνος, νέα οργανωμένη προσπάθεια των διεθνών μας. Ρέτσος, Ρέτσος με τον Κουρμπέλη, δεξιά η μπάλα. Φαγιανίδης, ψάχνει τον Καρέτσα, Παυλίδης, Τζόλης. Ακριβώς στον άξονα, αριστερά Τσιμίκας. Κατάει ο Τσιμίκας, σέντρα με το δεξί. Δεύτερο δοκάρι, προσπάθησε να μπει στη φάση εκεί ο Βαγιανίδης out. Είχε ανέβει ψηλά και ο μπακ της Sporting. Δεν την βρήκε την μπάλα. Πέρασε η μπάλα out. Δεν ανησυχεί ούτε ιδιαίτερα ο Βάνια Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Έχουν σηκωθεί αρκετοί διεθνείς μας για ζέσταμα εδώ και περίπου 5 λεπτά. Κερδίζει τώρα ο Μαυροπάνος στη μονομαχία. Δίνει στον Τζόλι. Θα κατεβάσει ο Τζόλις. Θα τον πιέσει εκεί ο Σίμιτς. Θα κερδίσει πίσω στον Σάβιτς. Απομακρύνει ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Ρέτσο στην κεφαλιά. Κερδίζει ο Ζίφκοβιτς προσωρινά. Η εθνική τώρα με τον Τσιμίκα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Τσιμίκας. Ρέτσος. Μαυροπάνος. Ξανά τώρα ο Ρέτσος. Κάθεται ο Ρέτσος για τον Κοστούλα. Περνάει μπάλα στον Παυλίδη. Θα πλασάρει γκολ. Υπάρχει όμως σηκωμένη σημαία του βοηθού. Του Ανδρέας Σέντεκφιστ. Είναι εκτεθειμένος ο Παυλίδης. Δεν είμαι στην ευθεία, είμαι στην άλλη πλευρά για να μπορώ να έχω άποψη. Δεν έχω εικόνα αν είναι εκτεθειμένος. Φαίνεται από εδώ που είμαι ότι είναι εκτεθειμένος ο Βαγγέλης Παυλίδης, αλλά ας με βοηθήσεις Γιάννη να το δούμε με βεβαιότητα αν είναι όντως
2: ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
5: Έτσι φάνηκε, έτσι όπως βλέπω από εδώ από τα δημοσιογραφικά θεωρία στο Μαρακανά, ότι ήταν αρκετά μπροστά ο επιθετικός της Μπενφικά. Κατάει τώρα ο Κώστιτς. Ωραία συνεργάζονται τώρα Τάντιτς. Το ανέβασμα του Κώστιτς. Θα σεντράρει το κόρνερ, αλλά δεν μπαίνει την παρακόρνερ από την προβολή του Ζαφύρη. Μπλόκαρε ο Τζολάκης. Παρατηρήσει τώρα από τον Γκλεν Νίμπερκ, τον Σουηδό διαιτητή. Επειδή θέλει να παίξει γρήγορα εκεί ο Τζολάκης, είχε παρεμπόδιση από τον Λούκιτς. Τζολάκης. Θα γεμίσει ο Τζολάκης ψάχνοντας τον Τζόλι. Κεφαλιά του Σίμιτς. Πίσω η μπαλά. Στον Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Παίρνει ο Μαξίμοβιτς πίσω ξανά στον Μιλίκοβιτσάβιτς. Διώχνει όπως ο πορτιέρι της Νάπολη, κεφαλιά του Τσιμίκα, πλάγιο για την Σερβία από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο σχηματισμό της Σερβίας. Είναι πιο μπροστά τώρα με την αλλαγή, την αποχώρηση του Τσφέτκοβιτς. Έχει πάει πιο κοντά στον Γιώβιτς ο Σεργέι Μιλίκοβιτσάβιτς και στον άξονα ο Λούκιτς. Τσιμίκα στα γρήγορα παίζει με τον Ρέτσο Μαυροπάνος. Βαγιανίδης, δεξιά η μπάλα. Καρέτσας, θα έκανε την τρίπλα, χάνει όμως από τον Παύλοβιτς. Άρχισε και ο Καρέτσας να κινηθεί. Σεργέι Μιλίκοβιτσάβιτς. Κρατάει εντός γηπέδου ο Τάντιτς και ο Κώστιτς. Ωραία συνεργάζεται. Τάντιτς. Διώχνει ο Μαυροπάνος. Βγαίνει στη φάση και καθαρίζει. Κεφαλιά του Παύλοβιτς. Κώστιτς. Παίρνει ο Τάντιτς. Και φάουλ που κάνει ο Κουρμπέλης. Περίπου 10-15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή προς τα αριστερά. Φάουλ που έκανε ο Κουρμπέλης. Πήγαν να συνδυαστούν να παίξουν το 1-2 οι Σέρβοι. Ο Κώστης είναι πάνω από την...

τον Γιώβιτς. Διώχνει η ελληνική άμυνα. Ξανά όμως οι Σέρβοι που έχουν την κατοχή στα τελευταία λεπτά. Ζεύκοβιτς με τη μία μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σεργέι Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Η μπάλα πίσω στον Σίμιτς. Ξανά ο Ζεύκοβιτς. Σεργέι Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Σέντρα. Διώχνουν οι διεθνείς μας. Προσπαθεί να κερδίσει ο Τζόλις. Σέντρα στο τσερδοκάρι. Διώχνει ο Καρέτσας. Πρέπει να απομακρύνουν οι διεθνείς μας. Ασκούν πίεση οι Σέρβοι. Πρέπει να φάνε πιο δυνατά οι διεθνείς μας στην μπάλα. Σέντρα με το αριστερό τώρα από τον Κώστιτς. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος. Κερδίζει τώρα ο Τζόλις. Τσιμίκας. Γεμίζει ο Τσιμίκας για τον Παυλίδη. Δύσκολα και να προλάβει ο Παυλίδης. Καθάρισε ο Μαξίμοβιτς που είχε γυρίσει να βοηθήσει ο χάφτης Σερβίας. Τάντιτς. Λούκιτς. Κρατάει ο Λούκιτς. Στον άξονα τώρα πρέπει να πιέσουν οι διεθνείς μας. Πρέπει να πιέσει ο Κοστούλας. Πρέπει να πιέσει ο Παυλίδης. Σίμιτς, Εράκοβιτς, Παύλοβιτς, παράλληλο παιχνίδι των Σέρβων, Κώστιτς, αριστερά η μπάλα. Υπάρχει φάουλ. Μέχρι σφίριξε εκεί ο Γκλέν Νίμπερκ, ο Σουηδός ρέφερι. Είναι στο τερένο ο Κωνσταντίνος Καρέτσα, σηκώθηκε. Φάουλ για την Σερβία. Φάουλ το χτέρισε ο Κώστιτς. Πίσω η μπάλα. Εράκοβιτς, Παύλοβιτς και Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Αλλάζουν πολλές πάσεις, κάτι μισή γραμμή οι Σέρβοι. Γεμίζει ο πορτιέρε της Νάπολη. Με το κεφάλι ο Μαυροπάνος. Σε ένα χώρο που προσπαθεί να κινηθεί ο Μπάμπης Κοστούλας. Κυνηγάει ο Κοστούλας. Και κερδίζει το πλάγιο. Κυνήγησε τη φάση εκεί ο επιθετικός Μπράιτον και κέρδισε το πλάγιο. Η εθνική μας τώρα, Κουρμπέλης. Ρέτσος. Ξανά Κουρμπέλης, δεξιά. Καρέτσας. Φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Μαυροπάνος και Ρέτσος, πάνω από τη μέσα γραμμή τώρα όλα αυτά. Κρατάει ο Ρέτσος, ψάχνει στήριγμα. Παίρνει ο Κουρμπέλης, κάθετα. Για τον Καρέτσα, ωραία κίνηση. Καρέτσα φέρνει την μπάλα μπροστά του, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κοστούλας, Παυλίδης. Τζόλι, σου του Καρέτσα. Μπλόκαρε ο Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς που ήταν στο πεδίο δράσης του. Δεν χρειάστηκε εκεί να πέσει ο πορτιέρε της Νάπολη. Εύκολη υπόθεση για τον υψηλόσωμο γκολκίπερ της Σερβίας. Η πρώτη έτσι καλή στιγμή απειλήθηκε κατά κάποιο τρόπο η εστία της Σερβίας. Στο 61 είμαστε. Γεμίζει ο Κουρμπέλης στο χώρο για τον Παυλίδη. Χάνουν τη διεθνής μας. Κερδίζει ο Κώστιτς. Λάθος. Παυλίδης φέρνει μπάλα στα αριστερό. Παυλίδης σουτάρει. Απέκρουσε εκεί ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Η καλύτερη στιγμή στο δεύτερο μήχρονο. Στο 62. Αυτή η προσπάθεια των διεθνών μας. Γέμισμα των Σέρβων. Στη μεσαία γραμμή τώρα κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Τάντιτς. Σεργέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς δεξιά. Δίνει στήριγμα στον Ζίφκοβιτς, ο χάφτης Αλχιλάλ. Μαξίμοβιτς. Πίσω η μπάλα. Εράκοβιτς. Παίρνει ο Λούκιτς. Αργά-αργά οι Σέρβοι. Πρέπει να πιέσουν οι διεθνείς μας. Τις πρώτες πάσες των γηπεδούχων. Αριστερά τώρα. Κώστιτς. Κρατάει. Δίνει στον Παύλοβιτς. Τα γεμίσει. Προσπαθούν οι διεθνείς μας. Κερδίζει ο Καρέτσας. Εκεί είναι και ο Βαγιανίδης. Παυλίδης. Προσπαθεί,

0: Ανοιχτό κοντρόλ. Κερδίζουν διεθνείς και το φάουλ που γίνεται στον Βαγιανίδη. Νέα διακοπή στο μάτς.
1: Σε 23ο λεπτό, Σερβία Ελλάδα παραμένει το 1-0. Πάμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, τελευταίο δίλεπτο, Γιώργος Πετρίδης.
2: 1.45 για την ακρίβεια, 88-66. Πάμε 20. Η κατάσταση από το και ώρα του μάτς. Διαδικαστικά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ένα τρίποντα από τον Μόργαν τη γωνία, ψηλά το ριμπάνω από τον Χουάντσο. Πλέον οι πράσινοι έχουν 5 παίξεις με διψηφίο αριθμό πόντων. Τώρα μια πεντάδα αποτελείται από Γκραντ, Καλαϊτζά και Μαντζούκα, Χουάντσο και Μίτο Γλουμ. Από μέση απόσταση ο Γκραντ θα στοχίσει. Ριμπάνω από τον Χόμς. Νωρίτερα χειροκρότημα. Τζάκης,

0: Time out. Πάμε όμως στον Νίκο Ζέρβα να μας δώσει λεπτό και σκορ.
1: 96-75, στο συν 21 η διαφορά ξανά. 5 και 59 πριν από το φινάλε. Ο Μοντέρο, αν ευστοχίσει στην βολή που έχει κερδίσει, θα τη φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα. Ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι τις 14 να προηγείται. Η Μπασκόνια μείωσε με 2 τρύπα του Χάουαρντ. Ένα time out του Μπαρτζόκα ήταν ό,τι έπρεπε για να σοβαρευτεί ξανά ο Ολυμπιακός και να διευρύνει διαφορά στους 21 πόντους. 96-75 και τώρα 97-75. 6 λεπτά πριν από το φινάλε, Γιάννη.
0: Λοιπόν, στους 22 πόντους Ολυμπιακός και 100 στάρα. Πάντως δεν καταφέρει 100 στάρα. Επιστρέφουμε για λίγο, θα πάμε σε τελικό. Για λίγο στο Telekom Center Athens, όμως πάμε τώρα στο Βελιγράδι. Όπου έχουμε αλλαγή για την εθνική μας. Τον Ιωαννίδη Σωτήρη να μπαίνει στη θέση του Κοστούλα.
2: Στο 64 είμαστε προς 65. Ελλάδα, Σερβία, Ελλάδα 1-0 με τον γκολ του Ζίβκοβιτς. Πριν από περίπου 2 λεπτά βγήκε από το μάτσο Μπάμπης Κοστούλας, πέρασε ο Φώτης Ιωαννίδης σε αυτόν τον ρόλο πίσω από τον επιθετικό. Είναι πιο επιθετικό σχετικά το σχήμα. Βεβαίως ο Ιωαννίδης είναι πιο έμπειρος από τον Μπάμπη Κοστούλα. Είναι ξεκάθαρο για τους σχέσεις με την Εθνική Ανδρών. Να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί και ο Φώτης Ιωαννίδης μαζί με τον Βαγγέλη Μαυλή στην κορυφή της επίθεσης. Σέντρα τώρα των Σέρβων, διώχνει ο Μαυροπάνος με το κεφάλι. Οι αριθμοί δεν λένε την αλήθεια πάντα. Αυτό ισχύει και στην προκειμένη περίπτωση. Η εθνική μας έχει αυτή τη στιγμή κατοχή μπάλας 58% έναντι 42% των Σέρβων. Αλλά το αποτέλεσμα γράφει 1-0 για την Σερβία από το 4ο λεπτό με τον γκολ του Ζίβκοβιτς. Κάθε τώρα προσπάθησε να βρεθεί, να βρει τον Φώτη Ιωαννίδη ο Τζόλης. Το πλάγιο για την Σερβία. Η εθνική μας μένει ψηλά στο γήπεδο για να πιέσει. Το πλάγιο τώρα με τον Σίμιτς, τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς θα εκτελέσει. Έψαξε να βρει τον Σεργέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς στο πουθενά. Η εθνική τώρα με τον Βαγιανίδη πίσω για να οργανωθεί ξανά. Τζολάκης, Ρέτσος και Ζαφίρης. Κουρμπέλης, κρατάει, θα γεμίσει για τον Βαγιανίδη, περνάει μπάλα, ωραία. Έχει χώρο Βαγιανίδης, ο Άσος Sporting. Δίνει στον Παυλίδη, γύρισμα τώρα. Αφήνει την μπάλα ο Καρέτσα, σουτ από τον Φώτη Ιωαννίδη.
0: Σουτ από τον Φώτη Ιωαννίδη. Και μείναμε εκεί, το οποίο μπλόκαρε ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, πήγε σχεδόν πάνω του, έχουμε... Αρκετές ευκαιρίες, πολύ κακές τελικές όμως προσπάθειες τελικές μας πλην του σου του Τζόλι έξω από την περιοχή που ήταν πραγματικά καλό. Οι υπόλοιπες είναι από μέτριες έως κακές. Πάμε στο Telekom Center Athens για τελικό.
3: Τρίποντο από τον Καρατζάκη, παίρνει και εκείνο στο σκορ. Ολοκληρώνεται το μάτς 91-70. Δεν ξέρω αν θα κάνει. Θα κάνει φάουλο ο Καρατζάκης. Δεν ολοκληρώνεται το μάτς. Με 2 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, κάνει ένα φάουλο ο Καρατζάκης. Κέρδισαν 5-10. Νωρίτερα ο Μπράντοβιτς στα 37 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, βλέποντας τους παίκτες να έχουν χαλαρώσει αρκετά, ζήτησε time out. Πάμε τώρα το Καλατζάκη στον Χόμς. Το συζητούν Καλατζάκη, Καβαλιέρ και Χόμς. Πάλι η αποθέωση για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς από τους 17.000 και πλέον φίλους του Παναθηναϊκού. Άκουσε πάρα πολλές φορές το όνομά του ρυθμικά στο Telekom Center. Νωρίτερα αποθέθηκε και ο Διαμαντίδης. Να κάνουμε την... πριν κάνουμε την αποφώνηση να πούμε τα συμπεράσματα που βγάλαμε. Ο Μαθηκός ήταν εξαιρετικός στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και στις δύο άκρες του γηπέδου. Είχε πλουρασμό σκοράρισμα, καλή κυκλοφορία της μπάλας, κυριάρχησε απόλυτα στα rebound. Πρώτο σκόρερ ο Φρανσίσκο με 18, 15 ο Λεσόρ, 13 ο Γιαμπουσέλε, 11 ο Μίτογλου, 10 ο Ματζούκας. Ο Λεσόρ μάλιστα είχε 9 rebound, 2 κλεψίματα, 2 assist, 3 τάπες, 9 κερδισμένα φάουλ. 2 βολές για το Χόμς, 3 ο Καλατζάκης, 4 ο Μπάντιο, 7 ο Γκραντ, 5 Μπόγκα, 5 ο Φάντσο. Φάντσο με 6 rebound. Δεν επέτρεψε στην παρέα ο Παναθηναϊκός να ελπίζει ότι μπορεί να πάρει κάτι από το μάτς. Αν εξαιρέσουμε ίσως ένα κομμάτι το τελευταίο τρίλεπτο επιστροφής του χρόνου που χαλάρωσαν οι πράσινοι. Δεν άφησαν σε καμία στιγμή του αγώνα την Παρή να επιβάλλει το ρυθμό της. 91-72 τελικό σκορ, Παναθηναϊκός ξεκινάει με το δεξί την φετινή Ευρωλίγκα και θα αποθεωθεί από τους φίλους του, νικάει την Παρή στην επίσημη επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας. Γιάννη, λόγω σένα, έδειξε ότι πρέπει να πάω στο Βελιγράδι και στη Βιτόρια.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Επιστρέφουμε στο Βελιγράδι, όπου δεν είχαμε δράσει τα 2-3 τελευταία λεπτά, Σωτήρη, διότι είχαμε ένα τραυματισμό του Δημήτρη Μαυροπάνω από φάουλ του Κώστιτς που του κόστησε και την κίτρινη κάρτα.
2: Ναι, είχαμε τη διακοπή περίπου στο παιχνίδι. Σηκώθηκε ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος και θα περάσει το μάτς πολύ λίγο από την, μετά την υπόδειξη του ρέφερι. Στα δεξιά τώρα η Σερβία με τον Ζίβκοβιτς το πλάγιο. Παίρνει ο Βάνια Μιλίκοβιτς Σάβιτς, πέρασε περίπου ένα λεπτό που θα μπει στο μάτς τώρα ο Μαυροπάνος. Τώρα περνάει για το ένα λεπτό που μένει εκτός. Θα κάνει δύο αλλαγές σε λίγο μαζεμένες η Σερβία, που έχει τη διαδοχή της μπάλας με τον Εράκοβιτς. Παύλοβιτς, Λούκιτς, μπάλα πίσω ξανά. Γέμισμα. Κερδίζει ο Ρέτσος, κατεβάζει. Περνάει τη μέσα γραμμή. Θα γεμίσει ωραία για τον Καρέτσα. Ήταν όμως αρκετά μακριά από το χώρο δράσης του μέσου επιθετικού της Ντόρτμουντ. Βγήκε και καθάρισε ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Τώρα πάει να πιέσει ο Παυλίδης. Γεμίζει ο Σίμιτς, ψάχνοντας τον Γιώβιτς. Στη φάση και ο Σεργέι Μιλίκοβιτσάβιτς και ο Τάντιτς. Παύλοβιτς, ωραία προσποίησή του. Παίζει τον Λούκιτς και αυτός τον Κώστιτς. Μαξίμοβιτς, Εράκοβιτς, ξανά ο Μαξίμοβιτς. Δίνει στον Λούκιτς πολλές οι πάσεις που αλλάζουν οι Σέρβοι. Έχει πέσει αρκετά ο ρυθμός. Αρκετές και διακοπές στο δεύτερο ημίχρονο. Ζίκοβιτς πίσω στον Βάνια Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Ανεβαίνει τώρα ο Παύλοβιτς, έχει χώρο. Παίρνει τα μέτρα, δίνει στον Κώστιτς, αλλά υπάρχει σηκωμένη σημαία για offside. Και θα γίνουν σε λίγο και οι αλλαγές. Θυμίζω ότι βγήκε ο Κωστούλας, μπήκε ο Φώτης Ιωαννίδης, ήταν η πρώτη αλλαγή της εθνικής μας. Ο Γιώβιτς αποχωρεί από το παιχνίδι και μπαίνει στο μάτς ο Γιώβιτς. Είναι η πρώτη αλλαγή, ο Γιώβιτς έξω, ο άσος της ΑΕΚ στη θέση του ο Γιώβιτς, που πάει στην επίθεση πολύ φυσιολογικά. Γιαννίδης, δεξιά η μπάλα. Καρέτσας φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Καρέτσας δίνει στο Ζαφίρι, γύρισμα του Ζαφίρι, μπάλα κοντράρει ξανά ο Καρέτσας. Καρέτσας και υπάρχει φάουλ που γίνεται πάνω στον Καρέτσα και είναι κίτρινη κάρτα που βγάζει από το τσεπάκι του ο διαιτής της αναμέτρησης, ο Νίμπερκ. Πάω από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Ελλάδα. Σκληρό μακάρι πάνω στον Καρέτσα. Ένα 1-0, Σερβία-Ελλάδα στο 73. Είμαστε με το κόλ του Ζίβκοβιτς, από το 4 προηγούνται οι γηπεδούχοι. Μέσα στη μεγάλη περιοχή διώχνει ο Εράκοβιτς και δείξει ένα εθνική μας, Καρέτσας. Κόβει ο Σεργέι Μιλίκοβιτσάβιτς, απομακρύνει όπως ένα χώρο που είναι ο Τζολάκης, αρκετά μακριά από την εστία του. Και στη θέση του Κώστης που πέρασε ο Τέρζιτς. Φύρης, Κουρμπέλης, Λίδης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτσα ίσια. Σκοράρει η εθνική μας 1-1 με τον Χρήστο Τζόλι. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασαριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1 μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στην 35η εμφάνιση. Σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. 1-1 Σερβία-Ελλάδα. Σε μια φάση που δεν μύριζε γκολ, η εθνική μας κινήθηκε πάρα πολύ σωστά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Παυλίδης έστρωσε στον Τζόλι. Πολύ ωραίο διαγώνιο πλασέ στην απέναντι γωνία. Δεν μπόρεσε αυτό να το καθαρίσει ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς και η Ελλάδα ισοφαρίζει σε 1-1. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό Σερβία-Ελλάδα 1-1. Βγαίνει από το μάτς ο Καρέτσας. Είναι η επόμενη αλλαγή του ομοσπονδιακού προπονητή. Μπαίνει ο Τετέι στο μάτς. Τετέι στο χώρο τώρα. Από τον Τζόλι. Τετέι κρατάει, βάζει το σώμα του, δεν υπάρχει φάουλ. Πρέπει να γυρίσουν διεθνείς μας, να οργανωθούν. Ζαφύρι στο το πλάγιο από την παρέμβαση του Χαφ του ΠΑΟΚ. Ο Τζόλι έχει πάει δεξιά τώρα. Αριστερά είναι ο Τετέι. Και πλέον στη θέση του Παυλίδη μπήκε και ο Δουβίκας. Ο Δουβίκας λοιπόν με τον Ιωαννίδη στην επίθεση. Μπροστά ο Δουβίκας, πιο πίσω λίγο φώτης Ιωαννίδης. Δεξιά στην επίθεση ο Τζόλις και αριστερά ο Τετέι. Οι δύο μαζεμένες αλλαγές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το γκολ στο 74, το γκολ της σοφάρισης. Η κίνηση τώρα από τα αριστερά για τη Σερβία. Μέσα στη μεγάλη περιοχή θα γυρίσει την μπάλα εκεί στον Λούκιτς. Υπάρχει πέσιμο του μεσοεπιθετικού της Σερβίας. Ο Τάντιτς ήταν. Δεν υπάρχει κάτι. Το μάτς συνεχίζεται.
0: Πάμε στην Μπασκόνια για το τέλος του παιχνιδιού. Νίκος Γαρβάς.
1: Τέλος παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός αρχίζει νικηφόρα την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του στην Φετινή Ευρωλίγκα. 106-89 την Μπασκόνια σε έναν επιτρέπτε μου υγιεινό περίπατο από τα μέσα της δεύτερης περίοδου και έπειτα όταν και ο Ολυμπιακός άρχισε μαζί με το ρυθμό που είχε στην επίθεση να σφίγγει και την αμυνά του 7-7 ο Ολυμπιακός απέναντι στην Μπασκόνια και πρεμιέρα κορυφαίοι. Βεζένκοφ και Ντόρση με 22 και 25 πόντους αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός που είχε 5 διψήφιους παρακαλώ. Η Έτερ ήταν 11 ο Γουόρ, 15 ο Μοντέρο με 5 ασίς και 12 ο Ταϊρικ Τζόουνς. 2 ο Μακιντάιρ με 5 ασίς. 4 ο Ιντζάι, 2 ο Μιλουτίνο, 2 ο Τζόζεφ, 4 ο Χολ και 7 ο Εβαν Φουρνιέ. Για την Μπασκόνια κορυφαίος ήταν ο Τάντας Σέντεγκέρσκης με 15 πόντους και ο AJ Lawson με 17. Τη φορά λοιπόν πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό 106-87 μέσα στην Βιτόρια. Το μικρόφωνο σε σένα Γιάννη, καλό βράδυ από τη Βιτόρια.
0: 106-89 λοιπόν ο Ολυμπιακός. Νίκη και για τον Παναθηναϊκό, νίκη φορά πρεμιέρα και για τους δύο. Πάμε να δούμε τι θα κάνει η εθνική μας σε αυτό το τελευταίο τέταρτο στο Βελιγράδι, στο Τρεις Ταμπάκος.
2: Στο 78 ενέργεια του Τετέι από τα αριστερά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα στην εστία, προς την εστία της Σερβίας σε κόρνερ για την Γανόλευκη. Το κόρνερ από τα αριστερά για την εθνική μας ομάδα. Έχουν προωθεί και ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος. Τσιμίκας στην μπάλα για την εκτέλεση. Μέσα στη μεγάλη περιοχή στο 4 δοκάρι. Διώχνουν οι Σέρβοι. Θέλουν να βγουν στην κόντρα. Με τον Λούκιτς και τον Τάντιτς στα αριστερά, κάθετα εκεί. Για τον Γιόβελιτς. Μέσα στη μεγάλη περιοχή το σούτ του Γιόβελιτς. Η μπάλα στο σώμα του Τζόλι. Διώχνει ο Τζολάκης. Πρέπει να οργανωθούμε και να κρατήσουμε την μπάλα. Να μην δώσουμε δικαιώματα στη Σερβία. Πρέπει να ελέγξουμε το ρυθμό. Κόβει και ωραίο Τετέι. Του κίνητα τα αριστερά μπροστά από τον Τσιμίκα. Σέντα του Σεργέι Μιλίκοβιτς Σάβιτς, μπλόκαρε ο Τζολάκης. Στο 79. Βαγιανίδης, η μπάλα στα δεξιά, υπάρχει χώρος. Πρέπει να ελέγξουμε το ρυθμό, να κυκλοφορήσουμε την μπάλα σωστά, να αποφύγουμε τα λάθη. Και όλα θα γίνουν καλύτερα με αυτόν τον τρόπο. Ρέτσος. Βαγιανίδης. Αργά τώρα η εθνική. Μαυροπάνος. Κάνει κίνηση ο Τζόλης. Ζητάει μπάλα ο Τζόλης τώρα. Κρατάει ο Μαυροπάνος. Ρέτσος. Παράλληλα διεθνής μας. Ψάχνουν τους χώρους. Ρέτσος. Μαυροπάνος. Ζαφίρης από τους καλύτερους παίκτες της εθνικής μας σήμερα ο Ζαφίρης. Ρέτσος. Κρατάει. Ρέτσος. Δίνει στον Δουβίκα. Ωραία κίνηση του Δουβίκα. Στα αριστερά στον Τζιμίκα. Στον χώρο ο Ιωαννίδης. Παίρνει ο Φώτης Ιωαννίδης. Κρατάει ο Φώτης Ιωαννίδης. Κινείται. Βάζει το σώμα του. Δίνει την μπάλα. Τζιμίκας. Πίσω. Τετέι. Ζαφίρης. Να γυρίσει μπάλα. Κουρμπέλης πίνει ο αρχηγός μετά την αποχώρηση του Βαγγέλη Παυλίδη. Κουρμπέλης, Ζαφίρης ξανά. Μαυροπάνος, κάθετα. Ήταν ο Βαγιανίδης και το συνδυαστικό παιχνίδι με το Φώτη Ιωαννίδη. Φάουλ για την εθνική μας. Ετοιμάζει και άλλη αλλαγή ο Βέλκο Παούνοβιτς. Θα μπει στο μάτς. Γίνεται το παιχνίδι ο Σίμιτς. Και την θέση του στα δεξιά τώρα με τον Ζαφίρη ξανά. Μαυροπάνος. Παγώνουν το ρυθμό οι διεθνείς μας, κυκλοφορούν την μπάλα σωστά. Κουρμπέλης. Ζαφίρης ξανά. Το γέμισμα του Κουρμπέλη για τον Δουβίκα στη μεγάλη περιοχή, το γύρισμα, θέλει να κάνει το ψαλιδάκι και ο Δουβίκας και είναι corner, όχι είναι out, σύμφωνα με την υπόθεση του διαιτητή. Ο Γκούντελι μπήκε στην θέση του Σίμιτς. Τέταρτη κίνηση των Σέρβων. Θα εκτελέσει τώρα το ελεύθερο Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Δεν έχει σταματήσει να βρέχει από το ξεκίνημα του μάτς εδώ στο Βελιγράδι. Εκτελεί ο Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Ψάχνει τον Σεργέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Κατεβάζει ο χάφτης Σερβίας. Δεν περνάει η πάσα του. Λούκιτς με το κεφάλι. Κερδίζει ο Ζαφίρης. Κουρμπέλης παίζει γρήγορα. Τζόλης πίσω η μπάλα στον Βαγιανίδη. Διώχνει ο Τζολάκης, όχι πολύ καλά. Κερδίζει την μπάλα ο Κουρμπέλης. Κυνηγάει εκεί και ο Ιωαννίδης. Απομακρύνει ο Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Σε ένα χώρο που είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Περνάει από τον Τσιμίκα ο Ζίβκοβιτς. Κρατάει ο άσος του ΠΑΟΚ. Θα χάσει όμως με την παρέμβαση του Ζαφίρη. Τετέι, λάθος πάσα, προσωρινά όμως και δείξε ένα κουρμπέλι. Ζαφίρης γλιστράει και υπάρχει φάουλ με το χέρι πριν την μπάλα. Και ο Ζαφίρης κίτρινη κάρτα, γλίστησε και ο Ζαφίρης. Πέφτοντας έβαλε το χέρι του για να κρατήσει την μπάλα και δικαιολογημένα δέχεται την κίτρινη κάρτα από τον Νίμπερκ. Θα βγαίνει στην κόντρα επίθεση εδώ οι Σέρβοι. Μαξίμοβιτς.

Αριστερά τώρα με τον Λούκιτς η Σέρβη. Τρόλη φρική μας είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή. Τάντιτς. Λούκιτς τώρα. Κάθετα. Ωραίος συνδυασμός εκεί του Γιόβελιτς. Θα κόψουν οι διεθνείς μας. Υπάρχει χώρος. Τζόλης. Ψάχνει τον Τετέι. Κυνηγάει και ο Βουβίκας. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι με τον Παύλοβιτς. Περνάει μπάλα με το σύνδεσμο Μαυροπάνος πίσω στον Τζολάκη. Ρέτσος, παρακινδυνεμένα εκεί. Τσιμίκας. Ψάχνει στήριγμα ο Τσιμίκας. Τετέι, ωραία προσπίση του Τετέι, βάζει την μπάλα μπροστά του. Περνάει τον Γκούντελη. Η Σερβία τώρα. Με τον Ζίφκοβιτς. Προσποιείται στον Ζαφίρι. Μπάλα έχει περάσει πλάγιο. Πλάγιο για την εθνική μας. Μπέλης. Ευκαιρία τώρα για νέα οργανωμένη προσπάθεια. Κουρμπέλης. Ρέτσος. Πολλές οι πάσεις των διεθνών μας τώρα. Τετέι. Γυρίζει ωραία. Περνάει ο Τετέι. Παίζει κάθετα όμως δεν ήταν καλή πάσα του επιθετικού του Παναθηναϊκού. Κόβουν οι Σέρβοι. Έχει οπισθοχωρήσει ο Ζίφκοβιτς για να καλύψει, να δώσει βοήθεια στους συμπαίχτες του. Γεμίζει ο Βάνια Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Ένα χώρο που είναι ο Σεργέι Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Θα ανοίξει το κοντρόλ. Θα κάνει το τάκλιν εκεί ο Κουρμπέλης. Μπαίνει στην φάση και ο Ρέτσος. Κερδίζουν οι διεθνείς μας. Μπλοκάρει ο Τζολάκης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θέλει να παίξει με τα χέρια στον Βαγιανίδη. Ζαφίρης. Κουρμπέλης. Κουρμπέλης με τον Ζαφίρη. Ιωαννίδης. Βαγιανίδης. Ζαφίρης. Μαυροπάνος και Ρέτσος. Τώρα όλη η Σερβία κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ζαφίρης. Βαγιανίδης. Ζαφίρης. Ωραία το 1-2. Θέλει να περάσει ο Βαγιανίδης. Υπάρχει φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Τίποτα από τον Γκλεν Νίμπερκ. Μπλοκάρει ο Βάνια Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Στο 88 είμαστε. Στο 87 είμαστε. Σερβία, Ελλάδα, 1-1. Ζίφκοβιτς. Παράλληλα. Για τον Σεργέι Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Κρατάει αυτός. Και κάνει λάθος. Παίρνει ο Δουβίκας. Τετέι. Δεξιά είναι ο Τζόλης. Τετέι, ωραία. Δίνει στο Τζόλη. Βάζει την μπάλα μπροστά του Τζόλης. Shoot out. Καλή στιγμή αυτή για την εθνική μας ομάδα στην κόντρα επίθεση. Στο 87 με τον Χρήστο Τζόλη από την παλιά του Τετέι. Έπρεπε να μπει κι άλλο μες στη μεγάλη περιοχή ο Χρήστο Τζόλης. Η πέμπτη αλλαγή για τους Σέρβους σε πολύ λίγο. Ο Τάντιτς αποχωρεί από το μάτς. Έτρεξε πάρα πολύ, δημιούργησε. Έχει την μπάστα στον Ζίφκοβιτς. Στην επιστροφή του μετά από 2 χρόνια και 2 μήνες στην Εθνική Σερβίας, ο πολύ έμπειρος, ο 37χρονος Τάντιτς της Νάιμέγγεν. Η θέση του μπήκε ο Σουκάσεφ. Είναι η πέμπτη αλλαγή των Σέρβων. Πίσω μπάλα του από το Ρέτσο στον Τζολάκη. Ο Σουκάτσεφ μπήκε στο μάτς, όπως σας είπα. Κουρμπέλης. Ρέτσος.
Μέσα στη μεγάλη περιοχή το σουτ τώρα. Η μπάλα κοντράρει και περνάει out από τον Ρέτσο που είχε ανέβει. Η μπάλα πέρασε out, με πολλά φάλτσα πέρασε out. Δεν ανησύχησε εδώ ιδιαίτερα ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Στο 89. Θα γεμίσει ο πορτιέρι της Νάπολη. Θα κάνει και δύο αλλαγές και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς από λίγο. Βαγιανίδης, Μαυροπάνος. Θα μπει σε λίγο στο μάτσο Σουκάτσεφ, παίζει με 10 εδώ και λίγο λογική ώρα η Σερβία. Λούκιτς. Κυνηγάει ο Βαγιανίδης στον άξονα. Το σουτ δοκάρι για την Σερβία. Ζιφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Με το πόδι απέκρουσε ο Τζολάκης την προσπάθεια αυτή του Λούκιτς. Διπλή μεγάλη φάση στο 90 για την Σερβία να πάρει εκ νέου προβάδισμα. Δοκάρι και στη συνέχεια η επέμβαση του Τζολάκη. Τεράστια διπλή φάση για τους γηπεδούχους. Θα γίνει τώρα για την εθνική μας ομάδα.

0: Το δοκάρι από τον Γιόβελιτς και την κεφαλιά από τον Σάβιτς. Έγιναν και οι αλλαγές για την εθνική μας ομάδα. Ο Μιχαηλίδης πήγε στη θέση του Μαυροπάνου, που είχε κάποιες ενοχλήσεις νωρίτερα ο Μαυροπάνος, και ο Ανδρούτσος που πέρασε στην στην μεσαία γραμμή πέρα τη θέση του Ζαφυρί. Αλλαγή θέσεων στο κέντρο της άμυνας, πλέον ο Μιχαηλίδης αντί του Μαυροπάνου, και ο Ανδρούτσος στη θέση του Ζαφυρί. Δεν αλλάζει κάτι στη διάταξη τεχνική μας, πλέον είμαστε στις καθυστερήσεις. Έξι αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβης, με τις δύο μαζεμένες, του Μιχαηλίδη και του Ανδρούτσου. Μεγάλη διπλή ευκαιρία για την Σερβία νωρίτερα να πετύχει δεύτερο γκολ και να πάρει εκ νέου προβάδισμα. Πέντε λεπτά των καθυστερήσεων στο ματς. Υπάρχει νέα διακοπή. Σερβία-Ελλάδα 1-1. Ήδη παίζουμε το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Το δοκάρι το Λούκιτς και το η δεύτερη φάση από τον Γιόβελιτς. Η διπλή φάση των Σέρβων στο 90. Δουβίκας θέλει να κρατήσει την μπάλα εντός γηπέδου. Κρατάει ο Δουβίκας. Κάνει το τάκλινγκ και ο Παύλοβιτς. Κερδίζει ο μπακ της Μίλαν. Απομακρύνει. Ψάχνει τον Γιόβελιτς. Μπαίνει στη φάση τώρα για την εθνική ο Ιωαννίδης. Διώχνουν οι γηπεδούχοι. Λούκιτς. Υπάρχει φάουλ του Λούκιτς. Κουρμπέλης. Βαγιανίδης. Ρέτσος. Μιχαηλίδης. Ανεβαίνει ο στόπερ του ΠΑΟΚ. Ζητάει μπάλα ο Ανδρούτσος. Ρέτσος. Παράλληλα διεθνής μας τώρα. Μιχαηλίδης. Πίσω ο Τζολάκη, που έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη επέμβαση με το πόδι ο πορτιέρι της Γουλφς. Στην πλευρά του Γιόβελιτς. Πλάγιο. Ο Γκούντελι. Κερδίζει ο Κουρμπέλης. Ανοίγει ωραία δεξιά στον Τζόλι. Τζόλις θέλει να βρει τον Βαγιανίδη. Τάκλιν εκεί του Λούκιτς. Τρίτη εμφάνιση για τον Μιχαηλίδη, 12η για τον Ανδρούτσο. Μιχαηλίδης θα γεμίσει ωραία στο χώρο Τσιμίκας. Είναι δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Θα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση! Ο Τσιμίκας από την παλιά του Μιχαηλίδη κινήθηκε στο χώρο. Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο φωτοδοκάρι ο Τάσος του Βίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Ελλάδα σκοράρει για δεύτερη φορά στο δεύτερο μήχρονο. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις. Στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς, τρομερή ενέργεια, γέμισμα του Μιχαηλίδη, κίνηση του Τσιμίκα που προλαβαίνει την μπάλα, σεντάρι με τη μία και την κεφαλιά του Δουβίκα που κινήθηκε στο πρώτο δοκάρι και γκολ. Σερβία-Ελλάδα 1-2, τέλειο το λίωμα από τον Τάσο Δουβίκα. Ο Τάσος Δουβίκας, ο Άσος Ισκόμο, Στην 23η συμμετοχή του σκοράρει για τρίτη φορά και πετυχαίνει το πιο σημαντικό γκολ με τα γαλανόλευκα. Και τώρα ακούγονται μόνο οι 500 Έλληνες στο Ράικο Μίτιτς. Σεντράρει τώρα ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Χρειάζεται προσοχή. Κάτω η μπάλα και δυνατά. Πλάγιο για την εθνική μέσα τα αριστερά. Τσιμίκας στο πλάγιο. Δουβίκας. Κεφαλά του Δουβίκα. Ιωαννίδης βάζει την μπάλα μπροστά του. Ωραία Ιωαννίδης. Κρατάει. Υπάρχει φάουλ. Παίζεται. Κουρμπέλης πολύ όρημα. Ο αρχηγός εθνικής στα δεξιά. Βαγιανίδης. Πολύ καλό παιχνίδι για τον Κουρμπέλη σήμερα. Χρειάζεται και το ταλέντο, χρειάζεται και η εμπειρία στις εθνικές ομάδες. Κάτω η μπάλα τώρα. Μαξίμοβιτς. Διαγώνια παλιά. Διώχνει με το κεφάλι ο Βαγιανίδης. Τζόλης, διαγώνια κίνηση. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Η εθνική βρέθηκε πολύ νωρίς στο μάτς πίσω στο σκορ. Μόλις το τέταρτο λεπτό με το γκολ του Ζίβκοβιτς. Από μια αδράνεια συνολικά της ομάδας. Κατάφερε στο υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου το 5 μέχρι 25 να ισορροπήσει, να κάνει ευκαιρίες, να χειδοκάρει με τον Γκάρετσα. Προσπάθησε στο πρώτο ημιχρόνου, δεν τα κατάφερε. Στο δεύτερο μέρος μπήκε καλά, μπήκε πιο δυνατά. Δεν έκανε τη μεγάλη φάση, αλλά προσπάθησε να φέρει το μάτς στα ίσα και το κατάφερε. Η εθνική μας ομάδα που με τον Δουβίκα καταφέρνει να πάρει την νίκη μέσα εδώ στο Ράικο Μίτιτς στο 90-5 με την κεφαλιά στρα από τη σέντρα του Τσιμίκα. Είχε προηγηθεί το γκολ της ισοφάρισης με τον Χρήστο Τζόλι. Η εθνική μας ομάδα το γυρίζει το παιχνίδι στο Μαρακανά, στο Βελιγράδι, και παίρνει μια σπουδαία νίκη, πάρα πολύ σημαντική νίκη, έστω και στα χασομέρια, γιατί πρέπει συνολικά να βλέπουμε μια εμφάνιση. Πρέπει να προσπαθεί η ομάδα μέσα στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Και σήμερα προσπάθησε μέσα στο τελευταίο δευτερόλεπτο να καταφέρει να το γυρίσει και το πέτυχε απέναντι σε μια Σερβία που έχει πάρα πολύ εμπειρία. Είναι ξεκάθαρο, ξέρουν τι να κάνουν στο γήπεδο. Αλλά η εθνική μας ομάδα έχει και εμπειρία αλλά και ποιότητα στο παιχνίδι της. Ήρθε τον πάγκο του Δουβίκα και έδωσε την λύση. Είναι πολύ σημαντικό το διπλό σήμερα που πετυχαίνουμε. Το επαναλαμβάνω, το έλεγα και πριν από το ματς. Πολλές φορές λέμε η αρχή. Το ίμιση του παντός. Θεωρώ όμως ότι το σημερινό μας το διπλό που παίρνουμε στο Βελιγράδι βάζει τις βάσεις για να μπορέσουμε να βάλουμε τη Σερβία κάτω από εμάς στον όμιλο, στην πρώτη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, αν η εθνική μας είναι τρίτη στο γκρουπ της, θα είναι δεδομένα στην κλήρωση του προσεχές Δεκεμβρίου. Θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro. Και είναι πολύ καλό αυτό, γιατί η εθνική μας έχει μια βατή κλήρωση από τη στιγμή που θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Βάλαμε τις βάσεις σήμερα απέναντι στην Σερβία, που είναι ο άμεσος αντιπαλός μας. Πετύχαμε το τσόχο το διπλό. Και φυσικά η ομάδα θα ταξιδέψει στο Augsburg αύριο για να αντιμετωπίσει την Γερμανία σε τρία βράδια στις 20 του μήνα. Η εθνική μας ομάδα που πέτυχε το στόχο, το απόλυτο, τις τρεις βαθμούς, και τώρα πηγαίνουν διεθνείς στους περίπου 500 Έλληνες για να τους χειροκροτήσουν για τη συμπαράσταση και ο κόσμος να χειροκροτήσει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Είναι μια ωραία στιγμή. Ξεκινάει καλά η εθνική μας στο UEFA Nations League. Δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος στόχος στο UEFA Nations League. Μετράει όμως να παίρνεις βαθμούς, να ανεβαίνεις στο ranking της FIFA, στη βαθμολογία της FIFA, και παράλληλα η εθνική μας παίρνει στόχο να είναι πάνω από τη Σερβία τουλάχιστον στον ομιλό της για να βρεθεί στην κλήρωση του Δεκεμβρίου στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε την εθνική μας ομάδα να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Από την εποχή του 2004 και μετά, λοιπόν, φανταστείτε, έχει να βρεθεί η εθνική ομάδα σε πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Και αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι πολύ καλή κλήρωση, γιατί ο στόχος της εθνικής μας είναι τα προκριματικά του Euro, εκεί που στοχεύει σε μια πρόκριση σε τελική φάση μετά από το καλοκαίρι του 2014 και το παγκόσμιο κύπελλο της Βραζιλίας. Ολοκληρώνουμε την μετάδοση εδώ στο Ράικο Μίτιτς του Βελιγραδίου. Η εθνική παίρνει την νίκη με τα γκολ του Τζόλι και του Δουβίκα. Γύρισε το μάτς απέναντι στη Σερβία και φυσικά ταξιδεύει με καλή ψυχολογία στο Augsburg. Θα επιστρέψουμε αργότερα με το ρεπορτάζ από τα αποδυτήρια.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σωτήρη Ταμπάκο. 3-3 λοιπόν. Πολύ ωραία πρεμιέρα για όλους σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Θα μείνουμε προς το παρόν βεβαίως στο ποδόσφαιρο, σπουδαία νίκη της εθνικής, στο σπουδαίο ξεκίνημά της στον ομιλό της, και με δεδομένο ότι το παιχνίδι της Ολλανδίας με την Γερμανία τελείωσε ισόπαλο 1-1. Προηγήθηκαν νωρίς οι Γερμανοί με τον Μέτσα στο 32. Σοφάρισε ο Χάκπο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα λέγαμε, Μιχάλη Τσόχο, λίχτο. Είμαστε πρώτοι στον όμιλο.
2: Σωστά, σωστά, Γιάννη. Και αυτή είναι και η μόνη μου διαφωνία σε όσα άκουγα να λέω στον Σταμπάκο στον επιλογό του ότι δεν έχει να διεκδικήσει κάτι σε αυτό το Nations League ή σχολική ομάδα πέρα από την τρίτη θέση που είναι προφανώς πολύ σημαντική γιατί της δίνει τη δυνατότητα να συγγνώμη παραμείνει στην κατηγορία την κορυφαία και κυρίως της δίνει τη δυνατότητα να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση του Euro. Αλλά εγώ λέω ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι και κυρίως δεν πρέπει να σκέφτεται η ομάδα μας έτσι, άσε πως σκεφτόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι. Το λέω υπό την έννοια ότι είναι ένα γκρουπ που έχει 6 παιχνίδια, 2 εντός έδρας με 2 μεγαθύρια, την Γερμανία και την Ολλανδία. Δεν είμαι βέβαιος ότι δεν έχουμε τις πιθανότητες να περάσουμε κάποια από τις 2, δεν λέω ότι είναι το πιθανότερο, αλλά λέω ότι πρέπει να το διεκδικήσουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Νομίζω οι 2 πρώτοι στον όμιλο πάνε στα προημιτελικά του Nations League, άρα συνεχίζει στην διοργάνωση. Και δεν βρίσκω το λόγο από τη στιγμή που κάναμε διπλό στο Βελιγράδι, να μην πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
2: Τώρα, σε σχέση με την εμφάνιση, νομίζω ότι είναι μια εμφάνιση που δικαίως φτάνουμε σε αυτό το διπλό. Εμάς ήταν η πολύ καλύτερη ομάδα και στα 90 λεπτά της αναμέτρησης. Με ελάχιστα πολύ μικρά χρονικά διαστήματα, λίγο στην αρχή του παιχνιδιού, στα πρώτα 5-6 λεπτά που δεν ξεκάνουν και το goal, και ίσως ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο, αμέσως μετά το γκολ που βάλαμε, το γκολ της Σοφάρισης, εκεί που έχασαν και τη μεγάλη διπλή ευκαιρία οι Σέρβοι. Παίξαμε ένα ποδόσφαιρο, αυτό που θέλει να παίζουμε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χρησιμοποίησαμε 5 σεντερφόρ για να φτάσουμε στην νίκη. Ποιος θα το έλεγε ότι η Εθνική Ελλάδος θα έχει 5 διαφορετικά σεντερφόρ και με αυτά τα 5 διαφορετικά σεντερφόρ θα κυνηγάει να βρει γκολ ανατροπής. Το βρήκαμε με το 5 που χρησιμοποίησαμε, τον Βουδίκα. Γιατί ακριβώς η ποιότητα των center forward που έχει η Ελλάδα είναι αδιανόητη. Δεν είναι υπερβολή να το πω, αλλά νομίζω ότι τέτοια 5 center forward θα ζήλευαν το 90-95% των εθνικών ομάδων της Ευρώπης. Είναι πολύ λίγες αυτές που μπορώ να φανταστώ. 4-5 που να έχουν 5 center forward που κάνουν φοβερά και τρομερά πράγματα στο πρωτάθλημα της Ιταλίας, στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, στο πρωτάθλημα της Αγγλίας, στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο ΤΕΤΕΙ. Και που χάρη στην ποιότητά τους καταλαβαίνεις ότι αν συνεχίζεις να παίζεις καλά δεν γίνεται, όσο και αν δεν είσαι στην καλύτερη σου βραδιά από άποψη ευστοχίας, θα έρθουν τα γκολ. Ήρθαν τα γκολ και ήρθαν τα γκολ από δύο παίκτες που έχουν πολύ καλή σχέση με τα δίχτυα το τελευταίο διάστημα, και ο Τζόρντις και ο Δουδίκας. Αλλά αύριο μεθαύριο μπορεί να έρθουν από τον Παυλίδη, μπορεί να έρθουν από τον Τετέι, μπορεί να έρθουν από τον Ιωαννίδη, μπορεί να έρθουν από τον Καρέτσα, από τον Κοστούλα. Είναι η δύναμη του ρόλου που έχει αυτή η ομάδα, είναι αδιανόητη. Παρά το γεγονός ότι συζητάμε συνέχεια για τα κεντρικά μας χαφ, σήμερα και οι δύο έχουν κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
1: Αλήθεια.
2: Και ο Ζαφίρης και ο Κουρμπέλης. Είναι ένα πρόβλημα ότι την Κυριακή είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να ξαναπαίξουν οι δύο. Είναι αλήθεια ότι μετά το 70-75 και αυτοί άρχισαν να μένουν από δυνάμει, γι' αυτό φάγαμε ορισμένες μεταβάσεις στο παιχνίδι των Σέρβων που δεν είχαμε φάει μέχρι και το χρονικό σημείο, γιατί είχαν κουραστεί αρκετά τα δύο κεντρικά χαφ. Αλλά τέλος πάντων δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Έχουμε τρεις σπουδαίους θεατοφύλακες, έχουμε σπουδαία σεντερφόρ, έχουμε σπουδαίους μεσοεπιθετικούς. Θα έχουμε και μια αδυναμία σαν εθνική ομάδα. Δεν έχουμε πολλές επιλογές στα κεντρικά μας χαφ. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτήν την ομάδα έλειπαν σήμερα παίκτες όπως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Έλειπαν ακραίοι μπακ οι βασικοί, ο Γιαννούλης και ο Λάζαρος Ρότα. Έλειπε ένα στόπερ. Θέλω να πω ότι επιτέλους έχουμε μια εθνική ομάδα που μπορεί να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, να σταματήσουμε να κρυνιάζουμε, γιατί δεν είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί δεν παίζουμε κλειστά, γιατί δεν έχουμε δυνατή. Ας χαρούμε το ποδόσφαιρο που παίζουμε, να πηγαίνουμε εκτός έδρας και να κάνουμε 25 τελικές. Διάβαζα στο ημίχρονο σχόλια στα social media και πραγματικά είναι ένα απορρίς που πάμε με αυτήν την ομάδα, που πάμε με αυτήν την προπονητή, που πάμε με τον Τζιμίκα, που πάμε με τον Κουρμπέλη, που. Λες και το πρώτο ημίχρονο δεν έπρεπε να είναι 1-3, έπρεπε να είναι 1-0. Αλλά επειδή δεν είχε μπει η μπάλα μέσα, έπρεπε να κράξουμε. Τώρα φαντάζομαι θα βγούμε να πανηγυρίσουμε, θα βγούμε να πούμε ότι πάμε να πάρουμε το Nations League ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είμαστε εκεί, αλλά είμαστε σίγουρα μια ομάδα που τέτοια ποιότητα μετά το 2004 ούτε στα όνειρά μας δεν θα την είχαμε φανταστεί ότι θα την έχουμε. Και πρέπει να το χαρούμε και πρέπει να το απολαύσουμε και πρέπει και τα ίδια τα παιδιά να το χαρούν και να το απολαύσουν, ενδεχομένως αυτό το διπλό να τους κάνει να βγει από πάνω και το βάρος και το άγχος. Τώρα κατά 70-80% το στόχο τον έχουν πετύχει, που είναι να τερματίσουν στην τρίτη θέση. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ στο Augsburg ή με την Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη ή με τη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη. Και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συζητάμε σε 10-15 μέρες από σήμερα σε σχέση με αυτά τα παιδιά και αυτή την εβδομάδα.
1: Μιχάλη μου, σου ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον, από τον Μιχάλη Τσόχο. Να πω και τα τελικά της Ευρωλίγας που δεν έχω προλάβει. Όλα μαζί, μετά από νωρίς, όλη την πρώτη αγωνιστική. Dubai Real 78-77, Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερν 84-86, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις 77-83, Παναθηναϊκός Παρί 91-72, Μπασκόνια Ολυμπιακός 89-106, Μπαρσελόνα Αντολού Εφές 89-82, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό, και Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ 84-74. Και στο Nations League, εκτός από τον όμιλό μας που τον είπαμε και πριν, θυμίζουμε η Ελλάδα στους τρεις βαθμούς με την νίκη επί της Σερβίας, Ολλανδία, Γερμανία 1-1 στο άλλο παιχνίδι, και στους υπόλοιπους ομίλους, Πορτογαλία, Ουαλία 1-0, Νορβηγία, Δανία 3-2, Κόσοβο, Ιρλανδία 1-0, Αυστρία, Ισραήλ 3-1, νωρίτερα θυμίζω Ανδόρα, Μάλτα 1-2 και Λίχτενστάιν, Λιθουανία 0-2.

0: Να πούμε επίσης ότι έχουμε σε εξέλιξη προγραμματικά για το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Καθυστερήσει εκτέλεσμα του Γκάνα είναι 2-0. Σιέρα Λεόνε Ζιμπάμπουε επίσης 2-0. Καμερούν Κομόρες 0-0 και την Ισία Ουγκάντα 1-0. Νωρίτερα η Μαυριτανία κέρδισε την Κεντροαφρικανή Δημοκρατία 3-1. Το λέω δυσκόρερο Κοϊτά στο παιχνίδι, στο παιχνίδι αυτό. Με πέναλτι κιόλας νομίζω. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στα βραδινά τεκτενόμενα, στη σπουδαία νίκη της εθνικής μας επί της Σερβίας και στις νικηφόρες πρεμιέρες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί με τον Παντελή Διαμαντόπουλο που έχουμε στην παρέα μας. Παντελή, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη μου, πώς είσαι?
0: Μια
1: καλησπέρα
0: χαρά
1: σε όλους τους φίλους και φίλες. Είσαι εντάξει, ζαλίστηκες και εσύ ή όχι, ή άντεξες?
0: Γιατί να ζαλίστω, μια χαρά.
1: Από το πολύ ζάπινγκ. Αν και εσύ θα έχεις οθόνες, απλωμένες,
0: ναι.
1: Άρχοντας, πολύ ζαλάδα βέβαια, να προπονηθούμε. Εγώ θα πάω να προπονηθούμε. Μου είπε ένας φίλος μου, ξέρεις, μου λέει να πάει και να μην ξανάρθει η απόψινή. Και του λέω, κοίταξε να δεις, του λέω. Ο άνθρωπος, ο παιδί μου, να δει λίγο Κλοπ, να δει στη Γερμανία, να δει λίγο Ελλάδα, ό,τι κάναμε όλοι. Αλλά τον ενημέρωσα δηλαδή ότι τις Πέμπτες, επειδή έχουμε τρεις ομάδες στην Ευρωπή, μπορεί να κάτσει και κανένα πακέτο Ευρωλιγκάτο.
0: Έτσι.
1: Και εκεί να δεις τα πράγματα να γίνονται ακόμη πιο καυτά.
0: Έτσι.
1: Τέλος πάντων, για να ξεμπλέγουμε λίγο με τον μπάσκετ, και δεν το λέω για να το μειώσω, αλλά κακά τα ψέματα ξέρουμε ότι είναι και λίγο υποκρισία σε σχέση με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, από την άποψη ότι η Ευρωλίγκα ξεκίνησε πιο νωρίς από ποτέ, Γιάννη. Και μιλάμε για ένα άθλημα το οποίο, έτσι όπως είναι δομημένο, η δομή του και η διοργάνωσή του, πρέπει να φτάσουμε τον Απρίλη, ξέρω εγώ, βαθύ Μάρτη, που ένα βράδυ μπορεί να σου καταστρέψει ό,τι έχεις χτίσει ή να σου το φτιάξει. Παρ' όλα αυτά, να πούμε δύο καλές κουβέντες, βρε αδερφέ. Επίσημη η οργάνωση είναι η μεγαλύτερη και ξεκίνησαν οι ομάδες μας και με νίκες, και μάλιστα οι ομάδες μας είχαν τα πιο εύκολα βράδια. Θα θέσω ένα ερώτημα εδώ στους φίλους που σου στέλνουν τα μηνυματάκια και σου κάνουν παρέα, να μου πούν αν πιστεύουν ότι όταν τελειώσει η κανονική περίοδος ο Ολυμπιακός θα έχει την καλύτερη επίθεση και ο Παναθηναϊκός την καλύτερη άμυνα. Οι δήμονες και οι βαθιστόχαστοι αναλυτάδες της πορτοκαλί μπαλίτσας το έχουν ψηλοποιεί αυτό. Ας περιμένουμε λίγο να το δούμε. Το θέμα είναι ότι το έδειξαν σήμερα, βέβαια απέναντι σε δύο ομάδες, δεν θα το πω για να τις μειώσω, αλλά σε δύο ομάδες οι οποίες δεν μπαίνουν στη διοργάνωση με υψηλούς στόχους και σε δύο ομάδες οι οποίες είναι και πάρα πολύ αλλαγμένες. Θα σου πω ένα στοιχείο, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι ή αν το γνωρίζεις. Μιλάμε τώρα για την Μπασκόνια, ομάδα από τη Βιτόρια, 25 λεπτά από τον Μπιλμπάο. Σήμερα έχει μια δωδεκάδα που όχι δεν υπήρχε Βάσκος, δεν υπήρχε Ισπανός.
0: Ναι, δεν υπήρχε Ισπανός. Καλά, γενικώς είπαμε, το συζητάγαμε αυτό όντως και με τον Νίκο. Ξέρω ότι η Μπασκόνια έχει χρησιμοποιήσει 22-23% του συνόλου των παιχτών της.
1: Ναι.
0: Γενικώς είναι οι Ισπανοί, ναι, το έχει αυτό.
1: Απορώ τι
0: θα λένε στην Αθλέτικα απ' την άλλη. Θα λένε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Είμαστε όλοι έτσι. Είμαστε όλοι με Αθλέτικα Μπιλμπάου, Γιάννη μου. Λοιπόν, κοίταξε, ο Ολυμπιακός ως πρωταθλητής Ευρώπης όφιλε να μπει καλά. Καλά μπήκε, πολλά έβαλε. Θέλει δουλειά. Όταν αλλάζουν οι playmakers σου και μπαίνουν δύο άλλοι, όποιοι για να είναι αυτοί, ας είναι ένας ο οποίος έκανε πέρυσι πάταγο και ο άλλος ο οποίος ήταν ο πρώτος της ασίστ στη διοργάνωση, πρέπει να φτιάξει πράγματα. Το βασικό του κορμό τον έχει ο Ολυμπιακός. Δεν ζορίστηκε. Έχει να φτιάξει πράγματα, όπως πράγματα έχει να φτιάξει και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ούτε αυτό ζορίστηκε. Στην έδρα του την καθάρισε και ο Μπράντοβιτς έστειλε ένα μήνυμα, το οποίο γνωρίζαμε, ότι θα δώσει την έμφαση στην άμυνα. Ό,τι ήθελαν να στήσουν οι Γάλλοι, είτε πήκε ένα ρόλο ψηλά, ό,τι ήθελαν να... είχε τις λύσεις ο Παναθηναϊκός, ήταν έτοιμος να σπάσει τα πάντα και τα έσπαγε. Μέχρι εκεί, να μην πάρουμε φορά να λέμε και για τους δύο, γιατί θέλουν δουλειά. Το ξαναλέω, είναι έτσι το άθλημα δομημένο που παίζουν και απλά πιο πολύ γιορτάζουν στα social οι οπαδοί παρά οι οργανισμοί, αυτό το ξέρουμε. Να δούμε αν θα φάνε και τα μουστάκια τους την Κυριακή, έτσι, το Super Cup, το οποίο μπορεί ο κόσμος να το δει από την τηλεόραση του Sky. Σάββατο είναι η μη τελική, ο ένας με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο άλλος με τον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός. Να δούμε αν περάσουν. Κυριακή 9 το βράδυ θα τους δούμε απέναντι.
0: Και πόσο θα τα φάνε, λέω εγώ, με δεδομένα ότι ακολουθεί διαβολοβδομάδα και με ζόρικα ταξίδια. Ο Ολυμπιακός έχει δύο ταξίδια εκτός.
1: Ναι, έτσι είναι. Αλλά να σου πω κάτι. Okay, γι' αυτό είναι. Γι' αυτό υπάρχουν, γι' αυτό έχουν δώσει τόσα λεπτά. Γι' αυτό είναι τόσο δυνατοί. Οι ομάδες μας στο μπάσκετ είναι αναλογικά όπως είναι η Real, η Liverpool, ξέρω εγώ, η City, όποια θέλεις βάλεις στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό καμαρώνουμε. Οπότε νομίζω ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Άντε να πούμε ότι θέλει λίγο μεγαλύτερο ζόρι πλέον. Με μεγαλύτερη κόντρα που θα υπάρχει στο πρωτάθλημα. Με ΠΑΟΚ και άλλοι πιο δυνατούς. Αλλά και αυτό καλό είναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς ότι είναι κακό. Αυτά τα ολίγα για αρχή, δεν θέλω, ας είμαστε λακωνικοί όσον αφορά στην διάθεση των ομάδων και στην παρουσία των ομάδων. Καλή ήταν, είχαν τους πρωταγωνιστές τους, οι τρεις Γάλλοι ξεχώρισαν από τον Παναθηναϊκό, ο Ντόρσεϊ έβαλε μια 25άρα για τον Ολυμπιακό και η ζωή συνεχίζεται. Η βραδιά ανήκει και εδώ σε θέλω να μου πεις αν συμφωνείς ή όχι, στην πιο επιθετική και δεν θα πω τα λαντούχα, ρε γάμο, το ξέρεις γιατί. Γιατί όταν έπαιζαν ο Κούδας, ο Βομάζος, ο Σιδέρης, όλοι αυτοί δεν ζούσαν. Δεν θέλω να πω, καταλαβαίνεις. Yeah. Αλλά σίγουρα πρέπει να πω ότι είναι η πιο επιθετική εθνική ομάδα στην ιστορία μας, έτσι. Δεν νομίζω τόσο επιθετικότητα, Τόσο να σου βγάζει, τόσο δεν κολώνω, τόσο θα πάρω την μπάλα, θα παίξω, ρε παιδί μου.
0: Τόσο θέλω να ανοίξω την τηλεόραση να τη δω και μετά να πάω.
1: Μπράβο.
0: Αυτό.
1: Και θα σου πω και κάτι άλλο, Γιάννη, που τελικά μάλλον αυτό είναι. Εγώ ξέρεις όταν έρχονταν αυτές οι εβδομάδες και νομίζω και εσύ, νομίζω και πάρα πολλοί κόσμος που μας ακούει, έλεγα γιατί μας χαλάνε το πρωτάθλημα. Γιατί να γίνεται αυτό, γιατί. Αρχίζω να πιστεύω ότι μάλλον όλο αυτό το αισθανόμουν γιατί δεν είχαμε εμείς καλή εθνική ομάδα. Δηλαδή τώρα δεν έχω συλλάβει να με χαλάει. Καταλαβες. Οπότε μάλλον έχει προκύψει από αυτό. Τέλος πάντων, όταν τρως γκολ στο 3, πάνε στα σκουπίδια ό,τι σου έχει πει ο προπονητής. Η εθνική και μόνο από την αντίδρασή της έδειξε ότι είναι διαφοροποιημένη. Μιλάμε όμως πλέον και για παιδιά, δεν είχαμε ποτέ άλλοτε τόσα παιδιά να είναι πρωταγωνιστές και σε νεαρή ηλικία σε μεγάλες ομάδες. Σε μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Είμαστε γεμάτοι από τέτοιους τύπους πλέον. Και έχουμε παίκτες με ταλέντο, έχουμε παίκτες με επιθετικότητα και το κυριότερο είναι πως βγαίναμε και όταν προσπαθούσαν οι Σέρβοι και κατάφεραν κάποιες φορές να περάσουν μεγάλες μπάλες στην πλάτη της αμυνάς μας, το αμυντικό μας transition ήταν εξαιρετικό. Αυτό είναι θέμα όρεξης, προπονητή και φυσικά πνευμόνια. Τέλος πάντων, κάπου διάβασα, δεν θυμάμαι ποιος το είχε γράψει, ότι να έχουμε χαμηλά την μπάλα, μπορεί να μην είμαστε τόσο καλοί όσο νομίζουμε. Okay, τα πάντα δέχομαι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήταν κρίμα να φάμε τώρα τον γκολ στο τέλος. Ο Τζολάκης έκανε handball τερματοφύλακα, απέκρουσε. Έτσι, ναι. Δεξιά έφευγε, άπλωσε και το πόδι αριστερά. Γκολάρα του Λουδίκα, που ξέρεις, ήταν πάντα αυτός που έμεινε απ' έξω, Γιάννη, τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν αυτός που κοβότανε. Αλλά με τα όργια που κάνει στην Κόμο τώρα δεν γίνεται να κοπεί. Τέλος πάντων, ευχάριστος πονοκέφαλος έχει ο Γιωβάνοβιτς. Κάποτε παίζαμε, μαδάγαμε τη Μαργαρίτα, ποιον θα έχουμε επιθετικό και αν θα έχουμε επιθετικό και τι θα κάνουμε. Τώρα νομίζω ότι είμαστε γεμάτοι. Γεμάτοι ταλέντο και γεμάτοι επιθετικότητα. Αυτά να συνεχίσουμε, νομίζω θα κολώσουμε και με τους Ολλανδούς και με τους Γερμανούς. Νομίζω θα παίξουμε το παιχνίδι. Το χάζεψα και αυτό, κατάφερα και αυτό να το χαζέψω. Ναι, γιατί ήταν ο Κλόπ μωρέ, τώρα ξέρεις ήταν η πρώτη του Κλόπ. Ναι. Έφαγε γκολ από το Χάκπο στις καθυστερήσεις, φοβερό αυτό. Του το βάλε ο Χάκπο τον γκολ.
0: Και του Τσάβη πρώτη ήταν. Όλα πρώτα ήταν.
1: Ναι, σωστό και του Τσάβη, ναι, αλλά εντάξει, κόλλησα στον Κλόπ, έχει δίκιο. Εντάξει, μωρέ, νομίζω ότι να τα απολαύσουμε, για να σε αφήσω κιόλας αν βιάζεις, αν έχεις κι άλλο παιδί να βγει, νομίζω να τα απολαύσουμε, γιατί κακά τα ψέματα, ό,τι και να λέμε, πρέπει να πάμε στο Euro εκεί, να δώσουμε το βάρος.
0: Έτσι.
1: Αν δεν πάμε στο Euro, όπως είπα, ότι μιλάμε για την πιο επιθετική και πιο ταλαντούχα εθνική, θα είναι και μεγαλύτερη αποτυχία. Αυτά συνοδεύονται. Πάνε μαζί.
0: Παντέλη, μου σου ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ πολύ, Γιάννη. Καλή νύχτα σε όλους.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Παντελή Διαμαντόπουλο. 2 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Να ευχαριστήσω εγώ με τη σειρά μου τον

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα παιδικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ζαφίρης Κουρπέντης, Παυλίδης, μέσα μια χαρά περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, πλασταριστά ψύχρεμα, έστρωσε τον Χρήστο Τσόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης, είναι δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Θα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος του Βίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα. Και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις. Στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε, Big Wings Super FM 94,6 After Review. Μέχρι τις 2, πολύ πράγμα έχουμε να ζητήσουμε, διότι είχαμε πολύ πράγμα σήμερα και πολύ καλό πράγμα 3 στα 3. Ξεκινάμε με το δεξί στην Ευρωλίγκα και για τους δύο, δια περιπάτου, λιγότερο ή περισσότερο. Περισσότερο βέβαια και για, και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Και βεβαίως ξεκίνημα με το δεξί και στο ποδόσφαιρο, στη Ligue 1 για την εθνική μας. Μια φοβερή και τρομερή ανατροπή μέσα στη Σερβία. Θα τα συζητήσουμε καταρχάς με τους συναδέλφους σχόλια και εν συνεχεία γραμμή σε εσάς. Έχω δίπλα μου Κώστα Μιαούλη. Έλα Κώστα, πώς είμαστε? Πώς τα δες αυτό το γεμάτο?
1: Ευχαριστημένος και με την ισοπαλία πάλι θα ήμουν ευχαριστημένος. Γιατί είναι μια διαδικασία στην οποία όλα γίνονται πολύ γρήγορα, δεν έχει χρόνο να δουλέψει. Είναι ακόμα πιο μετά. Αυτό ίσως είναι λίγο καλύτερο, ότι έχουν μπει λίγο περισσότερο οι παίκτες σεζόν.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν περάσει 5 αγωνιστικές και όχι 2-3. Οπότε είμαστε προς το τέλος Σεπτεμβρίου πλέον και παίζουν τα πρώτα παιχνίδια για εθνικές. Δεν είναι, ας πούμε, όπως γινόταν πριν η πρώτη διακοπή, που ήταν πιο ναι. νωρίς η πρώτη διακοπή. Και αυτό φαίνεται και στους παίκτες. Δηλαδή είναι σε καλύτερη κατάσταση. Φύσκαμε πολλά παιδιά από πολύ ισχυρά πρωταθλήματα πλέον.
0: Αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχουν προχωρήσει αγωνιστικές, ναι, είναι και σε τι πρωταθλήματα έχουν προχωρήσει και συμμετέχουν όλοι αυτοί οι παίκτες που έχουμε πλέον.
1: Κοίτα, για μένα, ακόμα και αν δεν πήγε καλά το πράγμα προς τα γκολ, η εικόνα που έβγαλε η εθνική, η αντίδραση που έβγαλε μετά το φτηνό γκολ, να το χαρακτηρίσει. Γιατί δεν έπρεπε τώρα εκεί και ο Βαγιανίδης δεν είχε σωστή αντίδραση και ο Κουρμπέλης.

0: Ο Κουρμπέλης και Τσιμίκας μετά, έτσι.
1: Και ο Τσιμίκας επίσης που δεν ήρθε να κλείσει. Τέλος πάντων, γενικά υπάρχει μια συνολικά. Μην το χρεώσουμε, μην το πιστώσουμε, μην το χρεώσουμε μόνο αποκλειστικά σε κάποιον, γιατί είναι συνολικά πρώτα ο Βαγιάννης, μετά ο Κουρμπέλης. Νομίζω θα μπορούσε ίσως λίγο καλύτερα και ο Τσιμίκας να κλείσει στη φάση. Γενικά χάθηκε η φάση. Μετά η Εθνική βάζει κάτω την μπάλα και δεν επιχειρούσε με σέντρες και τα λοιπά πολύ. Ο Τσιμίκας βέβαια δοκίμασε αρκετές φορές στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Αλλά κυρίως τον Τζόλι που κάνει φανταστικό παιχνίδι. Θα ήταν κρίμα να μην σκοράρει, να μην πιστωθεί ασίστ σήμερα με όλες αυτές τις πάσεις που έχει βγάλει στο πρώτο ημίχρονο ειδικά. Τελευταία στιγμή νομίζω στο Κοστούλα την ευκαιρία που χάνεται και δεν το πιάνει καλά σαν τσαφ. Έχουν βάλει λίγο το πόδι τους κάποια προβολή, ναι, των Σέρβων και αλλάζουν την πορεία της μπάλας. Αλλά έχει κάνει την ασίστ στον Καρέτσα, από Καρέτσα με το δεξί δεν τελειώνει καλά. Έχουμε αμέσως μετά την φάση με το σου του Καρέτσα και την απόκρουση του Σέρβου Πορτιέρε. Το σου του Κοστούλα από το γύρισμα του Βαγιανίδη, δηλαδή έχει κάνει πολύ.
2: Έχει φτιάξει πολύ πράγμα. Και έχει δίκιο ότι προσπαθούσε με την μπάλα κάτω, αλλά εν τέλει τις κραυγαλές ευκαιρίες έχει φτιάξει με βαθιές μπαλιές. Αν θυμάσαι και το δοκάρι είναι από Τζολάκη, το 1-1 από Κουρμπέλη, από τη βαθιά μπαλιά του Κουρμπέλη.
1: Το τελείωμα της πάσης είναι όμως μια σιρτή πάση του Τζόλι, όπως και αυτή που κάνει στον Κοστούλα.
2: Και το 2-1 έχει έρθει από Μιχαηλίδη, φίλε.
1: Και το κόψιμο του Βαγιανίδη. Και το κόψιμο του Βαγιανίδη που κάνει στον Κοστούλα και χάνεται τον γκολ. Τώρα θέλω να πω αυτό που λες για τις βαθιές μπάλιες. Ο Τζολάκης έχει πολύ μεγάλο προτέρημα με αυτές τις μπάλιες.
2: Και στον Ολυμπιακό το είχαμε δει.
1: Το είχαμε δει και στον Ολυμπιακό. Και επίσης, αν μπορέσει κάπως κάποια στιγμή να βάλει τον αριστεροπόδαρο στόπερ το Μιχαηλίδη, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια, αλλά να ταιριάξει καλά με κάποιο δεξιοπόδαρο στόπερ, ο Μιχαηλίδης του δίνει το πλεονέκτημα με ομάδες που ανεβάζουν υψηλά τις γραμμές τους να βγάλει αυτή τη μακρινή, ναι, μπαλιά, η οποία μπορεί να δημιουργήσει μια τέτοια φάση. Γιατί ο Μιχαηλίδης.
2: Και τώρα θα παίξει με τέτοιες. Ναι. Και Γερμανία και Ολλανδία.
1: Νομίζω ότι δεν θα είναι άσχημο.
2: Αλλά την πιστώνεται αυτή την αλλαγή ο Γιουβάνοβιτς.
1: Ναι.
2: Δηλαδή βάζει το Μιχαηλίδη στο 91.
1: Ακριβώς,
2: ένα αμυντικό.
1: Αρχίζει, βλέπει τη Σερβία ότι αρχίζει να ανεβαίνει, να κυνηγά και κυνηγά τον γκολ. Γιατί μην ξεχάσουμε ότι έχει κάνει μια τεράστια επέμβαση ο Τζολάκης μετά το δοκάρι των Σέρβων.
2: Σαν τερματοφύλακας χάντμπολ.
1: Είναι φοβερή άποψη.
2: Ναι, ναι,
1: χαντμπολική άποψη που κάνει το Λάκης και αποδεικνύει και τα απίστευτα αντανακλαστικά του. Εγώ συνολικά και από τις αλλαγές που γίνανε, γιατί έχει πάρα πολύ πράγμα πλέον από τη μέση και μπροστά, φέρνει τον Ντετέ αριστερά, δεξιά τον Τζόλι και τον Ιωαννίδη μαζί με τον Δουπίκα, καταλαβαίνει ότι έχει μια τελείως διαφορετική τετράδα. Οπότε πιο πολύ ο Τετέ ενεργούσε από τα αριστερά μετά που γίνανε οι αλλαγές. Πιο πολύ τον είδαμε τον Τζόλι να γυρνάει από την άλλη, χάνει και τη μεγάλη ευκαιρία από την πάσα του Τετέ. Και έχουμε τον Δουβίκα με τον Ιωάννιδη. Εντάξει, ο Δουβίκας είναι σε τρομερή κατάσταση. Και αυτός δεν ξέρει τι να κάνει πραγματικά. Χαίρεσαι που έχει τόσους παίχτες. Και τουλάχιστον, ακόμα και αν χάναμε σήμερα, αυτό που πρέπει να αγαπήσουμε είναι ότι τα παιδιά αυτά παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Θα μου πει ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε τα αποτελέσματα. Τώρα πρέπει να είμαστε στους καλύτερους τρίτους που πιστεύω ότι.
2: Δύο.
1: Στους καλύτερους τρίτους, στους δύο καλύτερους τρίτους, για να έχουμε την ευνοϊκή κλήρωση για τα προκριματικά του Euro. Στους δύο καλύτερους τρίτους. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είμαστε και δεύτεροι πάντως αυτό το νόμιμο.
2: Καλά, αν είμαστε δεύτεροι, πάμε μετά και. Το έχουμε ξεχάσει λίγο αυτό. Εντάξει, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, θα μου πει κανείς.
1: Είναι πολύ δύσκολο, αλλά.
2: Μετά πας και προημιτελικά.
1: Μην ξεχνάς
2: πας για κούπα.
1: Ότι και οι άλλοι. Και οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί. Εντάξει, ίσως να μην το βλέπουν με την ίδια δίψα με εμάς το συγκεκριμένο θεσμό. Είναι και αυτοί σε μια μεταβατική περίοδο. Δηλαδή θα έχουν σκαμπανεβάσματα. Βλέπεις ότι ο κλουμπ κάνει.
2: Και σήμερα κάνουν πολλές αλλαγές. Δεν το έχω δει καλά το παιχνίδι, μην λέω ψέματα, το Ολλανδία-Γερμανία. Αλλά έχουν κάνει αμφότεροι. Οι δύο νέοι τεχνικοί, δηλαδή και ο Τσάβη και ο Κλόπ, αρκετούς πειραματισμούς.
1: Το πάρα πολύ καλό αριστερό εξτρέμ της Μπρέντφορντ σήμερα, βάσκο, ναι, ο Κλόπ, γιατί έλεγα τις εντεκάδες πριν. Γενικά έχουν πολύ καινούριο πράγμα και καταλαβαίνεις.
2: Και οι Ολλανδοί δοκίμασαν.
1: Και οι Ολλανδοί δοκίμασαν.
2: Και βρήκαν την ισοφάριση, να το πούμε για τον κόσμο που δεν το έχει δει, την ισοφάριση τη βρήκαν στο 92, άρα η εθνική είναι πρώτη, έτσι.
1: Αυτή είναι πρώτη εθνική με τους βαθμούς. Νομίζω ότι τους Σέρβους τουλάχιστον μπορούμε και εδώ να τους βάλουμε κάτω και να κυνηγήσουμε έστω ένα πόντο. Δηλαδή με 7 πόντους έχεις πολλές πιθανότητες να είσαι στους δύο καλύτερους τρίτους πλέον. Δηλαδή να πάρεις την ίδια εδώ με τη Σερβία και μετά να πάρεις κάτι ακόμα που μπορείς είτε με Ολλανδούς είτε με Γερμανούς. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να το βάλουμε. Μια συνολικά πολύ καλή εμφάνιση, ανεξάρτητα ακόμα και αν είμαι ισόπαλο. Θα ήταν πολύ κρίμα.
2: Καλά, να ξέρεις ότι αν ήταν ισόπαλο το αποτέλεσμα στο τέλος, δεν σου λέω αν είχε χάσει, τα σχόλια σήμερα θα ήταν. Επειδή λάθη έγιναν, η αλήθεια είναι. Η Ελλάδα ήταν προφανώς καλύτερη, αλλά λάθη έγινε.
1: Ξέρουμε ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα στο μεσοαμυντικό κομμάτι.
2: Να.
1: Εκεί, αν δεν βρεθεί λύση, αυτή πρέπει να βρεθεί σύντομα. τώρα με παίχτες.
2: Και εσύ, Κώστα, δεν είμαι σίγουρος τη λύση. Πρέπει αναγκαστικά να βρεθεί με έναν αμυντικό γενή παίχτη. Δηλαδή το έχουμε δει πέρσι στην ΑΕΚ, το έχουμε δει φέτος στον Παναθηναϊκό.
1: Εγώ δεν λέω ότι πρέπει. Ναι. Πρέπει να πρόσεχε για μένα και όλη η κριτική, ακόμα και όταν έχουμε μια αμυντική γραμμή συνολικά τετράδα, κυρίως τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, ή το δίδυμο ή την τριάδα ας πούμε, που χρησιμοποιεί στο κέντρο, αν παίζει με τρεις, με οποιοδήποτε τρόπο, είναι δύο είναι πιο πίσω και ένας μπροστά, ένας πιο πίσω και δύο μπροστά, 4-3-3, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Κρίνεται συνολικά πλέον.
2: Είναι συνολική, ναι, σωστό.
1: Είναι συνολικό, δηλαδή το αν θα ταιριάξει ο ένας στόπερ με τον άλλον, το αν θα ταιριάξει και σήμερα. Σίγουρα και βάση φόρμας δεν μπορεί να βάλει τον Κοστούλα, γιατί προέρχεται από εβδομάδα που έχει βάλει τρία γκολ σε διαφορετικά παιχνίδια. Ναι. Έχει κερδίσει ένα απέναντι επίσης με την Coventry, έχει δώσει ασίστ στον Γκρος και δεν έχει πιστωθεί και την ασίστ στην ουσία που κάνει στο Λιγκάπ, γιατί το νικητήριο γκολ αυτό το δίνει.
2: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνει ότι δεν μπορούσε να μην τον βάλει, να τον αγνοήσει. Το πάλεψε μαρκάρι, δηλαδή τουλάχιστον και έκανε λάθος σήμερα, αλλά γυρίζει να μαρκάρει. Έχουν πάει το καλό αυτό, ότι επειδή στην Άγγλια θα φανεί πολύ να κάνει λάθος και να μην το κυνηγήσει. Δηλαδή, ο Σάκα από προχθές που έμεινε εξαπλωμένος στη φάση που ξεκινάει να αντεπιθέσει και τρώει το δεύτερο γκολ η Άρσεναλ, έχει φάει τεράστιο κράξιμο. Εκεί δεν είναι να χάσει την μπάλα.
2: Και στο εξωτερικό αυτά,
1: Δεν είναι να χάσει την μπάλα εκεί και να αράξει ότι δεν έγινε τίποτα. Και έχουν πάρει αυτή την νοοτροπία που είναι τρομερή.
2: Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τα σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Μιαόλη. Θα πάμε σε Χρήστο Ρομπόλη, λίγο συντόμως, να τα πούμε για τα μπασκέτια, διότι πέρα από αιώνιους, που σαφώς θα συζητήσουμε κυρίως με τον Χρήστο, είχαμε συνολικά ξεκίνημα στην EuroLeague και πολύ ωραία η πρώτη μέρα. Ειδικά τα δύο πρώτα μάτς χρονικά, και η νίκη του Ντουμπάι επί της Real και το διπλό της Bayern επί της Χάποελ. Πολύ δραματικά παιχνίδια στο φινάλε, με τα πιο εύκολες επικρατήσεις και της Αλγκύρης επί του Ερυθρού. Να λέω και τα αποτελέσματα. Ντουμπάι Ρεάλ 78-77, Χάποελ Μπάγκερν 84-86, Ερυθρός Αλγκύρης 77-83. Για να φτάσουμε στα δικά μας, ο Παναθηναϊκός 91-72. Την Παρή Ολυμπιακός 106, η μοναδική κατοστάρα μέχρι στιγμής. 89 μέσα στην Μπασκόνια. Η Μπαρτσελόνη και αυτό δραματικό προς το φινάλε, 89-82 την Εφές. Και Βιλερμπάν Μακάμπι 84-74 έχουμε Χρήστο Ρομπόλη. Έλα Χρήστο. Ωραίος. Ωραία ξεκίνησε η EuroLeague. Καυτή δυνατή. Α, έχουμε. Ωραία. Έλα Χριστό.
0: Χαίρετε, τι κάνουμε.
2: Πώς είμαστε.
0: Καλά είμαστε. Τι μοναξία.
2: Πώς είδες την εθνική. Έχω εδώ Νίκο Ράλι απ' έξω.
0: Θα τον έχεις απ' έξω. Ναι. Και το βάζεις μέσα.
2: Θα τον έχω τώρα, λέει σύντομος. Μάλλον δεν κάνετε μαζί χωριό. Γι' αυτό δεν σε θέλει.
0: Γι' αυτό λες.
2: Όχι, έχει πέσει πολύ δουλειά απ' έξω. Θα τον έχω.
0: Λοιπόν, πώς είδα την εθνική. Την είδα και την εθνική.
2: Ήμουν σίγουρος. Δεν θέλω να μου πεις επειδή έχουμε πολλά σχόλια, αλλά ήμουν σίγουρος ότι θα έπρεπε.
0: Γυρίσαμε τον κόρο στο τέλος κανονικά και με τον νόμο. Δεν έπρεπε να το βάλουμε. Λοιπόν, εντάξει, πάμε και στα μπασκετικά, γιατί δεν νομίζω να ασχοληθεί κανένας να ακούσει το ποδοσφαιρικό μου σχόλιο.
2: Α, μην το λες. Αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος τώρα. Για πες. Καλή πρώτη μέρα,
0: Καλή πρώτη μέρα. Πολύ πιστικές εμφανίσεις. Άνετες νίκες και για τους δύο, και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, δεν είναι για λόγους, δεν είναι λόγος για να πανηγυρίζουμε και να ονειρευόμαστε από τώρα τελικό ελληνικό στα Αμπουντάμπι και όλα αυτά. Έτσι, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι αποτελέσματα απέναντι σε δύο ομάδες οι οποίες μας έχουν ταλαιπωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, η Παρή είχε κάνει δύο σερί διπλά στο ΑΚΑ τα τελευταία χρόνια. Και ο Ολυμπιακός στην Μπασκόνια κατά καιρούς έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά, όχι μόνο από την κυρία που φωνάζει στις περιγραφές, αλλά και από την ομάδα που παίζει λίγο έτσι περίεργο μπάσκετ.
2: Αλλά και αυτές άλλες ομάδες και οι δικές μας έχουν αλλάξει.
0: Ναι, είναι τελείως διαφορετικές. Καλά, ειδικά για τον Παναθηναϊκό είναι εντυπωσιακή η μεταστροφή. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να σταθούμε περισσότερο. Η ομάδα η οποία ήταν τόσο αδύναμη αμυντικά, ειδικά την τελευταία διετία, και έδινε πολύ ελάχιστη σημασία στο αμυντικό κομμάτι. Φέτος όλα ξεκινούν από την άμυνα. Γίνεται εντυπωσιακό ότι παρά τις απουσίες, παρά τις λίγες προπονήσεις, έχει καταφέρει ο Μπράντοβιτς όχι μόνο με τη στελέχωση, γιατί εντάξει, όλα ξεκινούν από τη στελέχωση και τις μεταγραφές που έγιναν και είχαν όλες αμυντικό προσανατολισμό ως πρώτο μέλημα, αλλά όχι μόνο αμυντικό προσανατολισμό. Έχει γίνει και πολύ καλή δουλειά στην ομαδική άμυνα. Είδαμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος είχε 8 τάπες, 10 κλεψίματα, είχε πολύ καλό πλάνο αμυντικό, δεν επέτρεψε στην Παρή να τρέξει να κάνει το αγαπημένο του παιχνίδι. Η Παρή που είχε κερδίσει με εκατοστάρες θυμίζω και πέρσι και πρόπερσι στο Telecom Center και φέτος πάσχισε για να φτάσει σε έναν αριθμό πόντων ας πούμε που και λίγο κολακευτικός είναι στο τέλος, γιατί κάπως ψιλοχαλάρωσε ο Παναθηναϊκός και βάλει τελικά 72. Δηλαδή σε ένα σημείο εγώ λέγαμε μην δεν προλάβουν να περάσουν και τους 60 οι άλλοι. Στην επίθεση προφανώς και ο Παναθηναϊκός θέλει ακόμα λίγο δουλίτσα, γιατί είναι λογικό να μην έχουν βρεθεί ακόμα όλοι οι κατάλληλοι αυτοματισμοί, αλλά και εκεί υπάρχει τόσο ταλέντο και τόσο μεγάλος πλουραλισμός που βοηθάει την ομάδα να ρολάρει και να και να παίξει πολύ πιο έτσι συνεργατικό μπάσκετ, πολύ πιο ομαδικό μπάσκετ, χωρίς πολύ ένας εναντίον ενός, και με αρκετά καλές συνεργασίες και καλές αποστάσεις. Και ο Μπράντοβιτς κατάφερε να το κάνει αυτό σήμερα παίζοντας με 10 παίχτες και χωρίς κανένα να ξεπεράσει τα 23 λεπτά. Δηλαδή διατηρεί και το επίπεδο της έντασης όταν αλλάζει συνεχώς τους παίχτες και τους κρατά όλους σε υψηλά επίπεδα ενέργειας για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτό το παιχνίδι που πρέπει να παίξει η ομάδα του.
2: Τα οποία, Χρήστο, 23 λεπτά τα έχει ο Μαντζούκας,
0: Ο Μαντζούκας, ναι, ο οποίος είναι πολύ πολύ θετικός ως τώρα. Έχει βρει ένα ρόλο συγκεκριμένο ο Μπράντοβιτς. Δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια το παιδί, 23 ετών είναι.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ. Πιο πολύ το πιστώνει στον Ζέλικο ή στον ίδιο παίκτη? Καλά, μπορεί να είναι και το. Και συνδυασμός, έτσι.
0: Και στους δύο, ναι. Εντάξει, προφανώς το ότι το παιδί αυτό δεν έχει παίξει ως τώρα τον μπάσκετ που μπορεί είναι ευθύνη όχι μόνο των ομάδων που βρέθηκε, αλλά πρωτίστως και του ιδίου. Φέτος και ο Μπράντοβιτς δίνει την ευκαιρία. Ίσως θα πει κανείς και αποτύχει, γιατί αν δεν είχε αυτούς τους τραυματισμούς, ίσως να μην είχε τόσες ευκαιρίες να παίξει. Αλλά την άρπαξε την ευκαιρία και ανταποκρίνεται. Και νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς, επειδή είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει σώσει πολλές καριέρες στο παρελθόν, με τον Εσόρ, ας πούμε, να είναι πιο χαρακτηριστικό από τα τελευταία παραδείγματα, θα μπορέσει να κάνει και το ίδιο και με τον Μαντζούκα. Δεν λέω ότι θα παίζει την Ευρωλίγκα 23 λεπτά κάθε φορά. Έτσι, νομίζω ότι όταν επιστρέψουν οι υπόλοιποι, λογικό και επόμενο χρόνο του να μειωθεί. Αλλά και μόνο ο Παναθηναϊκός να έχει στο πρωτάθλημα ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να σταθεί και να παίξει 23-25 λεπτά σε μια περίοδο που υπάρχει τόσο μεγάλη ένδυα σε Έλληνες, θα είναι πολύ πολύ σημαντικό. Τώρα και το ερώτημα είναι ποιο θα κόψει ο Μπράντοβιτς για το Super Cup, γιατί πρέπει να κόψει έναν από τους ξένους του, γιατί έχει 7 διαθέσιμους. Και να δούμε και πώς θα ενσωματωθούν όταν θα επιστρέψουν με τον καλό και οι τραυματίες, γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιξε τόσο καλά και κέρδισε τόσο εύκολα την πρεμιέρα απέναντι στην Παρί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχε παρκαρισμένα 15 εκατομμύρια περίπου. Δηλαδή, Ναν, Χέις, Ντέβις, Λούκας, Ρογκαβόπουλος που ήταν στην 12άδα, αλλά δεν έπαιξε γιατί προφανώς ακόμα δεν είναι έτοιμος. Και ο Φαλ είναι παιδιά τα οποία τα συμβόλαιά τους κάπου τόσο φτάνουν, τα ετήσια τουλάχιστον, έτσι. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός και αυτός είναι κάπως διαφορετικός σε σχέση με πέρσι, γιατί πλέον έχει. Ο Άσος πλέον δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος απλά, ας πούμε, σετάρει την επίθεση. Ο Άσος είναι πολλές φορές και αρχή και φινάλε της επίθεσης, ειδικά όταν είναι ο Μοντέρο μέσα. Είναι θετικό ότι από τις assist παραπάνω από τις μισές έδωσαν οι δύο playmaker καινούργιοι, και ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο δίλεπτο, τρίλεπτο, άντε τετράλεπτο, ο Ολυμπιακός πιάστηκε λίγο στον ύπνο από την Μπασκόνια και δέχτηκε κάποια μαζεμένα τρίποντα εκεί πέρα. Ξεκίνησαν και αυτοί με 6-6, κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια άμεσα το διόρθωσε και από το πρώτο δεκάλεπτο και όλα πήρε διαφορά 7 πόντων, και από εκεί πέρα δεν ξανακοίταξε πίσω. Έχει τόσο πολύ ταλέντο επιθετικό Ολυμπιακός που μπορεί να κερδίσει και μια ομάδα η οποία παίζει τόσο υψηλό τέμπο.
2: Και νομίζω, Χρήστο, είναι σίγουρο κάτι που δεν θα αρέσει και πάρα πολύ στο Γιώργο Μπαρτζόκα, αυτό το running gun στοιχείο που έχει το πρώτο κομμάτι του αγώνα, αλλά έχει πλέον και τους παίκτες, ξέρεις, να το φέρει στα μέτρα του, και Μοντέρο και.
0: Ο Ολυμπιακός θα παίζει πολύ πιο γρήγορα, είναι δεδομένο. Το γρήγορα δεν σημαίνει μόνο ευνηδιασμούς, σημαίνει γρήγορα και απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Και αυτό επιχειρεί να παίξει ο Ολυμπιακός, με πολλή κίνηση μακριά από την μπάλα, με γρήγορη κυκλοφορία, με πολλά pick and roll τα οποία δεν μπορούσαν να παίξει πέρσι, γιατί ούτε ξέρω εγώ κάποιον ηλική να μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Πλέον έχει πάρα πολλούς παίκτες που είναι καλοί με την μπάλα στα χέρια για να δημιουργήσουν για τους ίδιους και για τους εαυτούς τους. Έχει πάρα πολλούς παίκτες που μπορούν να κερδίσουν παιχνίδια μόνο τους. Σήμερα, ας πούμε, ο Ντόρση και ο Βεζένκο που έκαναν τη δουλειά, αλλά υπάρχει, ας πούμε, ο Φουρνιέ, υπάρχει ο Μοντέρο, ακόμα και ο Μακιντάιρ, αν, ας πούμε, χρειαστεί, μπορεί να πάρει το ρόλο αυτό. Και δείχνει ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα, πάρα πολύ καλό επιθετικό ταλέντο. Σίγουρα πρέπει να διορθώσει κάποια πράγματα στην άμυνα του, ειδικά στην πρώτη ζώνη άμυνα, στην πίεση, στην μπάλα, στο ότι δίνει πολλά ελεύθερα σουτ, στο ότι έχασε και πάλι πολλά rebound, είχε μείον 10 κατοχές σήμερα, που εντάξει δεν είναι και λίγες και μπορεί σε ένα παιχνίδι με πιο ποιοτικό αντίπαλο να του στοιχήσουν. Αλλά ξαναλέω, έχει τόσο πολύ ποιότητα ο Ολυμπιακός φέτος που μπορεί κάλλιστα να κερδίζει παιχνίδια πολλά χωρίς να είναι ιδιαίτερα σκληρός στην άμυνα. Θα σα πω έτσι και μια εκτίμηση, σήμερα θα μου κάνει μία εκκλήρωση ο Παναθηναϊκός να αναφέρει καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγα και ο Ολυμπιακός καλύτερη επίθεση. Νομίζω ότι, αν και είναι λίγο πρόημο, αυτή την τάση μου δείχνουν εμένα και οι δύο ομάδες και μακάρι να τα καταφέρουν. Βέβαια, το σημαντικό για αυτές θα είναι να μην είναι μόνο κορυφή, τέλος πάντων κοντά στην κορυφή σε αυτές τις κατηγορίες, αλλά να είναι ψηλά αντίστοιχα και στην άμυνα ο Ολυμπιακός και στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Γιατί πάντα η ισορροπία είναι αυτή που φέρνει την νίκη. Θα δούμε ωραία παιχνίδια σίγουρα του Σουκού στο Super Cup. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο φαβορί απέναντι στην ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός να δούμε ποιους ξένους θα κόψει, γιατί πρέπει να κόψει δύο Ολυμπιακός από τους 8 διαθέσιμους που είναι αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός θα έχει πιο δύσκολο έργο από τον ΠΑΟΚ. Ανοιχτό είναι να δούμε ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή στον μεγάλο τελικό, αλλά εντάξει δεν είναι απίθανο με την εικόνα που έχει ο ΠΑΟΚ, που είναι και πολύ ανταγωνιστικός και είδαμε και πόσο πάλεψε και στο τουρνά ο Παύλος Γιαννακόπουλος με τον Παναθηναϊκό να το παλέψει ο ΠΑΟΚ και γιατί όχι να κερδίσει. Έτσι, οπότε θα δούμε σίγουρα ρε παιχνίδια εκεί πέρα. Νωρίς είναι ακόμα, δεν χρειάζεται ούτε πανηγυρισμούς ούτε οτιδήποτε άλλο. Κάλεσε καλότερο με ελληνικές ομάδες και μακάρι να συνεχίσουν.
2: Ρόμπο, κάναμε και ένα σχόλιο για τα υπόλοιπα της ημέρας.
0: Εντάξει, νομίζω ότι το έλεγα εγώ και το πρωί ότι περιμένω από τις Αργύριες να είναι πολύ καλή. Έκανε ένα διπλό στον Ερυθρό Αστέρα που ήταν πολύ πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι είναι μια πολύ πολύ καλή ομάδα. Η Ρεάλ την πάτησε από την Dubai BC που λέγαμε ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Θα κάνει πολλές ζημίες, νομίζω, η Dubai BC και είναι ικανή να καταφέρει πολλά πράγματα τη νέα σεζόν. Την Μπαρτσελόνα το γύρισε στο τέλος απέναντι στην Εφές που είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο διάστημα του, του αγώνα. Είχε απόλυτη πάτωση, την πάτησε. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να εκτιμάμε κάθε νίκη, ακόμα για αυτές που είναι θεωρητικά εύκολες. Γιατί, ας πούμε, σου περίμενε να χάσει κάπου από την Bayern. Η οποία Bayern θεωρείται από τις πιο αδύναμες ομάδες, αλλά μάλλον ίσως την έχουμε υποτιμήσει εμείς και την υποτίμησε και, και η Χάπολ. Έχει πολύ δρόμο. Ακόμα οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, ξεκάθαρο είναι αυτό. Παρότι δεν έχει Ευρωμπάσκετ, που τον μπάσκετ, Ολυμπιακούς αγώνες κτλ. Και οι προετοιμασίες ήταν λίγο πιο νορμάλ φέτος. Θέλουν όλες οι ομάδες χρόνο. Και γι' αυτό, όσο είμαστε νωρίς στη σεζόν ακόμα, θα βλέπουμε αρκετές, έτσι, αρκετά περίεργα αποτελέσματα. Πιστεύω σε ένα δίμηνο, τρίμηνο θα έχουμε λίγο πιο ξεκάθαρη εικόνα για το που πηγαίνει ο καθένας και τι βλέψεις μπορεί να έχει. Γιατί, ξαναλέω, πολλές ομάδες ακόμα περιμένουν παίχτες, προσαρμόζουν παίχτες, κάνουν μεταγραφές ακόμα. Και νομίζω ότι θέλουν το χρόνο τους για να αναδέσουν και να δείξουν το πραγματικό τους ταβάνι, έτσι.
2: Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, φίλε, καλό βράδυ.
2: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Χρήστος Ρομπόλης. Αναλυτικότατος και για τους αιώνους και για τα υπόλοιπα της πρώτης μέρας της Ευρωλίγκας. Θυμίζω αύριο 8 η ώρα Μπέσικτας Βαλένθια, 9 παρατέταρτο Φενέρ Βίρτους και 10 παρατέταρτο Τσάμπιονς Λιγκ. Παρτίζαν Μιλάνο. Θα συνεχίσουμε σχόλια για την εθνική μας. Έχουμε Βαγγέλη Νερατζιά, τον οποίο θα τον ακούσετε και σε λίγες ουρίτσες εδώ από κοντά. Οπότε το βγάζουμε να πάει για ύπνο. Νομίζω ευχαριστημένος, Βαγγέλη, θα πας για ύπνο.
3: Στο κατάλληλο timing είναι πολύ ευχαριστημένος. Πολύ ευχαριστημένος. Νομίζω ότι για την εθνική ομάδα, να πούμε πρώτα το προφανές ότι είναι μια πολύ μεγάλη νίκη και σε μια πολύ καλή εμφάνιση σε ένα μάτς το οποίο, Μανώλη, η εθνική μας ακολούθησε το δρομολόγιο κόλαση παράδεισος και εξηγούμε δηλαδή ότι ήταν ένα μάτς το οποίο μπήκε πολύ άσχημα στο παιχνίδι. Έφαγε μια φάση πολύ νωρίς, στη δεύτερη φάση το 5 λεπτό από την ποιότητα του Τάντιτς να γυρίσει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και το Ζήφκοβιτς που ξέρουμε καλά μετά από τόσα χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα σε μια φάση που την έχει κάνει πολλές φορές στην καριέρα του, βρήκαμε προβάδισμα στο σκορ. Παρόλα αυτά η εθνική ήταν καλύτερη και επέβαλε το ρυθμό της, ήταν καλύτερη για μεγάλο διάστημα, αλλά το χρόνος κυλούσε και έβλεπε το παιχνίδι και έχοντας και νοπές τις μνήμες από τον αποκλεισμό που είχε προηγηθεί στα προβληματικά του παγκοσμίου κυπέλου, καταλαβαίνεις ότι όταν έρχονται πολλά αρνητικά μαζί μπορεί να χαλάσει, ας πούμε, και το μυαλό και η νοοτροπία και πολλά πράγματα μέσα.
2: Και Βαγγέλη, το χειρότερο είναι ότι, ξέρεις, έβλεπες και λίγο έως πολύ ένα ίδιο έργο. Θέλω να πω, υπήρχαν και μάτς και προηγούμενος που είχαν προηγηθεί ότι που η εθνική ήταν καλύτερη, αλλά τα χαλούσε λίγο, ξέρεις, μια στιγμή αδράνειας, μια ισορροπία που χανότανε, μια παλιά στην πλάτη της άμυνας.
3: Αυτό ακριβώς φαντάζομαι, ας πούμε, στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσαμε κάποια στιγμή από το πουθενά, αν ο Γιώβιτς εκεί δεν ξαφνιάζονταν και το τελείωνε πιο καλά, όπως το συνηθίζει, να βρεθούμε και με 2-0 σε ένα παιχνίδι που θα ήταν η μαγική εικόνα του αιώνα, έτσι. Δηλαδή, με μια ομάδα στην εθνική μας που μετά τον γκολ που δέχεται, παράγει ασταμάτητα, έχει το δοκάρι του Καρέτσα, επιτίθεται με όλους τους τρόπους, διεμβολίζει από τα άκρα. Κερδίζει συνεχώς μπάλες στο κέντρο και κρατάει τη Σερβία στο μισό γήπεδο. Έχει ολοκληρώσει το παιχνίδι με 26 τελικές και 9 στην εστία. Παρ' όλα αυτά όμως τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ στραβά και εκεί αναρωτιούσαν δηλαδή ότι φαντάσου ήδη το κλίμα που υπάρχει εκεί, περαιρέως ατμόσφαιρα, γιατί κακά τα ψέματα. Υπάρχουν πολλοί ήδη που γλυνιάζουν για τον Γιοβάνοβιτς, έτσι, λόγω της αποτυχίας για τα προβληματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Όμως δικαιώθηκε στο τέλος η εθνική για την εμφάνισή της και βρίσκει την κολάρα από τον Μπεχταρά τον Τζόλι, που ο Παυλίδης κρατάει πολύ ωραία την μπάλα εκεί, δίνει την ευκαιρία και τον χρόνο στο συμπαίκτη του να κάνει την κίνηση και με αυτό το γκολ που δεν γινόταν να το αποσοβήσει ο τερματοφύλακας της Σερβίας που είχε βγάλει ήδη αρκετά. Έρχεται το 1-1 και μετά από εκεί και πέρα γυρίζει και η Ρέντα, υπό την έννοια ότι στη συντριπτική, ας πούμε, διάρκεια του αγώνα η Ελλάδα ήταν καλύτερη, αλλά όμως εκεί στο 90 πήγε να δεχτεί τον γκολ σε μια φάση που είχαν και το Κάρι Σέρβι και έκανε και το Λάκης μια μεγάλη επέμβαση. Αλλά εκεί πλέον είχε γυρίσει το πράγμα, χάνουν αυτή την ευκαιρία και στο τέλος το καπάκι έρχεται ο ήρωας τελευταία στιγμή που είναι ο Δουβίκας από τη σέντρα ξηράφ του Τσιμίκα να δώσει και την νίκη στην εθνική. Και εκεί που φαινόταν όλα μαύρα και άραχνα, ξαφνικά όλα είναι τέλεια, και είναι τέλεια γιατί η νίκη, η ανατροπή και το αποψινό αποτέλεσμα με τον τρόπο που ήρθε απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχουμε και τις καλύτερες, ας πούμε, την καλύτερη προϊστορία γενικά με πρώην Ιουγκοσλαβία και ομάδες από εκεί, είναι ακόμη πιο σημαντική σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ψυχολογίας, της αυτοπεποίθησης, ώστε να πάρουν έτσι ένα μπουστάρισμα οι παίκτες μας και συνολικά η εθνική ομάδα και οι προπονητές. Και πλέον είναι αυτοί οι παίκτες τόσο ποιοτικοί και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν και παραστάσεις στο υψηλό επίπεδο που έχουν άγνοια κινδύνου. Δηλαδή, είναι ικανή αυτή η ομάδα να πάρει αποτέλεσμα οπουδήποτε. Απλά το θέμα είναι αυτό που είπες και εσύ, να είναι πιο αποτελεσματική, ένα πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί δημιουργεί πάρα πολλές φάσεις και πρέπει στην τελική απόφαση να είμαστε λίγο πιο αποφασιστικοί και πιο προσεκτικοί και να μειωθούν το κατά δυνατόν όσο δυνατόν περισσότερο αυτές οι φάσεις, ας πούμε, που παρουσιάζουμε κάποια δυναμία στην άμυνά μας και δεχόμαστε κάποια γκολ. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια βραδιά πολύ καλή για την Ελλάδα, γιατί και η εικόνα συνδυάστηκε με ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Ήρθε στο παλιό και το άλλο το μάτς. Ναι. Ξαφνικά βρισκόμαστε από την πρώτη αγωνιστική και την πρώτη μας φορά στην πρώτη κατηγορία να είμαστε στην κορυφή. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει, ας πούμε, έτσι, μια καινούργια αρχή για την ομάδα συνολικά.
2: Βαγγέλη, κορυφαίη.
3: Κορυφαίη για την εθνική.
2: Ναι.
3: Σίγουρα, αυτοί που βάζουν γκολ είναι σήμερα. Αλλά μπορώ να πω όμως ότι και ο προπονητής γενικά και η ενδεκάδα ήταν πάρα πολύ καλή και οι αλλαγές του βοήθησαν στο χρονικό σημείο που μπήκαν. Ήταν δηλαδή σωστές τη στιγμή που έγιναν, έδωσαν φρεσκάρισμα στην ομάδα. Και, βέβαια,
2: και μεταξύ των υπολείπων και ο Μιχαηλίδης, έτσι, που έχει βγάλει από τα δικά του πόδια, ξεκινάει το 2-1. Βαθιά παλιά. Επειδή στο 91 αναβάζει στόπερ, ξέρεις, σε κάποιους μπορεί να κακοφαίνεται ή να ξενίζουν λίγο, αλλά.
3: Νομίζω ότι εκεί είχε κάποια ενόχληση ο Μαυροπάνος και μπήκε ο Μιχαηλίδης, γι' αυτό το λόγο μπήκε.
2: Α, έχει και ενόχληση.
3: Είχε ενόχληση ο Μαυροπάνος, αλλά γενικά είναι ένα βράδυ Μανούλη το οποίο δεν υπάρχουν υστερήσαντες. Δηλαδή και τα δύο παιδιά στα κεντρική είχαν κάνει καλή εμφάνιση γιατί δεν τους αναφέραμε καθόλου. Και αυτοί ελέγξαν εκεί το ρυθμό στη μεσαία γραμμή. Γενικά ήταν μια καλή εικόνα και ο Τζολάκης οπότε χρειάστηκε το παιδί δήλωσε παρόν. Ήταν μια καλή βραδιά και θα μπορούσε να έρθει και η νίκη και πιο εύκολα. Αλλά σημασία έχει ότι έτσι όπως ήρθε μπορεί να αποδειχθεί και πολύ καλύτερη και πιο κομβική για τη συνέχεια της εθνικής.
2: Ωραία, Βαγγέλη, καλή ξεγόρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλά, Μανώγια.
2: Καλή συνέχεια, λοιπόν. Ακόμα ένα σχόλιο θα βγάλουμε, παιδιά, και μετά ο λόγος σε εσάς. Θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, θα πάμε και σε Κώστα Ψάρα για να ολοκληρώσουμε τα σχόλια και εν συνεχεία και σε εσάς να σας διαβάσω δηλώσεις. Ο Μπράντοβιτς, καταρχάς, είμαι ευχαριστημένος, συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Μπορείτε να διαβάσετε και στο site. Και Γιώργος Μπαρτζόκας, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που δεν κερδίζουμε τώρα που δεν έχουμε χημεία. Μόλις έχουμε και δηλώσεις από Ιβάν Γιοβάνοβιτς, σαφώς θα σας τις μεταφέρουμε. Λοιπόν, Δουβίκας, βλέπω, δείξαμε χαρακτήρα και δίκαια πέρα με την νίκη. Δεν έχουμε θέση ως στόχο την τρίτη θέση. Κοιτάμε πολύ ψηλά. Θυμίζω οι δύο καλύτεροι τρίτοι στην League A θα βρεθούν και στην καλή κλήρωση που λέμε, στο πρώτο προγραμματικό εν ώψη της προγραμματικής φάσης του Euro. Πάμε να σχολιάσουμε, πάμε να ολοκληρώσουμε τα σχόλια με Κώστα Ψάρα. Έλα Κώστα, πώς είμαστε?
1: Καλησπέρα Μανώλη μου, καλά, καλά, μια χαρούλα. Καλά τελείωσε.
0: Καλά τελείωσε, ναι.
1: Ναι, ναι, καλά τελείωσε το πράγμα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι διάκουσα και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη δηλώση του ότι μοιάζει να είναι όντως η προηγούμενη έκδοση της εθνικής ομάδας, αλλά πιο αποτελεσματική εν τέλει, στο τέλος της βραδιάς. Γιατί και στην προκριματική διαδικασία του Μουντιάλ, δημιουργικά, στα περισσότερα παιχνίδια η εθνική καλά ήταν. Είχε λιγότερη αποτελεσματικότητα ακόμα και από τη σημερινή που δεν ήταν αποτελεσματική. Γιατί όταν φτιάχνεις 26 τελικές προσπάθειες και βάζεις γκολ στο 95 το δεύτερο, δεν λες ότι τα έχεις σπάσει την αποτελεσματικότητα. Αλλά δείχνει να παραμένει στο ίδιο πλάνο και θα πω ότι ο καθένας στη θέση του το ίδιο θα έκανε. Αυτή η εθνική έχει μεσοεπιθετικά ποιότητα πολύ ανώτερη από οποιαδήποτε έκδοση εθνικής ομάδας θυμόμαστε. Ακόμα και την πιο επιτυχημένη ομάδα του 2004, ενώ τα ατομικά στοιχεία των παιχτών μέχρι να γίνει η ομάδα του 2004 πρέπει να διανύσει πάρα πολλά χιλιόμετρα, και αν θα γίνει ποτέ, μακάρι να γίνει. Οπότε νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι το γιατί αυτή η ομάδα παίζει τόσο καλά επιθετικά, μπορεί να δημιουργήσει τόσο πολύ, γιατί ποντάρει τόσο πολύ στο επιθετικό παιχνίδι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

0: Plus. Όπως είναι στην επίθεση. Οπότε αυτή η εθνική για να έχει αποτελέσματα, για να πηγαίνει καλά, θα πρέπει να σκοράρει περισσότερο. Αυτό μας αρέσει, αυτό θα το χαιρόμαστε, αλλά το ξέρουμε όλοι ότι με την επίθεση δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος ότι θα παίρνεις τα κρίσιμα μάτς. Γι' αυτό λένε πάντα η άμυνα, η άμυνα, η άμυνα. Πόσο μπορεί να βελτιωθεί η άμυνα, θα το δούμε νομίζω στα πολύ δύσκολα που ακολουθούν με Γερμανία δύο φορές και με την Ολλανδία.
1: Εσύ Κώστα θεωρείς αυτό το κομμάτι της άμυνας. Οκ, ασκόμαστε τώρα στο αρνητικό, αλλά επειδή το έπιασε και η συζήτηση. Είναι απλά θέμα παίκτη. Θέλω να πω ότι να βρούμε επιτέλους αυτό το εξάρι. Πώς το βρούμε, βέβαια, τώρα είναι άλλο ζήτημα. Είναι και θέμα ανασταλτικής λειτουργίας συνολικά. Επειδή, ξέρεις, προερχόμαστε από μια σεζόν που έχουμε δει την ΑΕΚ να παίζει καλά χωρίς εξάρι. Έχει μπει στη ζωή μας και ο Παναθηναϊκός του Νίστρουμ χωρίς εξάρι. Οπότε, μήπως βελτιώνεται και διαφορετικά.
0: 100% βελτιώνεται από την ομαδική λειτουργία. Αν τυχόν ήταν ένας σύλλογος, θα σου έλεγα ότι θα ήμουν πεπισμένος ότι σε δύο μήνες θα βλέπαμε μια ομάδα η οποία και ανασταλτικά θα ήταν πολύ υψηλού επίπεδου. Όταν πας σε μια εθνική ομάδα, συγκεντρώνεσαι τη Δευτέρα και την Πέμπτη παίζεις, πόσο μπορεί να βελτιωθεί η αμυντική λειτουργία μέσα σε τρεις προπονήσεις? Δεν είναι. Δεν γίνεται. Η ομαδική αμυντική λειτουργία. Οπότε τι γίνεται στις εθνικές? Οι εθνικές συνήθως αποδίδουν με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά των παικτών. Ναι, αν τυχόν με ένα μαγικό τρόπο είχαμε ένα εξάρι το οποίο θα ήταν top class, θεωρώ και νομίζω θεωρούμε όλοι μας ότι το επίπεδο της ανασταλτικής μας λειτουργίας θα ήταν πολύ καλύτερο. Παρά το γεγονός ότι ο Κουρμπέλης είχε κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Έτσι, πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και σε όλα τα μάτια της εθνικής εγώ λέω ότι ο Κουρμπέλης μια χαρά μάτς κάνει. Απλά είναι διαφορετικό το επίπεδο των αναγκών του χρειάζεσαι σε αυτό το κομμάτι από αυτά τα οποία έχεις. Θα πρέπει ίσως τώρα που είναι τρεις εβδομάδες και θα είναι τρεις εβδομάδες μαζί, ίσως αρχίσουμε να βλέπουμε δείγματα ομαδικής αμυντικής λειτουργίας πολύ καλύτερες από αυτή που έχουμε μέχρι τώρα. Πάντως το θετικό, γιατί με θετικό πρέπει να κλείσουμε, είναι ότι μπροστά χαίρεσαι να τη βλέπεις αυτήν την ομάδα. Και Καρέτσα και Τζόλι και τον Παυλίδη. Ο Κοστούλας ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το πράγμα. Είχε και κόλλησε. Ήταν ακριβώς αυτό
1: και
0: που ήθελε.
1: Και βοήθησε και στο πρεσάρισμα, στο pressing γενικά μπροστά.
0: Θα πω κάτι για τον Κοστούλα, ειδικά στο pressing. Νομίζω ότι είναι το πιο δυνατό στοιχείο στο παιχνίδι του, παρότι είναι ένας επιθετικός που λες τα γκόλ είναι και αυτά. Δεν υπάρχει άλλος παίχτης που έχω δει εγώ στην εθνική που να έχει τέτοια αντίληψη pressing. Είναι επειδή από μικρός το κάνει αυτό το πράγμα, έχω την αίσθηση, και έχει εξελίξει πολύ την αντίληψή του πού να πρεσάρει και πώς να πρεσάρει. Γιατί δεν είναι πόση διάθεση έχει στο pressing, είναι πόση αντίληψη έχει για να
1: πρεσάρει. Το κάνει και στοχευμένο, ναι.
0: Έτσι.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Μανώλη μου.
1: Καλό βράδυ, Κώστας Ψάρας. Και έτσι ολοκληρώσαμε την σχολιογραφία μας. Πάμε ένα break και μετά ο λόγος σε εσάς, 2-10-95-79-283-4-5. Έχω δίπλα μου και Νικοράλη. Δεν θα το ακούσετε όμως, θα τον ακούσετε μετά το break.
2: Τι φήμος είναι αυτή.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ζαφύρης, Κουρπέλης, Παυλίδης, πώς μεγάλη περιοχή.
3: Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στην 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης, είναι δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Τουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα. Και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις. Στο 94, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Λοιπόν, ντουέτο πλέον. Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης, After Review. Χριστός.
1: Χαίρετε.
0: Έκανα σορδάνο στο Θεός. Χάρης Χριστόγλου. Στη ρύθμιση και τις μουσικές επιλογές. Θες να πες κάτι ή πάμε κατευθείαν στον κόσμο?
1: Να πάμε κατευθείαν στον κόσμο. Δεν έχει νόημα να τα συζητήσουμε με τον κόσμο.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε, χαίρετε.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
2: Νίκος Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Λοιπόν, πήρα να πω ότι είναι τα δύο παιχνίδια. Κατά διαστήματα, βέβαια.
0: Τα μπασκέτια.
2: Συγγνώμη.
0: Το μπασκέτ. Ή Ολυμπιακό και Εθνική.
2: Όχι, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
0: Οκ, okay, ωραία.
1: Ναι.
2: Ήταν και δύο εξαιρετικοί. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός κόντωσε το θηρίο. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ καλύτεροι. Ότι σήμερα είναι η τελευταία φορά που ακούσει στο ΑΚΑ το σύνθημα για τον Ομπράντοβιτς. Μεθαύριο είναι το κύπελο.
0: Ξεκίνησε, Φορτσάτος.
2: Ναι, παίρνουμε Super Cup. Το Μάρτιο παίρνουμε το κύπελο. Μάιο-Ιούνιο πρωτάθλημα Ευρωλίγκα. Του χρόνου τα ίδια. 8 τρόπια δεν θα πάρουν κανένα. Θα τον διώξουν.
1: Πάμε στον επόμενο, Νίκο. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Θα την κάνουμε την εκπομπή τώρα τσίρκο εδώ πέρα με τον καθένα. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Μανώλη μου, συγγνώμη. Εγώ δεν θα την κάνω την εκπομπή τσίρκο με τον καθένα, να πούμε τέτοιο. Χαίρετε. Πάμε στον επόμενο. Πάμε, παρακάτω.
0: Μπορεί να συμφωνήσουμε τον πρώτο. Χαίρετε. Α, ναι, λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Εδώ να τα πούμε για... Τι έκανε ο Ολλανδιάρης στο τέλος.
1: Άστα να πάνε. Μόνοι πρώτοι, ε.
0: Ναι, ρε φίλε. Λήξτο, όπως λέγαμε. Λήξτο. Εγώ θεωρώ πάντως
1: ναι.
0: ότι υπάρχουν και αρνητικά. Όχι ότι χρειάζεται να σταθούμε σε αυτά. Αλλά φαντάζεσαι τώρα τι θα γινόταν στα σχόλια έτσι και
1: έμεινε.
0: Άστο. Το 1-1, εγώ θα σου πω. Όχι το...
1: Ναι, άστο.
0: Μεγάλη νίκη, τεράστια
1: δεν νίκη. Δεν ήταν όμως η ομάδα για να... Ακόμα και το Χ θα ήταν άδικο. Στο ναι. τέλος κινδυνεύεις βέβαια. Κάνει πολύ μεγάλη απόκριση ο
0: Τζολάκης.
1: Εσύ το είπες ότι είναι απόκριση hardball.
0: Καλή το πάνε, εντάξει. Ναι. Από έβγαινε.
1: Αλλά είχαν και το δοκάρι ρε παιδί μου, αλλά η συνολική εικόνα δεν ήταν τώρα για να φύγεις από εκεί με... Με μηδέν.
0: Όχι, απλώς και οι
1: τέτοιες
0: παθογένειες. Αυτό λίγο σε τρελαίνει, σε διαολίζει μερικές φορές. Ότι οι παθογένειες είναι οι ίδιες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η ανισορροπία που χάνεται, μπαλιά στην πλάτη της άμυνας. Εντάξει, στη φάση του 4 υπάρχει διπλό λάθος εκεί, κραυγαλαίο. Αλλά ναι, έχει κάνει μετά πάρα πολύ μεγάλη εμφάνιση εθνική.
1: Ναι. Επίσης ο Κουρμπέλης, συμφωνώ πάρα πολύ με τον Κώστα Ψάρα, επειδή τον άκουσα κιόλας. Ο Κουρμπέλης έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
0: Επιθετικά, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Ανασταλτικά.
1: Γιατί γίνεται εδώ η κουβέντα, πρέπει να το αποδεχτούμε ότι ο Κουρμπέλης είναι ένα παιδί που ο Γιοβάνοβιτς το γουστάρει πάρα πολύ να το έχει στην ομάδα του. Mm. Τον θεωρεί πολύ βασικό γρανάζι της εθνικής. Θέλει να τον έχει γιατί είναι και από τους παλιούς πλέον. Είδα αυτό που έγραψε το Soccer Base του Δημήτρη Τσακίρη,
0: ναι.
1: του συναδέλφου. Ο Κοστούλας έπαιξε με τον Κουρμπέλη μετά από Μάνταλο και Μπακασέτα. Όχι. Ότι ο πατέρας του Κοστούλα είχε παίξει με τον Κουρμπέλη. Είχαν παίξει παίκτες. Και ο γιος του τώρα έχει προλάβει να παίξει ήδη και με Μάνταλο
0: ναι.
1: και με Μπακασέτα και με Κουρμπέλη σήμερα. Το οποίο το είχε κάνει και ο πατέρας του, έτσι. Προφανώς. Ναι. Είχαν παίξει συμπαίκτες. Λοιπόν. Πολύ μεγάλη νίκη. Πολύ μεγάλη νίκη. Να δούμε τώρα την Κυριακή.
0: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα, γεια χαρά.
3: Καλησπέρα, Νικήτας Ολυμπιακός, εθνική ομάδα από Κάλινο.
1: Γεια σου Νικήτα. Α, είστε στες μήνυμα, ε.
3: Ακριβώς.
1: Γεια σου Νικήτα.
3: Είστε καλά.
1: Καλά, μια χαρά.
3: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στους δύο σας. Και τα προηγούμενα παιδιά ήταν φοβερά, αλλά και εσείς έχετε δώσει το δικό σας χρώμα και μ' αρέσουν πολύ οι απόψεις σας. Και μπορώ να πω ότι είσαστε ένα βήμα, δηλαδή πριν αυτά που απαντώ εγώ στη σκέψη μου όταν βγαίνει και κάποιος σου μιλάει, λέτε κι εσείς και συμφωνούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που καταφέραν τα παιδιά και βάλανε έστω στο τέλος, εννοείται ότι το αξίζανε, ήμασταν πιστεύω με διαφορά οι καλύτεροι, πολύ πολύ καλύτεροι, δεν το περίμενα έτσι, πολύ καλύτεροι. Ήξερα ότι ήμασταν καλοί, αλλά ρε παιδάκι μου, το δείξαμε και μέσα ότι ήμασταν πολύ καλοί τελικά. Mm-hmm. Και ευτυχώς το βάλανε έστω στο τέλος, γιατί θα ήταν ανυπόφορο αυτό που θα γινότανε με τα σχόλια, ας πούμε. Δεν θα σου πω, να ξέρεις, sorry λίγο τώρα.
0: Για να λέμε τις αλήθειες. Ότι αν είχε μείνει το 1-0 ή το 1-1, αυτή τη στιγμή είχαμε 85 γραμμές απ' έξω.
1: 100%.
0: Τώρα που ήρθε διπλάρα με ανατροπή.
1: 100%.
0: Νίκησαν και άλλοι δύο.
3: Ακριβώς. Θα ήταν ανυπόφορο αυτό που θα γινόταν. Θα σας λυπόμουν, εγώ δεν θα άκουγα σήμερα.
1: Τα κλείναμε.
3: Ναι, δηλαδή είναι, και αυτό είναι που στεναχωριέμαι για όλους εμάς που, για αυτούς που σκέφτονται έτσι, τέλος πάντων, εγώ δεν σκέφτομαι έτσι, για αυτούς που σκέφτονται έτσι και που συμπεριφέρονται έτσι. Η ομάδα είναι φοβερή, εντάξει, ο Γιωβάνοβης για μένα είναι μεγάλος προπονητής, άσχετα αν του βγαίνουν όλοι, κάνουν λάθη, τα παιδιά αυτά θέλουν πολύ, θέλουν υπομονή και σεβασμό από εμάς. Γιατί είναι ταλαντούχοι, είναι και μικρά παιδιά, είναι ταλαντούχοι. Αθλητισμός, μια θα σου βγει, μια δεν θα σου βγει. Θέλει, δεν πρέπει να σου βιδώνουμε όλα. Σήμερα θα τους κάνουν θεούς, αύριο θα χάσουμε, αν χάσουμε θα τους τελειώσουν. Να είναι καλά, να είμαστε, εμείς να είμαστε θετικοί πάντα, να έχουμε υπομονή, να βλέπουν τα πράγματα πώς είναι, να μην μηδενίζουμε, και συγχαρητήρια παιδιά, συγχαρητήρια και κουράγιο.
0: Να είσαι καλά, Νικητά.
1: Να είσαι καλά, Νικητά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάντως υπάρχουν και κάποια μηνύματα μουρμούρας, αλλά εντάξει, αυτά είναι αναμενόμενα. Θα ήταν πολύ περισσότερα. Πολλά
0: καλά,
1: περισσότερα.
0: Πας καλά. Ναι. Σαφώς.
1: Λέει εδώ ο φίλος μας ο Σωτήρης, αν πάρω λέει και πω ότι είμαι ο Βρασίδας Παναχαϊκή, θα τον αφήσουμε τρίτη φορά. Όχι, γιατί έχει χαρακτηριστική φωνή και θα σε καταλάβουμε. Την άλλη εβδομάδα.
0: Την αγάπη μας πάντως.
1: Κάνει υπομονή, ναι.
0: Είχε πάρει τη Δευτέρα, επειδή κάτι δεν ξέρω το.
1: Ναι.
0: Το τσάντισα, όχι. Λοιπόν. Ναι, την καλησπέρα μου και στο Μάκαρο.
1: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας.
4: Κάντε παιδιά μου, Παναγιώτης είμαι.
1: Γεια σου Παναγιώτη.
0: Γεια σου Πάνο.
4: Τι είναι αδερφιά, λοιπόν η Ελλαδάρα μας, μια χαρά. Αυτά τα παιδιά, εντάξει, αν είχαμε και ένα εξάρι και ένα οχτάρι ποιοτικό, ίσως πηγαίναμε για πολύ μεγάλα πράγματα, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχουμε τρομερό ταλέντο, δηλαδή και τα στόπερ μας είναι πάρα πολύ καλά και καλούς θεματοφύλακες έχουμε και καλά μπακ, δηλαδή και τα μπακ μας δεν είναι άσχημα. Η επιθετική μας είναι τρομερή, δηλαδή τα εξτρέμ μας και η επιθετική, δηλαδή δεν είχαμε πρόβλημα στα εξτρέμ και στους επιθετικούς και τώρα έχουμε πρόβλημα στα αμυντικά χαφ που δεν είχαμε παλιότερα, ας πούμε.
1: Φοβερό δεν είναι αυτό.
4: Ναι, αυτό δεν ξαναγίνει. Παλιότερα δεν είχαμε back και τώρα έχουμε back, ας πούμε.
0: Παλιά τι βγάζαμε stopper, half και φέτα. Αυτά τρία.
4: Αυτά τίποτα άλλο, ναι. Και τερματοφύλακες.
1: Τερματοφύλακες παραδοσιακά βγάζουμε, ναι.
4: Επιθετικό έναν είχαμε τον πιστολιέρο του Ολυμπιακού που κάνει το μπαμ μπαμ, ξέρεις, όταν έβαζε ο γκολ, πες τον εμμορέ.
0: Μήτρογλου.
4: Ο Μήτρογλου, και από τότε δεν ξανά είχαμε βγάλει άλλο και τώρα έχουμε, μιλάμε πόσες 6-7 έχουμε.
1: Από τη μέση και μπροστά είσαι.
4: Ναι, αυτό το πράγμα και αυτές είναι τρομερό.
0: Παναγιώτη, εντάξει, προφανώς είναι και θέμα, ξέρεις, προπονητή, δουλειά, όλων κτλ. Αλλά δεν είναι τυχαίο. Είναι και θέμα χαρακτήρα. Είναι παίκτες μέσα που παίζουν στα κορυφαία πλέον πρωταθλήματα, πρωταγωνιστούν. Ναι, οπότε είναι λογικό να έχονται και αυτά αποτελέσματα, να μην τους παίρνουν από κάτω όταν χάνουν.
4: Εδώ η Εθνική Ισπανία, α πούμε, που είναι, ρε παιδί μου, μια ομάδα με Γιαμάλ μέσα με τέτοια. Και πάλι επιθετικό καθαρό έμο δεν έχει νιάρι, δηλαδή όπως είχε παλιά που είχε βγει και. Ναι. Και ξέρω εγώ και Φερνάντο Τόρες και τέτοια πράγματα.
0: Καλά, αυτοί παίζουν και λίγο έτσι, με ψευτονιάρια, αλλά ναι, δεν είναι.
4: Έχουν, ας πούμε, πιο πολύ περιφερειακούς, δηλαδή ψευτονιάρια.
0: Ο Αρθάμπαλ, ναι.
4: Ο Αρθάμπαλ, Φερνάντο.
0: Έτσι, ο Φερνάντο Τόρες.
4: Ο Φερνάντο Τόρες που πήγε στη Παρί. Δηλαδή δεν έχουν καθαρό. Δηλαδή, άμα είχαν και ένα εννιάρι σαν το Τόρες το παλιό, θα ήταν 10 φορές καλύτερη η Εθνική Ισπανίας. Εγώ στην Ευρώπη μετά την Ελλάδα, Αγγλία υποστηρίζω. Και για τον Παναθηναϊκό που τον άκουγα, εντάξει, και ο Ολυμπιακός έχουν ξεφύγει πλέον αυτές οι δύο ομάδες, φίλε. Δηλαδή, παιδιά έχουν πάει σε άλλο level.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν περίμενα τέτοιο. Τα βλέπα και τα τρία παιχνίδια.
4: Ναι.
1: Πάλι το χαμελέοντα έκανα απόψε. Δεν περίμενα τέτοιο αγριεμένο ξεκίνημα, για να είμαι ειλικρινής. Περίμενα ότι θα κερδίσουν, Αλλά ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και οι δύο. Ειδικά για τον Παναθηναϊκό δε, έχω να πω
4: τέτοια ότι... Τέτοια άμυνα ο Παναθηναϊκός δεν έκανε ποτέ.
1: Τέτοια αλλαγή σε στυλ παιχνιδιού που να φέρνει παράλληλα και αποτέλεσμα μέσα σε πόσες μέρες κάνουν την προετοιμασία. Ελάχιστα.
4: 15-20 μέρες.
1: Είναι εντυπωσιακή. Αυτό λέω και περιμένουμε για τα επόμενα.
4: Απλώς να μην έχουμε τραυματισμούς ούτε εμείς ούτε ο Ολυμπιακός. Γιατί εμένα, ας πούμε, τώρα ο πρώτος που βγήκε δεν μου άρεσε αυτό που έκανε. Και το κάνει πολλές φορές.
1: Ποιο πράγμα λες?
4: Το παιδί που βγήκε από τη Ρόδο.
1: Γι' αυτό το κόψαμε. Είπαμε, δεν θα την κάνουμε την εκπομπή.
4: Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Είναι πολύ αιρεστικός και δεν είναι σωστό αυτό που κάνει.
1: Δεν χρειάζεται να το απαντάς. Γιατί αν το ξανακάνει, όποιος το κάνει.
4: Γενικώς να μην του δίνετε λόγο, παιδιά. Γιατί
1: δεν ξέρω τώρα. Δεν μπορώ να αναγνωρίσω φωνές και να ξέρω ποιος βγαίνει και το κάνει πολλές φορές. Τώρα κι εμείς είναι τρίτη εβδομάδα που κάνουμε αυτή την εκπομπή. Τέταρτη. Τέταρτη, έτσι, με τράση. Στρατό.
4: Αν τα
1: χιλιάσετε. Να είσαι καλά. Αλλά είπα, εγώ έχουμε συμφωνήσει με τον Μανέλο, δεν θα την κάνουμε τσίρκο.
4: Ναι, φίλε, εντάξει.
1: Να ένα επίπεδο, να κάνουμε κουβέντα, να μιλάμε σοβαρά.
4: Εγώ μπορώ να πω τίποτα για τον Ολυμπιακό που πήρε πέρσι, που σπάσε το ρεκόρ του, βγήκε πρώτος και συνήθως ο πρώτος δεν το έπαιρνε ποτέ και το πήρε. Θα πω εγώ ότι δεν έπαιξε καλό μπάσκετ ο Ολυμπιακός. Θα πούμε, θα είμαι τυφλός και κακός. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ παίξω κάτι ο μπάσκετ, δηλαδή την απότητα δεν έπαιξε.
1: Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά.
4: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να πω κάτι. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα. Να πω ότι η Ελλάδα με τη νίκη που έκανε απόψε γίνεται αυτομάτως σύμφωνα με το Football Meets Data που πια το αγαπάμε ως το Transfer Market.
0: Εγώ γελάω με αυτό, να ξέρεις.
1: Γελάς. Είμαι σίγουρος ότι θα γελάς. Σίγουρος. Αλλά αυτό το site λοιπόν γράφει ότι η Ελλάδα πλέον. Ο υπεύθυνος του Football Meets Data. Γράφει ότι η Ελλάδα πια είναι φαβορή για την τρίτη θέση με 40,6% πιθανότητες, με πλασάρισμα στην πρώτη τριάδα, θυμίζω, να ισούται πρακτικά με παρουσία στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028. Μεγάλη υπόθεση, γιατί γλιτώνουμε κάμποσα μεγαθύρια. Θα δούμε. Κάτσε, γιατί αρχίζουν τα δύσκολα τώρα.
0: Λοιπόν, θυμίζουμε Γερμανία την Κυριακή, έτσι.
1: Ναι, στο Augsburg.
0: Augsburg.
1: Ας πάρει κανένα άνθρωπος από Γερμανία, Ολλανδία να ακούει και είδε το παιχνίδι να μας πει.
0: Σωστό.
1: Τι είδε από Τσάβη και Κλόπ. Γιατί ήταν το μάτσο τώρα, δεν έχω δει δευτερόλεπτο. Τίποτα.
0: Μητού, απλώς κατάλαβα ότι και οι δύο έχουν κάνει, ξέρεις, πειραματισμούς. Λίγο πολύ. Κυρίως ο Κλόπ.
1: Ο Χάβερτς τραυματίστηκε.
0: Επίσης λέμε για Γιώβιτς για την ευκαιρία που έχει χάσει. Έχει χάσει ο Ντεγέμι. Το έχεις δει.
1: Δεν έχω δει τίποτα, δεν έχω προλάβει.
0: Έχει χάσει κυριολεκτικά πια το Ιεστιά. Δύο δεν υπάρχει τίποτα μπροστά. Το χάνει και αντίδραση τρομερή από Κλόπ.
1: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
5: Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα, ό,τι θέλετε.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, χαίρετε.
5: Δημήτρης από το δρόμο.
1: Γεια σας,
5: είναι
1: Δημήτρη.
5: Η πρώτη φορά που παίρνω βράδυ ever.
0: Καλώς ήρθατε, Δημήτρη.
5: Είμαι νερατζιάς, είμαι εγώ φαν. Κλαμπ.
1: Πρωινός.
5: Αλλά το μεροκάματο, το μεροκάματο μας έστειλε το βράδυ.
0: Καλορίζικος σε εμάς. Λόγω μεροκάματο.
5: Πήρατε τη θέση του αντίπα, του φίλου μου, αλλά τέλος πάντων, όλα καλά, σας το συγχωρώ. Λοιπόν, ξέχασαμε να πούμε ότι ο μπασκετικός Ολυμπιακός θα πάρει και το Nations League, έτσι. Αυτό δεν το είπαμε, το λέω εγώ τώρα, πρώτος, και χαριτολογώντας, έτσι,
0: μην ψαρώνετε.
5: Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί καλός ή κακός μας έχει φορεθεί, παιδιά. Είσαι Έλληνας, π.χ. θα έχεις και την αντίστοιχη εθνική. Έτσι μας έχει φορεθεί. Δεν είναι κακό να το κρύψουμε. Αλλά παιδιά, όσοι θέλουν να μην τη στηρίζουν, τουλάχιστον να αφήσουν εμάς να τη στηρίζουμε στα κακά, στα καλά, στα τέλεια, το 4 ας πούμε, στα όχι και τόσο καλά τώρα μια δεκαετία και πίσω, έτσι, να τα λέμε όλα. Και τώρα που έκανε μια αξιοπρεπέστατη μυθική εμφάνιση με πολύ ωραία ανατροπή, τα μικρά αυτά τα παιδάκια να χαιρόμαστε να τα βλέπουμε. Όλοι οι άλλοι μπορούν να δουν τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός είμαι. Βλέπω και Ολυμπιακό. Αλλά βλέπω και εθνική. Γιατί μου έχει φορεθεί και γιατί και τη γουστάρω κιόλας.
0: Και Δημήτρη, το ακούγα νωρίτερα και από το σχόλιο του Παντελή Διαμαντόπουλου. Εντάξει, υπάρχει σαφώς κόσμος που βλέπει εθνική, όποια και να είναι κατάσταση, σε όποια χρονολογία, όποιο και να είναι το ρόστερ και η ποιότητά του. Αλλά ακόμα και αυτοί που ξέρεις, δεν είναι και τόσο φαν της εθνικής και όταν έρχονταν τα παράθυρα. Ξέρεις, ψιλοξενέρωναν που δεν θα βλέπαν τις ομάδες τους σε συλλογικό επίπεδο. Τώρα σε ψήνει. Ξέρεις, εκ των πραγμάτων.
5: Σε ψήνει. Έχεις δίκιο. Σε ψήνει. Δεν άκουσα το σχόλιο, αλλά οκ. Okay. Το θέμα είναι το εξής, ότι εγώ υποστηρίζω μια ομάδα, εντάξει, για χύψη λόγους. δεν θα επιλέξω εθνική. Είμαι μια εθνική, είμαι Έλληνας, θα επιλέξω την εθνική αυτή, άμα θέλω να τη δω. Άμα δεν θέλω να τη δω, απλά δεν θα τη δω. Δεν θα κάτσω να κρίνω την εθνική σαν να κρίνω, παραδείγματος χάρη, τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που είναι η ομάδα που έχω επιλέξει, ναι, οκ, okay, δεν έχει ξεκινήσει καλά, χύψη, έχει χάσει βαθμούς κτλ. Την εθνική, άμα δεν τη βλέπω, δεν θα τη δω, ρε παιδιά, τελείως υπόθεση. Δεν θα κρίνω να φέρω τι, να φέρω άλλο προπονητή, να φέρω άλλους παίχτες. Εντάξει. Δεν είναι όλα ομάδες. Είναι και η εθνική που είναι η χώρα σου, που την επιλέγεις να τη βλέπεις. Άμα δεν θες να τη βλέπεις, απλά μην τη βλέπεις. Δεν πρέπει να βάλει λεφτά κάποιος πρόεδρος στην εθνική Ελλάδος. Δεν είναι η αντίληψη τέτοια. Τώρα μπορεί να είναι η δική μου θέση αυτή, έτσι, δεν ξέρω. Εγώ χάρηκα τέλος πάντων να δω αυτά τα παιδάκια που παίξανε και.
0: Ναι, λεφτά να βάλεις σε υποδομές. Αν θέλει κάποιος, ξέρεις, παράγοντας. Αυτό μέχρι και αλλιώς
5: δεν
0: γίνεται.
5: Ναι, ας πούμε, αλλά εγώ δεν θα μπω, ούτε εσύ, εσύ και δημοσιογράφος που είσαι, δεν θα μπεις στο τρυπάκι να σκεφτείς, α, ποιος θα τα βάλει στις υποδομές για να έχουμε παιδιά στην εθνική αύριο μεθαύριο κτλ. Εντάξει, δεύτερη σκέψη είναι, έτσι. Λοιπόν, ποστάρουμε πολύ, κερδίσαμε σήμερα, αύριο θα χάσουμε, παραμεθαύριο θα ξεφτελιστούμε, παραμεθαύριο όμως μπορεί να πάρουμε και ένα Euro. Όπως τότε που δεν το περίμενε κανείς.
1: Ναι. Αλλά ας μην το πάρουμε, ας πάμε σε πρώτη φάση και το παίρνουμε.
0: Μακάρι.
1: Μια άλλη φορά.
5: Ένα-ένα τα πράγματα.
1: Να πάμε λοιπόν, πρώτα. Να
5: σε καλά.
0: Να σε καλά, Δημητρή.
1: Πάμε λοιπόν. Άλλον έναν.
0: Ναι.
1: Μέχρι τη μία.
0: Χαίρετε.
6: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
6: Εγώ είμαι.
1: Ναι, βεβαίως.
6: Έλα, παιδιά, ο Ανδρέας να το πείσω.
0: Γεια σου, Ανδρέα. Μου έχεις ανοιχτή ακρόαση όμως.
1: Κάτι γίνεται, Ανδρέα.
6: Και
1: προχθές το ίδιο μου έκανε και έψαχνα να βρω τι γίνεται. Αλλά μετά το έφτιαξε.
6: Θα μας ακούτε τώρα.
1: Τώρα, ναι, καμπάνα.
6: Ωραία, ωραία. Νίκο, τι έγινε, καλά.
1: Καλά, εσύ.
6: Λοιπόν, κάτι για.
0: Και εγώ καλά είμαι.
6: Ωραία.
1: Τώρα αυτά θα γίνονται. Φίλε, μα κάνουμε μόνοι μας εκπομπή, έτσι θα γίνονται.
0: Έτσι το μαθαίνουμε, ρε φίλε. Χτίζεται σχέσεις εδώ πέρα.
6: Επειδή πήγαμε τον Νίκο, θα γι' αυτό.
0: Το κατάλαβα, ωραία, ναι. Α, και χθες.
1: Άσε, μην το δεις σημασία.
6: Να συνεχίσω κάτι από χθες που έλεγα.
1: Ναι.
6: Έλεγα ότι η εθνική είμαστε το εμείς και οι σύλλογοι είμαστε το εγώ. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Εντάξει. Λοιπόν. Η εθνική από το λίγο που είδα και το περισσότερο που άκουσα γιατί ήμουν στη δουλειά. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος που να μην είναι ικανοποιημένος από την εμφάνιση και βάσει το αντιπάλου, έτσι. Παίζαμε με τη Σερβία. Δεν παίζαμε με μια ομάδα.
1: Θα σου πω κάτι, χωρίς να θέλω να σε καμία περίπτωση να υποτιμήσω την προσπάθεια της εθνικής. Αυτή η Σερβία δεν έχει την έγκλη παλιών ομάδων της Σερβίας και μου έκανε και για μια πολύ βαριά ομάδα αυτό, δηλαδή μην τρελαθούμε κιόλας, δεν νικήσαμε και καμιά πώς το λένε, κανένα μεγαθύριο. Είναι, η Σερβία πάντα είναι υπολογίσιμη δύναμη, αλλά μέχρι εκεί,
0: ναι.
1: Λέω εγώ.
6: Εντάξει, όχι, ναι, παιδί μου, ναι, είναι από το μεσαία και πάνω ράφι, αυτό λέμε.
1: Ναι, βεβαίως,
6: Μην το πάμε τώρα και ότι είναι κάτω τέτοια από εμάς, η Σερβία. Εντάξει, μην το διαλύσουμε τελείως.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, πολύ καλή εμφάνιση. Πιστεύω ότι ο Γιωβάνοβιτς και οι παίχτες έχουν μάθει από τα λάθη τους. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα γιατί είναι μια καινούργια αρχή τώρα, έτσι. Και βάσει των ομάδων που θα αντιμετωπίσουμε στις επόμενες ημέρες, δηλαδή το level, το επίπεδο αλλάζει τελείως. Δηλαδή, καμία σχέση τώρα με Ολλανδία και Γερμανία. Πιστεύω έχουν μάθει οι παίχτες και ο προπονητής. Τι έπρεπε να διορθώσουν, αυτό που έχουν κάνει τώρα με το Nation League, το τρεις ομάδες, όλη η ομάδα μαζί, τέσσερις αγώνες είναι πολύ καλό πιστεύω, γιατί βρίσκουν και τρόπο παιχνιδιού οι παίχτες μεταξύ τους, μένουν περισσότερες μέρες μαζί, φτιάχνουν κλίμα, φτιάχνουν σχέση, χημεία, είναι πολύ καλό αυτό που έκανε η UEFA και το άλλαξε. Εγώ έτσι πιστεύω, όχι μόνο για τη δικιά μας ομάδα, για όλες τις ομάδες. Αυτό. Πιστεύω.
1: Να το δούμε, το δούμε και στη συνέχεια.
6: Ναι, εντάξει, κοίταξε τώρα, με Ολλανδία και Γερμανία είναι άλλο το level. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα παίξουμε τόσο ανοιχτά, όπως παίξαμε τώρα με τη Σερβία και εκτός έδρας παιχνίδι τώρα με τη Γερμανία. Αυτή η μετάβαση που είπαμε, το transition, ρε παιδί μου, η μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση και από την επίθεση στην άμυνα είναι πολύ σοβαρό θέμα. Πιστεύω αν βελτιωθούμε εκεί πέρα ακόμα, θα είμαστε πολύ καλύτεροι στη συνέχεια και λίγο έτσι τα back μας που όπως το δηλαδή, εγώ πιστεύω πιο πολύ λάθος ήταν το Τσιμίκα. Δηλαδή του φεύγει στην πλάτη του ο Τσιμίκα, δεν τον έχει δει καθόλου ρε φίλε. Και τον βλέπει τελευταία στιγμή και σπριντάρει. Δηλαδή σαν να έχει αφήσει τη φάση, παιδί μου, ότι έχει καθαρίσει, τα καθαρίσουν οι άλλοι. Και δεν σπριντάει και μετά βλέπει το Ζήφκοβιτς ότι σκάει από το πουθενά και δίνει σπριντ, καταλαβαίνεις.
0: Γενικά αν δεν υπήρχε η τελευταία φάση που βέβαια υπάρχει και...
1: Πήγα να πω το ίδιο ακριβώς. Ναι.
0: Έχει βγάλει την ασίστ του Τσιμίκος, οπότε ξέρεις, εκ των πραγμάτων έχει κάνει... Αλλά κατά τα άλλα από τη στιγμή εκείνη και πιο πριν, βασικά πριν από εκείνη τη στιγμή, έχει κάνει πολύ κακό μάτσο. Δηλαδή όλο το 90 λεπτό είναι κακό. Αλλά έρχεται αυτή τη στιγμή, είναι αυτή η ποιότητά του.
6: Φίλε, κοίταξε, για μένα ο Τσιμίκας, για μένα, εγώ άμα ήμουν Τσιμίκας, έτσι, άμα ήμουν Τσιμίκας, εγώ δεν θα έμεινα τόσα χρόνια στη Λίβερπουλ. Για να ήμουν το backup του Ρόμπερτσον.
0: Φαίνεται, δηλαδή, τον επηρεάζει πλέον. Δηλαδή, τότε δεν έχει τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής, τον επηρεάζει, φαίνεται.
6: Θα είχα φύγει, θα είχα πάει σε μια ομάδα να παίζω. Δηλαδή, να, πιστεύω ότι θα είχα πει μια ομάδα Premier League να παίζα βασικός.
0: Καλά, δεν είμαστε και στη σου, δεν ξέρεις αν ήσουν στο Λίβερπουλ, αν θα έφευγες από εκεί τώρα, αλλά. Απ' έξω που το βλέπουμε, φαίνεται του λείπει χρόνο παιχνιδιού.
6: Δεν του λείπει, ρε φιλάδε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Οι αγώνες. Οι αγώνες κυβράστε, μια σχέση, ρε φιλάδε.
1: Να βρει μια ομάδα να πάει το παιδί να παίζει, να πάρουμε
6: κανείς ένα. Αυτό είναι για μένα, αυτό είναι για μένα. Δεύτερο, τρίτο χρόνο.
0: Α, η Λίβερπουλ, ναι.
6: Τα βλέπω, ναι, ρε φιλάδε. Εντάξει, τι είναι το. Για μένα, ρε παιδί μου, και για το Τσιμίκα πιστεύω. Δηλαδή θα έχει πολύ καλύτερη εξέλιξη.
1: 100%. 100%.
6: Καταλαβαίνω. Ναι. Εντάξει, και τη... είναι ριζέτα στη Λίβερπουλ, εντάξει, δεν είναι στη Μπόρτμουθ.
1: Ναι, εντάξει, και έχει γυρίσει, γιατί καταλαβαίνω από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, γιατί ο Ιραόλα θέλει και πια ένα από τους παλιούς ο Τσιμίκας. Θέλει, τον έχει και στα αποδυτήρια σε ρόλο, ξέρεις. Είναι πια με το Φαντάι και από τους πιο παλιούς στην ομάδα. Ναι. Πιο παλιοί είναι βασικά.
6: Να σου πω, ερώτηση, αν γνωρίζετε, ο Ρότα επιστρέφει στον επόμενο αγώνα.
0: Της εθνικής.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι εκτός κλεισίων. Έχει ανακληθεί βασικά.
6: Αν έχει για όλους
1: τους αγώνες
6: αυτό.
1: Ναι, ναι, δεν έχει κλείσει ο Ρότα. Ο Ρότα κάνει αγώνα δρόμο να προλάβει.
0: Βαγιανίδης και Σάλιακας.
1: Την επανέναρξη.
6: Βαγιανίδης και Σάλιακας. Εντάξει, οκ, καλώς. Λοιπόν,
1: έγινε.
6: Πολύ ενθαρρυντικό. Βλέπουμε. Πιστεύω ότι. Εντάξει, θα δείξει η ομάδα. Μακάρι. Πιστεύω όλοι μαζί και όλα αυτά είναι ομαδική δουλειά, παιδιά. Δεν είναι ο καθένας τι θα προσφέρει στην ομάδα. Πρέπει να είναι ομαδική δουλειά. Ο ένας πρέπει να πετάνει για τον άλλον. Ναι. Ο ένας καλύπτει τον άλλον. Όταν κάνει ένας λάθος, κάνουν όλοι λάθος. Έτσι πρέπει να λειτουργεί η ομάδα. Γιατί είναι ομάδα. Δεν είναι εγώ, εσύ, ο Γιάννης, ο Κώστας και ο Παύλος.
0: Σωστός.
6: Είμαστε ένα.
0: Έγινε, Ανδρέα.
6: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Βράδυ. Πάμε ένα break και επιστρέφουμε.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Ζαφύρης, Κουρμπέλης, Παυλίδης, πώς μεγάλη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτσα ίσια μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, πλασταριστά ψύχρεμα, έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στην 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης, είναι δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Θα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κόντρα επίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Τουβίκας και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Τώρα, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λοιπόν. Άλλαξα μικρόφωνο, παιδιά. Πήγουμε στο FM 94,6. 6 λεπτά για μετά τη μία. Ακούτε πάντα το After Review με Μανώλη Μουσουράκη και Νίκο Ράλη στα μικρόφωνα. Έχουμε ανοίξει τις γραμμές. Πες το τηλέφωνο, εσύ που το λες ωραία.
2: Κάτσε, παιδιά, το έχασα και εγώ. 2,195,79. 2,83, 4 και 5. Έχουμε Χάρη Χριστόγλου στα 6. Έχουμε και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
1: Δεν λέει να ξεκολλήσει η Βαλεντίνα, ναι. Εδώ θα κάτσει μέχρι να φύγουμε.
2: Λοιπόν.
1: Κάτσε.
2: Λοιπόν, προχωράμε.
1: Πάμε, ναι, πάμε.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα.
3: Ναι.
1: Εσείς είστε, γεια σας.
3: Καλά είμαστε.
1: Ναι.
3: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, παιδιά.
1: Καλά, μια χαρά.
3: Μόλις επιστρέφουμε από ΆΚΑ. Κόρινθ γυρνάμε. Ωραία, ήταν.
1: Ωραία ατμόσφαιρα,
3: άλλη άβρα. Άλλη άβρα, εντάξει. Ήταν η έντονη το άρωμα του Ομπράντοβιτς. Κάνει τη διαφορά, ρε παιδιά, εντάξει. Στη ψυχολογία πολλά. Κάπου που είχε κουράσει καλός ο Αταμάν, μας έπαιρνε το ευρωπαϊκό. Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς είναι ο Μπράντοβιτς.
2: Για πες μου λίγο για κλίμα αποθέωσης στο ξεκίνημα. Πώς το έζησες.
3: Εντάξει.
2: Σε ζέλικο.
3: Ήταν αυτό, ανθρωπιστικό. Εντάξει, παιδιά. Υπάρχει ένα δέσιμο τώρα με τον χρόνια. Και ο άνθρωπος μας έχει δώσει πολλά. Και νομίζω ότι θα μας δώσει ακόμα περισσότερα. Φάνηκε και από τους παίκτες και την ψυχή που παίζανε και πώς παλεύανε στα επιθετικά rebound, κάτι που δεν το είχαμε πέσει.
2: Και θα δώσει δηλαδή, και σε ατομικό επίπεδο σε κάποιους, φαίνεται.
3: Ναι, ναι, και μόνο
2: το Ματζούκας.
1: Ο Ματζούκας τι παιχνίδι έχει κάνει.
2: Φίλε Ζέλικο.
3: Φανταστικό, ρε παιδί.
1: Κάποια στιγμή είχε στην πεντάδα του ο Παναθηναϊκός τρεις Έλληνες. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά.
2: Είναι και στη συνέχεια των φιλικών που ήταν πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, ναι. Αλλά τώρα στην Ευρωλίγκα δεν περιμένεις να το δεις αυτό το πράγμα.
3: Ναι, ναι, ναι. Διαμαρτύρης Αλβέρτης Παπαπέτρου από τότε δηλαδή να δούμε.
2: Απλώς να το δούμε τώρα και με τις επιστροφές που θα έχει ο Παναθηναϊκός, το χρόνο συμμετοχής που θα μειωθεί σαφώς.
3: Ο Καβόπουλος πιστεύω ότι θα πάρει χρόνο σαν Έλληνας. Εντάξει, έχουμε δρόμο προς τα καλά, δεν μπορεί να κρυθεί τώρα.
2: Όχι μόνο, πρώτο παιχνίδι είναι.
3: Αλλά δείχνει όμως ότι κάτι διαφορετικό είναι, ρε παιδί μου, και στην άμυνα και στη τυχή και στα rebound. Πιο πολύ ομάδα. Καλά θα δείξει. Τώρα όσον αφορά την εθνική, διαχρονική ατάκα του Όστιν. Το 89-90 δοκάρι, και τότε το άκουγα γιατί δεν το πάω στον εδώ. Δοκάρι, διπλή ευκαιρία, αποκλούει η Χάντμπελ και μετά από λίγο κάνει σκόρ και κάνει τυφλό. Άιντε, τώρα να έχει γίνει το 2-1, θα είχαμε τώρα, διώξε το Λουκιανό αύριο το πρωί. Εντάξει, που το πάμε τον Άμπαλο, τι σου κάνει μπάλα, γι' αυτό το έλεγε ο Όστιν ότι είναι πόρνη μπάλα.
1: Βέβαια.
3: Είναι μια μπάλα 5.3 χιλιοστά γκολ. Χάνει 2-1 και σήμερα θα γινόταν χαμός και αύριο χειρότερος. Διώχνει τον προπονητή. Τώρα γίνεται ήρωα. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Πάντως χαρούμενος. Θέλεις και να βλέπεις και να ακούς νέα παιδιά και ας ελπίσουμε ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα. Γιατί υπάρχει αυτή η κρίνη, υπάρχει και όλα. Νομίζω ότι και εδώ έχουμε ομάδα καλή. Θα δούμε. Εντάξει. Αισιόδοξα τα πράγματα.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Αυτό που άκουγα στο μπάσκετ, καλός ήταν. Καλό είναι αυτό. Και για το ελληνικό αθλητισμό και για εμάς, ρε φίλε. Να δούμε και λίγο χαρά σε κάτι, γιατί αυτά άλλα μαυρίλα, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, να σε καλά, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
3: Και ανάρχομαι και όλα τα γενικά.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Λοιπόν, χαρούμενος για την νίκη και τη χαρά που δώσαμε στον κόσμο, λέει Ιωβάνοβιτς. Ρωτήθηκε και για τα τελειώματα που είχε η ομάδα. Με προβλημάτισε πραγματικά, δημιουργήσαμε φάσεις, αλλά ο τερματοφύλακας ήταν σε πολύ καλή μέρα, ο τερματοφύλακας της Σερβίας.
1: Έχει κάνει ράματα στο πόδι ο Κοστούλας μετά το παιχνίδι με τη Σερβία. Επίσης, επειδή έχει αναρωτηθεί αρκετές φορές, Μανώλη, δεν βλέπω κάτι για τον Μαυροπάνο. Μήπως έχει τραυματιστεί.
2: Ναι, θέλω να το γυρίσω πίσω να δω τη στιγμή της αλλαγής, επειδή και εμείς το ακούγαμε από το ράδιο, κατάλαβες.
1: Ναι, αν είναι κάτι, πάντως θα μας στείλει ο Σωτήρης.
2: Αν ήταν αλλαγή.
1: Ναι, θα μας πει. Έχει και μια ατάκα Γιωβάνοβιτς από συνέντευξη τύπου. Βάλαμε ένα πανέμορφο γκολ. Κερδίσαμε, το δικαιούμασταν. Μας δίνει αυτοποίθηση για τη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε.
2: Ναι, πάμε. Χαίρετε.
4: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
1: Γεια σας, χαίρετε.
4: Μιχαλής, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σας, Μιχαλή.
4: Εγώ είμαι πρωινός και εγώ μαζί με τον Κυριάκο. Από τον Πειραιά που είμαι. Με τον Βαγγέλη εκεί τα λέμε. Τα πρωινά. Καλωρίστηκε καταρχήν.
1: Να είσαι καλά, Κυριάκο.
4: Λοιπόν. Οι ομάδες του μπάσκετ είναι έχουν ξεφύγει, όντως εγώ είπαμε και προλαβήσαμε τις εσείς. Και αυτό που είδα και ας πούμε στον Παναθηναϊκό, στη διαφορά γιατί ο Ολυμπιακός είναι πιο έτοιμος στον Παναθηναϊκό, αντικειμενικά, να το πούμε και σωστά.
2: Είπες είναι πιο, δεν άκουσα.
4: Πιο έτοιμος. Ότι ο Παναθηναϊκός με το που ήρθε ο Μπράντοβιτς νοικοκυρεύτηκε. Δηλαδή, έχει μια σταυροσύνδεση.
1: Είπες το πιο σωστό ρήμα νομίζω.
4: Δηλαδή, αυτό που δεν είχε με τον Αταμάν, που είχε έτσι ένα πολύ πιο ελεύθερο μπάσκετ. Ενώ με τον Μπράντο θα λέει, θα ξεκινά, θα ζει και να παίζει με την άμυνα και σαν ταλέντο που έχει κάποια στιγμή να το βάλει. Δηλαδή, δηλαδή βγαίνει και τα συστήματα, κάνει, δεν είναι τυχαίο ο Μπράντο. Αλλά αυτό που βλέπουμε τώρα σε σχέση με τον Αταμάνο, δηλαδή με τον Αταμάνο στεναχωριώσουν, γιατί δεν βλέπεις πολύ straight basket. Mm-hmm. Ενώ τώρα βλέπεις κάτι άλλο, πολύ πιο ωραίο και στο μάτι θελκτικό, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος, δεν το συζητάμε τώρα, ας πούμε για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι μικρές πινέλιες, απλά πιστεύω ότι, και θα μου πείτε και στη γνώμη σας, ότι η έλλειψη του Γόκα θα τη δούμε. Εγώ αυτή την εντύπωση νομίζω.
1: Το έχω σκεφτεί και εγώ και το έχω πει κιόλας. Νομίζω ότι ενδέχεται να τη δούμε την έλλειψη του Γόκα.
4: Ναι, γιατί ο Γόκα μπορεί να μην είχε το επιθετικό ταλέντο, αλλά...
1: Για την άμυνα, για την άμυνα.
4: Ναι, στην άμυνα όμως και στο πώς διάβασε το παιχνίδι, δεν νομίζω ότι...
1: Σήμερα δεν ήταν καλός. Σήμερα δεν ήταν καλός, μιας και το αναφέρεις.
4: Για τον Μακινταήρ.
1: Ο Γόκα. Δεν ήταν καλός στο παιχνίδι της Ντουμπάι με τη Ρεάλ, αλλά εντάξει, οκ.
4: Ναι, ναι, είναι σε άλλο παιχνίδι όμως και είναι και σε άλλη ομάδα. Είναι καινούριος και αυτός τώρα, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια.
4: Θέλει και αυτός τον χρόνο του, καταλάβει.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, πάνε τα μπασκετικά, να τα αφήσουμε οι ομάδες μας να φτάσουν. Ακόμα είναι πολύ νωρίς. Να βλέπουμε ωραία πράγματα και να.
1: Γενικότερα πάντως, επειδή τώρα, για να, έτσι επειδή κάνουμε κουβέντα, επειδή ήταν αρκετά μπασκετάκια σήμερα, βλέπω ότι. Μάλλον έχει ανέβει κι άλλο το επίπεδο, από ένα ήδη πολύ ανεβασμένο επίπεδο. Δηλαδή και το Dubai Real ήταν ματσάρα, και το μάτς της Μπάγκερ με τη Χάπουελ ήταν ματσάρα, και το της Άλγηρης, εγώ δεν την περίμενα να περάσει από το Βελιγράδι. Ναι. Δηλαδή εκεί τώρα μπερδεύτηκα πάρα πολύ, γιατί...
4: Η Άλγηρης κέρδισε και όποια κέρδισε.
1: Νίκησε Ερυθρό. Τον Ερυθρό Αστέρα μέσα στο Βελιγράδι.
4: Okay,
1: ναι, δεν το πολύ περίμενα αυτό, αλλά okay. Δηλαδή βλέπουμε πάλι... Βρε, καλή ομάδα είναι, αλλά εγώ στο μυαλό μου είχα και μάλλον ισχύει, γιατί έχει αποδυναμωθεί στα χαρτιά. Αλλά παρόλα αυτά πήγε σήμερα και έκανε διπλό.
4: Θα δούμε Γκριγκόναρο εκεί. Θα δούμε Γκριγκόναρο.
1: Γκριγκόνη είσαι δυνατός και στον πάγκο, το ζούσε πολύ έντονα.
4: Θα δει Γκριγκόνη, μάλλον θα πάρει και πολύ παιχνίδι στο Βάνα.
1: Σίγουρα.
4: Λοιπόν, θα δούμε ωραία πράγματα.
1: Πάμε στα άλλα.
4: Για την παλίτσα γρήγορα και σα αφήνω.
1: Ναι.
4: Οι παίκτες μας είναι νέοι και πρόσφονται πολλά. Αυτό τίποτα άλλο δεν θα πω, παιδιά. Mm-hmm. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.
1: Να σε καλά, καλό βράδυ.
2: Καλά.
4: Γεια σας.
1: Λοιπόν, να πω ότι έχουν ανέβει θεματάκια από Αλέξανδρο Τσιριγότη και Δημήτρη Παπαδήμα, τα μπασκετικά μας τα παιδιά για τους αιώνιους. Να μπείτε στο site να διαβάσετε αναλύσεις εδώ πέρα χαμός. Και να συνεχίσουμε με σχολεία.
2: Να πούμε και το πρόγραμμα.
1: Σχολεία.
2: Για βολοβδομάδα έχουμε, έτσι.
1: Α, ναι. Την άλλη εβδομάδα λες.
2: Ολυμπιακός, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Εκτός και τα δύο. Τρίτη δεν είναι 29. Τρίτη με Ζαλγκύρης. Και πρώτη τι είναι, πρώτη Πέμπτη. Τρίτη-Πέμπτη εκτός με Ζαλγκύρης και Βίρτους. Παναθηναϊκός Τετάρτη υποδέχεται Βιλερμπάν. Και εντός επίσης ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή δύο εκτός Ολυμπιακός, δύο εντός ο Παναθηναϊκός. Το δεύτερο είναι με Μακάμπι Τελαβίβ την Παρασκευή για τους πράσινους. Πάμε, χαίρετε.
5: Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα Νικό.
2: Χαίρετε. Τάσου.
1: Γεια σου Τάσου, καλησπέρα.
5: Κάνατε, καλά είσαι παιδιά.
1: Καλά είσαι.
5: Λοιπόν, ακόμα και στις ΣΥΤΕΣ χαίρεσαι να βλέπεις αυτή την ομάδα. Γιατί μπορεί να χάναμε, να λέγανε οι άλλοι για τον Γιωβάνο, γιατί εγώ τον Γιωβάνο το θεωρώ πολύ καλό προπονητή από τη θητεία του στον ΑΠΟΕΛ και τη θητεία του και την πρώτη στον Παναθηναϊκό που ήταν, το θεωρώ πάρα πολύ καλό προπονητή και ήθελα να συνεχίσει με την εθνική. Ακόμα και εσείς που κάναμε και αποκλειστήκαμε με το παγκόσμιο κύπελο, η εθνική έπαιξε ποδόσφαιρο. Απλώς είχαμε κάποια λάθη στην άμυνα. Έτσι πιστεύω εγώ. Γίνανε στιγμή λάθη στην άμυνα, ειδικά με στη Λασκόβη, και χάθηκε το παιχνίδι. Είχαμε μάθει τόσα χρόνια με την εθνική να παίζουμε, να μαθαίνουμε να κλέβουμε αποτελέσματα. Τώρα βλέπουμε την εθνική και χαιρόμαστε ποδόσφαιρο. Ακόμα και στις ΣΥΤΕΣ. Μπαίνει η εθνική μέσα να παίξει ποδόσφαιρο. Πώς τη βλέπετε εσείς στην ομάδα?
2: Εγώ Τάσο μου. Αυτό που έλεγα και νωρίτερα είναι ότι σαφώς πρόκειται για μια τεράστια ανατροπή, σαφώς πρόκειται για μια τεράστια νίκη.
5: Δεν μιλάω μόνο για σήμερα, εγώ λογικά.
2: Ναι, γι' αυτό θέλω να σου το πάω συνολικά. Και εγώ γενικά λίγο θέλω να μιλήσω. Με προβληματίζει και με προβλημάτισε το ότι είχαμε τις ίδιες παθογένειες σε ό,τι αφορά το ανασταλτικό κομμάτι. Δηλαδή, ακόμα και σε μια μέρα τόσο καλή, που βέβαια ξέρεις, έβγαλε μπροστά και άλλα χαρακτηριστικά.
5: Μανώλη μου, γι' αυτό το λόγο αποκλειστήκαμε και από το.
2: Γι' αυτό το λέω και εγώ.
5: Στη Γλασκόβη μέσα και στη Δανία είχαμε πάλι αυτά τα κενά διαστήματα στην άμυνα. Όπως και σήμερα πιστεύω ότι το μόνο λάθος ήταν που γινόταν, είχαμε λίγο κενό στην πλευρά του Βαγιανίδη στο πρώτο ημίχρονο. Από εκεί πέρα. Όχι επειδή λείπει ο Ρώτα, δεν το λέω επειδή λείπει ο Ρώτα. Δηλαδή. Αλλά όταν αυτά τα παιδιά μπαίνουν μέσα για να παίξουν ποδόσφαιρο, αυτό μου αρέσει εμένα.
1: Uh-huh.
5: την εθνική, επειδή είχαμε μάθει σε τελείως διαφορετικό στυλ. Μπορεί να έχει καλύτερα αμυντικά χαφ, μπορεί να έχει καλύτερους αμυντικούς, αλλά ποτέ δεν ήταν κυριαρχική στο παιχνίδι που έπαιζε. Δεν λέω μόνο για το σημερινό παιχνίδι. Ακόμα και στα παιχνίδια που έχασε στο Μουντιάλ, μπήκε να παίξει μπάλα.
2: Ναι.
5: Δεν μπήκε να παίξει να κρατήσει το αποτέλεσμα.
2: Και πλέον τόσο όλο αυτό το ταλέντο έχει εμπολιαστεί και με εμπειρία. Εμπειρία τώρα, μην κοιτάμε ηλικίες απαραίτητα, ότι ο 23 είναι 19. Παίζει στην Πρέμιερ.
5: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Εμένα δηλαδή ακόμα και μ' αρέσει να το βλέπω.
2: Ο Τζόλης τώρα εδώ και 1,5 έτος έχει κάνει όπα. Ξέρω.
5: Δεν είναι μόνο ο Τζόλης, παιδιά.
2: Όχι, όλοι μπροστά.
5: Και αυτό που έχει κάνει σήμερα ο Γιωβάνοβιτς, εγώ δεν το έχω δει τόσο θαραλέο που μπορεί να πάει να παίξει με 4 φορ στο 1-1 για να πάρει το παιχνίδι, γιατί ουσιαστικά με 4 φορ έπαιζε.
1: Ναι, πήρε ρίσκο εκεί, αλλά έβλεπε ότι το παιχνίδι είναι για να το πάρουμε, για να φύγουμε με έναν βαθμό.
5: Είχε γίνει Ιράν, δεν κάνει το παιχνίδι. Δηλαδή, άμα βλέπατε τι γινότανε. Δηλαδή, έπαιζε με Τετέ, έπαιζε με Ιωαννίδη, έπαιζε με Βουλή.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, εγώ θέλω να συγχαρώ και τον προπονητή αυτόν που το θεωρώ ουσιαστικά εκτός από προπονητή και πατερούλη στις ομάδες πάει. Πατερούλη με την καλή την έννοια το εννοώ. Λοιπόν, άκουσε πάρα πολλά, αλλά αυτά τα παιδιά στα χέρια του Ιβάν πιστεύω ότι μπορούν να δείξουν πολύ όμορφα πράγματα, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος όχι μόνο για την σημερινή, για αυτό που βλέπω από την εθνική, από την ημέρα που την έχει πάρει ο Γιωβάνοβιτς. Παίζουμε ποδόσφαιρο που δεν παίζαμε ούτε με τον Μπογιέτ, ούτε με τον Βαρσίπ, ούτε οι προηγούμενες εθνικές παίζαν δύο ποδόσφαιρο. Ακόμα και στις σύντες παίζουμε μπάλα. Αυτό είναι το καλό. Αυτό πήρα να πω για την εθνική, παιδιά. Καλό βράδυ να έχετε.
2: Να είσαι καλά, Ρτάσο.
1: Καλό βράδυ και χαρά.
2: Και ξέρεις τώρα, με αυτήν την τροπέ και προσέγγιση, ας θα γίνει πίσω που βέβαια είναι μεγάλο ζήτημα.
1: Είναι θέμα αυτό, είναι θέμα.
2: Μπορεί να πληγώσεις Γερμανία και Ολλανδία με αυτήν την προσέγγιση μπροστά. Επειδή και αυτές οι ομάδες με μια σχετική αφέλεια
1: εγώ έλεγα χθες ότι πιο πολύ φοβάμαι το σημερινό μάτς που είχαμε και ένα μικρό, μεγάλο πρέπει να πάρεις κάτι για να έχεις το πάνω χέρι για την τρίτη θέση κτλ. Παρά τα παιχνίδια με τα μεγαθύρια. Γιατί αυτή η ομάδα έχει δείξει ότι δεν έχει θέμα. Τα πιτσιρίκια αυτά εκεί που παίζουν, με αυτούς παίζουν. Με αυτούς κοντράρονται.
2: Ναι.
1: Καρέτσας, Τζόλης, Κοστούλας, όλοι αυτοί.
2: Αλλά δεν και η Ολλανδία και η Γερμανία νέες ομάδες είναι.
1: Ακριβώς.
2: Νέες προπονητές.
1: Ναι. Εγώ νομίζω και δεν την ξεγράφω την εθνική σε αυτά τα παιχνίδια. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
2: Πάντως με τα ίδια κενά, ανασταλτικά, θα υπάρχει θέμα,
1: ναι.
2: Θα το δούμε.
1: Σίγουρα.
2: Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
1: Πάμε, ναι. Ναι.
6: Ναι.
1: Χαίρετε.
6: Εγώ.
1: Ναι, ναι.
6: Μιχάλης Φρανιά.
2: Γεια σου, Μιχάλη.
6: Να πω και εγώ, λοιπόν, ότι η εθνική έπαιζε, πραγματικά είναι αυτό που λέει. Ναι, είπε ο προηγούμενος, παιδιά, δεν είχαμε όμως και τους παίχτες πιο παλιά να κάνουμε.
1: Μαζί σου, 100%. Έχεις δίκιο.
6: Δηλαδή το 4 που λέει, δεν είχαμε. Τότε ξεκινούσαν οι παίχτες να αρχίζουν να παίζουν. Θα μας σκεφτείς ότι...
2: Το 4.
6: Μόνο...
1: Το 2004 ή το 2014.
6: Τέσσερα που λέγανε ότι...

0: διαιτητής Αγγλίας και γενικά του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου και είναι βασικότατος, μόνο από εκεί βλέπεις αυτό. Είναι ωραίο, αλλά και εδώ που το λέμε και το αποτέλεσμα είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ναι, συμφωνώ ότι είναι ωραία γυμπάν, αλλά όπως είπες, άκουσα και έκανε γενικά, αν χάναμε θα τους είχαμε κρεμάσει όλους, γιατί είμαστε και τέτοιοι σαν λαό. Εγώ θέλω να πω, πέρα από το αυτοί, θέλω να πω και κάτι άλλο. Το παιδιά, ηρεμία, δηλαδή, σκεφτόμουν κάτι τώρα, όχι εμείς, τελείως, μη αυθεντικό. Δηλαδή, στις προηγούμενες Κυριακές, πότε ήταν πάλι ο άλλος, φλακώθηκε για μία ομπρέλα, τι να, δηλαδή, ρε παιδιά, λίγο ηρεμία σαν...
1: Ποιος τσακώθηκε, δεν κατάλαβα.
0: Δεν είχε γίνει την προηγούμενη Κυριακή, δεν είχε γίνει... Στην Αίγινα που είχε γίνει, κάπου είχε
1: Α,
0: γίνει.
1: Α, λες για τους ηλικιωμένους που έπαιξαν μπουνιές και, ναι, και δηλαδή, πέθανε ένας άνθρωπος.
0: Ναι. Ο άλλος να πούμε αυτό τη γυναίκα, τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, είναι άσχημα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, πιστεύω ότι τώρα.
1: Αυτό έγινε πριν 4 μέρες, τώρα έγινε.
0: Ναι, το ξέρω. Δηλαδή,
1: ναι, τρομερό, ένα από τα πολλά που γίνονται τριγύρω.
0: Ξέρεις, είναι πολύ άσχημα. Εγώ θεωρώ, συγγνώμη, αυτοί πρέπει να πηγαίνουν ισόβια, δηλαδή γιατί θα βγει ρε παιδιά. Θα πούνε ότι είναι ψυχολογικό και με δεν σπάνε. Εγώ λέω, θεωρώ ότι πρέπει να κάποια στιγμή να υπάρχει το ισόβια, να είναι ισόβια. Δεν ξέρω αν ποια είναι η γνώμη σας, αλλά κάποια στιγμή πρέπει και αυτή να υπάρχει κάποια τιμωρία, δεν θέλω σπάνε.
1: Αυτή είναι
0: και για το μπάσκετ πήγαμε καλά. Δεν είναι, ξέρεις, οι πρεμιέρες είναι πολλές φορές επικίνδυνες, δεν είναι πάντα ότι επειδή παίζεις με τους λιγότερους ισχυρούς θα νικήσεις, και ειδικά οι πρεμιέρες πολλές φορές κρύβουν και κινδύνους. Άσε που είχε πέρυσι, εγώ πιστεύω θα πούμε ωραία, πιστεύω ότι η Εθνική θα πάει στο Euro και πιστεύω και στο Final Four.
2: Ωραία.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
0: Να είσαι καλά.
1: Μιχάλης και Πατάσος. Είδες, δεν τον είχα σημειώσει γι' αυτό. Τον έβαλα στο φάκελο τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα.
3: Με ακούτε?
1: Ναι, μια χαρά.
3: Κώστας από Περιστέρι, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Κώστα.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά, Κώστα.
3: Επειδή είμαι Ολυμπιακός, έβλεπα τον Ολυμπιακό, δεν είδα την Εθνική και την αγαπάω πολύ και ήθελα να τη δω.
1: Εντάξει. Πες μας για τον Ολυμπιακό.
3: Είδα λίγο στο τέλος. Αυτή η Εθνική έχει πάρα πολύ ταλέντο, πολλή ομάδα. Θα ήθελα πολύ να βλέπα μαζί με αυτά τα παιδιά και το Κωνσταντέλια. Και πιστεύω ότι είναι για μεγάλα πράγματα αυτή η ομάδα. Πιστεύω δηλαδή ότι θα γίνει κάτι σαν το 4. Έτσι πιστεύω. Γιατί έχει πολύ ταλέντο, έχει πολύ, πολύ καλούς παίκτες. Πολύ. Έτσι. Και αυτός ο Γιωβάνοβιτς, ναι. Εγώ δούλευα στο ξενοδοχείο 30 χρόνια, έχω σερβίρει όλες τις ομάδες ελληνικές και ξένες και τον είχα δει και παίκτη με τον Ηρακλή και προπονητή. Είναι πολύ καλός άνθρωπος.
1: Έλα, εσύ τον είχες και παίκτη, τον είχες προλαβεί.
3: Και παίκτη, βέβαια με τον Ηρακλή, εγώ είμαι 72 χρονών.
1: Α, μάλιστα.
2: Και παιχτάρα γίνεται.
3: Ναι, οπότε... έχω 10 χρόνια συνταξιούχος.
1: Κώστα, δεν ακούγεσαι για 72, να ξέρεις, ε. Ακούγεσαι για πολύ.
2: Για 71 ακούγεσαι.
1: Καμιά 55 σε έκανα, να ξέρεις. Επειδή έχουμε ξαναμιλήσει, γι' αυτό το λέω.
3: Ναι, και ούτε φαίνομαι κιόλας. Φαίνομαι για νεότερος. Επειδή δεν έκανα καταχρήσεις, γι' αυτό ήμουν δουλειά σπίτι, 4 παιδιά έχω.
1: Να σου ζήσω, Κώστα.
3: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
3: Και εσείς να είστε καλά και ό,τι επιθυμείτε.
2: Να είσαι καλά.
3: Αλλά πιστεύω ότι η ομάδα είναι, η Εθνική είναι πολύ... Και στενοχωρήθηκα που δεν την είδα. Ήθελα να τη δω, αλλά ήθελα να δω τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι.
2: Ναι. Πάντως, Κώστα, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι θυμάμαι να λέμε τα ίδια ακριβώς μετά και το διπλό με τη Σκωτία πριν από 2 χρόνια. Ενάμιση έτος που περάσει, τέλος πάντων. Και δεν το λέω για να σε κατακρίνω. Απλώς ξέρεις, θέλει και μια συνέχεια τώρα. Όντως ήταν ένα τεράστιο αποτέλεσμα το σημερινό. Και ο τρόπος που ήρθε και το ποδόσφαιρο που παίξαμε μετά όποια λάθη. Που είπαμε νωρίτερα, απλώς θέλει συνέχεια. Η συνέχεια τώρα, βέβαια τώρα είμαστε και απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία. Δεν υπάρχει διαπέτηση ακριβώς που υπήρχε στα προηγούμενα μάτς με τους άλλους αντιπάλους, με Δανία κτλ. Απλώς να μην μείνουμε στον αποτέλεσμα, αυτό θέλω να πω.
3: Ναι, αλλά έχουμε ταλέντο, έχουμε
2: σαφώς. Και παλιά το είχαμε. Ενώ πριν από 1,5 έτος το είχαμε.
3: Δεν είχαμε τόσο παλιά. Τώρα έχουν μπει καινούργια παιδιά μέσα και είναι πιο καλή ομάδα τώρα.
2: Και έρχονται κι άλλοι κιόλας. Με το καλό, ο Τζίμος, ναι, ναι. Όταν επιστρέψει από τον τραυματισμό του.
3: Και μακάρι να, όταν επιστρέψει από τον τραυματισμό και ο Κωνσταντέλιας. Είναι πολύ παιχταράς.
2: Και η ελπίδα γενικά έχει.
1: Έρχονται κι άλλοι, έρχονται κι άλλοι.
3: Μακάρι.
1: Επιτέλους θα πω εγώ, γιατί έχει αρχίσει και γίνεται. Υπήρχαν μια-δυο ομάδες που ασχολιόντουσαν λίγο παραπάνω με το, με το θέμα των ακαδημιών, με τα παιδιά που έρχονται από πίσω. Τώρα του παίρνουν χαμπάρι και οι υπόλοιποι και έρχεται πράγμα. Απλά θα πρέπει να κάνουν υπομονή, γιατί είναι πιτσιρικάδες ακόμα. Πολύ πιτσιρικάδες.
3: Μακάρι να υποστηρίζονται και τα παιδιά αυτά.
1: Ναι.
3: Μακάρι. Έγινε
1: Κώστα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
2: Εμείς.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Κώστα. Εντάξει, νομίζω το πιο σημαντικό σήμερα πέρα από τη νίκη είναι ότι δεν είδες, ρε παιδί μου, κιόλας μετά τον γκολ των Σέρβων να τους πνίγει θάλασσα. Να τους πιάνει θάλασσα, ρε παιδί μου. Δεν πανικοβλήθηκαν.
2: Ναι.
1: Το ψάξαμε, το ήρεμα. Πώς είπαμε, passing game, δημιουργούσαμε.
2: Εντάξει, με πολλούς τρόπους. Δηλαδή, και με την μπάλα κάτω,
1: ακριβώς,
2: και
1: ναι,
2: με βαθιά γεμίσματα. Και
1: θέλει
2: γεμίσματα.
1: Και τύχη. Προφανώς θέλει και τύχη. Να σου κάτσει τώρα μια φάση το 94 μέσα στο Βελιγράδι να. Να βγει αυτή η σέντρα, να βάλει το. Θέλει από όλα, όλα παίζουν ρόλο. Αλλά παίρνει. Δείχνει ότι έχει προσωπικότητα αυτή η ομάδα. Και αποκτά και τεράστια ψυχολογία για τα δύσκολα που έρχονται.
2: Α, ό,τι δεν σε είχα παρεξηγήσει, να ξέρεις.
1: Τι πες?
2: Όχι, κάτι δικά μας λέμε. Για όταν έλειπες εσύ.
1: Α.
2: Okay. Εδώ. Το έχω διαβάσει το μήνυμα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Παίρνετε. Και νέες φωνές, Τα έχουμε ξαναπεί. Ό,τι υποθέτω ότι αγαπάτε και για μπασκέτ, για να πούμε. Και για την εθνική μας.
1: Έχει και τρία ματσάκια αύριο.
2: Ναι.
1: Στην Ευρωλίγκα.
2: Τα είπα.
1: Να ξέρεις,
2: Νίκο, ναι, τώρα αυτές οι μέρες των εθνικών είναι και μια ευκαιρία να κάνουμε, ξέρεις, και μια με τους ακροατές, θέλω να πω. Και μια ανασκόπηση για κάθε ομάδα. Ξέρεις, τι θετικά κρατούν από τις ομάδες τους. Δεν λέω απαραίτητα σήμερα που έχει εθνική.
1: Σουπερλίγκα.
2: Ναι. Και τις επόμενες μέρες. Τι αρνητικά, που χρήζουν βελτίωση, συνολικά για το πρωτάθλημα, όχι μόνο για τις ομάδες τους.
1: Τι
2: έχουμε ξεχωρίσει.
1: Βεβαίως.
2: Όπως επίσης έχω προναγγείλει και μια εκπομπή όσο φτάνουμε προς εκείνο το σημείο για χρυσή μπάλα, να ξέρεις. Δηλαδή, να μην.
1: Α, ναι, το άκουσα αυτό που το συζητούσατε προχθές, που σου έστελνα μηνύματα. Που είχε βγει ο Κοϊτά.
2: Σωστός.
1: Πώς το λένε, ναι, να κάνουμε για χρυσή μπάλα να
2: πλακωθούμε.
1: Να πλακωθούμε.
2: Αυτό. Για μάλλον.
1: Αν και μάλλον εμείς οι δύο θα συμφωνήσουμε από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Ναι, ρε, Κέιν.
1: Κέιν, ναι, εντάξει. Συμφωνήσαμε.
2: Ο οποίος θα τον γυρίσει στο NFL.
1: Τι κάνει?
2: Θέλω να τον γυρίσει στο NFL.
1: Ναι, στο γυρίσει. Να βάλει και λίγο όγκο. Πάμε να τον γυρίσει. Έχουμε. Πάμε, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Ανέστης από Γλυκά Νερά.
1: Γεια σου, Ανέστη.
2: Γεια σου, Ανέστη.
4: Την είδα και εγώ, παιδιά, την εθνική μου άρεσε. Συμφωνώ και με τους προλαλήσαντες. Υπάρχει ταλέντο πλέον σε μικρή ηλικία. Και το 4, εντάξει, το 4, παιδιά, αυτό που έγινε δεν θα ξαναεπανεληφθεί. Την άποψη, ζήσαμε κάτι πρωτόγνωρο για όλη την Ελλάδα, έτσι.
2: Εντάξει, ούτε τότε το περιμέναμε πάντως.
4: Ναι.
2: Μπορεί όντως να μην το ξαναζήσουμε, αλλά είναι πολύ δύσκολο.
4: Μπορεί, ναι. Εγώ πάντως βλέπω πιο πολύ έτσι μια διάρκεια σε Μουντιάλ.
2: Α.
4: Να σου πω την αλήθεια. Θα το ήθελα.
1: Πες χαμηλά τον πύχη.
2: Κάτσε, διάκριση να το πάρουμε. Να το φέρουμε καλυμάρμαρο και τα λοιπά, ή...
4: Δηλαδή τότε με Κωσταρίκα που είχαμε παίξει...
1: Άκου να σου πω, τότε με Κωσταρίκα, να ξέρεις ότι όλοι οι διεθνείς, αν τους ρωτήσεις σήμερα, θα σου πούνε ότι αν περνάγαμε την Κωσταρίκα, μετά την Ολλανδία θα περνάγαμε από πάνω της. Έτσι λένε, να ξέρεις.
4: Δηλαδή ήταν πολύ ωραίο, ρε παιδιά, το συνέστημα τότε με την Κωσταρίκα.
1: Ναι, κρίμα τότε, χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία. Τέλος πάντων.
2: Ήταν καλύτερη, μωρέ, αυτό το θέμα.
4: Εντάξει, το 4 είχαμε άλλη φωνιά, το είχε πει και το Ντέμπς τότε, όπως και η Δανία, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς, και έγινε. Τώρα όμως έχουμε πιτσιρίκια. Δηλαδή είναι πιτσιρίκια και είναι σε top επίπεδο.
1: Ναι.
4: Το επίπεδο παίζουν είναι top. Και δηλαδή έχουν κάψει τα παιδιά, τα βλέπεις. Ναι. Δηλαδή θέλουν να διακριθούν με την εθνική. Πάλι καλά, ο Καρέτσος δεν πήγε. Πού ήταν να πάει, που το. Και του λέει Κωνσταντίνος Καρέτσος, πού θα πας, αγόρι μου, έλα εδώ πέρα στη.
2: Ναι, ήταν να πάει στη Μίλαν. Όχι, βασικά, απλώς είχε μπει στο κόλπο και η Μίλαν, δεν ήταν ότι ήταν φαβορή.
4: Όχι, όχι, για την εθνικότητα που ήθελε να δηλώσει.
2: Α, νόμιζα τώρα για το καλοκαίρι. Βέλγιο.
4: Όχι, όχι. Βέλγιο.
2: Ναι.
4: Πάλι καλά, ναι, που δεν πήγε στο Βέλγιο και ήρθε εδώ. Το πάλι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Προλάβαμε στο τσάκ.
4: Τον προλάβαμε. Ο Γιωβάνοβιτς την είχε κάνει, νομίζω, αυτή τη συζήτηση μαζί του.
1: Είχαν πάει ολόκληρο τίμ είχε πάει για να κάνουν κουβέντα και με την οικογένειά του μιλήσανε όλοι μαζί.
4: Ψυχολόγοι, όχι, εδώ που θα πας και τέτοια. Εντάξει, να είναι καλά τα παιδιά, ναι. Όλοι οι φίλαθλοι, δηλαδή επειδή ζήσαμε και το 4 έντονα, τώρα εγώ το 4 ήμουν 24, ας το πούμε. Έχουμε τώρα πλέον, δηλαδή, έχουμε φτιάξει όνομα, ρε παιδιά, και ότι γουστάρεις πλέον την εθνική να τη βλέπεις. Δηλαδή, παλιά είχαμε μόνο το μπάσκετ, τώρα έχουμε και την μπάλα.
2: Ναι.
4: Αυτά.
1: Ωραία.
2: Ωραία.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Για την καλή συνέχεια, πάμε ένα break.
1: Να βάλουμε και ένα ταμπάκο, ε. Πάλι. Σποτάκι να γουστάρουμε. Βάλει ταμπάκο.
2: Α, καμιά αφιέρωση δεν έχουμε.
1: Για το στείλτε. Έχουν στείλει από χθες ένα κάρο, αλλά έχει κλείσει τον μπάμπι το φλού από προχθές.
2: Ναι.
1: Και τα κάψα όλα. Τα έχω σημειώσει.
2: Δεν είχα κλείσει ακριβώς. Επειδή ήρθαν στα αυτιά μου κάτι τέτοιο.
1: Εμένα, εντάξει, πήρε ο Πάνος τώρα τηλέφωνο. Μου λέει δεν πιάνεται αυτή τη φορά που παίρνω. Είχα κλείσει τον μπάμπι το φλού. Ναι. Τα και κλείσαμε αυτό.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
7: μόνο εδώ,
6: μόνο τώρα,
7: μόνο τώρα.
6: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
7: μόνο εδώ,
6: μόνο τώρα,
7: μόνο τώρα.
6: Το FM 102,4.
7: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Σαφίρης, Κουρμπέλης, Παυλίδης, μη συνέχανε περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, πλασταριστά ψύχρεμα, έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης, είναι δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Θα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση! Ο Τσιμίκας, αυτή την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Τουβίκας και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 94, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Εδώ είμαστε. Δούμε στο FM 4,6. After review, Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης, Χάρης Χριστόγλου. Λοιπόν, όντως και το Βέλγιο είχε ομαδάρες.
1: Δεν το είδα το μήνυμα, αλλά πού είναι αυτό για το Βέλγιο.
0: Το ταλέντο, λέει ο φίλος.
1: Ναι, ναι. Ήθελα να το λέγαμε και χθες. Ναι. Προφανώς και έχουμε πολύ σπουδαίο ταλέντο και μακάρι να δούμε αυτή την εθνική να πηγαίνει ξανά σε μεγάλη διοργάνωση και να κάνει μεγάλες επιτυχίες. Απλά να θυμίσω εδώ ότι υπάρχουν και παραδείγματα ομάδων σαν το Βέλγιο,
0: ναι,
1: με τρομερό ταλέντο που ουσιαστικά μια ολόκληρη φουρνιά κάηκε.
0: Καλά, και αντίπαλός μας σημερινή η Σερβία, αδιανόητο ταλέντο.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Άλλα...
1: Δηλαδή το ότι έχεις πολύ ταλέντο και βλέπεις και ωραία μπάλα δεν σου εξασφαλίζει κιόλας, ναι, ότι θα πάει να κάνεις καμιά τρομερή επιτυχία.
0: Λοιπόν, ρωτάει ο Γιάννης ΠΑΟΚ Νίκια.
1: Ναι.
0: Είναι το γκολ της σοφάρισης με τη Γερμανία στο 4-2.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που χάσαμε, ναι, τον γκολ που πανηγυρίσαμε πιο πολύ μετά το γκολ.
1: 100%.
0: 100%.
1: 100%. Πιστεύω πιο πολύ από το πέναλτι με την. Του Σαμαρά. Εκείνο το γκολ, φίλε, εγώ πιστεύω με βάση αυτό που είδαν τα ματάκια μου,
0: ναι,
1: και πώς το πανηγύρισα κι εγώ, πώς το βίωσα κι εγώ ο ίδιος.
0: Το πώς και λίγο το... Μέρκελ στο μυαλό τότε.
1: Είσαι τρελός. Εκείνη την περίοδο μέσα στην κρίση, την οικονομική.
0: Σκίσαμε μνημόνια στον γκολ.
1: Ναι. Θυμάμαι, έπαιζε εκείνη την περίοδο. Παίζαμε με. Τι, ότι δεν το είχαμε πανηγυρίσει.
0: Όχι, καρέ, φουλ το είχαμε πανηγυρίσει και εγώ το είχα πανηγυρίσει φουλ.
1: Ότι είναι πιο πολύ.
0: Θεωρώ ότι στο Μουντιάλ που είχε προηγηθεί του 10, δηλαδή και του Αλπεγγίδη και το πέναλτι εκεί που λες στο Σαμαρά.
1: Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό το πράγμα μετά το 4. Γιατί ήμουν έξω με κόσμο,
0: ναι,
1: και έχω ξαναβρεθεί έξω με κόσμο ενώ παίζει η εθνική μεγάλα μάτς και μπαίνει γκολ. Δηλαδή έγινε τη μουρλή. Δεν ξέρω πώς το βίωσες εσύ. Εγώ το ακούω αυτό που λέει ο Γιάννης. Γιατί ξαναλέω, ήταν η περίοδος με τα μνημόνια, κρίση. Έπεφτε η ελληνική ομάδα με γερμανική και αυτομάτως γινόταν. Έπαιζε ο Ολυμπιακός με την Ντόρτμουντ στο Καραϊσκάκι που νίκησε 3-1, έχει κερδίσει ρε χάρη. 3-1. Και είχε γίνει διαδήλωση στο γήπεδο. Κανονική διαδήλωση. Εγώ το ακούω αυτό που λέει ο Γιάννης.
0: Λοιπόν, Παύλος από Περιά ζητάει Θεό του Νίνο, ρε. Γιατί πηγαίνει από τη φιλοσοφική. Ρε, εσύ Παύλο, επειδή εδώ πέρα μου μυρίζει κάτι ωραίο φοιτητικό σε έρωτα κτλ. Ζητάει κάτι πιο. Οκ, okay, είπαμε. Όχι Θεό του Νίνο. Δηλαδή, ακόμα και εγώ που είμαι χείριστο, ντρέπομαι να του ζητήσω το χάρη.
1: Ναι, το παλιό μου παλτό.
0: Κάθε σεβασμό στον Νίνο, έτσι.
1: Το έλεγε χθε ο φίλο εδώ.
0: Έχω λιώσει Νίνο.
1: Από Χρήστο Δάντη.
0: Μικρό.
1: Κάτι πιο χαρούμενο δεν έχουμε. Έχει παίξει πολύ το.
0: Εγώ από τον Παύλο θέλω να μου στείλει κάτι.
1: Από τον Παύλο συγκεκριμένα. Ναι. Στείλε ρε Παύλο.
0: Δεν λέω
1: Παύλο.
0: Από που είναι ο Παύλο για να, ναι, μου το στείλει όπω μου το έχει στείλει στο μήνυμα.
1: Στείλ του κάτι γιατί θα λυσάξει τώρα. Στείλ του κάτι να βάλει.
0: Ενώ για να μην στείλουν άλλοι ω Παύλο. Ναι. Κατάλαβε.
1: Και στέλνουν τώρα όλοι και υπογράφουν ω Παύλο.
0: Ναι, απλώ ο Παύλο μου έχει στείλει και από που είναι. Οπότε θα μου ξαναστείλει από που είναι.
1: Εντάξει.
0: Και μια άλλη αφιέρωση.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
1: Ναι. Γεια σα.
2: Ακούτε.
0: Ναι.
1: Ναι, μια χαρά.
2: Έλα, Χρήστο είμαι.
1: Γεια σου Χρήστο.
2: Τι κάνετε.
1: Καλά Χρήστο.
2: Σύμπλη στην Ελλάδα είμαι εγώ.
1: Ορίστε.
2: Στην Ελλάδα είμαι λέω.
0: Ωραία. Και εμείς.
2: Στη Γερμανία, πίσω στη Γερμανία. Και πήγα, ήμουν στα Γιάννα και κατέβηκα εδώ σε βοηθό να δω το ποδόσφαιρο.
0: Ωραία.
2: Και να τους πω σε μια καφετέρια και βλέπανε μπάσκετ. Και δύο μόνο βλέπανε την μπάλα.
0: Εντάξει, είναι. Καταλαβαίνει το αρχιστολογικό επίπεδο. Η Ευρωλίγκα τραβάει πάρα πολύ. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχει δυναμώσει.
1: Είναι και διοργάνωση μου, ρε τέτοια. Το Nations League είναι λίγο.
2: Είναι τρομερό.
1: Μας κερδίζει το σχόλιο.
2: Είναι τρομερό να
0: πει. Χρήστο, αν ρωτάς εμένα, εγώ εθνική θα έβλεπα. Mm. Καλά, εδώ πέρα στο. Μέσα στο σταθμό τα έχουμε όλα. Οπότε έχουμε αυτή την ευκαιρία. Okay.
2: Ναι.
0: Αλλά είναι και. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
2: Είναι τρομερό. Και είχαν κιόλα την εθνική κάτω στο βάθο και δύο παιδιά ήταν μέσα να. Ένας φίλος μου είναι και μάναζερ αυτός. Από Αθήνα είναι και και εκεί πάμε και λέγαμε ένα σου κοπελέ, τι βάζεις σε φωνή να πούμε εδώ πέρα της, του μπάσκετ να πούμε. Και εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Μάλλον σε παρακαλώ να ακούσουμε την ελληνική τουλάχιστον εδώ. Τέσσερα άτομα ήμασταν. Εγώ ένας φίλος μου και ο μάναζερ και ο αδερφός του την έδωσα. Και τέλος πάντων, τρομερό πράγμα αυτό. Αλλά από τη δική μου άποψη, γιατί εγώ την αγαπάω την
1: εθνική. Ναι.
2: Είναι τρομερό.
1: Και αυτοί μπορεί να την αγαπάνε, ρε παιδί μου, αλλά θα θέλανε να δουν εκείνη τη στιγμή περισσότερο το μπάσκετ. Εντάξει. Θα δούμε, λέει μετά τι φάσει, ξέρω εγώ. Εντάξει.
2: Τι να, δηλαδή. Το μπάσκετ έχει 150 παιχνίδια ακόμα. Πάνω το παιχνίδι δεν είναι ούτε ήξερα όλο τι ήταν. Παρότι βλέπω μπάσκετ.
0: Εσύ λοιπόν που είδε, Χρήστο, πώ φάνηκε.
2: Εγώ ω κατέ. Είδα από το 20 λεπτό όπως κατέβαινα με το αυτοκίνητο Φίλο μου, τη μητέρα μου λέω, θα δεις ότι θα μας βάλει κανένα γκολ ο Ζήφκοβιτς στα πρώτα λεφτά, φοβόμουν. Και άκουγα σας το σπόρο δέμου.
1: Ναι.
2: Γιατί στον δρόμο μου μέσα.
1: Ναι. Και το έβαλε τελικά. Και εντελώς κρύο γκολ.
2: Και μου λέει άλλος ρε Χρήστο, μου λέει πως το ξέρω, λέει, την παίρνουν γαλαρά. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω ότι εντάξει, έπαιξε καλά. Όλα αυτά έχουμε ταλέντα, αλλά εγώ έχω καμιά στήριξη με την Εθνική Ελλάδα του 2024. Η Εθνική Ελλάδα του 2024 είχε παιχταράδες. Παίζανε στο Champions League μας, παίζανε στο εξωτερικό, κάνανε. Δεν θέλω να μην κάναμε τέτοιες συγκρίσεις. Η Εθνική Ελλάδα πέτυχε έναν άστο. Είχε ομάδα που δεν της έκανε ευκαιρία. Εμάς σήμερα έμπαινε το δοκάρι. Μετά το που έγιναν αλλαγές.
1: Άστο.
2: Ναι, βγήκαν οι Σέρβοι μπροστά. Έγινε το παιχνίδι Γκραγκνιόλ. Έτσι. Mm. Και πριν είχαμε εμείς τις ευκαιρίες. Αλλά αν έμπαινε το δοκαρί, η επέκτηση φοβερή που έκανε
1: ο Ζολάκης.
2: Τι θα λέγανε το ρόλο αυτή. Μαγευτική μπάλα, όλοι θα κατηγορούσαμε. Περισσότερο θα λέγανε ότι να χάσαμε, έκανε τις αλλαγές, έπεσε λίγο Εθνική. Κρίνουμε όλοι εκ του αποτελέσματος, αλλά τέλος πάντων. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε. Έχουμε πάρα πολύ καλούς επιθετικούς. Πάρα πολύ καλούς. Πολλούς. Αλλά δεν μπορεί να πέσουμε. Δεν έχουμε κέντρο.
1: Mm.
2: Το κέντρο για μένα και αμυντικούς. Και αμυντικοί πώς είναι. Ξέρω. Και αμυντικούς δεν βλέπω.
0: Αμυντικούς έχει. Δηλαδή και ο Μαυροπάνος. Ο Κολιεράκης δεν είναι πολύ παίζει φέτος στη Ρώμα, οπότε του λείπει και λίγο αγωνιστικός ρυθμός σίγουρα. Ρέτσος,
2: Αελίδης.
0: Έρχονται και άλλοι κιόλας, ο Αλεξίου από Ελπίδων.
2: Ξέρω όλους ο Αλεξίου, αλλά δεν έχουν παίξει ακόμα, δεν τους βάζει ΑΕΚ, δεν παίζουν.
0: Ναι. Καλογερόπουλος είναι Ρεμβέργη.
2: Ναι, Καλογερόπουλος.
0: Παίζει και φουλ βασικότατος, η οποία πάει για άνοδο. Είναι Ρεμβέργη.
2: Ναι, πάει για άνοδο είναι βέβαια.
0: Τώρα λέω για ποιοι έρχονται.
2: Ναι, αλλά να έχουμε έμπειρους, ξέρω εγώ. Εντάξει,
0: εγώ συμφωνώ. Στα χαφ λείπει πράγμα και γι' αυτό, γι' αυτό το λόγο, αυτό που συζητούσαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, δεν έχει το εξάρι που τρώει λεμούς.
2: Γιατί ναι. Δεν το βάζει ο Παναγιώτης.
0: Ποιο τον?
2: Ο
0: Κοντούρης τώρα δεν πήγε στην Εθνική επειδή έχει σημαντικά παιχνίδια Ελπίδων.
2: Πήγε στην Ελπίδων.
1: Ναι, έχει πάει στην Ελπίδων.
0: Έχει σημαντικά παιχνίδια Ελπίδων. Ναι. Αλλά και πάλι δεν έχει το καθαρό με εξάρι. Παίξει χωρίς εξάρι, ανασταλτική λειτουργία, διαφορετική προσέγγιση.
2: Ο Κοντούρης νομίζω είναι σκυλί του πολέμου. Είναι πολύ καλός παίκτης. Και αμυντικά και.
1: Απλά το Κοντούρη γενικά το λέω αυτό και για τον Παναθηναϊκό. Ας τον ενσωματώσουμε σιγά σιγά, τουλάχιστον στην Εθνική τέλος πάντων. Γιατί
2: δεν
1: τον φάμε ζωντανό, άμα δεν κάνει κανένα καλό παιχνίδι.
2: Θυμάστε ο Ρεχάγκελ που δεν έπαιρνε, γιατί το ξέρω προσωπικά το Ρεχάγκελ. Που έβαζε μερικούς ποδοσφαιριστές γιατί δεν παίζανε στις ομάδες τους. Και τον κοντιγοράγανε, τον δημοσιογράφη.
0: Ναι, δηλαδή, Τσάρτας. Το φάουλ που είχε βάλει με την Ουκρανία τότε. Χωρίς ομάδα το είχε βάλει.
2: Ναι. Το και τον κατηγοράγανε, δεν παίζει αυτό. Και δεν παίζει αυτό. Δεν παίζει εκείνο. Δεν πρέπει να βλέπουμε στην Εθνική. Ο Ρεχάγκελ ήταν ένας προπονητής από τους πιο πετυχημένους.
1: Ο πιο πετυχημένος. Στην Εθνική ομάδα, ο πιο πετυχημένος.
2: Δεν ήταν μόνο. Πήρε τη Βέρντα Μπρέμ. Ήταν στο Κίκε Σόφμπα, εκεί που είμαι εγώ. Πήρε στο Όφμπαχ, τη δεκαετία του 70. Και έχει κάνει την Κίκε Σομαδάρα. Μετά πήγε στη Βέρντα Μπρέμ.
1: Α, μπορεί να πάει την Κυριακή εδώ μεταξύ, τώρα που το σκέφτομαι. Άμα είναι εκεί γύρω, ο Ρεχάγκελ λέω μπορεί να πάει στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Άμα είναι εκεί γύρω, ωραία φάση ήταν.
2: Τον βλέπω που και πού στη Φραγκούρτη.
1: Εσύ είναι 88 χρονών πια, ε.
2: Ναι, ίδιος είναι, τον βλέπεις τι το διάβασα.
1: Ότι είναι ίδιος είναι αλήθεια αυτό. Είδα πρόσφατα κάτι βιντεάκια.
0: Δεν το φαίνεται
1: καθόλου.
0: Ποτέ δεν το φαίνεται.
2: Πάντω πετυχαίνω στις πρέσκαζες στη Φραγκούρτη μερικές φορές γιατί είναι το DFP εκεί.
0: Α, ναι.
2: Η έποχη Γερμανίας, ναι. Και του λέω δεν άλλαξε εγώ το καθόλου.
1: Ναι. Σιώπης λέει εδώ ένας φίλος. Σιώπης. Εντάξει, δεν σου λύνει πολλά προβλήματα πια. Εντάξει. Αυτό που λέει ο Μανώλης, μπορούμε να ξεκολλήσουμε λίγο αφού δεν έχουμε κάποιο εξάρι τρομερό και φοβερό, να παίξουμε λίγο διαφορετικά.
0: Βέβαια και αυτό που βλέπουμε σε συλλογικό επίπεδο, δεν το συζητούσαμε και αυτό νωρίτερα. Sorry. Π.χ. το έχουμε δει πέρσι από την ΝΑΚ, το βλέπουμε φέτος με τον Ίστρουπ.
1: Ναι.
0: Αυτοί βέβαια έχουν και την ευχαίρεια να το δουλεύουν όλη
1: την εβδομάδα. Αυτός ο Γιωβάνοβιτς δεν προλαβαίνει τώρα.
2: Ναι, έχουμε και τον Τριάντη. Γιατί δεν τον κάλεσε τον Τριάντη.
0: Τον έχει καλέσει, απλώς τον άφησε εκτός 23άδας σήμερα. Όπως και τον Ντόι που τον υπολογίζαμε εμείς τουλάχιστον εδώ πέρα. Ξέρεις, μόλις βγήκε η αποστολή, λέγαμε ότι θα τον έχει και για τα χαφ και για τα στόπερ.
1: Εγώ θέλω πολύ να δω πώς θα παίξουμε τώρα με τη Γερμανία και την Ολλανδία. Ναι, αυτά τα παιχνίδια θα είναι πολύ. Ορίστε.
2: Πώς θα παίξουμε. Ναι, πώς θα παίξουμε, αυτό είναι.
1: Πώς θα παίξουμε,
0: την προσέγγιση,
1: αυτό. Προσέγγιση, λέω,
0: όχι
1: την προσέγγιση.
0: Τα άτομα, ναι. Τους παίκτες.
1: Ναι, ναι. Τι σύστημα θα παίξουμε, εξάρι, θα παίξει 3-5-2, ας πούμε, λέω εγώ τώρα.
0: Το έχει δοκιμάσει τα φιλικά.
1: Το έχει δοκιμάσει τα φιλικά, ναι.
2: Πρέπει να βάλει δυνατό κέντρο.
1: Ο Κουτσουπιάς, που λέει ένας φίλος, το ακούω.
0: Εντάξει, ο Κουτσουπιάς είναι πιο πολύ οχτάρο.
1: Οχτάρι, ναι.
0: Οχτάρο, δέκαρο, οχτάρι. Δεν είναι εξάρι.
2: Καλό παίκτη είναι και αυτό. Πολύ καλό παίκτη.
0: Οχτάρι, βασικά, ναι.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Για να πάμε στον επόμενο.
2: Έτσι. Και να μην κάνουμε συγκρίσεις. Τελευταίο που θα πω, αυτό ο Μιχαλής, εγώ θα πω για τον γκολ. Ήτανε, μου θύμισε τον Τζιμίκα. Εγώ πανθενικός είμαι, ξέρετε. Μου θύμισε όμως τον Τζιμίκα που έπαιζε στην αρχή στον Ολυμπιακό με τα ανεβάσματα και με την Μπάγερ και αυτά. Ήταν η πάσα κάπως δυνατή, καλή, αλλά έτρεξε τόσο πολύ ο Τζιμίκας. Τόσο πολύ έτρεξε και έκανε φοβερή σέντρα. Πριν, την πρόλαβε πριν τη γραμμή. Ναι. Και έκανε φοβερή σέντρα.
1: Ναι, ναι.
2: Και τον γκολ για το κάθε σεντεφόρ μετά, εντάξει, πολύ καλός ο Τζιμίκας. Πολύ καλός. Αλλά για το κάθε σεντεφόρ έτσι ήταν. Νομίζω 70% ήταν το τρέξιμο του Τσιμίκα. Κοιτάξτε να δείτε πώς έφυγε η μπάλα. Εγώ είπα δεν προλάβαινε. Και έκανε και τη σέντρα και λίγο από τη γραμμή.
1: Ο Δουβίκας και ο Παυλίδης κάνουν ήδη χρονιά για να κάνουν πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ο καθένας στα κυβικά του, έτσι. Ναι. Δεν τους βλέπω να μένουν και άλλη χρονιά, ούτε ο ένας στην Μπενφίκα, ούτε ο άλλος.
2: Αλλά μην συγκρίνουμε. Και το 2014 είχαμε καλή ομάδα.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά για να πάμε στον επόμενο.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Όχι, λέω για το Ρεχάγκελο ότι πάντα φαινόταν μικρότερος από ό,τι ήταν. Εδώ ήταν στην αποστολή. Τι να πούμε, εμείς θέμε που ήταν στην αποστολή.
1: Ο Μουζακίτης λέει, αλλά δυστυχώς έχει πέσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Καλά, τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι ήταν λίγο, έκανε μια. Τον παρέσυρε για αυτό.
0: Και τη ματσάρα με τη Σκωτιά το είχαμε κάνει με δίδυμο Ζαφύρι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μουζακίτης, σήμερα πάρα πολύ καλός.
1: Μουζακίτη, παιδιά, εγώ τον περιμένω. Εγώ πιστεύω ότι θα βελτιωθεί πάρα πολύ στην Αγγλία.
0: Σκέφτεστε, λέει, αυτή την εθνική να έχει στο κέντρο Ντέλια και πίσω Καραγκούνη, Ζαγορά και. Τώρα αυτό είναι FIFA.
1: Που βάζω... Να σου πω, τα μηνύματα του Παύλου.
0: Έλα, τα εγώ. Έλεγα...
1: Ο άλλος στέλνει από την Μπουκτή.
0: αυτό είναι τελείο πόκερ, επειδή ξέρει. Τζογάρη, ο άλλος είπε από Περιστέρι. Λέει μεγάλος Δήμος, σίγουρα θα έχει πει.
1: Ναι, ναι. Το οποίο το Μέρες Αργίας, βέβαια, από διάφανα κρίνα, ωραίο είναι.
0: Βέβαια, έχω και έναν Παύλο από Πειραιά.
1: Ναι.
0: Το μαρτύρησα τώρα.
1: Τώρα θα στέλνω λέει Παύλο Πειραιά. Ναι. Πράγμα να σκέφτεται.
0: Τέλο πάντων, ήταν Παύλο από Πειραιά.
1: Διάλεξε τώρα ένα τραγούδι γιατί πήγε παρατέταρτο.
0: Μου λέει άχουρα, ναι.
1: Α. Να σου πω, θε να βάλουμε Black Sabbath, έχει στείλει ένα άλλο, να τελειώνουμε.
0: Επειδή νικήσαμε, λε. Ε.
1: το Wasting Love το έχουμε παίξει, ρε παιδιά, σε προηγούμενη εκπομπή. Από Maiden. Αρέσει πολύ στο Μανώλη αυτό. Του έχω πει θα κάνουμε μουσική εκπομπή και θα διαλέγουμε να αλλάξει τραγούδια. Το κάνουμε εδώ πέρα πολιτισμικό σοκ.
0: Εντάξει, φαντάζομαι όταν ζητούμε αφιερώσεις ελληνικά, ναι. Δεν ζητάμε από τον κόσμο.
1: Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει ο κόσμος. Ό,τι θέλει. Τώρα με μόνος μου δεν ζητάνε συνήθως ελληνικά γιατί ξέρουν ότι δεν αυτό. Όταν είμαστε μαζί υπάρχει ένα ποτπουρί όπως βλέπεις. Ο άλλος έχει ζητήσει το μάνα μας κλέψαν το τρακτέρ για παράδειγμα.
0: Ωραία. Άχουρα ναι από το Χατζηδάκι.
1: Ναι.
0: Το Μάνο. Λοιπόν, το λέει και η Γαλάνη. Πάμε, χαίρετε.
1: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, καλησπέρα. Ναι. Γεια σας.
3: Καλησπέρα. Χρήστος από Χανιά, οικονομικός μετανάστης.
1: Γεια σου, Χρήστο. Από πού μετανάστης?
3: Από Μπραχάμι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το εξωτικό Μπραχάμι.
0: Να πει,
1: ναι. Ναι,
3: ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το θυμόμουν. Γεια σου, Χρήστο.
3: Για την εθνική 2-3 πραγματάκια.
0: Όλα από Μάντσεστερ.
3: Πώς?
0: Τίποτα για το φίλο. Ναι.
3: Πολύ ταλέντο, όπως λένε όλοι, ναι. Συμφωνώ, επειδή άκουσα σήμερα τις δηλώσεις του Παυλίδη, είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή είπε, βαρεθήκαμε να μαζεύουμε ταλέντα, δηλαδή πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο. Κάνουμε και σήμερα.
1: Έχεις δίκιο, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Πράγματι, ωραίες δηλώσεις έκανε ο Παυλίδης.
3: Φοβερές δηλώσεις, δηλαδή αυτό είναι το μέλλον της εθνικής. Αυτά που είπε ο Παυλίδης, δηλαδή αν το μεταφράσουμε λίγο σε αγωνιστικό. Δεν εννοεί το παιδί να παίξουμε άμυνα και να χαλάσουμε το παιχνίδι και να νικάμε ένα 1-0, ας πούμε, ή τα λοιπά. Νομίζω ότι είπε, σε καθαρά αγωνιστικό θέμα, τα μέτρα μας λίγο να φτιάξουμε, τις αλληλοκαλύψεις μας και αυτά τα πράγματα που απαιτεί το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Σίγουρα θα παίξουμε για τέτοια παιχνίδια από σήμερα, έχουμε ξαναπαίξει άλλωστε, αλλά τα χάσαμε. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι θα πάει καλά αυτή η ομάδα με τέτοια νοοτροπία όπως έχει ο Γιωβάνοβιτς, όπως έχει ο Παυλίδης με τις δηλώσεις που έκανε. Νομίζω θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Υπάρχει ταλέντο και υπάρχουν κι άλλοι από πίσω, όπως είπατε κι εσείς, που θα έρθουν. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη για την ομάδα μελλοντικά. Δηλαδή δεν με πειράζει και να χάσει, ας πούμε, κάποια παιχνίδια. Ή όπως αποκλείστηκε από το Μουντιάλ αυτό, ή όπως μπορεί να ξανααποκλειστεί. Αλλά νομίζω ότι οι ηλικίες που έρχονται, όπως είπατε κι εσείς, και αν εμποτιστεί, που πιστεύω ότι με τον Γιωβάνοβιτς σίγουρα θα γίνει αυτό, νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια είναι πολύ αισιόδοξα για αυτήν την ομάδα, για μεγάλες διοργανώσεις. Και με καλύτερο ποδόσφαιρο από ότι κάποτε.
1: Ναι.
3: Γιατί το ζήσαμε όλοι το 4, ναι. Αλλά όλοι θα θέλαμε, ρε παιδί μου, η ομάδα μας να παίζει καλό ποδόσφαιρο, έτσι, και να νικάει.
1: Ποιος το θέλει αυτό?
3: Οπότε,
1: όλοι το θέλουμε.
3: Οπότε νομίζω ότι με αυτή την ομάδα, μελλοντικά, με αυτούς που είναι τώρα στο τιμόνι της θα γίνει. Εγώ έτσι νομίζω. Τώρα οι λεπτομέρειες, δεν έχουμε χαφ, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο. Έρχονται και φουρνιές από πίσω, υπάρχουν και τα οχτάρια, δεν είναι μόνο τα εξάρια, μην κολλάμε εκεί. Τα κάνει και ο Νίκολιτς εδώ στην ΑΕΚ, τα έχουν κάνει κι άλλοι.
0: Από πέρσι. Κι άλλοι, δεν είναι μόνο η ΑΕΚ Παναθηναϊκός που είπαμε, κι άλλες ομάδες.
3: Από πέρυσι σε εμάς, στην Ελλάδα. Παγκοσμίως. Παγκοσμίως τα κάνουν από πέρυσι, τα κάνουν, ναι, από κάποτε.
0: Απλώς είπαμε αυτά, διότι τα βλέπουμε τώρα και οι ειδήσεις
3: μας. Ναι. Και γίνονται. Είδαμε ότι γίνονται. Όμως, πιστήκαμε και εμείς εδώ ότι γίνονται. Αυτό λέμε. Και με παίκτες όχι τύπου εκατομμυρίων ευρώ, έτσι. Δηλαδή με το Μαρίνα, ας πούμε, στην Φερρυππίν, λέω εγώ τώρα. Έναν. Έχει κι άλλους που δεν είναι τόσο πολύ ακριβοί, τόσο πολύ καλοί. Απλά δένουν στην εξίσωση μιας ομάδας αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πάει αυτό. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, πιστεύω, άλλο. Έχουμε πει τόσα για αυτό το θέμα. Καλά θα πάει. Εγώ είμαι αισιόδοξη πάρα πολύ. Αν όχι για το άμεσο μέλλον, για το μακροπρόθεσμο. Mm-hmm. Θα έλεγα.
1: Ωραία.
3: Τώρα,
1: ναι.
3: Μπορώ κι άλλο.
1: Ναι, μπορείς. Ένα λεπτάκι. Για να προλάβουμε κι άλλον ένα.
3: Okay, εντάξει. Όσον αφορά για την ΑΕΚ, επειδή έχω ακούσει πολλά διάφορα τον τελευταίο καιρό, ας έχουμε υπόψη μας ότι οι ομάδες του Νίκολη τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη ανεβαίνουν.
1: Το έλεγα κι εγώ προχθές αυτό, ότι μου φαίνεται καρμπώνει σεζόν με πέρυσι.
3: Δεν είναι καρμπών. Αν παρατηρήσεις, έκανε δύο πικ για να περάσει το Champions League.
1: Σωστά. Ναι, εντάξει, από αυτή την άποψη, ναι, έχεις δίκιο.
3: Γιατί πέρυσι δεν έκανε πικ.
1: Ας
3: ήταν πιο κρίσιμη πέρυσι χρονιά, γιατί έπρεπε
1: οπωσδήποτε να μπει στην Ευρώπη.
3: Μπράβο, ναι, αυτό. Αλλά δεν έκανε πικ. Δηλαδή στο τσακ γίναν όλα. Και χωρίς καλό ποδόσφαιρο.
0: Ωραία.
1: Ναι.
3: Αυτό. Φέτος νομίζω ότι έκανε και δύο πικ, οπότε η προετοιμασία είναι λίγο διαφορετική. Κάτι διαφορετικό θα γίνει. Θα δούμε αν θα είναι τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη. Εγώ πάντως είμαι και για την ΑΕΚ αισιόδοξος. Εντάξει, τα προβλήματα τα ξέρουμε. Στο περδεξί μπακ, μην τα ξαναλέμε.
1: Τις φανέλες της μπασκετικής ΑΕΚ, τις είδες?
3: Πώς?
1: Τις φανέλες της μπασκετικής ΑΕΚ, τις είδες?
3: Ναι, τις είδα, αλλά δεν είμαι τόσο μπασκετικός.
1: Κοιτάω
3: τα 65, μ' αρέσει να βλέπω για την ομάδα πολλά. Δεν είμαι μπασκετικός όμως.
1: Εντάξει.
3: Δεν είμαι.
1: Σήμερα ήταν μέρα αποκαλυπτηρίων και για την ΑΕΚ και για τον Άρη. Και ο Άρης έβγαλε φανέλες και έχει κάποιες που είναι πολύ ωραίες. Και ο Άρης και η ΑΕΚ.
3: Να τις δω και του Άρη, δεν τις είδα.
1: Μάλιστα.
3: Παιδιά, να είστε καλά.
1: Έγινε, Χρήστο, να είσαι καλά και εσύ.
3: Ελπίζω να έχουμε να λέμε στην πορεία, γιατί και εγώ πρώτη φορά πήρα.
0: Ξαναπάρε.
1: Ξαναπάρε, Χρήστο.
3: Όχι σε εσάς, γενικά πήρα πρώτη φορά.
0: Σίγουρα, ρε εσύ.
1: Και εγώ σε θυμάμαι ξανά. Δεν έχεις πάρει σίγουρα.
0: Θυμάμαι και αυτή την ερωτική μετανάστευση, τη θυμάμαι.
1: Όπως έχουμε και άλλο μετανάστη οικονομικό.
0: Σίγουρα γενικά έχουμε αρκετούς.
1: Περίμενε, εσύ είπες οικονομικός μετανάστης.
3: Οικονομικός.
1: Ο άλλος είναι ερωτικός μετανάστης.
0: Α, Χριστό, είσαι οικονομικός.
1: Έχουμε και έναν ερωτικό μετανάστη. Ναι, τα μπερδέψαμε. Να ξαναπάρεις, Χριστό.
3: Να μου το γνωρίσεις, να αλλάξουμε γυναίκα.
0: Είναι ερωτικός. Και να του μεταφέρω τα οικονομικά προβλήματα.
1: Τέλειο. Να είσαι καλά, Χριστό. Καλό βράδυ. Τι γίνεται.
0: Φίλης Μάγκε, σωστό, θα έρθει με φορά.
1: Ναι.
0: Το πιστεύω και εγώ πάρα πολύ.
1: Ωραίος. Ναι.
0: Δεν ψέγω, έτσι. Απλώς από τότε που ήρθε ο Εμμανουέλ.
1: Δεν ψέγω, το άκουσες, είδα που την άκτηκε ο Χάρης.
0: Από τότε που ήρθε ο Εμμανουέλ. Τον έχουμε ψιλοχάσει.
1: Άχι μωρέ, εντάξει τώρα, εντάξει.
4: Πάντως αυτό που
1: δεν τον πήραν σε καμία εθνική. Δεν τον πήραν σε καμία εθνική, πολύ ο Χάρη. Μήπως έχει κανένα θέμα τραυματισμού, τίποτα.
2: Καλά είναι, γιατί ρώτησε.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Αλλά πάρα πολύ καλός. Ως το δείγμα που έχουμε δει.
1: Να πω κάτι, γιατί το έχουμε περάσει εδώ στον Ντούκου τώρα. Είχαμε σήμερα τον ντεπούτο Τσάβη και Κλόπ σε Ολλανδία και Γερμανία. Και αύριο έχουμε άλλο ένα ντεπούτο. Ναι. Είναι ιστορικό, έτσι.
0: Ζιζού.
1: Ζιζού, ρε φίλε. Και σε μάτσε δύσκολο. Τουρκία-Γαλλία. 10 παρατέταρτο. Εκεί τώρα να δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Τι ομάδα θα παρουσιάσει.
0: Καλά, respect σε Ζιντάν. Επειδή τόσα χρόνια που έχει φύγει από Ρεάλ, που έχει πάρει τρία σερί τσουλού. Απορρίπτει τη μία πρόταση μετά την άλλη. Περίμενε
1: τη Γαλλία. Να πάει στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το ακούω εγώ.
0: Είναι αυτό που γούστα,
1: τώρα μπορεί να κάτσει καμιά δεκαριά χρόνια, βέβαια, έτσι, αν πάνε όλα καλά.
0: Για αυτόν τον λόγο τα περίπτε, για να χτίσει πράγμα. Εκεί.
1: Είναι, γι' αυτό προπονητή σε μένα μου ταιριάζει πολύ, δηλαδή, η εθνική να κάτσει κάμπο.
0: Χάρη που τότε δεν έβλεπε, φαντάζομαι, έτσι.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Τι εννοεί δεν έβλεπα.
0: Έβλεπε.
1: Τα έχω δει όλα. Και παραπάνω από μία φορά.
0: Μου θύμιζε Σνέιπ που περίμενε πάντα να αναλάβει την θέση των. Ξέρεις, τη άμυνα κατά των σκοτεινών τεχνών.
1: Ο Σνέιπ.
0: Ναι, αρέσει. Χρόνια, ναι. Ολάκια.
1: Ο προφέσορα.
0: Λοιπόν.
1: Μεγάλο Άλαν Ρίκμαν, μα άφησε νωρί.
0: Λοιπόν, θα.
1: Ναι, για πες.
0: Θα ικανοποιήσουμε Παύλο από Πειραιά. Τον Τρου.
1: Ναι. Τον Τρου, ναι.
0: Τον Τρου.
1: Και τι θα βάλουμε τελικά.
0: Θα βάλουμε διάφανα κρίνα που ζήτησε.
1: Εντάξει.
0: Μέρες αργίας. Μου αρέσει και εμένα αυτό.
1: Και εμένα μου αρέσει. Ωραίο, Νυχτερινό, ωραίο.
0: Λοιπόν. Αφού όλου.
1: Πότε τα ξαναλέμε μαζί, τη Δευτέρα.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Ωραία.
1: Αύριο ρεπό εγώ, Μανώλη Σόλο.
0: Αλλά ελάτε εδώ, έχουμε πράγμα να πούμε.
1: Και Σαββατοκύριακο κανονικά. Εσύ, Σαββατοκύριακο.
0: Εγώ, Κυριακή.
1: Κυριακή. Εγώ, Σαββατοκύριακο κανονικά βράδυ όμως, μόνο βράδυ. Έχει Super Cup, έχει πάλι Εθνική την Κυριακή. Έχει πράγματα και εντάξει, μια χαρά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, αφιερωμένο από Παύλο σε Πειραιά, από Παύλο από Πειραιά σε πηγή από φιλοσοφική. Πηγή σε αγαπάει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σ' αγαπάει το παιδί, σ' αγαπάει.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Γεια σας.

0: χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μια υπέροχη μέρα ξεκινά, 7 μετά τις 8, The Winsport FM 94,6 και για ένα το χρόνο λειτουργίας
1: ξεκινά. Oh yes.
0: Ξεκινά η εκπομπή ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Γιώργος Γιαννίσης με υπέροχο μπλουζάκι
1: κεραμιδί.
0: Αυτό θα ήθελα να πω. Ο χεραμιδόγατος ο Γιώργος Γιαννίσης. Έξω, δεν ξέρω, είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Εκτάκτος
0: Παναγιώτης.
1: Εκτάκτος, εκτάκτος, όχι εκτάκτος.
0: Εκπληκτικά ντυμένος με τα chains του γιο, κανονικά chains, όχι να βρέξει και να πάθει τέτανο, πώς το λένε, να ανοίξει ο χαλκός.
1: Και να αφήνει χρώμα πάνω, να αφήνει χρώμα.
0: Κανονικά τα chains του, ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Εύκολα ο life coach της Ellen DeGeneres, εκείνος που πήγαινε και έλεγε τι να τρώτε,
1: ναι,
0: και του είχαν μπει τα μάτια μέσα σαν μπομπόλια επειδή είχε πεθάνει στην πείνα. Και με φοβερή ψυχολογία και λίγο κρύο, ρόγες εσωριασμένες, θα πάμε για μένα, λέω Μαρή,
1: με όχι, δεν συμμετέχω, δεν συμμετέχω. Αλλά χθες το βράδυ που βρέθηκα στη Βαριμπόμπη, γιατί είχαμε και μια εκδήλωση, μια παρουσίαση τέλος πάντων.
0: Σε εξωτερικό χώρο.
1: Όχι, σε εσωτερικό χώρο, αλλά φεύγοντας, το αυτοκίνητο μου έγραφε 11, που είναι ο τυχερός.

0: Πήγα να του πω. Καράφλα. Όχι ο καράφλα. Ο καράφλα, όχι ο λιγερό. Φέρε μου ένα μπουφάν τώρα. Και ήταν, όχι, δεν φορούσε απλά τρία. Φορούσε φούτερ και άλλο φούτερ και ένα μπουφάν που δεν ταιριάζει, που δεν σε νοιάζει αν ταιριάζει στιλιστικά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Φέρει το εδώ κι α είναι συμπεριφορά.
1: Ο άνθρωπος ήξερε όμως.
0: Ήξερε.
1: Ήξερε. Και από θερμοκρασίες και από θέατρα και από παραστάσεις.
0: Ήξερε.
1: Ωραία η παράσταση.
0: Ό,τι καλύτερο έχω δει τα τελευταία χρόνια. Και η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ συγκινητική και επίκαιρη η Τροάδες του Ευρυπίδη. Μπράβο σε όλους τους συντελεστές. Mm-hmm. Εντάξει, εμάς είναι φίλοι Βασιλική Τρουφάκου. Πήγαμε να γνωρίσαμε κι άλλο κόσμο. Συγχαρητήρια σε όλους. Αυτό είχα να το πω.
1: Μπράβο.
0: Για το Εθνικό Θέατρο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά έκανα εγώ. Και αυτό, γιατί έγινε αυτό χθες?
1: Γιατί δεν έχει ποδόσφαιρο.
0: Μπράβο. Πώς φάνηκε το χαμηλό μου επίπεδο? Τι πιστεύατε τώρα κάποιοι, ότι έχει ανέβει το επίπεδό μου?
1: Όχι,
0: ότι επειδή
1: δεν
0: κάνω.
1: Και ούτε EuroLeague είχε.
0: Τίποτα,
1: οπότε.
0: Τίποτα.
1: Τι θα κάνει, θα πάει τίποτα, να δει θέατρο.
0: Πήγα.
1: Έτσι.
0: Τι σας έχω πει σε αυτά
1: τα λεγάκια.
0: Τι σας έχω πει.
1: Καλή χρονιά.
0: Ναι, ναι. Τι σας έχω πει σε όλους εσάς που θέλετε να βλέπετε ποδόσφαιρο και τέτοιο, ότι πρέπει να υπάρχει συζυγική ισορροπία.
1: Βεβαίως.
0: Απόψε θα πάω στο Telecom να δω τον Παναθηναϊκό.
1: Τι ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός?
0: 9 και 4.
1: Δεν θα δει την εθνική παιδιά.
0: Δεν θα δω
1: το εθνικό μας συγκρότημα.
0: Δεν θα δω
1: το αντιπροσωπευτικό.
0: Θα δω το παναθηναϊκό μας συγκρότημα.
1: Την εθνική μας, την Ελλάδα μας.
0: Ναι, θα το βλέπω εννοείται.
1: Το Γιόβιτς.
0: Θα το βλέπω εννοείται, αλλά.
1: Αλλά υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες.
0: Είναι και το πρώτο ραντεβού.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αγαπάμε εξίσου, αλλά κάποια στιγμή ο ένας πρέπει να μπει στην πρώτη θέση, ο άλλος πρέπει να μπει στην δεύτερη θέση. Τι να γίνει τώρα.
0: Δεν γίνεται επίσημα να μπει ο Ζέλικο μέσα και να μην είμαι εκεί.
1: Να...
0: Δεν γίνεται.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Γίνεται.
0: Οπότε και έφαγα είναι... το κρύο της ζωής μου χτες, mm-hmm. έδωσα πολιτισμό. Έδωσα τα
1: Μπράβο.
0: Φώτα μου.
1: Και σήμερα θα βάζει τον.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Θα είναι δύσκολο να την πάρει. Θα είναι δύσκολο να την. Αλλά. Δεν γινόταν να λείψω από αυτό το ραντεβού. Το έχω τάξει τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να είμαι συνέχεια εκεί με τις δουλειές.
1: Όχι, αλλά τώρα αλλά είναι ευκαιρία.
0: Είναι μια ευκαιρία.
1: Και πολύ καλά θα κάνεις.
0: Ναι. Οπότε, μπράβο σε όλους. Μα πιο πολύ σε εκείνους.
1: Πάω.
0: Αυτά.
1: Ήρθε η εποχή που το πρωί στο αυτοκίνητο ανάβουμε καλοριφέρ και το μεσημέρι βάζουμε κοντίσιο.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Αυτό ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Μόνο σήμερα δεν έχει αυτή τη βροχή που είχε χθες το πρωί. Έχει το το παλιό κρυό του.
0: Πρέπει, παιδί μου, το κρύο βάζει ένα μπουφανάκι. Κοιτάξτε, αλλά αυτή η βροχή, αλλά αυτή που δεν αποφασίζει να πει θα κάνω μια μπόρα και τέλος. Είναι.
1: Και ξαφνικά.
0: Καταιγίδα.
1: Εκεί που είχε συννεφιά και κρύο για τα. Επόμενη σκηνή. Πώς λες, ρε, βλέπεις κάτι ταινίες και λες, εντάξει, ρε φίλε, υπάρχει μια συνέχεια. Όχι, επόμενη σκηνή, ήλιος.
0: Και κερδίζουμε χρόνο που λένε
1: τα, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Τα γυρίσματα.
1: Ποιητική αηδία. Αυτό.
0: Όντως είναι ποιητική.
1: Λοιπόν, σε σκέφτηκα.
0: Εντάξει, και εγώ νιώθω πράγματα τελευταία.
1: Σκεφτόμουν πάρα πολύ.
0: Και εγώ νιώθω πράγματα. Μου
1: γιατί, ναι. Γιατί έχουμε αλλαγές στο Nations League.
0: Έλα ρε φίλε, τώρα που τα είχα μάθει.
1: Τι είχες μάθει?
0: Δίστενε σίδηρο.
1: Πάνω που δεν είχαμε καταλάβει πώς λειτουργεί το Nations League. Έχουμε και άλλες αλλαγές.
0: Έλα,
1: για
0: ρε,
1: να μην καταλαβαίνουμε καθόλου πώς λειτουργεί το Nations League. Όχι τίποτα άλλο. Λείπει και ο Σωτήρης.
0: Όχι.
1: Ο Σωτήρης ο Ταμπάκος να μας τα εξηγήσει. Φορμάτ, κανονισμοί, σενάρια.
0: Θα τα δω στο τέλος.
1: Είμαστε τέσσερις, λέει, θα γίνουμε τρεις. Εν τω μεταξύ, το άκουγα που το λέγε και το είχα διαβάσει. Mm. Και άκουσα που το είπε ο Βαγγέλης και τις δύο φορές δεν το κατάλαβα.
0: Οκ. Okay.
1: Έτσι. Λέει εδώ πέρα, προς το παρόν, μέχρι τώρα έχουμε τέσσερις λίγκες, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: A, B, C, D. Και λέει, η D καταργείται. Και οι ομάδες θα προβιβαστούν στη λίγκ C. Δηλαδή όλοι όσοι ήταν στη D θα πάνε στη C.
0: Συγγνώμη,
1: δεν θα στριμωχτούμε εκεί πέρα.
0: Δεν μπορούμε να πάμε A, B μπροστά στα business. Γιατί να είμαστε πίσω στα D. Μάλιστα.
1: Δεν θα μετακινηθούν όλοι. Όλοι λίγο
0: δεν
1: για
0: ξέρω,
1: να μοιραστούν. Πώς θα γίνει?
0: Ξέρεις τι θα κάνω εγώ με τον Nations League? Όταν δω ότι έχουμε ελπίδες θα ασχοληθώ. Θα δω την μπάλα παίζουμε. Θα δω τι σχήματα κατεβάζουμε. Θα ασχοληθώ με αυτό. Δεν θα χαλάσω το κεφάλι μου τώρα εγώ.
1: Όχι. Είναι απλό. Είναι πολύ απλό.
0: Μαρία, είναι 8 και 4. Θες να πάει λίγο καφές κάτω. Σε ικετεύω.
1: Οι δύο καλύτερες τρίτες παραμένουν στη League A. Οι δύο χειρότερες τέταρτες υποβιβάζονται απευθείας στη League B. Οι δύο άλλες που τερμάτισαν τελευταίες και οι δύο χειρότερες τρίτες στη League A θα δώσουν αγώνες μπαράς.
0: Τι είπα στο τελευταίο θρανίο? Τι είπα τώρα στο τελευταίο θρανίο? Ξέρεις τι ακούω τόση ώρα?
1: Το διάβαζα δυνατά για να το ακούσω.
0: Μπας και ο εγκέφαλος λειτουργεί.
1: Oh, δεν καταλαβαίνεις. Έλεγα στον εαυτό μου δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Ρε άσχετη δουλεύετε και
1: σαν αντικό.
0: Δεν δουλεύουμε. Είναι πραξικόπημα.
1: Είμαι εμείς που κάθε τρεις και λίγο. Κάθε τρεις και λίγο.

0: League.
1: Και θα έρθει και Φαντίνο να βάλουμε άλλες 12 μέσα. Ομάδες στο Nation League.
0: Όχι, παραμένουν 54. Ποιο είναι το θέμα?
1: Ποιο?
0: Εν τέλει,
1: ναι,
0: ότι έχουμε περισσότερα παιχνίδια.
1: Το στίχημα, λοιπόν,
0: ότι θα έχουμε περισσότερα παιχνίδια.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή, τους φορτώνουν, τους φορτώνουν, τους φορτώνουν. Είπε και.
1: Και συνεχίζει μετά. Καλά, του κάνουν, κονομάνε.
0: Και είπε και το Nations League και εμείς. Και εμείς θα βάλουμε περισσότερα.
1: Καλά έκανε και το Nations League και βάλει περισσότερα. Καλά του κάνει.
0: Καλά τον κάνει.
1: Βέβαια.
0: Αμέ.
1: Και τι ήθελε Φαντίνο. Καλά έκανε. Είναι αυτός που θέλει μόνο να τιμωρείται όλοι. Καλά έκανε.
0: Ναι, αλλά μετά τον διώξανε.
1: Καλά του κάνανε και το διώξανε. Με τι δικαίωμα να κάνει αυτά τα πράγματα. Και εκείνος έκανε έφεση. Καλά του έκανε. Και του έκανε έφεση να του κυνηγήσει, να του πάρει όλα τα λεφτά. Και τον δίρανε. Καλά του κάνει και το δίρε. Εγώ με κάνανε εμένα τίποτα που δεν ήμουν εκεί. Με κάνανε εμένα τίποτα που δεν ήμουν εκεί που ήμουν σπίτι μου.
0: Όχι,
1: σπίτι,
0: κάνανε.
1: Καλά μου κάνανε και εμένα και με αφήσανε σπίτι μου. Λοιπόν, και έχουμε και Μπασκόνη Ολυμπιακός 9:30. Ήθελα να ρωτήσω, η κυρία που ουρλιάζει συνέχεια θα είναι παρούσα?
0: Γιατί να μην είναι?
1: Ρε παιδί μου, μήπως βαρέθηκε? Μήπως έχει πολύποδο στο λαιμό?
0: Σταμάτα ρε.
1: Εννοώ. Ρε παιδί μου, όχι κάτι φοβερό, λίγο έτσι, μια κορτιζόν, ένα μεντρόλ και γεια σας, μπορεί να τραγουδήσει. Η μικροτιζόνη πας 16, 8 και κόβεται,
0: ναι, ναι,
1: σταδιακά.
0: Έμαθα και εγώ πως
1: πάει. Σου είχαν ημερώσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί ρε παιδί μου να, είναι, να έχει COVID για λίγο, να μην πήγε, δεν σου είπα να...
0: Σας ενοχλεί. Είναι στο σπίτι της, είναι στην
1: είναι
0: έδρα της.
1: Είναι το δικό μου όμως.
0: Είναι στην έδρα, είστε στο Telecom Center.
1: Δεν ήρθα.
0: Είστε αλλά... στη... φαντάζεσαι να ερχόταν στην παράστασή σου.
1: Ο Καρίδας έκανε τα αυτιά μου, βουλοκαίρια. Πάμε διάλειμμα. Πάμε.

0: Ξέρετε ότι κατά καιρού σας βάζουμε λίγο έτσι μέσα στο κλίμα του τι ακούτε εσείς, τι διαβάζουμε εμείς.
1: Α, οκ, okay, ναι, ναι, που και που τα λέμε αυτά.
0: Που και που τα λέμε για να καταλαβαίνετε
1: που
0: ότι...
1: Που και που με θυμάς, την πόρτα χτυπάς χαράματα.
0: Μπράβο.
1: Έχω καιρό να πάω.
0: Έχεις καιρό, έχεις
1: ναι,
0: καιρό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 28 Ιουλίου του 1945, ναι. Ένα αμερικανικό βομβαρδιστικό Β-25 συνετρίβει στον 71ο όροφο του Empire State Building, αφήνοντας μια μεγάλη τρύπα στο κτίριο σε εκείνο το σημείο. Το συμπέρασμα είναι πως έκτιζαν καλύτερα το 1945 ή είστε τόσο χάπατα που πιστεύετε ότι οι δίδυμοι πύργοι κατέρεσαν επειδή τράκαρε πάνω ένα αεροπλάνο. We have a winner, 8 και 20, μπράβο για την όρεξη,
1: μπράβο,
0: μπράβο για μπράβο. Τη θέληση.
1: Μπράβο, μπράβο, όχι μπράβο... Για... Άκου Μαρία, είναι μερικοί
0: για
1: άνθρωποι.
0: Για τον ελεύθερο χρόνο.
1: Είναι πεφωτισμένοι. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν μια αποστολή. Αχα. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν την αποστολή να οδηγήσουν τον κόσμο mm-hmm. στην ανύψωση του ηθικού και του πνευματικού επίπεδου. Mm-hmm. Δεν είναι ένας τέτοιος mm-hmm. άνθρωπος, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάπου εκεί έξω.
0: Κάπου εκεί έξω προσπαθεί. Και είναι ανάμεσά μας.
1: Ναι. Ο αδερφός μου δεν μου λέει 10 χρόνια, άμα γίνει σεισμός, ναι. θα πάω στην ταράτσα και όταν πέφτει στο σπίτι, θα πηδήξω από την ταράτσα.
0: Α, υπήρχε και η άλλη θεωρία που έλεγε ότι πας στην ταράτσα ναι. και ούτως ή άλλως δεν πέφτει η πολυκατοικία κρακ-κρακ-κρακ. Ναι, ναι, ναι. Θα μείνω πάνω-πάνω.
1: Αυτό, ο αδερφός μου λέγε βέβαια για να μην με πάρουν τα μπάζα,
0: α,
1: θα κάνω ένα αλματάκι.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι μια τέτοια πρακτική. Γιατί το λένε κίνηση στον Κηφισό αφού δεν κουνιόμαστε. Και από το ψάρι μάλιστα το ψαρονέφι. Και αστεία τύπου είναι 12 και 5 έχω εδώ ένα χρόνο. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Έτσι. Κάτσε ρε Μαρία. Δεν έχουν όλοι... Δεν είναι όλοι χάπατα.
0: Όχι, δεν είναι όλοι χάπατα.
1: Το χάπατο.gr δεν είναι ωραίο site.
0: Χάπατο.gr.
1: Ό,τι σου λένε.
0: Org.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χάπατο.org.
1: Ναι, εννοείται. Ουρουκχάι.
0: Έτσι.
1: Μπράβο σε αυτό το φίλο. Αυτή.
0: Σα αφιερά το αν ήσουν λίγο έξυπνοι, θα καταλάβαινε στο νέο τρόπο λειτουργία τη Nations League. Εμείς δηλαδή, πώς γίνεται να καταλάβαμε.
1: Α, όχι.
0: Και τρεις τελείες.
1: Ναι, ναι.
0: Θα ξανάρθω, Ζήκο. Θα ξανάρθω.
1: Σου λέω, Μαρία, περίμενα πώς και πώς το μήνυμα. Αυτό. Ωραίος και ο Άδωνης. Κακανταφού. Έχει κακανταφού, είσαι.
0: Είπε έτσι. Συγγνώμη, δεν τον προλαβαίνω.
1: Όχι, παιδί μου είπε κάτι. Σχολίασε μια δημοσιογράφηση και είπε. Δηλαδή, θα είναι ο Μητσοτάκης 10-12 μονάδες μπροστά και θα του πούνε να κάνει την κυβέρνηση. Έχει κανένα μπάφο πρωί που είναι εδώ.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει κάνει κανένα ταφού. Αρχίζει να λένε ποδανά. Έτσι λέει. Να σου πω. Και να γυρνάει, μην το κάνεις μόνο σου να πούμε. Θα αρχίσει να μιλάνε οι υπουργοί έτσι. Δεν μου λες, σκάσου κάνω κουτουλίδι τώρα.
0: Θα αρχίσει να μιλάς και εμάς.
1: Ποιο κοιτάζε ρε.
0: Τσίλι όλοι.
1: What are you looking at. Να είναι τσίλι καφενή.
0: Όλοι τσίλι.
1: Τι έγινε, κεράσαμε πατουσάκι δημοσιογράφε.
0: Μίστερς μου, τι έγινε μίστερς μου.
1: Ωραία κυρία, βγήκε η πρωινή. Να λέμε τέτοια έτσι, να γίνει όλο.
0: Όθε.
1: Να γίνει όλο άχαστη.
0: Καλημέρα στο Στάθη, Μαρία 6 παρά 20 το πρωί και εμένα 11 έλεγε τα μάξι. 11 εμείς, 11 εσείς, σωστός.
1: Να σου πω ότι χτες σε άκουγα Μαρία, γιατί γύρισα 2 και 20 σπίτι και μας άκουγα.
0: Α, πώς ήμασταν.
1: Χάλια. Εγώ δεν θα μ' άκουγα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό δεν σπουδάσατε τίποτα, λέει κάποιος.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, εγώ όταν έδινα για τη συνδυαστική του Καποδίστρια μου έλεγε και Nations League παραπομπές. Έτσι έλεγε.
0: Μπράβο. Μπράβο, έτσι, γιατί μάλλον. Εμένα ο πατέρας μου με πήρε τις προάλλες τηλέφωνο, πήρε μία ντουλάπα.
1: Ο πατέρας όταν παίρνει τηλέφωνο είναι για βλάβες ή για δημιουργία προβλημάτων.
0: Πήρε μία ντουλάπα, την πήρε από έναν φίλο μας τέλος πάντων, λυμένη. Παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, την πήραμε την ντουλάπα. Λέω, ναι, θα έρθεις να τη δέσεις.
1: Καλασόλικος.
0: Του λέω, κοίταξε μπαμπά, στο ναι. κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ που πήγαμε, ο Σωτηρακόπουλος δεν είχαμε μάθημα, δένουμε ντουλάπες. Μα μου λέει, εσύ τα φτιάχνεις όλα τα έπιπλα. Ναι, όταν έχει οδηγίες. Να σου βάλω τη βίδα εκεί που πάει. Αλλά είδες, ο πατέρας, οι γονείς γενικά έχουν φιλοδοξίες,
1: ο πατέρα,
0: expectations.
1: Η μάνα δεν το κάνει, απλά ναι. η μάνα θα σου βάλει δουλειές όταν θα πας, ας πω μια σκήση εδώ, έλα να βγάλουμε τα χαλιά έξω.
0: Ναι.
1: Και το
0: και,
1: μέσα
0: και θα σε κάνει και ταξί. Σε παρακαλώ πολύ. Ποιος θα με πάει.
1: Ποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα έκανα. Τον Αντένα.
0: Από πού.
1: Η ζωή μου ήταν. Λέω παιδιά.
0: Από πού είχες προπονηθεί.
1: Το αστείο ποιο ήταν ο πατέρας μου. Εμένα δεν οδηγούν οι γονείς μου. Και μου λέει ο πατέρας μου. Μου έλεγε τότε. Έχει κοιμηθεί ο θείος ο δεσπότης. Μου έλεγε Θα πάρουμε το δεσπότη αύριο και θα πάμε το γύρο της Βρετανίας στα χωριά. Λέω, τι λες, θα σου δώσει και μεροκάματα. Πάμε. Καλά, ήταν ισχνό το μεροκάμα. Είσαι με τη βενζίνη. Αλλά έφαγα ό,τι υπήρχε σε κάθε σπίτι.
0: Α.
1: Δεν καταλαβαίνει, καθόμουν και έβλεπα ανθρώπου να λένε ό,τι μπορεί να
0: πάρει. Σε
1: Ναι. Καθόμουν και είναι ένα μοναστήρι εκεί πέρα πάνω και θα πάμε πάνω. Δεν θα ευχαριστούμε μεγάλη μα στιγμή. Πάρτε ένα κιλό κρεμμύδια. Λέω, γιατί μαζί το αλατρεύει τα κρεμμύδια ο Μητροπολίτη. Έχουμε μέσα, λέω, 100 κιλά κρεμμύδια αυτά τα πάρει.
0: Λαϊκή κατευθείαν.
1: Και πήγαινε από κάτι δρόμου. Πάει από εδώ, δεν τον έχουν ανοίξει τον δρόμο μου, καρμπατζή.
0: Πέτρε
1: από κάτω. Δεν είναι τίποτα. Πέτρε από κάτω. Σταμάτα να κατέβω να δω αν περνάει τα μάξι. Έλα, περνάει.
0: Πιο δεξιά.
1: Και μετά η βλάβη του αυτοκινήτου το χάλαζε στα μάξι. Δεν σέβεστε, δεν τα πληρώσατε και δεν σα ενδιαφέρει, δεν τα πονάτε. Ναι, μάστε.
0: Προσδοκίες, ναι, και φιλοδοξίες και προσδοκίες. Έχετε δίκιο. Καλημέρα, παιδιά. Φοβερός ο Μίλτος εχθές. Γιώργος φωτογράφος Αρβιλάκιας.
1: Πασχαλίδης.
0: Ναι, τελικά δεν έβρεξε. Ίσα-ίσα, ήταν μια χαρά.
1: Παιδιά, επειδή με ρωτάτε τι θα γίνει την Κυριακή με τη βροχή.
0: Έχεις κανονίσει.
1: Έχω κανονίσει να μην βρέχει. Κυριακή βράδυ και Δευτέρα βράδυ. Είμαι ο Κολυδάς αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είμαι ο Καλιάνος. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης και ο άλλος Τσατραφίλιας. Και ο Αρναούτογλου, βέβαια. Είναι όλοι μαζί.
0: Πήραν
1: τηλέφωνο τον Μπερλίνο. Μα αυτή είναι η μετοχιά. Η Ρίγου. Η Σούζη.
0: Η Σούζη. Την κυρία Σούζη.
1: Η κυρία Ρίγου. Την ξέρω και τη Χριστία. Λοιπόν, η κυρία Σούζη. Λοιπόν, όλοι πήρα από όλου. Και μου είπαν, βούλωσέ το, μην ξαναμιλήσει για καιρό. Αλλά.
0: Μα ξαναπάρει τηλέφωνο.
1: Όλοι αυτοί μαζί δεν μπορούν να κάνουν την επιστημονική δυνότητα τη δικιά μου του κυρίου Μπερλέκη.
0: Κύριε Μπερλέκη, προσκυλίνει που θα είναι κάτι φίλοι μου.
1: Ακούστε κάτι. Το Σάββατο, την Παρασκευή προ Σάββατο, Πελοπόννησος θα γίνει Τάνα. Οπότε, έτσι τα λέμε τώρα, μπάφου. Οπότε έχετε το νου σα. Προσοχή με τα κινήματα. Δηλαδή
0: δεν θα κάνουμε μπάνιο δηλαδή στη θάλασσα.
1: Μπορείτε να μείνετε στο ξενοδοχείο και να κάνετε έρωτα, ας πούμε.
0: Νεροτσουλήθρες.
1: Μπορείτε να κάνετε τσουλήθρες αλλιώς μέσα στο σπιτάκι σας. Πάρε ποιες νεροτσουλήθρες. Ποιες έχω στην αυλή.
0: Ουί! Θέλουμε να κάνει λίγο λάσπη.
1: Να κάνει λίγο λάσπη.
0: Κόψε λάσπη.
1: Ναι. Η μελτζάρ, η τσακόνικερ είναι πιο γλυκές από τις φλάσκες. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πες τα τσούβι την Κυριακή, παντρεύομαι, κάνε κάτι να μην βρέξει.
1: Δεν θα βρέξει, ρε φίλε. Μέχρι το απόγευμα.
0: Αυτό
1: πήγα να πω.
0: Δεν παντρεύονται βράδυ, Κυριακή.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Ωραία. 7 η ώρα θα πάτε λίγο με υγρή κατάσταση στην εκκλησία.
0: Το γλέντι. Ο γαμπρός πάει τους άλλους με κοστούμι. Το θέμα είναι
1: το γλέντι. Ναι, το γλέντι θα γίνει κανονικά. Χωρίς προβλήματα.
0: Εντάξει.
1: Σας ενημερώνω. Για την Αττική λέω πάντα, έτσι.
0: Καλό μεσημεράκι, παιδιά.
1: Νίκο Μητσινά.
0: Έχω νεογέννητο 40 ημερών. Πλένω μπιμπερό, θύλαστρα και αποστηρωτές.
1: Μπιμπερό μου.
0: Πώς φαίνεται, πες μου ότι είναι το πρώτο σου παιδί, χωρίς να μου το πεις.
1: Κατάλαβα. Δείχνει ενδιαφέρον.
0: Ναι, αποστηρώματα λέει, θύλαστρα κτλ. Βάλτε το εκεί πέρα κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό, μια χαρά. Αποστηρώνεται, δεν έχει τίποτα, δεν παθαίνει τίποτα τα παιδιά. Θα το καταλάβεις στο δεύτερο παιδί. Πώς δεν παθαίνει τίποτα τα παιδιά. Αλλά εντάξει, το καταλαβαίνουμε στο πρώτο παιδί, θέλει να τα κάνεις όλα. 7,5 ώρα παντρεύεται ο φίλος.
1: Εντάξει, καλά. Θα καβαλείς και ο προηγούμενος γάμος.
0: Ναι. Τι δεν δουλεύετε τη Δευτέρα. Καλεσμένοι δεν δουλεύουν τη Δευτέρα. 7,5 ώρα. 8 θα έρθει η μύθη. 9 θα τελειώσει.
1: Εντάξει, ρε Μαρία, πάνε μία ώρα
0: σπίτι. Τι ώρα θα φάνε.
1: Στα γλέντια αυτά, στους γάμους, ναι. Πας φαγωμένος. Τρως 5 η ώρα. Πρόσεξε. Τρως για μεσημέρι.
0: Ναι.
1: 4. Δηλαδή τρως ένα τοστάκι 12:30 η ώρα.
0: Ναι.
1: Τρως 4-4:30 για μεσημέρι ώστε να φας 10 πάλι. Ακούστε με. Μη φάτε νωρίς 1 η ώρα και μείνετε μυστικοί να φάμε και το βράδυ. Τι έχει εκεί. Ναι. Θα λιγοθυμίσετε με γάμα. Όχι λιποθυμίστε. Λιγοθυμώ. Ερωτοτσουλήθρες. Δηλαδή, να κάνετε ερωτοτσουλήθρες. Μάλιστα.
0: Καλό. Περνάει. Από εμένα περνάει. Λοιπόν, και η Telekom είναι εδώ. Και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η BWIN. Οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην EuroLeague παίζουν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες από δόης, αγορές για κάθε φάση και φυσικά Build a Bet.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Έλα τώρα, Alice Cooper. Έχουμε εμείς το δικό μας. Έχουμε. Δεν είναι το Καρβέλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα.
1: Είναι δυνατόν.
0: Δεν είναι δυνατόν τώρα να βάζει με τα σιόν τώρα. Εντάξει, είναι μικρός, δεν ξέρει.
1: Αυτό είναι πιο ωραίο το Poison. Μούρι. Μη κάνει καψούρ. Εφέρε τα πάνω κάτω. Τσάπα με φωνάζαν όλοι γάτο. Μούρι.
0: Λοιπόν. Πραγματικά θα ήθελα να είναι αλήθεια αυτό. Όχι ως αποτέλεσμα, ως trend που το στέλνει κάποιος. Υπάρχει, λέει, ένα trend στο TikTok.
1: Που καίνε τα βιβλία.
0: Όχι, αυτό ήταν από παλιά. Αυτό ήταν από πάρα πολύ παλιά.
1: Ναι, τα καίνε τώρα όλοι μαζί και κάνουν.
0: Και διχορεύουν γύρω-γύρω και βρέχει.
1: Δεν καίνε τα βιβλία στο τέλος της χρονιάς. Τα καίνε στην αρχή.
0: Το ξέρω. Ναι.
1: Ωραίο, υπέροχο.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα trend, λέει, στο TikTok που θάβεις λουκάνικα άμα δεν θες να βρέξει. Το ξαναλέω γιατί πολλοί δεν μας ακούτε, δεν μας προσέχετε. Θάβεις λουκάνικα άμα δεν θες να βρέξει. Δεν διευκρινίζει αν είναι λουκάνικα Φραγκφούρτης, αυτά τα πάρτι, τα μικρούλια.
1: Όχι.
0: Αν είναι, ξέρω εγώ, Μικόνου. Αν είναι με πράσο.
1: Παρασχρό.
0: Χοιρινά, μοσγαρίζια, αρνίσια.
1: Εντάξει, τα ανάμεικτα.
0: Γαλοπούλα.
1: Ανάμεικτα είναι αυτά.
0: Άμα θάψει γαλοπούλα, αρχίζει και ρίχνει τσίκι.
1: Άμα θάψει γαλοπούλα, δεν το τρώει κανένα. Λουκάνικο γαλοπούλα.
0: Έρχεται η εκδίκηση.
1: Πήγαινε και φάει καλύτερα που το τσίπε. Δεν χρειάζεται.
0: Τσουνάμι, μακάρι τσουνάμι.
1: Ναι, τώρα πάει. Θα...
0: Έλα τώρα, λουκάνικο γαλοπούλα. Τώρα άσε μα ήσυχου.
1: Έχετε μπιφτέκι γαλοπούλα, το έχουμε πει από το 2018.
0: Λοιπόν,
1: τι να μα πουν, κύριε Αυγολέμονη, παντρευτήκαμε Ιούλιο με καταιγίδα. Θα πει η αδρία μου και τα ωραία.
0: Για τη σκέψη, έχει γίνει ο διάλογος. Θα παντρευτούμε Ιούλιο.
1: Για να μην
0: μια χαρά, δεν θα βρέχει.
1: Η φωτιά ή καταιγίδα θα έχει τον Ιούλιο.
0: Μπράβο, σωστό.
1: Καλό σημάδι για το γάμο σου, φίλε.
0: Η βροχή.
1: Ξεπλένει τα λάθη.
0: Κλαίει ο Θεός.
1: Καλά. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Θοδωρής Ταξί από αεροδρόμιο. Καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα μας σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Και πολύ καλή επιτυχία. 10 παρατέτα από το σήμερα. Big Wins Sport FM 94,6. Υπάρχει ραδιοφωνική μετάδοση. Γιατί έχουμε στείλει τον Ταμπάκαρο εκεί. Εντάξει, αναρωτιέστε τώρα.
1: Του είπα, που να πάει να φάει.
0: Μπράβο. Και πολύ καλά έκανες. Λοιπόν,
1: ακολουθήστε με για άλλες συμβουλές υγείας.
0: Τουριστικές.
1: Πλιατικά, βίτσα.
0: Τηλεοπτικά από το Nova Sports. Mm-hmm. Έτσι. Και επίσης και από τον Αλφα σε ελεύθερο κανάλι. Από όλα έχει. Και ραδιόφωνο και ελεύθερο κανάλι και συνδρομητικό και ό,τι θέλετε. Εντάξει. Φραγκφούρτης δεν ξέρω, παιδιά. Δεν διευκρινίζει. Να μας διευκρινίσει ο τύπος που το έστειλε.
1: Πιστεύεις ότι γουστάρω το βραστό λουκάνικο πιο πολύ σε hot dog από το πιστό στα κάλβουνα?
0: Ναι. Ναι, συμφωνώ.
1: Δεν ξέρω, το έχω συνδυάσει με ωραίο ψωμάκι και μία σόσκι και με κομπλέ.
0: Εγώ θέλω
1: και
0: το καραμελωμένο κρεμμύδι.
1: Δεν είμαι φαν.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Όχι, δικό μου το σκετσάκι τώρα και το σάντουιτς. Δεν θα χωθείς εσύ αν βάλεις τα κρεμμύδια σου. Φτιάξε δικό σου.
0: Τι πετάγεσαι στη σάντουιτς τη δικό μου? Καραμελωμένο όμως, όχι, αυτό το ξέρω. Δεν είμαι κουνέλι.
1: Ούτε λάγω. Και ξέρεις κάτι? Κέτσα, μουστάδα, λουκάνικο, τίποτα άλλο.
0: Λίγη μαγιονέζα.
1: Ω, βάλε εκεί, μόνο σως.
0: Ναι.
1: Μόνο σως. Ούτε λάχανα, ούτε κρεμμύδια, ούτε πατάτα.
0: Και το λάχανο είναι ωραίο.
1: Με χρέος το πολύ.
0: Ναι ρε παιδί μου, θέλει λίγο, θέλει λίγη τσαχπινιά. Αφού είναι βραστό που είναι βραστό το λουκάνικο. Δεν το έθαψες, θα βρέξει.
1: Ναι.
0: Πού έχει καλά τέτοια?
1: Εντάξει, μην κάνουμε διαφήμιση. Έχει πλέον.
0: Έχει τη Μιχαλακοπούλου.
1: Εννοείται. Mm. Αλλά και στη Συγκρού μια χαρά είναι μετά το μαγαζί εκεί δίπλα. Εκεί στη Συγκρού, για να μην κάνω διαφήμιση που περνάω καμιά φορά τώρα το πρωί, σχολάνε.
0: Είναι στη Συγκρού ψηλά ή χαμηλά?
1: Ψηλά, στην Πάντιο εκεί απ' έξω. Στην ευθεία. Αλλά σχολάνε. Και πάνε και το και χτυπάνε.
0: Ναι,
1: αλλά σχολάει εκείνη καλύτερα. Η εθνική ομάδα.
0: Αυτό. Ναι,
1: νιώθεις μετά... πολύ λίγος.
0: Μετά πέφτει για ύπνο αυτή, δεν είναι.
1: Ναι, αλλά νιώθεις λίγος. Εντάξει, νιώθεις πολύ λίγος. Πρώτη ήταν ο Παναθηναϊκός σήμερα. Αυτός είναι αυτός που λέει θα βγούμε τέταρτη στην μπάλα. Τον Καντεμόσκυλο.
0: Πιστεύω ότι αυτός το λέει για γούρι.
1: Δεν το λέει για γούρι, έτσι είναι. Ποιος? Δεν είναι μερικοί που έχει κερδίσει πέναλτι ομάδα και λέει το χάσε.
0: Το χάσε. Θα το ρίξει άλλο. Θα το πιάσει άλλο, δεν
1: και μετά τι σου παγώ, ρε. Τι σου παγώ. Και λέω στον ξάδερφο μου τον Αρκούδα, θύμισε μου να μην ξαναδώ αγώνα μαζί. Θέλω να είμαι μόνο μου στη μοναξιά μου. Χωρίς φωνή να το βλέπω.
0: Μεταδίδουν αρνητική ενέργεια που την έχεις από μόνος σου ήδη, δεν χρειάζεται.
1: Αλήθεια το πιστεύω επιστημονικά και κβαντικά που είναι στη μόδα, ότι αν ήμουν σπίτι μου θα το βάζαν.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Δεν τον θέλω.
0: Δεν και εγώ
1: θέλω.
0: Δεν θέλω κανέναν δίπλα μου.
1: Το χάσε. Ποιος ρε. Σιγά μην το βάλει ρε. Out.
0: Καλημέρα από το δροσερό Γκάζι. Πάμε για το απόλυτο σήμερα. Νίκες Παναθηναϊκός, Εθνική και Μπασκόνια. Λέει ο Σηκώτη Πιπέν.
1: Γιατί η Μπασκόνια Ολυμπιακός παίζει. Ήταν ανάγκη τώρα να το χάβε.
0: Ο Σηκώτη Πιπέν είναι γνωστό. Για τα.
1: Κομουνοτσούβι, τι ώρα βγαίνει στην ΚΝΕ. Το Σάββατο είναι στο πάρκο
0: Τσέλ. Εκεί θα είμαι και εγώ λέει
1: σύντροφοι. Δεν είμαστε σύντροφοι, αλλά θα βγω.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, αλλά θα βγω.
0: Και αυτός μπορεί να έρθει για σένα, συγγνώμη κιόλας.
1: Ναι.
0: Γιατί όλοι είναι τις ΚΝΕ που έρχονται να σε δούνε.
1: Θα έχει 17%. Αλλά θα γίνεται φοβερή δουλειά εκεί, από τα παιδιά. 10:30 βγαίνω εγώ από μετά το ντόλι. Τσολιάς Παρμπαγιάννης. Μετά το ντόλι είμαι εγώ.
0: Μπράβο.
1: Άμα όμως βρέξει, θα με ενημερώσουν εκεί τι θα γίνει. Δεν ξέρω.
0: Αλλά ναι, θα το ξέρεις, φαντάζομαι.
1: Θα το βλέπω.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έχει έρθει και ένα άλλο μήνυμα. Καλημέρα, παιδιά. Ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας. Υπάρχουν πολλές αναφορές ότι οι Ρωμαίοι τον πήραν.
1: Κυρία Ζαφυράτου, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα και σε εσάς.
1: Είμαι ο κύριος Πινέλος, αρχαιολόγος. Mm-hmm. Ερίζουν οι απόψεις σχετικά με τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάποιοι λένε ότι είναι στην Αμφίπολη, άλλοι λένε ότι βρίσκεται στο Αφιόν Καρχισάρ. Mm-hmm. Όντως, ο Άγιος Μάρκος της Βενετίας.
0: Ανακαλώ.
1: Μπορεί να φιλοξενήσει. Στην πλατεία. Ναι, το Μεγάλο.
0: Και άμα πλημμυρίσει τώρα η Βενετία, γιατί λένε ότι σιγά σιγά αρχίζει και.
1: Ναι, υπάρχει η αμπωτική πλημμυρίδα.
0: Αυτό θα ανέβει, ας πούμε, στην επιφάνεια.
1: Θα μπερδεύω. Και το αμπωτική πλημμυρίδα, δεν ξέρω ποιο είναι τι. Και το Μπρούμητα και το Ανάσκελα.
0: Και το σπρώξε τράβα.
1: Όχι, το Μπρούμητα ποιο είναι.
0: Το Μπρούμητα είναι με τη Μουρκάτ. Πάλι τη Μουρκάτ,
1: ναι. Και το Ανάσκελα είναι το άλλο.
0: Τα Ανάσκελα, να το λέτε σωστά. Τα Ανάσκελα.
1: Εντάξει, γιατί τα
0: πέντε. Είναι αυτοί που μπερδεύουν το πρόστιο με το ύπτιο.
1: Δεν ξέρω καν τι είναι αυτά. Δεν βλέπω YouTube. Και η αλήθεια, αυτοί λένε όλοι, δεν βλέπω ίντερνετ, δεν βλέπω YouTube. Και η αλήθεια είναι ότι. Δεν λέμε το σύνδεμα εδώ, θα γίνει ο τάφος,
0: ναι.
1: Τα λέμε.
0: Α, αυτό είναι από την Ιταλία.
1: Από τότε, ναι.
0: Βίντι, Βίτσι, Ρίτσι.
1: Όχι, δεν βλέπω YouTube. Δεν βλέπω YouTube.
0: Βίνι, Βίτσι, Βίτσι, Βίτσι, Βίτσι, Βίτσι. Δούα χαμ μπουκ. Δύο εσπρέσους Μάρκους καπουτσίνους.
1: Ποέτα. Μάλιστα. Κυριακή παίζουν πας Γιάννενα να γέννησε η Άρτας και άλλα στα Γιάννενα να μας κεράσει αν χάσει ή να μας κεράσει αν κερδίσετε. Δεν βρίσκουν κάτι συγκεκριμένο.

0: πάμε και κάποια πράγματα. Ένας λέει: ερωτεύτηκα την τροχονό μας, την Αλεξάνδρα. Πήγαινε, μίλησέ της.
1: Μπράβο, την ώρα της δουλειάς, βεβαίως.
0: Εσύ και εσύ, στο Οβιέδο, όπως είστε. Πάντα γελάμε.
1: Τι θα κάνουμε, θα πάμε, θα πιούμε και θα.
0: Και θα όλοι μαζί, θα σας μέχρι αύριο. Η προφορά είναι. Εμά το πει Ισπανό, το ακού.
1: Όχι, άμα το πει ο Μπαρδέμ.
0: Ναι.
1: Άμα το πει ο Μπαρδέμ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας είμαστε τώρα ναι, ειλικρινεί. Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει κάποιο. Περίμενε, πόσο ζηλεύω αυτού που σα στέλνουν μηνύματα κάθε πρωί. Πιθανά να δουλεύουν και να πληρώνονται και ταυτόχρονα σα ακούνε και σα στέλνουν. Mm-hmm. Είπα να το κάνω κι εγώ σήμερα. Το μόνο πρόβλημα είναι το μαγαζί που δουλεύω είναι δικό μου. Μπράβο. Άρα δεν χάνει.
0: Ωραία.
1: Ω υπάλληλο του μαγαζιού σου δεν χάνει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει κάποιον έτσι τύπο που στα τρώει. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει και κάθεται και στέλνει μηνύματα στην εκπομπή. Είσαι εσύ αυτός.
0: Θα τρώει κάποιος κολλητός σου, κάποιος κουμπάρος.
1: Σίγουρα. Η κόρη σου.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως.
0: Καλά, δεν μένουν. Καλά και δεν μένει κάτι εδώ. Χαιρετίσματα.
1: Σιγάρε τσούβι.
0: Ήθελα να κάνω το
1: πάρουμε. Δεν μένει κάτι εδώ. Μαζί μας θα τα πάρουμε και έτσι.
0: Ναι, δεν μένει κάτι εδώ.
1: Αξιότιμο.
0: Τι λέει. Παιδιά, καλημέρα. Ακούω ρεπόρτερ. Ο Κέτσε δεν γνώριζε το σκηνικό με τσούβι. Ανέφεραν ότι δεν είσαι offside. Α. Δεν είναι offside το Τσουβέλλα. Θα φύγει και Τσετζόλ, παιδιά, ζει σε ένα κόσμο ΑΕΚ. Δεν είναι στο δικό.
1: Αν τον βάλει ο Κωνσταβάρα στο Τσουβέλλα σε κανένα παιχνίδι
0: ναι.
1: τη ΑΕΚ,
0: τότε ναι.
1: Έτσι μπορεί.
0: Κάτι μπορεί να ακούσει.
1: Έτσι μπορεί. Ναι, ο πιο σίγουρο τρόπο για να βρέξει. Είπαμε για να μην βρέξει, θαύουμε λουκάνικα. Για να βρέξει, πλένουμε αυτοκίνητο.
0: Ναι. Όπω αν θες να περάσει αμάξι, βγαίνει σε ένα χωριό. Το τέρμα Θεού μπράβο, και βγαίνει να ορίσει.
1: Ναι,
0: δεν θα περνάει κανένα να σε σώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα θέλει να ορίσει. Γιώργο! Ακατεβείτε για μπυρίμπα!

0: Παιδιά, κι όμως η Έλενα μας έστειλε βίντεο από ένα ζευγάρι που έχει ανεβάσει στο TikTok. Ωχ, Θεέ μου, γι' αυτό πάτα το. Όποιος είναι, ρε παιδιά, ας το πατήσει το κουμπί. Ας το πάτε, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Θάβουνε λουκάνικα, λέει, το βράδυ πριν το γάμο για να μην βρέξει. Αλήθεια τώρα. Γιατί λουκάνικα? Γιατί όχι οι φακές? Ούτως ώστε σε περίπτωση που βρέξει να βγούνε κιόλας, να βγει γκαζόν.
1: Μια και λες για γκαζόν.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει χαμός στην Ιταλία. Με την Τιλέτα Λεώτα.
0: Α, με τον Αμορίμ.
1: Και τον Αμορίμ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Τιλέτα Λεώτα έκανε ένα σχόλιο με αποδέκτη το Ρούμπεν Αμορίμ που έφερε πανικό στην Ιταλία. Είχε δώσει δικαιώματα ο Αμορίμ στην Αγγλία? Δεν έλεγε good evening.
0: Ο άλλος ήταν.
1: Αμορίμ. Είχε δώσει δικαιώματα.
0: Δικαιώματα είχε δώσει. Κάτι στην United δεν είχε δώσει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Και είπε η Τιλέτα Λεώτα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, λεπτό προς λεπτό εκεί αυτό στην Ιταλία, πρέπει να σου παραδεχτώ κάτι για τον Αμορίμ.
0: Μιλούσα, ναι.
1: Έλεγε ρεπορτάζ, αλλά το έλεγε στην κάμερα. Ναι, ναι. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που επικοινωνείς. Δεν ψάχνεις για δικαιολογίες. Ψάχνεις έστω για μια κουβεντούλα, έναν ανοιχτό διάλογο. Μέχρι που απίθυνες το λόγο ευθέως σε δημοσιογράφο. Σε έστειλε μηνυματάκια. Και λέει, ναι, από κάτω. Ξέρει ότι είναι παντρεμένος Αμορίμ.
0: Ότι είναι παντρεμένη.
1: Παντρεμένος.
0: Είναι και αυτός παντρεμένος, ναι, ναι. Και αυτή παντρεμένη. Παντρεμένη και δυο.
1: Ναι. Γύρνα σε παρακαλώ. Ναι,
0: ναι,
1: με τον Κάριο.
0: Με τον Κάριο έχουν δύο παιδάκια.
1: Δύο παιδάκια τα οποία τα πιάσε. Τα πιάσε. Δεν του φύγαν.
0: Τα πιάσε.
1: Του λέει κράτα λίγο.
0: Τα πιάσε η Τιλέτα.
1: Ναι.
0: Τιλέτα έπιασε.
1: Μπαίνει τον κόλπο και βγαίνει το παιδί. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι τον έδωσε. Και έλα μωρέ τώρα. Έλα τώρα μωρέ κι εσύ. Ποιος τη λέει εκεί
0: πέρα. Η Άσο Κόκλα δηλαδή τέτοιο. Ήταν τέτοιο το μήνυμα.
1: Όχι, μπορεί να είπε, είμαι ο Αμορίμ, δεν έχω λεφτά για το δάνειο.
0: Μια πέσει
1: τον πέντε και στέλνω πίσω. Παίζει μπαλάρα η Τιλέτα.
0: Ναι ρε παιδιά, είναι θεάρα η Τιλέτα.
1: Θεάρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, είναι Ρία Αντωνίου που έπαιζε στη τηλεόραση εκεί τη δικιά μας.
0: Ναι.
1: Η Ρία είναι ανώτερη. Okay. Αλλά και η Τιλέτα ακολουθεί μια χαρά από πίσω. Δεν είναι Λίλα Κουντουριώτη.
0: Καλά δεν είναι.
1: Εντάξει. Με τίποτα. Μας στέλνει μηνύματα, είστε άκες. Η Τιλέτα λέω, ακριβώς. Ενώ η Λίλα μας στέλνει.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Αυτό
0: άρα
1: ήθελα να
0: με
1: πω.
0: Τη Λίλα. Καλά, ούτως ή άλλως είμαστε με τη Λίλα.
1: Εννοείται θα ήμασταν με τη Λίλα. Τη Λίλα μπορούμε να τη βρούμε κάπου, ας πούμε ένα γεια.
0: Θα φάμε ένα μπουζούκι μαζί.
1: Ας πούμε γεια και μας βγάλει στα μανταλάκια.
0: Και να έρθει ο Καρίους, πλάκος στο ξύλο.
1: Με πεδαράς ο Καρίους.
0: Είναι και ψηλός.
1: Εντάξει, δεν θα παίξουμε μπάσκετ. Μπουνιές θα παίξουμε.
0: Σε φτάνει αυτό λέει.
1: Θα κυλιστούμε. Με φτάσει το τρέξιμο. Ξεκινάμε από αυτό Μαρία. Αλλά τρέχω πιο γρήγορα από τη Γιαννίση.
0: Δεν είμαι σίγουρη.
1: 100%.
0: Στο break, 9 η ώρα θα κατεβείτε κάτω και θα τρέξετε.
1: Τι είμαστε ρε Μαρία.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, άμα είμαστε.
0: Έριξε στο γάντι.
1: Ναι, αλλά άμα είμαστε όμως κακά παιδιά θα μας τιμωρήσει και όλα στη βροχή. Είσαι τα καλά σπιτάκια που θα βγω εγώ να τρέχω κάτω. Μόνο πιωμένος. Έλα να παραβγούμε. Πάμε μέχρι να πάνω να δεις. Πέρα να πάμε μέχρι πάνω. Εγώ πάμε τα πόδια εκεί που είναι η σημαία πάνω στα τραγιά.

0: Καλά έχουμε ξεκινήσει στη Μίλαν με τον Αμόρι. Θέλω να πω ότι παίζουμε ωραία μπαλίτσα. Ναι. Τώρα που θα βγει αυτό δεν ξέρω. Έχουν γίνει κάτι βιντεάκια με το τελευταίο γκολ, με το Αμόρι μπολ, με τις πασούλες, τα μεσοδιαστήματα και αυτά. Δεν έχουμε ξεκινήσει άσχημα. Δεν λέω ότι θα τα πάρουμε όλα, αλλά παίζουμε μια ωραία μπαλίτσα.
1: Χαμηλά την μπάλα.
0: Θα δούμε, ναι, δεν έχει σηκωθεί η μπάλα. Δεν έχει σηκωθεί.
1: Λοιπόν, λέγαμε πριν για... Τέλος πάντων, για κυπευτική μιλάμε.
0: Ναι, γιατί έχει πιάσει σήμερα, ναι.
1: Λοιπόν, η Manchester United πουλάει, έχει βγάλει έτσι στην αγορά για 125 λίρες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγα.
0: Δεν είναι λίγα. Για ποιο θέμα όμως. Αν είναι για
1: πουλάει
0: παίκτη...
1: ένα κομμάτι.
0: Τι?
1: Από τον χλωροτάπητα του αγωνιστικού χώρου του Old Trafford. 7 εκατοστών. 7 επί 7. Αυτό.
0: Κοίτα, σαν άντρας το βλέπω 13. Αλλά...
1: είναι, παιδιά, ένα κομμάτι. Πώς ήταν, αυτό που σας έλεγα πριν, πώς ήταν οι φακές που τις βάζαμε στο κεσεδάκι που βγαίνανε και μετά το σήκωνε ολόκληρο.
0: Ναι, πολύ ωραίο.
1: Και ήταν από κάτω οι ρίζες και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έτσι είναι με το χώμα και από πάνω, από πάνω το χορτάρι, σε μια ωραία συσκευασία από plexiglass διάφανη με το σήμα της Manchester United. 125 λίρες.
0: Πολλά είναι.
1: Για να πάρεις ένα κομμάτι.
0: Δεν μπορείς να κοροϊδεύσεις ξένους ότι αυτό είναι από εκεί και το πουλάω.
1: Γιατί δεν πουλάνε εδώ ελληνικό αέρα. Αέρα! Αέρα! Όχι!
0: Του 40. Του 40.
1: Όχι.
0: Όχι αέρα και μπροστά.
1: Όχι αέρα.
0: Μάλιστα. Πού πουλάνε αέρα.
1: Ωχ, καλά, εντάξει.
0: Έχει τόσα λαμόγια, ρε.
1: Ναι.
0: Ναι, τι είπα τώρα.
1: Τι
0: ναι.
1: Ξέρεις πόσος κόσμος υπάρχει.
0: Τιμώρησέ μας, κυρία Μάρια. Ήρθε πολύ ωραία. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα.
1: Παιδιά, έρχεται σε πολύ ωραία συσκευασία, είναι η αλήθεια. Αλλά...
0: Στην πρώτη συσκευασία δεν το έπαιρνε ο Crash Bandicoot. Πιάτησε να τρέχει με τα μήλα.
1: Ναι. Και δηλαδή θα βρεθεί κόσμος πραγματικά που θα το αγοράσει αυτό. Αυτό με ανησυχεί.
0: Είσαι στα καλά σου. Εννοείται.
1: Και δεν είναι ο ίδιος κόσμος που θάβει τα λουκάνικα για να μην βρέξει. Είναι άλλος κόσμος.
0: Είμαι σίγουρος.
1: 125 λίρες.
0: Εντάξει, μ' αρέσει λεκτικά, το κάνεις και δώρο.
1: Εντάξει.
0: Να το κάνεις δώρο σε κάποιο φίλο της United.
1: Δεν έχει πάρει πρωτάθλημα, ρε.
0: Πιστεύω ότι ο Μπίλιος, ο Γιάννης Μπίλιος θα το πάρει και ο Ηλίας Βλάχος είναι United. Δεν είναι offside ο Σουβέλας, δεν πήρε λίγη αξία. Το έχω πατήσει.
1: Έχεις πατήσει.
0: Αξία βέβαια έχουμε με Telecom. Φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη κοινοτομία. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει περισσότερες δυνατότητες σε ψυχαγωγία, σύνδεση, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Και αν θες να οργανώσεις φθινοπορεινή μάζοξη στο σπίτι, χρειάζεσαι κρασί και μοναδικές γεύσεις από τα Lidl. Ανάμεσα σε πάνω από 215 deluxe επιλογές θα βρεις σαλάμι αέρος, παρμετζάνο ρετζάνο, γεμιστά νιόκι, παστουρμαδόπιτα, αλλά και πεντανόστιμα μπαχαρικά και σάλτσες που θα απογειώσουν τις μαγειρικές σου δημιουργίες. Εσύ φρόντισε να φτιάξεις την ατμόσφαιρα, άνοιξε το μπουκάλι, άνοιξε το μπουκάλι τσουβί.
0: Το ανοίγω.
1: Μπράβο.
0: Περίμενε, βάλω.
1: Βάλε λίγο. Και όλα τα υπόλοιπα τα φέρνουμε στο τραπέζι εμείς. Λίτλ, γιατί αξίζει. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση. Ναι. Με Παναγιώτη Κεφαλά.
0: Βιάζει, εντάξει.
1: Βιάζει.